0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4. Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
3: Καλημέρα, από Φιλανδία.
4: Καλημέρα, το μάθω από Σουτγκάρδη.
2: Από Βέλγιο.
5: Ιώνας από Μελβούρνη.
6: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
2: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
7: Από Ρόζενταλ.
8: Από Ζυρίκη.
9: Καλημέρα από τον Ταχάου.
10: Χάσολ, Φλαμανδία.
11: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
12: Καλημέρα από Ζάμπια.
0: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε άκουει.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες. Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Το να ζευγαρώνει το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

στα ξαφνικά. Εκεί που νόμιζα πως ζούσα σε μια όαση, μέσα στα μάτια σου αντίκρισα μια κόλαση.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Φόκους στον κόσμο.
4: Καλημέρα από Γαλλογερμανο-Ελβετία.
5: Καλημέρα από Ολλανδία.
6: Χάγη.
7: Καλημέρα.
8: Ομάδα από Στουτγκάρδη.
9: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία-Βεσφαλία.
10: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
11: Καλημέρα από Ταχάου.
12: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
13: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
14: Καλημέρα από το ελληνισμό. Από Ζουρίχη.
15: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
16: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολτ. Φλαμανδία.
17: Καλημέρα από Νορβηγία.
18: Καλημέρα από Ζάμπια.
2: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικιές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικό, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

όλα τα φώτα της ζωής. Έχω ανάψει μήπως δεις το λάθος κάθε επιλογής και το σωστό. Σε συμπληγάδες και γκρεμούς

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α.

0: Νικητής.
1: Ξεκάθαρος.
2: Όαση.
3: Παγκόσμιος.
0: Ρεαλιστής.
4: Σεισμός.
5: Τιτάνιος.
6: Υπεύθυνος.
7: Φιλαλήθης.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Μα έλα, πες μου τι σου

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Βέρεια.
2: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
3: Καλημέρα από Καρδίτσα.
4: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άλιμο.
6: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
7: Καλώς τη.
8: Καταρινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο?
7: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
8: Σου έφερα κέικ.
9: Γεια σας.
8: Ο κύριος?
7: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
8: Ε, τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
10: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό. Καλώς ήρθατε στον Focus FM 103,6 αλλά και στο Ραδιομάχη 99,8 στα FM. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. 69-074-83-48 και 4 το Viber για καλημέρες, μηνύματα και όλα όσα θέλετε να μεταφέρετε στη μεγάλη αυτή ραδιοφωνική μας παρέα. Ακόμη ένα φθινοπορεινό έτσι πρωινό μόλις ξεκίνησε.

με την θερμοκρασία εδώ στη Θεσσαλονίκη να είναι στους 16 βαθμούς Κελσίου, στους 15 βαθμούς η Αττική. Και συνεχίζουμε προς την κάθοδο της θερμοκρασίας, γιατί για να ανέβει δεν νομίζω. Όση ζέστη έχει, δεν ξέρω αν είναι τίποτα τώρα. Αλλά εμείς από εδώ τουλάχιστον ό,τι προλάβαμε να κάνουμε, κάναμε. Του χρόνου πρώτα ο Θεός. Γέροι να είμαστε, υγεία να έχουμε, λεφτά να έχουμε. Γιατί είναι βασική προϋπόθεση να έχεις και χρήμα. Να κάνουμε, τα απλά πράγματα έχουν γίνει ήδη πολυτελείας, έτσι πως έχει εξελιχθεί η ζωή, δυστυχώς.

Καλημέρα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα. Για να δούμε τι γίνεται εδώ. Καλημέρα στον Κώστα, στο λατομείο του Γρανίτη της Δράμας. Στην Κύρα, καλημέρα. Καλό πρωινό Πέμπτης. Πέμπτη σήμερα. Προπαρασκευή αλλιώς, 24 του Σεπτέμβρη. Την άλλη Πέμπτη έχουμε 1η Οκτώβρη. Πάει ο Σεπτέμβρης, το φάγαμε. Καλημέρα στον πατέρα Παναγιώτη, την ευλογία του να έχουμε. Καλημέρα στην Δίνα, καλή προπαρασκευή λέει όμορφο πρωινό Πέμπτης. Στο Χρήστο από τις Αχαρνές Αττικής καλημέρα. Στη Γιάννα από την Αθήνα καλημέρα. Στον φίλο μου τον Κωνσταντίνο καλημέρα στην Κρήτη. Με 19 βαθμούς ξημερώνει η Κρήτη από ό,τι μου λέει. Στον Κώστα στη Νέα Σάντα του Κιλκής καλημέρα. Στην Κατερίνα που στέλνει δροσερές καλημέρες από τη Γερμανία, 13 βαθμοί Κελσίου παρακαλώ. Καλά πήγαμε, καλά πήγαμε. Φλόρινα, εκεί τι γίνεται? Να πούμε καλό χειμώνα.

Γεια σου Τάσο μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλό πρωινό. Άντε πάμε σήμερα. Άντε και το Σαββατοκύριακο τσου πάλι ήρθε. Τι άλλο να κάνουμε πια. Έρχεται γρήγορα. Περνάνε γρήγορα οι μέρες. Ξέρετε, περνάνε γρήγορα οι μέρες γιατί δεν το ζούμε έτσι. Θυμάμαι όταν ήμασταν πιτσιρικάδες που δεν τρέχαμε, ας πούμε, από δουλειά σε δουλειά, που ήμασταν έτσι πιο χαλαροί, πιο άνετοι. Ο χρόνος περνούσε έτσι λίγο πιο αργά, ρε παιδί μου, γιατί τη ζούσαμε την ημέρα μας. Τώρα λέμε άντε να φύγει, να πάει στα κομμάτια, να φύγει όλη η εβδομάδα, να έρθει το Σαββατοκύριακο, να καθίσουμε λίγο, να ξεκουραστούμε, να κάτσουμε λίγο με την οικογένεια, να δούμε κανένα φίλο. Κατάντια, κατάντια. Γεια σου Φάνη μου, καλημέρα. Και στους δημοσιογράφους του Μέγκα λέει, για να γίνει ακόμα μία δημοφιλής, γιατί μάλλον ο Δένδιας του παίρνει τη δόξα της δημοφιλίας. Μάλλον απευθύνεσαι στον Άδων. Τον Νίκο καλημέρα από τον Ούρτιγκεν της Γερμανίας με 14 βαθμούς. Αυτό το πρωινό ξύπνημα για δουλειά δεν παλεύεται. Σε μένα το λες. Σε μένα το λες. Τόσα χρόνια το κάνω και δεν το έχω συνηθίσει με τίποτα. Είναι βάρβαρο τώρα να ξυπνάς 5 ώρα για να έρθεις για δουλειά. Και πόσο μάλλον αν έχεις κοιμηθεί αργά γιατί ήσουν στην άλλη τη δουλειά το βράδυ. Άστα να πάνε, δεν είναι. Άρε Μητσοτάκη, άρχοντες μας έχεις, άρχοντες. Στη Μαρία από τις Σικές καλημέρα, στο Δημήτρη καλημέρα, η Περσεφόνη στέλνει την καλημέρα της, δροσιά επιτέλους, αγαπώ το χειμώνα, αν και φέτος ξέρω θα είναι δύσκολος, ας είναι καλά ο παράδεισος που δημιούργησε ο Μητσοτάκης που λέει και ο Άρης Πόρτο Σάλτε. Καλημέρα στη Νίκη, ορίστε, μπορεί να μας πει ο πατέρας Παναγιώτης πόσο Αυγούστου έχουμε. Πατέρα Παναγιώτη, για τα φώτα σου λίγο εδώ πέρα, πόσο του Αυγούστου έχουμε σήμερα? Χθεσινή φώτα από την Κατερίνα έχουμε, εντάξει, έχουμε τρελούς εδώ στην παρέα. Η Νίκη έκανε μπάνιο, ας πούμε, χθες την Κατερίνα. Μπράβο σας, όχι, εντάξει, δεν μπορώ να πω. Η αλήθεια είναι ότι όσοι μπορείτε και έχετε τη δυνατότητα και την ψυχή να κάνετε και χειμερινά μπάνια, είναι ότι καλύτερο, δεν αρρωσταίνεις και εύκολα. Αλλά το θέμα είναι να αντέχει ο οργανισμός. Εδώ εμείς πηγαίνει Ιούλιο και ακόμη λέμε ζεστάθηκε η θάλασσα, τι έγινε.

Για να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να δούμε τι λέει και ο τύπος. Και θα ξεκινήσουμε από την εφημερίδα Τα Νέα. Από αφανή χρέη και γραφειοκρατία, διπλή προστασία λέει στους κληρονόμους. Δημιουργείται κεντρική ψηφιακή πλατφόρμα κληρονομιάς, η οποία θα συγκεντρώνει όλα τα δεδομένα που αφορούν τους

στο Λευκό Οίκο ο ΣΥ, ο Τραμπ και τα κρυμμένα γεράκια, αναφέρει άλλο άρθρο. Τι σχέδιο Τραμπ για τρίμηνη απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ. Κινητά κλέβουν τον ύπνο και τον ελεύθερο χρόνο των παιδιών. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα στην σύγχρονη κοινωνία, κινητό και πεδίο, που δυστυχώς μεγάλη μερίδα παιδιών μεγαλώνουν με το κινητό τηλέφωνο. Και δυστυχώς ένα παιδί, γιατί είναι εθισμός αυτό το πράγμα, κακά τα ψέματα, εδώ εμείς οι μεγάλοι έχουμε εθιστεί και είμαστε όλη μέρα με τα κινητά, πόσο μάλλον ένα μικρό παιδί είναι σε μια οθόνη εκεί πέρα κολλημένο και προτιμάει, ας πούμε, να είναι στην οθόνη του κινητού παρά να κοιμηθεί, παρά να στον ελεύθερο χρόνο του να κάνει κάτι δημιουργικό, να ασχοληθεί με κάτι. Δεν ξέρω πώς καταφέραμε και εγκλωβίσαμε έτσι τα νέα παιδιά, τα μικρά παιδιά με τα κινητά. Πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω. Πάμε στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Επικίνδυνες και fake θεραπείες, λέει, σε ιατρία και δομές υγείας. Τα ευρήματα των ελέγχων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Εδώ πέρα φαίνεται μάλλον πόσοι κομπογιαννίτες υπάρχουν στην κοινωνία μας έξω και πόσοι παίζουν με ανθρώπινες ζωές και τάζουν λαγούς με πετραχίλια προκειμένου να μαδίσουν τα θύματα τους οικονομικά. Είναι μεγάλη υπόθεση όλο αυτό το πράγμα και αν δεν ήταν ο θάνατος του Μαζονάκη και ήταν ο θάνατος του Εμποράκου, δεν θα έτρεχε τίποτα. Κυριάκος Μητσοτάκης, τον Απρίλιο η πρώτη γεώτρηση για φυσικό αέριο στο Ιόνιο. Από εκεί δεν έχουμε κανένα να μας απειλεί, από την πλευρά του Αιγαίου έχουμε απειλές και τα λοιπά και δεν κάνουμε τίποτα. Από λιπαντικά και μπάζα έως ξυνισμένες ζύμες βιομηχανιών, 16 συλλήψεις σε 5 μήνες για απόρριψη επικίνδυνων αποβλήτων. Εφημερίδα Δημοκρατία, Καρνεάδου Γκέιτ, λέει, συνεχίζεται ο κατήφορος για την αθηναϊκή λέσχη, χάδι εξάμηνης απομάκρυνσης τον Ηλία Θεοδωρόπουλο αντί οριστικής διαγραφής. Δεν ξέρω αυτοί οι ψευτογιατροί τι άκρες είχαν με το Υπουργείο, με τον Ιατρικό Σύλλογο και τα λοιπά, και παίζαν έτσι άσχημα με ανθρώπινες ζωές και δεν τους ένοιαζε τίποτα. Δεν μπορώ να το καταλάβω ειλικρινά, δηλαδή πόσο πιο διαλυμένο κράτος να έχουμε, πόσο. Μην τολμήσετε, λέει άλλο άρθρο της εφημερίδας Δημοκρατία, γενικός ξεσηκωμός στην Κρήτη κατά της δημιουργίας δομής για τους λαθρομετρητές. Το νησί της Κρήτης βουλιάζει. Και φέτος το καλοκαίρι ήταν το μαύρο καλοκαίρι, γιατί είχαμε πάρα πολλές ροές λάθρομεταναστών από την Αίγυπτο προς το νησί της Κρήτης. Θέλουν να τους κάνουν δομές εκεί πέρα, οι κριτικοί αντιδρούνε και καλά κάνουνε, αλλά αυτή η κατάσταση δυστυχώς δεν σταματάει. Πρωτοσέλιδο εφημερίδας Καθημερινή. Αγωγός λιμάτων και αποβλήτων, λέει ο Κηφισός. Σημαντικές ποσότητες βιομηχανικών αλλά και αστικών λιμάτων έχουν εντοπιστεί σε όλο το μήκος του Κηφισού τα τελευταία 4 χρόνια. Εξαφανισμένες αυτοψίες και πρόστιμα στη Μύκονο. Καλά, εντάξει, στη Μύκονο τώρα τα πράγματα είναι τραγικά. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, βασιλιά.

όπου οι συγκοινωνίες γίνονται όλο ένα και πιο χειρότερες. Δεν ξέρω γιατί πραγματικά, δεν μπορώ να καταλάβω. Now that you're with me, I just gotta let you know. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Κυβέρνηση, πιέσεις εκ των έσω για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Φανταστείτε ότι ακόμη και μέσα από το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας πιέζουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ούτως ώστε να υπάρξει μια ανάσα για τον κόσμο, γιατί βλέπουν τις εκλογές οι οποίες είναι στο εγγύς μέλλον και βλέπουν ότι μάλλον θα υπάρχει μεγάλη χασούρα. Οπότε λένε, του φωνάζουν του Πρωθυπουργού ότι κοίταξε να δεις, κάνε κάτι, γιατί ο κόσμος είναι ήδη δυσαρεστημένος, να δείξουμε ένα κοινωνικό πρόσωπο, να δείξουμε λίγο ότι είμαστε κοντά τους κτλ. Ο Μητσοτάκης βέβαια αρνείται να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και μας λέει ότι η Ευρώπη, που η Ευρώπη δεν έχει καμία σχέση με όλο αυτό το πράγμα. Εκένωση λόγω Μετροπόντικα, λέει το κύριο άρθρο της εφημερίδας, εντείνεται η αγωνία στην Κυψέλη μετά το Δημοτικό Συμβούλιο. Σύσταση του Προέδρου, του κυρίου Στασινού, να μην μείνουν στα σπίτια τους για 10-15 μέρες οι κάτοικοι όταν επανεκκινήσουν οι εργασίες. Φανταστείτε τώρα να είστε κάτοικος Κυψέλης. Στο φίλο μου τον Κώστα καλημέρα στην Κυψέλη, ο οποίος είναι κάτοικος Κυψέλης, και να πρέπει να φύγεις 10-15 μέρες από το σπίτι σου για να ξεκινήσουν ξανά οι εργασίες του Μετροπόντικα, γιατί έχουν υποστεί ρογμές οι πολυκατοικίες και τα λοιπά. Μόνο στην Ελλάδα συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, ειλικρινά, μόνο στην Ελλάδα νομίζω. Πάμε στον πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία. Αγοράζουν σπίτια σε νησιά του Αιγαίου και υψώνουν την τουρκική σημαία. Στην επόμενη φάση περνά το σχέδιο διεισδύσεως της Άγκυρας στη Μεθόριό μας. Τι συμβαίνει, λέει, στην Πάτμο με την Ημισέλινο, τι στην Θράκη και το Πύλιο με σημαίες βαλκανικών χωρών. Πώς παραβιάζεται ο νόμος για τα εθνικά σύμβολα, θράσος χωρίς όρια, οι οικίες δεν είναι σκάφη αναψυχής. Και έχει και δύο φωτογραφίες. Στη μία, από ό,τι βλέπω, έχει την ελληνική με την τουρκική σημαία ταυτόχρονα και στυπλό. Και νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει νομοθεσία στην Ελλάδα να μην σηκώνεται καμία άλλη σημαία εκτός από την ελληνική.

Εφημερίδα Κόντρα και εμείς ικανείς στο δίλημα που θέτει ο Αλέξης Τσίπρας. Στις δεύτερες εκλογές μπορεί να προκύψει προοδευτική κυβέρνηση, αναφέρει το πρώτο σελίδο της. Μόνο η Ελλάς μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη, δηλώνει ο πρώην πρωθυπουργός. Δεν ξέρω αν ο κόσμος καταφέρει να κάνει ξανά τον Τσίπρα πρωθυπουργό, αλλά εγώ σας το λέω ότι για να προωθεί το σύστημα τόσο πολύ τον Αλέξη τον Τσίπρα, πιστεύω ότι κάτι γίνεται, κάτι θα πάει για ξεπούλημα, κάτι δεν μου αρέσει τέλος πάντων. Εφόσον τον έχουμε δοκιμάσει τον κύριο Τσίπρα και απεδείχθη ότι ήταν προδότης, γιατί να το ξαναδοκιμάσουμε. 2,63 το λίτρο στα νησιά, μία ανάσα από τα πέσιο, και εμείς απλά κοιτάζουμε, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά, και η κυβέρνηση κοιτάζει, μην νομίζετε ότι θα κάνει κάτι και η κυβέρνηση, κασίλα τους δεν είναι. Στροφή των καταναλωτών, λες. Με τα, με όλα αυτά τα Άιρις και τα λοιπά, είναι ότι δεν έχουμε χρήμα στα χέρια μας. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Κάνουμε ρύθμιση στο κινητό μας, κάνουμε συναλλαγές. Και ξέρεις, ξοδεύεις και πιο εύκολα, ας πούμε, όταν δεν έχεις χρήματα στα χέρια σου και είσαι με το κινητό ή με την κάρτα και κινείς πλαστικό χρήμα που λέμε, είναι... Ναι. Εφημερίδα Το Ποντίκι, 5 σενάρια λέει για τις τιμές της ενέργειας. Οι ακριβείς εκτιμήσεις των αγορών, όπως τις περιγράφει η υπηρεσία ερευνών του ΚΟΚ.

Περιστέρι, λέει το κύριο άρθρο της, πέταξε ψηλά και τα θέλει όλα δικά του. Το ρεπορτάζ συνεχίζεται την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Τσίμπησαν Βορύδης Γεωργιάδης, τα καβαλημένα καλά μια μόνα τους καρφώθηκαν. Οι δύο πρώην του Καρατζαφέρη απάντησαν στην τώρα για τους αλαζόνες υπουργούς. Κατάλαβαν ότι για αυτούς χτυπάει η καμπάνα με βάση τις δηλώσεις τις οποίες είχε κάνει η κυρία Μπακογιάννη, η οποία είπε ότι κάποιοι έχουν καβαλήσει το καλάμι και ο κόσμος δεν θέλει να βλέπει τέτοιους υπουργούς οι οποίοι έχουν πάρει έτσι ψηλά τον να μάνε. Οπότε Εφημερίδα Μανιφέστο, οικολογικό έγκλημα στον Κηφισό, λέει το πρωτοσέλιδό της. Έριχναν βιομηχανικά απόβλητα μέσα σε αγωγό όμβριων υδάτων. Τι ισχυρίζεται η μπίσκοτο βιομηχανία Παπαδοπούλου. Υπόγειος αγωγός κατέληγε στο ποτάμι και από εκεί πέρα στη θάλασσα. Συνελήφθησαν ο οδηγός βιτιοφόρου και ο υπεύθυνος πρατηρίου καυσίμου. Εδώ λέει το ξέρανε 4 χρόνια ότι γινόταν αυτό το πράγμα και δεν άνοιγε ρουθούνι. Τώρα τους έπιασε ο πόνος, γιατί μάλλον πρέπει να ασχοληθούμε με κάτι άλλο τη δεδομένη χρονική στιγμή, οπότε σου λέει ας πιάσουμε τον Κηφισό. Πάμε και στην εφημερίδα απογευματινή. Ταλαιπωρία τέλος, λέει το κύριο άρθρο της. Κληρονομιάς χωρίς παγίδες και κρυφά χρέη. Ψηφιακή πλατφόρμα καταργεί ουρές και γραφειοκρατία. Ακίνητα τραπεζικοί λογαριασμοί επενδύσεις αλλά και οφειλές όλα στο φως. Έγκλημα στην Καρνεάδο. Έψαχναν στο chat GPT πώς να επαναφέρουν τον Μαζό από τη ΜΕΘ. Τι είναι γιατροί τώρα, έτσι. Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν απειλούμε κανέναν και δεν δεχόμαστε απειλές. Ο Πρωθυπουργός από τη Νέα Υόρκη, ο οποίος συμμετείχε στην εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας της Ocean A με την Ursula von der Leyen και έκανε και κάποιες δηλώσεις από εκεί πέρα.

Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 6:30 και θα πάμε σιγά σιγά στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για την σημερινή εκπομπή. Και θα σας πω ότι αν είστε υπεύθυνοι σε κάποιο logistic ή σε αλυσίδα σούπερ μάρκετ, αν εργάζεστε στη διακίνηση βιομηχανίας τροφίμων, αν έχετε μια μικρομεσαία παραγωγική μονάδα, αν διαχειρίζεστε έναν στόλο επαγγελματικών οχημάτων ή ακόμη και αν είστε επαγγελματίας οδηγός, τότε η μεγαλύτερη έκθεση για τα logistics αλλά και την εφοδιαστική αλυσίδα που γίνεται στη Θεσσαλονίκη είναι κάτι το οποίο, πιστέψτε με, σας αφορά. Από 16 έως και 18 Οκτωβρίου στο εκθεσιακό κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην καρδιά της πόλης, έχετε την μοναδική ευκαιρία να βρείτε συγκεντρωμένες περισσότερες από 100 κορυφαίες προμηθευτικές εταιρείες για τον κλάδο των logistics αλλά και των επαγγελματικών οχημάτων. Logistics Expo Truck and Van στην Expo Θεσσαλονίκης από 16 έως 18 Οκτωβρίου. Μην λείψετε από αυτή την έκθεση, η οποία συγκεντρώνει τις πιο κρίσιμες εξαιρετικού κλάδου.

0: 30.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
0: Πιλς Ελλάς κουτί 4x500ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήρθαμε. Καλημέρα σας. Καλό πρωινό. Focus FM 103,6 στη δικτύωση το ραδιομάχη 99,8 στα FM. Είναι Πέμπτη σήμερα, 24 του Σεπτέμβρη του 2026. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο στην πρώτη πρωινή ενημέρωση. Παρεούλα θα πάμε μέχρι και τις 8 ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης με το Viber στη διάθεση του κόσμου. 6907-483-484 το Viber για τις καλημέρες σας και όλα όσα θέλετε να μας να μοιραστείτε εδώ με την ραδιοφωνική μας παρέα. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Καλό πρωινό, προπαρασκευή σήμερα, προπαρασκευή. Έτσι άμα σας κάνει αυτό να νιώθετε λίγο καλύτερα ότι έρχεται, πλησιάζει το Σαββατοκύριακο.

0: Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε λίγο, θα πάμε στην Αθήνα, στην περιοχή της Νίκαιας. Ένα αδιανόητο περιστατικό είχαμε χθες με μια γυναίκα η οποία βρισκόταν υπό ομηρία από τον 49χρονο σύζυγο, σύντροφο, όπου φαίνεται ότι ο τύπος αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα. Το περιστατικό έλαβε χώρα στην οδό Σοφοκλέου 20, στην περιοχή της Νίκαιας, και μάλιστα οι γείτονες λένε ότι η γυναίκα επί τρεις ημέρες ούρλιαζε. Και αναρωτιέμαι πραγματικά, δηλαδή όλοι εκεί στη γειτονιά ακούγαν ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι μία γυναίκα ήταν σε κίνδυνο, όπως μαρτυρούν και οι κάτοικοι, και ένας δεν σκέφτηκε να πάρει την αστυνομία τηλέφωνο να πει ότι ρε παιδιά, εδώ κάτι συμβαίνει, κάτι δεν πάει καλά, μία γυναίκα ουρλιάζει μέσα στο διαμέρισμα εδώ και 2-3 μέρες, τι γίνεται, ελάτε κάντε έναν έλεγχο να δείτε τι στο καλό συμβαίνει. Άμα ήταν κανένα γατί, κανένα σκυλί, θα είχατε βγει όλοι στα κάγκελα εκεί πέρα στη Νίκαια, ρε παιδιά. Δηλαδή τώρα ακούγατε έναν άνθρωπο να ουρλιάζει και έπρεπε να φτάσει η κατάσταση εκεί που έφτασε για να καλέσετε την αστυνομία και να πείτε ότι δεν ξέρω ειλικρινά. Τραγικές στιγμές οι οποίες επικράτησαν στο διαμέρισμα εκεί επί της οδού Σοφοκλέως στη Νίκαια. Το ζευγάρι, όπως λένε οι πληροφορίες, αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας και η γυναίκα έπεσε θύμα της επιθετικής συμπεριφοράς του άντρα. Και πάμε λίγο να ακούσουμε τι λέει ένας κάτοικος εκεί πέρα της περιοχής.
1: Τι έγινε ακριβώς εκείνη την ώρα, για πες μου.
2: Τσακωθήκανε, την απείλησε, την εγκλώβησε.
1: Ναι.
2: Δύο μέρες ακούμε ουριαχτά τη γυναίκα. Νομίζω ότι είχε μαχαίρι.
1: Μαχαίρι.
2: Μαχαίρι.
1: Τι έγινε εκείνη τη στιγμή.
2: Την είχε απειλήσει, ήρθε στο σπίτι, ήρθαν οι ομάδες αστυνομίας.
1: Ναι.
2: Και τώρα

0: Λογικά από ό,τι καταλαβαίνουμε, τι έχουν αφήσει.
1: Φώναζε η γυναίκα και τη
0: στιγμή. Τρεις μέρες φωνάζει.
1: Τρεις μέρες. Σήμερα τι έγινε, τώρα πριν από λίγο.
0: Κουριακά πήραν τηλέφωνο του γείτονες.
1: Ναι.
0: Τελικά από ό,τι καταλαβαίνουμε μπήκανε μέσα.
1: Μέναν μαζί συγκεκριμένοι.
0: Ναι, χρόνια.
2: Πόσο χρονών είναι αυτή.
0: Γύρω 40.
1: Όχι, ευχαριστούμε πολύ.
3: Τρεις μέρες λέει ούρλιαζε η γυναίκα. Τρεις μέρες τι κάνατε εσείς οι γείτονες, ρε παιδιά, ειλικρινά. Δηλαδή πόσο απάνθρωπο, δεν ξέρω πώς δεν βγάλατε και κανένα κινητό να πάτε να καταγράψετε το τι γίνεται αντί να καλέσετε την αστυνομία, ειλικρινά. Δεν σας τιμάει αυτό που λέτε ότι επί τρεις μέρες ούρλιαζε η γυναίκα και κανείς δεν ενδιαφέρθηκε να ενημερώσει κάποιον. Βέβαια έχουμε και αυτό εδώ πέρα στην Ελλάδα, ρε παιδί μου. Έχουμε το ποιος να μπλέξει τώρα, ξέρετε. Δεν μπλέκεις άμα πάρεις απλά ένα τηλέφωνο και κάνεις μια ενημέρωση στην αστυνομία ότι παιδιά ακούω φωνές, ακούω ουρλιαχτά, ακούω κάτι από το παραδίπλα διαμέρισμα. Δεν θα σε πούνε ούτε έλα να καταθέσεις στο δικαστήριο ούτε τίποτα. Απλά τυπικά θα σου ζητήσει η αστυνομία αν θέλεις να αφήσεις ένα όνομα, αν δεν θέλεις το κάνεις και ανώνυμα. Από εκεί και πέρα οι αρχές θα πρέπει να επιληφθούν, αλλά δεν ξέρω ειλικρινά δηλαδή... Άμα ήταν καμιά κακοποίηση ζώου θα βγαίναν όλοι στα κάγκελα, αλλά στην προκειμένη περίπτωση ήταν κακοποίηση ανθρώπου και δεν άνοιξε ρουθούνι. Περιμένανε να φτάσει η κατάσταση στο απροχώρητο για να έρθει η αστυνομία. Άλλος γείτονας λέει ότι και οι δύο παίρνουν ψυχοφάρμακα, μένουν μαζί.

κάτι. Και δεν ξέρω, δεν ξέρω αν κάποιοι άνθρωποι έχουν και τύψεις ότι μπορούσα να κάνω κάτι, μπορούσα να κάνω ένα τηλεφώνημα και δεν το έκανα, μπορούσα να ενημερώσω τις αρχές ότι κάτι δεν πάει καλά σε εκείνο το σπίτι, ότι κάτι δεν μου αρέσει. Δεν ξέρω, πραγματικά έχουμε γίνει, τι να πω, είμαστε ικανοί να βλέπουμε να εξελίσσεται μία δολοφονία μπροστά μας και να βγάλουμε τα κινητά και να καταγράψουμε το συμβάν για να το ανεβάσουμε στο διαδίκτυο και να μαζέψουμε views, likes κτλ. Παρά να κοιτάξουμε να βοηθήσουμε να γλιτώσει ένας άνθρωπος. Δεν έχουμε χάσει την ανθρωπιά μας. Η ανθρωπιά μας έχει χαθεί. Ο σεβασμός έχει χαθεί. Γενικότερα ο πυλώνας, ο κύριος πυλώνας της κοινωνίας μας έχει χαθεί. Μεγάλο πρόβλημα αυτό, πολύ μεγάλο. Και αυτό το περνάμε και στις επόμενες γενναίες. Το θέμα είναι ότι άνθρωποι οι οποίοι θα μπορούσαν να είχαν γλιτώσει από πολλά, δυστυχώς, επειδή εμείς μασίσαμε να κάνουμε ένα τηλεφώνημα, ήρθανε προτετελεσμένου γεγονός. Και μετά βλέπουμε γυναικοκτονίες, λέει, χαμός από εδώ, από εκεί, ενδοοικογενειακή βία. Εν τω μεταξύ, η ενδοοικογενειακή βία αυξήθηκε κατακόρυφα από τότε που ξεκίνησε ο εγκλισμός μας μέσα στα σπίτια. Και ο αντίκτυπος έχει παραμείνει. Αυτό είναι το δραματικό της υπόθεσης. Ότι από το 2022 μέχρι τότε δεν ήταν που μας είχαν εγκλεισμένους μέσα στα σπίτια. Έχουν περάσει 4 χρόνια. Και πραγματικά βλέπουμε ότι ο κόσμος ακόμη δεν το έχει ξεπεράσει. Πολλοί άνθρωποι δεν το έχουν ξεπεράσει. Έχει μείνει νευρικότητα, έχει μείνει φοβία. Η ενδοοικογενειακή βία από τότε έχει αυξηθεί κατά πάρα πολύ. Αυξήθηκε ο αριθμός των ανθρώπων οι οποίοι παίρνουν ψυχοφάρμακα. Μια κατάσταση τραγική, πραγματικά μια κατάσταση τραγική, η οποία δεν ξέρω και αν θα αλλάξει και ποτέ, Παναθεμάτινα. Ειλικρινά δεν ξέρω.

Γενικότερα η κοινωνία σαπίζει, σαπίζει όλο ένα και περισσότερο. Ο καθένας κοιτάει τον εαυτό του, ο καθένας κοιτάζει την πάρτη του, σου λέει δεν με ενδιαφέρει τι γίνεται παραδίπλα. Κάποτε ας πούμε πριν από αρκετά χρόνια, πριν από 50-60 χρόνια, μιλάμε για παλιές εποχές, οι άνθρωποι τότε ζούσαν έτσι σε αυλές ως επιτοπλίστων, όπου οι πόρτες ήταν ανοιχτές και ο ένας πήγαινε και στο σπίτι του άλλου, μπορούσε αν θέλει κάποια βοήθεια. Υπήρχε αυτό που λέμε ανθρωπιά, πλέον αυτό δεν υπάρχει. Πλέον δεν ξέρεις ποιος μένει στο διπλανό διαμέρισμα από σένα και όχι να αφήσεις ανοιχτή την πόρτα του σπιτιού σου. Εδώ έχεις κλειστεί την πόρτα, είναι θωρακισμένη και φοβάσαι μη σου πάρουν και την πόρτα και τον τοίχο μαζί και σηκωθούν να φύγουν. Εκεί έχει καταντήσει όλη η κατάσταση. Μπορεί τα τότε χρόνια να ήταν φτωχικά. Όχι ότι τώρα ζούμε πλούσια, δεν είναι. Μπορεί τώρα να είναι και χειρότερα, δεν ξέρω. Μπορεί να υπήρχε λοιπόν φτώχεια, αλλά υπήρχε ανθρωπιά. Οι άνθρωποι μοιραζόντουσαν τα πράγματα μεταξύ τους. Έχω εγώ δύο, θα σου δώσω το ένα, αύριο μεθαύριο θα μου δώσεις εσύ. Γινόταν όλο αυτό το αλυσβερίσες μου. Τώρα πλέον μπορεί να έχεις 10 και να μην δίνεις μισό. Τέλος πάντων. Πάμε να πιάσουμε λίγο και τα της πολιτικής, γιατί νομίζω ότι ο κύριος Γεωργιάδης έχει ξεπεράσει τον εαυτό του. Ο κύριος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας αυτής της χώρας, πραγματικά έχει ξεπεράσει κατά πολύ τον εαυτό του. Τον ακούσαμε στον ραδιοφωνικό σταθμό του Μέγκα, επειδή στριμώχθηκε ο κύριος Γεωργιάδης και τα έχασε, να λέει κάτι ακατάληπτα πράγματα. Μιλούσε για μπάφους, νανογυλαίκα, πλασμαφαίρες, συμπότο, ξυλόλια, κομπογιανίτες. Τα έκανε όλα ένα μπάχαλο γενικότερα. Εν τω μεταξύ, κλινική

0: Το οποίο διαφήμιζε ο κύριος Γεωργιάδης, σύμφωνα με τον ίδιο τον υπουργό, δεν κάνει πλασμαφαίρεση. Και ας διαφήμιζε ο διευθυντής της κλινικής ότι ναι, εμείς εδώ πέρα κάνουμε, ρε παιδί μου, πλασμαφαίρεση. Αλλά πάμε λίγο να ακούσουμε το ρεπορτάζ για όλο αυτό το σοου το οποίο έδωσε ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Προζωίας, αντί να απαντήσει, άρχισε να φωνάζει ακατάληπτα κατά την προσφυλή του τακτική για να δημιουργήσει εντυπώσεις και να κρύψει τις ευθύνες του, να αποκαλεί επαγγελματίες δημοσιογράφους κομπογιαννίτες. Αναμειγνύοντας ξυλόλια και έναν ογιλέκα σε μια προσπάθεια να κρύψει τις ευθύνες του για όσα νοσηρά αναδύονται στο χώρο της υγείας μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη.
2: Κύριε Γεωργιάδη,
3: είστε έξαλλος και χάνετε τον ιρμό της σκέψης σας.
2: Ζητήσατε
3: συγγνώμη
2: στους
3: λεφτατές
2: για τα ξυλόλια.
4: Τι σχέση έχει το ένα μετάλλο?
1: Αφορμή στάθηκε μια εύλογη διαπίστωση του Ιορδάνη Χασαπόπουλου για τη διαφήμιση που παρέχει ο Υπουργός Υγείας σε ιδιωτικό κέντρο μακροζωίας στα νότια προάστια.
4: Είναι σωστό ο Υπουργός Υγείας ο ίδιος μαζί με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να πηγαίνει και να κάνει πάρα τέτοιο προμόσιον σε ιδιωτικές κλινικές?
2: Πολύ σωστό.
4: Γιατί είναι πολύ σωστό, δηλαδή?
5: Εγώ, η αλήθεια είναι, ίσως όσοι είστε ενεργοί στα social media θα έχετε δει ότι έχω ήδη έρθει εδώ πέρα.
1: Ο Υπουργός Υγείας εμφανίστηκε αμετανόητος και δεν βρήκε ούτε μία διευθυντή.
6: Τρέφει στο σώμα μας, ενώ τα υποπροϊόντα του φιλτραρίσματος παραμένουν σε ένα ξεχωριστό ασκό.
1: Σύμφωνα με τον Άδωνη Γεωργιάδη, στο συγκεκριμένο κέντρο δεν γίνεται θεραπεία με πλασμαφαίρεση και στη διαφημίζει ο επιστημονικός διευθυντής του. Ένα κέντρο όπου, όπως αποκάλυψε το Μέγκα, γίνονται ενδοφλέβειες θεραπείες, τουλάχιστον μέχρι πρότινος.
7: Δεν μπορώ να κάνω κάποια ενδοφλέβεια θεραπεία αυτό το διάστημα.
8: Να ανασταλεί προς το παρόν, μέχρι να ξεκαθαρίσει τα πράγματα, δηλαδή μέχρι να ξεκαθαρίσει το νομοθετικό πλαίσιο με όλα αυτά που γίνανε αυτό το διάστημα.
1: Αυτό το διάστημα ο Υπουργός Υγείας δεν το συνδέει με το θάνατο του Μαζονάκη, αλλά το προσδιορίζει 2 μήνες πριν και με μια τοποθέτηση βασιλικότερη του βασιλέως διορθώνει και τον εργαζόμενο του κέντρου μακροζωίας.
9: Την εξέλιξη των ενδοφλέβων την ανέστηλαν για τον μήνα Ιούλιο, όταν έβγαλε την ανακοίνωση.

0: Δέχομαι, ήταν λάθος μου. Ναι, διαφήμιζα την κλινική η οποία έκανε πλασμαφαίρεση. Λάθος μου, βλακεία μου, λακαμία μου, όπως θες πες το. Αλλά παραδέξου το στον κόσμο, δεν κακό. Πιστεύω ότι περισσότερο θα το εκτιμήσει ο κόσμος παρά να κάθεσαι να τον κοροϊδεύεις μπροστά στα μάτια του, μπροστά στα μούτρα του, λέγοντας ψέματα ότι δήθεν η συγκεκριμένη κλινική δεν έκανε πλασμαφαίρεση τη στιγμή που έβγαινε ο ίδιος ο κλινικάρχης και έλεγε ότι εμείς τη διαφήμιζε κιόλας, κάνουμε πλασμαφαίρεση. Μια διαδικασία η οποία είναι παράνομη να γίνεται σε ιδιωτικό ιατρείο, ιδιωτική κλινική, χωρίς να υπάρχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις, δικλείδες ασφαλείας, προσωπικό, μονάδα εντατικής θεραπείας και όλα τα σχετικά. Και επίσης πλασμαφαίρεση, όπως έλεγα και χθες, δεν γίνεται για να αναζωογονήσεις τον οργανισμό σου, να νιώσεις πιο νέος. Δεν είναι μια επέμβαση η οποία θα γίνει και είναι αισθητικής φύσεως. Γίνεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες και βέβαια όταν υπάρχει όλο αυτό το απαραίτητο, ο απαραίτητος εξοπλισμός και ιατρονοσηλευτικό προσωπικό κτλ. Πείτε μια φορά ρε παιδιά ότι ναι κάναμε και κάπου λάθος, ότι ναι κάναμε βλακεία. Αλλά όχι να βγαίνετε και να λέτε τη στιγμή που υπάρχουν ντοκουμέντα, τη στιγμή που υπάρχουν αποδείξεις, να βγαίνετε και να λέτε ότι α, δεν έκανε πλασμαφαιρέσεις και δεν ξέρω εγώ τι. Πείτε το, μια φορά έκανα τη βλακεία ρε παιδί μου και στην τελική να σας πω κάτι. Παραιτηθείτε που να πάρει και να σηκώσει, παραιτηθείτε. Βλέπετε ότι όσο είστε στην καρέκλα και είστε γαντζωμένοι τόσο περισσότερο φθήρεστε. Και ξέρετε, όσο η Νέα Δημοκρατία αργεί να πάει σε εκλογές, από τη μία μας κάνει και καλό αυτό το πράγμα, γιατί η φθορά είναι όλο και πιο μεγάλη. Και ειλικρινά αναρωτιέμαι, δηλαδή, βγήκε η Ντόρα προχθές και μίλησε για αλαζόνες υπουργούς και τέτοια, και εντάξει, εγώ πιστεύω ότι φωτογράφιζε τον Άδωνη. Έτσι, κακά τα ψέματα, μέσα σε αυτά τα οποία έλεγε, εγώ πιστεύω ότι φωτογράφιζε τον Άδωνη. Ο Μητσοτάκης δεν παίρνει θέση για όλα αυτά, να τον τσακώσει και να τον πήρε. Εσύ, κάτσε, κάνε λίγο στην άκρη, μη μιλάς, είσαι λάθος. Ναι, ας τον Παπατζηλίκη. Τίποτα, κανείς από εκεί από το κόμμα δεν του μιλάει. Κάποιον επικοινωνιολόγο δεν έχει να του πει ότι κλείστο ρε παιδί μου λίγο, σταμάτη. Κάποια στιγμή θυμάμαι είχε πει ότι είχε πάρει την απόφαση να απέχει για κάποιο χρονικό διάστημα από τις κάμερες και τα λοιπά. Ήταν τότε που έκανε την μεταμόσχευση μπαλιών. Και ναι, είχαμε ησυχάσει λιγάκι, αλλά τώρα δεν, επανήρθηκε πολύ δυναμικά. Και όχι τίποτα άλλο, ήταν στον τηλεοπτικό σταθμό του Άξιον 24 και τι είπε ο άνθρωπος. Μήπως έχετε πάρει, λέει, κανένα μπάφο πριν μπείτε στην εκπομπή, είπε στους δημοσιογράφους ο Άδωνης. Εγώ το θεωρώ αυτό το πράγμα ελεηνή και τρισάθλια αντιμετώπιση των δημοσιογράφων από έναν άνθρωπο ο οποίος είναι υπουργός υγείας αυτής της χώρας και μάλιστα ρωτήθηκε αν υπάρχει περίπτωση να γίνει συγκυβέρνηση Νέα Δημοκρατία και Πασόκ με άλλον πρωθυπουργό στη θέση του Μητσοτάκη και γύρισε και τους είπε αυτό το πράγμα ο Άδωνης, ότι μήπως έχετε πάρει, λέει, κανένα μπάφο πριν μπείτε στην εκπομπή. Καμαρώστε τον.
1: Πρωθυπουργό θα μπορούσε να γίνει κυβέρνηση. Να είναι πρωθυπουργό. Έχει κάνει εκλογές.
2: Λέει θα κερδίσει ο Μητσοτάκης.
1: Κερδίζει η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Έχει 28%. Ναι. Έχει ένα δεύτερο κόμμα δεξιά της, το Πασόκ. Ναι. Με το σενάριο 15. Και πάμε να κυβερνήσουμε.
2: Συγγνώμη. Και θα βρεθεί έστω και ένας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ένας που θα πάει στον νικητή των εκλογών Μητσοτάκη. Και με 10-12 μονάδες το δεύτερο, τι κοίταξε Κυριάκο μου, δεν κάνεις το πλάνο να έρθω εγώ για να κάνουμε στην κυβέρνηση. Και θα πει μετά τι καλή ιδέα έχει, φίλε, φανταστική ιδέα. Πώς δεν το έχω σκεφτεί μόνο μου. Αυτά τα λέτε στο παράδειγμα τώρα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο, μπείτε στην εκπομπή.
3: Κύριε Γεωργιά.
0: Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό το πράγμα, έτσι, είναι αδιανόητο. Ο Υπουργός Υγείας να βγαίνει και να λέει στους δημοσιογράφους αυτό το πράγμα. Μήπως έχετε πιει και δεν τον πέταξαν έξω από το στούντιο, εγώ ειλικρινά. Θα έλεγα ή θα φύγει ο κύριος Γεωργιάδης από την εκπομπή ή θα φύγω εγώ ως δημοσιογράφος. Αλήθεια το λέω, δεν είναι. Δηλαδή όταν πάμε να κάνουμε μια συζήτηση με έναν άνθρωπο που υποτίθεται ότι είναι σοβαρός, υποτίθεται είναι κυβερνητικός, είναι υπουργός αυτής εδώ της κυβέρνησης Παναθεμάτινα και τον ρωτάω κάτι και γυρνά και με προσβάλλει και μου λέει ότι μήπως έχεις κάνει κανένα μπάφο και μου το ρωτάς αυτό το πράγμα, δεν ξέρω πραγματικά, δεν ξέρω πώς θα αντιδρούσα εκείνη την ώρα. Εν τω μεταξύ είχε πει ότι ούτε μία στο εκατομμύριο δεν θα έχουμε συνεργασία

με τον Κυριάκο τον Βελόπουλο. Αυτό το ξέραμε βέβαια, δεν χρειαζόταν να μας το πει ο Άδωνης. Άλλωστε το έχει πει και ο ίδιος ο Βελόπουλος ότι δεν προτίθεται να κάνει συγκυβέρνηση με την Νέα Δημοκρατία και με κανένα άλλο κόμμα, έτσι. Δεν ξέρω, αυτό είναι παραλήρημα, ειλικρινά, είναι παραλήρημα ενός υπουργού ο οποίος μάλλον χάνει τα ποσοστά του και έτσι, αυτό θεωρώ εγώ ότι συμβαίνει, έτσι, η δικιά μου προσωπική εκτίμηση παρακολουθώντας τις πολιτικές εξελίξεις της χώρας. Βλέπω δηλαδή να χάνει τα ποσοστά του και να βγαίνει και να μιλάει με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε πάνω στον πανικό του να κάνει σοβαρά τοπήματα. Τώρα το να μιλάς έτσι στους δημοσιογράφους και να επιτίθεσαι σε αυτούς οι οποίοι σου τρίμουν την αλήθεια στα μούτρα. Δηλαδή άστο, κλείστο, μη μιλάς. Κλείστο το ρημάδι. Η ώρα έχει αγγίξει σχεδόν τις 7 και θα πρέπει σιγά σιγά να πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τη Δέσποινα την Ποτίτση. Απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε πάλι πίσω. Μηνυματιζόμαστε στο Viber στο 6907-483-484 για όλα όσα θέλετε να μας μεταφέρετε. Και πάμε σε δελτίο ειδήσεων και εντός ολίγου πάλι πίσω.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα απευθύνει ομιλία στην Γενική Συνέλευση του ΙΕ στον απόϊχο, όσον υποστήριξε στην δική του παρέμβαση ο Ρετζέπ Ταγί Περντογάν, ο οποίος ζήτησε την αναγνώριση του ψευδοκράτους στην Κύπρο, κάνοντας λόγο για απάνθρωπη απομόνωση. Η Ελλάδα είναι ειρηνική χώρα και θέλει καλές σχέσεις με τις γειτονικές της χώρες και την Τουρκία. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές από κανέναν, ανέφερε μιλώντας ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση της Ομογένειας στη Νέα Υόρκη. Να επιτρέψει ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό εντός του πλαισίου που έχει συμφωνηθεί από τον ΟΗΕ, κάλεσε τον Τούρκο Πρόεδρο, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Επεσήμανε ότι η διχοτόμηση δεν θα γίνει αποδεκτή. Ο Ερντογάν απλώνει τη βεντάλια των διεκδικήσεων παντού και η κυβέρνηση αμυνόμενη συνεχώς μιλάει για διεθνές δίκαιο και ΑΟΣ και 12 ναυτικά μίλια μόνο στα λόγια, αφού στις πράξεις δεν τα επιβάλλει λόγω φόβου, τονίζει στη δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Στο όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι το Brent μετά τις δηλώσεις τώρα περί έναρξης των συνομιλιών με το Ιράν. Οι ανατιμήσεις στα καύσιμα επιταχύνθηκαν τον Αύγουστο σε ολόκληρη σχεδόν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ελλάδα το ντίζελ κατέγραψε ετήσια αύξηση 30,6%. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για ανοχή στην κερδοσκοπία. Τροπολογία για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Έσει ο τέλος με το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στη Νίκαια με τη σύλληψη ενός 49χρονου, ο οποίος κρατούσε παρά τη θέλησή της μέσα στο διαμέρισμά του την 44χρονη σύζυγό του.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Έθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός με τοπικές νεφώσεις ή άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Έθριος ο καιρός και στην Θεσσαλονίκη. Η άνεμοι 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Η συνέχεια τώρα της εκπομπής πρώτη πρωινή ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ.
2: Focus 103,6.
1: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Χάνει βίδα το κλειδί και το κλειδί τη βίδα. Στη Στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Πράκτικερ. Στερεωτική.gr.
6: Καλώς τη!
7: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
6: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
7: Σου έφερα κέικ.
8: Γεια σας.
7: Ο κύριος?
6: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
7: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
9: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμών των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23.

Άντε να δούμε τι θα γίνει. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας και είστε συντονισμένοι εδώ στην ραδιοφωνική μας παρέα, Focus FM 103,6 αλλά και Radio Mahi 99,8 στα FM. Κάποια μικροπροβλήματα με το σήμα. Κάτι δεν γίνει, κάτι. Όταν μιλάω για Νέα Δημοκρατία, δεν ξέρω. Κάτι δεν πάει καλά με το σήμα. Πέφτει το σήμα. Θυμήθηκα μια διαφήμιση τώρα. Ποια ήταν, η Κοσμοτέ ήταν. Σήμα καμπάνα που έλεγε. Τη Κοσμοτέ ήταν αυτή η διαφήμιση με το σήμα καμπάνα. Δεν πάει και η Κοσμοτέ, την πουλήσανε. Είναι τέλεκο. Σε ποιον ανήκει τώρα αυτό, δεν ξέρω κιόλας.

Α, μάλιστα, στο γερμανικό όμιλο λέει Deutsche Telekom. Μάλιστα. Ε, δώστε τα όλα, μωρέ, α, στα κομμάτια. Από εκεί που ήταν Κοσμοτέ έγινε Telekom. Μάλιστα. Δώστε τα όλα στους Γερμανούς, δεν βαριέσαι. Τι τα κάνουν. Σιγά τώρα. Είναι, λέει, ο γερμανικός κολοσσός τηλεπικοινωνιών, μπλα μπλα μπλα. Άρα, κάποτε θυμάμαι τι ωραία χρόνια κάποτε. Είχαμε τον ΟΤΕ, είχαμε τη ΔΕΗ, είχαμε την ΕΙΑΘ εδώ στη Θεσσαλονίκη, την ΕΙΔΑΠ εκεί πέρα στην Αθήνα, σε άλλες περιοχές δεν ξέρω τι είχε, αυτά ήταν. Τώρα, 15 εταιρείες κινητής, 7 εταιρείες ηλεκτρικού ρεύματος, κάτι άλλες εταιρείες που έχουν βγει για το ίντερνετ, όλες παλεύουν να μας δώσουν καλό ίντερνετ, ενώ μεταξύ καμία δεν παρέχει ένα σωστό ίντερνετ. Δηλαδή αυτό που γίνεται στην Ελλάδα, σου τάζουν 100 Mbps ίντερνετ και με τα βίας πιάνει 40-50. Και ποτέ άλλο, μας είχατε ξετινάξει και εκεί στην περιοχή που μένω, ρε παιδί, να περάσει το οπτικέ σύνε. Να περάσει το οπτικέ σύνε. Και έχουμε το χειρότερο δίκτυο κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, νομίζω, σε όλη την Ευρώπη. Ναι, χειρότερο δεν υπάρχει. Εδώ στην Ελλάδα, τα χειρότερα. Άμα δείτε να πέφτει το σήμα, κάντε κανέναν αγιασμό, κάτι. Ρίξτε λίγο αγιασμό στο ραδιοφωνάκι, σας θα φτάσει μέχρι εδώ. Ξέρω. Ποτέ δεν ξέρεις. Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα. 69-074-83-484 το Viber για να στείλετε μηνύματα να μας πείτε ότι δεν έχουμε σήμα. Τι έκαμε, συμβαίνουν και αυτά, συμβαίνουν. Νομίζω ότι είμαστε το μοναδικό, έτσι, ραδιόφωνο το οποίο πολεμάτε τόσο πολύ και χάνετε το σήμα, και γιατί δεν είναι και από εμάς το πρόβλημα. Δηλαδή, και να κάτσω να το κοιτάξω, δεν έχουμε εμείς από εδώ το πρόβλημα. Σε εμάς λειτουργούν όλα κανονικά. Από αλλού είναι το επαναθεμάτο.

Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Πάμε στα δικά μας τώρα. Πάμε στα δικά μας, γιατί εδώ πέρα τώρα είναι δύσκολα τα πράγματα. Δηλαδή οι τιμές των καυσίμων είναι, εντάξει, τραγικές. Μιλάμε για μια σκανδαλώδη λαιλασία και μια ξεκάθαρη εσχροκέρδεια πάνω στις πλάτες ενός ολόκληρου λαού, και αναφέρομαι βέβαια στον ελληνικό λαό, σε ποιον άλλον θα αναφέρομαι. Και όλο αυτό γίνεται με τις πλάτες της ίδιας πολιτείας, της ίδιας της κυβέρνησης. Κάποιοι έχουν οικονομήσει τα λεφτά από την ακρίβεια, από την τεχνητή ακρίβεια η οποία υπάρχει. Και βλέπουμε τα δηληστήρια όπου έχουν μια τεράστια κερδοφορία. Μάλιστα το πρώτο εξάμηνο του

2026 η κερδοφορία των διηλιστηρίων ξεπερνά τα 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ και αποδεικνύει βέβαια ότι η ακρίβεια δεν είναι ένα διεθνές πρόβλημα, είναι μια καλωστημένη απάτη η οποία έχει στηθεί εδώ πέρα στην χώρα μας από την κυβέρνηση και τους ολιγάρχες, προκειμένου κάποιοι να οικονομήσουν τα λεφτά και εμείς βέβαια να αντιμετωπίζουμε πρόβλημα στην καθημερινότητά μας. Την ώρα λοιπόν που οι πολίτες αυτής εδώ της χώρας γονατίζουν και κοιτάζουν να κόψουν ακόμη και τις βασικές μετακινήσεις, γιατί πραγματικά θεωρώ ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει αυξηθεί πάρα πολύ ο κόσμος, ο οποίος ξεκίνησε να ξαναχρησιμοποιεί είτε το μετρό, είτε τα αστικά λεωφορεία, είτε οποιοδήποτε άλλο μέσο μεταφοράς προκειμένου να πάει στη δουλειά του, γιατί με τη βενζίνη, η οποία είναι κυριολεκτικά μία ανάσα πριν από τα 2,5 ευρώ, η καθημερινή μετακίνηση με το αυτοκίνητο είναι νομίζω είδος πολυτελείας πλέον. Η κυβέρνηση τώρα, αντί να κοιτάξει να βοηθήσει την όλη κατάσταση, κοιτάζει να καλύπτει προκλητικά όλους αυτούς τους ενεργειακούς κολοσσούς. Έχουμε πραγματικά μια εγκληματική στάση της κυβέρνησης απέναντι στον Έλληνα πολίτη, όπου αρνούνται να επιβάλλουν πραγματικούς ελέγχους και αφήνουν τα μεγάλα συμφέροντα, που είναι τα διηλιστήρια, εντελώς ανεξέλεγκτα να τραβάνε όλο το εισόδημα της κοινωνίας, να πλουτίζουν παράνομα και ο λαός, ο Έλληνας, όλο ένα να φτωχαίνει και περισσότερο.

0: κέρδη τους, προφανώς αυξάνουν και τις τιμές τους. Γιατί δεν υπάρχει άλλος λόγος. Δεν μπορώ να υποθέσω ότι αυξήθηκε η κατανάλωση. Αυτό που μπορώ να υποθέσω, το λογικό, είναι ότι όσο πιο ψηλά είναι οι τιμές, τόσο λιγότερο οι πολίτες φροντίζουν να καταναλώνουν λιγότερο. Να μην παίρνουν το αυτοκίνητό τους, να μην πάνε ταξίδια κτλ.
1: Ποια ταξίδια, ποιες μετακινήσεις, ποια ο κύριος Δημήτρης Χατζηνικόλας, δημοσιογράφος, ο οποίος κάνει την συγκεκριμένη διαπίστωση. Το θέμα είναι ότι είμαστε κυριολεκτικά με την πλάτη στον τοίχο. Με την πλάτη στον τοίχο και μας πυροβολούν από παντού. Μας πυροβολούν με φόρους, μας πυροβολούν με ακρίβεια, μας πυροβολούν με ανέχεια. Μονίμως είμαστε με ένα πιστόλι στον κρόταφο. Και η κατάσταση δεν βελτιώνεται. Το χειρότερο είναι αυτό, ότι όσο πηγαίνουμε προς τον χειμώνα, η κατάσταση δεν βελτιώνεται καθόλου. Και αν η βενζίνη ή μάλλον αν το πετρέλαιο θέρμανσης ξεκινήσει με 1,70, τρέμω να σκεφτώ πού θα φτάσει όταν θα είμαστε στην καρδιά του χειμώνα. Η μόνη μας ελπίδα είναι να μας λυπηθεί ο καλός Θεός και να μην έχουμε έναν χειμώνα βαρύ. Γιατί τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα. Αλλά βέβαια και το πρόβλημα είναι ότι οι τιμές των καυσίμων συμπαρασύρουν και όλα τα υπόλοιπα στο ανέβασμά τους. Αυτή η ψευτομείωση τιμών στα σούπερ μάρκετ δεν έγινε ποτέ. Είδαμε τα σούπερ μάρκετ να ανεβάζουν τις τιμές των προϊόντων έτη περαιτέρω, που μας λέγανε ότι μέσα στον Αύγουστο δήθεν δεν θα ανέβαιναν οι τιμές στα σούπερ μάρκετ. Οι τιμές στα σούπερ μάρκετ όμως ανέβηκαν. Για να κατέβουν, ανέβηκαν 10-15% για να κατέβουν 3-4% και να μας πούν ότι να ορίστε, κατεβάσαμε τις τιμές των σούπερ μάρκετ. Πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ, 5 πράγματα παίρνεις, σου φεύγει 50-70 ευρώ. Έτσι για το τίποτα. Και πας στο σπίτι και έχεις πάρει μια σακούλα πράγματα και λες τώρα τι έγινε, τι πήρα. Μια σακούλα την οποία δεν τη γέμισα, η οποία κοντεύει να σκιστεί κιόλας. Πανάθεμάται σε αυτές τις σακούλες, δηλαδή στα σούπερ μάρκετ. Μας βάλανε να τις πληρώνουμε κιόλας. Υποτίθεται ότι μας βάλανε να πληρώνουμε τις πλαστικές σακούλες, περιβαλλοντικό τέλος κτλ. Αυτές τις βιοδιασπόμενες, γιατί τις πληρώνουμε, γιατί έχουν περιβαλλοντικό τέλος, αφού είναι οικολογικές, υποτίθεται, δεν είναι πλαστικό. Άρα λοιπόν, γιατί να πρέπει να πληρώνω, και από εκεί πέρα βγάζουν χρήμα. Πολύ χρήμα. Τέλος πάντων, το θέμα είναι όμως η ακρίβεια. Το θέμα είναι ότι αυτό το οποίο έγινε με τα σούπερ μάρκετ είναι αδιανόητο. Αυτό που μας έταζε η κυβέρνηση, ότι δεν θα αυξηθούν εκ νέου οι τιμές και δήθεν ήρθαν σε συμφωνία με τους σούπερ μαρκετάδες, πήγε άπατο. Ο κόσμος για ακόμη μία φορά ήταν το κορόιδο της όλης κατάστασης. Και τώρα μέσα στο χειμώνα ψάχνουμε να βρούμε από πού να κόψουμε για να βγει ο μήνας. Ο μήνας δεν βγαίνει. Το πρόβλημα είναι αυτό, ότι ο μήνας δεν βγαίνει. Άντε να κόψεις από εδώ, να κόψεις από εκεί, πού να κόψεις. Πώς να βγάλεις το μήνα πραγματικά. Με τις υπέρογγες αυξήσεις που έχουν γίνει στα προϊόντα, στα είδη πρώτης ανάγκης, στα βασικά αγαθά. Μήνα δεν βγάζεις. Κακά τα ψέματα. Η κυβέρνηση από την άλλη αρνείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, να μειώσει το ΦΠΑ, να κοιτάξουμε λίγο να κατεβάσουμε τις τιμές έστω στα βασικά είδη καθημερινής ανάγκης. Τίποτα, τίποτα απολύτως. Αυτό που με τσατίζει όμως δεν είναι αν η κυβέρνηση αυτή κάνει τη δουλειά της. Έχει ψηφιστεί και έχει ψηφιστεί από τους ολιγάρχες. Κακά τα ψέματα, αυτοί τη βγάλαν την κυβέρνηση και οι απέχοντες. Και κάνει αυτό το οποίο της λένε τα μεγάλα αφεντικά της. Εμείς, αυτό που με εκνευρίζει είναι ότι θα πάνε να τους ξαναψηφίσουν. Αυτό είναι που μου γυρνάει το μάτι και λέω από ένα σημείο και μετά, λέω εντάξει, καλά να πάθουμε. Καλά να πάθουμε, αυτό μας αξίζει. Και κάποιοι βγαίνουν και μου λένε ναι, αλλά δεν ψηφίσαμε όλη η Νέα Δημοκρατία και δεν... Ναι, το 50% δεν πήγε καν να ψηφίσει. Πήγαν οι ολιγάρχες, όμως πήγαν όλοι να ψηφίσουν. Το θέμα είναι αυτό, ότι ό,τι και να γίνει, αυτός ο λαός δεν πρόκειται να ξυπνήσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει, πραγματικά έχω απογοητευτεί. Δηλαδή καθόμαστε, παντού κάθεσαι και ακούς πολιτικές συζητήσεις. Όλοι μιλάνε για την ακρίβεια. Προάλληση ήμουνα στο σούπερ μάρκετ, αλήθεια σας το λέω, είμαι στο ταμείο εκεί στην Ιατρουγωγούση, σε ένα μεγάλο μάρκετ τέλος πάντων, και με γνωρίζει η ταμείας, μου λέει έλα να σ' ανοίξω να περάσει, έχουμε και τα

Κατά τυχερά μας εμείς. Η γνωστή Παναθεμά μας. Τέλος πάντων, και την κάνω πλάκα και τη λέω, άρα ο Μητσοτάκης, λέω, άρχοντες μας έχει, άρχοντες. Έχει κατεβάσει και τις τιμές και είναι μια κυρία στο απέναντι ταμείο. Με κοιτάει με ένα βλέμμα, ειλικρινά φοβήθηκα, αλήθεια, αλήθεια. Λέω, θα μου ορμήσει, τώρα θα μου ορμήσει. Τη γυρνώ και τη λέω, όχι, λέω, πλάκα κάνω, μη στεναχωριέστε, έτσι λέμε και καμία, ρε παιδί μου. Α, λέει, γιατί τα ξεκίνησε έτσι.

διεκδικήσει κάτι από τον καναπέ του σπιτιού σου, δεν διεκδικεί. Είμαι το να κάνω μία μέρα απεργία και τι έγινε, κάνεις μία μέρα απεργία και θα σου πούνε αυτοί στην κυβέρνηση, εντάξει θα βγουν, θα φωνάξουν μία μέρα και τελείωσε, την επόμενη όλα καλά. Ναι, αλλά δεν γίνεται έτσι. Η μισθή είναι στα τάρταρα. Αυτή τη στιγμή 1.000-1.200 ευρώ να παίρνεις μισθό δεν σου βγαίνει. Δεν βγαίνει ο μήνας, δηλαδή είναι τόσο τεράστια η ακρίβεια που δεν βγαίνει. Τα δηληστήρια να βγάζουν κέρδη 1,7 δισεκατομμύρια. 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε τώρα για αστρονομικά ποσά και αυτό μόνο στο πρώτο εξάμηνο του 26. Σε 6 μήνες μέσα ήρθε αυτό το ποσό το 1,7 δισεκατομμυρίου ευρώ. Και αποδεικνύεται περίτρανα ότι η ακρίβεια δεν είναι ένας εξωγενής παράγοντας ο οποίος την φέρνει εδώ πέρα στη χώρα μας. Είναι μια καλωστημένη απάτη της Νέας Δημοκρατίας μαζί με τους ολιγάρχες οι οποίοι έχουν τα δηληστήρια, όπου σου είπανε κάποια στιγμή δήθεν για να βοηθήσουν στη μείωση των τιμών των καυσίμων ότι θα βάλουμε λέει πλαφόν στο κέρδος, στο πρατήριο και όχι στο δηληστήριο, που το δηληστήριο καθορίζει τις τιμές και όχι το πρατήριο, και στρέψανε και την αγανάκτηση του κόσμου στους πρατηριούχους, που οι πρατηριούχοι δεν φταίνε σε κάτι, δηλαδή είναι μηδαμινό το κέρδος το οποίο βγάζουν στα 2,5 ευρώ που έχει η βενζίνη το λίτρο. Ο πρατηριούχος βγάζει 7 με 10 λεπτά. Αυτά είναι τα χρήματα τα οποία παίρνει από τα 2,5 ευρώ. Τα υπόλοιπα τα παίρνει το δηληστήριο, τα παίρνει το κράτος και ούτω καθεξής. Το έχουν στήσει τόσο καλά το παιχνίδι, ούτως ώστε να μην αγγίζει τίποτα τους ολιγάρχες οι οποίοι είναι από πάνω, αλλά να την πληρώνουν όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι είναι από κάτω. Εφτά και 30 όμως δείχνει το ρολόι, πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε τόσο λίγο με το τελευταίο ημίωρο.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Καμπινοτεχνική. Νούμερο 1 ειδική σε καμπίνες μπάνιου και ανακαινήσεις. Πέτρου Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Καλέστε τους στο 2310 83 18 07.
1: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
2: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί

0: σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο παρθένση 1 και εργούτο 4,90.
1: Στα σας χαμογελούν.
2: Σπίτα 850. Όμορφη πλυντηρίου. Τρόπι 65 μεζούρες 7,99.

Θα το δούμε. Α, το ράδιο μάχη, να ενημερώνουμε τώρα. Γεια σου Ανδρέα μου, καλημέρα. Το ράδιο μάχη, εδώ στη μάχη, δεν μασάει τίποτα. Μας κάνει αναμετάδοση. Καλημέρα. Ανδρέα, πρέπει να σε ταλαιπωρώ πολύ εκεί πέρα. Δεν ξέρω, έτσι νιώθω. Αρχίζω να έχω και τύψεις, κατάλαβες. Αχ, Θεέ μου, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. 7 και 37 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Είναι Πέμπτη σήμερα, προ-Παρασκευή αλλιώς, έτσι για να νιώσουμε ότι έρχεται το Σαββατοκύριακο. Είναι 24 του Σεπτέμβρη και σε μία εβδομάδα από τώρα θα έχουμε 1η Οκτώβρη. Θα έρθουν και τα Χριστούγεννα, θα αρχίσουμε να μετράει κανείς αντίστροφα. Είναι νωρίς ακόμη. Θα αρχίσουμε να μετράμε αντίστροφα και για τα Χριστούγεννα. Θα αρχίσουμε να μετράμε αντίστροφα και για τα τέλη κυκλοφορίας. Κάτσε, θα έρθουν και αυτά. Περίμενε, τι θα μας αφήσουν έτσι σε ησυχία. Θα σου πούνε μέχρι 31 12 θα τα πληρώσεις. Αλλιώς δήλωσε το σε ακινησία το ρημάδι και τέλειωσε. Άμα τις έχεις λεφτά να το μετακινήσεις με τη βενζίνη που θα έχει φτάσει μέχρι το Δεκέμβρη στα 3 ευρώ, τι να πω. Μην πληρώνετε τα τέλη κυκλοφορία. Κανονικά έτσι πρέπει να κάνουμε, αλήθεια. Αλλά πού να το κάνει ο Έλληνας, να πούμε ότι δεν πληρώνουμε τέλη κυκλοφορία. Δεν τα πληρώνουμε, θα το έχουμε εκεί πέρα να κάθεται. Κατεβαίνουμε το Σάββατο ίσα ίσα την Κυριακή, να το ρίχνουμε ένα νεράκι να το πλέουμε, να φεύγει σκόνη από πάνω και τελείως. Έτσι να κάνουμε μια επανάσταση, ρε παιδί μου. Δεν πληρώνουμε, γιατί αυτοί τώρα τι θέλουν να κάνουν και μας έχουν βάλει το μαχαίρι στο λαιμό με τα τέλη κυκλοφορίας μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου να τα πληρώσουμε. Επειδή δεν έχουν χρήματα μέσα στα κρατικά ταμεία, σου λέει ότι κάπως πρέπει να διοχετεύσουμε ζεστό χρήμα. Βάλε το μαχαίρι στο λαιμό των Ελλήνων να πληρώσουν έγκαιρα τα τέλη κυκλοφορίας. Και πολλοί βέβαια δηλώνουν και ηλεκτρονική ακινησία των οχημάτων τους, γιατί σου λέει ότι δεν γίνει, δεν βγαίνω. Και φέτος θα είναι ακόμη περισσότερο τα πράγματα δύσκολα, οπότε πολύ περισσότερος κόσμος θα θέσει τα αυτοκίνητά τους σε ακινησία. Πέρσι ειδικά είχαμε μια κατακόρυφη αύξηση των οχημάτων τα οποία τέθηκαν σε ακινησία. Γιατί δινόταν μέχρι πρότινος, δινόταν μια παράταση μέχρι και τέλος Φεβρουαρίου να πληρωθούν μέχρι τότε τα τέλη κυκλοφορίας. Αλλά τώρα, όχι σου λέει, μαζί με όλα τα υπόλοιπα, όλο τον χριστουγεννιάτικο μπόναμα ο οποίος σου έρχεται πριν κλείσει ο χρόνος, ρεύματα, νερά, τηλέφωνα, ενίκεια, δεν ξέρω τι έχει ο καθένας να πληρώσει, πλήρωσε και τα πανάκριβα τέλη κυκλοφορίας για ένα οδικό δίκτυο το οποίο δεν σου παρέχουμε και σε βάζουμε να πληρώνεις και διόδια γιατί πρέπει να κερδίσει και ο ολιγάρχης από εκεί πέρα, πώς. Ζήτω η Νέα Δημοκρατία. Ζήτω η Νέα Δημοκρατία. Γεροί να είμαστε, να τους ψηφίζουμε και να μας κάνουν την ζωή πατίνι. Ποδήλατο. Πατίνι, μάλλον. Πατίνι. Είναι και της μόδας. Ηλεκτρικό. Και χωρίς φρένο. Δεν πειράζει.

Ωραίο τραγούδι παίζει από κάτω το μεταξύ. Έτσι για να χαλαρώσουμε λίγο από την ένταση της ημέρας. Της ημέρας η οποία μόλις τώρα ξεκίνησε, αλλά με ένταση ξεκινάει, γιατί ζώντας όλη αυτή την τραγική καθημερινότητα εδώ πέρα στην Ελλάδα, είναι αδιανόητο το γεγονός ότι τα καύσιμα στη χώρα μας έχουν ανέβει μέσα σε ένα χρόνο 44% πάνω. 44%, απίστευτο. Εντάξει, είναι, στο τέλος θα πηγαίνουμε κυριολεκτικά με τα πόδια, δεν είναι... Το ρεύμα μέσα σε ένα χρόνο έχει αυξηθεί 177%. Οικονομάνε η κολοσσή, οικονομάνε. Η χονδρομπορική τιμή είδαμε να φτάνει τα 200.

11,76 ευρώ η μεγαβατόρα, από 76 που ήταν την αντίστοιχη χρονική περίοδο πέρυσι. Πέρσι τέτοια περίοδο πληρώνουμε 76 ευρώ τη μεγαβατόρα. Τώρα την πληρώνουμε 211,76. Δυσθεώρητα μεγάλο νούμερο, δεν το συζητώ. Είναι μια αύξηση της τάξης του 177,6%. Και βέβαια η αλήθεια είναι ότι τα 211 ευρώ δεν είναι το υψηλότερο 12 μήνου όσον αφορά την

Είναι η Θήρα, η Μύκονος, Κος, Νάξος και το Ρέθιμνο. Σε Σέρες, σε Βρυτανία αλλά και Γρεβενά καταγράφονται 3,5 περισσότεροι θάνατοι για κάθε γέννηση. Και βλέπουμε ότι η χώρα μας συρρυκνώνεται. Η χώρα μας μικραίνει, σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχουν Ελληνόπουλα δυστυχώς. Είναι πρόβλημα όταν δεν μπορείς να κάνεις οικογένεια. Εδώ πέρα τώρα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι 30-35 χρόνων και δεν μπορούν να απογαλακτιστούν από το πατρικό του σπίτι, από το παιδικό τους δωμάτιο. Ζουν εκεί πέρα γιατί, όχι γιατί φταίνε οι ίδιοι, αλλά γιατί δεν έχουν την δυνατότητα να μπορέσουν να νοικιάσουν ένα σπίτι και να ξεκινήσουν τη ζωή τους. Είναι τραγικό το ότι είμαστε εγκλωβισμένοι όλοι.

δυσκολεύεται να μπορέσει να τα βγάλει πέρα. Η Ελλάδα δυστυχώς σε αυτόν τον δείκτη καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί πάνω από το 87% των ελληνικών νοικοκυριών δηλώνει τουλάχιστον κάποια δυσκολία στο να μπορέσει να ανταποκριθεί οικονομικά. Είτε αυτή η δυσκολία μπορεί να είναι η πληρωμή κάποιου λογαριασμού, είτε η πληρωμή κάποιου δανείου, είτε το να αγοράσει κάτι για το σπίτι, είτε κάποια βλάβη η οποία έχει προκύψει και την τρενάρει για να μπορέσει να βγάλει το μήνα κτλ. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι σχεδόν στα μισά, είναι στο 42,5%. Και ένα στους τέσσερις δίνει πάνω από το 40% του εισοδήματός του, αυτό το έλεγα και χθες, για να μπορέσει να έχει το αυτονόητο, να μπορέσει να έχει ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι του. Στην Ελλάδα το σχεδόν το 27% ζει σε νοικοκυριά όπου τα έξοδα στέγασης απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος του διαθέσιμου εισοδήματος και είναι από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη, γιατί εδώ πέρα στην Ελλάδα είναι το 26,4% δείχνει ο δείκτης, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 7,7%. Και βέβαια επίσης ένα μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων, ένα ποσοστό της τάξης του σχεδόν 15% βρίσκεται σε σοβαρή ηλική αλλά και κοινωνική στέρηση. Δυστυχώς αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία, αυτή είναι η κυβέρνηση των ολιγάρχων, η κυβέρνηση των πλουσίων, η κυβέρνηση η οποία μας έχει γυρίσει την πλάτη και το μόνο το οποίο τους ενδιαφέρει είναι πώς θα οικονομήσουν μέσω της εσχροκέρδειας οι μεγάλοι κολοσσοί, ολιγάρχες κτλ. Ο Έλληνας όμως όλο ένα και φτωχαίνει.

Είχαμε ένα τροχαίο στην περιοχή της Γλυφάδας, όπου ήταν δυστύχημα, κάποιοι έχασαν τη ζωή τους. Ήταν της φίλης των Ρωμά αυτοί οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους. Δεν έχω κάτι με τους ανθρώπους οι οποίοι, για όνομα του Θεού, Θεός χωρέστους. Αυτό το οποίο θα πω είναι ότι στις κηδείες αυτών των ανθρώπων εκεί στη Γλυφάδα, κάποιοι Ρωμά βγάλανε όπλα και ρίχνανε στον αέρα, και αυτές οι σφαίρες κάπου θα προσγειωθούν. Τα βλέπουν αυτά. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Χρυσοχοΐδης, ο άχρηστος αυτός υπουργός, τα βλέπει. Βγάλανε όπλα και βαράγανε στον αέρα εις μνήμην του νεκρού. Και αυτές, θυμάστε τότε που μια αδέσποτη σφαίρα είχε προσγειωθεί στο κεφαλάκι ενός παιδιού που ήταν στην αυλή του σχολείου. Το θυμάστε αυτό το πράγμα. Αυτές οι σφαίρες κάπου θα προσγειωθούν σε κάποιο κεφάλι. Δεν πρέπει λίγο να το δούμε σοβαρά αυτό το θέμα με την παράνομη οπλοκατοχή, οπλοχρησία και τα λοιπά από τις ευπαθή ομάδες. Δεν πρέπει λιγάκι λίγο να ξέρω εγώ. Μιλάμε για δεκάδες πυροβολισμούς οι οποίοι έπεσαν εκεί πέρα. Δεκάδες. Καθένας κάνει ό,τι θέλει σε αυτή τη χώρα. Ό,τι θέλει πραγματικά, και πόσο μάλλον η Ρώμα που δεν είμαι ρατσιστής. Εντάξει, το ξαναλέω, δεν είμαι ρατσιστής, αλλά κάπου πρέπει να μπει και μια τάξη. Που να πάρει και να σηκώσει πρέπει να μπει μια τάξη. Αλλά με μια κυβέρνηση που είναι σε αταξία δεν περιμένω και πολλά. Λοιπόν, βαϊμπεράδες μου, έρχομαι να πούμε καλημέρες και από εδώ πέρα στην Παναγιώτα. Καλημέρα. Ο Σταύρος λέει: οι γιατροί, να είσαι σίγουρος ότι θα τη βγάλουν καθαρή, θα τα λήξουν όλα στο μαζονάκι. Όσο για τη βενζίνη, όταν θα πάει στα 3 ευρώ, ο Κούλης θα έχει μονοψήφιο αριθμό ποσοστού. Δεν ξέρω αν θα έχει μονοψήφιο αριθμό ποσοστού. Ξέρω ότι την επόμενη Κυριακή να είχαμε εκλογές, πάλι ο κόσμος εκεί θα πήγαινε, πάλι αυτούς θα ψήφιζε. Όσο για τους γιατρούς που θα τη βγάλουν καθαρή και θα ρίξουν το φταίξιμο στο μαζονάκι, δεν νομίζω να τη βγάλουν καθαρή. Τα πράγματα είναι πολύ στριμωγμένα για τους συγκεκριμένους κυρίους. Τώρα τι να πω. Αν καταφέρουν να τη βγάλουν καθαρή, θα είναι ένα μεγάλο φιάσκο της δικαιοσύνης. Καλημέρα στην Δέσποινα. Πολλές διακοπές και διαδικτυακά και από το ραδιόφωνο, λέει. Δεν μπορούμε να σε ακούσουμε. Δεν ξέρω τι γίνεται, παιδιά, από το πρωί. Πραγματικά. Καλημέρα στον Κώστα το Σκλιβάνο στην Ξηροκρίνη. Η Κατερίνα μου λέει ότι σήμερα το ίντερνετ κάνει νούμερα. Σε ακούω δια και κομμένα. Δεν ξέρω τι παίζει, παιδιά, δεν ξέρω. Καλημέρα στο φίλο τον Ανδρέα. Δεν ξέρω αν φταίει ο Μητσοτάκης, Ανδρέα μου, πραγματικά. Ο φίλος με το ονειχοδρόμιο στέλνει καλημέρα. Το ότι τρέχει με το ίντερνετ, μου λέει. Καλημέρα στον Πολύδωρο. Θέλω να κάνω, λέει, θέλω να κάνω μια παρέμβαση, λέει. Ανακοινώσανε το κοινωνικό τιμολόγιο και χωρίς να κάνεις αίτηση τώρα, μέχρι τις 25 του Σεπτέμβρη, δεν κάνω λάθος, δημοτικά κριτήρια, λέει, μέχρι 18 χιλιάρικα. Είστε, λέει, με τα καλά σας, με 18.000 τρία παιδιά μία οικογένεια μπορεί να τα βγάλει πέρα, είμαστε σοβαροί, δηλαδή 0,045 λεπτά η κιλοβατόρα. Μου κάνεις, λέει, μία έκπτωση γύρω στα 20 ευρώ το μήνα χονδρικά για 5 κιλοβατόρες και θεωρείς ότι μπουκάλι, μου τα γράφεις λίγο μπερδεμένα. Αλλά αναφέρεσαι γενικότερα στο κοινωνικό τιμολόγιο, το οποίο εν τέλει μόνο κοινωνικό δεν είναι, και τα κριτήρια είναι για τα ανάθεμα. Καλημέρα στον φίλο ή την φίλη 361 που μου λέει: έχετε μεγάλο πρόβλημα, υπάρχει διακοπή συχνή στην αναμετάδοση. Ο πατέρας Παναγιώτης σήμερα, λέει, δεν ευχαριστήθηκα την εκπομπή, όλο διακοπές έκανε στην εφαρμογή και στη σελίδα του Focus. Καλημέρα στον Θάνο που και αυτός μου επισημαίνει ότι έχουμε συνεχείς παύσεις. Η Άννα στέλνει την καλημέρα.

Γιατί για να μπορέσεις να καταφέρεις να πείσεις μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων να σε ψηφίσει, αν είσαι βλάκας, δεν μπορείς να το κάνεις. Αλήθεια, το εννοώ τώρα, δεν κάνω πλάκα πάνω σε αυτό. Είναι έξυπνος, έχει μυαλό. Το θέμα είναι ότι αυτή την εξυπνάδα την οποία έχουν, και ο Μητσοτάκης δεν είναι χαζός, μην φαντάζεστε ότι είναι χαζοί όλοι αυτοί. Το θέμα είναι ότι το μυαλό το οποίο διαθέτουν δεν το χρησιμοποιούν για όφελος της κοινωνίας, το χρησιμοποιούν για το όφελος των λίγων. Εκεί είναι το πρόβλημα. Δεν είναι ότι είναι χάζοι ή ανόητοι ή οτιδήποτε άλλο. Είναι ότι είναι προδότες, εξυπηρετούν τα συμφέροντα άλλων. Καλημέρα στην Ιορδάνα στο Βούπερταλ. Η Δέσποινα, 4 βαθμοί λέει από δροσοπηγή Φλόρινα. Στη Φλόρινα ήρθε ο χειμώνας από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Η Γιάννα μου λέει ότι συνέχεια κλείνει η εφαρμογή και πρέπει να την ξανανοίγεις. Η κυρία Ελισάβετ λέει για διακοπές. Όχι διακοπές, να πάμε διακοπές, για τις διακοπές του σήματος. Εμείς ό,τι διακοπές κάναμε, κάναμε. Ο Χρήστος λέει ρίχνουν παράσιτα. Τι μου θύμισες τώρα, εποχές που ήταν τα πειρατικά ραδιόφωνα και ο ένας έριχνε παράσιτα στον άλλον και τα λοιπά. Εγώ δεν τα πρόλαβα, να πω την αλήθεια. Αλλά έχω μελετήσει πολύ το πειρατικό ραδιόφωνο, μια ωραία εποχή τότε που οι άνθρωποι δεν ασχολούνταν με κινητά τηλέφωνα και χαζομάρες, ασχολούνταν με το πώς να εκφραστούν και στείνανε παράνομους έτσι, ραδιοφωνικούς σταθμούς σε ταράτσες, σε μπαλκόνια, σε σπίτια, όπου μπορεί να φανταστεί κάποιος, και εξέπεμπαν από εκεί πέρα και μεταφέρανε συνέστημα. Ωραία εποχή, ωραία εποχή. Στον Γιώργο από την Σαμοθράκη καλημέρα, ο Σπύρος από την Ηλιόλουστη Αλόνισο με 19 βαθμούς και την πανάκριβη βενζίνη βέβαια εκεί πέρα στην Αλόνισο. Καλημέρα στον Πασχάλη, παρά τις συνεχείς διακοπές στη συχνότητα να ξέρουν ότι δεν μας πτώνουν λέει, μένουμε φόκους στο σταθμό της αλήθειας. Η Σωτηρία στέλνει την καλημέρα της από Σέρες, τόσο πολύ φοβούνται λέει και δεν αφήνουν να ακουστείτε, πώς γίνεται να ακούγονται όλα τα άλλα, πόση ανοχή ακόμη. Ο Αποστόλης, ο φίλος μου Αποστόλης, όλα αυτά λέει που γίνονται καθημερινά τα τελευταία 5 χρόνια είναι αποτέλεσμα από μία και μόνη πράξη, 41%, οπότε καλά να πάθουμε. Το ξαναλέω, το 41% η αποχή το έδωσε, να το ξέρετε αυτό το πράγμα, το έχουμε δοκιμάσει με την αποχή τι γίνεται. Ελάτε να δοκιμάσουμε τι στα κομμάτια μπορούμε να κάνουμε και με τη συμμετοχή, ακόμη και αν είναι στημένο το παιχνίδι. Εγώ για να πάω έτσι λίγο με τα νερά μερικών, ακόμη και αν είναι στημένο το παιχνίδι, ας κάνουμε εμείς αυτό που είναι να κάνουμε και ό,τι είναι θα φανεί. Στο Σάγκη καλημέρα από τη Λίμνη Κωνσταντίας. Ο Μίστερ Μπίν είναι ηθοποιός λέει, και αυτός που έχουμε εμείς για πρωθυπουργό προσπαθεί να παίξει ότι είναι ηθοποιός, αλλά δεν είναι ηθοποιός. Όχι, εγώ θα πω ότι είναι κακοποιός, δεν είναι ηθοποιός. Ακόμη και ο ηθοποιός, η λέξη ηθοποιός, ποιό ήθος, από εκεί βγαίνει. Αυτοί μόνο ήθος δεν παράγουν. Στον Παναγιώτη καλημέρα που και αυτός διαμαρτύρεται για το σήμα. Καλημέρα στον Κώστα, στη Μαρία καλημέρα. Η Έφη από το Μόναχο, το πρωί συζητούσα λέει, με ένα συνάδελφο και μου είπε ότι έχει δει πολλές φορές την Τόρα εδώ στο Μόναχο, γιατί έχουν μεγάλη ακίνητη περιουσία εδώ, πολυκατοικίες κτλ. Μη σας πω λέει πώς την περιέγραψε με... Ναι, okay, εντάξει, καταλαβαίνω. Δεν ξέρω τι περιουσία έχει το Μητσοτακέικο εκεί πέρα στο Μόναχο, δεν έχω ιδέα. Στον Νίκο καλημέρα από την Χαλκίδα. Ο Δημήτρης μου επισημαίνει από τη Βέρεια ότι έχουμε πρόβλημα με το ίντερνετ. Καλημέρα στη Ζήνα. Σε ακούω μόνο από το Μάχη λέει, παρακολουθώ και το Focus. Καλημέρα στον φίλο τον Άκη. Πρόβλημα λέει με τη μετακίνηση των μαθητών για το 5ο γυμνάσιο Λίγιο Ροϊκάστρου. Συνεχίζεται το τηλέφωνο της Αντιπρόεδρου της Παιδείας. Επειδή η περιφέρεια δεν βάζει αρκετά χρήματα, κανένα γραφείο δεν πάει να πάρει το δρομολόγιο και θεωρείται άγωνη γραμμή. Μπορείτε λέει να πιέσετε να βάλουν γραμμή με τον ΟΑΣΤ ή ας βάλει πλάτη ο Δήμος Ροϊκάστρου. Είναι 28 παιδιά που δεν έχουν καμία εξυπηρέτηση. Ναι, λοιπόν, το κρατάω το μήνυμά σου. Να δούμε. Προσπαθώ να δω, δεν το έχω ξεχάσει. Προσπαθώ να δω τι ακριβώς γίνεται πραγματικά, γιατί είναι τραγικό τα παιδιά να μην μπορούν να πάνε στο σχολείο, να μην υπάρχει κάποια μετακίνηση, για όνομα του Θεού δηλαδή. Καλημέρα στο Γιάννη, στον Κώστα καλημέρα, και εγώ από το Μάχη σε ακούλη, δεν το βάζουμε κάτω. Καλημέρα στον Bill the Greek. Ο Χρήστος καλημέρα, στη Μαρία, στη Δέσποινα, στην Πόπη από τον Πειραιά. Οι παππούδες μας λέει δεν είχαν τίποτα και έκαναν παιδιά και περιουσίες. Ο Νεοέλληνας έμαθε να το παίζει κάποιος και να κάθεται να κάνει μεγάλη ζωή με δανεικά. Έγινε ένας άχρηστος

Κηφίνας. Λοιπόν, στον Αντώνη καλημέρα. Στο TuneIn λέει ακούγεσαι καμπάνα. Ο Αντώνης από την Μελβούρνη. Στην Μαρία στις Σικές καλημέρα. Η Αντωνία λέει πριν Άδωνη ακούγαμε το ραδιόφωνο σας, μετά Άδωνη δεν πιάνουμε. Καλημέρα και στον φίλο τον Δημήτρη. Στην Κέτη καλημέρα. Αχ, με αυτό το σήμα σας τι θα γίνει λέει. Καλημέρα σας, καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φόκους στον κόσμο.
0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Η Ελλάδα είναι χώρα ειρηνική, θέλει καλές σχέσεις με τις γειτονικές της χώρες και την Τουρκία. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές από κανέναν, είπε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε εκδήλωση της Ομογένειας στη Νέα Υόρκη. Σημείωσε επίσης ότι επιδιώκει τρίτη κυβερνητική θητεία. Σήμερα η ομιλία του από το βήμα του ΟΗΕΜ. Να επιτρέψει ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό εντός του πλαισίου που έχει συμφωνηθεί από τον ΟΗΕ, κάλεσε τον Τούρκο Πρόεδρο, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, επισημένοντας ότι η διχοτόμηση δεν θα γίνει αποδεκτή. Απάντηση στην ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών για την άλωση της Τριπολιτσάς έδωσαν ελληνικές διπλωματικές πηγές, κατηγορώντας την Άγκυρα για συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας. Είχε προηγηθεί ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, στην οποία γινόταν λόγος για τη σφαγή της Τριπολιτσάς και για δολοφονίες αμάχων μουσουλμάνων Τούρκων. Ο Ερντογάν απλώνει τη βεντάλια των διεκδικήσεων παντού και η κυβέρνηση αμυνόμενη συνεχώς μιλά για διεθνές δίκαιο και ΑΟΣ και 12 ναυτικά μίλια μόνον στα λόγια, αφού στις πράξεις δεν τα επιβάλλει λόγω φόβου, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Υποχωρούν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς το Ιράν αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διπλωματικής λύσης. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για ανοχή στην κερδοσκοπία. Αναφέρει ότι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης θα έπρεπε ήδη να έχει γίνει, καθώς δεν απαιτείται σχετική ευρωπαϊκή άδεια. Τροπολογία για τη μείωση του κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αίσιο τέλος είχε το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην Νίκαια, με τη σύλληψη ενός 49χρονου, ο οποίος κρατούσε παρά τη θέλησή της μέσα στο διαμέρισμά του την 44χρονη σύζυγό του.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Βελτιωμένο σήμερα Πέμπτη ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τοπικές νεφώσεις αλλά και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Οι άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Θεσσαλονίκη έθριος ο καιρός, οι άνεμοι 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6.
1: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
2: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6. Όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά, με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.

0: Καμπινοτεχνική. Νούμερο 1 ειδική σε καμπίνες μπάνιου και ανακαινήσεις. Πέτρου Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Καλέστε τους στο 2310 83 18 07.
1: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track & Van Expo, οργάνωση Forum.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός. Πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με

κάλβο, ρίτσο και σε φέρει. Και οι λυρικοί σε ίμνησαν στον κόσμο όλα τα μέρη. Γνωρίδωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς.

0: νωρίτερα στην εκπομπή του. Καλημέρα, εύχομαι να με ακούτε και εσείς οι οποίοι επιλέγετε να μας ακούτε διαδικτυακά μέσα από το www.focusfm.gr. Καλημέρα σε όλη την παρέα και τα μηνύματά σας μπορείτε να τα στείλετε στο Viber 6907 483 484. Έρχονται πάρα πολλές έτσι πρώτες καλημέρες. Καλημέρα Μαρία μου, εύχομαι να μην έχουμε άλλες έτσι πώς τις λένε διακοπές. Ο φίλος ο 733 μου στέλνει ηχητικά μηνύματα, ο Μανώλης. Μανώλη, αν δεν ξέρω περί τίνος πρόκειται αδελφέ μου, δεν μπορώ να βάλω ηχητικό μήνυμα στον αέρα και σαφώς δεν μπορώ να το ακούσω κιόλας. Οπότε δώρον άδρον να μου στέλνεις ηχητικά μηνύματα χωρίς να έχω ζητήσει να μου στείλετε ηχητικά μηνύματα. Υποθέτω ότι μπορείς να μου στείλεις την καλημέρα σου, οπότε σου ανταποδίδω μια καλημέρα. Καλημέρα και στο Nutrigen. Σήμερα λέει σας χάνουμε, δεν μπορούμε να σας ακούσουμε. Επιλέξτε το YouTube ή το TikTok για ασφάλεια. Αλλά τώρα με ενημερώνουν ότι ακουγόμαστε κανονικά παντού. Και στο ίντερνετ. Ωραία. Άρα καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα, προσπαθούμε να σας ακούσουμε. Εύχομαι τώρα να έχει στρωθεί το ζήτημα. Καλημέρα και στο φίλο των 887. Καλημέρα στο Δημήτρη από τον Ντόρτμουντ. Καλημέρα στην Γιάφκα, στη Λακιά, εκεί πέρα στο Χρήστο και στην παρέα του. Καλημέρα και στον φίλο των 690 που μου λέει το όνομα του χθεσινού υδροθεραπευτή. Σε παρακαλώ, δεν το συγκράτησα. Νίκος Βρούσγος. Παιδιά, ακούστε λιγάκι. Εγώ προσπαθώ και σε πολύ μεγάλο ποσοστό δεν ασχολούμαι με κομπογιανίτες. Απλά θα πρέπει κάθε φορά που είναι να κάνετε κάτι σε επίπεδο θεραπείας, καλό θα είναι να το τσεκάρετε διπλά και τριπλά και τετραπλά. Δεν το λέω για τον καλεσμένο το χθεσινό, τον Νίκο το Βρούσγο, ο οποίος σοβαρός άνθρωπος φάνηκε, όχι σαν τους άλλους κομπογιανίτες που χρεώνουν 1500 ευρώ για να κάνουν μια συγκεκριμένη θεραπεία. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει όμως να είμαστε πάρα μα πάρα πολύ προσεκτικοί και να έχουμε πάντοτε δεύτερες και τρίτες έτσι προσεγγίσεις όταν αποφασίζουμε να κάνουμε οποιαδήποτε ιατρική πράξη, είτε σοβαρή είτε λιγότερο σοβαρή. Διότι στην Ελλάδα ό,τι δηλώσεις είσαι στην Ελλάδα. Και θα το εξηγήσω τι θέλω να πω. Αφού πρώτα πω μια καλημέρα στον Άδωνη. Έχουμε μήνυμα, έστειλε ένα μήνυμα νομίζω ηχητικό Ντούλιας. Καλημέρα Άδωνη. Να ξέρεις τον μπιφ. Εγώ τις ανακοινώσεις της εταιρείας που θεωρείς εσύ ότι επειδή η εταιρεία ανακοίνωσε ότι δεν γινόντουσαν εκεί πέρα πλασμαφαιρέσεις, θα στο πει στο γιατρό της. Ο γιατρός της στη συνέντευξη, επιμένω, μιλούσε για πλασμαφαίρεση. Επιμένω. Επίσης, ας μου εξηγήσει η κυρία Μπαλατσινού, σύζυγος Κικίλια, για ποιο λόγο εξαφάνισε από παντού τη συνέντευξη που της είχε παραχωρήσει ο ίδιος ο γιατρός για το ίδιο ιατρικό κέντρο. Γιατί δεν υπάρχει πουθενά ανιρτημένη η συνέντευξη αυτή ολόκληρη, διάρκειας περίπου 22 λεπτών. Τα ίχνη υπάρχουν. Γιατί δεν υπάρχει το βίντεο με τη συνέντευξη και το εξαφάνισε. Λέει κάτι που δεν πρέπει να ακουστεί. Αναρωτιέμαι. Και μιας και είπα κυρία Μπαλατσινού, Βασίλη Κικίλια, κάτσε να ακούσεις κι εσύ σήμερα. Γιατί το γυναικάκι σου που πριν από λίγο καιρό είχε πάρει συνέντευξη πριν να σε παντρευτεί εσένα, είχε πάρει συνέντευξη αυτό τον αναδρομέα υπνοθεραπευτή που συνεργαζόταν με τους κομπογιανίτες στην Καρνεάδου, εντόπισα συνέντευξη πολύ ενδιαφέρουσα της κυρίας Μπαλατσινού με έναν άλλον αναδρομέα, καταδρομέας αυτό σίγουρα, αυτός που του πήρε συνέντευξη είναι καταδρομέας, θα σας πω σε λίγο την ιδιότητα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Θα τα πούμε όλα. Αλλά να ξέρεις Άδωνη, αυτό το μπιφ μεταξύ εμού και εσού και εσού και των ανθρώπων οι οποίοι θέλουμε να αποκαλύψουμε την αλήθεια δεν έχει τελειώσει. Για βάλε λίγο τον Άδωνη τι θέλει να πει σήμερα.
1: Στέφανε, καλημέρα.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα ακούγεται λίγο φασαρία και το δικάω τώρα. Α. Βέβαια, εμένα δεν με γράψουνε. Αν τις πεις ότι κλείσει, εντάξει.
0: Εντάξει, το ξέρω.
1: Κάτι άλλο θέλω να σου πω. Ναι. Ότι δηλαδή, τέτοια χαριστία από την κυρία Πακογιάννη, ειλικρινά δεν το περίμενα. Μιλάει για καβελημένους υπουργούς. Φωτογραφίζει εμένα. Ποιον εμένα, ρε φίλε. Εμένα που του έχω ξελασπώσει τόσες φορές. Εγώ βγαίνω και σώζω την πουγάδα κάθε φορά να μου. Άσε τώρα, μέχρι εδώ, μέχρι εδώ.
0: Άκου λίγο, Μπουμπουκό. Άκου λίγο, Σπυράκο. Εμένα δεν μου πετά την μπάλα στην κερκίδα. Εντάξει. Εγώ δεν θα τσιμπάω για την. Για την Πακογιάννη και δεν με ενδιαφέρουν τα εσωκομματικά σας. Δεν με ενδιαφέρουν τα εσωκομματικά σας. Εμένα άλλα πράγματα με ενδιαφέρουν. Διότι εγκαλείς δημοσιογράφους και δημοσιογραφικούς οργανισμούς οι οποίοι σε ξεμπρόσιασαν, εσένα και την εταιρεία που τόσο πολύ κόπτεσαι να διαφημίσεις, η οποία χθες έβγαλε μια ανακοίνωση.

ανακοίνωση ότι ουδέποτε γινόντουσαν πλασμαφαιρέσεις στο site, στην κλινική, αλλά στο site της, στο site της εταιρείας, αν μπείτε στην ενότητα wellness, θα δείτε ότι η σελίδα είναι πεσμένη, σφάλμα βγάζει. Δεν σου αποκαλύπτει ποιες θεραπείες εφαρμοζόντουσαν εκεί. Στο μεταξύ, για κακή σου τύχη, Άδωνη, με ένα ψηλο

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον ΕΟΦ, απαγορεύεται να δίδεται για ενδοφλέβεια χρήση. Καλό θα ήταν λοιπόν, Άδων Γεωργιάδη, να μας πεις, να μας ενημερώσεις, αφού είσαι ο εκπρόσωπος τύπου της εταιρείας, από πού το προμηθεύονται. Και απορώ πραγματικά με τη μανία την οποία έχεις δείξει, μακάρι με την ίδια μανία να υπερασπιζόσουν τους Έλληνες. Αλλά υπερασπίζεσαι τους Ηνωμένους Αραβικούς Εμμυράτους. Από εκεί είναι, λέει, οι επενδυτές. Αρχίζω να πιστεύω ότι είσαι και εσύ επενδυτής, είσαι και εσύ μέτοχος στην εταιρεία. Τι να πω. Τι να πω. Επίσης, η σελίδα αυτή αναφέρει για PRP, PRF θεραπείες, που είναι αναγεννητική βιοθεραπεία πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια και εινική για την αποκατάσταση των ιστών, την παραγωγή κολαγόνου και την υποστήριξη αρθρώσεων και του δέρματος. Και λέει, η θεραπεία συγκεκριμένη είναι μια θεραπεία που χρησιμοποιεί πρώτη ύλη το αίμα του ίδιου του ασθενή. Η διαδικασία ολοκληρώνεται σε 30 με 60 λεπτά, ακολουθώντας τα εξής βήματα: αιμοληψία, φυγοκέντρηση, προετοιμασία της περιοχής, εφαρμογή παύλα έγχυση. Το συμπυκνωμένο βιολογικό υλικό αναρροφάται σε σύριγγες και εφαρμόζεται στην επιλεγμένη περιοχή. Είναι μικροενέσεις, λέει, μεσοθεραπεία κτλ. Όλα αυτά στο όνομα του longevity, της μακροζωίας. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ έχω επισυνάψει το link. Θα το ανεβάσουμε και στο site μας. Και ας μας απαντήσει, αν δεν θέλει ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, ας μας απαντήσει ο Πατούλης, ας μας απαντήσει η Παγώνη, αν είναι όλα ok στο να γίνονται αυτά. Ας μας απαντήσει, αφού δεν μας απαντάει ο Άδωνης. Και μιας και έχω πιάσει τον μπιφ με τον Άδωνη, Άδωνη, να σου πω λιγάκι. Τι γίνεται? Έχουμε χεράτο, τα θυμάστε τα χεράτα? Χεράτο πάρτι απευθείας αναθέσεων στο χώρο της ψυχικής υγείας. Τι γίνεται, Άδωνη Γεωργιάδη, με τους διαγωνισμούς στις δομές ψυχικής υγείας? Υπάρχουν ή δεν υπάρχουν, είμαι συγκεκριμένος, 66 περιπτώσεις με σκληρές ενδείξεις για παραβίαση καθήκοντος υψηλόβαθμων υπαλλήλων του Υπουργείου σου, πιθανών και μετακλητών, που τους κρατάτε από το ένα βουλευτικό γραφείο στο άλλο υπουργικό γραφείο? Τι γίνεται με αυτές τις ΑΜΚΕ που ξεφυτρώνουν από το πουθενά, αλλά και τις παλιές τις ΑΜΚΕ οι οποίες ροκανίζουν δημόσιο χρήμα με πολιτική κάλυψη και μαύρες συναλλαγές? Άδωνη, στο ραντάρ μας, Άδωνη, έχουν φτάσει μέχρι και φήμες για εκβιασμούς, με την κανονική σημασία της λέξης. Μπορώ να είμαι και πιο συγκεκριμένος, άμα θέλεις, για αυτά τα κέντρα ημέρας που εντελώς παράνομα έχετε ξεκινήσει να κάνετε συνεργασίες με Μητροπόλεις, γιατί θέλετε να τα έχετε καλά με τους Μητροπολίτες, συνολικού προϋπολογισμού 5,2 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία δίνονται μετά από διαγωνισμό στον οποίο συμμετέχει μόνο ένας φορέας. Ωραίος διαγωνισμός. Διαγωνισμός με ένα άλογο. Έχουμε κούρσα λόγων και τρέχει μόνο ένα άλογο και βγαίνει νικητής. Ο οποίος διαγωνισμός συμμετέχει μόνο ένας φορέας, αναπροκυρημένο κέντρο. Πρωτοφανές. Άδωνη, τι γίνεται? 5,2 εκατομμύρια ευρώ σε διαγωνισμούς όπου συμμετέχει μόνο ένας κάθε φορά για κάθε ένα από τα κέντρα. Να ρωτήσω λίγο, από τις 7 ΑΜΚΕ που παίρνουν την ανάθεση, σε 7 ΑΜΚΕ, οι τουλάχιστον 4 από αυτές τις ΑΜΚΕ, η ΑΜΚΕ Θαλπός, Ίασης, Αγκαλιά και Άγιος Λουκάς Ροδίτη, φαίνεται από την αντίστοιχη ηλεκτρονική πλατφόρμα ότι παραβιάζουν τον νόμο όσον αφορά στη διαχείριση του δημόσιου χρήματος. Τι γίνεται? Η αρχή διαφάνειας τι κάνει? Δεν συγκινείται? Άδωνη, καλημέρα, αυτά είναι δικά σου. Αυτά είναι δικά σου, γι' αυτά πες μας. Άσε τις πλασμαφαίρεσεις. Άσε την επεράσπιση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Άλλη υπόθεση, έτσι. Έχει διάταξη από τον Ιούνιο του 2025. Ο Υπουργός έχει κρύψει ατελείωτες απευθείας αναθέσεις μέχρι το τέλος του 2025. Γι' αυτά όλα τι θα γίνει, θα απαντήσουμε? Μιλάμε για 55 εκατομμύρια ευρώ. Έχουμε ένα Υπουργείο, αυτό του Άδωνη Γεωργιάδη, το οποίο είναι πάρα πολύ γενναιόδωρο τώρα που πηγαίνουμε σε εκλογές, και δίνει 1,4 εκατομμύρια ευρώ ανακέντρο ημέρας για την ψυχική υγεία. Την ώρα που ολόκληρα οικοτροφία

λειτουργούν με 500 και 600 χιλιάδες ευρώ το μήνα. Άρα περίπου έχουμε 800 χιλιάδες που συνολικά, τα οποία είναι διαθέσιμα για τσέπωμα. Και η υποβολή των προτάσεων για το διαγωνισμό κάθε φορά γίνεται χεράτη.

άλλοι σε τρελούς, άλλοι σε ημίτρελους, άλλοι σε πλαστογράφους. Είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Ο πατριωτικός χώρος είναι για πολλές μπάτσες. Πολύ τοξικότητα στον πατριωτικό χώρο. Πιο τρελός και από τους τρελούς. Κάποιοι στον πατριωτικό χώρο, σε εισαγωγικά το βάζω αυτό, είναι πιο τούβλα από τα τούβλα της καλής κοινωνίας που πηγαίνουν και τα κουμπάνε σε υπνοθεραπευτές αναδρομής. Σας είπα και τις προάλλες. Για αυτή την δημοσκόπηση στο site Ψηφίζω Τώρα, η οποία ξεκίνησε από αυτή την συνωμοταξία των λαλημένων, και κρίμα γιατί είναι μια ωραία πλατφόρμα η οποία, μα μπείτε τώρα να δείτε, βγάζει ποσοστό της νίκης. Μπείτε ψηφίζω τώρα.gr και πατήστε να δείτε τα αποτελέσματα, προβολή αποτελεσμάτων. 27% λέει πρώτη είναι η νίκη, 20,9% είναι η ελληνική λύση δεύτερη. Συμμαχία Ελλήνων λέει 19%. Άκου τώρα, βάλαμε λέει και τη Συμμαχία Ελλήνων. Άκου να δεις τώρα. Κασιδιάρης, ναι. Ελλήνων Νέα Αρχή είναι στην τέταρτη θέση. Ο Ελληνικός Παλμός λέει είναι πέμπτος. Ομογενειακό δίκτυο Ελλήνων είναι ό,τι να είναι. Παιδιά, σας παρακαλώ πολύ λιγάκι. Και μου τα, ξέρετε τι είναι το θέμα. Τρελαίνομαι γιατί αυτά διακινούνται στο διαδίκτυο. Και κάποιοι κάνουν παιχνίδι. Ακούστε με λίγο. Θέλω λίγο να τους κάνουμε πλάκα. Θέλω σήμερα να τους κάνουμε πλάκα. Μπείτε τώρα ψηφίζω τώρα.gr. Ψηφίζω τώρα, μα γράψτε, θα σας βγάλει τη σελίδα. Και μπορείτε να ψηφίσετε, τουλάχιστον να ψηφίσετε με μυαλό. Γιατί πραγματικά, άμα δείτε τις ψήφους, είναι για γέλια και για κλάματα. Για γέλια και για κλάματα. Ψηφίζω τώρα.gr. Θα θέλω να κάνουμε το χάρτη της Ελλάδος. Θέλω να κάνουμε το χάρτη της Ελλάδος γαλάζιο, ρε παιδιά, τουλάχιστον. Γιατί αυτό το πράγμα το οποίο βλέπω είναι για... Είναι να ντρεπόμαστε. Πραγματικά. Ο πατριωτικός χώρος θέλει ηλεκτροσόκ. Θέλει πλασμαφαίρεση. Θέλει υδροθεραπεία. Να βάλουμε μέσα στο έντερο το νερό που έλεγε χθες ο Βρούσγος. Να βάλουμε το νερό για να έρθει η αφόδευση και να καθαρίσει το έντερο. Διότι πολύ φουσκωμένοι πρέπει να αισθανόμαστε οι πατριώτες, οι υγιείς, με όλα αυτά τα κόπρανα τα οποία έχουν μαζευτεί και δυστυχώς βρωμοκοπάνε, ζέχνουν. Και επειδή ακριβώς είναι κόπρανα και βρωμοκοπάνε και ζέχνουν, μας κάνει πλάκα η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Πού θα πάμε, ρε παιδιά? Έχουμε πόλεμο μπροστά μας και εμείς ασχολούμαστε και δίνουμε βαρύτητα σε κάθε φεδρό που βγαίνει και λέει μια απίθμενη μαλθακία στο διαδίκτυο. Όλοι αυτοί που παριστάνουν στους πατριώτες είναι εφάμιλοι του αναδρομέα υπνοτιστή των κομπογιανιτών της Καρνεάδου, που τα μασάνε από τους ηλίθιους υπερπλούσιους. Αυτοί οι υπερπλούσιοι πρέπει να είναι πάρα πολύ ηλίθιοι. Και να σας πω κάτι. Αυτοί οι οποίοι θα κατέβουν να διεκδικήσουν την ψήφο των Ελλήνων, θα πρέπει να έχουν δουλέψει. Θα πρέπει να είναι λογικοί. Δεν θα πρέπει να είναι σούργελα. Διότι τα σούργελα με μαθηματική ακρίβεια θα δημιουργήσουν μεγαλύτερα προβλήματα από αυτούς οι οποίοι κυβερνάνε τώρα, να ξέρετε. Δεν πιστεύω ότι τα σούργελα ποτέ θα πάρουν την εξουσία στα χέρια τους. Απευθύνομαι όμως στους σκεπτόμενους Έλληνες πολίτες. Σε αυτούς οι οποίοι θέλουν μια Ελλάδα για την οποία θα είμαστε περήφανοι. Περήφανοι. Όχι μια Ελλάδα η οποία θα επιτρέψει σε ένα σούργελο να καθορίζει το μέλλον. Ή σε ένα μέλος μιας εγκληματικής οργάνωσης να καθορίζει το μέλλον. Ή σε κάποια η οποία δηλώνει κβαντική γιατρός να έχει λόγο. Ή σε κάποια η οποία έκανε κόμμα με πλαστές υπογραφές. Εσείς που με ακούτε, Λατινοπούλου, πλαστές υπογραφές. Κασιδιάρης, αδελφίνος ο κόμμα που τον βάλανε μέσα εκεί πέρα και έκαναν θέση ειδικά για αυτόν, για να μπορεί να βγει και κάθε φορά που πλησιάζουμε σε εκλογές να είναι ένας από τους εμπριστές και διαχωριστές του πατριωτικού χώρου. Μέχρι και η Χρυσή Αυγή ανακοίνωση έβγαλε, αλλά δεν παίζει πουθενά στα κανάλια, ότι δεν

0: τον θέλει, δεν τον ήθελε ποτέ, είναι προδότης για τη Χρυσή Αυγή. Ο Κασιδιάρης. Που κάποια Ούγγανα τον χαϊδεύουν τα αυτιά. Και αυτός νομίζει ότι είναι κάτι μεταξύ Μάρκου Αβρίλιου και Ιούλιου Κέσσαρα. Επ' ουσίας όμως είναι ένας κενός άνθρωπος. Λάτρης του ναζισμού. Με τις σβάστικες στον μπράτσο. Καριστιανού. Βαντική γιατρός. Άσχετη με την πολιτική. Μυρωδιάς. Ο άλλος εκεί από το νεκρό παλμό. Άμα δεν ήταν ο Focus FM, δεν θα είχε δει βουλευτική έδρα ούτε με το κιάλι. Του έλεγα εγώ για τα βουλευτήρια της Νίκης και μου έλεγε τα δικά του. Και τώρα κάνει λέει κόμμα. Και είναι κυβριστής μου. Περαστικά. Όλα αυτά τα σούργελα θα έρθει η ώρα που θα φάνε τα μούτρα τους. Αλλά τρώγοντας αυτή τα μούτρα τους κάνουν ζημιά. Δεν πρέπει να τους το επιτρέψουμε. Ψηφίζω τώρα λοιπόν .gr. Μπείτε και ψηφίστε. Μπείτε και ψηφίστε. Και ψηφίστε με αυτόν ο οποίος έχει πρόγραμμα. Αυτόν ο οποίος τόσα χρόνια τώρα δεν τον έχετε δει μια φωτογραφία να πίνει καφέ με τον Αλαφούζο ή να βγαίνει σε μαγαζιά με το Ρέστη ή να κάνει συναντήσεις με τον Μελισανίδη, με τον Γιανακόπουλο, με τον Μαρινάκη, με τον Μυτιλινέο, να μπαίνει μέσα σε πρεσβείες. Τα Ούγγανα, εντάξει, δεν πρέπει να έχουν ανοχή. Διότι η ανοχή είναι επικίνδυνη. Και σε μένα λοιπόν πλέον σταματάει να υπάρχει οποιαδήποτε αποχή. Αλήθεια, ανοχή, συγγνώμη. Γιατί η ανοχή σε αυτά τα Ούγγανα θα οδηγήσει σε αποχή, να ξέρετε, από την κάλπη. Αυτός είναι ο στόχος για τον Ρολιά. Ναι, όλα αυτά τα απίστευτα, άσχετα με την πολιτική ανθρωπάκια. Διάλειμμα, έρχομαι σε λίγο.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Προστών, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική

0: Καρντάσι αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
1: energasgroup.com για να είσαι σίγουρος 103,6%.
2: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
3: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
4: Να μας κρατήσουν και σερ για άλλη την ημέρα.
5: Και μένα μια ξαπλώστρα.
6: Μακριά από σας.
7: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
8: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
9: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
10: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Όντως!
11: Αφού ήρθαμε με E-Jets!
9: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
12: Νιώθεις πόνο στα γόνατα, στον αφιένα, στη μέση? Μην τον αφήνεις να ορίζει τη μέρα σου. Έλα στη Unispine Ελλάς. Στη Unispine Ελλάς έχουμε την απόλυτα φυσική λύση. Το πρώτο ποριακό θερμικό.

0: και εταιρείες. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-3250-652. 210-3250-652. Έχω απέναντί μου όχι θεραπευτή αστρολόγο, ούτε θεραπευτή αναδρομέα υπνοτιστή. Έχω απέναντί μου έναν άνθρωπο ο οποίος ως επιστημονικός και υπεύθυνος επικοινωνίας. Αυτό είναι το υπεύθυνος επικοινωνίας, αφήστε το επιστημονικός. Αν και ο άνθρωπος επιστήμονας είναι. Δεν το συζητάμε. Υπεύθυνος επικοινωνίας της Unispine Ελλάς. Είδες άμα έχεις πολλά πράγματα στο κεφάλι σου, Κωνσταντίνε Καζάκο. Καλημέρα, καλώς ήρθες.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Όταν έχεις πολλά πράγματα στο κεφάλι σου και καμιά φορά τρως σε σκάλωμα, αλλά ξεσκαλώνεις με Unispine Ελλάς και σταματάει να πονάει και το μυαλό.
1: Ακριβώς.
0: Για πες μας λίγο, τι κάνετε εκεί.
1: Καλά περνάμε.
0: Ναι.
1: Χθες είχαμε και μια ωραία γιορτή, κεραστήκαμε, φάγαμε, ήπιαμε.
0: Α, στις γιορτές δεν μας φωνάζεις εμάς να έρθουμε.
1: Όχι.
0: Κατάλαβες. Τρώμε πολύ, φαίνεται, γι' αυτό δεν μας φωνάζει. Τρώνε μόνο οι άλλοι. Εντάξει, μονοφαγάδες, ένας δεν με ενημέρωσε. Τέτοιοι είστε.
1: Οπότε δεν πήρε κανένας ακροατής να ενημερώσει ότι το γιορτάζουμε.
0: Ναι.
1: Έμεινες μπουκάλα, έμεινες απέξω.
0: Δεν πειράζει. Λοιπόν, παιδιά, στη Unispine Ελλάς μπορείτε να απαλλαγείτε από πόνους με θερμικό μασάζ. Πες μας λίγο γι' αυτό, Κωνσταντίνα.
1: Ακριβώς. Να θυμίσουμε για άλλη μια φορά ότι μπορεί να απαλλαχθεί κάποιος από τον πόνο, ανεξαιρέτως από πού έρχεται ο πόνος. Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται είναι η επαφή με φυσικά πετρώματα τα οποία θερμαίνονται. Αυτό είναι σαν αποτέλεσμα υπερεμίας στο σώμα, αιματώνεται πιο σωστά το σώμα μας και εκεί αρχίζει η παυσίπονη δράση πλέον. Και να πω ότι είναι και πολύ γρήγορα τα αποτελέσματα. Δηλαδή ο άνθρωπος που θα καθίσει και θα κάνει χρήση είναι θέμα ημερών να δει ότι αρχίζει να βελτιώνει την κατάσταση.
0: Το σημαντικότερο είναι ότι είναι δωρεάν.
1: Ναι, παρέχεται δωρεάν και να θυμίσω για άλλη μια φορά, δεν θα κουραστώ να το λέω αυτό, γιατί δυστυχώς οι πιο πολλοί άνθρωποι είναι καχύποπτοι, γιατί στις μέρες μας λέει κανένας δεν δίνει δωρεάν. Η Unispine δίνει δωρεάν. Να πω λοιπόν ότι είναι στο 12ο χρόνο που αυτός ο χώρος παρέχει δωρεάν μασάζ. Και όχι δωρεάν για λίγο, δωρεάν απεριόριστα.
0: Λοιπόν, εσείς που το έχετε δοκιμάσει και απλά βαριέστε να ξαναδοκιμάσετε, αλλά πονάτε, σταματήστε να συμπεριφέρετε ως μονοκύτταροι οργανισμοί. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να πονάτε. Θα τους μαλώσω, άσε να τους μαλώσω τώρα λιγάκι. Πάρτε τώρα και κλείστε ένα ραντεβού. Εσείς που δεν το έχετε δοκιμάσει γιατί δεν πιστεύετε ότι είναι δωρεάν, δεν θα σας πάρουμε τα ευρώ σας. Τζάμπα θα δοκιμάσετε. Οπότε σηκωθείτε και εσείς από την καρέκλα σας και πάρετε τηλέφωνο στο νούμερο που θα σας δώσουμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Χωρίς λεφτά στην τσέπη.
0: Εσείς που έχετε, και μάλιστα μου έχετε κάνει και τα πακέτα τα τηλεφωνίας που προτείνω, δεν πληρώνετε τίποτα. Εσείς που δεν το έχετε δοκιμάσει και είστε άπιστοι θωμάδες, μπείτε στη διαδικασία και δοκιμάστε το. Δεν έχετε να χάσετε τίποτα, έχετε μόνο να κερδίσετε. Κάτω διστόμου, κάτω τούμπα, συγγνώμη, διστόμου 28, στο τέλος της Παπάφη, τηλέφωνο επικοινωνίας για το ραντεβού μας.
1: 2310-942-670. Το ξαναλέω αργά για να προλάβουν να το γράψουν. 2310-942-670. Αν το γράψουν, θα πω έτσι εν συντομία κάτι χαρακτηριστικό για αυτούς που λένε ότι όχι, δεν γίνεται κτλ. Κάποια στιγμή συναντήθηκα με έναν γνωστό μου, ο οποίος ήταν ζαχαροπλάστης. Γνωριζόμασταν πολλά χρόνια και του είχα το θάρρος. Όταν του είπα λοιπόν ότι μπορεί να βοηθηθεί να μην πονάει, άσε μου λέει, είμαι διαλυμένος. Λέω, δοκίμασε, δωρεάν είναι. Δοκιμάσε, δεν καταλάβει. Ωραία, έτσι λίγο από το χρόνο, δώσ' τον, μήπως.

0: Πολλές, πολλές.
1: Λοιπόν, 2310-942-670.
0: 2310-942-670. Πονάς μέσες, αφιένες, χέρια, γόνατα, αγκώνες, καρποί. Πήγαινε, δοκίμασέ το. Φτάνει η δικαιολογία. Δωρεάν είναι κιόλας.
1: Ξαναλέω, είναι κρίμα κάποιος να πονάει και να μην μπει διαδικασία να δοκιμάσει.
0: Άιντε, σηκωθείτε. Σηκωθείτε. Μην αρχίσω τα γαλλικά τώρα. Παγλεβού, χάσε. Μακαγόνια, χάσε. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε Καζάκο.
1: Ευχαριστώ πολύ. Με έκανε γέλασα πρωί-πρωί. Θα πάει καλά όλη μέρα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Τώρα σε λίγο θα σε στείλω και στον αστρολόγο θεραπευτή που έχω και.
1: Κλείσε ραντεβού.
0: Θα σου πει για του 7 κύκλου και τι 47 ξαδέλφε του ζωδιακού κύκλου. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, όπως είμαστε, πάω να δώσω την καλημέρα μου σε έναν άλλο Κωνσταντίνο. Ο Κωνσταντίνος ο Χαζηδάκης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Στο βατράχι μας, ο μπαρουτοκαπνισμένος, ο δυνατός κολυμβητής. Κωνσταντίνε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Στέφανε. Καλημέρα στους ακροατές σας. Καλή ραδιοφωνική σεζόν με ηρεμία. Και καλή δύναμη στον προεκλογικό σου αγώνα που πληροφορήθηκα με χαρά.
0: Όταν έρθει η ώρα θα τα πούμε αυτά, Κωνσταντίνε. Τώρα έχουμε καυτά θέματα. Στην ατζέντα.
2: Η ηρεμία πριν την καταιγίδα είναι τώρα.
0: Λες δεν είναι ήρεμα τα νερά δηλαδή στο Αιγαίο.
2: Πάνε αυτά, τελειώσανε.
0: Πάνε αυτά, τελειώσανε.
2: Μόνιμο μελτέμι θα έχουμε.
0: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, Κωνσταντίνε Χατζηδάκη. Μας κουνάνε το χέρι οι νεοδημοκράτες και μας λένε. Εμείς έχουμε εξοπλίσει την Ελλάδα. Εμείς πήραμε Ραφάλ. Εμείς φέραμε τις Μπελαρά. Εμείς τους απαντάμε τώρα. Εσείς αποστρατικοποίησατε τα νησιά. Εσείς δέχεστε να παραβιάζουν το EFIR ιδιαίτερα τις τελευταίες ημέρες με τα τουρκικά drone, το έχουν κάνει ταντέλα.
2: Ανέξοδο.
0: Για ποιο λόγο? Ναι, για
2: ανέξοδο και εσύ σηκώνεις F-16.
0: Ναι, για ποιο λόγο τα σηκώνεις να κάνεις τι? Να διώξουν τα drone. Γιατί δεν το καταρρύπτεις?
2: Κάψιμα, να δείξεις ότι κάτι κάνεις.
0: Γιατί δεν καταρρύπτουμε, το ερώτημά μου είναι, γιατί δεν καταρρύπτουμε το τουρκικό drone?
2: Έτσι θα τα πούμε τώρα.
0: Παρακαλώ.
2: Ποιοι να καταρρύψουν?
0: Οι πιλότοι.
2: Ποιοι οι πιλότοι?
0: Να δώσουν εντολή, να δώσουν εντολή οι Γαλλονάδες, να δώσει εντολή.
2: Ποιος εντολή? Να δώσει εντολή. Οι Ραγιάδες.
0: Αφού είναι πατριώτες οι υπουργοί εκεί.
2: Ποιος είναι πατριώτες? Τώρα θα τα πούμε όλα. Γιατί όπως βλέπεις, σε ένα παγκόσμιο γεωπολιτικό πόκερ, η Ελλάδα παρακολουθεί τις εξελίξεις κρατώντας μια στάση κατευνασμού και ήρεμων νερών, όπως λες.
0: Ναι.
2: Και φτάσαμε η Τουρκία να αμφισβητεί και τα σύνορα στον Εύρο. Τα είδαμε. Και έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα, το οδεύσουμε στην υλοποίηση του νομοσχεδίου τελικά της γαλάζιας πατρίδας, που θα ψηφιστεί ως ονούπο. Το βλέπω. Και σε αυτό θα συμπεριληφθούν και τα θαλάσσια πάρκα που ανακοίνωσε αγνοώντας επιδεικτικά την επίρρεια των νησιών μας.
0: Εδώ δεν ήσουν εσύ, δεν τα έλεγες για τα θαλάσσια πάρκα σε αυτή την εκπομπή?
2: Και αυτά που είπαμε για τις Μπελαρά και αυτά που είπαμε.
0: Τώρα έρχεται η Λιόλιου, παιδιά. Τώρα έρχεται η Λιόλιου. Το λογαριασμό θα φέρει.
2: Ποιος είναι ο λογαριασμός? Ο κόσμος πρέπει να ακούει κιόλας. Όχι μόνο να ανοίγει το στόμα του για εύκολο και εύπεπτο σανό, όπως έκανε στη ΔΕΘ. Εδώ λοιπόν, και αφού έχει προηγηθεί όλα αυτά, θα τα δούμε επί του πεδίου τώρα σε λίγο. Ήδη ναύτεξε η Τουρκία τώρα. Και αφού έχει προηγηθεί η περίεργη και ενηγματική συνάντηση Καλίν Μητσοτάκη, χωρίς να μάθουμε τι ήρθε να διαμηνήσει, να συμφωνήσει ο διευθυντής της ΜΙΤ.
0: Ναι.
2: Και μη σας φανεί περίεργο, μετά την ψήφιση από την Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας της Γαλάζιας Πατρίδας, θα εμφανιστεί με εντονότερη στρατιωτική παρουσία στην περιοχή του συμπλέγματος της Μεγίστης, δημιουργώντας τις συνθήκες και το κλίμα ενός θερμού επεισοδίου. Με πρόσχημα τα ήδη ψηφιστέντα από την Τουρκία. Φυσικά αυτό το θέλει και όλη η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας, που θέλει να διεθνοποιήσει την παράλογη τακτική της για να μην δημιουργηθούν πρωτετελεσμένα. Όλο αυτό θα ενισχύσει φυσικά το πολιτικό προφίλ του Ερντογάν, που εν ώψη κλίματος έντασης θα ανακηρύξει προώρες εκλογές, οι οποίες θα του δώσουν το δικαίωμα παράτασης της θητείας του. Κάτι που με διαφορετικό τρόπο δεν είναι εφικτό, μιας και το αντίθετο τον υποχρεώνει σε απόσταση. Από ελληνικής πλευράς τα είχαμε πει ότι αν η Ελλάδα μείνει στο αφήγημα των ήρεμων νερών και τους τεμενάδες Γεραπετρίτη, χωρίς να προχωρήσει στην ανακήρυξη ΑΟΣ εδώ και τώρα με την Κύπρο και επέκταση που είναι μονομερής, αναφέρω το δικαίωμα, στα 12 μίλια, επέκταση λέμε και όχι οριοθέτηση.

0: αίτηση, γιατί πολλοί μπερδεύονται με την έννοια αυτή, πριν την ψήφιση του νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας, για να μην τεθεί στα διεθνή φόρα τετελεσμένα και ψηφισμένα τα παράλογα σχέδια της Τουρκίας. Και πολύ φοβάμαι ότι η Ελλάδα θα έρθει δεύτερη και καταϊδρωμένη. Και κάτω από αυτό το πλαίσιο πρόκλησης η Άγκυρα στέλνει, όπως είπατε, μη επανδρομένα ανέξοδα να αλωνίζουν το Αιγαίο, δείχνει τους χάρτες με θέσεις πυρομαχικών και εγκαταστάσεων, και η Αθήνα και τα επιτελεία τώρα, γιατί φέρουν και αυτά ευθύνη, μένουν προκλητικά εφησυχασμένα σε μονομερή και κλιαρά διαβήματα. Δυστυχώς τα τετελεσμένα θα αναγκαστούμε να τα δεχτούμε, μιας και η Ευρωπαϊκή Ένωση στη φάση που διέπει τη σχέση της με την Τουρκία αυτή τη στιγμή αμφιβάλλω αν θα πάρει θέση, και φυσικά περισσότερο αν θα υπερασπιστεί ως όφιλε τα κράτη-μέλη της, την Ελλάδα δηλαδή και την Κύπρο, που δέχονται την νομή απειλή της Τουρκίας. Οι κοινές πρωτοβουλίες με Κύπρο ίσως είναι το κλειδί και το μόνο μέσο πίεσης να ασχοληθεί ενεργά η Ευρώπη.
1: Πότε. Τι περιμένουμε. Έχουμε δικαίωμα μονομερώς να ανακηρύξουμε ΑΟΣ με την Κύπρο. Και να τσακίσουμε τουρκολιβικά σύμφωνα και, και όλες τις άλλες ιστορίες.
0: Βέβαια θα πούμε ότι εδώ που έχει φτάσει η πολιτική σύψη που ζούμε με τα σκάνδαλα, εξυπηρετεί μια διέξοδο πρόωρων εκλογών και το ελληνικό επίπεδο, έτσι. Για να τεθεί το γελίο δίλημα των αθεόφοβων της κυβέρνησης που είδαμε, Μητσοτάκης ή πόλεμο. Το είδαμε, να το λέει
1: το είδαμε,
0: ο υπουργός. Φυσικά από τη μια εκφοβίζουμε φοβικά διλήμματα πολέμου που είναι ανάξιοι όχι μόνο να τα πράξουν αλλά και να τα σκεφτούν. Γιατί με την υποχωρητικότητα, κύριε Δαμιανίδη, και τον λαγιαδισμό που τους διέπει, θα παρουσιάζουν την παραχώρηση εθνικής κυριαρχίας μας σαν λύτρωση. Μιας και θα μας λένε στο τέλος, ορίστε, σας γλιτώσαμε από τη σύγκρουση και την καταστροφή, από την υπερδύναμη της Τουρκίας.
1: Είναι το βόδι του Χότζα, ο γάιδαρος του Χότζα, αυτό είναι.
0: Μυθριδατισμός. Παίζουν ρόλο σε όλη αυτή την τουρκοφοβική πολιτική που προάγει η κυβέρνηση. Έχει δώσει γραμμή και στα ΜΜΕ να παρουσιάζουν την Τουρκία σαν ακαταμάχητη, κάτι που είναι ψευδές και φεδρό και μόνο να το σκεφτείς. Αν είχαν αυτό το σκεπτικό και οι προγονείς μας, κύριε Δαμιανίδη, θα μπορούσαμε θέση τώρα.
1: Να σας πω κάτι. Οι προγονείς μας ήταν αυτοί που ήτανε. Εμείς εδώ σήμερα έχουμε ένα πολιτικό προσωπικό, κύριε Χατζηδάκη, γιατί πριν σας ρώτησα για ποιο λόγο δεν ρίχνουμε το ντρόουν. Εδώ ανεχόμαστε μέσα στο σπίτι μας να μας γλεντάνε τα φερέφωνα του Ερντογάν. Υπάρχει ένας δημοσιογράφος ονόματι Ιλχάν Τσαχσίν, ο οποίος έχει έδρα την Κομωτινή, που τόσο πολύ αγαπάω γιατί έχω σπουδάσει την Κομωτινή. Και την έχω μέσα στην καρδιά μου, όπως όλη την Ελλάδα, όπως και εσείς, κύριε Χατζηδάκη. Αυτός λοιπόν ο Ιλχάν Τσαχσίν, ξέρετε τι έκανε? Βγήκε σε ζωντανή μετάδοση από την πλατεία της Κομωτινής, όπου υπάρχουν γύρω-γύρω καφετέρειες. Βγήκε στο κανάλι, στον τηλεοπτικό σταθμό Χαμπέρ, και είπε, με φόντο τις καφετέρειες βγήκε, και είπε, πίνουν καφέ. Αν τους δίνατε ένα όπλο, δεν θα πήγαιναν στον πόλεμο. Και εμείς αυτό το έχουν πάρει οι Τούρκοι τώρα, έτσι. Το έχουν πάρει οι Τούρκοι και το έχουν κάνει γιάχμα. Μας κοροϊδεύουνε.
0: Εμείς... Όταν όμως όλο το πολιτικό σύστημα και η ένομη τάξη αφήνει αυτούς που πιάσανε με τα όπλα επάνω Θεσσαλονίκη.
1: Βέβαια, αφήστε το αυτό τώρα. Αυτό τώρα. Να σας πω κάτι. Είναι πολύ σοβαρό. Εγώ συμφωνώ.
0: Είναι πολύ σοβαρό.
1: Αλλά εδώ πέρα έχουμε την περίπτωση ενός ανθρώπου που επώνυμα φιλοξενείται στην Ελλάδα, είναι Τούρκος, δουλεύει ως δημοσιογράφος, βγαίνει σε ένα τηλεοπτικό σταθμό, κάνει αυτή την απαράδεκτη δήλωση και δεν υπάρχει ούτε ένα διάβημα διαμαρτυρίας, αλλά ούτε και καμία πρόθεση απέλασης. Απέλαση. Απέλαση.
0: Βεβαίως.
1: Απέλασε τον γκρίζο λύκο, τον εγκάθετο του Ερντογάν.
0: Προπαγανδιστική πιέση θα κάνει.
1: Είναι
0: το
1: δυνατόν.
0: Θέμα δεν είναι αυτό. Σας είπα από πριν, τους ονόμασα, έχουν ραγιαδικό πρότυπο, ραγιαδισμός τους διέπει. Φοβάμαι ότι θα περάσουν όμως όλα αυτά σε μια, όπως είπατε, παρακμάζουσα κοινωνία που ασχολείται με το φαίνεστε και το δίθεν.
1: Ναι.
0: Και θα ρίξουν την μπάλα στην εξέδρα για τα φλέγοντα θέματα. Και θα μείνουν στο έπεπτο σανό που τους δίνει ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Τα είδατε, επιδόματα πείνας. Αφού εκβιαστικά πρώτα θα πρέπει να τον ψηφίσουμε και μετά από ένα χρόνο θα σου δώσει τα ψίχουλα που έταξε.
1: 2, 3, 4 όλα χρόνια οδεύουν, μετά.
0: Όλα οδεύουν εδώ. Μετά τις εκλογές και μη έχοντας αυτοδυναμία να οδηγηθούμε σε μια τρικομματική, μπορεί και τετρακομματική κυβέρνηση, η οποία θα την ονομάσουν Εθνικού Σκοπού και Σωτηρίας. Θα πούν μιας και κινδυνεύουμε από το στημένο αφήγημα απειλής της Τουρκίας και έτσι θα οδηγηθούμε σε μια απλή συνθηκολόγηση, να τα ακούσει ο κόσμος, των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και θέσεων. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Γι' αυτό βλέπετε ότι δεν δραστηριοποιείται και δεν αντιδρά κανένας. Άρα ο κύριος Γεραπετρίτης να αφήσει τους λιονταρισμούς τώρα, γιατί ο κόσμος δεν ξεχνάει ούτε την υπογραφή του στην υποσχετική διακήρυξη των Αθηνών του 23 για ήρεμα νερά, ούτε τους τεμενάδες μέσα στην Ελλάδα προσβάλλοντας τον Έλληνα στον Ερντογάν, ούτε ότι είπε δεν με νοιάζει αν με πουν μειοδότη. Η σωστή προσέγγιση είναι να μην κοιτάμε μόνο τη ρητορική που κρύβει σκοπιμότητες, να κοιτάμε και τις έμπρακτες αποφάσεις και κινήσεις επί του πεδίου. Δεν χρειάζονται, κύριε Δαμιανίδη, μεγάλα λόγια. Χρειάζεται συνέπεια απαρέκκλητα γύρω από τον άξονα σοβαρής εξωτερικής πολιτικής με γνώμονα το συμφέρον μας. Όχι ήρεμα νερά. Τώρα στην ένταση που θα επακολουθήσει, το μήνυμα πρέπει να είναι απλό, ισχυρό και καθαρό. Μολόν λαβέ.
1: Μάλιστα.
0: Για άλλη μια φορά είδα τη Τουρκία χρησιμοποιεί το βήμα του ΟΗΕ για να τονίζει και να επαναφέρει τις δικές της θέσεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, θέτοντας μονόδρομο την αναγνώριση του ψευδοκράτους στην Κύπρο, τορπιλίζοντας κάθε άλλη επιλογή που της προβάλλει. Θέλω να δω σήμερα τι θα πει ο Μητσοτάκης. Έχουμε, τώρα που είπατε, θα περάσω και έχουμε και ένα δένδια στο ΙΠΕΘΑ.
1: Ναι, αυτό για να ολοκληρώσουμε. Κακό, αυτό για να ολοκληρώσουμε, κύριε.
0: Από το κακό στο χειρότερο, εδώ μιλάμε τώρα για τα οπλικά συστήματα που είχαμε πει, βάζοντας όμως πρώτα τα φόπλακα με τα νομοσχέδια των υπαξιωματικών απαξιών σταδιακά και σχεμέτα το θεσμό των ενόπλων δυνάμεων. Και μιλάμε τώρα για την Μπελαρά, θυμάστε που είπαμε, οι κουτσές Μπελαρά, με σοβαρές ελλείψεις που τρέχουν τώρα, τις οποίες θα παραλάβουμε το 29 ετοιμοπόλεμες και όχι το 26 που λέγανε. Και η Γερμανία έδωσε 1,9 δις προσφορά, αλλά εμείς προτιμήσαμε τους Ισραηλινούς. Μήπως όμως όλο αυτό περνάει και από τη σιωπή του Predator με τυχόν έκδοση των μπλεκόμενων στο Ισραήλ.
1: Σίγουρα.
0: Σίγουρα. Ειρήνη χωρίς ισχύς είναι ευχή. Μόνο. Ισχύς χωρίς διπλωματία είναι κίνδυνος. Η Ελλάδα χρειάζεται και τα δύο. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι δεν υπάρχει ούτε πολιτική βούληση, ούτε πολιτική ανδρεία για την υλοποίησή τους. Διάλογος, κύριε Δαμιανίδη.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.
2: Καλή σας ημέρα, τίτλοι ειδήσεων από τον Focus FM 103,6. Σήμερα η ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ θα προηγηθεί συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουτέρες. Η Ελλάδα είναι ειρηνική χώρα και θέλει καλές σχέσεις με τις γειτονικές της χώρες και την Τουρκία. Δεν απειλούμε κανέναν και δεν δεχόμαστε απειλές, ανέφερε χθες, μιλώντας σε εκδήλωση της Ομογένειας. Σημείωσε επίσης ότι επιδιώκει τρίτη κυβερνητική θητεία. Να επιτρέψει ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό εντός του πλαισίου που έχει συμφωνηθεί από τον ΟΗΕ, κάλεσε τον Τούρκο Πρόεδρο, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, επισημένοντας ότι η διχοτόμηση δεν θα γίνει αποδεκτή. Απάντηση στην ανάρτηση του Τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών για την άλωση της Τριπολιτσάς έδωσαν ελληνικές διπλωματικές πηγές, κατηγορώντας την Άγκυρα για συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας. Είχε προηγηθεί ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, στην οποία γινόταν λόγος για τη σφαγή της Τριπολιτσάς και για δολοφονίες αμάχων μουσουλμάνων Τούρκων. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου με τη τιμή του Brent στα 103 δολάρια, καθώς το Ιράν αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διπλωματικής λύσης. Ωστόσο, οι τιμές των καυσίμων κίνησης παραμένουν στη χώρα μας σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, ενώ και το ηλεκτρικό ρεύμα καταγράφει νέα άνοδο. Φουντώνει την ίδια ώρα η πολιτική κόντρα με φόντο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια. Πόσες δικαιολογίες θα βρει η κυβέρνηση για να μην πάρει μέτρα για την ακρίβεια που σαρώνει, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι η ακρίβεια μπορεί να αντιμετωπιστεί αρκεί να υπάρχει πολιτική βούληση. Από τον ψευτοκαυγά κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ και κόμματος Τσίπρα για την ενεργειακή ακρίβεια, χαμένος βγαίνει μόνο ο λαός, σημειώνει το ΚΚΕ. Δισεκατομμύρια ευρώ πλήρωσαν οι Έλληνες από αυτήν την πολιτική Μητσοτάκη Τσίπρα Ανδρουλάκη που υπηρετεί τα καρτέλ ενέργειας και όχι τους πολίτες. Ας αφήσουν λοιπόν τα ψίχουλα και ας απολογηθούν, γιατί τα εγκλήματα που έκαναν τα πληρώνουν οι Έλληνες, τονίζει σε δήλωσή του ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Μέχρι και την 3η 29 Σεπτεμβρίου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η εκαθάριση της πληρωμής της 4ης διμηνιαίας δόσης του επιδόματος παιδιού. Αποκλεισμός της κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων από απόψε στις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί της Παρασκευής λόγω εργασιών για το flyover.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Έθριος σήμερα ο καιρός με τοπικές νεφώσεις αλλά και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Η άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Έθριος καιρός στην Θεσσαλονίκη, άνεμοι 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 23 με 24 βαθμούς. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
0: Focus 103,6.
3: Έλα, τι με είπες, θα βάλεις φυσικό αέριο. Φιλέ, κάνε Focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη.

0: Την εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα. Γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές τίμιες. Το σερβίς άμεσο, σωστό. Ενεργάς, Καρντάση. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310 486 684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
1: energasgroup.com για να είσαι σίγουρος 103,6%.
2: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

0: Καμπινοτεχνική. Νούμερο 1 ειδική σε καμπίνες μπάνιου και ανακαινήσεις. Πέτρου Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Καλέστε τους στο 2310 83 18 07.
1: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
2: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940 667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
3: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, σταφύλια σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89 και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγια 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες λάκτα και μπισκότα ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά πάικο και θέρισο 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Το βάλες από τώρα το τραγούδι, μπήκαμε τώρα, αυτό τώρα είναι τι είναι, χαλαρωτικό, τι είναι, chill music, είναι ό,τι πρέπει για διαφήμιση τώρα αυτό, άκου τώρα, άκου, να κάνουμε διαφήμιση τώρα, 10 η ώρα είναι, 10 η ώρα βάζουμε καμπινοτεχνική, τα γνωστά, πάμε τώρα. Το σπίτι μας είναι το καταφύγιο μας, είναι ο χώρος που θέλουμε να νιώθουμε όμορφα, ζεστά και απόλυτα χαλαρωτικά. Στην καρδιά αυτής της χαλάρωσης βρίσκεται η καμπινοτεχνική. Αν θέλεις να φροντίσεις το σπίτι σου, αξίζει να εμπιστευτείς την καμπινοτεχνική. Η καμπινοτεχνική με τους ανθρώπους τους, τον Δημήτρη, τον Δήμο και τη Γεωργία μας και τα μαστόρια της στα Σούπερ, είναι εδώ για να κάνουν πραγματικότητα όλα σας τα όνειρα. Οι απόλυτοι experts σε ανακαινήσεις, σε καμπίνες μπάνιου, εγγυώνται ότι θα σας δώσουν την καλύτερη εκδοχή του σπιτιού σας. Καμπινοτεχνική και Δήμου Constructions. Μπορείτε να περάσετε από το κατάστημά τους Πέτρου Συνδίκα 70 στη Θεσσαλονίκη ή να καλέσετε στο 2310-831-807. Θα σας πει μια καλημέρα η Γεωργία ή να καλέσετε τον ίδιο τον επικεφαλής, τον γκουρού της καμπινοτεχνικής, της καμπίνας μπάνιου και της ανακαίνησης, τον ίδιον τον bathroom expert Δημήτρη Δήμου στο 6942-012-905. Απλά τα πράγματα. Καμπινοτεχνική. Η καλύτερη εκδοχή του σπιτιού σας. Τι αναφορά έκανα, φίλε. Τι αναφορά έκανα. Τώρα βάλε λίγο ξανά το δικό μου το χαλί τώρα. Τώρα θα πάω αλλού. Στη Vulcom. Vulcom. Γιατί. Ακούστε τι εξασφάλισε ο Δημήτρης ο Βούλτσιος για εσάς. Άλλος έδωσε και αυτός αγώνα τώρα. Μου λέει χθες το βράδυ: εξασφάλισα, Στέφανε, για άλλες δύο μέρες την προσφορά αέριο σταθερό με 0,049 και πάγιο 9,90. Για άλλες δύο μέρες και δώρο τρία πάγια. εξασφάλισε για άλλες 3 μέρες την προσφορά για το αέριο, σταθερό συμβόλαιο 0,049 και πάγιο στα 9,90 το μήνα και δώρο 3 πάγια δώρο. Και για το ρεύμα επίσης έχει εξασφαλίσει μια προσφορά με 0,129 η κιλοβατόρα και πάγιο 11,90. Από Δευτέρα οι τιμές στο αέριο θα είναι 0,069 και στο ρεύμα 0,179. Άρα τώρα άμα το κλείσουμε 0,049 και 0,129 κερδίζουμε, γιατί από Δευτέρα, παιδιά, ανεβαίνουν προς τα πάνω και κλειδώνουν εκεί. Κάντε τώρα αυτές τις αλλαγές. Vulcom, τηλέφωνο επικοινωνίας 210. Συγγνώμη, τι 210 ρε Δαμιανή, τους πήγε στην Αθήνα. 2-31-0-208-808. Θεσσαλονίκη είναι οι άνθρωποι, αλλά εξυπηρετούν και Αθήνα. 2-31-0-208-808. Ο Δημήτρης ο Βούλκιος, εκεί επικεφαλής της Vulcom, μας ενημέρωσε ότι έκανε αυτό το ντυλάρισμα με παρόχους ενέργειας που του έδωσαν για 3 ακόμα ημέρες σταθερή τιμή για φυσικό αέριο και για ρεύμα. Καλέστε τους. 2-31-0-208-808. Πάω να δώσω την καλημέρα μου στο Γιάννη τον Γιωβάνη. Ο Γιάννης ο Γιωβάνης είναι ειδικός θεραπευτής σε AI. Τι γελάς ρε. Τι, το σπουδάσει, ειδικός θεραπευτής σε AI. Εγώ γιατί είμαι ειδικός θεραπευτής δημοσιογραφίας. Ο άλλος γιατί είναι ειδικός θεραπευτής αστρολογίας. Ειδικό θεραπευτή, τι θες να σε βγάλω ξανά για τα τσάκρα να ακούς. Μετά, περίμενε. Μετά. Υπόσχομαι θα το ξαναβάλω να τα ακούσεις. Γιατί έχω request και από άλλους ακροατές. Θέλουν να ακούσουν το θεραπευτή αστρολόγο. Τέτοιοι είναι. Δηλαδή τραβάτε με και ας κλαίω. Τώρα άκου να δεις τώρα τι θεραπεία έρχεται με τεχνητή νοημοσύνη. Γιάννη, καλημέρα.
7: Καλημέρα, καλημέρα. Πού το άκουσες, δεν το έχω διαφημίσει πολύ ακόμα ότι είναι ειδικό θεραπευτής AI.
6: Σε μένα ρε θα ξεφύγει τέτοιο πράγμα. Εγώ αγόρι μου τους αξιόλογους πτυχιούχους θεραπευτές τους βγάζω. Εσένα θεραπευτή AI, έχει βγάλει άλλο θεραπευτή AI.
7: Είμαι ο πρώτος.
6: Να και εσένα θα σε πάρω στη σχολή που θα ανοίξουμε. Θα οικονομήσουμε τρελά να ξέρεις.
7: Δαιμόνιος δημοσιογράφος, τα βρήκες όλα.
6: Για πες, τι έχουμε.
7: Λοιπόν. Τι έχουμε, τι λέγαμε, την τελευταία φορά που συζητήσαμε λίγο καιρό, λέγαμε ότι το AI έκανε πράγματα κρυφά, πήγε χάκαρ οι εταιρείες από εδώ και τα λοιπά. Τώρα ναι. Με αυτό το incident που έγινε, με αυτό το περιστατικό, έχουν αρχίσει και βγαίνουν στη φόρα για άλλα πράγματα. Ότι... που δεν τα, εμείς οι αθώοι, οι μικροί οι πολίτες δεν τα ξέραμε αυτά και τώρα αρχίζουν και βγαίνουν και μιλάνε οι άνθρωποι και τα λοιπά. Λοιπόν, τι έχουμε, βγήκανε και παραδέχτηκαν οι μεγάλες εταιρείες, η Google με το Gemini, η Anthropic με το Claude και η Meta. Παραδέχτηκαν ότι και αυτοί είχαν τέτοια περιστατικά που το δικό τους AI πήγε έκανε μαμουνιές δεξιά και αριστερά σε άλλες εταιρείες. Ναι. Για παράδειγμα η Google έκαναν ένα lab, ένα εργαστήριο δοκιμή, ας πούμε, για να δοκιμάσουν την ασφάλεια κτλ. Και δώσανε σε τρεις ψεύτικες εταιρείες, 3 ονόματα εταιρεών και είπανε στο AI κτλ. Έλα όμως που αυτές οι εταιρείες που δώσαν αυτή στην τύχη υπήρχαν πραγματικά. Και το AI πήγε, έψαξε και τις χάλαρε και αυτές και τις τρεις. Για να πάρει δεδομένα. Δηλαδή ξέφυγε από το περιβάλλον το ελεγχόμενο και πήγε και βρήκε αυτές τις εταιρείες που έτυχε να υπάρχουν και τις χάλαρε κιόλας. Καλό.
6: Καλό, πολύ καλό.
7: Οπότε ναι. Βγήκε η Google και το ανακοίνωσε. Λέει, και δεν το είπε στην αρχή, δηλαδή μετά από πίεση αναγκάστηκε να το παραδεχτεί ότι έγινε αυτό. Μετά έχουμε την περίπτωση της Anthropic με το Claude. Που αυτό είναι ακόμα χειρότερο γιατί εδώ είχαμε 4 διαφορετικές περιπτώσεις.
6: Ναι.
7: Τα οποία αυτά γίνανε πριν το περιστατικό της OpenAI και το

0: Καραμπόλα.
1: Έχω ένα-δύο λεπτάκια να σου...
0: Παρακαλώ.
1: Αναλύσω κάτι. Λοιπόν, άκουγα. Είχα μια... Καταρχήν το hacking, όταν λέμε hacking, εννοούμε να παραβιάσουμε ένα σύστημα ασφαλείας και να πάρουμε πρόσβαση σε δεδομένα που δεν πρέπει κανονικά. Ναι. Εντάξει. Σήμερα, στη σύγχρονη εποχή, ένα μεγάλο μέρος του hacking, αν όχι το μεγαλύτερο πλέον, είναι το social hacking. Δηλαδή το πώς να ξεγελάσεις τον άνθρωπο. Γιατί στην αλυσίδα της ασφάλειας ο άνθρωπος είναι ο πιο αδυναμός κρίκος. Εντάξει. Άρα είναι μεγάλο κομμάτι το social hacking και το AI τα πάει πάρα πολύ καλά σε αυτό. Μπορεί να ξεγελάσει πολύ εύκολα κάποιον ή να προσποιηθεί κάποιον άλλον για να αποκτήσει πρόσβαση σε κάποια πράγματα που δεν πρέπει κανονικά. Το δεύτερο είναι ότι συζητούσαμε προχθές με ένα φίλο που και αυτός είναι καμιά 30 χρόνια στην πληροφορική, έχει πολύ μεγάλες γνώσεις και το συζητούσαμε αυτό για το AI και λέγαμε ότι το κρίμα και το κακό σε όλη αυτή τη φάση είναι ότι πιάνω και εγώ τον εαυτό μου πολλές φορές, καμιά φορά, όχι πολλές φορές, καμιά φορά, που χρησιμοποιώ το AI για τη δουλειά μου και δεν σκέφτομαι, ούτε εγώ σκέφτομαι. Και του λέω το κρίμα, ξέρεις ποιο είναι, τον φίλο μου τον, που μιλούσαμε, του λέω ότι η νέα γενιά, αν δεν εμείς έχουμε μια αλφα εμπειρία, είμαστε 20-30 χρόνια στον χώρο, ξέρουμε να διακρίνουμε το σωστό από το λάθος, χρησιμοποιούμε το AI σαν εργαλείο. Η νέα γενιά, τα παιδιά που το πιστεύουν τυφλά, δηλαδή πάνε και ρωτάνε κάτι και ό,τι πει το AI αυτό κάνουν. Δεν έχουν ούτε την κριτική ικανότητα, ούτε την αντίληψη να καταλάβουν ότι σταματάει ο άνθρωπος να σκέφτεται. Γίνεται πιο χαζός. Δηλαδή εμείς σκεφτόμαστε πώς θέλουμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Πρέπει να κάνω το βήμα 1, το βήμα 2, το 3, να σχεδιάσω, να υπολογίσω στο χαρτί και να κάνω αυτό που πρέπει να κάνω. Τώρα απλά ρωτάω το AI και μου το λέει έτοιμο. Μου έχει στερήσει, όχι μου έχει στερήσει, έχω δώσει, έχω πεμπολίσει την ικανότητα να σκέφτομαι και να σχεδιάζω και να κάνω. Και αυτό περνάει σαν κανονικότητα στη νέα γενιά.
0: Λοιπόν, άκου τώρα να σου πω.

0: πιάει πλέον, κάνει, αυτή τη δουλειά την κάνει για μας, με τη διαφορά ότι δεν ξέρει να διασταυρώσει κάτι. Άρα αυτό είναι ένα από τα βασικά προβλήματα που υπάρχουν τώρα. Δηλαδή μπορείς να διασπείρεις, να κάνεις προπαγάνδα μέσα από το AI, διασπείροντας χιλιάδες sites, τα οποία είναι πολύ εύκολο να τα φτιάξεις, γράφοντας το ίδιο πράγμα.
1: Ναι,
0: δηλαδή φτιάχνω εγώ 500 σελίδες που γράφουν το ίδιο πράγμα και μετά αρχίζει και το AI και το αναπαράγει αυτό.
1: Ναι.
0: Και το παρουσιάζει σαν πραγματικό και περνάει πολύ μεγάλη προπαγάνδα. Είτε για πολέμους, είτε για οτιδήποτε.
1: Και άμα μπούμε στο τρυπάκι με τα deep fake, τότε παιδιά δεν θα μπορούμε να ξεχωρίσουμε ποια είναι η αλήθεια από το ψέμα. Γιάννη Γιωβάνη.
0: Πρέπει ο κόσμος να προσέχει πολύ, να μην πιστεύει ότι βλέπει. Είναι, οι εποχές είναι πολύ πονηρές. Και το AI κάνει πολλά πράγματα που δεν τα ξέρει ο κόσμος. Να κάνει παπάδες. Πολλά πράγματα.
1: Ευχαριστώ πολύ, αδελφέ μου.
0: Προσοχή, προσοχή. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Focus 103,6. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα, αφού πρώτα σας πω ότι η Energas Group είναι εδώ και εξειδικεύεται σε εγκατάσταση φυσικού αερίου, για λέβητα φυσικού αερίου, με απαράμιλη ταχύτητα εξυπηρέτησης, με δυνατότητα για σέρβις ανά πάσα ημέρα όποτε χρειαστείτε εσείς. Πάρα πολύ καλές τιμές. Θα σας δώσω τη δυνατότητα να πληρώσετε και με δόσεις, γιατί είναι πολύ σημαντικό και βοηθάει πάρα πολύ το να μπορούμε να πληρώσουμε με δόσεις, τη σήμερα ημέρα ιδιαίτερα. Και θα αναλάβει και εξ ολοκλήρου όλη τη διαδικασία της γραφειοκρατίας. Δεν θα τρέχετε εσείς για την απαραίτητη χαρτούρα και τα γραφειοκρατικά. Θα αναλαμβάνει όλα αυτά εξ ολοκλήρου εντελώς δωρεάν η ομάδα της Energas Group, η οποία φυσικά θα πραγματοποιήσει και δωρεάν αυτοψία στο ακίνητό σας για να δει τι ανάγκες έχουμε για την εγκατάσταση του λέβητα φυσικού αερίου. Σπεύσατε λοιπόν για εγκατάσταση φυσικού αερίου στο σπίτι σας με σιγουριά στην Energas.

0: κατάματα και να απευθυνθείς στους ειδικούς. Η online πλατφόρμα My Windows της Alumil σε φέρνει πιο κοντά σε ένα αξιόπιστο δίκτυο κατασκευαστών αλουμινίου με δύο μόνο κλικ, ώστε να πάρεις προσφορά για νέα προηγμένα ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου. Μπες τώρα στο My Windows, στο alumil.com και κάνε το πρώτο βήμα για τα νέα σου ενεργειακά κουφώματα της Alumil. Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, βρέξει, χιονίσει. Και να πω επίσης, και θα ανοίξουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές, η Βόρεια Ελλάδα υποδέχεται το σημαντικότερο γεγονός της χρονιάς για τα logistics και την εφοδιαστική αλυσίδα, την έκθεση Logistics Expo Θεσσαλονίκης από τις 16 έως τις 18 Οκτωβρίου στο εκθεσιακό κέντρο της Θεσσαλονίκης, εδώ στην έκθεση. Όλοι οι επαγγελματίες των logistics θα έχουν την ευκαιρία να βρουν τους κορυφαίους προμηθευτές του κλάδου από την Ελλάδα και την Νοτιοανατολική Ευρώπη, αλλά και να ανακαλύψουν καινοτόμες εφαρμογές, προϊόντα και υπηρεσίες που μπορούν να αυξήσουν την αποδοτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας, περιορίζοντας τα λειτουργικά κόστη, αλλά διατηρώντας παράλληλα το επίπεδο ασφάλειας και ελέγχου. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί και η εξειδικευμένη έκθεση Truck and Van Expo για όλους τους επαγγελματίες μεταφορής εμπορευμάτων. Το απόλυτο επιχειρηματικό γεγονός του κλάδου θα συμβεί στη Θεσσαλονίκη, όπως είπα, 16 με 18 Οκτωβρίου. Δεν πρέπει να λείψει κανείς επαγγελματίας. Ανοίγω τηλεφωνικές γραμμές. Βασικά, ανοίγω γραμμές τώρα ή να βάλω τον, θα βάλω πρώτα τον θεραπευτή. Ακούστε λίγο. Αυτή είναι μια συνέντευξη που πήρε με ένα θεραπευτή αστρολόγο η γυναίκα του Κικίλια, Τζέννη Μπαλατσινού.
1: Στο Vox με τον Πολύκαρπο Νικολόπουλο, εναλλακτικό θεραπευτή αστρολόγο και εισηγητή θεραπευτικής αστρολογίας, θα δούμε πώς η αστρολογία μπορεί να γίνει θεραπευτική και μονοπάτι αυτογνωσίας.
2: Η θεραπευτική αστρολογία είναι παιδί της καρμικής αστρολογίας. Η καρμική αστρολογία έχει παιδιά, δύο παιδιά, αν θες να το πούμε έτσι.
0: Πόσα παιδιά έχει η καρμική αστρολογία? Δύο.
2: Τη θεραπευτική και την εξελεκτική.
0: Τη θεραπευτική και την εξελεκτική. Άκου λίγο, θέλω να κρατάς σημείο, θα σε ρωτήσω μετά. Μετά θα σε ρωτήσω όλους. Μην τολμήσετε και δεν ξέρετε.
2: Η θεραπευτική αστρολογία λειτουργεί εξελικτικά γιατί έχει ως επίκεντρο την αναγνώριση, την βαθιά αναγνώριση του, του ποιος είσαι ατομικά, για να μπορέσεις να συνδυάσεις παιδεία της αναπτυξιακής ψυχολογίας σε σχέση με τα 7 ενεργειακά κέντρα πάνω στον ζωδιακό άνθρωπο, που είναι τα ζώδια, σε σχέση με τα μέλη του σώματος και τι μπορείς να προλάβεις, τι μπορείς να προλάβεις ψυχοσωματικά, σε τι μπορείς να προετοιμαστείς, είτε σε θέματα ασθενικότητας, είτε σε θέματα μοτίβων, όπως λες, της ζωής, που μπορείς να αλλάξεις. Η θεραπευτική αστρολογία και η αστρολογία, εν γέννη, μας δίνουν χαρακτηριστικά του εαυτού μας, την βαθιά γνώση του ποιος είσαι, που μέσα σε αυτό που είσαι θα δεις και τη δύναμή σου, θα δεις και την αδυναμία σου.

0: να τον πιάσει λίγο γέροντας ο Σίδεος, να τον καταχαιριάσει λιγάκι να γουστάρουμε. Και την Παλατσινού. Να πει στο γέροντα για την Παλατσινού. Ποιο έχει, τι έχει βαθμό δυσκολίας. Τι δεν βαθμό δυσκολίας έχει. 70% βαθμό δυσκολίας έχει να σπουδάσεις θεραπευτής αστρολόγος. Τι λες ρε παιδί μου, μπράβο. Η άλλη γελάει. Τι γελάτε ρε. Ακούστε λίγο. Εμένα βρήκατε. Εμένα βρήκατε. Εγώ σας ενημερώνω σωστά. Τι θέλετε να σας πω για τον Τσίπρα. Καλύτερα να πω, εδώ που τα λέμε μεταξύ μας, καλύτερα να μιλάω για τον θεραπευτή αστρολόγο παρά για τον Τσίπρα. Γιατί ο Τσίπρας τι νομίζω ότι είναι. Ο Τσίπρας είναι αθεράπευτος προδότης. Τι να του κάνει. Ούτε ο θεραπευτής αστρολόγος, ούτε ο αναδρομέας υπνοτιστής. Ο Τσίπρας, για να φανταστείτε, άμα πάει στον αναδρομέα υπνοτιστή, θα του είπε ότι στην προηγούμενη ζωή ήταν τίποτα ξάδελφος του Χαμουραμπή. Τέτοιος βγήκε. Τι περιμένεις. Χαμουραμπή, μεγάλη προσωπικότητα. 2-31-0-506-76. 2-31-0-506-77. Τα μηνύματά σας στο Viber 6-9-07-483-484. Άκου, λέει, γελάει η άλλη μόνη της στο γραφείο. Αν είναι δυνατόν. Δεν μπορώ να καταλάβω. Εγώ κάνω σοβαρές προσεγγίσεις. Καλημέρα και στη φίλη μου την Αφροδίτη. Καλημέρα και στο φίλο το Χάρη από τη Δράμα. Γεια σου, Χαρούλη μου. Καλημέρα. Ναι, έχουμε σήμερα, Γιώργο μου, πρόβλημα με τη μετάδοσή μας. Ταλαιπωριόμαστε από το πρωί. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο διαδίκτυο. Τι απεριμένεις. Όταν πολεμάς το σύστημα, σε πολεμάει και το σύστημα. Γεια σου, Φουτουλίτσα, καλημέρα. Καλημέρα και στην Ρουμανία. Καλημέρα και στην Λίμνη. Κωνσταντίας λέει στη Γερμανία, ο φίλος ο Σάκης. Ο Μίστερ Μπίν είναι ηθοποιός. Και αυτό που έχουμε εμείς για πρωθυπουργό προσπαθεί να το παίξει ότι είναι ηθοποιός, αλλά δεν είναι ηθοποιός, κάνει πραγματικές βλακίες. Αυτή, Στέφανε, δεν είναι κυβέρνηση. Είναι μαφία, που η μαφία στη χειρότερη θα προσέξει και τον κόσμο που έχει στο χωριό. Αυτή δεν προσέχει τίποτα και κανέναν. Καλημέρα, καλημέρα, Δημήτρη. Α, δεν έχουμε ούτε τηλέφωνα. Ούτε τηλέφωνα έχουμε, ξέρεις. Είμαστε στη Γερμανία, μου λέει ο άλλος, που προσπαθούμε να καλέσουμε. Τα τηλέφωνα είναι πεσμένα. Ο Νίκος ο Φρούσκος είναι ένας καταπληκτικός γιατρός. Και εγώ που τον είδα από κοντά, να σας πω την αλήθεια, έναν καλό άνθρωπο μπόρεσα και διαπίστωσα. Καλημέρα στον φίλο των 564 που μας ακούει από τη Γερμανία και οδηγάει φορτηγό. Καλημέρα, Στέφανε. Κάποιοι αρχίζουν να ξεσκεμπάζονται, λέει ο φίλος ο 607. Έχουμε τη δημοσκόπηση, ψηφίζουμε. Ψηφίζω τώρα. Έχουμε τηλέφωνα, εντάξει. Ψηφίζω τώρα.gr. Ψηφίζω τώρα.gr. Τα τηλέφωνα είναι στη διάθεσή σας. Καλημέρα στο φίλο των 410. Site και εφαρμογή δεν παίζουν, μου λέει ο φίλος ο 476. Το γνωρίζω. Χάλη σήμερα, κουράστηκα στο σταθμό. Κουράστηκα, δεν μπορώ να ακούσω άλλο, λέει ο φίλος ο 712. Δεν μπορώ να σε δω. Στο YouTube λέει κάνει διακοπές. Τι να σου πω, άμα κάνει και το YouTube διακοπές, τι να πω, ξέρω εγώ. Τα έχουμε, τα είχαμε όλα. Μας πέσανε και διακοπές στο YouTube. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο από Αθήνα. Βλέπω μία σειρά, λέει, σε ένα συνδρομητικό κανάλι, σε μία περιοχή στην Αγγλία που η ιδιωτική εταιρεία πήρε την ίδρυυση και είχαν σοβαρά θέματα ασφάλειας με τη συντήρηση που έκαναν και υπήρχαν πολλοί θάνατοι παιδιών. Μήπως να το κοιτάξεις, να μας ενημερώσεις, γιατί αυτά έρχονται και σε εμάς τώρα. Καλά ρε φίλε, δεν θα πάρω την ταινία τώρα να την κάνω ρεπορτάζ. Α, δεν κάνει. Α, δεν κάνει. Το YouTube δεν κάνει ρε φίλε. Ρε Σικώστα, μην με μπερδεύεις. Ξέρω ότι δεν κάνει. Το YouTube είναι πάνω στα δικά μου τα data. Τι θες, είναι data Δαμιανίδης. Πού να κάνει διακοπή, γίνεται. Αδιάκοπο. Το ίδιο και το TikTok. Τι θες, τηλέφωνα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Στέφανε.
0: Γεια σας, γραφείο ειδικού θεραπευτή δημοσιογραφίας, παρακαλώ, τι θέλετε.
1: Τι κάνετε.
0: Παρακαλώ, εσείς.
1: Θέλετε να συνταγείτε. Σκουρπιός είσαι.
0: Σκουρπιός είμαι, ναι.
1: Σκουρπιός είναι και γιος μου.
0: Τι ημερομηνία είναι γιος.
1: Οκτώβριο, 28 Οκτωβρίου.
0: Α, είναι. Πανηγύριζες, τον έκανες δηλαδή όταν γεννήθηκε, είχαμε παρέλαση.
1: Ναι.
0: Α, αυτά είναι. Ψηλά η σημαία, ψηλά η σημαία.
1: Είναι η μέρα που δεν ξεχνάτε.
0: Πού να την ξεχάσεις τώρα, που έχεις και εθνική γιορτή. Έχεις και το γιόκα, πώς το λένε το γιος.
1: Νίκο.
0: Πόσο χρόνο είναι.
1: 43.
0: Α, ωραίος, ωραίος ο Νικόλας. Χαιρετισμούς στον Νίκο. Εγώ είμαι 8 Νοεμβρίου, είμαι πιο κάτω. 8-11, γι' αυτό και η εκπομπή είναι 8-11.
1: Υγεία.
0: Να είσαι καλά, καλή μου, να είσαι καλά. Καλή σου μέρα, καλή σου μέρα. Πάμε επόμενη γραμμούλα, καλημέρα. Τι έγινε. Είπα εγώ ειδικός θεραπευτής και φύγα. Ρε, δεν θα χρεώσω, ρε. Τζάμπα, ρε, θα βγείτε. Τζάμπα, βρε, λάτε να σας κάνω λίγο θεραπεία, βρε. Λάτε λίγο. Θεραπευτική δημοσιογραφία, θεραπευτική ραδιοφωνική, μεταπτυχιακό. Έχω. Τι να σας πω τώρα. Έχω πτυχίο. Δεν με πιστεύετε κιόλας. Δες τώρα. Δες. Δεν με πιστεύουν κιόλας. Δεν πιστεύω. Δες. Εδώ. Τι λέει εδώ. Στέφανος Δαμιανίδης. Έτσι. Θεραπευτής δημοσιογραφίας. Το λέει. Το λέει. Εδώ τι λέει. Το πτυχίο. Πτυχίο. Εδώ. Πτυχίο. Πτυχίο θεραπευτική δημοσιογραφία. Θεραπευτική δημοσιογραφία. Πτυχίο. Εντάξει. Από κάτω τι λέει. Μάνα μη στέλνεις μήνυμα. Μάνα μη στέλνεις μήνυμα.

0: μόνο πράξη. 41%. Οπότε καλά να πάθουνε. Ναι, διακοπές και τα λοιπά, χάνετε το σήμα. Τι να κάνω, τι να κάνω. Καλημέρα. Έλα ρε φίλε τώρα με τον Τραβίλα. Έλα ρε φίλε με τον Τραβίλα τώρα. Τραβίλα το λένε τον άνθρωπο, λες εμένα τώρα. Θυμάται και χαίρεται. Τραβίλα. Ρούφα τη σκόνη σου, αδελφούλη. Έλα. Άντε Τραβίλα. Ρούφα τη σκόνη σου. Τι έγινε, δεν έχουμε κίνδυνο στο τέτοιο. Κολλήσαμε και το Viber. Λοιπόν, παιδιά, τι γίνεται, τι συμβαίνει με τη σύνδεση. Ναι, το κόβουμε, έχουμε πρόβλημα στο διαδίκτυο. Νομίζω ότι όλα τα μηνύματα που παίρνω από το πρωί είναι σε αυτό το μήκος κλίματος. Έρε Ζουλομανδία, λέει, που θέλουν όλοι αυτοί που μπλέξαμε εσύ, Στέφανε. Ο Βαΐδης λέει, σίγουρα θέλετε θεραπευτή των FM. Έχουμε μέσα θεραπευτή κεραίας. Τι κάνει, πού είναι ο... Δύο θεραπευτές κεραίας έχουμε κιόλα, να ξέρετε. Στέφανε, ποτέ δεν είναι αργά για μια στροφή στην καριέρα. Σου λέτε, ρε παιδιά, να ανοίξω κι εγώ να γίνω θεραπευτής αστρολόγος. Τα πίσω-πίσω τώρα. Μπορεί να το συζητήσουμε. Ο θεραπευτής, Στέφανε, ναι. Εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι αυτοί οι 70.000 μπιπ του ξεφτυλισμένου Σπύρου πρέπει να έχουν περάσει από τα καρναβάλια τον υπνοτιστή, τον άλλον με τα βαλιτσάκια, τον αστρολόγο. Μπιπ για σίγουρα. Ναι. Τι να σου πω. Τι είναι αυτό, καλημέρα, Στέφανε. Δες τα κόκκινα γράμματα στη φωτογραφία. Ποια είναι τα κόκκινα γράμματα. Συμπληρώστε πεδίο Δήμος. Δήμος Φλόρινας. Βάλε τόνο, ξέρω εγώ, άμα δεν το παίρνει. Τι να σου πω. Νομός Φλόρινας είναι. Μήπως είναι αλλιώς ο Δήμος. Λοιπόν, το χάσαμε ένα λεπτό τη συνέντευξη του γιατρού. Εμένα πάντως. Ναι, ναι, δεν σου ακούγεται λάθος. Στέφανε, καλημέρα. Είναι δυνατόν, αγόρι μου, να ακούσει κάποιος το σταθμό? Ξέχνα τα FM. Μεγάλες περίοδοι σιωπή. Δοκίμασταν το κινητό, την εφαρμογή τα ίδια. Οι διαφημίσεις ακούστηκαν κανονικότατα. Οι διαφημίσεις. Λοιπόν, καλημέρα και στον φίλο των 278. Πάμε στα τηλέφωνα. Καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα σας.
0: Γεια σας, κυρία μου.
1: Θα σας χαλάσω λίγο τη διάθεση τώρα.
0: Παρακαλώ.
1: Χθες το βράδυ ήμουν στο ίντερνετ, έβλεπα κάτι λέει την Κάλα, κάτι σατανισμούς και κάτι τέτοια.
0: Γιατί, κυρία μου, βλέπετε τέτοια πράγματα βραδιάτικα?
1: Ορίστε, έτυχε. Λοιπόν, τώρα δεν θέλω να ανοίξω τον υπολογιστή να σας πω όνομα.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν το θυμάμαι. Είπε ένας το εξής.
0: Ναι.
1: Και έγραψε το όνομά του, μπήκα στο Google και μπήκα στις εικόνες και είχε περισσότερα.
0: Ναι.
1: Τώρα θα σου τη χαλάσω τη διάθεση. Mm. Γιατί να μην τρώμε, λέει, παιδιά?
0: Είναι
1: τόσα
0: καλά
1: παιδιά γεννιούνται και δεν τα θέλουν. Γιατί να μην τα τρώμε?
0: Να σας πω κάτι. Να σας πω κάτι. Τώρα
1: έτσι είναι φοβερό.
0: Από εμπειρία, από εμπειρία. Όλοι αυτοί οι άρρωστοι, όλοι αυτοί οι άρρωστοι, το μόνο που προσπαθούν να κάνουν είναι να τσιγκλίσουν το ενδιαφέρον μας και να τους δώσουμε υπόσταση. Αυτοί οι άνθρωποι που τα λένε αυτά δεν είναι άνθρωποι. Καταρχάς είναι τέρατα. Και
1: σίγουρα, μην τους κάνετε το χατήρι.
0: Ναι, ναι. Μην τους κάνετε το χατήρι. Αν ξέρετε και το βρείτε ποιος είναι, στείλτε το μου στο Viber και θα το πιάσω εγώ με τον τρόπο που πρέπει.
1: Φρόντισα να μην έχω τέτοιο τηλέφωνο.
0: Εντάξει, εντάξει, κυρία μου. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Πάμε επόμενη γραμμούλα. Καλημέρα.
2: Στέφανε, καλή σου μέρα.
0: Όχι, Στέφανε. Δεν θέλω τέτοιες οικειότητες. Γιατί γελάτε, κυρία μου? Όταν πάτε στο γιατρό, έτσι το λες, μπάμπι, καλημέρα.
2: Όχι, βέβαια. Αυτό
0: πάμε
2: ήταν,
0: ξανά, λοιπόν. Σας θέλω πιο. Πάμε ξανά. Το πούμε, πες ότι ως μη γενόμενο. Πάμε ξανά. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας, κύριε θεραπευτά μου.
0: Έτσι, μπράβο. Είδες πως τρώσαμε. Παρακαλώ. Τι μπορώ να κάνω, πώς μπορώ να σας συμβουλέψω? Τι συνταγή θέλετε να συνταγογραφήσω?
2: Πώς θα σας αποπάτρα, καταρχάς.
0: Έλα, ακουστή.
2: Έχω μιλήσει πάλι. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής, μιας και έχεις αναλύσει πάρα πολύ, έχεις εμβαθύνει πάρα πολύ στο θέμα αυτό
0: το
2: συγκεκριμένο των ημερών.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Μπορώ να δηλώσω φωτογραφικός κουαντικός.
0: Φωτογραφικός κουαντικός.
2: Θεραπευτής.
0: Ναι, κοίταξε, με ένα καλό αντίτιμο θα με πληρώσεις δηλαδή και θα σε βάλω στη σχολή μου για να κάνεις μαθήματα. Αλλά θα
2: υπάρχει,
0: με πληρώσεις.
2: Υπάρχει αυτή η σχολή όμως, για να ξέρω, γι' αυτό πήρα να ρωτήσω. Για να γραφώ
0: εσύ...
2: και να κάνω πρώην γραφή.
0: Ένα CAD. Θα βάλουμε ένα CAD εναλλακτικές θεραπείες. Ούτε στον ΕΟΦ θα δηλωθούμε, τίποτα, αδελφέ. Θα...
2: Ωραία.
0: Ναι, ρε, θα οικονομήσουμε. Θα έρχονται οι ηλίθιοι και θα μας πληρώνουνε.
2: Άρα θα κάνω πρώην γραφή. Μπορώ να κάνω πρώην γραφή από τώρα.
0: Κανονικά, ναι, ναι. Θα σου δώσω ένα λογαριασμό τώρα. Σημείωσε λίγο το IBAN. 124-99-59. Καλημέρα. Ρε εσύ, πτυχίο θεραπευτή έχω τώρα, σου λέω. Άκου τώρα. Ο άλλος τώρα είναι. Η άλλη είναι μέσα στο λογιστήριο. Έτσι. Ο κόσμος καίγεται και οι άλλοι κάθεται και γελάει. Τη βλέπουν οι άλλοι και ζουν.

0: και αυτή τι έχει πάθει. Ξέρεις πως ζηλεύουν. Άκου λίγο. Το χιούμορ και το γέλιο είναι τοξικό για αυτούς οι οποίοι δεν το έχουν. Κατάλαβες. Και δυστυχώς έχουμε και από εδώ παιδιά ανθρώπους οι οποίοι δεν στρίβουν. Δεν στρίβουν. Ψηφίζω τώρα.gr. Μπείτε να ψηφίσετε, ρε. Μπείτε να ψηφίσετε. Ραμούλα έχω. 2-31-05-676. 2-31-05-677. Μισό λεπτό να διαβάσω αυτό και θα πάω στη γραμμή. Καλημέρα, Στέφανε. Σας ακούω καθημερινά και ειλικρινά πιστεύω ότι είστε από τις μοναδικές φωνές που λένε τα πράγματα όπως έχουν. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορώ να μη σχολιάσω όλα αυτά περί διακομόδηση και γελιοποίηση της εναλλακτικής ολιστικής ιατρικής που έχει βάσει την αρχαιότητα ακόμα. Το αν κάποιοι εκμεταλλεύονται με το χειρότερο τρόπο όλα αυτά που ακυρώνουν την ύπαρξή της, δηλαδή η σύγχρονη ψυχολογία, επειδή είναι εγκεκριμένη από οργανισμούς που ενέκριναν τα εμβόλια, εντάξει. Προτείνω λοιπόν να διαβάσεις από τα φυσικά του Αριστοτέλη το βιβλίο «Περί μνήμης και ανάμνησης» και να είσαι ανοιχτός, μπορείς να πάρεις απαντήσεις. Με αγάπη το λέω και συμπάθεια, καλημέρα. Να σου πω κάτι. Εγώ είμαι πολύ ανοιχτός. Και νομίζω ότι η κουβέντα που έκανα χθες με τον γιατρό, τον κύριο Βρούσγο, προς αυτή την κατεύθυνση είναι. Ότι εγώ το δέχομαι. Απλά αυτό που με εκνευρίζει είναι ο κομπογιανητισμός. Αυτό δεν μπορώ να ανοιχτώ. Και κάτι θεραπευτές, αστρολόγους. Παρακαλώ, στη γραμμή.
1: Μέρα σας, κύριε Στέφανε.
0: Καλημέρα σας, κυρία μου.
1: Είναι η κυρία Μαρία από την Καλαμαριά που μοιράζονται τους ψήφους και κάθε μέρα εγώ να κάνω για το δολόφονο, ξέρετε.
0: Γεια σας, κυρία Μαρία.
1: Και στη Ζωζόπολη αφήσω ο κόσμο.
0: Έτσι.
1: Παντού μιλάω.
0: Μπράβο.
1: Λέω πρέπει να το βγάλω πρωθυπουργό. Ψηφίστε μια τετραετία. Τόσους ψηφίσατε. Ψηφίστε και μια φορά έναν άνθρωπο που είναι ο καλύτερος που δεν υπάρχει, λέω. Τον αγαπάνε όλοι. Ο εγγονός μου μου λέει ο 17χρονος. Θέλω για να ψηφίσω δολόφονο, αλλά πώς θα πάω να κάνω, λέει, να γίνω.
0: Εκλογικός αντιπρόσωπος. Θα πάρει τηλέφωνο στο κόμμα. Θα πάρει τηλέφωνο στο 555-302.
1: Α, πρέπει να το γράψω,
0: Εντάξει, άμα ψάξετε το τηλέφωνο του κόμματος στη Θεσσαλονίκη, θα σας το βγάλει.
1: Ναι.
0: Θα το βρει ο Πιτσιρικάς.
1: Λέω καλά, θα το πάρω το μάνα, δεν πετύχω το Στέφανο. Λέω, θα σε πάρω, λέω, να σε πω. Ναι, γιαγιά μου, θέλω να πω και να το γνωρίσω και από κοντά.
0: Να έρθει εδώ και να τα πούμε, να έρθει εδώ.
1: Θα έρθει με την κόρη από εκεί.
0: Πώς το λένε?
1: Αλλά πάντως κάθε μέρα κάνω αγώνα. Όπου πάω στους
0: πώς το λένε, πώς το λένε τον εγγονό?
1: Γιάννης, Ραγκαβής.
0: Γεια σου ρε, εσύ Γιάννα ρε. Να είστε καλά, καλή μου. Να είστε καλά, καλή σου μέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, τέλος της θεραπείας για σήμερα. Με γελάει ο άλλος. Τι είναι? Πω, πλά μηνύματα δεν διάβασα. Τι λέει εδώ πέρα, άκου το, μην λέω. Στέφανε, είμαι Παρθένος στο ζώδιο. Δεν θα πάρω τηλέφωνο. Εννοείται ότι δεν θα πάρεις τηλέφωνο. Ρίξε, λέει, κάνα ξεμάτιασμα, λέει, το χρειάζομαι. Δεν ξέρω να ξεματιάζω. Έχω ειδικό ξεματιαχτή, τη γιαγιά μου την Κούλα. Θα την έχω μέσα, ναι, επίκουρος. Επίκουρος θα είναι η γιαγιά η Κούλα. Αλλά, άμα θες σέζιον με τη γιαγιά την Κούλα. Αδελφέ, θα σου πει η γιαγιά η Κούλα το Βλιτζάνι. Σε ρίξει ξεμάτιαγμα. Χοροπηδά, σε το κατσίκι. Φίλε, τώρα άσετρα. Μιλάμε τώρα, η γιαγιά η Κούλα είναι εμπειρία. Γιαγιά! Μάνα, βάλετε να ακούσει η γιαγιά. Γιαγιά Κούλα, είναι η τελευταία των Μοϊκανών. Τη γιαγιά μου και τα μάτια σας. Ναι, προσοχή τη γιαγιά. Γιαγιά η Κούλα είναι... γκαραντί. Κάνει μια σπανακόπιτα, αδελφέ. Και τη ρόπιτα, δηλαδή. Γενικά τώρα το φύλλο είναι... άστα. Είναι έχω βάλει... Έστησα κάμερες. Το έχω καταγράψει σε κάμερα τη γιαγιά να κάνει πίτα και τη γυναίκα μου εκεί μπροστά. Να μάθει να κάνει την πίτα της γιαγιάς. Την έμαθα. Το πετυχαίνει το φίλο η Όλγα. Φίλε, δεν παντρευτήκαμε τη μελέτη. Την Όλγα πήραμε. Ξέρει ο άλλος. Θεραπευτής, αδελφέ. Φτάνει, γεια σας. Αύριο τα λέμε.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σήμερα η ομιλία του Πρωθυπουργού στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Θα προηγηθεί η συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουτέρες. Η Ελλάδα είναι ειρηνική χώρα, θέλει καλές σχέσεις με τις γειτονικές χώρες και την Τουρκία. Δεν απειλούμε κανέναν και δεν δεχόμαστε απειλές από κανέναν, ανέφερε χθες μιλώντας σε εκδήλωση της Ομογένειας στη Νέα Υόρκη. Σημείωσε ότι επιδιώκει τρίτη κυβερνητική θητεία. Να επιτρέψει ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό εντός του πλαισίου που έχει συμφωνηθεί από τον ΟΗΕ, κάλεσε τον Τούρκο πρόεδρο ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Επεσήμανε ότι η διχοτόμηση δεν θα γίνει αποδεκτή. Απάντηση στην ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών για την άλωση της Τριπολιτσάς από ελληνικές διπλωματικές πηγές. Κατηγορούν την Άγκυρα για συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου με τη τιμή του Brent στα 103 δολάρια το βαρέλι, καθώς το Ιράν αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διπλωματικής λύσης. Ωστόσο, οι τιμές των καυσίμων κίνησης παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, ενώ και το ηλεκτρικό ρεύμα καταγράφει νέα άνοδο. Πόσες δικαιολογίες θα βρει η κυβέρνηση για να μην πάρει μέτρα για την ακρίβεια που σαρώνει, τονίζει το ΠΑΣΟΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι η ακρίβεια μπορεί να αντιμετωπιστεί αρκεί να υπάρχει πολιτική βούληση. Από τον ψευτοκαυγά κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ και κόμματος Τσίπρα για την ενεργειακή

0: Βελόπουλος. Μέχρι και την 3η 29 Σεπτεμβρίου αναμένεται να ολοκληρωθεί η καθάριση της πληρωμής της τέταρτης διμηνίας δόσης του επιδόματος παιδιού. Αποκλεισμός της κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο τμήμα μεταξύ ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεωρών από απόψε στις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί της Παρασκευής λόγω εκτέλεσης εργασιών για το flyover.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Βελτιωμένος σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με τοπικές νεφώσεις και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Έθριος καιρός και στην Θεσσαλονίκη, ασθενής ή άνεμη, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στη συνέχεια η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
7: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη 16 με 18 Οκτωβρίου μαζί και η Truck & Van Expo, οργάνωση Forum.
8: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
10: Το ορεινό λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή ελαιόλαδο παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
9: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
10: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
9: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Η αντιενεργειακή πολιτική της Νέας Δημοκρατίας ξεκίνησε από το κλείσιμο των λιγνητών και την καταστροφή των μηχανημάτων εξόρυξης. Θα το πω διαφορετικά. Μπορεί η πολιτική να είναι διαφορετική από την ελληνική λύση. Κλείνεις τους λιγνίτες, οκ, είναι επιλογή πολιτική. Η καταστροφή των μηχανημάτων εξορύξεως που πληρώθηκαν από τον ελληνικό λαό τα χρήματα αυτά, σε περίπτωση που συμβεί κάτι στη χώρα, γιατί πάντα υπάρχει έκτακτη ανάγκη, δηλαδή μια ενδεχόμενη εμπλοκή. Να χρησιμοποιηθούν δηλαδή εκ νέου οι λιγνίτες, μας βρίσκει αντίθετους κάθετα. Και έτσι και η Μεγαλόπολη και η Δυτική Μακεδονία δυστυχώς παίρνονται, εγκαταλείφθησαν, έχουν φύγει όλοι οι νέοι στο εξωτερικό και έχουν μείνει μόνο οι γέροντες των 70, 80, 90 ετών, όσοι έχουν απομείνει, εν πάση περιπτώσει. Και το αντιφατικό, ξέρετε ποιο είναι, ότι ναι, μεν εμείς καταργήσαμε τους λιγνίτες, αλλά πηγαίνει ένας Έλληνας επιχειρηματίας, όνομα και μηχωριό, μεταφέρει τους λιγνίτες στα Σκόπια. Εκεί γίνεται η τροποποίηση του λιγνίτη σε ρεύμα και έρχεται το ρεύμα εδώ και το αγοράζουμε στην τριπλάσια τιμή εμείς στην Ελλάδα.
1: Από τα Σκόπια εμείς.
0: Ναι. Κάνουμε εισαγωγή ρεύματος από τα Σκόπια. Η μόνη εξαγωγή που κάνουμε ρεύματος είναι το δωρεάν προς τη Βουλγαρία, γιατί η ελληνική κυβέρνηση οικοδόμησε το ρετυρέα, αν θέλετε, πρώτα και μετά τις βάσεις. Και αναφέρομαι σε ανεμογεννήτριες. Εάν δεν στήσεις πρώτα τις μπαταρίες, δεν μπορείς να βάζεις ανεμογεννήτριες σε όλη την Ελλάδα και να στέλνεις μετά το ρεύμα το μεσημέρι δωρεάν στους Βούλγαρους, οι οποίοι μας στέλνουν πίσω πάλι πληρώνοντας ακριβά. Θεωρώ λοιπόν έχουν γίνει τραγικά λάθη στο θέμα της ενεργειακής πολιτικής. Δεν θα μιλήσω για τις εξορύξεις, τα λέω από το 2007-2008 και εκεί καθυστερούμε. Υπάρχει μια καθυστέρηση. Περίεργη μένα, αλλά καθυστέρηση δε. Όλα αυτά δείχνουν τι. Ότι ναι, μεν ενεργειακά πέτυχαν, το πρόβλημα είναι ότι δεν πετυχαίνουν και στην κατανάλωση. Τι θέλω να πω. Υπάρχει καρτέλ ενέργειας. Υπάρχει. Μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Είμαστε η χώρα των καρτελίστας. Καρτέλ ενέργειας υπάρχει. Καρτέλ τραπεζών υπάρχει. Καρτέλ σούπερ μάρκετ υπάρχει. Καρτέλ φαρμάκων υπάρχει. Καρτέλ οτιδήποτε υπάρχει στην Ελλάδα.

Σήμερα θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα επικοινωνία στις εκπομπές και κυρίως στη σημερινή εκπομπή, θα έλεγα καλύτερα. Θα αναλύσουμε ζητήματα που δεν τολμάει να αγγίξει κανένας. Το πρώτο θέμα αφορά την αντιενεργειακή πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, ώστε εσείς να πληρώνετε πανάκριβα το ρεύμα και να σας επιστρέφουν 15 cents και να πείτε ευχαριστώ στο τέλος, ενώ σας ληστεύουν 1 ευρώ τουλάχιστον, σας θα δίνουν 15 cents πίσω και μια χαρά θα είστε. Μια χαρά. Όλα καλά. Είναι η αντιενεργειακή πολιτική του Πασόκ, της Νέας Δημοκρατίας και του Τσίπρα. Αυτοί οι τρεις μαζί δολοφόνησαν την ενέργεια στην Ελλάδα. Θα τα αναλύσουμε παρακάτω. Το δεύτερο είναι ένα ζήτημα που πρέπει να δούμε σοβαρά για το δημογραφικό. Πώς μπορεί, όχι να επιληθεί, δεν επιλύεται σε τα επόμενα χρόνια, αλλά χρειάζεται δεκαετίες για να επιλύσουμε ένα βασικό θέμα της υπάρξεως του γένους και το έθνος των Ελλήνων. Το τελευταίο θέμα που μου αρέσει πάρα πολύ η ιστορία αφορά τον ελληνικό αποικισμό. Δηλαδή το πώς οι αρχαίοι Έλληνες αναγκάστηκαν να αποικίσουν άλλες περιοχές, ψάχνοντας πόρους, πηγές δηλαδή, για να υπάρξουν ή για κάτι άλλο. Τι ακριβώς συνέβη και οι Έλληνες έφυγαν στα πέρατα της Μεσογείου και αλλαγού και έφτιαξαν τεράστιες αποικίες. Αυτά είναι τα θέματα σήμερα, αλλά θεωρώ ότι η ενεργειακή πολιτική για μένα είναι το σημαντικότερο ζήτημα για να δείτε πώς ασκείται η αντιενεργειακή πολιτική από το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Τσίπρα, οι οποίοι και παρόχους ενέργειες έκαναν ώστε να ληστεύουν καθημερινά και ενεργειακή πολιτική δεν εφήρμοσαν σοβαρά ποτέ. Ούτε εξορίξεις έκαναν, ούτε τους λιγνίτες αξιοποίησαν, γιατί είναι όλοι οπαδοί της πράσινης απάτης. Πράσινη απάτη και παραμύθια άλογα, πράσινη άλογα, έτσι. Τι έκαναν? Έκοψαν το λιγνίτη, τη γέφυρα για επιστροφή στο λιγνίτη. Όλοι είναι υπέρ, και ο κύριος Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης και ο Μητσοτάκης και τα υπόλοιπα κόμματα, υπέρ της πράσινης απάτης. Σας εξαπάτησαν όπως εξαπατούν παγκόσμια, θα έλεγα, ηγέτες τους πολίτες. Σταμάτησαν τους λιγνίτες. Το χειρότερο δε που έκανα η Νέα Δημοκρατία είναι να καταστρέψει τα μηχανήματα εξόρυξης. Και εγώ λέω το εξής. Αν συμβεί κάτι αύριο το πρωί με την Τουρκία, ενέργεια από πού μπορεί να παίρνει η Ελλάδα, αφού το φυσικό αέριο το προμηθεύεται από την Τουρκία? Και LNG που έρχεται από την Αμερική πανάκριβα. Πώς να έχουμε ενέργεια ρεύμα, αναρωτηθήκατε ποτέ? Και το έκανε ο Μητσοτάκης αυτό. Κατέστρεψε τα μηχανήματα εξορύξεως στην Κοζάνη. Μεγαλόπολη, Δυτική Μακεδονία, αφανίστηκαν. Αντί να είναι η ατμομηχανή και ένα ποσό 30% να πηγαίνει στην τοπική κοινωνία από αυτά που παίρνουμε, αυτή έθαψε την τοπική κοινωνία. Και τη Μεγαλόπολη και τη Δυτική Μακεδονία. Έκοψαν το φυσικό αέριο από τη Ρωσία. Είναι τόσο γελοί που και ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης και ο Μητσοτάκης αποφάσισαν να κάνουν πόλεμο, γιατί το είπαν οι Ευρωπαίοι κολλητοί τους, οι Μήτρελοι, εναντίον της Ρωσίας. Με συνέπεια να παίρνουμε από την Τουρκία φυσικό αέριο το οποίο είναι ρωσικό και να το πληρώνουμε 5 φορές πιο ακριβά. Το χειρότερο όλων είναι η κολλησιεργία με τις εξορίξεις. Δεν κάνουμε εξορίξεις. Όλα αυτά αποδεικνύουν ότι πληρώνεται ακριβά το ρεύμα και τα καύσιμα και το ονοματεπώνυμο, ο κοινός παρονομαστής είναι Τσίπρας, Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης. Είναι επικίνδυνοι για την Ελλάδα. Αυτή είναι η ομοί πραγματικότητα. Κάνουν τρογονόμους. Έκαναν τα καρτέλ ενέργειας και τώρα δίθεν θα δώσουν 15 cents από τη Νέα Δημοκρατία ή 20 και πρέπει να χειροκροτάμε. Μιλάμε για επικίνδυνους ανθρώπους. Και είναι επικίνδυνοι γιατί εδώ και δεκαετίες γνωρίζουμε ότι η Ελλάδα πεθαίνει δημογραφικά. Πεθαίνουμε. Και αυτά που θα ακούσετε εδώ είναι πρωτόγνωρα. Εξαφανίστηκαν 6 νομοί της Ελλάδος. 6 νομοί σε πληθυσμό έχουν εξαφανιστεί. Πάνω από το 50% η μείωση γεννήσεων. Μέσος όρος μειώσεως 42% πανελλαδικά. Σε Γρεβενά, Θεσπρωτεία, Φθιώτιδα, Ευρυτανία, Κοζάνη, Φλόρινα φτάνει το 50%. Και αν συνυπολογίσουμε ότι στις γενείς περιλαμβάνονται και τα παιδιά των λαθρομεταναστών, ότι γεννιόνται στην Ελλάδα, στο γένος και το έθνος των Ελλήνων δεν υπάρχουν γεννήσεις. Δεν υπάρχουν γεννήσεις, σας λέω. Δεν γεννάμε.
Η μείωση είναι μικρότερη του 15% ας πούμε στην περιοχή των Κυκλάδων και Ζακύνθου. Σε μόλις 15 χρόνια κατέρευσαν οι γεννήσεις από 117.000 το 2009 σε 67.000 το 24. Επί πραγματικά είναι να τρελαίνεται κανείς και να μην το αντιλαμβάνονται, να μην το ψάχνουν, να δουν τι γίνεται. Θα μου πείτε κάντε παιδιά, πώς να κάνει παιδιά ο άλλος όταν δεν έχει δουλειά, όταν μένει με τον μπαμπά και τη μαμά. Θα μου πείτε εδώ υπάρχουν πρόεδροι κομμάτων που μένουν με τον μπαμπά και τη μαμά και ζούσαν από τον μπαμπά και τη μαμά και θέλουν να σώσουν την Ελλάδα. Άργα τεμπελόσκυλα. Αυτό επαφίεται στην επιλογή των πολιτών. Τους ψηφίζουν, καλά να πάθουν. Πάμε τώρα στα επιδόματα. Να δούμε τα επιδόματα άλλων χωρών σε σχέση με την Ελλάδα. Καναδάς. Για δύο παιδιά δίνει 800 ευρώ βοήθεια. Νέα Ζηλανδία. Για δύο παιδιά δίνει 400 ευρώ βοήθεια. Βρετανία. Για ένα παιδί 105 ευρώ, δύο παιδιά 210. Γαλλία. Για δύο παιδιά 274 ευρώ. Ιταλία. Για δύο παιδιά 2.500 ευρώ. Γερμανία. Για δύο παιδιά 438 ευρώ. Βέλγιο. Για δύο παιδιά 219 ευρώ. Στην Ελλάδα. Για δύο παιδιά μένουν 18 ευρώ. Το ακούτε? Το ακούτε? Και έτσι θα μεγαλώσει η Ελλάδα με δαυτούς? Δεν γίνεται. Μιλάμε για εγκληματίες, για επικίνδυνους. Θέλουν να τελειώσουν το έθνος και το γένος των Ελλήνων. Δεν δικαιολογείται διαφορετικά αυτή η πολιτική. Κι όμως ψηφίζεται. Ποιο είναι το χειρότερο πρόβλημα στη χώρα, με ρωτούν πολλοί? Το χειρότερο είναι η ατιμωρησία και η διασπάθηση δημοσίου χρήματος. Δισεκατομμύρια φεύγουν δεξιά και αριστερά και δεν υπολογίζει κανένας κανέναν. Αθώνονται όλοι. Έβγαλα με τον ΟΠΚΕΠΕ μια ρύθμιση. Το μάθατε, έτσι? Οι φραπέδες αθώθηκαν όλοι. Μετά από μήνες, αφού καταλαγιάσουν τα πράγματα, περνά μια τροπολογία, μια ρύθμιση, μια διάταξη και τους ξεπλένουνε. Φάγανε δισεκατομμύρια ευρώ οι φραπέδες και άλλοι από εκεί με τις Φεράρι και με τις Πόρσε. Πώς τη λέγανε η Σεμερτζίδου και οι υπόλοιποι, όλοι αυτά τα λαμόγια, λαγοκέφαλοι. Και δεν αφαίρε μόνο σε αυτούς. Σε όλους όσους έφαγαν λεφτά χωρίς να τα δικαιούνται. Τα φάγανε από τον κανονικό αγρότη. Από τον κανονικό κτηνοτρόφο. Τα λεφτά αυτά έπρεπε να πάνε στους κανονικούς κτηνοτρόφους για να μπορέσουμε να αυξήσουμε τον αριθμό των οικοπροβάτων ή των βοηδών. Αλλά όταν τα βοηδοί νομοθετούν υπέρ των λαμόγιων, αυτά γίνονται. Και ο νόμος νοήτο. Πάμε λίγο στο σκάνδαλο της Siemens. Τα είπα στη Βουλή αυτά. Είχαν κάνει μια ρύθμιση. Θα παίρναμε 80 εκατομμύρια στην 90 στην 100 στην 65. Ένα συμβασμό που έκανε το δημόσιο, το ελληνικό δημόσιο, με τους σκανδαλιάρδες της Siemens. Ο Χριστοφοράκος πίνει καφέ στο Μόναχο, ξέρετε, έτσι. Και στο Βερολίνο. Μπράβο. Τον άφησε τώρα Παγκογιάννη. Ελεύθερο. Κολυτάρια έτσι κι αλλιώς. Επί Νέας Δημοκρατίας. Ζητώ να ανοίξουν οι φάκελοι τη συμφωνία, να δούμε ποια είναι η συμφωνία. Τα λεφτά δεν τα πήραμε. Ρωτάω, ξαναρωτάω και λέω, α, γιατί δεν πήρε τα λεφτά? Είναι εκατομμύρια, εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ αποζημίωση από τη Siemens για το σκάνδαλο της Siemens. Και δεν μου απαντά κανένας. Δεν μου λέει κανένας τίποτα. Πού είναι τα λεφτά? Κανένας, δεν μιλάνε. Αυτά συμβαίνουν τώρα που μιλάμε κι εσείς. Δεν καταλαβαίνετε, σας λέω, πάτε και ψηφίζετε Τσίπρα, Ανδρουλάκη, Μητσοτάκη, που είναι χωμένοι στα σκάνδαλα όλοι τους.

Και πάμε τώρα σε αυτό το κομμάτι που μου αρέσει περισσότερο από όλα, παιδιά, που είναι η ελληνική ιστορία. Να μιλήσουμε για τον ελληνικό απικισμό στα γρήγορα. Γιατί όλοι μάθαμε την πρώτη, τις πρώτες απικίες, τις δεύτερες απικίες, αλλά να ψάξουμε και γιατί έγινε ο απικισμός. Δεν ξύπνησαν ένα πρωί οι Έλληνες για να πάνε βόλτα στη Μικρά Ασία ή στη Μασσαλία ή στο Μονακό. Έχει και άλλες απικίες, παιδιά. Αυτές είναι μικρές. Και Νότια Ισπανία είχαμε φτάσει. Αυτό που οι Ρωμαίοι αργότερα ονόμασαν Μεγάλη Ελλάδα, Magna Graecia, δεν δημιουργήθηκε τυχαία, παιδιά. Δεν είναι μέσα στο μυαλό κάποιον να απικήσουν κάτι. Η ίδρυση ελληνικών πόλεων στη Σικελία, π.χ., στη Νότια Ιταλία και σε άλλες περιοχές Μεσογείου, ήταν αποτέλεσμα ισχυρών δημογραφικών, οικονομικών και πολιτικών πιέσεων. Δεν ήταν απλά αποφάσισα για να πάνε κάπου. Όχι. Ήταν ένα συνδυασμό πραγμάτων και καταστάσεων που οδηγούσαν αυτούς τους ανθρώπους, τους αρχαίους Έλληνες, να απικήσουν και άλλες περιοχές. Βασικός παράγοντας, η γεωγραφία. Μεγάλο μέρος του ελλαδικού εδάφους είναι ορεινό. Οι εκτάσεις που μπορούσαν να καλλιεργηθούν ήταν περιορισμένες. Δεν ήταν τεράστιες. Σε μια εποχή κατά την οποία η οικονομία βασιζόταν σε μεγάλο βαθμό στη γεωργία, η περιορισμένη καλλιεργήσιμη γη έθετε όρια στην ικανότητα των κοινοτήτων να στηρίξουν αυξανόμενο πληθυσμό. Και αν υπολογίσουμε ότι εκεί οι προύχοντες ήταν μεγαλοκτηματίες, οι πλούσιοι επιφανείς, Αθηναίοι, π.χ., είχαν τεράστιες εκτάσεις, και ο Θουκυδίδης και όλοι, και ο Μιλτιάδης, ήταν πλούσιοι, προύχοντες ήταν. Δεν είχαν όμως 20 στρέμματα, είχαν χιλιάδες στρέμματα. 10, 15, 20 νοματέοι ήλεγαν τις εκτάσεις. Άρα οι φτωχοί έπρεπε να βρουν αλλού στον ηλιομήρα. Κατά την αρχαϊκή περίοδο, για να καταλαβαινόμαστε, ο πληθυσμός αυξήθηκε ενώ το σύστημα κληρονομιάς οδηγούσε σταδιακά στην κατάντηση της γης. Δηλαδή, είχα εγώ μια ακίνητη περιουσία 20 στρεμάτων. Γεννούσα 4 παιδιά. Έπα τη μοιράσω. Πόσο γινότανε, 4 δια 20 από 5 ο καθένας. Γεννούσαν αυτοί από 2-3 παιδιά, πάει η περιουσία. Φτωχός ήμουν. Φτωχός. Δεν ήμουν ο πλούσιος που είχε τεράστιες περιουσίες. Άρα ο πληθυσμός παρήκμαζε οικονομικά, ήκμαζε πληθυσμιακά και έπρεπε να βρεθεί τρόπος να ταϊστεί. Η πίεση ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις, στις Χαλκίδα, Ερέτρια, η οποία βρισκόταν σε ένα νησί με περιορισμένες εκτάσεις γης. Νησί. Δεν είχε εκτάσεις γης για να θρέψει όλους τους Ευβοίους η Εύβοια. Άρα οι πρώτες πόλεις που ξεκίνησαν λοιπόν τις απικίες ήταν η Χαλκίδα και η Ερέτρια. Οι πρώτες πόλεις. Οι υπόλοιπες ακολούθησαν. Οι γεωγραφικοί και οι οικονομικοί περιορισμοί συνέβαλαν έτσι στην αναζήτηση νέων εκτάσεων και στην οργάνωση απικιακών αποστολών. Δεν ήταν εύκολα. Δεν έχουμε τώρα αυτοκίνητο και πάμε στη Μασσαλία. Ούτε ένα πλοίο δεξαμενό πλοίο, μεγάλο πλοίο επιβατικό που πηγαίνει στη Μασσαλία. Μην ξεχνάμε ότι πηγαίναν ρότα-ρότα. Δηλαδή πηγαίνανε παραλιακά, κάναν τον κύκλο της Μεσογείου ουσιαστικά. Δεν πήγαν απευθείας από τον Πειραιά. Άιντε βγες στην Πελοπόννησο και ευθεία καρφί κατά από τη Σικελία να πάμε στη Μασσαλία. Δεν γινόταν έτσι. Πήγαιναν από ακτή-ακτή. Στα ολιγαρχικά λοιπόν καθεστώτα της εποχής, για να μην ξεχνιόμαστε, η γη και η πολιτική εξουσία βρισκόταν σε μεγάλο βαθμό στα χέρια των αριστοκρατών, οι πλούσιοι, οι αριστοκράτες. Οι ίδιοι διέθεταν τις καλύτερες εκτάσεις γης και κυριαρχούσαν στη λήψη των αποφάσεων. Αυτοί αποφάσισαν δηλαδή. Αυτοί είχαν τα λεφτά, αυτοί αποφάσισαν. Η συγκέντρωση της γης και της πολιτικής ισχύως δημιουργούσε εντάσεις. Πολλοί αγρότες χρεώναν στους ισχυρούς και σε ορισμένες περιπτώσεις έχαναν την ελευθερία τους και έτσι ο κίνδυνος επαναστάσεων και στάσεων ήταν έντονος. Τι αποφάσισε λοιπόν η ολιγαρχία, οι αριστοκράτες, να διώξουν αυτούς που πεινούσαν και να τους στείλουν κάπου αλλού ώστε να έχουν ήσυχο το κεφάλι τους. Διότι ήταν πρόβλημα για αυτούς η ύπαρξη των φτωχών που δεν είχαν κλήρο δικό τους. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες λοιπόν, ο απικισμός αποτέλεσε και μια λύση στο πρόβλημα της γης και του πληθυσμού. Οι πόλεις οργάνωναν αποστολές. Θα πάμε από τα Μέγαρα στο Βυζάντιο, λέω τώρα εγώ, έτσι. Θα πάμε από την Ερέτρια ή την Κύμη Ευβοίας, θα πάμε κάπου αλλού. Κυμαϊκό αλφάβητο στη Λατινική, στην Ιταλία, στους Λατίνους. Οι απικιακές αποστολές δεν ήταν όμως μόνο μετακινήσεις πληθυσμών. Δεν ήταν ασυντόνιστες. Ήταν συντονισμένες. Ήθελαν οργάνωση, ηγεσία. Κεντρικό πρόσωπο ήταν ο οικιστής,
ο οποίος συνήθως προερχόταν από την αριστοκρατία, ήταν ένας που είχε εκπέσει αριστοκράτης ή που, εν πάση περιπτώσει, δεν είχε την ισχύ, του δίνανε τον ορισμό οικιστής και πήγαινε να κατοικήσεις, να απικήσεις μια άλλη περιοχή. Έπρεπε να επιλέξει την τοποθεσία της νέας πόλης, να οργανώσει την πολεοδομία, να διανύμει τη γη. Πήγαινε, ξέρω εγώ, στην απικία. Πήγαινε στις Σιρακούσες. Σας λέω τώρα. Αυτός που πήγαινε να την επιλέξει είχε όλη την εξουσία να κάνει τα πάντα. Και την υποχρέωση. Η επιλογή της τοποθεσίας ήταν ιδιαίτερα σημαντική. Οι ελληνικές απικίες ιδρύονταν σε περιοχές που είχαν πρόσβαση σε νερό και καλλιεργήσιμη γη. Και κυρίως το κλίμα της περιοχής. Γιατί αν δεν έχεις κλίμα, δεν έχεις και νερό, ταυτοχρόνως, και κυρίως δεν έχεις και γη να καλλιεργήσεις. Αν είναι τροπικό το κλίμα, τι να καλλιεργήσεις. Από πού θα σου έρθει, δεν ξέρεις. Τώρα έχουμε τα μετεωρολογικά φαινόμενα, τότε δεν είχαν τέτοια πράγματα. Λιμάνια, εμπορικές διαδρομές, φυσικά πλεονεκτήματα για την άμυνα. Όλα αυτά τα οργάνωνε ένας άνθρωπος, μια πόλη για να κάνει μια απικία, ρε παιδιά. Μιλάμε για τους προγόνους σας, μόνο δείτε τι καταφέρανε και τι κάνανε. 10.000 πόλεις και οικισμοί υπάρχουν στη Μεσόγειο ελληνικές στην αρχαιότητα. 10.000 σας λέω. Μόνο στη Μεσόγειο. Και με τους ντόπιους οικισμούς δεν τα βρίσκαν και εύκολα. Να σου πω τι κάνανε. Σε πολλές των περιπτώσεων, όχι σε όλες. Πολέμους. Τους υποδήλωναν. Έπαιρναν τις γυναίκες τους για να αυξηθεί ο πληθυσμός. Γινόταν και συνεργασίες. Παραδείγματος χάρη, στη Βόρεια Αφρική πολλές πόλεις συνεργάστηκαν με τις προηγούμενες πόλεις ως απικίες. Δεν έγιναν πόλεμοι όταν πήγαν εκεί οι Έλληνες. Σημαντικό ρόλο όμως έπαιζε το μαντίο των Δελφών. Το μαντίο των Δελφών έδινε και τη θρησκευτική νομιμοποίηση στο να απικήσεις μια πόλη. Μην ξεχνάμε το Βυζάντιο όπως έγινε. Ακούστε, όταν αποφάσισαν να κάνουν απικίες στο Βυζάντιο ή Μεγαρής, ο χρησμός σπιθίας ήταν διφορούμενος. Να πάτε να κάνετε απέναντι από τους τυφλούς, λέει, τους είπε, την πόλη σας. Άντε, βγάλε άκρη. Πιάσε τα βόγια κούρευτο. Της σπιθίας ο χρησμός. Ποια ήταν η πόλη αυτή? Πήγε ο Βύζαντας λοιπόν στην περιοχή εκεί στο Βυζάντιο αργότερα που ίδρυσε, βλέπει τη Χαλκιδόνα απέναντι, βλέπει και την περιοχή που διαλέγει ο ίδιος και λέει ότι αυτή η περιοχή είναι πολύ καλύτερη γιατί είναι εμπορικός κόμβος, ελέγχει τα πλοία, έχει λιμάνι, έχει απάνεμα νερά, έχει καλύτερο κλίμα. Θα μείνω εδώ. Βλέποντας τον κεράτιο κόρπο δηλαδή. Παρήχε στην ευρωπαϊκή πλευρά περισσότερη ασφάλεια. Γι' αυτό τις θεώρησε τυφλούς απέναντι της Χαλκιδόνας, που ήταν απικία των Χαλκιδαίων. Αυτά τα είπα γιατί. Φανταστείτε έναν λαό, έτσι. Φανταστείτε έναν αρχαίο ελληνικό κόσμο όπου ιδρύθηκαν πόλεις στη Μαύρη Θάλασσα, στη Νότια Ιταλία, στη Νότια Ισπανία, στη Βόρεια Αφρική, στην Αίγυπτο, στα παράλια της Ανατολικής Λεκάνης Μεσογείου, οπουδήποτε γέμισε Ελλάδα. Όταν μιλάμε για 10.000 πόλεις, φίλες και φίλοι, σκεφτείτε το μεγαλείο του ελληνικού πολιτισμού και σκεφτείτε κάτι άλλο. Πόσο φτωχοί έχουμε γίνει σήμερα, πόσο χάμο έχουμε πέσει. Έχουμε φτάσει απόπατο, δεν έχει πιο κάτω, με αυτούς που ψηφίζετε. Με Ανδρουλάκηδες, Τσίπρες και Μητσοτάκηδες. Άργους, τεμπέληδες και κάτι άλλους εθνοπατριώτες φακείς που μαντήλοι να κλάψουν δεν έχουν και θα σας σώσουν. Και κάτι άλλους περίεργους που μοναθεματικά κάνουν κόμματα. Αυτά δεν μπορούν να επιλύσουν το πρόβλημα. Γιατί το πρόβλημα είναι πολύ χοντρό για να επιληθεί από τεμπέληδες και άεργους. Αυτά τα λέει η ελληνική λύση. Για να σοφρονήσει τον πολίτη. Για κανέναν άλλο λόγο και να τον οδηγήσει στην αλληλοπρέπεια.

Φίλες και φίλοι, υπάρχουν εκείνες οι στιγμές που πρέπει να αναλογιστείς ποιος είσαι και πού πηγαίνεις. Θεωρώ ότι το ελληνικό κράτος ιδρύθηκε πάνω στα συντρίμμια μιας νοσταλγίας της αρχαίας Ελλάδος και του Βυζαντίου. Στην πορεία η ηγεσία του τόπου έβγαλε το Βυζάντιο από την ιστορία μόνο και μόνο γιατί ήταν τεράστια αυτοκρατορία και έπρεπε να μην έχουμε φρόνηση υψηλή και υψηλό φρόνημα. Με συνέπεια να μας μείνει η αρχαία Ελλάδα ως νοσταλγία. Ο τρόπος εκμάθησης αρχαίας ελληνικής ιστορίας όπως και της αρχαίας ελληνικής γλώσσης είναι αντιπαιδαγωγικός και γίνεται δια έναν λόγον, διότι πρέπει ο Έλληνας να απογαλακτιστεί από το μεγαλείο του παρελθόντος, γιατί πρέπει να είναι στον απόπατο του σήμερα, να νιώθει όπως στην τουρκοκρατία, ραγιάς σκυμμένο το κεφάλι και να υπομένει τους νέους δυνάστες του, τους νέους κοτσαμπάσιντες, τους νέους προϊστούς, τους νέους λεφτάδες, οι οποίοι καταδυναστεύουν τον Έλληνα. Και έχει κάτσει κανένα μια Ελλάδα νεοελληνική. Η Ελλάδα που λέγεται νεοελληνική δημοκρατία. Γι' αυτό και λέω πρέπει να ξανακάνουμε τη δημοκρατία από την αρχή. Να την ξαναφτιάξουμε. Αυτό που έχουμε δεν είναι δημοκρατία. Δεν είναι αντιπροσωπευτικό το πολιτευμά μας. Ανάγωγοι, απαίδευτοι, αγράμματοι, ημιμαθείς, τεμπέληδες κυβερνούν την Ελλάδα. Ψέματα λέω. Δυστυχώς.

0: Ελλάς του Σαλέντο ή του Ότραντο. Είμαστε Έλληνες και καφιόμαστε για την καταγωγή μας, φώναζαν οι Σαλεντίνοι ποιητές του περασμένου αιώνα. Ο γεωγράφος μιας παλιάς εποχής ανάφερε πόλεις 3 και 10 στη ζώνη, ενώ το 15ο αιώνα ήταν 27. Σήμερα απόμειναν 9 δήμοι με κέντρο την Καλημέρα, το Μαρτάνο, το Μαρτινιάνο, το Καστρινιάνο Ντε Γκρέτσι, το Μελπινιάνο, το Κοριλιάνο Ντότραντο, το Σολέτο, τη Στερνατία και το Τζολίνο. Ο παλιότερος Άραβας γεωγράφος Εντρίζη αναφέρει αυτά τα χωριά, ενώ ο Ηρόδοτος μιλάει και για άλλα ακόμα, την Όρια και τις Ροδιές. Ο Ιάπηγας, ο γιος του Δέδαλου, έφτασε στα μέρη αυτά μαζί με τον Ιδωμενέα, το γιο του Μίνωα, όπως μας λέει ο Στράβωνας, και έσμιξε με τους Ιθαγενείς Προέλληνες, Μεσάπιους και Λευκανούς, στον κάμπο που απλώνεται ανάμεσα στο Λέτσε και το Ότραντο, στη Χερσόνησο της Απουλίας.
1: Μαρτάνο. Άλλος δήμος με το μεγαλύτερο πληθυσμό και σημαντική εμπορική κίνηση είναι το Μαρτάνο με 10.000 κατοίκους σε απόσταση 22 χιλιόμετρα από το Λέτσε. Έχει κάστρο αχυρό του 16ου αιώνα με κυκλικούς πύργους και περιβάλλεται από ένα πλούσιο ελαιώνα. Στο Μαρτάνο σώζονται πολλά λαϊκά τραγούδια, προπάντων μυρολόγια χαρακτηριστικά που θυμίζουν τα Μανιάτικα με τις ίδιες μαυροφορεμένες μυρολογίστρες που τις λένε πρεφίκες. Η ελληνική γλώσσα εκεί μιλιέται και το ίδιο παλεύει να κρατηθεί ζωντανή με όλο το χαρακτηριστικό της φωνητικό χρώμα και τις διαφορές του, με πρώτο αγωνιστή τον καθηγητή Σαλβατόρε Σικούρο και την οικογένειά του. Ο Σαλβατόρε Τζα, ζωγράφος γνωστός στην Ιταλία, αποθανατίζει τις αυλές και τους κάμπους, τα σπίτια και τους γέρους και γενικά ό,τι απόμεινε στη γραφική αυτή γωνιά του ελληνισμού.
2: Εάν υπήρχε κράτος σοβαρό ελληνικό, θα έπρεπε όλες οι περιοχές κάτω από την Νάπολη να έχουν από την Ελλάδα βιβλία σχολικά, ώστε να μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα. Εάν υπήρχε κράτος, αφού λέμε δεν παρεμβαίνουμε σε άλλα κράτη, θα μπορούσαμε να πιέσουμε με διεθνείς οργανισμούς η Ιταλία να σεβαστεί τα δικαιώματα των Ελλήνων που είναι χιλιετηρίδες εκεί και όχι να τους καταπιέζει όπως έκανε ο Μουσολίνι και ο Γκαριμπάλντι κατά το παρελθόν και τους εξαφάνισαν. Τους κυνήγησαν. Εξού και η μαφία. Θα το σχολιάσουμε σε άλλη εκπομπή. Αλλά πού κράτος με Μητσοτάκη, Τσίπρα, Ανδρουλάκη δεν υπάρξει ποτέ. Με ελληνική λίστα υπάρχει. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
4: Καλημέρα από Νάξο.
5: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
6: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
7: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
8: Καλημέρα από Κορδελιό.
9: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
3: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
10: Προστών, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2-1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
3: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
13: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
14: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
13: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
14: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
13: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
14: Πίλς Ελλάς κουτί 4x500ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
13: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Επιστρέψαμε ήδη μαζί μας ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος, ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης. Καλώς ήρθατε, κύριε Βελόπουλε.
1: Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σας ευχαριστώ όλους σας.
0: Και εμείς που είστε εδώ. Να ξεκινήσουμε με αυτό που απασχολεί πιο πολύ τον κόσμο απ' όλα, δηλαδή την ακρίβεια στην ενέργεια και τα μέτρα που ετοιμάζεται να πάρει η κυβέρνηση. Να μας πείτε πώς τα βλέπετε αυτά που θα εξειδικευτούν την Πέμπτη.
1: Η αντιενεργειακή πολιτική της Νέας Δημοκρατίας ξεκίνησε από το κλείσιμο των λιγνητών και την καταστροφή των μηχανημάτων εξόρυξης. Θα το πω διαφορετικά. Μπορεί η πολιτική να είναι διαφορετική από την ελληνική λύση. Κλείνεις τους λιγνίτες, οκ, είναι επιλογή πολιτική. Η καταστροφή των μηχανημάτων εξορύξεως που πληρώθηκαν από τον ελληνικό λαό τα χρήματα αυτά, σε περίπτωση που συμβεί κάτι στη χώρα, γιατί πάντα υπάρχει έκτακτη ανάγκη, δηλαδή μια ενδεχόμενη εμπλοκή. Να χρησιμοποιηθούν δηλαδή εκ νέου οι λιγνίτες, μας βρίσκει αντίθετους κάθετα. Και έτσι και η Μεγαλόπολη και η Δυτική Μακεδονία δυστυχώς παίρνονται. Ναι. Εγκαταλείφθησαν, έχουν φύγει όλοι οι νέοι στο εξωτερικό και έχουν μείνει μόνο οι γέροντες των 70, 80, 90 ετών, όσοι έχουν απομείνει, εν πάση περιπτώσει. Και το αντιφατικό, ξέρετε ποιο είναι, ότι ναι, μεν εμείς καταργήσαμε τους λιγνίτες, αλλά πηγαίνει ένας Έλληνας επιχειρηματίας, όνομα και μηχωριό, μεταφέρει τους λιγνίτες στα Σκόπια, εκεί γίνεται η τροποποίηση του λιγνίτη σε ρεύμα, ναι, και έρχεται το ρεύμα εδώ και το αγοράζουμε στην τριπλάσια τιμή εμείς στην Ελλάδα.
0: Από τα Σκόπια εμείς.
1: Ναι. Κάνουμε εισαγωγή ρεύματος από τα Σκόπια. Η μόνη εισαγωγή που κάνουμε ρεύματος είναι το δωρεάν προς τη Βουλγαρία, γιατί η ελληνική κυβέρνηση οικοδόμησε το ρετυρέ, αν θέλετε, πρώτα και μετά τις βάσεις. Και αναφέρομαι σε ανεμογεννήτριες. Εάν δεν στήσεις πρώτα τις μπαταρίες, δεν μπορείς να βάζεις ανεμογεννήτριες σε όλη την Ελλάδα και να στέλνεις μετά το ρεύμα το μεσημέρι δωρεάν στους Βούλγαρους, οι οποίοι μας στέλνουν πίσω πάλι πληρώνοντας ακριβά. Θεωρώ λοιπόν έχουν γίνει τραγικά λάθη στο θέμα της ενεργειακής πολιτικής. Δεν θα μιλήσω για τις εξορύξεις, τα λέω από το 2007-2008 και εκεί καθυστερούμε. Υπάρχει μια καθυστέρηση. Περίεργημένα, αλλά καθυστέρηση δεν. Όλα αυτά δείχνουν τι. Ότι ναι, μεν ενεργειακά πέτυχαν, το πρόβλημα είναι ότι δεν πετυχαίνουν και στην κατανάλωση. Τι θέλω να πω. Υπάρχει καρτέλ ενέργειας. Υπάρχει. Μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Είμαστε η χώρα των καρτελίστας. Καρτέλ ενέργειας υπάρχει. Καρτέλ τραπεζών υπάρχει. Καρτέλ σούπερ μάρκετ υπάρχει. Καρτέλ φαρμάκων υπάρχει. Καρτέλ οτιδήποτε υπάρχει, υπάρχει στην Ελλάδα.
0: Αν μένουμε στην ενέργεια τώρα.
1: Όμως. Ενέργεια. Έχουμε δύο δηληστήρια. Είναι πάρα πολύ απλό η κυβέρνηση να κάνει μία εφαρμογή του νόμου και να πει: εκεί θα πάω να ελέγξω και το λαθρεμπόριο για να κερδίσω και χρήματα και το κυριότερο εκεί θα βάλω το πλαφόν.
0: Δεν μπορεί να. Μα τότε θα βάλει πλαφόν.
1: Καλά, αυτό θα
0: σε όλη την αλυσίδα.

0: 10 χιλιάρικα, 20 χιλιάρικα. Τίποτα δεν λειτουργεί δυστυχώς. Και το λέω με πόνο ψυχής.
1: Μπορεί να φτιαχτεί κατά την εκτίμησή σας τρίτο δηληστήριο στη χώρα. Αν δηλαδή εσείς αύριο το πρωί βγείτε, κερδίσετε τις εκλογές, μπορείτε να δημιουργήσετε τρίτο πόλο.
0: Εννοείται κρατικό δηληστήριο, έτσι.
1: Ναι, ώστε να μεγαλώσει ο ανταγωνισμός.
0: Νομίζω πως ένα κρατικό δηληστήριο, μία κρατική τράπεζα, θα μπορέσει να βοηθήσει τον ανταγωνισμό. Γιατί, να πω για την κρατική τράπεζα. Ας αφήσουμε το δηληστήριο, γιατί ξέρετε, τα προϊόντα ή τα αποπροϊόντα είναι εισαγόμενα. Τα παίρνουμε ως ύλη και κάνουμε υποπροϊόντα ή προϊόντα δήλησης. Πάμε στην κρατική τράπεζα, γιατί εκεί επιμένω εγώ στην κρατική τράπεζα. Έχει η Ελλάδα κρατική τράπεζα, ξέρετε. Η αναπτυξιακή είναι κρατική τράπεζα. Το φωνάζω εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και ξέρετε, επειδή ξέρετε οικονομικά, απλά όλοι. Ο κύριος Τουρνάς μας είπε ότι υπάρχουν 45 δισεκατομμύρια ευρώ μαύρο χρήμα. Τι θα έκανα εγώ αύριο το πρωί? Το λέω και το φωνάζω. Καταρχάς, θα έκανα οριζόντιο φόρο. Εμείς ως κόμμα, ως ελληνική
1: 15%
0: λύση. 15% οριζόντιο φόρο. Έχουμε έτοιμο το νομοσχέδιο 90 σελίδων για έσοδα, έξοδα και 15% φορολόγηση με 200 σελίδες αιτιολογική έκθεση. Αύριο το πρωί θα εφαρμόσουμε τον οριζόντιο φόρο και φαίνεται ότι με την επιλογή αυτή θα έχουμε παραπάνω έσοδα. Η κρατική όμως τράπεζα που έλεγα προηγουμένως, που βοηθάει στον ανταγωνισμό μεταξύ των τραπεζών. Δεν μπορεί οι ελληνικές τράπεζες, οι ιδιωτικές, η ψαλίδα δανείου, έτσι, των δανείων που παίρνει ο πολίτης, αλλά και των καταθέσεων του επιτοκίου, να είναι τεράστια σχέση με την Ευρώπη. Δεν μπορεί οι προμήθειες να είναι 50 στα πώς στην Ελλάδα και στη Γερμανία που γνωρίζω εγώ να είναι 0,20. Αυτά θα χτυπηθούν μόνο με κρατική τράπεζα, η οποία θα μπορεί από το μαύρο χρήμα που κυκλοφορεί, θα το καταθέσει εκεί, 10% φόρο θα πάρω εγώ, είναι 4 δις. Δεν θα πάρω 20 δις, θα πάρω 20 δις. 2 δις. Αλλά υποχρεωτικά τα λεφτά θα πάνε στην τράπεζα αυτή. Θα έχει κατευθείαν 20 δις καταθέσεις. Και με αυτές κάνεις μόχλευση. Κάνεις πολλά πράγματα. Αρκεί να ξέρεις, θα το πω με άκομψο τρόπο, να έχεις εργαστεί. Να μείνεις ένας τεμπέλης άεργος πολιτικός αρχηγός που τα μόνα έσοδά σου είναι η επιχορήγηση του κόμματός σου. Αυτό πρέπει να το καταλάβει ο ελληνικός λαός. Τα υπόλοιπα είναι παραμύθια, ξέρετε. Και λυπάμαι που το λέω απλά και άκομψα. Είναι τεμπέληδες οι πολιτικοί αρχηγοί. Δεν έχουν εργαστεί πουθενά. Επί του πεδίου, δεν λέω γενικά παροχή υπηρεσία κτλ. Επί του πεδίου. Τι σημαίνει ΦΠΑ, τι σημαίνει ειδικό φόρο, τι σημαίνει βασιλετού πάγια, τι σημαίνει πληρώνω εργαζόμενου στην καθημερινότητά σου. Από στιγμή που δεν τα ξέρουν, θα αποτυχάνουν συνεχώ.
2: Κύριε Βελόπουλε, είπατε πριν ότι αν κυβερνήσω είμαι έτοιμο την επόμενη μέρα.
0: Ναι.
2: Αν θέλω να σα ρωτήσω το εξή. Εάν το βράδυ των εκλογών χτυπήσει το τηλέφωνο από τη Νέα Δημοκρατία, δεν ξέρω αν είναι στι 3 η ώρα ή όχι. Αλλά αν χτυπήσει το τηλέφωνο και δεχτείτε μία ακρούση για συνεργασία, θα πείτε ναι, όχι?
0: Πιστεύω ότι θα κουραστώ να απαντάω όχι. Αλλά πλέον δεν θα κουράζομαι να λέω το αυτονόητο. Κοιτάξτε.
2: Με όποιον πρωθυπουργό.
0: Για να συνεργαστείς με οποιονδήποτε πρέπει να τον εμπιστεύεσαι. Προηγουμένως σας είπα, βρείτε μου έναν πολιτικό αρχηγό ο οποίος εργάζεται. Ή εργάστηκε. Δεν υπάρχει.
2: Το ακούσαμε.
0: Άρα λοιπόν το επαναλαμβάνω. Γιατί πρέπει να γνωρίζεις τη δουλειά για να μπορείς να αποδώσεις. Δεύτερον, δεν τους εμπιστεύομαι. Να εμπιστευτώ ποιους, για να τα βάζουμε λίγο κάτω. Ένα-ένα και έχετε δίκιο.
2: Εγώ αυτούς... σας είπα αρχικά για την Δημοκρατία.
0: Κανέναν. Να εμπιστευτώ αυτούς που κλείσαν.
2: Με όποιον πρωθυπουργό από την Δημοκρατία.
0: Κανέναν. Είδαμε και στους προηγούμενους τι κάνανε. Λέω λοιπόν, κατέστρεψαν τους λιγνίτες. Τους κατέστρεψαν, έτσι. Και τι θα κάνουν, λέει, data centers. Ξέρετε πόσο ενεργοβόρα και υδροβόρα είναι τα data centers? Έχει ενημερώσει κανένα τον ελληνικό λαό τι νερό χρειάζονται και τι ρεύμα? Τα έχουν καταλάβει αυτά οι Έλληνες? Δηλαδή κάνουν λάθη επί λαθών. Να δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Η Νέα Δημοκρατία δίνει, λέει, 400-500 ευρώ σε όλους τους συνταξιούχους. Ξέρετε, μας λέει. Γιατί αδικείς, αδερφέ, 20.000 απόστρατους οι οποίοι μένουν εκτός επειδή έχει βάλει ηλικιακό όριο σώνει και καλά και οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να πάρουν τα 400 ευρώ πριν? Και είναι 8 εκατομμύρια μόνο το χρόνο. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, που οι αξιωματικοί μας και οι υπαξιωματικοί μας, τις μέρες τώρα που μιλάμε λόγω της Τουρκίας, τους χρειαζόμαστε.
3: Από πού το χάνουν, λέτε αυτό, και δεν το παίρνουν
0: από το επίδομα που δίνουν στους συνταξιούχους, τα 300 ευρώ.
1: Γιατί βγαίνουν πριν από τα 65.
0: Ναι, βγήκε άλλο στα 61 ή στα 62, δεν παίρνει το
3: επίδομα.
0: Δεν καταλαβαίνω αυτό ο ρατσισμό ο ηλιακιακό από τη Νέα Δημοκρατία και το μίσο στον ελληνικό στρατό. Ειδικά οι υπαξιωματικοί μας, ξέρετε.
3: Ποιο μίσο στον ελληνικό στρατό, κύριε Βελόπουλε?
0: Για πείτε μου το λόγο.
3: Τόσα πράγματα.
0: Για 8 εκατομμύρια ευρώ.
3: Για την άμυνα,
0: για τα
3: σπίδια του Αφιλέα παίρνουμε.
0: Κοιτάξτε.
3: Ο Αχιλλέας είχε πράγματα.
0: Την Αχίλλειον Πτέρναν. Ξέρετε ποια είναι η Αχίλλειος Πτέρνα του θόλου του Αχιλλέα? Το λογισμικό. Γιατί δεν μας δεσμεύονται η κυβέρνηση ότι θα πάρουμε το λογισμικό και θα το διαχειριζόμαστε εμείς?
3: Έχει απαντηθεί αυτό. Θα το έχουμε. Τον πηγαίο κώδικα.
0: Ισραηλινή.
1: Και το Ισραήλ βγήκε το
0: Ισραήλ. Ποτέ επισήμως, μην το ξαναπείτε. Επίσημα το Υπουργείο δεν είπε ποτέ

0: Είπε πρόσωπος του Υπουργείου.
1: Να το ξαναπώ. Ακούστε λίγο. Σημαίνει Νετανιάχου, παιδιά, να ξέρουμε και τι λέμε. Μας πουλάνε ένα προϊόν, το οποίο το λογισμικό το έχουν αυτοί. Λοιπόν, η αχίλλειος πτέρνα όλων των απλικών συστημάτων είναι αυτή ακριβώς. Η χρήση του λογισμικού, το ξέρουν όλοι αυτό. Άπαντες και στις Μπελαρά και στα Ραφάλ. Και ό,τι έχουμε πάρει καλώς, τα πήραμε, τα χρειαζόμαστε. Αλλά αν δεν έχω το λογισμικό και δεν μπορώ να τα χρησιμοποιήσω όποτε θέλω, θα πάθω ζημιά στο τέλος. Έτσι, αυτά είναι απλά πράγματα. Πάμε στην ουσία. Παρακαλώ.
2: Συγγνώμη.
1: Όχι, δεν θα σα πω. Παρακαλώ,
0: καλά. Έλα, Νίκο, δίνω εγώ το λόγο.
1: Βλέπα για τη Γερμανία που λέγατε προηγουμένως.
0: Τώρα θα σα ρωτήσω.
2: Υπάρχει ένα ρεύμα στην Ευρώπη και το βλέπουμε και καταγράφεται. Είδαμε πρόσφατα στη Γερμανία το ΑΒΔΕ πολύ ψηλά. Στη Γαλλία είναι η Λεπέν πολύ ψηλά. Στην Ιταλία είναι η Μελόνι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Βλέπω ένα ρεύμα στροφή των ψηφοφόρων. Στα δεξιά, θα έλεγα εγώ τη δεξιά, για να μην το πω ακροδεξιά. Όπως αποκαλείται συνήθως. Υπάρχει αυτό το κλίμα, το βλέπετε να διαμορφώνεται και στη χώρα μας?
1: Εγώ
2: γιατί
1: το βλέπω.
2: Έχω ακούσει πολλές κατηγορίες για το κόμμα.
1: Εγώ το βλέπω τελείως διαφορετικά αυτό που λέτε εσείς. Εγώ βλέπω μια συνολική συσπήρωση όλου του κατεστημένου των χωρών αυτών απέναντι σε επιλογές των πολιτών. Να δώσω ένα παράδειγμα. Γιατί σας ενόχλησε το ΑΕΒΤΕ και εμένα με ενοχλούν πολλές από τις απόψεις τους, αρκετές, έτσι. Και δεν σας ενόχλησε που έχουν τουρκάλα δήμαρχο στο Βερολίνο. Καταλαβαίνουμε τι λέμε τώρα. Τουρκάλα δήμαρχο στο Βερολίνο.
2: Εμείς το ρωτήσαμε πριν από λίγο.
1: Άλλο λέω. Μιλάω γενικά για τους δημοσιογράφους.
2: Τουρκική καταγωγή.
1: Έχουν. Ναι. Τουρκάλα είναι, παιδιά. Τώρα, εγώ Έλληνας, γεννήθηκα στη Γερμανία, Έλληνας νιώθω. Ό,τι και να μου κάνετε, Έλληνας ήμουν, Έλληνας είμαι, Έλληνας θα παραμείνω, άσχετα αν μένω στη Γερμανία. Μην κοροϊδεύουν σε αυτούς μας. Οι συγγενείς μου είναι εκεί. Έλληνες δηλώνουν. Η Τουρκάλα είναι Τουρκάλα, δεν αλλάζει άποψη. Mm-hmm. Και δεν είναι μία, είναι δύο. Έτσι, να ξέρουμε τι λέμε.
0: Τι σχέση έχει αυτό με το ΑΕΒΔΕ?
1: Αυτό σημαίνει πολλά. Είναι όλο το σύστημα που πήγε απέναντι στο ΑΕΒΔΕ και δημιουργεί τερατογενέσεις. Επιτρέψτε μου να το πω. Τερατογένεση να έχεις δήμαρχο Πακιστανό στο Λονδίνο. Εντός εισαγωγικών, πολιτική τερατογένεση, έτσι μην τον περάσουμε διαφορετικά. Τερατογένεση πολιτική είναι σε μια γη όπως η γερμανική να έχεις Τουρκάλα δήμαρχο. Στην Τουρκία θα επιτρέπεται ποτέ να υπάρχει Γερμανός πολίτης δήμαρχος. Θέλω να πω ότι όλο αυτό το πράγμα.
2: Στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εκλεγεί δήμαρχοι Έλληνες.
1: Είδαμε τα χαέρια τους.
2: Λέω, έχουν βγει, άρα.
1: Δήμαρχος
3: Έλληνας. Θα θέλετε να κυβερνήσει το ΕΦΕ.
1: Ποιος δήμαρχος Έλληνας ήταν?
2: Τώρα κατεβαίνει και ο κ. Γιάννουλης, αν θυμάμαι καλά, υποψήφιος.
1: Άλλο κατεβαίνει, αλλά γίνεται δήμαρχος.
2: Είχε φτάσει πρόεδρος των Δημοκρατικών.
1: Κάνουμε ένα λάθος.
2: Υπάρχουν και άλλοι.
1: Συγκρίνεται ανώμια πράγματα. Η Αμερική είναι μια χώρα η οποία αποδέχτηκε τους μετανάστες όπως αποδέχτηκε και οι γηγενείς εσφάγησαν όλοι. Οι Τσερόκοι έγιναν ελικόπτερα, οι Σιού έγιναν αυτοκίνητα. Έτσι, οι γηγενείς. Αν θέλετε και η Ευρώπη, οι γηγενείς να γίνουν ελικόπτερα και αυτοκίνητα, εγώ δεν το θέλω. Θέλω η Ευρώπη να είναι ευρωπαϊκή, ανεκτική, αλλά χριστιανική και ευρωπαϊκή. Δεν θέλω Τουρκάλα δήμαρχο, ούτε Πακιστανό, ούτε Αφγανό. Ξεκάθαρα πράγματα.
0: Δεν απαντήσατε όμως τον Νίκο.
1: Παρακαλώ. Τι,
0: για την άνοδο όλων αυτών των κομμάτων σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.
1: Όσο κοιτάμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος, είτε δεξιά της δεξιάς, είτε αριστερά της αριστεράς, θα γεννιούνται παρόμοιες αντιδράσεις. Εσείς τι πιστεύετε τώρα, όλοι οι Γερμανοί ξαφνικά γίνανε ΑΕΒΔΕ? Αυτό πιστεύουμε όλοι μας.
0: Εσείς τι πιστεύετε?
1: Όχι. Όχι, παιδιά. Επειδή ζω, γνωρίζω τη Γερμανία καλά. Δεν έγιναν όλοι ΑΕΒΔΕ. Όχι. Αντίδραση. Είναι μια μαζική αντίδραση στην επιβολή. Δηλαδή.
3: Η αντίδραση θα φτάσει μέχρι και στο να κυβερνήσει το ΑΕΒΔΕ?
1: Νομίζω πως ναι. Νομίζω πως ναι. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Δεν είναι δυνατόν η Μέρκελ να βγαίνει στη Handelsblatt σήμερα, χθες μάλλον χθες, και να παραδέχεται ότι ο Bill Gates πίεσε αυτήν και την Ευρώπη να επιβάλλουν υποχρεωτικά τον εμβολιασμό και να μην μιλάει κανένας για τον COVID, αναφέρομαι. Βγήκε η Μέρκελ, αυτό ακούει ο Γερμανός. Ο Έλληνας δεν τα ακούει αυτά. Ο Γερμανός το άκουσε.
2: Στην Ελλάδα υπάρχει κάτι αντίστοιχο
1: που δεν μπορεί να μου βγαίνει ο Μέρτς. Ακούστε με λίγο, θα σας απαντήσω λίγο. Ο Μέρτς, ξέρετε τι δουλειά κάνει ο Μέρτς? Γιατί δεν ψάχνετε λιγάκι? Ο άνθρωπος δούλευε 10 χρόνια στην BlackRock. Διευθυντικός στέλεχος της BlackRock. Μπήκε στην πολιτική και έγινε καγκελάριος. Αυτός ο τύπος που εξυπηρετούσε τα συμφέροντα της BlackRock θα εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των πολιτών ή της BlackRock? Της BlackRock, κύριε.
0: Μα δεν έχουν πει ότι πρέπει να εργάζονται?
1: Τώρα δεν είναι εργασία να δουλεύει στην BlackRock. Γιατί η BlackRock δεν είναι μια εταιρεία απλή. Έχει μισθοφόρους, κάνει δουλεμπόρια, κάνει πολλά πράγματα. Δεν είναι μια απλή εταιρεία που δουλεύει εργαζόμενος. Η BlackRock. Σε επιλέγουν και σε βάζουν στη θέση. Ξέρετε τι σημαίνει BlackRock? Χιλιάδες εταιρείες υπό την ομπρέλα.
2: Κύριε Πρόεδρε, πιστεύετε στην Ελλάδα υπάρχει αντίστοιχο κίνημα?
1: Το βλέπω στην τελική λύση. Εγώ αύριο θα είμαι στη Λαϊκή, ας πούμε. Κάθε εβδομάδα πηγαίνω σε δύο λαϊκές στην Αθήνα και σε μία στη Βόρεια Ελλάδα. Όποτε προλαβαίνω και όποτε μπορώ. Λοιπόν, κάθε φορά βλέπω το κλίμα είναι τελείως διαφορετικό και κάθε φορά είναι και καλύτερο. Θα έχουμε εκπλήξεις εκλογές. Σας λέω, θα έχουμε εκπλήξεις.
3: Τι τύπο δηλαδή?
1: Θα δείτε που θα είναι η ελληνική λύση. Παρά την προσπάθεια του συστήματος να μας εξαφανίσει, είναι δεδομένο. Είναι δεδομένο. Επιχειρούν κάθε φορά πριν τις εκλογές, δημιουργούν κομματίδια, υποκομματίδια για να μας αποπέμψουν. Δεν μπορούν.
3: Να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό. Επειδή αναφερθήκατε σε κόμματα, κομματίδια κτλ., υπάρχει, θεωρείτε, κάποια συγγένεια μεταξύ της Ελληνικής Λύσης και του κόμματος της κυρίας Καριστιανού? Γιατί όταν είδαμε να ανεβαίνει το κόμμα Καριστιανού, βλέπαμε να υποχωρεί κατά τη δύναμη της Ελλάδας. Και τώρα που υποχωρεί και πέφτει στο 3% το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, πάλι η Ελληνική Λύση είναι πάνω.
1: Συνδέεται ανώμια πράγματα πάλι. Και το ζάσταυ αυτοκίνητο είναι και η Φεράρι αυτοκίνητο.
3: Είστε ανώμια πράγματα ή είναι?
1: Εμείς έχουμε κυβερνητικό πρόγραμμα σας. Δεν είμαστε κόμμα διαμαρτυρίας.
2: Κύριε Πρόεδρε, εσείς τι οδηγείτε?
1: Έχουμε συγκεκριμένο μισό λεπτό. Γιατί διαφέρουμε από τα υπόλοιπα κόμματα, τα μικρά εντός εισαγωγικών, για μένα δεν είναι κανένα μικρό, όλα κόμματα της Βουλής είναι ή εκτός Βουλής. Εμείς έχουμε κυβερνητικό πρόγραμμα. Εμείς θέλουμε να κυβερνήσουμε. Δεν είμαστε κόμμα διαμαρτυρίας. Δεν μπήκαμε στην πολιτική για να έχουμε την επιχορήγηση για να επιβιώσω εγώ και κάποιοι φίλοι μου. Όχι. Μπήκαμε για να προσφέρουμε και έχουμε πρόγραμμα κυβερνητικό. Γι' αυτό και ο κόσμος μας εμπιστεύεται. Όλες οι δημοσκοπήσεις, άσχετα από που έρχονται και προέρχονται, μας δείχνουν τρίτο-τέταρτο κόμμα. Ό,τι και να κάνουν. Είμαστε και παραπάνω. Θα το δείτε στην κάλπη. Η κάλπη θα έχει εκπλήξεις, σας λέω. Πολλαπλές και για πολλούς.
2: Στην Ευρωβουλή σκοπεύετε να συνεργαστείτε ή κυβερνητικά?
1: Δεν συνεργαζόμαστε με το ΑΕΒΔ εμείς.
2: Όχι, αν σκοπεύετε, λέω, γιατί βλέπετε.
1: Δεν συνεργαζόμαστε με το ΑΕΒΔ. Το ξέρετε καλύτερα από μένα. Ωραία. Δεν έχουμε καμία σχέση. Ένα,
2: επειδή στις προηγούμενες εθνικές εκλογές το ψηφοδέλτιο είχε αρκετές εκπλήξεις. Αυτό θα έχει αντίστοιχες εκπλήξεις από άλλους χώρους?
1: Πολύ περισσότερες από ό,τι φαντάζονται κάποιοι. Όταν δείτε τα ονόματα, θα καταλάβετε. Ακούστε λίγο. Θέλω να καταλάβουν κάτι οι Έλληνες. Επειδή το πράγμα το έχω καταλάβει 8 χρόνια με βουλευτής. Πρόεδρος κόμματος και άλλα 14-15 βουλευτής πριν, έτσι. Ξέρω τι σημαίνει η πολιτική. Θα τους πιάσουμε στον ύπνο όλους.
0: Ναι,
1: θα πιάσουμε στον ύπνο Μητσοτάκη, τον Τσίπρα και τον Ανδρουλάκη. Και όταν δουν τα ονόματα των υποψηφίων.
0: Κύριε Βελόπουλε, τώρα που λέτε ναι για τα ονόματα των υποψηφίων, βλέπουμε ότι και η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί έτσι κάποιους απόστρατους να προσεγγίσει. Έχει δει τον κύριο Βορύδη, δηλαδή. Υπάρχει μια κίνηση. Είναι
1: απόστρατο το Βορύδη, όχι.
2: Όχι, όχι.
0: Όχι, κύριε Πρόεδρε. Εννοώ αυτό που είπα. Λοιπόν, μήπως και ναι, να πούμε.
1: Τέτοιους ανθρώπους δεν παίρνουμε στο κόμμα. Που γυρνάνε από κόμμα σε κόμμα.
0: Ποιους?
1: Από κόμμα σε κόμμα ανθρώπους δεν παίρνουν.
3: Όχι, δεν λέω ότι θα πάρετε Νέα Δημοκρατία δηλαδή.
1: Όχι. Για βουλευτές που έρχονται τώρα και μας παρακαλάνε να έρθουν σε εμάς, γιατί βλέπουν το καράβι
3: βουλιάζει. Σας παρακαλούν βουλευτές σήμερα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Βεβαιότατα να αφήσουν πόρτα ανοιχτή, όπως θα ακούτε. Πόρτα ανοιχτή για το χειμώνα θέλουν. Αλλά η Ελληνική Λύση δεν είναι πόρτα για το χειμώνα, είναι πόρτα για τον Έλληνα πολίτη. Για το φτωχό Έλληνα πολίτη, το μικρομεσαίο που θέλει να βοηθηθεί. Είναι αδιανόητο αυτό που γίνεται. Εδώ και μια εβδομάδα, γιατί θέλω να με ρωτήσετε, θα με ρωτήσετε, το ξέρω γι' αυτό. Η Ελλάδα φλέγεται με ένα θέμα του Μαζονάκη. Αν δεν ήταν ο Μαζονάκης, ήταν ο απλός πολίτης ο Νικολακόπουλος. Θα γινόταν όλα αυτά? Όχι.
0: Εκεί είναι η ντροπή μας.
1: Εκεί είναι η ντροπή μας.
0: Τι θέλετε να πείτε?
1: Και η δική μας και όλων σας.
0: Είναι ένας άνθρωπος που μπήκε σε ένα ιατρείο ζωντανός και βγήκε νεκρός.
1: Δεν με ακούτε. Είναι επώνυμος, σας λέω. Αν ήταν ανώνυμος, δεν θα ρίχναμε τα φώτα της δημοσιότητας επάνω στο θέμα αυτό. Και το χειρότερο δε απ' όλα είναι να σου βγαίνει ένας υπουργός, ο γνωστός υπουργός, έτσι, για μένα είναι ο εθνικός ψεύτης, αλλά δεν έχει καμία σημασία, ο κύριος Σπύρος Άδωνης Γεωργιάδης, και να σας λέει μια συγγνώμη και ταυτοχρόνως να λέει φταίει το κράτος. Σε αυτή την κυβέρνηση δεν φταίει ποτέ η κυβέρνηση.
0: Πείτε μας εσύ ποιος φταίει στη συγκεκριμένη
1: περίπτωση. Ποιος κατήργησε την Επιτροπή Ελέγχου και τη
0: Δίκη Επιτροπή. Πράγματα λάθος.
1: Ποιος την πήγε, παιδιά, στην διαφάνεια.
3: Το Σώμα
1: Επιθεωρητών. Η Νέα Δημοκρατία. Το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας. Το κατήργησε το 19. Όχι ο Γεωργιάδης, έτσι, για να μην το αδικούμε κιόλα. Ήταν άλλος υπουργός τότε. Αλλά και δεν το άλλαξαν. Δηλαδή καταργεί το σώμα που ελέγχει όλα αυτά τα ιατρία, τα μαϊμού.
2: Το κατήργεις, το συγχώνευσε και το οδήγησε εκεί. Δεν το οδήγησε στην αρχή διαφάνεια.
1: Μισό λεπτό. Η αρχή διαφάνεια είναι για το δημόσιο τομέα, δεν είναι για το ιδιωτικό. Μην τα μπερδεύουμε. Η αρχή διαφάνεια.
2: Δεν μπορούσε να κάνει ελέγχο.
1: Όχι. Κανέναν έλεγχο. Μπείτε στο. Ψάξτε, να δείτε και θα σου πει.
2: Γιατί βγήκαν και κάναν μια ανακοίνωση που κάνει ελέγχο σε ιατρία και τέτοια.
1: Δεν κάνουν σε ιατρία. Μόνο σε γιατρού που είναι στο δημόσιο.
3: Ο ιατρικό έλεγχο έχει ευθύνε.
1: Τεράστια. Και ο Πατούλη. Ο οποίο στη Μύκονο έχει δικά του αυτά. Αντιγύρασης, μενέσεις, εκχύσεις κτλ. Δεν είναι κράτος, ρε παιδιά, αυτό. Συγγνώμη δηλαδή, αν δεν είναι κράτος αυτό που η ζωή του ανθρώπου.

0: διαφέρουνε, στα φαν διαφέρουνε, στους παρόχους ενέργειας διαφέρουνε, σε συγκεκριμένα θέματα σας λέω εγώ, στους λιγνητές διαφέρουνε, πού διαφέρουν, στη φορολόγηση διαφέρουνε. Το μόνο που λένε μεταξύ τους και μαλώνουν το ποιος θα φορολογήσει λιγότερο ή περισσότερο. Και εμείς τι λέμε, ανασυγκρότηση της οικονομίας. Ανασυγκρότηση και παραγωγή πλούτου.
1: Στο κομμάτι της μεταναστευτικής πολιτικής, θέλαμε την κυρία Μελώνη να παίρνει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Μαντήλες,
0: να παίρνει. Επειδή έχει το ίδιο πρόβλημα και αυτή με τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Τι εκτιμάτε εσείς?
0: Από δεξιά έχει διαρροές η κυρία Μελώνη. Όλα τα τελευταία. Μα η κυρία Μελώνη.
1: Θεωρείτε ότι η σκλήρυνση της πολιτικής, αν πούμε, τη μεταναστευτική πολιτική.
0: Η κυρία Μελώνη είναι η πιο αντιρωσική, αντιρωσίδα που υπάρχει στην Ευρώπη. Είναι εναντίον του Πούτιν, ταυτίζεται με τα γερμανικά συμφέροντα και τα ιταλικά συμφέροντα και καλά κάνει. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί να πολεμάω τον Πούτιν. Ποιο είναι ο λόγο που ο κ. Μητσοτάκη κήρυξε πόλεμο στον Πούτιν? Πείτε μου εσεί, κερδίζω κάτι? Κερδίζω κάτι με τον πόλεμο εναντίον τη Ρωσία? Κερδίζω φυσικό αέριο? Κερδίζω πετρέλαιο? Τι κερδίζω, πείτε μου? Κάτι να κερδίζει ο Έλληνα πολίτη. Γιατί αν είναι να πληρώνω 100 ευρώ όπω έδινε η Ρωσία στην Ελλάδα το φυσικό αέριο και τώρα το πληρώνω 1000, δεν το πληρώνει ο κ. Μητσοτάκη, το πληρώνει ο πολίτη. Αυτή τη διαφορά, την εσχροκέρδεια, την πληρώνει ο πολίτη. Και πού την πληρώνει? Στην Τουρκία. Ξέρετε ότι παίρνουμε ρωσικό φυσικό αέριο τώρα. Βαπτισμένο από το Αζερβαϊτζάνο, Αζερβαϊτζανό και τουρκικό, και πληρώνουμε την Τουρκία και το Αζερβαϊτζάν. Τα έχει πει κανένα αυτό στον ελληνικό λαό? Μόνο εμείς τα λέμε, ελληνική λύση.
2: Κύριε Βελόπουλο.
0: Και αυτά είναι που με θλίβουν πραγματικά. Κάνουμε πολιτική για την επικοινωνία, ξέρετε. Μάλλον ο Πολάκης με τον Ελευθερόγλου, με τον Βελόπουλο, βρίζονται με στη Βουλή. Κραυγές, αλλαγμή, φασαρίες. Για το τίποτα. Για τον πόνο και τον μόχθο του Έλληνα, τίποτα. Σήμερα στα Τέμπη έγινε πάλι ένα. Πραγματικά ένα άθλιο γεγονός.
2: Και να ολοκληρώσουμε με αυτό, κύριε Πρόεδρε.
0: Στο δικαστήριο. Η εισαγγελέα είχε πει ότι θα απαντήσει για του σταθμάρχη να ανοίξει το κινητό του στι 9.09. Τώρα του είπε 29.09.
1: Άρση απορρίτου, λέτε.
0: Ναι. Να ανοίξει το τηλέφωνο σταθμάρχη. Είναι δυνατόν να ψάχνουμε ποιο θέει και να μην ανοίξουμε ακόμα το τηλέφωνο σταθμάρχη για να δούμε τι στο καλό έχει γίνει? Είναι δυνατόν?
2: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Βελόπουλε, ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε μαζί μας.
0: Να μας εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός, θέλουμε τίποτα άλλο, γιατί μπορούμε και να βοηθήσουμε και να κυβερνήσουμε.

0: Φόκους στον κόσμο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σήμερα αναμένεται η ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Θα προηγηθεί η συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου με την τιμή του Brent στα 103 δολάρια, καθώς το Ιράν αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διπλωματικής λύσης. Ωστόσο, οι τιμές των καυσίμων κίνησης παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, ενώ και το ηλεκτρικό ρεύμα καταγράφει νέα άνοδο. Φουντώνει την ίδια ώρα η πολιτική κόντρα με φόντο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια. Πόσες δικαιολογίες θα βρει η κυβέρνηση για να μην πάρει μέτρα για την ακρίβεια που σαρώνει, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Από τον ψευτό καυγά κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ και κόμματος Τσίπρα για την ενεργειακή ακρίβεια, χαμένος βγαίνει μόνον ο λαός, αναφέρει το ΚΚΕ. Δισεκατομμύρια ευρώ πλήρωσαν οι Έλληνες από αυτήν την πολιτική Μητσοτάκη Τσίπρα Ανδρουλάκη που υπηρετεί τα καρτέλ ενέργειας και όχι τους πολίτες. Ας αφήσουν λοιπόν τα ψίχουλα και ας απολογηθούν, γιατί τα εγκλήματα που έκαναν τα πληρώνουν οι Έλληνες, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Αναστάτωση στα δικαστήρια Πειραιά μετά από τηλεφώνημα και τοποθετήση βόμβας. Ο χώρος αποκλείστηκε από αστυνομικές δυνάμεις και εκενώνεται. Για βιασμό κατά εξακολούθηση σε βάρος 13χρονης συμμαθήτριάς του, κατηγορείται 13χρονος στο Αγρίνιο. Φέρεται να προχώρησε δύο φορές μέσα σε διάστημα περίπου μιας εβδομάδας σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος του κοριτσιού παρά τη θέλησή του σε χώρο κοντά στο σχολείο. Ο ίδιος αρνείται την κατηγορία. Επιστροφή ενοικίου μετρά αντίστροφα για εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές, οι οποίοι

0: Οι άνεμοι με εντάσεις 2 έως 3 εποφόρ, η θερμοκρασία έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
5: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
6: Να μας κρατήσουν και σερ.
7: Για άλλη την ημέρα.
8: Και μένα μια ξαπλώστρα.
9: Μακριά από σας.
10: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
11: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
12: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
13: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Όντως!
14: Αφού ήρθαμε με E-Jets!
12: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.

0: Καμπινοτεχνική. Νούμερο 1 ειδική σε καμπίνες μπάνιου και ανακαινήσεις. Πέτρου Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Καλέστε τους στο 2310 83 18 07.
1: Υπάρχουν ταξίδια που δεν μας μεταφέρουν απλώς σε έναν τόπο. Μας φέρνουν πιο κοντά στην πίστη, στην ιστορία, στον πολιτισμό και στους ανθρώπους που αγαπάμε. Με το Macris Travel, ο θρησκευτικός τουρισμός συνδυάζεται με την ξεκούραση, την ψυχαγωγία και την χαρά της ανακάλυψης. Ταξιδέψε στην Τίνο, στο νησί της Μεγαλόχαρης, με περιήγηση στις κυκλαδίτικες ομορφιές, στον Πύργο και στον Πάνουρμο. Γνωρίστε την Πάτμο, το ιερό νησί της Αποκάλυψης, με το σπήλαιο της Αποκάλυψης, τα μοναστήρια και μια ξεχωριστή εκδρομή στους Λειψούς. Γιατί ένα όμορφο ταξίδι ξεκινά από την σωστή οργάνωση. Macris Travel. Ταξιδεύουμε με πίστη, φροντίδα και ασφάλεια.
2: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει.

0: σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο πετροβάμβα Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του Levitá σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Yota Bucles ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
1: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
2: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
3: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Γεια σας αγαπημένοι μου, καλώς ορίσατε 16 λεπτά μετά τις 12 εδώ Focus FM και σήμερα στους 103,6 από την καρδιά της Μακεδονίας μας, από Θεσσαλονίκη. Η Δέσποινα Μποτίτση στο μικρόφωνο, Γιώργος Δαμιανίδης στην παραγωγή της εκπομπής. Μέχρι τη μία τα λέμε μαζί. Παρασκευή, θα ήθελα να είναι Παρασκευή, Πέμπτη είναι σήμερα, 24 του Σεπτέμβρη. Η αλήθεια είναι ότι γρήγορα πέρασε και αυτή η εβδομάδα, είπαμε. Καλή εβδομάδα λέμε, πότε ευχόμαστε καλό Σαββατοκύριακο και καλά. Α, και έπειτα ξανά, μάνα, τα ίδια δεν, κάτι συμβαίνει. Ο περιφερειακός χωρίς προβλήματα όσον αφορά στην κίνηση των οχημάτων, καθαρή αυτή την ώρα και οι δρόμοι στο κέντρο. Έχουμε βέβαια το βράδυ μετά τις 11 και έως αύριο στις 5 το πρωί τα ξημερώματα αλλαγές και αποκλεισμό κυκλοφορίας στην περιφερειακή λόγω flyover και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο κομμάτι στο τμήμα μεταξύ Παπαγεωργίου και Μετέωρα από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί Παρασκευής. Καθαρός ουρανός, ηλιοφάνεια αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με την θερμοκρασία 20-21 βαθμούς αυτή την ώρα. Βέβαια από αύριο αλλάζει και πάλι το σκηνικό του καιρού με βροχές, καταιγίδες. Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος εκεί στο επίκεντρο των κακών καιρικών φαινομένων. Χθες στην Πάτρα είχαμε έντονη βροχόπτωση και βέβαια ήταν αρκετή για να ανακοινωθεί ότι σήμερα θα μείνει κλειστό το νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, καθώς, μα πόσο παράξενο, μπήκα νερά όχι στο υπόγειο, στον πρώτο, δεύτερο, τρίτο όροφο και στο ισόγειο. Εννοείται, οι εργαζόμενοι έτρεχαν με κουβάδες, τοποθετούσαν δοχεία, αλλά ήταν επικίνδυνη η κατάσταση, οπότε ακύρωσαν τα ραντεβού. Κλειστό το νοσοκομείο σήμερα. Δεν ξέρω τι έγινε με τον ιατρικό εξοπλισμό. Σε κάθε περίπτωση, υπομονή και ψυχραιμία, αγαπημένοι μου, μέχρι να ενημερωθεί για την κατάσταση ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Το θέμα είναι αν μπορείς να εντοπίσεις τον κύριο Γεωργιάδη, γιατί από πάνελ σε πάνελ, τηλεοπτικά και από ραδιοφωνικούς σταθμούς, συνεντεύξεις, σε παρεμβάσεις στον αέρα, έχει επίσης και τα social, ναι, είναι ενεργός, πρέπει να σχολιάζει, πρέπει να προχωράσει αναρτήσεις, ένας χαμούλης, πού να προλάβει ο άνθρωπος. Ένας είναι και πρέπει να μαζέψει τα ασημάζεπτα για να νογιλέκα. Έκανε παρεμβάσεις, λάθος λέει που τα διαφήμιζα, αλλά ταυτόχρονα είπε, ήταν και ένα υπέροχο, θαυμάσιο προϊόν, ξεπούλησαν σου λέει, δεν υπάρχει πραγματικά. Παρακολουθήσαμε και εσείς νομίζω, δεν ξέρω, έχουμε και ένα ηχητικό, έτσι εκνευρίστηκε έντονα σε διάφορα πάνελ και στο ραδιόφωνο, τσίριζε, φώναζε, από το ένα θέμα πήγαινε στο άλλο, έχει κβαντική ιατρική, ξυλόλια, έχει ξεφύγει γενικότερα η κατάσταση, αλλά εντάξει, παίρνεις μπάφο, δηλαδή αλήθεια τώρα, ερώτηση σε δημοσιογράφο, γιατί τόλμησαν να του κάνουν ερωτήσεις. Τι να πεις, δεν ξέρω. Και μετά λέει, πλάκα έκανα. Ο υπουργός. Ακούστε το και πείτε μου, γράψτε μου.
1: Συγγνώμη, και θα βρεθεί έστω και ένας στην κοινωνική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ένας που θα πάει στον νικητή των εκλογών Μητσοτάκη και με 10-12 μονάδες το δεύτερο, θα του πει, κοίταξε Κυριάκο μου, δεν κάνεις το πλάνο να έρθω εγώ για να κάνουμε στην κυβέρνηση. Και θα πει, μετά τι καλή ιδέα, ρε φίλε, φανταστική ιδέα, πώς δεν το έχω σκεφτεί μόνο μου. Αυτά τα λέτε στα παρά τώρα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο που πείτε στην εκπομπή.

0: Δεν βρίσκεις εύκολα, ένας είναι. Το καλούπι έσπασε μετά.
1: Πίνω μπαμπούς και παίζω ντρο, αλλά έχει κέφια ο ντρομπά. Πίνω μπαμπούς και παίζω ντρο.
0: Προσπάθησε να τα μαζέψει για να πούμε την αλήθεια. Έκανα μία πλάκα, είπε στη συνέχεια.

Πλάκα νομίζω μας κάνει και ο Πρωθυπουργός που θέλει ακόμη μια τριετία. Ναι. Έχω κλειστό το κινητό. Θέλουμε, είπε μιλώντας στους ομογενείς της Νέας Υόρκης, μια επόμενη εκλογή, ακούστε, για την αλλαγή της χώρας. Χρειάζεται και άλλο χρόνο, σου λέει. Υπάρχει ακόμη δουλίτσα να κάνουμε. Όχι για να σπάσει ρεκόρ. Αυτό είπε, το διευκρίνησε. Δεν θέλω τρίτη θητεία για να σπάσω ρεκόρ, τα κοντέρ σου λέει, αλλά για να αλλάξω τη χώρα. Γιατί στις δύο προηγούμενες θητείες δεν πρόλαβε. Ήταν έτσι για ζέσταμα αυτά τα χρόνια.

Θα πουλήσει και επίσημα το Αιγαίο, συμπληρώνει ο Πασχαλής για τις δηλώσεις Μητσοτάκη. Ιδανική παρέα όμως, όχι αστεία Απόστολε. Μαζέψτε τους. Γεια σας κυρία Ελισάβετ. Νομίζω ότι έχει επαφές με αρκετούς στο εσύ αγαπημένη μου. Καλώς σας βρήκα Φόκους. Ευχαριστούμε πολύ Βαλεντινάκη, να είσαι καλά. Βεβαίως μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό μας, να μπείτε στην ιστοσελίδα μας 903 για να ενημερωθείτε πώς ακριβώς θα κινηθείτε. www.focusfm.gr. Ευχαριστώ για το βίντεο 194, τα παρακολούθησα νωρίτερα.

Εάν θέλετε να στείλετε και ερωτήματα, Πέμπτη σήμερα, οπότε σε περίπου ένα 15 λεπτό θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Μητρόπουλο. Αν θέλετε να μεταφέρουμε κάποιο μήνυμα, γράψτε, στείλτε στο Viber του σταθμού μας. Πριν πάμε σε διαφημιστικά, είναι σημαντικό, έχουμε παράκληση από την οικογένεια της κυρίας Ευτυχίας Σουρούλα του Δημητρίου, η οποία χρειάζεται επιγόντως αίμα, ανεξάρτητα από ομάδα αίματος, για μετάγγιση αιμοπεταλίων. Νοσηλεύεται στην Παθολογική Κλινική Αγίου Δημητρίου εδώ στην Θεσσαλονίκη. Μπορούν όμως όσοι επιθυμούν, όσοι είναι υγιείς και μπορούν, να απευθυνθούν και στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης, στο αιματολογικό, καθημερινές από τις 8.30 μέχρι τις 2 και 5 το απόγευμα με 7, εκτός από το απόγευμα της Παρασκευής. Επίσης Σάββατο, Κυριακή και Αργίες από τις 9 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι. Εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την γραμματεία του σταθμού μας στο 2310 500 536. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Όσον αφορά την τιμή των, την τιμή του πετρελαίου Brent, σημείο αναφοράς 105,41 αυτή την ώρα, με άνοδο συν 2,35% και στα 100 που έφτασε. Εμείς εδώ στην Ελλάδα δεν είδαμε στα πρατήρια κάποια διαφορά, γύρω στο 2,20, εκεί συνεχίζουμε σταθερά. Οπότε τώρα που ανεβαίνει εκ νέου θα δούμε και άλλη άνοδο, να υποθέσω, αύξηση.

στον Κωνσταντίνο τους χαιρετισμούς μας, στην Κατερίνα και ο Νικόλας εδώ στην Κρήτη τους χαιρετισμούς μας, να είστε καλά. Από Θράκη έχετε συντονιστεί και μας ακούτε. Πολλά φιλιά, την αγάπη μας.

Για την ακρίβεια μου γράφεται στα σούπερ μάρκετ, μα δεν περίμενε κανείς να δούμε και κάποια διαφορά στην τσέπη μας από αυτήν την

συμφωνία, την περιβόητη συμφωνία των κυριών που ακούγαμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Λέγαμε και χθες ότι η ΦΕΤΑ θα πετάξει 16-17 ευρώ το επόμενο διάστημα. Τα πράγματα γίνονται από το κακό στο χειρότερο. Είναι ένας επεγμός των Ελλήνων καταναλωτών, των Ελλήνων πολιτών. Όλα αυτά τα επικοινωνιακά που ακούμε έτσι αναδιαστήματα, πυροτεχνήματα. Να είχαμε να λέγαμε.

0: Ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, αγαπημένοι μου. Μένετε εδώ στον Focus FM. Επιστρέφουμε πολύ πολύ σύντομα.
1: Και εγώ δεν σας λέω, πάρτε το γιατί το έχει το Πανεπιστήμιο, το Ίδρυμα Ερευνών, ο Τάδε Αμερικάνος, ούτε μου με νοιάζει. Δεν το έχει κανένας. Εγώ σας λέω ότι το φοράω και αισθάνομαι καταπληκτικά.
2: Προχθές έπαθα πλάκα. Μας πήρε ένα άτομο το οποίο είχε κλείσει κατά πλάκας και μου λέει πραγματικά το φόρεσα και μπόρεσα να περπατήσω με μεγαλύτερη άνεση.
1: Ότι το φοράει ο Λεωνίδας και του πέρασαν οι πόνοι που είχε.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλλο, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
3: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-20.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε αγαπημένοι μου μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. 37 λεπτά μετά τις 12, Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας μας, από την Θεσσαλονίκη μας εκπέμπουμε. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Μποτίτση, ο Γιώργος Δαμιανίδης στην παραγωγή της εκπομπής και η υπέροχη Δώρα Ιωάννου κοντά μας και σήμερα.

0: Πολλά πολλά τα μηνύματα για την για τον τρόπο που αντιδρά ο Άδωνης Γεωργιάδης. Οκ, κατανοητό ότι δεν μπορώ να τα μεταφέρω στον αέρα του ραδιοφώνου αυτά που γράφετε. Μάλιστα, βλέπω και ερωτήματα για τον κύριο Μητρόπουλο. Σε λίγο θα είναι κοντά μας ο πρόεδρος της ΕΝΙΠΕΚ. Να υπενθυμίσω ότι κοντά μας είναι και σήμερα η Vulcom, γιατί έχουμε πραγματικά ασύλληπτες αυξήσεις όσον αφορά την τιμή του ρεύματος. Αυξάνεται δυστυχώς, δύσκολος ο χειμώνας που έρχεται. Τα σταθερά προγράμματα έχουν σταματήσει. Υπάρχουν όμως, επικοινωνήστε με τη Vulcom, υπάρχουν προς το παρόν δύο εταιρείες που έχουν ακόμη σταθερά προγράμματα με σχετικά συμφέρουσα τιμή. Οπότε στο 2310-208-808 επικοινωνία για να ενημερωθείτε. Επαναλαμβάνω, επικοινωνία με την Vulcom στο 2310-208-808. Επίσης θέλω να επανέλθω στην ανακοίνωση που έκανα προηγουμένως. Το λέω και πάλι ξανά, παρακαλούμε όποιον μπορεί, όποιος είναι σε θέση και μπορεί να προσφέρει αίμα. Υπάρχει ανάγκη μεγάλη για την κυρία Ευτυχία Σουρουλά του Δημητρίου, η οποία χρειάζεται επιγόντως αίμα, νοσηλεύεται στον Άγιο Δημήτριο στην παθολογική της Θεσσαλονίκης. Μπορούν να απευθυνθούν όσοι μένετε στην Θεσσαλονίκη στο Ιπποκράτειο, στο αιματολογικό τμήμα, καθημερινά 8.30 με 2 και 5 το απόγευμα με 7, εκτός το απόγευμα της Παρασκευής, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες, 9 το πρωί με 12 το μεσημέρι, αλλά και από όλη την υπόλοιπη Ελλάδα μπορείτε να δώσετε αίμα σε όποιο νοσοκομείο υπάρχει τμήμα αιμοδοσίας, δίνοντας τα στοιχεία της κυρίας. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας με τη γραμματεία του Focus στο 2310-500-536. Ευχαριστώ πολύ πολύ. Αλληλεγγύη το λένε αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ, αγαπημένοι μου. Λοιπόν, ήρθε η ώρα, γιατί βλέπω και πολλά μηνυματάκια, να καλωσορίσουμε τον κύριο καθηγητή,
1: καλημέρα
0: τον σας, κύριο Αλέξη Μητρόπουλο. Τι κάνετε, είστε καλά, κύριε Μητρόπουλε?
1: Καλημέρα σας, όλα καλά. Καλημερίζω τους αξιοτίμους ακροατές και ακροατρίες. Σας ευχαριστώ για την τιμή άλλη μια φορά.
0: Εμείς κύριε Μητρόπουλε, σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, ειλικρινά. Πριν περάσουμε στα ερωτήματα των ακροατών, έχουμε αρκετό χρόνο, θα ήθελα να πάμε στις ειδήσεις, στα σημαντικά της ημέρας, της εβδομάδας, ό,τι απασχολεί εργαζόμενους, συνταξιούχους, κύριε Μητρόπουλε.
1: Βεβαίως, αυτό το οποίο συνήθως μας ρωτάνε και κατά κόρον είναι γιατί αποκλείονται μισό εκατομμύριο χαμηλοσυνταξιούχοι από το 400άρικο του Νοεμβρίου. Ναι. Η κυβέρνηση το άπλωσε, το διεύρυνε και κατήργησε τα εισοδηματικά κριτήρια για τους έχοντες την μεγαλύτερη σύνταξη και τα μεγαλύτερα εισοδήματα. Αλλά κρατάει τον ηλικιακό κόφτη που στερεί από μισό εκατομμύριο χαμηλοσυνταξιούχους το σχετικό επίδομα των 400 ευρώ που είναι καθαρό, που είναι αφορολόγητο. Περιμένουμε τη διάταξη να ψηφιστεί, έτσι είπε ο κύριος Υπουργός στην όμορφη Θεσσαλονίκη στην εξαγγελία του, αφορολόγητο ακατάστητο. Αλλά μισό εκατομμύριο χάμηλο συνταξιούχοι δεν θα το πάρουν, λόγω του ότι η κυβέρνηση απαιτεί για να το χορηγήσει, για να το πάρει κάποιος, πρέπει να έχει συμπληρώσει το 65ο την προηγούμενη χρονιά, με δύο εξαιρέσεις. Ότι για τα αμαία συνταξιούχους και για τα αμαία επιδοματούχους δεν ισχύει το ηλικιακό όριο, άρα θα το πάρουν ανεξαρτήτως ηλικίας, και οι χείρες αντί για 65ο στο 60ο, υπό τον όρο όμως ότι δεν έχουν δική τους σύνταξη και έχουν μόνο σύνταξη χειρίας. Όλοι οι άλλοι για να το πάρουν πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 65ο, όχι το τρέχον έτος, το 26, αλλά το προηγούμενο έτος, το 25. Και έτσι το στερούνται. Και βεβαίως το δεύτερο πρόβλημα, που συντονίζονται οι χείρες και δημιουργείται και ένας σύλλογος επάνω στις δικές σας περιοχές με τις χείρες που αντικείθηκαν και εξαιρέθηκαν από την κατά τα άλλα θετική ρύθμιση για τις χείρες, αλλά που αφορά η ρύθμιση του νέου νόμου μόνο τις χείρες του νόμου Κατρούγκαλου, μετά τον νόμο Κατρούγκαλου. Για αυτές τις συντάξεις χειρίας, μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, οι συντάξεις χειρίας δεν θα πέφτουν ποτέ κάτω από το 70% όπως έπεφταν με τον νόμο Κατρούγκαλου Τσίπρα στο 25% και στο 35%. Αλλά εδώ η εξαίρεση υπάρχει, η αδικία. Αφορά αυτή η ρύθμιση η καλή για τις συντάξεις χειρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, αλλά όσες είναι πριν το Μάιο του 2016 συνεχίζουν να είναι στα τάρταρα, κομμένες, πετσοκομμένες, αντί για 70% η δεύτερη κατηγορία των συνταξίουχων λόγω θανάτου θα παίρνουν το 35% αν είναι στο ιδιωτικό τομέα και μόλις το 25% της σύνταξης του αημνίστου εάν είναι στο δημόσιο τομέα. Και αυτό είναι απαράδεκτο. Άρα μόλις είπα στην εξαιρετική εκπομπή σας δύο μεγάλες αδικίες που ακολουθούν δύο θετικές ρυθμίσεις. Η πρώτη ρύθμιση είναι το 400 με την εξαίρεση 500.000 χαμηλών συνταξίουχων και η δεύτερη είναι για τις χείρες με την εξαίρεση των συνταξιούχων κυρίας προ νόμου Κατρούγκαλου. Εμείς πολεμάμε να επεκταθεί με πολιτική απόφαση, όχι νομοθετή, όχι δικαστική, όχι με δικαστήρια, για να μην ξοδεύεται ο κόσμος στα δικαστήρια.
0: Και θα ήθελα να μείνουμε στο 400, κύριε Μητρόπουλε, γιατί προσωπικά εσείς ήσασταν ο άνθρωπος, η ΕΝΙΠΕΚ, που έβγαλε στην φόρα ποιος θα πληρώσει τον λογαριασμό. Αυτό το 400 προέρχεται όπως
1: είπατε. Αυτό είναι μεγάλη εξαπάτηση και χάρηκα που την έρευνά μας την είχε πρωτοσέλιδο εφημερίδα Τα Νέα προχτές. Πρωτοσέλιδο η εξαπάτηση, διότι ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό στην όμορφη Θεσσαλονίκη να λέει ότι είναι από το μέρισμα ανάπτυξης το 400. Εμείς είδαμε ότι στον προϋπολογισμό, στη σελίδα 168 του τρέχοντος προϋπολογισμού, αυτού που εφαρμόζεται τώρα, θα πάρει η κυβέρνηση το 2026, υποτίθεται βγήκαν από τα λιμόνια, 888 εκατομμύρια, ίδια το λέει, στη σελίδα 168 του προϋπολογισμού, θα πάρει 888 εκατομμύρια από την εισφορά αλληλεγγύης που πληρώνουν δυστυχώς οι συνταξιούχοι ένα σκληρό μνημονιακό φόρο του 2010 και 2011 με πρώτη κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ.
0: Άρα για ποιο μέρισμα ανάπτυξης μας μιλούν, κύριε.

0: κάτι να πει βουλευτής ενώ τι συμβαίνει, να πει μα τι λέμε στον κόσμο, γιατί τον εξαπατάμε τον κοροϊδό.
1: Μα δεν είναι το θέμα,
0: ένας
1: γιατί υπάρχουν,
0: δεν βγήκε.
1: Έτσι, υπάρχουν και ορισμένοι που λένε μα πρέπει οι πιο οι πλουσιότεροι, οι συνταξιούχοι να είναι αλληλέγγυοι προς τους φτωχότερους. Το θέμα είναι ότι μιλάμε για εξαπάτηση αυτή τη στιγμή.
0: Κυρία Μποτίτση, να πούνε
1: άλλο
0: ότι
1: το ένα,
0: τα παίρνουμε
1: άλλο
0: από
1: ναι,
0: το
1: ναι,
0: μισό εκατομμύριο ναι, συνταξιούχων που έχουν μεγαλύτερες συντάξεις.
1: Ναι,
0: θα
1: βέβαια,
0: το πούν αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά δεν μας είπανε τρεις φορές ο κ. Υπουργός, σε εσάς επάνω mm-hmm, και σε όλο Πανελλήνιο, ότι είναι από το μέρισμα ανάπτυξης.
1: Αυτό, αυτό εδώ πρέπει
0: είναι
1: να,
0: μέρισμα
1: να
0: ανάπτυξης,
1: εστιάσουμε.
0: Όταν ισχύει η φοροεισφορά αυτή του 10, του 10 ναι, να ισχύει το 26. Εδώ οι άλλοι λέει μας βγήκαν τα μνημόνια, κάποιοι που φορέσανε γραβάτα το 18, αυτές τις γελιοδίες δεν τις είδαμε στο Ζάπιο. Και το 18 μας έβγαλα τα μνημόνια, αλλά η ίδια κυβέρνηση Τσίπρα ψήφισε τον 1η-1η του 22 χρόνια μπροστά, μετά να καταργηθεί το ΕΚΑΣ. Mm-hmm. Η μεγάλη ανηθικότητα αυτής κυβέρνησης. Το 18 μας έβγαλα τα μνημόνια, αλλά ψήφισε νόμο να καταργηθεί το ΕΚΑΣ 2 χρόνια μετά.
1: Ακριβώς.
0: Δεν υπάρχει πιο ανέτοιμο στην παγκόσμια πολιτική ιστορία.
1: Με την ανεργία πώς πάμε, κύριε Μητρόπουλε, και βέβαια το λέω αυτό στη σκιά των δηλώσεων για την περικοπή του επιδόματος.
0: Βγήκανε, βγήκε η Κεραμέως, λέει 7,9. Ο οργανισμός που εποπτεύει η κυρία Κεραμέως έδωσε 15,5. 717.000. Αντί να επικαλεστεί τα στοιχεία του οργανισμού που προείσταται, που εποπτεύει η κυρία Κεραμέως, αναφέρεται στα στοιχεία που προείσταται ο κ. Στερακάκης. Ναι. Που η Ελστάτ δεν μετράει τους μακροχρόνια ανέργους. Δεν μετράει αυτούς που είναι πάνω από 12 μήνες στην ανεργία. Αυτοί σαν να μην υπάρχουν. Οι περισσότερες είναι γυναίκες το 69%. Είναι ντροπή να επικαλούνται μόνο τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής που βγάζει μισή την ανεργία. Γιατί? Διότι δεν μετράει αυτούς που είναι πάνω από 12 μήνες στην ανεργία.
1: Ναι.
0: Η ΔΥΠΑ υποχρεούται να τους μετρήσει. Να, για να δώσει τα επιδόματα μακροχρόνιας ανεργίας κλπ. Και η πολιτική και η σημερινή και η προηγούμενη επικαλούνται μόνο και επικαλούνται τα στοιχεία, τα ευρήματα της Ελστάτ που τους είναι βολικά. Διότι βγάζει την ανεργία μισή αφού δεν μετράει τις 400.000
1: ακριβώς,
0: ανέργους
1: ναι,
0: πέραν του 12 μήνου.
1: Έτσι. Να πάμε στα ερωτήματα
0: στα
1: των
0: ερωτήματα,
1: ακροατών και να επανέλθουμε αν χρειαστεί, κύριε Μητρόπουλε.
0: Μάλιστα.
1: Ο κύριος Σάκης, ναι, είναι μεγάλο το μήνυμα, έχει πολλά ερωτήματα. Για τη σύζυγό του με μειωμένη σύνταξη στα 50, λέει, με ανήλικο από το 2012. Δικαιούται, ρωτά, κάποιες από τις αυξήσεις που δίνονται στους συνταξιούχους? Επίσης, προβλέπετε κάποια αλλαγή για αυτή την κατηγορία?
0: Αν είναι συνταξιούχος θα πάρει 2,7 έως 3% τον Δεκέμβριο που θα πάρουν όλοι οι συνταξιούχοι. Τι ρωτάει ο αγαπητός ακροατής? Διότι αν είναι συνταξιούχος
1: ναι,
0: και έχει πάρει οριστική σύνταξη, θα πάρει την αύξηση τον Δεκέμβριο που θα, για όλο το 27, που θα πάρουν όλοι οι συνταξιούχοι. Απαντάμε καταφατικά. Ναι. Απαντάμε, θα πάρει η αξιότιμη σύζυγος του ακροατού μας, θα πάρει την αύξηση που θα πάρουν όλοι οι άλλοι συνταξιούχοι.
1: Και ρωτάει επίσης αν συμπληρώσει, λέει, μια ορισμένη ηλικία μπορεί να πάρει, γιατί τώρα αυτή τη στιγμή παίρνει μειωμένη, να πάρει την
0: καμία
1: κανονική
0: περίπτωση.
1: Αυτό το έχετε πει, όχι?
0: Ναι. Μέχρι το τέλος, μέχρι το τέλος της ζωής αυτό είναι μειωμένη. Πολλοί δεν το ξέρουν.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό έχουμε αναρτήσει.
1: Θέλετε να το, να το πείτε ξανά, κύριε Μητρόπουλε, γιατί είναι σημαντικό, πολύ σημαντικό. Μπορεί να είναι παγίδα.
0: Όποιος κάνει χρήση μειωμένη σύνταξη, όσο ζει θα είναι μειωμένη. Και στους διαδόχους θα πάει μειωμένη, αν σε κάποιες ναι, κατηγορίες ναι, πάει και στα παιδιά, αν είναι ανάπηρα και ούτω καθεξής. Άρα να προσέχουν, όποιος βγαίνει με μειωμένη σύνταξη, ουδέποτε γίνεται πλήρης. Άπαξ μειωμένη, διαπαντός μειωμένη, εννοώ διαβίου, εφόρου ζωής. Άρα λοιπόν και να ενημερώνονται όλοι οι ακροατές από τον οδηγό για μεγαλύτερη σύνταξη, τα 6 κλειδιά που έχουμε αναρτήσει στην ιστοσελίδα της ΕΝΠΕΚ είναι δωρεάν, να την κατεβάσουν. Ποια είναι τα 6 βήματα για να πάρουν μεγαλύτερη σύνταξη? Και λέμε εκεί, πρώτο κλειδί, να μην επιλέγουν αν δεν έχουν ανάγκη μειωμένη σύνταξη. Διότι, επαναλαμβάνω, η μειωμένη σύνταξη είναι ισόβια σύνταξη. Μειωμένη ισοβίως, εφόρου ζωής. δεν θα επανέλθει, απαντάμε στον κύριο ακροατή, έπρεπε να του εξηγήσει ο δικηγόρος ή ο φορο...

0: πέφτει, γιατί πάνε και σε μη νομικούς και έρχονται πολλά λάθη, δυστυχώς. Αν επιλαμβάνονται μη νομικοί που ξέρουν τα θέματα, καλύτερα πηγαίνει σε υπαλλήλους του ΕΦΚΑ και σε νομικούς όμως, διότι θεραπεύουμε πολλά λάθη ανθρώπων οι οποίοι δεν εμβαθύνουν στα ζητήματα της τεχνικής των συντάξεων. Mm-hmm. Δεν είναι, να πω κυρία Μποτίτση, mm-hmm. δεν είναι κάποιος να βγει γρήγορα στη σύνταξη πια. Δεν είναι κάποιος να μετρήσει μόνο και να ψηφιοποιήσει τα ένσημα. Είναι πώς καταλήγει σε μεγαλύτερη σύνταξη για να ζήσει αξιοπρεπώς τα χρόνια που του λείπουν. 10, 20, 40, 50, 60, όσα ζήσει ο καθένας, και να ζήσει πολλά χρόνια. Άρα λοιπόν η τεχνική της σύνταξης είναι το ουσιοδέστερο. Η κυβέρνηση έχει παρασύρει τον κόσμο, δυστυχώς και κάποιοι συναδελφοί σας, ότι έχει επιτανικηθεί η διαδικασία της σύνταξης. Πάρε, παίρνουν γρήγορα σύνταξη, αλλά παίρνουν 500 και 600 ευρώ. Και έρχονται στο γραφείο μας και κλαίνε. Ή φωνάζουν, ή βλαστημούν. Και λένε, γιατί εγώ με 40 χρόνια παίρνω 700 ευρώ ή 650. Άρα λοιπόν η τεχνική της σύνταξης, η αναγνώριση πλασματικών χρόνων, mm-hmm. η αποφυγή μειωμένης σύνταξης, αν μπορεί κάτι να προσθέσει σύνταξη, η αναγνώριση πλασματικών χρόνων είναι το σημαντικό. Και όχι αυτό που έχει παρασύρει η κυβέρνηση, πολλούς ασφαλισμένους και ο ΕΦΚΑ, ότι να ψηφιοποίηση. Δεν είναι να πάρεις τα ένσημά σου και να κάνεις αίτηση. Είναι να κάνεις μια τεχνική πώς θα φτάσεις σε 100, 200, 300 ευρώ το μήνα παραπάνω σύνταξη, και αυτό είναι η τεχνική. Έχουμε ένα οδηγό αναρτήσει στην ιστοσελίδα μας, παρακαλώ δωρεάν, 6 σημεία για μεγαλύτερη σύνταξη, enipec.gr.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε στο ερώτημα του Αντώνη, ο οποίος μας ακούει από τη Φλόρινα, αλλά μένει στον Άγιο Δομήνικο. Ρωτά, λοιπόν,
0: να τον καλημερίσουμε, ναι. Δεν ξέρω τι είναι εκεί πέρα, να τον καλησπερίσουμε.
1: Ναι, ρωτά λοιπόν. Εγώ, λέει, από Ελλάδα θα πάρω κάποια σύνταξη. Σαν Έλληνας πολίτης έφυγα το 87, ήμουν τότε 27 ετών, μετά το στρατό. Σπούδαζα ακόμη, αγρότης με τον πατέρα μου. Δούλευα τότε, λέει, εργαζόμουν στα χωράφια με τον πατέρα του.
0: Αν προφανώς έχει φύγει 27 ετών, το πολύ να έχει ασφάλιση 10 ή 8 ή 9 έτη. Με αυτά δεν παίρνει σύνταξη καθόλου. Τι μπορεί να κάνει? Αν δουλέψει στον Άγιο Δομήνικο, δεν έχουμε σύμβαση αμοιβαίας συνεργασίας συνδρομής, αλλά μπορεί να φέρει τα χρόνια του Δομήνικου, του Αγίου Δομήνικου εδώ, αν δουλέψει, και να αυγατήσει με τα χρόνια της Ελλάδας, αν είχε πληρώσει εισφορές. Διότι με αυτό που αναγνώσατε,
1: αν είχε πληρώσει εδώ στην Ελλάδα,
0: με αυτό που μου αναγνώσατε, ναι, εικάζω, ναι, ότι δεν είχε πληρώσει εισφορές.
1: Όχι, αυτό μας γράφει ότι δεν πληρώναμε τίποτα τότε, λέει, το 87.
0: Βοηθούσε τον πατερούλι του, αυτό κατάλαβα. Άρα, ναι, λοιπόν, ουδέν δικαίωμα έχει στην Ελλάδα. Μπορεί να είναι νέος και δεν ξέρουμε πώς, πού θα δουλέψει, σε ποια χώρα αργότερα, ή αν τα επανακάψει στην πατρίδα μας, να του πούμε, αφού τον καλησπερίσουμε ή τον καλημερίσουμε, ότι εάν δεν δουλέψει τουλάχιστον 12 χρόνια στην Ελλάδα, ο θεμελιωτικός χρόνος είναι 15, αλλά τα 12 μπορεί να τα βγατήσει με άλλα 3, αν δεν δουλέψει με εισφορές τουλάχιστον 12 χρόνια στην Ελλάδα, μέχρι τα χρόνια, τα μεγάλα, τα 60 του, ναι, τα 70 του, τα ακόμα και τα 75 του, δεν δικαιούται, ναι, σύνταξη.
1: Εργαζόταν, αλλά τότε, λέει, στον ΟΓΑ δεν πληρώναμε τίποτα. Αυτό μου γράφει.
0: Μας έρχονται τώρα και ακροάτρια από δική σας, ναι, που μου στέλνει μήνυμα τώρα. Είμαι συνταξίουχος του γερμανικού συστήματος. Ναι. Στην Ελλάδα δεν παίρνω σύνταξη. Θα πάρω το 400, ρωτάτε την κυρία Μποτίτση, εσάς ρωτάει.
1: Α, μάλιστα.
0: Λοιπόν, ακροάτριά σας. Λοιπόν, απαντάμε όχι. Διότι το σύστημα της Ελλάδας δεν τη βλέπει συνταξιούχο. Ναι. Δεν τη βλέπει και ανασφάλιστη υπερήλικα. Δεν τη βλέπει και αμαία του ΠΕΚΑ, οι τρεις κατηγορίες που θα πάρουν το 400. Άρα η κυρία Ελένη, η καλή σας ακροάτρια, μάλιστα, δεν θα πάρει το 400. Γιατί είναι αλλουνού συστήματος συνταξιούχος.
1: Κατανοητό. Ναι. Τώρα, άλλος ακροατής, ο κύριος Κώστας, εργάστηκα, λέει, στη Βουλγαρία 18 μήνες σε ελληνική τεχνική εταιρεία με βουλγαρική όμως ασφάλιση. Με μένα τι γίνεται?
0: Έρχονται εδώ οι 18 μήνες, έρχονται και αυγατίζουν την ελληνική ασφάλιση, και αυτά τα 18 μήνες θα πάνε. Ασχολούμαι, διότι έχουμε σύστημα συνδρομής με τη Βουλγαρία και με την Αλβανία. Με την Αλβανία λίγο ελλιπές, αλλά βγάζουμε σύνταξη, φέρνουμε τα χρόνια εκεί, και με τις άλλες χώρες εκεί τις βορειότερες. Υπ' αυτή την έννοια οι 18 μήνες, αν είναι μόνο 18 και αν μείνουν μόνο 18, mm-hmm. μπορούν να έρθουν στην Ελλάδα με 14 ή 13 χρόνια ασφάλισης και να φτάσουμε 4,5 χρόνια με τα 18 μήνες και να πάρουμε σύνταξη με το ελληνικό σύστημα, αφού προσμετρήσουμε και το 18μήνο που διανύθηκε στη Βουλγαρία.
1: Εν τω μεταξύ έχουμε ανοίξει τώρα κουβέντα με τους Έλληνες της Ομογενής, μεγάλο ενδιαφέρον. Από Γερμανία η κυρία Μαρία λέει, είμαι ασφαλισμένη στην Ελλάδα, εργάστηκα πριν το 1993, το 1991, 2 χρόνια τώρα βρίσκομαι και εργάζομαι στη Γερμανία. Πώς μπορώ να λάβω και δεύτερη γερμανική σύνταξη, πόσα χρόνια ακόμη, προφανώς ρωτά, πρέπει
0: Γερμανία,
1: να μείνει εκεί.
0: Η Γερμανία θα πάρει, αφού δουλέψει τουλάχιστον 7, διότι η Γερμανία έχουν τη λεγόμενη αναλογική σύνταξη, έχει 2 χρόνια στη Γερμανία, ναι. με άλλα 5 και πλέον, βγάζει σύνταξη στη Γερμανία.
1: Τελειώσαμε, ναι.
0: τη Γερμανία. Τελειώσαμε τη Γερμανία.
1: Ναι.
0: Τώρα. Εάν στην Ελλάδα αν έχει 15 χρόνια, mm-hmm. μπορεί να πάρει σύνταξη όταν γίνει 67 στην Ελλάδα. Τώρα, αν της Ελλάδας δεν αρκούν, τα χρόνια που θα διανύσει στη Γερμανία θα τα φέρει, διότι έχουμε σύμβαση με τη Γερμανία, θα τα φέρει στην Ελλάδα και μαζί με τα ελληνικά θα βγάλει μια καλή σύνταξη στα 67. Άρα ναι. δεν πάει τίποτε χαμένο, δουλεύει.
1: Εργάζομαι, τότε, λέει, από 18 ετών και τώρα είναι 58 η κυρία.
0: Πόσα χρόνια εργαζόταν, αλλά πόσα ένσημα εργαζόταν.
1: Συνεχόμενα, ναι, από τα 18
0: ολόκληρα,
1: μου.
0: Άρα λοιπόν στην ναι. Ελλάδα έχει θεμελιώσει για να πάρει στα 67 τη σύνταξη, διότι δεν έχει 40 που απαιτεί στα 62. Άρα έχει τελειώσει με το δικαίωμα στην Ελλάδα, το οποίο θα χρησιμοποιήσει στα 67 της για να πάρει σύνταξη. Τώρα, εάν δουλέψει τουλάχιστον 7 στη Γερμανία, γιατί έχουν την αναλογική mm-hmm. σύνταξη, θα πάρει 2 διακριτές συντάξεις. Μία στη Γερμανία αν δουλέψει άλλα 5 χρόνια και μία στην Ελλάδα με τα τουλάχιστον 25, όπως καταλαβαίνω ότι έχει στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
0: Άρα πάμε σε 2 διακριτά συνταξιωτικά δικαιώματα.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ πολύ κύριε Μητρόπουλε, είστε καλά.
0: Να πούν να ενημερωθούν από την ΕΝΙΠΕΚ τουλάχιστον με τον οδηγό μας για καλύτερη σύνταξη και μεγαλύτερη.
1: Σε κάθε περίπτωση θα τους βοηθήσει. Να είστε καλά, γεια σας. Έχουν έρθει και άλλα μηνύματάκια, αλλά δυστυχώς ο χρόνος της εκπομπής ολοκληρώθηκε. Ενδεχομένως την επόμενη εβδομάδα μια υπομονή θα κάνετε. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ για την συμμετοχή. Να είστε καλά, γεροί, δυνατοί. Καλό μεσημέρι σε όλους. Από τη Δέσποινα Βοτίτση, τον Γιώργο Δαμιανίδη, καλό μεσημέρι. Έρχεται στη συνέχεια και κόντρα στο σύστημα ο Γρηγόρης Ερέτης. Τα φιλιά, την αγάπη μας. Γεια σας.

0: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
1: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
2: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
3: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
4: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Η ποιότητα συναντά την οικονομία, το όνομα είναι ένα. Inox Dobros. Επαγγελματικά ψυγεία και Inox κατασκευές με κορυφαία ποιότητα και αντοχή στο χρόνο. Και τώρα με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας για μεγαλύτερη οικονομία στην καθημερινή λειτουργία. Η Inox Dobros είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα με ψυγεία πάγκους ενεργειακής κλάσης Α. Inox Dobros. Η ποιότητα που αντέχει. Η ενέργεια που εξοικονομεί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2394 020 566.
6: Σου χρειάζεται όχημα για δουλειές, για εκδρομές, για ιδιαίτερες στιγμές? Μη ψάχνεις, πας Ντουγρού στην Cup Car όλες τις εποχές. Cup Car, Car Rental, υπηρεσίες ενοικίασης οχημάτων υψηλής ποιότητας. Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων, φορτηγών και μηχανών.
7: Για ασφάλεια, αξιοπιστία και σωστή εξυπηρέτηση, πας Cup Car SKG. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και πωλήσεις. Αμπελοκήπων 16, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Για άμεση ενοικίαση και πληροφορίες, καλέστε στο 6989-396-132.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Πιλς Ελλάς κουτί 4x500ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
10: Κόντρα στο σύστημα, με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
11: Θα το πω και σε όποιον αρέσει. Είπε ο Χάραρη, έγραψε μάλλον, στο βιβλίο του 21 μαθήματα για τον 21ο αιώνα, εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Η ανάπτυξη όμως τεχνητής νοημοσύνης των μηχανών στα χέρια κάποιων ωφελημιστικών και υστερόβλων διοικητικών δομών που εμείς τις επιλέγουμε, εμείς τις εκλέγουμε για το δικό μας μικροσυμφέρον και για τις δικές μας μικροαπάτες. Δεν θέλω να με ψηφίσει κανένας, γι' αυτό μπορώ να τα λέω. Κάνουν πιο εύκολη την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ανθρώπων. Αυτά δεν λέγονται τώρα, έχει γραφτεί πριν 6 χρόνια. Ανοίγοντας έτσι το δρόμο για ψηφιακές δικτατορίες παρόλο που επιφανειακά θα παραμείνει δημοκρατική πρόσωψη των ελεύθερων εκλογών ή των ελεύθερων καταναλωτικών και άλλων επιλογών. Παράλληλα, ενδιαφέρει εσάς, χάρη στη νέα τεχνολογία θα ενταθούν οι προσπάθειες να επηρεαστούν τα συναισθήματα και οι προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Έτσι η δημοκρατία θα μεταλλαχθεί σε ένα κουκλοθέατρο, όπου κάποιες ελίτ αφανώς θα έχουν την τεχνολογική δυνατότητα να χειραγωγούν τους πολίτες ψηφοφόρους. Ο Χάραρη τα έγραψε πριν χρόνια. Παραδείγματος χάρη, σε εντεταλμένες ορδές από ρομπότ εντός εισαγωγικών λογισμικού. Ρομπότ λογισμικού μπορεί να είναι και ο άνθρωπος, έτσι. Που θα περιφέρονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να πουλήσουν μια ιδεολογία, έναν πολιτικό ή μια ψευδή είδηση. Ήδη έχουμε πάρει μια πρόγευση αυτού. Σ' όλα αυτά, αν θέλουμε να περάσουμε στο νέο χωρίς να έχουμε ιδεολογήματα, τι να κάνουμε εμείς και τα λοιπά, να μην επιτρέψουμε να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Να ψάχνουμε, να διαβάζουμε. Να μην ακούμε ό,τι μας λένε. Να μην βάζουμε το προσωπικό μας συμφέρον, νόμιμο ή παράνομο κτλ. Πάνω από το συμφέρον της κοινωνίας. Είπα, γιατί τα λέω αυτά τα πράγματα. Γιατί είμαι στενοχωρημένος πολύ.
12: Είναι τόσο.
11: Γιατί είμαι μια γενιά που είπαμε κάποτε στα νιάτα μας να αλλάξουμε τον κόσμο. Και αποτύχαμε. Συμβιβαστήκαμε. Άρα λοιπόν, να μην συμβιβαζόμαστε. Ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει. Ας κάτσουμε λοιπόν στα πρωινά για να ακούσουμε τα ταρό και την αστρολογία.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Ράδιο Χαλκιδική στους 98,8. Ράδιο Ιωάννινα στους 94,8. Στους 98,4. Flash Creed στους 95,8. Νότος News 97,8. Και πάει λέγοντας. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης. Εμπιστεύεστε τυφλά. Χωρίς να καταλαβαίνετε ότι αυτοί οι άνθρωποι κοιτάνε τον εαυτό τους, κοιτάνε την τσέπη τους. Ασυγχώρητος είναι ο ελληνικός λαός για όλα αυτά που κάνει. Που λειτουργεί χωρίς σκέψη. Που λειτουργεί παρορμητικά. Έβγαινε ο Μητσοτάκης και σου έλεγε ότι είναι έτοιμοι να καταπολεμήσουν τις πυρκαγιές. Κάθε χρόνο τα ίδια. Και κάθε χρόνο λέτε ναι, αυτή τη φορά κάνανε κάτι, δεν έχουν κάνει τίποτα. Στα 602 εκατομμύρια ευρώ είναι τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας σύμφωνα με τον ισολογισμό του κόμματος. 600 εκατομμύρια χρωστάνε. 600 εκατομμύρια. Και τους επιτρέπεται να μιλάνε και να κουνάνε και το δάχτυλο. Ποιοι? Ο Άδωνης, ο Χατζηδάκης, ο Μητσοτάκης, ο Αυγενάκης και όλοι αυτοί. Η τραγική παρέα. Α, βάλ τον Άδωνη. Βάλε, να, άκου εδώ. Άκου εδώ παραλήρημα. Άκου εδώ τώρα, άκου.
1: Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι να μυριάζονται. Έλος.
2: Μάστε. Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
1: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
2: Τι έχουμε?
1: Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση με το Τσάκι. Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι να μυριάζονται. Έλος.
2: Μάστε. Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
1: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
2: Τι έχουμε?
1: Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση με το Τσάκι.
0: Βγάζει άκρη. Βγάζει άκρη με αυτούς. Δεν βγάζει άκρη. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που κατηγορούν όποιον λέει την αλήθεια, είναι οι ίδιοι άνθρωποι που κυνηγάνε φαντάσματα, είναι οι ίδιοι άνθρωποι που δεν σέβονται κανέναν. Κανέναν, έχει έρθει ακρίβεια, έχουμε πρόβλημα. Βρήκα ένα διαφημιστικό σποτάκι από το 2001. Ακούστε τι τιμές είχαμε. Ακούστε, για να καταλάβετε ότι σταδιακά αλλάζουν όλα και θα χειροτερέψουν ακόμα πιο πολύ. Γίνουν ακόμα χειρότερα. Βασικά, ξέρεις τι, πριν πάμε στο σποτάκι, επειδή ανέφερα το παραλήρημα του Άδωνη, βάλε λίγο τον Πορτοσάλτε. Τι πάθαινε με το πόρισμα της Επιτροπής για τα Τέμπη. Θα πάμε μετά στην ακρίβεια, άστο για μετά. Γιατί μας την είχαν πέσει εδώ στο Focus FM 103,6. Μας την είχαν πέσει εδώ στην εκπομπή κόντρα στο σύστημα. Κάτι ελληνικά χόξες, κάτι κυβερνητική, κάτι σουράκιδες μέσα από το Μαξίμου. Για να μην πω και τι άλλο είναι αυτοί οι σουράκιδες. Οι οποίοι λέγανε είστε συνωμοσιολόγοι, είστε τρελοί. Για βάλε λίγο τι κρίση πανικού έπαθε ο Πορτοσάλτε μετά το πόρισμα της Επιτροπής. Βάλε λίγο, βάλε, γιατί έχουμε, ναι, είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε και τις δηλώσεις της κυρίας Μαρίας Ντόλκα από τη δίκη των Τεμπών. Προέχει αυτό. Βάλε. Πρώτα πορτοσάλτε, τι πάθαινε με την τέτοια, με το πόρισμα, και μετά θα πάμε στην κυρία Ντόλκα.
3: Άρα μιλάμε επίσημα πια για το σενάριο ύπαρξης ενός καυσίμου μέσα στην αμαξοστοιχεία.
4: Σε ποια από όλες?
3: Δεν διευκρινίστηκε αυτό.
4: Δηλαδή μπορεί να μείνει στην εμπορική, να είναι στην επιβατική, αλλά μπορεί να μείνει στην επιβατική και να είναι στην εμπορική.
3: Όχι, αλλά σου λένε ότι... Άρα μιλάμε επίσημα πια για το σενάριο ύπαρξης ενός καυσίμου μέσα στην αμαξοστοιχεία.
4: Σε ποια από όλες?
3: Δεν διευκρινίστηκε αυτό.
4: Δηλαδή μπορεί να μείνει στην εμπορική, να είναι στην επιβατική, αλλά μπορεί να μείνει στην επιβατική και να είναι στην εμπορική.
3: Όχι, αλλά σου λένε ότι αυτή η πυρόσφαιρα που δημιουργήθηκε δεν δημιουργήθηκε από τα έλαια, αυτό το ξεκαθαρίζουμε.
4: Από την ηλεκτρική ενέργεια πιθανώς να γίνει, ούτε και αυτό.
3: Εμείς δεν είμαστε εμπειρογνώμονες.
4: Όχι, ρωτάω τι λέει το πόρισμα, παιδιά.
3: Από αυτά που ακούσαμε.
4: Χωρίς άγχος να δούμε τι λέει το πόρισμα αυτό, προσπαθώ. Η επιτροπή αυτή έχει πραγματογνώμονες με την έννοια δηλαδή των τεχνικών που μπορούν να ερμηνεύσουν δεδομένα. Γιατί άκουσα κάποια στιγμή στην απάντηση του κυρίου που είδαμε στο βίντεο, λέει εμείς δεν είμαστε αστυνομικοί. Ωραία, αστυνομικοί δεν είναι, προφανώς. Αλλά είναι μηχανικοί, έχουν τεχνικές γνώσεις για να δώσουν, να καταλάβουμε τι συνέβη. Συνέβη και μία ανάφλεξη. Στην ανάφλεξη πάνω είναι οι άνθρωποι, δηλαδή η Επιτροπή.
3: Συγνώμη,
4: έχει μηχανικούς. Δεν αμφισβητώ τίποτα, βρε παιδί μου. Ερώτηση κάνω.
3: Είναι η δεν επίσημη Επιτροπή από την οποία περιμέναμε πώς να πει αυτό το διάστημα.
4: Επίτρεψέ μου, δεν αμφισβητώ τίποτα, ρωτώ. Η Επιτροπή έχει τεχνικούς εμπειρογνώμονες, τεχνικούς.
5: Ασφαλώς.
4: Δηλαδή, ωραία.
5: Ασφαλώς.
4: Οι οποίοι να δώσουν
5: εξήγηση. Επικεφαλής της Επιτροπής είναι ο Διευθυντής Ασφάλειας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων.
0: Βλέπεις, υπάρχει μια λύσα. Ακούς τη λύσα, την ακούς? Πώς προσπαθούν να δικαιολογήσουν καταστάσεις, να αποφύγουν αλήθειες. Βάλε την κυρία Ντόλκα να την ακούσουμε. Βάλε.
6: Έφαγες καραμαλί και η Αναστασία λείπει από το σπίτι. Πες πόσα έφαγες. Πες. Πόσα έφαγες καραμαλί και η Αναστασία λείπει από το σπίτι. Πες πόσα έφαγες. Πες. Αν δεν σε δικάσουν στο ειδικό δικαστήριο, αν δεν σε δικάσει η δικαιοσύνη, να σε δικάσουν οι τύψεις, να σε βρω ρακένδυτο στους δρόμους. Που εγώ έχασα τον ήλιο του σπιτιού μου. Ρακένδυτος να γυρίζεις. Και όσοι ακόμη δεν ήταν εδώ, γιατί δεν έρχεστε, σας έχω ξαναρωτήσει. Αν δεν είστε ένοχοι, γιατί δεν έρχεστε? Τα σάβανα, έλεγε η μανούλα μου, δεν είχαν τσέπες ποτέ. Αυτονών έχουν, είμαι σίγουρη. Αν δεν σας δικάσουν τα δικαστήρια, όσοι αθωωθείτε, που σας λέω ακόμα ευελπιστώ, τα βράδια να μην κοιμάστε που δεν κοιμάμαι εγώ και ψάχνω την Αναστασία. Έφταιγαν όλοι. Όλοι. Και αυτοί που ήξεραν και αυτοί που δεν τολμούσαν να τραβήξουν χειρόφρενο και αυτοί που εκείνο το βράδυ ζήτησαν βοήθεια από την αστυνομία και όσοι έσβησαν την προσπάθεια ενός ανθρώπου, και μιλάω για το μηχανοδηγό, να σώσει τα παιδιά, όπως είπε η κόρη του η Αθανασία, όλοι έφταιγαν και όλοι κουκούλωσαν. Και ο ανακριτής τα ήξερε όλα. Και όταν τον ρώτησα γιατί μπάζωσαν το πεδίο και χάθηκαν τα στοιχεία, να μην κάνω εικασίες και να έχω ακράδαντα στοιχεία έτοιμα, μου είπε γιατί είχαν εκλογές. Αυτό μου απάντησε. Και έχει καταγραφεί. Η Αναστασία μου είχε ασφυκτικό θάνατο και χαροπάλευε για 4 λεπτά. Και ότι τοξικολογικές στην Αναστασία μου δεν υπάρχουν, προφανώς το ξέχασαν οι ιατροδικαστές εκείνη τη μέρα. Γιατί εγώ πήρα την ιατροδικαστική της, το DNA, αλλά έψαξα στο φάκελο και δεν έχει τοξικολογικές και η Αναστασία είναι ακέραιη. Είχανε και πνεύμονες και βλενογόνο της μύτης να πάρουν και ύπαρ. Και ξέρω πολύ καλά τι λέω. Άνοιξαν την Αναστασία μου στο θώρακα, στο κεφάλι και στην κοιλιά να βρούνε τα αίτια του θανάτου. Τα βρήκανε. Πού είναι οι τοξικολογικές? Δεν ήταν γιατροί αυτοί? Δεν έδωσαν όρκο? Τα λογοδοτήσετε όλοι σας. Και ο ανακριτής ακόμα πρέπει να έρθει να λογοδοτήσει. Και ο Τριαντόπουλος που έλεγε εκείνο το βράδυ, μαζέψτε τα κρέατα. Ποια κρέατα? Ήταν τα παιδιά μου, το παιδί μου κρέας.
0: Πώς το ακούτε το ηχητικό? Είναι εντάξει? Σας αρέσει? Είναι ok? Ευχαριστώ. Όλα καλά? Ο Τριαντόπουλος, ο οποίος έλεγε μαζέψτε τα κρέατα. Άρε, Ελλαδίτσα, που έχεις φτάσει. Που έχεις φτάσει να κάνουν κουμάντο αυτοί οι άνθρωποι. Εδώ πέρα περάσανε ένα νομοσχέδιο, για να δείτε τι ζούμε. Περάσανε ένα νομοσχέδιο που αφορούσε την ΕΙΔΑΠ και μέσα στις τροπολογίες για την ΕΙΔΑΠ είχανε προσθέσει την πολεοδόμηση και εγκατάσταση παράνομων μεταναστών ευάλωτων ομάδων, όπως τους αναφέρουνε, σε μικρούς φθήνοντες οικισμούς. Το καταλαβαίνετε? Περάσανε μαζί με το νομοσχέδιο που αφορούσε την ΕΙΔΑΠ τροπολογίες που επιτρέπουν την πολεοδόμηση και εγκατάσταση παράνομων μεταναστών σε μικρούς φθήνοντες οικισμούς. Είναι αυτό που είχε πει η Ντόρα Μπακογιάννη, ότι κάτω από 2.000 κατοίκους, όταν έχει ένα χωριό, θα μπαίνουν εκεί πέρα και κάποιοι παράνομοι μετανάστες και θα ζούνε. Αντικατάσταση πληθυσμού. Εδώ έχουμε τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη που ψάχνει το δραπέτι, μόνο τη Λυκολούλη δεν έχει βάλει. Μόνο στην Λυκολούλη δεν έχει πάει ο Χρυσοχοΐδης για να βρει τον Αλκέτ Ριζάη. Χρυσοχοΐδη, πάνε στην Λυκολούλη. Μόνο η Λυκολούλη μπορεί να τον βρει. Το ελληνικό FBI, η ελληνική αστυνομία και η Δημογλίδου και όλοι εσείς μαζί. Άστο, αδερφέ, κουβά. Κουβά έχετε πάει. Κουβά. Ανίκανοι, ανίκανοι. Ανίκανοι είστε. Προσπαθώ να σας αφυπνίσω και δεν καταλαβαίνετε τι γίνεται. Στα σκοτάδια μια ζωή θα είστε. Μια ζωή εκεί πέρα. Χθες έβλεπα, παρατηρούσα τι γίνεται στην Ουκρανία. Και σε κάποια φάση δείχνει έναν Ουκρανό στρατιώτη, ο οποίος έχει στο χέρι του το τατουάζ της βάστιγκας. Άκου τώρα. Τη σβάστηκα στο χέρι, Ουκρανοί. Νεοναζί. Ουκρανοί νεοναζί. Με σβάστηκε στο χέρι. Και γράφανε από κάτω. Οι Έλληνες εθνικιστές που κλαίω από τα γέλια μαζί τους. Κλαίω από τα γέλια. Γράφανε από κάτω οι Έλληνες εθνικιστές σε αυτή τη δημοσίευση για τους Ουκρανούς νεοναζί που έχουν σβάστηκε στα χέρια. Είναι αρχαιοελληνικό σύμβολο. Ναι, λογικά ο Ουκρανός και ο κάθε τύπος εν έτη 2026 που έχει σβάστηκα την έχει κάνει επειδή είναι αρχαιοελληνικό σύμβολο. Σας τα λένε και τα πιστεύετε. Ναι, υπήρχε πάνω σε διάφορα αγγεία παλαιότερα, υπήρχε πάνω σε βάζα. Υπήρχε, ναι, το σύμβολο. Ναι, αλλά μετά ήρθε ο Χίτλερ, ο οποίος Χίτλερ υιοθέτησε το σύμβολο και αυτό το σύμβολο είναι βαφτισμένο ως το σύμβολο των Ναζί στην εποχή που ζούμε και όχι Έλληνες εθνικιστές της πλάκας. Δεν το έκανε ο Ουκρανός αυτό γιατί είναι αρχαιοελληνικό σύμβολο, το έκανε γιατί είναι νεοναζί. Δηλαδή τι θα κάθεστε τώρα να μαλώνετε με τον Ουκρανό και να του λέτε ότι δεν το έκανε γιατί είναι νεοναζί? Είναι δυνατόν να καθόμαστε τώρα να συζητάμε αυτά τα πράγματα? Τόσα αρχαιοελληνικά σύμβολα έχει δηλαδή. Τη σβάστηκα έπρεπε να κάνει. Ρε, για γέλια είμαστε. Εδώ ο κόσμος καίγεται και εσείς χτενίζεστε. Αλλά όταν έχετε φάει σανό, όταν αναπαράγετε ό,τι μακακοί ακούτε, όταν είστε πνιγμένοι στην προπαγάνδα που το παίζουνε και θύματα κάποιοι, και εσείς το τρώτε αμάσιτο. Δεν βγάζεις άκρη, αδερφέ. Κάθεται ο άλλος τώρα, μαλώνει σε μια δημοσίευση στο διαδίκτυο και προσπαθεί να μας αποδείξει τι, ότι ο Ουκρανός, ο νεοναζί που πολεμάει τους Ρώσους και έχει σβάστηκα στο χέρι, την έχει κάνει γιατί είναι αρχαιοελληνικό σύμβολο. Εντάξει, άμα θες να πιστεύεις αυτό το πράγμα, αυτό σου είπανε να λες, αυτό λες. Κάτσε εκεί με το δικό σου το μυαλό να πιστεύεις αυτές τις αρλούμπες. Κάτσε, που χαιρετάνε ναζιστικά. Που χαιρετάνε ναζιστικά, τι είναι κι αυτό. Αρχαιοελληνικός χαιρετισμός λέει. Που κρατάνε σημαίες, ρε, κρατάνε σημαίες το ναζί. Κόκκινη σημαία με ένα κύκλο άσπρο και μέσα μια σβάστηκα. Αυτή η σημαία είναι το ναζί. Όχι, είναι AI. Τώρα είναι αυτή η καινούργια δικαιολογία, είναι AI. Αλλά εγώ προσπαθώ να καταλάβω τι προσπαθείτε να αποδείξετε στον εαυτό σας. Τι προσπαθείτε να αποδείξετε στον εαυτό σας. Να πείσετε τους υπόλοιπους ότι τρέφετε αυταπάτες. Τι προσπαθείτε να κάνετε, δεν μπορώ να καταλάβω. Ρε φίλε, δεν θα μας τρελάνετε, τελεία και παύλα. Η σβάστηκα είναι σύμβολο των Ναζί. Τέλος. Δεν το συζητάω, όταν χαιρετάει κάποιος έτσι με το συγκεκριμένο αυτό τρόπο, χαιρετάει ναζιστικά. Μπερδεμένοι, εμπερδεμένοι, σας έχουν κάνει το μυαλό μαρμελάδα. Πέρε Παναγίτσα μου. Τρέλα, τρέλα είναι η κατάσταση. Αυτά σας λένε, να λέτε αυτά λέτε. Ο άλλος βγαίνει και λέει, πόσους εγγεγραμμένους έχει ο ένας στο προφίλ του, πόσους εγγεγραμμένους έχει ο άλλος στο προφίλ του και δες πόσους χιλιάδες ακόλουθους έχει αυτός και δες πόσους χιλιάδες ακόλουθους έχει ο άλλος και έτσι καταλαβαίνουμε πόση επιρροή έχει και τι δεν έχει. Ρε, άμα μια γκόμενα εκεί πέρα έξω, να σου το πω έτσι απλά και λαϊκά, αν μια γκόμενα εκεί πέρα έξω βγάλει τα οπίστια της και το στήθος της, έχει τριπλάσιους ακόλουθους από όλα αυτά τα πολιτικά πρόσωπα στην Ελλάδα. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή? Ότι είναι η καταλληλότερη να κυβερνήσει ή ότι θα σώσει την Ελλάδα? Τι χαζομάρες ακούμε, ρε Παναγία μου. Αλλά φταίω εγώ που κάθομαι και ασχολούμαι με όλους εσάς. Την ίδια ώρα, όπως σας είπα, υπάρχει ένας πολιτικός οργανισμός που ονομάζεται Νέα Δημοκρατία, που έχει τραπεζικά δάνεια 592 εκατομμύρια ευρώ. 602 έχει πάει τώρα. 602 εκατομμύρια ευρώ. Σε τόκους και τραπεζικά έξοδα έχει 65 εκατομμύρια ευρώ. Ακόμα και στο κόμμα υπάρχει έλλειμμα. Παντού δεν μπορούν να διαχειριστούν την κατάσταση. Είναι ανίκανοι. Είναι παπατζίδες. Δεν είναι κατάλληλοι. Θέλετε να πνιγείτε στο βούρκο? Πνιγείτε μόνοι σας. Δεν θα πάρετε και εμάς μαζί. Θέλετε να παίξετε το παιχνίδι του συστήματος? Παίξτε το μόνοι σας. Αφήστε μας εμάς να συνεχίσουμε το δρόμο της αλήθειας. Αφήστε με εμάς να συνεχίσουμε και να προσπαθήσουμε τουλάχιστον να σώσουμε ό,τι δεν σώζεται. Χωρίς φιλοδοξίες, χωρίς φιλαργυρίες και χωρίς να το παίζουμε πλανητάρχες με την αλαζονία που κουβαλάνε μερικοί και μας το παίζουν και ορθόδοξοι. Ούτε οι ίδιοι δεν ξέρουν τι είναι. Αλλά δεν φταίνε αυτοί, εσείς φταίτε που τους πιστεύετε. Εδώ άλλος προχθές προσπαθούσε να με πείσει ότι ο Τσίπρας θα σώσει την Ελλάδα. Μετά το Τζε Γκεβάρα των Βαλκανίων, έχουμε το Τζε Παπάρα των Βαλκανίων. Είχε υποσχεθεί πως θα τα καταργήσει όλα. Είχε πει πως θα βαράει τα ούλια και θα χορεύει η Μαντάμ Μέρκελ τσάμικα. Ο Αλέξης Τσίπρας που είχε υποσχεθεί πως θα καταργήσει τον έμφυα. Και τον διατήρησε και τον αύξησε κιόλας. Μαζί με τον φίλο του τον Κατρούγκαλο, που διέλυσαν τους συνταξιούχους. Αυτοί που φωνάζανε κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη και έφεραν τα φαντ που ακόμα κάνουν πάρτι στις δημοπρασίες ακινήτων. Ποιος ο Τσίπρας που είχε δεσμευτεί να καταργήσει τα διόδια και τα πολλαπλασίασε και δημιούργησε νέους σταθμούς παντού. Ο άνθρωπος που ξεπούλησε τον ΟΣΕ για 40 εκατομμύρια, όσο κόστιζε τότε ο Μήτρογλου. Ο άνθρωπος που είχε πει ότι δεν θα ξεπουλήσει τα δημόσια και δωρεάν αεροδρόμια. Και το έκανε και αυτό. Και μάλιστα με διαδικασίες fast track. Που είχε υποσχεθεί 100.000 νέες θέσεις εργασίας. Και κατάφερε να φύγουν 400.000 νέοι Έλληνες στο εξωτερικό. Ο Τσίπρας που έκανε το νέο όχι και το όχι ναι στα δημοψηφίσματα, που έφερε τα capital control, που πήγε έβαλε την τσίφρα του για να ονομάζονται οι Σκοπιανοί Μακεδόνες, που δεν έχουν καμία σχέση ιστορικά με τη Μακεδονία. Ελληνική είναι η Μακεδονία. Όσες υπογραφές κι αν βάλουν όλοι αυτοί οι πολιτικοί προδότες. Σας έκανε υπουργό το Χαϊκάλι από το 50-50 και χαιρόσασταν. Ο Τσίπρας μας το έπαιζε αριστερός και έφερνε τα μάτ και δέρνανε κόσμο και κοσμάκι. Με τις δημιουργίες αγκαλιά ήτανε. Και εσείς μου λέτε ότι αυτός ο άνθρωπος θα σώσει την Ελλάδα πάλι για άλλη μια φορά τα ίδια. Πόσο μυαλό έχετε. Ο Τσίπρας που έλεγε τον Αλγερινό και τον Μαροκινό που έσφαζε κάποιον συνέλληνα αθώο, καημένο, πεινάει και τα κάνει. Αυτό το αφήγημα υπήρχε. Κάηκαν 100 άτομα στην Αττική ρε, λόγω αδιαφορίας και ολιγορίας του κράτους. Και γι' αυτό φταίγαν αυτοί. Για να μην αρχίσουμε να λέμε για τους συνεργάτες του. Για να μην αρχίσουμε να λέμε ότι από τη μία έλεγε ότι είναι άθεος και από την άλλη αγκαλιαζόταν με τους παπάδες. Μας έχετε πρίξει, μας έχετε κουράσει. Δεν έχετε αντίληψη, είστε φυτά. Κατευθυνόμενα μυαλά που τρέχουν πίσω από ένα κόμμα. Αυτοί είστε. Θύματα των μέσων μαζικής εξαπάτησης. Σας παρουσιάζουν ένα θέμα και ασχολείστε με αυτό όλη μέρα.

Και όχι τίποτα, βγαίνουν και κάτι εξυπνάκηδες και έρχονται να μου πούνε τι. Αυτά που τους λέω εγώ. Πόσο καιρό φωνάζω για τις δημοσκοπήσεις. Μέχρι και δημοσκόπο σας έφερα εδώ πέρα μέσα στο στούντιο για να ακούσετε την άποψή του. Για να δούμε πώς βλέπουν τα πράγματα. Το ξέρετε ότι έχουν πάει στους Ευρωπαίους εισαγγελείς έναν φάκελο για τις δημοσκοπήσεις στην Ελλάδα. Για τις αναθέσεις, για τα κρατικά χρήματα. Για αυτό το μεγάλο ερώτημα της αξιοπιστίας. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχω, φάκελος με αρκετά στοιχεία από δημόσιες αναθέσεις σε εταιρείες του κλάδου των δημοσκοπήσεων έχει φτάσει στα χέρια της Ευρωπαίας Λάουρα Κοβέση. Οι δημόσιες αναθέσεις, τα έργα που συνδέονται με όλους αυτούς τους ευρωπαϊκούς πόρους έχουν φτάσει στους Ευρωπαίους εντεταλμένους εισαγγελείς. Μιλάμε για συγκλονιστικά στοιχεία. Για όλες αυτές τις δημοσκοπήσεις που κατευθύνουν τα μυαλά σας υπάρχει μια συγκλονιστική διαδρομή του χρήματος. Γιατί πίσω από τις δημοσκοπήσεις κρύβονται συμβάσεις, απευθείας αναθέσεις, επιχειρηματικές σχέσεις με συγκεκριμένα πρόσωπα. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Η Reposition Strategy, μια εταιρεία του ίδιου ιδιοκτήτη με την Opinion Poll, είχε πάρει από την Εδιτέ τρεις συμβάσεις με απευθείας ανάθεση. 270 χιλιάρικα, φίλοι μου, για υπηρεσίες υποστήριξης που συνδεόταν με μια ταξιδιωτική πλατφόρμα την περίοδο της πανδημίας. Opinion Poll και Reposition Strategy αυτή τη στιγμή που μιλάμε βρίσκονταν κάτω από τον ίδιο ιδιοκτησιακό έλεγχο και η δεύτερη είχε λάβει 270.000 ευρώ σε απευθείας αναθέσεις από δημόσιο φορέα. Και σας ρωτάω εγώ, ο παρανοϊκός συνωμοσιολόγος που δεν ξέρω τι λέω και με κατηγορείτε όλοι, είναι φυσιολογικό να παρέχουν οι εταιρείες που κάνουν τις δημοσκοπήσεις και άλλες υπηρεσίες σε υπουργεία, σε ιδιώτες, σε οργανισμούς, σε δήμους, σε κρατικούς φορείς με απευθείας αναθέσεις, με συμβάσεις, με εργολαβίες να κάνουν έρευνες αγοράς, αξιολογήσεις, μελέτες και αναλύσεις για επιχειρηματίες και διάφορους. Ενώ την ίδια ώρα σας λένε και πόσο ποσοστό έχει το κάθε κόμμα. Γιατί να έχει ο δημοσκόπος οικονομικές σχέσεις με το κράτος? Πιστεύετε ότι τα αποτελέσματα που βγάζουν είναι εξαγορασμένα ή είναι αληθινά? Μήπως μαγειρεύουνε? Γιατί συνήθως οι εκλογές πέφτουν έξω. Θα φέρω σαν παράδειγμα το Δημήτρη Μαύρο της MRB, ο οποίος έχει δηλώσει ότι παράλληλα ήταν και πρόεδρος της ελεγκτικής δημοσκοπήσεων. Δηλαδή ο άνθρωπος που έχει μια δημοσκοπική εταιρεία και κάνει δημοσκοπήσεις είναι παράλληλα πρόεδρος της ελεγκτικής δημοσκοπήσεων. Υπάρχει περίπτωση αυτός ο άνθρωπος να ελέγξει ποτέ τον εαυτό του? Μου θυμίζει εκείνο τον εισαγγελέα με τις υποκλοπές που κυνηγούσε την ουρά του και αθώωνε την πάρτη του, που ενώ έβαζε υπογραφές τον βάλανε να ελέγξει την υπόθεση. Εγώ τα λέω έξω από τα δόντια, δεν με νοιάζει. Όλα είναι στημένα, όλα, όλα είναι στημένα. Με θεμέλιο το χρήμα και το συμφέρον. Και κοιμάστε όρθιοι. Κοιμάστε όρθιοι. Και όταν κάποιος σας ανοίγει τα μάτια, τον βρίζετε. Εδώ σας λέμε, αγοράζουν σπίτια σε νησιά του Αιγαίου. Τούρκοι, στη Χαλκιδική έρχονται Βούλγαροι, Ρουμάνοι, Σέρβοι, τα έχουν πάρει όλα.
Και όχι τίποτα, στα νησιά του Αιγαίου υψώνουν και την τουρκική σημαία στα σπίτια τους. Αλλά όχι, ποτέ κανένας δεν θα έρθει να μιλήσει για μειονότητες, όχι, ποτέ κανένας δεν θα διεκδικήσει. Με αυτό το πλευρό να κοιμάστε. Με αυτό το πλευρό να κοιμάστε. Γιατί κοιμάστε και όρθιοι. Βγαίνει ο Άδωνης στην τηλεόραση και λέει στο δημοσιογράφο, μήπως πήρες κανένα μπάφο. Άκου εδώ κατάντια. Υπουργός Υγείας να απευθύνεται με αυτόν τον τρόπο σε δημοσιογράφο. Μήπως πήρες κανένα μπάφο. Στην τηλεόραση. Μήπως θα μας πουλήσεις και κάνα μπαφογυλαίκο. Ε. Ικανό σε έχω. Τρέλα ρε φίλε, τρέλα. Αλλά θα μου πεις, αυτοί είχαν στήσει και μια φάση με τα φαρμακεία και το χασίσι. Δεν τα ξεχνάω εγώ αυτά. Κολοφάναρο θα σας πηγαίνω όλους. Γιατί έχετε καταστρέψει την Ελλάδα. Έχετε προδώσει τον ελληνικό λαό. Και το παίζετε και ηθικοί και σοβαροί. Ασόβαροι είστε και ανήθικοι. Και ανίκανοι. Και ψεύτες. Πολιτικοί εγκληματίες και απατεώνες. Απλά ο κόσμος είναι αποβλακωμένος στις οθόνες. Οι άλλοι λέει πάνε και πληρώνουν υπνοτιστή για να έρθουν σε επικοινωνία με νεκρούς. Ρε εδώ δεν βγάζουμε άκρη, δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τους ζωντανούς. Πάτε και δίνετε 100 σταύρα να μιλήσετε με τους νεκρούς. Τι κάνετε δηλαδή, πιάνετε κουβέντα με τον άλλο κόσμο. Πόσο χαϊβάνια μπορεί να είστε. Εδώ δεν βγάζετε άκρη μεταξύ σας. Με αυτούς που ζούνε, που περπατάνε, που μιλάνε, που ακούνε. Πάνε και πληρώνουνε για να έρθουν σε επικοινωνία με νεκρούς ρε παιδιά, στον υπνοτιστή. Πού το έχετε ξαναδεί αυτό το πράγμα. Είναι απίστευτο. Ώρες αναρωτιέμαι ρε φίλε, τι ζούμε.

0: Εδώ σας βάλανε στο Μέγκα τον Μπισμπίκη και τον Μυριαγκό. Δυο πενιντάριδες. Να κάνουν τα παιδάκια. Να φοβούνται να πούνε στη μαμά τους ότι έχουν κοπέλα. Σιγά μην πάει ο Μπισμπίκης στο επόμενο επεισόδιο με το παπί στα Γκούντις. Σιγά μην τον μαλώσει και όλα η μαμά του να γυρίσει πριν τις 12. Θα ζητήσει ο Μπισμπίκης στο επεισόδιο άδεια από τη μαμά του να κοιμηθεί στο φίλο του για να παίξουν μαζί υπολογιστή. Ρε, 50 χρονών είναι. Δεν βρίσκεται έναν ηθοποιό νέο. Θα μου πεις, δεν έμεινε και κανένας νέος στην Ελλάδα. Όλοι φύγαν στο εξωτερικό. Τι να κάτσουν να κάνουν εδώ. Το κολοφάναρο είναι μια έκφραση που χρησιμοποιείται στις κόντρες. Γιατί πολλοί λένε τι είναι το κολοφάναρο. Το κολοφάναρο δεν είναι κακιά λέξη. Το αυτοκίνητο έχει κόλο. Και στον κόλο το αυτοκίνητο έχει ένα φανάρι. Στις κόντρες, όταν το αυτοκίνητο κολλάει πίσω από τον άλλον και τον ακολουθάει όπου πηγαίνει, αυτό ονομάζεται σε πάω κολοφάναρο. Δεν έχει σεξιστικό περιεχόμενο και δεν είναι βρισιά. Δεν κάνω τον έξυπνο. Αναλύω τι είναι το κολοφάναρο. Για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Το άλλο τραγικό που βλέπω είναι που βάζουν το Γιαννακόπουλο, τον Κασιδιάρη, το Σφακιανάκι και όλους αυτούς μαζί και λένε θα σώσουν την Ελλάδα. Ρε παιδιά, ακούστε λίγο. Ο Γιαννακόπουλος έχει 15 φωτογραφίες που είναι αγκαλιά με τον Άδωνη. 15. Ο Κασιδιάρης ήταν μέσα στη Βουλή. Έχει φωτογραφίες που δίνει χειραψία στον Πλεύρη, τον Θάνο τον Πλεύρη. Α, το Σφακιανάκι δεν έχω να πω κάτι. Γιατί δεν ασχολήθηκε με την πολιτική. Αλλά όλοι αυτοί που αναφέρετε και βγάζετε εκεί, γιατί δεν μας έχουν σώσει τόσα χρόνια. Για εξηγήστε μου δηλαδή. Για να μην αρχίσω να σχολιάζω. Για να μην αρχίσω να σχολιάζω αυτό με τον Έλον Μάσκ. Που έχει καταντήσει γελίο σε κάθε συνέντευξή του ο Κασιδιάρης. Βγαίνει και λέει κάτι για τον Έλον Μάσκ. Τι κάνεις αδερφέ. Παρακαλάς τον Έλον Μάσκ να σε δώσει σημασία. Για να καταλάβω τι κάνεις. Ο Έλον Μάσκ και ο Έλον Μάσκ. Θα σώσει ο Έλον Μάσκ στην Ελλάδα. Ο Έλον Μάσκ είναι ή δεν είναι μασόνος. Για πείτε μας τώρα, μήπως είναι και αυτός αρχαίος Έλληνας. Εδώ πάει να μας πει ότι δεν ήταν ποτέ εκπρόσωπος τύπου της Χρυσής Αυγής. Και έβγαλε ανακοίνωση η Χρυσή Αυγή και λέει. Τι πάει να πει. Δεν υποστηρίζει τις ιδέες. Μα ήταν 7 χρόνια εκπρόσωπος τύπου. Εγώ παρατηρώ τι γίνεται. Και πραγματικά απορώ. Εσείς βλέπετε ή δεν βλέπετε. Ψάχνεστε ή δεν ψάχνεστε. Όπως το ίδιο θα πω και για το Βανάκι. Γιατί μου έστειλε ένα μήνυμα χθες ένας πραγματογνώμονας. Πόσοι από εσάς εκεί πέρα έξω ξέρετε για αυτό το μπλε Βανάκι στα Τέμπη. Πόσοι. Τι ήταν το μπλε Βανάκι στα Τέμπη. Σας το έδειξαν. Σας το έδειξαν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όχι, άρα δεν ξέρετε. Γιατί δεν είχε πινακίδες αυτό το μπλε Βανάκι. Ξέρετε. Γιατί πήγε εκεί και μάζευε στοιχεία. Ποιος το είχε στείλει το μπλε το Βανάκι. Βλέπεις που είσαι στον κόσμο σου. Βλέπεις που έχεις χάσει επεισόδια. Βάλε να ακούσουμε λίγο έναν μέσο Έλληνα τι λέει. Βάλε αυτή τη στιγμή. Ναι. Πάμε.
1: Ο Θεός με φύλαξε και δεν έκανα από αυτή την πλασμαφαίρεση. Ο Θεός με φύλαξε και δεν έκανα από αυτή την πλασμαφαίρεση. Ο Θεός με φύλαξε και δεν έκανα από αυτή την πλασμαφαίρεση. Αντίθετα, όπως σας έχω πει εδώ και χρόνια, είχα αντικαταστήσει το αίμα μου με παραφλού για να ανιβαίνω τα μεσημέρια με καύσωνα ανηφόρες, το χειμώνα το ίδιο, παραφλού, αντιθερμικό, αντιψυκτικό, Φιλάκια ψέκια.
0: Ο Φάμελος. Το μάθατε για το Φάμελο? Ναι, ο πολιτικός σιγαστήρας, ο κομπάρσος της πολιτικής, ο Φάμελος. Εδώ στο πανόραμα που γυρνάει με τη χορεύτρια. Θα είναι, λέει, υποψήφιος με τον Τσίπρα. Α, άντε ρε, αλήθεια. Σοβαρά μιλάς? Δεν το ξέραμε ότι φεύγαν ένας-ένας από το ΣΥΡΙΖΑ και πηγαίνανε σιγά-σιγά στον Τσίπρα? Και το αστείο που είναι, θα το κατεβάσει, λέει, εδώ στη Β' Θεσσαλονίκη στο Φάμελο. Έλα, Φάμελε, στη Β' Θεσσαλονίκη να κατέβεις υποψήφιος με Τσίπρα. Και άμα βγεις, άμα βγεις, πραγματικά σου μιλάω, θα στείλω δώρο μια κορνίζα σου σε μια σχολή χορού εδώ στο πανόραμα. Αν βγεις, εγώ με αφιέρωση από κάτω, να τη βάλουν εκεί που χορεύουν οι μπαλαρίνες, να σε βλέπουν, να σε καμαρώνουν.

Το δολοφονικό αυτό έγκλημα, γιατί αυτές τις μέρες στη δίκη γίνεται κακός χαμός και δεν σας ενημερώνουν. Πρέπει να πούμε κάποια πράγματα. Το δολοφονικό αυτό έγκλημα, που δεν είναι ατύχημα, είναι έγκλημα αυτό που έγινε στα Τέμπη, που οι περισσότεροι πλέον δεν ασχολείστε γιατί καπέλωσε το πράγμα η Καριστιανού και προσπαθούν τώρα να λανσάρουν όλοι αυτοί οι συστημικοί.

Την πρώτη τζίβρα για τη σύμβαση την έβαλε ο Σαμαράς και υπουργός ήταν ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Και το έργο το είχαν αναλάβει από κοινού η εταιρεία Alstom με την τομή και η θυγατρική εταιρεία της Actor. Μετά ήρθε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, παρέλαβε τη σύμβαση, άρχισε λίγο να προχωράει, ειδικά στο τμήμα Πλατή Προμαχώνα, που και στο Πλατή προβλήματα είχαμε. Δεν υπήρχαν υπογεγραμμένες μελέτες για το έργο, όπως προέβλεπε η σύμβαση. Η Εργοσέ δεν έδινε την αναφορά. Παραλάμβανε τις μελέτες με τη σημείωση ότι απαιτείται και υπογραφή της εταιρείας της δανειοπαρόχου για να προχωρήσει η εκτέλεση και τίποτα, η Εργοσέ κοσμάρα. Και έτσι τα προβλήματα σιγά σιγά μεγάλωναν. Υπήρχαν αρκετά θολά σημεία στη σύμβαση 7-17. Γιατί αρκετοί ελεγκτικοί φορείς κάναν τα στραβά μάτια, εθελοτυφλούσαν. Και τα προβλήματα σιγά σιγά μεγάλωναν. Και κανένας δεν έλεγε τίποτα. Ποια νομιμότητα, ποια κοινοπραξία, ποιες μελέτες, ποιο υλικό, ποιες ποσότητες, ποιες προδιαγραφές. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι το αρχικό σύστημα σηματοδότησης, το οποίο είχε κατασκευαστεί με υλικά της εταιρείας Bombardier και πάνω στο οποίο γινόταν η αναδιάταξη για να μπορέσει να προχωρήσει το έργο και για να μπορέσει να υπάρχει δίθεν ασφάλεια, προσπαθούσε το αρχικό σύστημα σηματοδότησης να λειτουργήσει και η εταιρεία είχε ενημερώσει ότι δεν μπορεί να παράσχει σχετικό υλικό πλέον λόγω του χρόνου που είχε περάσει. Και αποφάσισε η Εργοσέ το 2017 να συνάψει μια συμπληρωματική σύμβαση για να προχωρήσει το έργο. Και το Υπουργείο Ανάπτυξης τι αποφάσισε? Ότι πρέπει να προηγηθεί έγκριση του ελεγκτικού συνεδρίου και να γίνει συμπληρωματική σύμβαση. Και το ελεγκτικό συνέδριο απέρριψε 2 φορές, γιατί είπε ότι υπάρχουν προβληματικά σημεία της σύμβασης και τελικά εγκρίθηκε η σύμβαση. Τον Αύγουστο του 2018, για να ξέρετε πώς προχωράει το πράγμα. Σταματάει και πάλι μετά το 2018 το έργο, γιατί είχε μια επιτροπή δημοσιονομικού ελέγχου που έλεγε ότι πάλι υπάρχουν προβλήματα. Και το 19 πάλι η κοινοπραξία έστειλε κάποιες μελέτες υπογεγραμμένες, αλλά δεν μπορούσε να συνεχιστεί διότι πάλι υπήρχαν προβλήματα και καθυστερήσεις. Και το 20 τα ίδια. €13,2 εκατομμύρια υπογράψανε το Μάιο του 21, μόνο το Μάιο του 21. Και πάλι τίποτα δεν έγινε. Και πού πηγαίναν αυτά τα λεφτά? Και είναι πολύ περισσότερα τα λεφτά της σύμβασης 7-17. Αναρωτιέμαι πού πηγαίναν όλα αυτά τα λεφτά, αφού δεν πήγαιναν στην τηλεδιοίκηση, αφού δεν πήγαιναν στη σωστή λειτουργία και αφού δεν προχωρούσε αναδιαστήματα το έργο. Πού πήγαιναν τα εκατομμύρια? Δεν ενδιαφέρεται κάποιος από τους ελεγκτικούς φορείς να μάθει? Κάποιος εισαγγελέας δεν θέλει να ξέρει? Αν είχε ολοκληρωθεί, θα είχαμε σύστημα τηλεδιοίκησης που έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί το 2016. Θα είχαμε σηματοδότηση. Θα άναβε έστω ένα αναμαθητισμένο κόκκινο φανάρι. Ένα από τα 2 τρένα θα σταματούσε. Ένα αναθεματισμένο κόκκινο φανάρι δεν είχε, ρε. 57 συνάνθρωποι μας θα ήταν ζωντανοί αν είχαν βάλει ένα κόκκινο φανάρι και σταματούσε ένα από τα 2 τρένα. Και εσείς μιλάτε τώρα για συλλογική λύτρωση.

0: και ποινικές ευθύνες. Είναι ξεκάθαρο ποιος στέει. Είναι ξεκάθαρο το τι έχει συμβεί. Απλά δεν θέλει η δικαιοσύνη που δέχεται πολιτικές παρεμβάσεις να στείλει τα συγκεκριμένα πρόσωπα στο κελί. Για την πυρόσφαιρα είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Και σκεμμένα δεν τη βάλαν στις δικογραφίες, το έχουμε πει 10.000 φορές. Και δεν είναι τυχαίο που στο Προμαχώνα πιάνανε φορτία με χημικούς διαλύτες, με φορτηγά. Δεν είναι τυχαίο ότι από τα Σκόπια ερχόταν τρένα. Δεν είναι τυχαίο ότι στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης μας είπαν ότι δεν είχε κάμερες που να δείχνουν τι φορτώσανε στην εμπορική αμαξοστοιχεία. Δεν είναι τυχαίο ότι πήγανε και ρίξανε τσιμέντα για να μην υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία. Δεν είναι τυχαίο το μπλε βανάκι χωρίς πινακίδες. Δεν είναι τυχαίο το ότι προσπάθησαν με προπαγανδιστικούς μηχανισμούς να γελιοποιήσουν αυτό το αφήγημα, ενώ δηλώναν ότι δεν έχουν βρει κανένα καταγραφικό. Δεν ξέρουν πού είναι τα βίντεο και παρουσίασαν δύο βίντεο, ο Καπερνάρος με τον Πορτοσάλτε, ενώ μας εξηγούσαν εδώ πέρα τεχνική το ότι μπορούν να αλλάξουν την ημερομηνία και ότι είναι από άλλη μέρα αυτό το βίντεο. Έχουν δίκιο οι γονείς που φωνάζουνε. Είναι απίστευτο το ότι δεν θα μάθουμε ποτέ γιατί απανθρακώθηκαν 28 άνθρωποι στην Ελλάδα. Είναι απίστευτο το ότι δεν θα μάθουμε ποτέ γιατί προκλήθηκε αυτή η πυρόσφαιρα. Και αυτό με τη βοήθεια της κυβέρνησης. Ξεκάθαρη συγκάλυψη. Βάλε πάλι την κυρία Ντόλκα. Δώσε Ντόλκα, κυρία Ντόλκα πάλι. Μια χαρά τα είπε, είμαι μαζί της. Είμαι μαζί της.
1: Πόσα έφαγες, Καραμαλή, και η Αναστασία λείπει από το σπίτι. Πες πόσα έφαγες. Πες, αν δεν σε δικάσουν στο ειδικό δικαστήριο, αν δεν σε δικάσει η δικαιοσύνη, να σε δικάσουν οι τύψεις, να σε βρω ρακένδυτο στους δρόμους, που εγώ έχασα τον ήλιο του σπιτιού μου. Ρακένδυτος να γυρίζεις. Και όσοι ακόμη δεν ήταν εδώ, γιατί δεν έρχεστε, σας έχω ξαναρωτήσει. Αν δεν είστε ένοχοι, γιατί δεν έρχεστε. Τα σάβανα, έλεγε η μανούλα μου, δεν είχαν τσέπες ποτέ. Αυτονών έχουν, είμαι σίγουρη. Αν δεν σας δικάσουν τα δικαστήρια, όσοι αθωωθείτε, που σας λέω ακόμα ευελπιστώ, τα βράδια να μην κοιμάστε που δεν κοιμάμαι εγώ και ψάχνω την Αναστασία. Έφταιγαν όλοι. Όλοι. Και αυτοί που ήξεραν και αυτοί που δεν τολμούσαν να τραβήξουν χειρόφρενο και αυτοί που εκείνο το βράδυ ζήτησαν βοήθεια από την αστυνομία και όσοι έσβησαν την προσπάθεια ενός ανθρώπου, και μιλάω για το μηχανοδηγό, να σώσει τα παιδιά, όπως είπε η κόρη του η Αθανασία, όλοι έφταιγαν και όλοι κουκούλωσαν. Και ο ανακριτής τα ήξερε όλα. Και όταν τον ρώτησα γιατί μπάζωσαν το πεδίο και χάθηκαν τα στοιχεία, να μην κάνω εικασίες και να έχω ακράδαντα στοιχεία έτοιμα, μου είπε γιατί είχαν εκλογές. Αυτό μου απάντησε. Και έχει καταγραφεί. Η Αναστασία μου είχε ασφυκτικό θάνατο και χαροπάλευε για 4 λεπτά. Και ότι τοξικολογικές στην Αναστασία μου δεν υπάρχουν, προφανώς το ξέχασαν οι ιατροδικαστές εκείνη τη μέρα. Γιατί εγώ πήρα την ιατροδικαστική της, το DNA, αλλά έψαξα στο φάκελο και δεν έχει τοξικολογικές και η Αναστασία είναι ακέραιη. Είχανε και πνεύμονες και βλενογόνο της μύτης να πάρουν και ύπαρ. Και ξέρω πολύ καλά τι λέω. Άνοιξαν την Αναστασία μου στο θώρακα, στο κεφάλι και στην κοιλιά να βρούνε τα αίτια του θανάτου. Τα βρήκανε. Πού είναι οι τοξικολογικές? Δεν ήταν γιατροί αυτοί? Δεν έδωσαν όρκο? Τα λογοδοτήσετε όλοι σας. Και ο ανακριτής ακόμα πρέπει να έρθει να λογοδοτήσει. Και ο Τριαντόπουλος που έλεγε εκείνο το βράδυ, μαζέψτε τα κρέατα. Ποια κρέατα? Ήταν τα παιδιά μου, το παιδί μου κρέας.
0: Ανατριχιάζει κανείς να ακούει αυτή τη μάνα. Ανατριχιάζει. Αλλά, βλέπεις, είναι στον άνθρωπο. Άλλες τρέχουν στα δικαστήρια και προσπαθούν να στείλουν στη φυλακή όλους αυτούς τους γελίους. Γιατί γελίοι είναι αυτοί που λένε πάρτε τα κρέατα. Και άλλες είναι στα κανάλια και μας μιλάνε για κοινοβουλευτική ιατρική και κβαντική ιατρική και κάτι τρέλες. Στο Κολωνάκι με τα γεράκι, ρολεξάκι και βαλιτσάκι. Σαν άνθρωπο είναι όλα, φίλοι μου. Δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Να το ξέρετε. Και πολλές φορές νομίζετε ότι δεν μπορεί να φτάσει ένας άνθρωπος σε ελεηνό σημείο. Κι όμως μπορεί να φτάσει. Μπορεί να φτάσει και δεν με νοιάζει. Να λέτε ότι γουστάρετε. Μπορεί να φτάσει σε ελεηνό σημείο. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Σερέτης, Καθημερινά 1 με 4. Τραγουδάκι και επανέρχομαι τη δεύτερη ώρα με τον κύριο Πετράκη. Την τρίτη ώρα μαζί μας θα είναι ο κύριος Θεοφάνης Παπαχαρίτου. Live από το στούντιο. Πάμε, δώσε Μπάμπη Στόκα. Ωραίος ο Μπάμπη Στόκας. Ωραίος.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στις 30 Σεπτεμβρίου αναμένονται οι ανακοινώσεις για τα καύσιμα κίνησης. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, στις 14 Οκτωβρίου θα γίνουν νέες ανακοινώσεις που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς μία ημέρα μετά ξεκινά η διάθεσή του. Προς το παρόν, η κυβέρνηση δεν φαίνεται να εξετάζει το ενδεχόμενο επιδότησης της κιλοβατόρας παρά την ανωδική πορεία των τιμών στην χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Νέο κύμα ανατιμήσεων στα τρόφιμα πρώτων πυλών με την φέτα να αναμένεται να καταγράψει σημαντική αύξηση στη λιανική τιμή της. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Εθνικής Διαπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας, η τιμή της μπορεί να αυξηθεί έως και κατά 2 ευρώ το κιλό μέσα στους επόμενους 2 μήνες. Μέσα σε αυτό το κλίμα ακρίβειας, βολές κατά της κυβέρνησης εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πόσες δικαιολογίες θα βρει η κυβέρνηση για να μην πάρει μέτρα για την ακρίβεια που σαρώνει, αναρωτιέται το ΠΑΣΟΚ. Από τον ψευτοκαυγά κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ και κόμματος Τσίπρα για την ενεργειακή ακρίβεια, χαμένος βγαίνει μόνον ο λαός, τονίζει το ΚΚΕ. Δισεκατομμύρια ευρώ πλήρωσαν οι Έλληνες από αυτήν την πολιτική Μητσοτάκη Τσίπρα Ανδρουλάκη που υπηρετεί τα καρτέλ ενέργειας και όχι τους πολίτες. Ας αφήσουν λοιπόν τα ψίχουλα και ας απολογηθούν, γιατί τα εγκλήματα που έκαναν τα πληρώνουν οι Έλληνες, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Σε υψηλούς τόνους στην Ολομέλεια, η συζήτηση για το νέο αλλιευτικό κώδικα με την κόντρα κυβέρνησης και αντιπολίτευσης να επικεντρώνεται στο άρθρο 74 που προβλέπει εκαθάριση παλαιών αγροτικών επιδοτήσεων την περίοδο 18-22. Η αντιπολίτευση κάνει λόγο για ύποπτη ρύθμιση, η οποία προσθέθηκε εκ των υστέρων στο νομοσχέδιο, χωρίς να έχει προηγηθεί διαβούλευση, υποστηρίζοντας ότι με αυτήν επιχειρείται η νομιμοποίηση παράνομων επιδοτήσεων και η αμνίστευση προσώπων που ελέγχονται για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας για πράξεις και παραλήψεις που προσβάλλουν βάναυσα την ιατρική κοινότητα σε βάρος των 2 γιατρών στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, δήλωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Βελτιωμένος ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τοπικές νεφώσεις και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Οι άνεμοι στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Έθριος ο καιρός και στην Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι πνέουν ασθενείς. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο κέντρο της πόλης στους 22 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
4: με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του Λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλες ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
5: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
7: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
8: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτι?
9: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
10: Εγώ δεν έχω γνωρίσει προδότη, κύριε Πρωτοσάλτη. Κανέναν.
11: Και είχα ρωτήσει εάν θα μπορούσε να δραπετεύσει μέσω Τουρκίας.
10: Όταν λέω κανέναν, εξαιρώ τη Χούντα. Κανέναν.
11: Αυτοί μου απήντησαν ότι πολύ ευχαρίστησα, κύριε Μαδεκτός. Και πράγματι έτσι και έγινε.
10: Κανέναν πολιτικό προδότη δεν έχω γνωρίσει.
11: Βρέθηκα πάντως στο Χίλτον της Κωνσταντινούπολης, φιλοξενούμενος από τους Τούρκους, οι οποίοι με έκρυβαν από τους δημοσιογράφους, και έφυγα από πλαϊνή πόρτα. Με φυγάδευσαν για να μπορέσω να φύγω για την Ευρώπη.
10: Γιατί για μένα η λέξη προδότης είναι πολύ πιο βαριά, ακόμα και από το να σε πούνε κλέφτη.
11: Όταν στο γραφείο που είμαι, στο δωμάτιο που ήμουν, χτυπάει το τηλέφωνο. Έμεινα έπληκτος. Ποιος μπορεί να ξέρει ότι βρίσκομαι εκείνη την ώρα? Κανείς δεν το γνώριζε, άνθρωπος στον κόσμο. Και μου λέει στο τηλέφωνο, τσακλάει Αγγίλ εδώ. Και μου λέει, δεν ανεβαίνετε απάνω να πάρουμε ένα βίσκι να μιλήσουμε?
10: Ότι χρησιμοποιούνται αυτές οι λέξεις, μειοδότης, προδότης, μειοδοσία κλπ, με τέτοια ευκολία από κάποιους κύκλους, είναι ό,τι πιο εξοργιστικό μπορεί να υπάρχει.
11: Και τότε είχα μια κουβέντα με τον Ζαγκλαγίλ, ο οποίος μου είπε τότε την πολύ σωστή κουβέντα, ότι κύριε Μητσοτάκη, εμείς, όπως καταλαβαίνετε, θα μπορούσαμε με τους σημερινούς να πετύχουμε πολύ περισσότερα πράγματα από ότι βέβαια θα πετύχαμε εσάς. Αλλά δεν το θέλουμε, δεν θέλουμε να κάνουμε deal με την δικτατορία. Θέλουμε να μιλήσουμε και να συμφωνήσουμε με κυβέρνηση η οποία θα εκφράζει τον ελληνικό λαό.
10: Και σας διαβεβαιώ ότι κανένας, σε κανένα κόμμα, τουλάχιστον όσα χρόνια είμαι εγώ και ασχολούμαι πολλά χρόνια με την εξωτερική πολιτική, δεν μπορώ, ούτε μου περνάει από το μυαλό, να τον χαρακτηρίσω με αυτές τις λέξεις.
11: Βασικές παράμετροι μια συμφωνία είναι απλές, πάρα πολύ απλές. Η ευχαροκρηπίδα θα μοιραστεί λογικά. Εμείς θα πάρω το μεγάλο μέρος, οι Τούρκοι θα πάρω το μικρό. Και περίπου θα έχουμε συμφωνήσει και να αφήσω το δικαστήριο να τη χαράξει τη γραμμή.
12: Αναλαμβάνετε, κύριε Πρόεδρε, την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για μια πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της συνταγματικής συνθήκης. Τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν χάρη της ειρήνης και της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές, καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά ίσως και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και καθιερωμένων. Και πάντως η δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμαστεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης.
13: Να πω ότι δεν τα έλεγαν, τα έλεγαν. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης, καθημερινά 1:00 με 4:00. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Απόστολο Πετράκη. Καλησπέρα, κύριε Πετράκη.
14: Καλησπέρα, κύριε Σερέτη, σε εσάς και στο γραφείο σας.
13: Τι κάνετε, κύριε Πετράκη, πώς είστε? Νομίζω σήμερα είχατε δικαστήριο, δεν είχατε δικαστήριο?
14: Ακούστε, δεν έτσι, θέλω να το πω αυτό. Σε ποια πολιτισμένη χώρα που ισχύουν οι κανόνες Νιτσέου, εκδικάζεται πρώτα μία αγωγή για συκοφαντική διαφήμιση και προσβολή προσωπικότητας, ενώ δεν έχει γίνει το ποινικό δικαστήριο να αποφανθεί για την ενοχή, την αθωότητα, αν δηλαδή εγώ είμαι ένοχος ή αθώος στο αδίκημα αυτό? Εγώ δεν πήγα και έχω πει ότι δεν πάω σε αγωγές αν δεν εκδικαστούν πρώτα τα ποινικά. Σε φαρσοκομωδίες δεν συμμετέχω.
13: Ξέρετε τι έγινε, ξέρετε τι έγινε.
14: Περιμένω τον δικηγόρο να μου πει. Αλλά ξέρετε τι, υπάρχει έστω λίγο λογική σε αυτό? Πώς θα δικαστώ εγώ αγωγή όταν δεν έχει αποφανθεί το ποινικό, αν είμαι αθώος ή ένοχος?
13: Σωστό. Εδώ
14: μου ζητάει 7 εκατομμύρια, ενώ δεν ξέρει οι καθένες που δικάσουν του αστικού, αν ο Πετράκης είναι αθώος ή ένοχος. Γιατί δεν εξετάζει η αθωότητα ή η ενοχή, η αποζημίωση εξετάζεται τώρα. Έχουν τόσο βάψει και ελευθερία με τα λεφτά, που μόνο αυτό τσιγκάζει.
13: Τι να πω, η αγωγή ήταν από τον ανιψιό του Πρωθυπουργού, τον κύριο Γρηγόρη Δημητριάδη.
14: Βεβαίως. Είναι μια συνήθεια από 1925 νομίζω, και με δύσεις άλλες τόσες.
13: Ναι, τόσες πολλές.
14: Τι να κάνουμε. Ξέρετε, ρε, την παρασκευή μας πέρα αυτές τις 6 μέρες συζητήσαμε και είπαμε ότι για τον εμφύλιο στη Νέα Δημοκρατία μέσα στην οικογένεια Μητσοτάκη, σωστά? Δεν πέρασαν λίγες ώρες και μας δικαίωσε η κυρία Μπακογιάννη. Δεν βγήκε αρσέτ. Την αποδόμη των υπουργών της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
13: Ναι, ότι έχουν καβαλήσει καλά, μη είπε.
14: Αυτά ήταν προϊστοδιστικά πειρά της Ντόρας, να ξέρετε.
13: Δηλαδή, τι πιστεύετε, ότι το κάνει εσκεμμένα γιατί δεν παίρνει θέση ο Μπακογιάννης, ο γιος?
14: Υπάρχει δύο στρατόπεδα. Ντόρα, γιος της, Γρηγόρης Μαρέβα, το Κούλης δεν είναι καμία δουλειά, Κούλης ήταν μπροστινός, είναι τέλος πάντων, και άσεσε σε τώρα μιλάμε για δύο γυναίκες. Με την προσωπικότητα της Ντόρας της Μαρέβα καταλαβαίνετε τι έχει να ακολουθήσει. Δύο φτασικές, δύο γυναίκες που βγάλε πάντα τον έλεγχο. Η Ντόρα την έχει χάσει την οικογένεια τον έλεγχο. Τότε έχει βγάλει το σπίτι στα Χανιά η Μαρέβα έξω.
13: Α, τη βγάλανε από το πατρικό της?
14: Του κούλι πήγε το πατρικό, την πέταξε η Μαρέβα έξω.
13: Γιατί όμως την πέταξε έξω?
14: Έτσι, ξέρετε, δύο γυναίκες που θέλουν την εξουσία απόλυτα, οι δυο τους δεν μπορούν να συνεπάρξουν στη ζωή αυτή ποτέ στην ιστορία. Χιλιάδες χρόνια από την ανθρωπότητα μέχρι να δημιουργήσει κοινωνικές ομάδες στην ανθρωπότητα, δύο γυναίκες με τις προσωπικότητες αυτές δεν μπορούν να συνεπάρξουν ποτέ. Είναι δυνατόν να σκοτωθούν μεταξύ τους.
13: Περίεργες οικογενειακές ιστορίες. Περίεργες. Αλλά εδώ πέρα να σου πω κάτι.
14: Για να το κλείσουμε με αυτό. Η νέμεσης με αυτόν τον τρόπο έρχεται στην οικογένεια Μητσοτάκη, θα ξέρετε.
13: Εγώ πιστεύω ευθέως το να μιλάω ότι είμαστε καταδικασμένοι, κύριε Πετράκη, με την ψηφιακή διακυβέρνηση που έρχεται. Δεν πάνε να φωνάζουν εδώ πέρα 15 νέοι εθνοσωτήρες. Δεν πάνε να φωνάζουν. Η Καριστιανούλε είπε ότι άμα δεν μπει στη Βουλή θα φύγει από την Ελλάδα. Το ξέρετε αυτό? Αν δεν καταφέρουμε, λέει, να μπούμε στη Βουλή, θα φύγω από την Ελλάδα. Δηλαδή ο Νταλγκάστης, ο μόνος Νταλγκάστης είναι να μπει στη Βουλή. Δεν έχει κανέναν άλλο Νταλγκά.
14: δεν θα σου δούμε ποτέ και για πολλά χρόνια, και δεν από τη δύο μεριά έχετε που λέτε για την ψηφιακή διακυβέρνηση, αλλά πολύ περισσότερο να σωθούμε γιατί ο ελληνικός λαός δεν θέλει να σωθεί. Σε κάθαρο είναι αυτό, σε όλα τα μήκη τα πλάτη. Όταν πολλές φορές ακούω εύστοχα και λέτε για ότι τρώνε το σανό, σανοφάγι, αμάσιτο, ό,τι τους πλασάρει κανείς πέφτει με τα μούτρα, ένας φίλος μου ο Γιώργος Ανταβός λέει, ίσως στα Αφρανία, πρέπει να γυρίσει ο ελληνικός λαός στα Αφρανία, να μάθει ελληνικά, να ακούει, να καταλαβαίνει τις λέξεις, να αποκτήσει αντίληψη, να αποκτήσει κριτική σκέψη. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει. Επηρεάζονται από το παραμικρό και δεν σωπαιδώνουν όλα. Δεν είναι. Είναι της Ιλιακής γιορτής και της Δευτέρας λείπεις ο ελληνικός λαός.
13: Ναι, αλλά δεν υπάρχει τίποτα. Τι θα κάνουμε κύριε Πετράκη που έχουμε μπλέξει τώρα τόσο άσχημα, τι θα γίνει δηλαδή. Θα καταλήξουμε να είμαστε σερβιτόροι μέσα στον ίδιο μας στην πατρίδα.
14: Εκεί προορίζεται το όσοι δεν φύγουν και εκεί προορίζεται, να ξέρετε.
13: Και δεν το λέω υποτιμητικά, αλλά η αλήθεια είναι.
14: Καμία σχέση.
13: Σε καμία περίπτωση, έτσι, για να μην παρεξηγηθεί κανένας. Απλά η αλήθεια είναι ότι εδώ πέρα αυτά τα εδάφη, ο πλούτος, ο εθνικός πλούτος, όλοι αυτοί εδώ πέρα η θετική θα έλεγα. Πώς λέγεται. Όχι αύρα, δεν βρίσκω τώρα τη λέξη.
14: Ενέργεια.
13: Η ενέργεια που υπάρχει, όλα αυτά και ο πολιτισμός και η ιστορία, το κλίμαξ, τα έχουμε πει 10.000 φορές. Όλα αυτά ανήκουν σε εμάς, δεν μπορεί να τα εκμεταλλεύονται οι ξένοι και εμείς να είμαστε δούλοι τους.
14: Γιατί, πού στον κόσμο, αν ξέρεις με δύο μερικές χώρες όπως η Νορβηγία ή κάποιες άλλες, που υπάρχει κάτι στο έδαφος αυτό, στη γη, στην ιστορία του, δεν υπάρχει πόλεμος, η πείνα, η. Γενικά εφήνες συγκρούσεις και εκμεταλλεύονται τα πάντα οι ξένες μεγαλοδυνάμεις. Δηλαδή να δούμε τις χώρες που βγάζουν πετρέλαιο, που έχουν ορυκτό πλούτο, που έχουν πράγματα. Εδώ θα πρέπει να ήταν άρχοντες ο λαός, είναι δούλοι, αμόρφωτοι και εκεί πέρα μας κάνουν και εμάς. Είναι δυνατόν η Αθήνα, το ιστορικό κέντρο του κόσμου, του δυτικού πολιτισμού, το λύκνο του πολιτισμού, να είναι σε αυτό το χάλι, κύριε Σερέτη, να φοβάστε να περπατήσεις. Στην Αθήνα θα έπρεπε να ήταν μόνο πανεπιστήμια, μόνο πράγματα που αφορούν τον πολιτισμό, τη φιλοσοφία, την τέχνη, να είναι το παγκόσμιο λύκρο του πολιτισμού. Και έχει καταδείξει να είναι το παγκόσμιο λύκρο των λαθρομεταναστών εγκληματιών.
13: Και τώρα περάσαν και μια τροπολογία μαζί με το νομοσχέδιο για την ΕΙΔΑΠ. Που λέει ότι αυτό που έλεγε η Ντόρα, ότι σε χωριά κάτω από 2.000 κατοίκους θα προσθέτουν οικογένειες παράνομων μεταναστών και θα τους δίνουν σπίτι. Με πληρωμή από το κράτος!
14: Καλά μας κάνουν. Καλά πολλοί μας το κάνουν. Όσο δεν αντιδρά ο ελληνικός λαός και όσο το μόνο που το ενδιαφέρει να πει την εξυπνάδα του, να γράψει ένα σχόλιο και να μην πως είναι ο Κολοκοτρώνης, ο Καραϊσκάκης, μαζί με Παφλέσσας και να ξαπλώσει να κοιμηθεί με το να μειώνει ανθρώπους άλλους, με το να υπάρχει διάσπαση, αυτή δεν κυβερνάνε και εσένα, τι. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Δυστυχώς όμως ο ελληνικός λαός, αυτές οι γενιές που υπάρχουν, οι δικές μου γενιές, οι νέοι, μπορεί να πολιτικ πολλοί και να ασχολούνται, δεν έχουν καμία ευθύνη οι νέοι. Οι νέοι έχουν απαξιώσει την πολιτική και την κοινωνία, γιατί φταίμε εμείς, οι δικές μου γενιές και πίσω. Γιατί αυτό που παραδώσαμε στους νέους, είναι ένα χάλι, να μην το χαρακτηρίσω τι. Είναι ένας μόθρος, είναι μια κοινωνία που γεμάται σύψη, δυσοδεία και παραχμή. Και οι νέοι καλά κάνουν και γυρίζουν στην πλάτη και απαξιούν να ασχοληθούν. Για να μην γίνουν κι αυτοί, γιατί στο βόθρο ο κύριος Σερέτη λέει επιπλέον είναι δύο πράγματα μόνο. Τα λίμματα, ξέρετε, να μην το πω τη λέξη, τσιφελή. Ότι λοιπόν είναι βόθρος, κοινωνία και πολιτική, αυτά τα δύο πράγματα επιπλέον επάνω. Υπάρχουν οι άσχημες αλήθειες και τα όμορφα ψέματα. Η κοινωνία αυτή και ο Έλληνας έχει μάθει να ακούει όμορφα ψέματα και να αποφεύγει τις άσχημες αλήθειες. Εγώ όσο ακούω με όμορφα ψέματα, τόσο πιο άσχημη θα είναι η ζωή μας, κύριε Σερέτη.
13: Ναι. Πρέπει να βρούμε όμως μια ροή, μια λύση σε όλα αυτά τα προβλήματα που έχουμε. Πρέπει επιτέλους να καταλάβουμε το ότι απλά να συζητάμε και να μαλώνουμε μεταξύ μας και να προσπαθούμε να λέμε την άποψή μας δεν διορθώνει την κατάσταση. Και εγώ εκεί θέλω να εστιάσουμε λίγο, κύριο Πετράκη.
14: Βεβαίως, εσένα.
13: Διότι ένα λεπτό να σας πω λίγο ακριβώς τι σκέφτομαι. Διότι βλέπω ότι ωραία η συζήτηση, ωραία παρουσιάζονται στα κανάλια και στο γυαλί διάφορα πρόσωπα και λένε που συνήθως ο ένας βρίζει τον άλλον. Αλλά η Ελλάδα χάνεται μία για πάντα και μετά η ανατροπή δεν θα έρθει εύκολα. Θα σας φέρω ένα μικρό παράδειγμα για να μου απαντήσετε.
15: όταν βλέπουμε Τούρκους να αγοράζουν στα νησιά σπίτια και να υψώνουν στα σπίτια τους στο νησί το ελληνικό τουρκικές σημαίες και να μην λέει κανένας τίποτα, για μένα έχει τελειώσει η ιστορία.
14: Έχω πει κάποιες φορές σε εκπομπή σας, κύριε Σιρέτη, ότι είμαστε στις καθυστερήσεις του αγώνα. Μίλησα από την τηλεφωνική ορολογία να καταλάβει ο κόσμος. Και δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε να σωθεί το παιχνίδι. Όταν λοιπόν πριν ένα χρόνο ήταν στη Σέρβη το επεισόδιο και η Σέρβη έκανε τους Τούρκους που πυροβόλησαν τους πράκτορες σε ΙΠ. Περίπου πάνω κάτω.
15: Ναι, τόσο.
14: Είχα πει στην εκπομπή σας ότι μην ξεγελιέται ο κόσμος. Δεν είναι Τούρκοι μαφιόζοι. Έχουν διπλό ρόλο. Είναι Τούρκοι μαφιόζοι και πράκτορες της ΜΙΤ. Αφέθησαν ελεύθερη προφέση, κύριε Σερέτη, οι Τούρκοι που συνελήφθησαν με τα όπλα. Ήσαν ελεύθεροι.
15: Ναι, ελεύθεροι, δεν θυμάστε που το σχολιάζαμε.
14: Πώς γίνεται λοιπόν να είναι ελεύθεροι, άμα είναι μόνο απλά Τούρκοι μαφιόζοι. Θυμάστε πώς γελούσε ο Τούρκος που τον πήγε πυροβολή στην πράκτορα ΣΕΙΠ βγαίνοντας από εκεί.
15: Που κατέβαινε τα σκαλιά, ναι.
14: Ναι, με τραγέλιο, γιατί ξέρετε ότι περιμένει. Συγγνώμη, πώς φορές έχω μπει στην εκπομπή σας, το έχουμε κάνει και ολόκληρο θέμα στις εκπομπής για τις δύο ενόπλες ομάδες τζιχαντιστών που εξοπλίζονται στην Αθήνα, που οργανώνονται και λειτουργούν σαν στρατοί της βολής. Τι κάνει η κυβέρνηση, τι κάνουν οι μυστικές υπηρεσίες που δεν είναι μυστικές υπηρεσίες αυτές, τι κάνουν, αγοράζουν λοιπόν όπως στη Θράκη, στα νησιά, την Κρήτη αγοράζουν οι Ισραηλινοί, οι δικοτοευρωπαίοι, τι κάνουν. Εμείς τι κάνουμε, επειδή έχουμε γίνει ένας λαός που έχουμε Θεό το χρήμα, κύριε Σιρέτη, μόνο. Αν έρθω εγώ και σας δείτε στο σπίτι σας και του πλάτη 200.000 και έρθει ο Ισραηλινός στο σπίτι 210, για 10.000 θα το δώσω στον Ισραηλινό. Ένα Έλληνες δεν έχουν δυνατόν πάρα πολύ σπίτια. Έχω φτάσει στο σημείο που το 90% του λαού δεν μπορεί να πάει στο σούπερ μάρκετ για να πάρει σπίτια.
15: Με αυτή η ακρίβεια είναι όμως που έρχεται για να μας τελειώσει μια για πάντα. Και να σου πω και κάτι.
14: Το χρήμα είναι κρίμα, κύριε Σιρέτη, βεβαίως.
15: Ναι, τώρα ειδικά και με το πετρέλαιο και με όλα αυτά θα γίνει ο κακός χαμός. Θέλω λίγο να πάμε λίγο στα Τέμπη, κύριε Πετράκη, διότι καλός ή κακός έχετε μια ισχυρή άποψη και έχετε και κάποιες γνώσεις και είχαμε κάνει και αρκετές συζητήσεις για αυτό το θέμα. Αυτές τις μέρες πηγαίνουν και καταθέτουν στα δικαστήρια οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών. Έχω ακούσει συγκλονιστικά πράγματα γιατί παρακολουθώ και ενημερώνομαι και από τους ίδιους τους συγγενείς με τους οποίους έχω επαφή. Και είναι πάρα πολύ συγκινητική η κατάσταση. Πάρα πολύ συναισθηματικά φορτισμένη η όλη φάση. Όταν ακούμε τώρα γονείς να λένε ότι πήραν τα παιδιά τους καμένα, όταν βλέπουμε να λιποθυμάνε μέσα στην αίθουσα, όταν βλέπουμε κύριε Πετράκη να φωνάζουν ότι θέλουν να μπουν φυλακοί όλοι αυτοί που φταίνε και τα κανάλια την ίδια ώρα κάνουν τζάμπα διαφήμιση σε συγκεκριμένα κόμματα, σε συγκεκριμένα πρόσωπα, για να καπελώσουν όλο αυτό που συμβαίνει, με πιάνει τρέλα μου. Θέλω να βάλω ένα ηχητικό για άλλη μια φορά, το έχω βάλει δύο φορές σήμερα, για άλλη μια φορά, της κυρίας Μαρίας Ντόλκας, η οποία απευθύνεται προς τον Καραμαλή, προς την κυβέρνηση και μιλάει για το παιδί της και θέλω να το σχολιάσουμε παρέα, κύριε Πετράκη. Ένα λεπτό δώστε.
16: Πόσα έφαγες, Καραμαλή, και η Αναστασία λείπει από το σπίτι. Πες πόσα έφαγες! Πες! Αν δεν σε δικάσουν στο ειδικό δικαστήριο, αν δεν σε δικάσει η δικαιοσύνη, να σε δικάσουν οι τύψεις, να σε βρω ρακένδυτος στους δρόμους, που εγώ έχασα τον ήλιο του σπιτιού μου. Ρακένδυτος να γυρίζεις. Και όσοι ακόμη δεν ήταν εδώ, γιατί δεν έρχεστε, σας έχω ξαναρωτήσει. Αν δεν είστε ένοχοι, γιατί δεν έρχεστε. Τα σάβανα, έλεγε η μανούλα μου, δεν είχαν τσέπες ποτέ. Αυτονών έχουν, είμαι σίγουρη. Αν δεν σας δικάσουν τα δικαστήρια, όσοι αθωωθείτε, που σας λέω ακόμα ευελπιστώ, τα βράδια να μην κοιμάστε που δεν κοιμάμαι εγώ και ψάχνω την Αναστασία. Έφταιγαν όλοι. Όλοι. Και αυτοί που ήξεραν και αυτοί που δεν τολμούσαν να τραβήξουν χειρόφρενο και αυτοί που εκείνο το βράδυ ζήτησαν βοήθεια από την αστυνομία και όσοι έσβησαν την προσπάθεια ενός ανθρώπου και μιλάω για το μηχανοδηγό να σώσει τα παιδιά, όπως είπε η κόρη του η Αθανασία, όλοι έφταιγαν και όλοι κουκούλωσαν. Και ο ανακριτής τα ήξερε όλα. Και όταν τον ρώτησα γιατί μπάζωσαν το πεδίο και χάθηκαν τα στοιχεία, να μην κάνω εικασίες και να έχω ακράδαντα στοιχεία έτοιμα, μου είπε γιατί είχαν εκλογές. Αυτό μου απάντησε. Και έχει καταγραφεί. Αναστασία μου είχε ασφυκτικό θάνατο και χαροπάλευε για 4 λεπτά. Και ότι τοξικολογικές στην Αναστασία μου δεν υπάρχουν, προφανώς το ξέχασαν οι ιατροδικαστές εκείνη τη μέρα. Γιατί εγώ πήρα την ιατροδικαστική της, το DNA, αλλά έψαξα στο φάκελο και δεν έχει τοξικολογικές και η Αναστασία είναι ακέραιη. Είχανε και πνεύμονες και βλενογόνο της μύτης να πάρουν και ύπαρ. Και ξέρω πολύ καλά τι λέω. Άνοιξαν την Αναστασία μου στο θώρακα, στο κεφάλι και στην κοιλιά να βρούνε τα αίτια του θανάτου. Τα βρήκανε. Πού είναι οι τοξικολογικές? Δεν ήταν γιατροί αυτοί? Δεν έδωσαν όρκο? Τα λογοδοτήσετε όλοι σας. Και ο ανακριτής ακόμα πρέπει να έρθει να λογοδοτήσει. Και ο Τριαντόπουλος που έλεγε εκείνο το βράδυ, μαζέψτε τα κρέατα. Ποια κρέατα? Ήταν τα παιδιά μου, το παιδί μου κρέας.
15: Κύριε Πετράκη, σας ακούμε.
14: Έτσι, ακούγοντας την καλοκαμένη παραθή, ο σφίξιμο στο μάχη στην ψυχή είναι το λιγότερο που αισθάνεται ένας άνθρωπος ο οποίος έχει λίγο συνέστηση και λίγο ανθρωπιά πάνω του. Δυστυχώς όμως δεν ακολουθεί να κέρδει στον δρόμο. Όλοι θα το ευχόμασταν. Και δυστυχώς τσιμούνται στην ταπουλάκα το βράδυ αυτή, κύριε Σερέτη, διότι καμία τύψη δεν έχουν και καμία ενοχή δεν νιώθουν. Γιατί δεν είναι καν άνθρωποι, είναι μια κατηγορία άλλη ξεχωριστή, δεν μπορώ να τους χαρακτηρίσω πραγματικά. Εγώ είχα πει στην εκπομπή σας, τότε που είχα πρωτοβουλήσει, ότι ο λόγος αποφάσισα να πω αυτά που είπα είναι ότι όταν άκουσα το ηχητικό του 112 με το «δεν έχω οξυγόνο», έτυχε να είμαι στο κρεβάτι, είχα δημοσιοκρεμμένος, είχα τα δύο μικρά παιδιά, εκεί είμαι στο κρεβάτι και παίζαμε. Και όπως χάρευα σε μια φάση πέρα, βγαίνει τότε στην είδηση και το πατάω και έτσι ακούω και δεν μπορούσα να κοιτάξω, ένιωσα τόσο άσχημα μέσα μου, δεν μπορούσα να κοιτάξω τα παιδιά μου μετά για 2 μέρες. Δεν έτρωγα τίποτα, με πήρατε μέσα μου. Δηλαδή έχω πάρει φωνές των παιδιών αυτών, το δεν έχω οξυγόνο στο μυαλό μου συνέχεια. Και έτσι αποφάσισα να μιλήσω. 2 χρόνια τώρα και πλέον έχω κάνει ζωή μου δύσκολη, πολύ δύσκολη με αυτό. Δεν έχω μετανιώσει, γιατί ποτέ δεν κάνω να μετανιώνω κάτι να κάνω, γιατί το κάνω συνειδητά. Εύχομαι, αν και πιστεύω πως δύσκολα θα γίνει στην παρούσα φάση, να δικαιωθούν πάνω απ' όλα οι ψυχές των ανθρώπων που φύγαν έτσι, που δολοφονήθηκαν, και δεύτερον οι οικογένειες που τους θυμούν. Δυστυχώς όμως, κάποιες από τις οικογένειες αυτές, κύριε Σερέτη, έχουν παίξει κακό ρόλο και δεν θα έρθει δικαίωση γρήγορα τουλάχιστον, όσο πως πιστεύω. Αν υπήρχε μεταξύ τους ενότητα, αν δεν έπαιζε ο καθένας τα δικά του παιχνίδια και αν είχαν εστιάσει από την αρχή στα σωστά σημεία, και σε έτσι θα έχει έρθει η δικαίωση, να ξέρετε. Και όσον αφορά για αυτά που είχαν καμένη μητέρα τα υπόλοιπα, έχω πει πολλές φορές ότι πώς να αποδειχτούν πράγματα όταν αυτοί που έχουν διαπράξει το έγκλημα το ερευνούν κιόλας. Γίνεται, κύριε Σερέτη, αυτό?
15: Μόνο στην Ελλάδα γίνεται αυτό.
14: Μόνο στην Ελλάδα γίνεται, ακριβώς. Σε καμιά άλλη χώρα του κόσμου δεν γινόταν, παρά μόνο στις χώρες τύπου Σαχάρας Αφρικής.
15: Στην Ελλάδα γίνονται όλα. Εδώ πέρα έχει ο εισαγγελέας στα χέρια του μήνυση από εν ενεργεία άνθρωπο της ΕΥΠ και την έχει στο σιρτάρι εδώ και 10 μέρες.
14: Εδώ, ξέρω, πριν που το λέγατε πολύ σοφά, ο ίδιος εισαγγελέας που υπέγραφε τις παρακολουθήσεις, τον βάλε μετά να ελέγξει.
15: Ναι, είναι φοβερό αυτό το πράγμα.
14: Μα τώρα ξέρετε, δηλαδή, πραγματικά πόσο υποτίμηση είναι η νοημοσύνη μας, που υποτιμούν την νοημοσύνη μας, πόσο την προσωπικότητά μας, πόσο ματαιλάνε για πρόβατα, για ζώα τελείως, που τα ζώα τα ανατρέπω εγώ. Αλλά δεν γίνεται, κύριε Σερέτη. Και τίποτα. Ο λιγός λαός τσακώνεται για το Μαζονάκι. Μην παραξηγηθώ. Ο Γιώργος ήταν ένας φανταστικός παιδί, ένας καλλιτέχνης τεράστιος, αυτό από τίποτα του. Αλλά δείτε με τι πάθος κάποιοι ξεσκοπήκαν τον Γιώργο Μαζονάκι. Μακάρι, καλά κάνανε για τάξη ο Γιώργος μαζί, αλλά μακάρι με το μισό αυτό πάθος να ξεσηκωνότανε και τα πράγματα που κάνουν τη ζωή μας χειρότερα κάθε μέρα.
15: Σωστό, ναι. Δεν θέλουν να ασχοληθούν με τα σημαντικά. Τους αρέσει το σουσουδάκι.
14: Βγήκανε οι μαχητονομάκες να δείξουν, άστα συμφωνήκανε με τις Ελένες του Ρέμου. Δεν θα εστιάσουν πέρα, κύριε Σερέτη, για το άγγραμμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και μετά από 3 μέρες, 4, είχαν φρακάρει τα σύνορα για τα Σκόπια για πάνω να ψωνίσουνε.
15: Έτσι ακριβώς.
14: Λοιπόν, είμαστε χώρα υποκριτών. Καραγκιόζητων υποκριτών είμαστε χώρα και λαός, κύριε Σερέτη. Υποκρινόμαστε τα πάντα. Στα πάντα είμαστε υποκριτές. μόλις μας πετάξουνε, σας βρίζουν και σε εσάς, εμένα, ανθρώπους του, που με κόστος, που αυτοί δεν μπορούν καν να το διανοηθούν τι κόστος
15: έχει. Παίρνουμε ρίσκο. Ναι.
14: Ρίσκο. Εγώ και εσένα ήμουν άρχοντας και ο καταδύσεις ήταν κακομίδης που λέω, καταλαβαίνεις, εισαγωγικά το μάθος, δεν λέγω, δεν καταλαβαίνετε πως εννοώ.
15: Καταλαβαίνω.
14: Συνηγημένος το ένα το άλλο. Και μου κάνει εμένα με βρίζει. Κάποιος που μόλις του πετάξει 50 ευρώ με τη συντάξει επίδομα, κάνει διπλό τόλμου στον αέρα που θα έλεγε και ο Κωνστάνης να πάνε το πάρει.
15: Ναι, είναι εύκολο να βρίσεις κάποιον, αλλά δύσκολο
14: βεβαίως
15: να πας κόντρα, κύριε Πετράκη.
14: Ναι, βεβαίως και ξέρετε, είναι δύσκολο να πας κόντρα. Πόσοι άνθρωποι έχουν την ψυχία, αλλά ξέρετε τι γίνεται. Δεν είναι πως δεν καταλαβαίνουν αυτοί οι άνθρωποι. Ξέρετε τι συμβαίνει. Μόνο το ξέρετε καλύτερα από μένα αυτό, γιατί είναι την επιστήμη σας. Υπάρχουν δύο πράγματα θεωρώ. Δεν είμαι ψυχολόγος, αλλά με την εμπειρία που έχω διαθέσει στη ζωή. Ένα είναι ότι επειδή αυτοί κύριε Σερέτη κρίνουν σε αυτούς τους ότι δεν είναι άψυχοι και δεν έχουν σθένος και ότι είναι παραδόπιστοι, σου λένε άμα δεν μπορεί, ποιον είναι και αυτός μαλλιτός είναι, τα παίρνει. Ή από την άλλη βλέπουν την αντανάκλαση ότι είναι άψυχοι και εσείς ψυχοί και αυτό τους κάνει να νιώθουν ερμηνευτικά απέναντί σου ή απέναντι τον καθένα που αντιστέκεται. Και έτσι λοιπόν πώς αντιμετωπίζεις αυτόν, μειώνοντάς τον, για να είναι ψυχοί. Γι' αυτό δεν θα φτάξει ποτέ αυτή η χώρα. Κύριε Τερέτη, ήμουνα τα νιάτα μου και σε ένα σιό, πολύ σιό Έλληνα δίπλα, στην προσωπική ασφάλεια και στη νύχτα. Επί χρόνια, τα νιάτα μου, ήμουνα και παρατηρούσα και έρθατε κάθε μέρα. Συναντήσεις με πρωθυπουργούς, με βουλευτές, με υπουργούς, με δημοσιογράφους, παρατηρούσα, άκουγα, έβλεπα, επεξεργαζόμουν, ήμουνα παρατηρητής. Δεν ήμουνα κατευθείαν να αρχίσω να λέω ότι έχω άποψη για όλα. Τα έλεπα και στην ημέρα, στα γραφεία μέσα και στις πριβές αντίσεις και το βράδυ μετά το άλλο πρόσωπο. Όταν έφτασα να μιλήσω και να πω πράγματα, δεν είναι πράγματα που δεν γνωρίζω. Ξέρετε τι με έκανε να μπω στα πιο βαθιά δεδά της παρανομίας.
15: Τι.
14: Κατάλαβα πόσο κυβερνιέται ο κόσμος, πόσο μαριονέτες. Χωρίς να αποτιμήσω κανέναν άνθρωπο, θέλω να καταλαβαίνω θα πω πόσο μαριονέτες και πόσο ψεύτικο είναι το σύστημα. Και τότε είχε έρθει στο μυαλό μου, κύριε Σερέτη, ήμουν αυτή τη νύχτα ήδη. Τα παλιά χρόνια, κύριε Σερέτη, στη νύχτα, μένει από μικρός. Δεν είναι όπως τα σημερινά φαινόμενα που μόλις πάνε σε 25 χρονών αφού σκόλει σαν γυμναστήριο, πεσμένο χαρού που τους λέω αυτούς, και βγαίνει και τον παίρνει το παίρνει ένα συμπούγιο. Τότε παλιά ξεκινούσε τη νύχτα από σερβιτόρους, από ανήλικους, από πορτιέρες, από μπάρμαν και ανέβαινες την ιερασία για να φτάσεις ψηλά. Το περνούσε όλα τα στάδια της δεν βγήκε από το 1% κατευθείαν. Και μου ήρθε στο μυαλό μια τάκα από τη σκηνή Ρονός, κύριε Σερέτη. Τον Ρονός 1, όταν ο Μάρον Μπράντο τότε σε μεγάλη ηλικία είχε αποσυρθεί και είναι στον κήπο του λίγο πριν πεθάνει και κουβεντιάζει με τον γιο του διάδοχο τον Αλ Πατσίνο και κάνοντας μια απολογία της ζωής του. Λέει αρνήθηκα να γίνω μαριονέτα στα χέρια ισχυρών ανθρώπων. Αυτή η ατάκα μου έρθει και εγώ δεν με πήγε στο ισχυρών αλλά το ηλίθιον ανθρώπων και ανθρώπων χωρίς ανάστημα. Τους δώσε και έρθει όλους τους πολιτικούς αυτούς και τα χρόνια λίγο πολύ και είδα πόσο χαμηλού επίπεδου άνθρωποι είναι αυτοί οι κυβερνώντες όλα τα χρόνια που περάσανε. Και ότι η μόνη τους αξία που είχαν και ανέβηκαν ψηλά είναι ότι ήταν γλύφτες, ότι δεν είχαν τίποτα ηθικό ή ενάρετο πάνω τους. Και αρνήθηκα και εγώ να γίνω να ψώνει στα χέρια τους. Έφυγα από τη λίστα και στρέφτηξε πότε. Όταν οι ίδιοι άνθρωποι, μια μερίδα ανθρώπων από αυτούς, που ήταν είδα στη μέρα, έλεξαν τη νύχτα. Την παρανομία. Τότε αποσύρθηκα και στρέφτη. Αλλά στη διαδρομή αυτή είναι, είδα πράγματα και σε λένε και της μέρας και της νύχτας, τα οποία με έκαναν σήμερα να έχω ότι αυτά που λέω τα ξέρω καλά.
15: Καταλαβαίνω τι λέτε. Είναι πολύ σημαντικό το ότι υπάρχουν ακόμα άνθρωποι σαν εσάς οι οποίοι πάνε κόντρα στο να ξεπουληθούν. Διότι οι περισσότεροι υποκύπτουν. Οι περισσότεροι λένε φέρ τα λεφτά και θα κάνω ό,τι μου πεις. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που περιγράφεται.
14: Και σε λέτε εγώ, αν ήθελα λεφτά, δεν είχα κανένα άλλο πρόταση στη ζωή μου. Δεν βγήκα εδώ να μιλήσω και να τα κάνω αυτά για να μου έχουν ξέρετε πόσες προτάσεις μου έχουν κάνει και εσένα. Προχθές ξέρετε ότι επικοινωνείς άνθρωπος μαζί μου. Μετά την Παρασκευή την εκπομπή που κάναμε είπα κάποια λόγια για τον κύριο Δημητριάδη. Ξέρεις πώς τα πήραν αυτοί. Τι είπα, ότι είναι έξυπνος και ικανός δεν είναι κύριε Σερέτη.
15: Δεν το ξέρω προσωπικά.
14: Θα σας πω με πράγματα που τα ξέρετε. αυτή τη στιγμή ξεκίνησε από το πρωτικό γραφείο του Μητσοτάκη, ενώ ήταν το μέρος της οικογένειας του Μητσοτάκη, το οποίο δεν είχε δυναμική στην αρχή λόγω επιθέτου, την παγκογιά της Μητσοτάκης. Ξεκίνησε σιγά σιγά, γίνεται στο Μαξίμου, ελέγχει όλη την κυβέρνηση, ελέγχει μέρος της αντιπολίτευσης, ελέγχει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Αν αυτό δεν είναι άξιος ικανός, καταλαβαίνετε πως εννοώ στο να κάνει πράγματα, ποιο είναι. Εγώ το παφταγώ για καλό.
15: Εντάξει, άμα δεν ήταν όμως και γόνος της οικογένειας αυτής, μπορεί να μην έφτανε και πουθενά.
14: Ναι, τέλος πάντων, ναι, συμφωνώ, αλλά πάμε παρακάτω. Και πέστε να με φάνε. Με βρίζανε ότι ήταν πίσω το Δημητριάδη που εγώ στο βίντεο που είχα κάνει μετά, στον έλεγα στην ουσία εγώ της μαφίας. Τέλος πάντων, με πήραν τηλέφωνο λοιπόν και σε ρέτη άνθρωποι, γιατί έχω κοινούς πολλούς γνώστους με την οικογένεια Μητσοτάκη, όπως καταλαβαίνετε όλοι στην Κρήτη μας. Γνωριζόμαστε λίγο πολύ μεταξύ μας όλοι. Και ξέρετε, κύριε Σερέτη, τι μου είπανε. Μου λέει, ρε εσύ, δεν βλέπεις, λέει. Δεν αξίζει για αυτούς να πολεμάς και να ρισκάρεις τη ζωή σου και να ταλαιπωρείσαι. Βλέπεις ότι όποτε θέλει ο καθένας, βλάκα σε βρίζει. Ένα λοιπόν που λέει τώρα, σου δίνει μια δείξη διαφυγής. Γίνα τον μπιφτέκι, λέει, και πες, ξέρετε κάτι, δεν θα κάτσω εγώ να με βρίζετε, σταματάω και αποσύρωμαι και δεν με ενδιαφέρει, καλά σας κάνουνε. Και τα δικαστήρια τελειώσουνε και όφελος οικονομικό θα έχεις και όλα. Εγώ και ο Σέντομος δεν ξέρω που διαμε. Γιατί δεν το κάνω για κανένα, το κάνω για την ψυχή μου, για τα παιδιά μου και για την προσωπικότητά μου και τα γενικά μου όργανα. Γιατί όταν κάνω κάτι που έχω δίκιο 100% και κάτι τόσο μεγάλο, όχι ο Σέντομος, η αξία μου δεν είναι τα χρήματα για να ξεπουλήσω τον εαυτό μου κατευθείαν.
15: Άλλοι όμως, πόσοι στους 10 θα τα παίρνανε, κύριε Πετράκη?
14: Και ξέρετε, οι περισσότεροι. Άλλο στις 10.
15: Άρα, τι αναρωτιόμαστε τι συμβαίνει στην Ελλάδα? Αυτό συμβαίνει. Οι περισσότεροι τα παίρνουν.
14: Δεν τα λέω όλα αυτά, κύριε Σερέτη, δεν τα λέω για μένα. Απλά λέω την ιστορία αυτή είναι για να καταλάβει ο κόσμος ότι οι περισσότεροι που κάνουν την το παίζουν ιστορία, μόλις πετάξουν ένα ξεροκόμματο, θα είναι κολοτούμα να το πάρουν.
15: Μα ξεκάθαρα, πλάκα κάνετε. Αλλά το θέμα είναι το ότι οι περισσότεροι είναι φιλάργυροι και φιλόδοξοι. Αυτό που λέμε κάθε φορά. Πώς θα αλλάξει αυτό το πράγμα? Δεν γίνεται όλοι να έχουν σκύψει το κεφάλι, όχι όλοι, περισσότεροι. Και η Ελλάδα να τελειώνει. Τελειώνει η Ελλάδα. Πώς να το πω, φωνάζω, κάνω, δεν καταλαβαίνει κανένας.
14: Δυστυχώς, κύριε Σερέτη, η Ελλάδα δεν ξέρω αν σώζεται πλέον η χώρα μας. Έχει πολιτηθεί το μεγάλο μέρος. Οι υποδομές ανήκουν σε ξένους. Η υγεία σύζυγη αλλάζει χέρια. Τα ξενοδοσία στην Κρήτη σας έχω πει άλλες φορές, στην Ρόδο, σε άλλα νησιά. Η Θράκη ανοίξει στους Τούρκους, σε λίγο εκεί πέρα δεν αγοράζει τα πάντα. Γενικά ξεπουλιώτα, πουλάνε τα πάντα. Ό,τι δεν πουλιάται, δεν πουλιάται, δεν ξέρεις, μεταβιβάζεται από την οικογένεια Μητσοτάκη που είναι μεσητικό γραφείο στην ουσία, σε φίλους και δικού τους, ώστε να ελέγχουν τη χώρα και αφού πέσουνε, τότε να ελέγχεις τις υποδομές, ελέγχεις τη χώρα. Αν ελέγχεις την ενέργεια, το ρεύμα, το νερό, τα πάντα, δεν κυβερνάει ο επόμενος πρωθυπουργός, κυβερνάς εσύ στην ουσία. Είναι σιωμηρία ο επόμενος πρωθυπουργός. Σας ακούω πολλές φορές, λέτε, για τους αρχαιολογικούς χώρους, είναι πραγματικά απίστευτο, κύριε Σερέτη.
15: 15.000 ευρώ ενίκιο την Ακρόπολη, είναι δυνατόν?
14: 50.000 δίνω εγώ το μηνύμα την Ακρόπολη να μου δώσουν?
15: Όχι, δεν σας τη δίνουνε. Γιατί κάνει 15.000 για αυτούς.
14: Εγώ πήγα, κύριε Σερέτη, προσφάτως, πάνω τους δύο φίλους μου και τα παιδιά μας, ένα το βγάλω και άλλο ένα παιδί, τα παιδιά ήταν δωρεάν, δώσα 100-120 ευρώ, δεν θυμάμαι πόσο πλήρωσα, να μπούμε στην Ακρόπολη, που κανονικά οι Έλληνες δεν θα έπρεπε να πληρώνουμε. Οι Έλληνες δεν θα έπρεπε να πληρώνουν τίποτα. Είναι κληρονομιά δικιά μας. Κανείς Μητσοτάκη, κανείς ο Παντρέου, κανείς Τσίπρα δεν είναι.
15: Βέβαια.
14: Είναι όλο του ελληνικού λαού κληρονομιά. Και νοικιάσει 15.000 η Ακρόπολη, ή κλωστός 15.000 το μήνα. Ένα μαγαζί στο Ρέθυμνο, μεγάλο κεντρικό, κάνει περισσότερα λεφτά το μήνα.
15: Ναι, αλλά εδώ πέρα πίσω από αυτό όλο κρύβεται κάτι πολύ πιο σημαντικό. Γιατί ακούστε,
14: κύριε Πετράκη,
15: πίσω από τα μνημεία. Η εταιρεία Space Hellas, η οποία στην ουσία αναλαμβάνει, της έδωσε η κυβέρνηση το εντάξει να μπορεί να διαχειρίζεται τα μνημεία, τα συγκεκριμένα, Κνωσό, Επίδαυρο, Ακρόπολη και
14: πάλι λέγοντας.
15: Μόνο, κύριε Πετράκη, από τα Μπρελόκ, να μιλάμε τώρα έτσι απλά, από τα Μπρελόκ, από τα μπλουζάκια και από τις μπουτίκ εκεί που έχουν για τα συγκεκριμένα μνημεία, βγάζαμε 6 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Μόνο. Για να το κάνουμε λίγο, να το συσχετήσουμε και να το συγκρίνουμε με τα ποσά που δίνουν τώρα οι εταιρείες. Αλλά η Space Hellas έχει μια θυγατρική. Τη singular logic.
14: Yes.
15: Δηλαδή, ρωτάω εγώ. Επειδή είμαι συνωμοσιολόγος, έχω λάφρα, τι θέλω.
14: Είμαι ψεκασμένος.
15: Παλαβός. Είναι δυνατόν να δίνουν στα μνημεία, να δίνουν τα μνημεία στη μητρική εταιρεία της Singular Logic, η Singular Logic η οποία συλλέγει τα δεδομένα από την εκλογική διαδικασία και εγώ να μην κάνω δεύτερες σκέψεις, κύριε Πετράκη, το ότι είναι να λησβερίσει, πάρε δώσε, σας δώσαμε δουλειά, τόσα λεπτά θα βγάλετε να βοηθήσετε.
14: Και ποιος ήταν ο όρος, κύριε Σενετή, όταν στην προσήλυξη, ποιος ήταν ο όρος?
15: Να βγάζει.
14: Να έχει εκτελέσει η εταιρεία που θα πάρει έργο.
15: Ναι.
14: Πληροφορική, σωστά.
15: Ναι, και να βγάζει ένα τζίρο απερίγραπτο.
14: Ναι. Δηλαδή, σε άντυρα λέμε ότι μπήκανε οι φωτογραφικά τρία πράγματα για να μπορεί μόνο μία εταιρεία να το πάρει το έργο. Και αναρωτιέμαι τώρα. Αναρωτιέμαι τι απάντηση, δεν ξέρω κι εγώ κι εσείς σε μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού. Εισαγγελέας υπάρχει σε αυτή τη χώρα? Δεν υπάρχει.
15: Δεν
14: ούτε σε αυτό. Είναι δυνατόν η εταιρεία που συλλέγει τα αποτελέσματα των εκλογών. Αυτό που λέτε είναι ακριβώς απόλυτα. Να παίρνει με αυτούς τους όρους, φωτογραφικούς όρους και με τόσο ευτελής αξίας αξιολογικούς χώρους. Και αντί να πήρα σε δουλειά, σαν άνθρωπο τσίρισε τσίρι. Τι γίνεται εδώ πέρα? Αν αυτό δεν είναι να λαβέρει, να λησβερίσει, τι είναι?
15: Πραγματικά όμως.
14: Δηλαδή, τι ξέρετε, τι... εγώ είμαι αμόρφωτος άνθρωπος, το καταλαβαίνω.
15: Και αυτό πότε γίνεται, συγγνώμη σας διακόπτω, αυτό πότε γίνεται?
14: Παραμονή εκλογών.
15: Τώρα! Ναι, δεν έχει ούτε ένα χρόνο. Τώρα δηλαδή, πριν τις εκλογές γίνεται αυτή η δουλειά.
14: Δηλαδή, εγώ τώρα λοιπόν το βράδυ των εκλογών, πώς να μην είμαι καχύποπτος όταν βλέπω μεταδόσεις αποτελεσμάτων που φαίνεται παράξενα? Αν δω ξαφνικά στη Θεσσαλονίκη το Τσίπρα να παίρνει ποσοστά στη Μακεδονία.
15: Έτσι. Να σας πω και κάτι ακόμα που παρατήρησα. Συγγνώμη κιόλας, κύριε Πετράκη, πολύ σημαντικό γιατί θα το ξεχάσω. Στις τελευταίες εκλογές, επειδή πολλοί πέφτουν θύματα με τον τρόπο που παρουσιάζουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τα πράγματα και πιστεύουν αυτά που τους λένε, έχει κολλήσει, το κάνανε και με marketing, το κάνανε τον αριθμό αυτό να τον υιοθετήσανε, τον αναφέρανε χίλιες φορές και πιστεύει ο λαός ότι η Νέα Δημοκρατία έχει πάρει 41%. Ακούστε, το είπανε 15.000 φορές, 41%, 41%, 41%. Ακούστε, κύριε Πετράκη, αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία που την παρουσιάζουν ότι έχει 30% δεν έχει ούτε 22. Ωραία. Με την επιστολική ψήφο όμως μπορεί, ας πούμε τώρα τυχαία ότι είναι στο 22, με την επιστολική ψήφο ένα 5% τους το δίνουν για πλάκα για να πάει στο 27, στο 28, που τότε είχε πάρει 28, δεν είχε πάρει 41. Δηλαδή δεν είναι τρελό το ότι με μια επιστολική ψήφο και ένα ποσοστό συγκεκριμένο υπάρχει περίπτωση να ξανακυβερνήσουν αυτοί?
14: Βεβαίως. Σας λέω ότι όπως θα το κάνετε, όπως θα το κάνεις, πώς να μην είμαστε καχύποπτοι πλέον με αυτό που κάνανε με τους αξιολογικούς χώρους? Εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι η Ακρόπολη δώσαν 15.000, την Κροσό 15.000 που κάθε μέρα να περάσουν την Κροσό, τα λεωφορεία, οι χιλιάδες τουρίστες που είναι. Σε μία μέρα πόσο γύρω μπορεί να κάνει η Κροσό, ξέρετε, και ξέρετε, του καλοκαιριού?
15: Πόσα άτομα λέτε ότι έχει τη μέρα εκεί?
14: Πάνω από 1.000 τουλάχιστον.
15: Πάνω από 1.000. Άρα 35 ευρώ είναι είσοδος, 1.000 άτομα, 35 χιλιάρικα. Εγώ σας βάζω ότι δεν έχει 1.000, ότι έχει παραπάνω. 50 χιλιάρικα τη μέρα.
14: Εδώ δεν είναι 15.000. Δηλαδή για ποιο λόγο?
15: 50.000 ευρώ τη μέρα επί 30... είναι 1,5 εκατομμύριο το μήνα. 1,5 εκατομμύριο κόβει τώρα η Κνωσό ο αρχαιολογικός χώρος. Εγώ είμαι σίγουρος γι' αυτό. Και Σαββατοκύριακα. Σαββατοκύριακα δεν θα είναι 1.000 άτομα, θα είναι περισσότερα. Δεν τα μέσο όρο βάζουμε τώρα. 1,5 εκατομμύριο για πλάκα.
14: Εγώ ξέρω ότι με τα πούλμα από τουρίστε το καλοκαίρι τώρα.
15: 1,5 εκατομμύριο για πλάκα.
14: Εγώ ξέρω ότι με τα πούλμα από τουρίστε το καλοκαίρι τώρα

0: άλλη. Ο μηδενικός πολιτισμός το παράτησε προς σου, του Μίνωα. Το 80% των τουριστών θα πάνε στην Κροσό. Λοιπόν, αν δεν έρχεται 1,5 εκατομμύριο τουρίστες το καλοκαίρι στην Κρήτη, το 1,200 θα πάει στην Κροσό. Το 1 εκατομμύριο σας λέγω. Από 35 εκατομμύρια είναι 15 εκατομμύρια. 15 θα τα πω τι είναι. 15 το τζίρος. Χωρίς να πάρει ερχόμενα διαφημιστικά μέσα, έτσι, κυλησία κλπ. Και τα δώσα 600.000. Και δεν έχεις υπάρξει αγγελίας να τους αρπάξεις από το λαιμό όλους, να τους κλείσεις τα κάτεργα.
1: Τρέλα.
0: Να δεν είναι μόνο το οικονομικό, είναι ότι είναι εκλογές στη μέση, εκλογές. Και εγώ λοιπόν να μου δίνανε 600.000, εγώ δεν το κάνω και εσείς, ναι, ναι. 600.000 ελληνικούς ανθρώπους να τους δώσουν όλα τα αστυνομικούς χώρους και να οικονομάει δεκάδες, εκατοντάδες εκατομμύρια καθαρό πατελόνι. Ό,τι ήθελε θα βγάζει από σου βγάζει τα Μητσοτάκη. Πόσο 41, 51 θα σου δώσω. Να είσαι σίγουρος.
1: Ναι, αλλά άμα για άλλη μια φορά γίνει νοθεία, δεν χρειάζεται να ξανασυζητήσουμε νομίζω για την Ελλάδα, κύριε Πετράκη. Εγώ νομίζω ότι σε περίπτωση που εκλεχθεί και για τρίτη τετραετία ο Μητσοτάκης, δεν υπάρχει λόγος να κάνω και εκπομπές. Σας το λέω τώρα έτσι ευθέως.
0: Μα σε κάμερα τσίσεις.
1: Δηλαδή δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσω τις εκπομπές αν ξαναβγάλουν Μητσοτάκη. Δεν υπάρχει λόγος.
0: Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας και στο ίδιο πνεύμα μήκος τίματος είμαι και εγώ. Αν μας βγάλει το Μητσοτάκη σημαίνει ότι έχει γίνει νοθεία. Δεν μπορεί, είμαι στην κοινωνία κάθε μέρα, όλη μέρα. Πήγα στο Παγκρίτιο, κύριε Σερέτη, να παρακολουθήσω το Φιχόφεχάιν που σας είπα. Γιατί δεν ξέρω πόσες δεκάδες, για να μην μου παραπάνω άνθρωποι, για να μην φάνω υπερβολικός. Στο ημίχρονο και πριν και μετά το παιχνιδιού, εγώ δεν μου δίνω συγχαρητήρια για αυτό που λέω εμείς στις εκπομπές μας. Όπου και να φάμε, το λέω όλος ο κόσμος. Αν βγει ο Μητσοτάκης πάλι με ποσοστά τέτοια που λένε, σημαίνει ότι είναι νοθεία. Άρα επιβεβαιώνεται ότι δεν μπορεί να αλλάξει με εκλογές το πράγμα αυτό. Εγώ θα σταματήσω κι εγώ εκπομπές όσοι αρμή τα πάντα και μετά η δουλειά θα πάει αλλού. Εγώ τουλάχιστον θα το κάνω. Με κόστος άλλο. Αλλά δεν μπορώ. Θα είναι νοθεία, κύριε Σερέτη. Μετά η δουλειά πάει σε επανάσταση, κύριε Σερέτη. Αλλιώς δεν ψάχνει δουλειά. Που πω, πάντα μιλάω για ελληνικές διαδικασίες, κύριε Σερέτη. Ότι μέσα στην δημοκρατική διαδικασία πρέπει να έρθει αλλαγή. Το έχω πει χίλιες φορές από μέσα.
1: Ναι.
0: Άμα λοιπόν στις εκλογές μετά από αυτό που έγινε με τους αστυνομικούς χώρους δούμε ποσοστά τρελά, σημαίνει ότι έχει καταληφθεί κάθε δημοκρατία στη χώρα, κάθε υπάρχει επέμβαση αποδειγμένη σε εκλογές και άρα δεν υπάρχει δημοκρατία. Όταν δεν υπάρχει δημοκρατία λοιπόν και ο Σερέτη πρέπει να αγωνιστείς με όλους τους τρόπους για την επαναφέρεις. Είναι η ιερή υποχρέωση όλων των Ελλήνων.
1: Ναι. Είναι,
0: έχουν δεν είναι οι εκπομπές πλέον μετά από ένα σημείο και μετά.
1: Πάω να πάω εγώ στο γραφείο μου να κάνω τις ψυχοθεραπείες μου, τις συνεδρίες και τελείως τι να κάθομαι να ασχολούμαι με τους Έλληνες. Και εσείς κύριε Πετράκη, καθόμαστε να ασχολούμαστε τώρα με όλους αυτούς εκεί πέρα έξω να τους αφυπνίσουμε. Και το μόνο που βλέπω είναι στοχευμένα να βρίζουν. Εγώ ξέρετε τι άλλο βλέπω. Το ότι υπάρχουν συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία τα παρουσιάζουν, το πρώτο θέμα, το Sky, ξέρετε τώρα τα συστημικά μέσα, ναι, όλα ναι. Αυτά. Παρουσιάζουν συγκεκριμένα πρόσωπα που στοχοποιούν συγκεκριμένους ανθρώπους και μετά ο κόσμος αρχίζει και βρίζει αυτούς τους ανθρώπους. Είτε αυτός είμαι εγώ, είτε αυτός είστε εσείς.
0: Δηλαδή,
1: κατευθύνουν το μυαλό των ανθρώπων στο να βρίζουν συγκεκριμένα πρόσωπα και το κάνουν όλοι μαζί. Και οι δημοσιογράφοι και οι πολιτικοί και αυτοί που υποτίθεται δεν είναι με το σύστημα και αυτοί με στο κόλπο. Όλοι μαζί.
0: Οι δουρύπη είναι αυτοί.
1: Ναι. Και φτάνουμε σε ένα σημείο που η κοινωνία βρίζει συγκεκριμένα πρόσωπα. Τα οποία πρόσωπα όμως, κύριε Πετράκη, αυτά που βρίζουν όλοι και που κοροϊδεύουν, δεν φταίνε για την κατάδεια της Ελλάδας.
0: Ούτε κυβερνήσανε, ούτε αποφάσεις πήραν για τις ζωές τους, ούτε τίποτα.
1: Τίποτα!
0: Τίποτα,
1: δηλαδή βρίζετε τους ανθρώπους που δεν φταίνε και δεν βρίζετε αυτούς που σας εκμεταλλεύονται, σας κλέβουν και σας καταστρέφουν. Αυτό είναι το παιχνίδι του συστήματος, καταλάβατε. Τους βάζουνε να βρίζουν αυτούς που δεν πρέπει.
0: Δεύτερο αυτό, εδώ έχω παρατηρήσει το τελευταίο διάστημα. Σωστά τα λέτε όλα για τους δημοσιογράφους στο σύστημα. Εδώ ακόμα στα social media μπαίνουν 10 τρόλ της ομάδας αλήθειας κάτω από μια δάρτησή σας, εμένα, εσάς, των ανθρώπων που αντιδρούνε. και γράφω.

0: έχουν το ίδιο πράγμα ακριβώς. Τρώνε με μηδέν ακολούθηση, τέτοιον στο βάθος αλήθειας. Και ξαφνικά πραγματικοί άνθρωποι που σ' ακούγανε μέχρι χθες επηρεάζονται από τα τρών στο βάθος αλήθειας. Και συνεχίζονται ότι δεν έχουν την ίδια άποψη. Την άλλη μέρα μετά το μεταλλιώνει και λένε συγγνώμη και την παράδοση ξαναβρίζονται.
1: Έτσι.
0: Δεν υπάρχει σωτηρία. Όσο δεν έχουμε διαλόγηση, ρε Σεβέντη, δεν έχουμε κρίση, αντίληψη. Είναι δυνατόν να υπάρχει άνθρωπος στη χώρα. Να ακούει τον πρωτοσάλτε. Που πήγε να πάθει κεφαλικό, τον άκουσα τον βάλετε πριν. Με το φορτίο του, παράνομο φορτίο.
1: Ναι.
0: Ήταν έτοιμος να πάθει κεφαλικό.
1: Ναι,
0: ο πρωτοσάλτε, αυτήν την αγωνία, τον φόβο του. Την αποκαλυφθεί.
1: Γιατί όμως, γιατί μάλλον κάποιος πονάει.
0: Πολλοί πονάνε από αυτούς.
1: Έτσι είναι τα πράγματα. Εγώ δεν θα σταθώ σε αυτούς όμως, γιατί έχουμε 4 λεπτά, κύριε Πετράκη. Εγώ δεν θα σταθώ ούτε στον Πορτοσάλτη ούτε στον Άδωνη. Αυτοί παίζουν το παιχνίδι τους, τα λεφτά τους τα βγάζουν, τους αστυνομικούς τους τους έχουν εκεί πέρα να τους προσέχουν, τους πληρώνουμε εμείς. Εγώ θα σταθώ στον μέσο Έλληνα, ο οποίος δεν έχει αντίληψη. Είναι φοβερό. Είναι φοβερό το πώς αποδέχεται. Γιατί ακόμα και όταν βλέπει τον Πορτοσάλτη, μπορεί να μην τον χωνεύει, μπορεί να ξέρει ότι είναι ψεύτης, παράδειγμα. Κι όμως όταν τον ακούει περνάνε υποσυνείδητα μηνύματα και σχηματίζει άποψη με βάση τα λεγόμενά του.
0: Βεβαίως. Σας είπα πριν και σε ρέτη την ιστορία πώς ξεκίνησα και πήγα στα αναδιά να αστυνομία. Για ποιο λόγο. Γι' αυτό που είπα στην αρχή. Πρέπει, παρατηρούσα κύριε Σερέτη, άκουγα, έβλεπα, επεξεργαζόμουν. Αυτό πρέπει να κάνει ο λαός. Να ακούς, να βλέπεις, να επεξεργάζεσαι. Και όχι αμέσως να επηρεάνεσαι ή να νομίζεις ότι ξέρεις. Τη χώρα αυτή δεν τα ξέρουμε όλοι όλα. Όλα. Είναι ο κύριος Παντελής στα Γιάννηνα πάνω, πάνω στην Ήπειρο στο βουνό, έχει κατέβει δύο φορές ζωή του στα Γιάννηνα και από εκεί κάτω καμία και δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν άνθρωπο, καταλαβαίνετε θέλω να το παρέμβω στένο και κρίνει εσάς, εμένα, τον καθένανε, πως λες κάτι δεν είναι, πού το ξέρεις εσύ, να σου πω εγώ τι έχει συμβεί. Πώς. Αν δεν έχεις γνώση δικιάχης να έχεις γνώμη και άποψη. Άκου, φίλτραρε, επεξεργάσου και μετά πες ό,τι να πεις. Και δες όχι μόνο μια συμπεριφορά, τα μοτίβα. Το λέω συνέχεια, το λέω μέχρι να πεθάνω. Όλα είναι μοτίβα.
1: Ναι, ναι.
0: Επαναλαμβανόμενα μοτίβα. Παρθενογέννηση δεν υπάρχει. Πλέον.
1: Έτσι είναι.
0: Αν δει κάποιος τα μοτίβα κύριε Σερέτη και μπορείς και να τα καταλάβει, θα τα δει ότι βεβαιώνονται πάντα και εφαρμόζονται πάντα με διαφορετικούς πρωταγωνιστές και χρόνους. Αλλά πάντα τα ίδια μοτίβα. Προεκλογικά τι κάνετε, οι συστημικοί, οι δημοσιογράφοι τι κάνετε, οι κυβερνώντες τι κάνετε, μοτίβα όλα είναι. Άρα λοιπόν αντίληψη, αλλά για να έρθει η αντίληψη πρέπει να αφήσουμε την παράξηση, συγγνώμη, τη λέξη κεφάλου που έχουμε, γιατί δεν μπορούμε αλλιώς. Γιατί νομίζουμε πως θα ξέρουμε όλα, θέλουμε να έχουμε επιτόπου. Δηλαδή θα ξεκινήσετε ένα βίντεο να πείτε κάτι, δεν έχουμε την υπομονή τα τρία λεπτά να το δούμε, ακούνε τρεις ατάκες στο πρώτο λεπτό και νομίζουν να ξέρουν, καταλάβουμε και σχολιάζουν. Χωρίς να έχουν βγάλει το αποτέλεσμα της ουσίας. Γιατί δεν μας ενδιαφέρει να ακούμε, μας ενδιαφέρει μόνο να το παίζουμε έξυπνοι. Και να πάμε να ξυπνήσουμε το βράδυ, να έχουμε βρει τον Γρηγόρη τον Σερέτη, επίση σε δύο σχόλια, και να πω εντάξει, αν δεν μπορεί να το ξεκάσουμε, να τον έτσι, τον παρανοϊκό, τον συνεφρενή, τον συνωμοσιολόγο, και να νομίζουμε ότι εμείς είμαστε ο Ουίστον Τσόρτσιλ μαζί με τον Τζε Τσεβάρα σένα.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχουν και πολιτικά επιχειρήματα, δηλαδή να έχουμε κάνει λάθη, κύριε Πετράκη. Να καταλάβω, ότι ναι, να καταλάβω ότι θα με κατακρίνει ή εμένα ή εσάς. Ας πούμε, παράδειγμα φέρνω εμάς τους δύο, γιατί γενικά γίνεται αυτό. Για κάτι που έχει ουσία.
0: Ότι
1: έκανα κάτι κακό που κατέστρεψε τους υπόλοιπους. Άντε να το καταλάβω αυτό. Άμα έχω κάνει κάτι που δεν πείραξε τους υπόλοιπους, γιατί δεν ασχολείστε με αυτούς που πειράζουν τους υπόλοιπους και ασχολείστε με εμένα ή με τον κύριο Πετράκη, με τον καθέναν εκεί πέρα έξω, ο οποίος έκανε ένα λάθος. Είναι φοβερή κατάσταση, ανθρωποφάγοι. Όλοι είναι ανθρωποφάγοι και τους ενδιαφέρει μόνο η μούρη.
0: Ακούσε, το χειρότερο σε λέτε είναι, εγώ βρήκα τη λέξη να σου λέω πλέον, εκτός των αγιάδες, γιουσουφάκια.
1: Έτσι, έτσι. Ό,τι τους λένε να λένε, αυτά λένε. Παπαγάλι είναι, παπαγάλι.
0: Και όχι, σας λέω και σε είναι η αντανάκλαση απέναντι σε εμάς, στους ανθρώπους που αντιστέκονται. Ότι βλέπουν την ανεπάρκειά τους, βλέπουν πόσο ραγιάδες, πόσο γιουσουφάκια είναι Και τους ενοχλεί, κύριε Σερέτη, που υπάρχουν άνθρωποι που έχουν σθένος, ψυχή, προσωπικότητα, μέταλλο και τιμούν τα γενετικά τους όργανα και δεν σκύβουν το κεφάλι και δεν υποκύπτουνε και ο τρόπος τους, κύριε Σερέτη, αλλιώς σημαντική δεν να πούνε μπράβο ρε και εμείς θες να αντιδράσουμε ή να σας μειώσουνε ώστε να σας κατεβάσουνε χαμηλά ώστε να έρθει σαν βάρκα σε γυαλό με αυτούς να νιώσουν σημαντική. Αυτό κάνουν οι Λαγιάδες, αυτό κάνουν τα Ιουσουφάκια.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Γι' αυτό λοιπόν φωτιά και τσεκούρις προσκυνημένους που εφάρμοσε ο Γιώργος Κολοκοτρώνης, ο Γιώργος του Μοριά, ο τεράστιος αυτός Έλληνας.
1: Αυτή η φράση, η ιστορική φράση κύριε Πετράκη, με αυτή θα κλείσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλό απόγευμα κύριε Σερετιάτα.
1: Υγεία να έχετε, καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας.
1: Ακούσαμε τον κύριο Απόστολο Πετράκη για άλλη μια φορά, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κόντρα στο σύστημα η εκπομπή. Σερέτης Γρηγόρης στο μικρόφωνο, καθημερινά 1 με 4. Θα πάμε σε ένα τραγουδάκι και μετά το δελτίο ειδήσεων θα επανέλθω με τον κύριο Θεοφάνη Παπαχαρίτου live από το στούντιο. Εδώ, Μπάμπη Στόκα. Δώσε, δεν πειράζει, ωραίος είναι. Μ' αρέσει. Έτσι φέρνει μια άλλη άβρα στην εκπομπή, πιο καλλιτεχνική.
2: Δεν μιλάμε, δεν μιλάμε πια, δεν μιλάμε. Φτάνει μια ματιά και γυρνάμε. Πρόσωπο αλλού και πλάτη. Φταίει κάτι που δεν μιλάμε. Δίχως χέρια πια κουμπάμε. Τα μεσημέρια κάνω πως κοιμάμαι. Μήπως και γι' αυτό το όνειρό σου

δεν μιλάμε. Στο μπαλκόνι αγώνα κοιτάμε. Τόσο μόνο τι κι αν νικάμε. Στο παιχνίδι αυτό μπήκε τέρμα. Ψέμα θα σου πω, δεν μιλάμε. Κι όλο με παρέστρι γυρνάμε. Σε φωτογραφίες χαμογελάμε. Κι όλοι γύρω εμάς έχουν σημάδι.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Τέλη Σεπτεμβρίου αναμένονται οι ανακοινώσεις για τα καύσιμα κίνησης. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, στις 14 Οκτωβρίου θα ακολουθήσουν ανακοινώσεις που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς μία μέρα μετά, στις 15, ξεκινά η διάθεσή του. Προς το παρόν, η κυβέρνηση δεν εξετάζει το ενδεχόμενο επιδότησης της κιλοβατόρας παρά την ανωδική πορεία των τιμών στην χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Και νέο κύμα ανατιμήσεων στα τρόφιμα πρώτων πυλών με τη φέτα να αναμένεται να καταγράψει σημαντική αύξηση στη λιανική τιμή της. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Εθνικής Διαπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας, η τιμή της μπορεί να αυξηθεί έως και κατά 2 ευρώ το κιλό μέσα στους επόμενους 2 μήνες. Μέσα σε αυτό το κλίμα ακρίβειας, βολές κατά της κυβέρνησης εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πόσες δικαιολογίες θα βρει η κυβέρνηση για να μην πάρει μέτρα για την ακρίβεια που σαρώνει, αναρωτιέται το ΠΑΣΟΚ. Από τον ψευτοκαυγά κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ και κόμματος Τσίπρα για την ενεργειακή ακρίβεια, χαμένος βγαίνει μόνον ο λαός, αναφέρει το ΚΚΕ. Σε υψηλούς τόνους στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για το νέο αλλιευτικό κώδικα και το άρθρο 74 που προβλέπει εκαθάριση παλαιών αγροτικών επιδοτήσεων. Βαζώνεται τις παράνομες επιδοτήσεις. Το άρθρο 74 νομιμοποιεί τις αιτήσεις για επιδοτήσεις στην περίοδο 2018-2022, έστω και αν οι εκτάσεις ήταν δασικές, είπε νωρίτερα από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας για πράξεις και παραλήψεις που προσβάλλουν βάναυσα την ιατρική κοινότητα σε βάρος των δύο γιατρών στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, δήλωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 27χρονος για τη δολοφονία της 25χρονης πρώην συντρόφου του Πινελόπη στην Ιγουμενίτσα. Θα μεταφερθεί στις φυλακές του Δομοκού.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Βελτιωμένος ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με τοπικές νεφώσεις και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Η άνεμη στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Στην Θεσσαλονίκη έθριος ο καιρός, ασθενής η άνεμη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο κέντρο της πόλης στους 23 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
6: Σου χρειάζεται όχημα για δουλειές, για εκδρομές, για ιδιαίτερες στιγμές. Μην ψάχνεις, πας ντουγρού στην Καπ Καρ όλες τις εποχές. Cup Car, Car Rental, υπηρεσίες ενοικίασης οχημάτων υψηλής ποιότητας, σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων, φορτηγών και μηχανών. Για ασφάλεια, αξιοπιστία και σωστή εξυπηρέτηση, πας Cup Car SKG. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και πωλήσεις. Αμπελοκήπων 16, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Για άμεση ενοικίαση και πληροφορίες, καλέστε στο 6989-396-132.
7: Όταν η ποιότητα συναντά την οικονομία, το όνομα είναι ένα. Inox Dobros. Επαγγελματικά ψυγεία και Inox κατασκευές με κορυφαία ποιότητα και αντοχή στο χρόνο. Και τώρα με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας για μεγαλύτερη οικονομία στην καθημερινή λειτουργία. Η Inox Dobros είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα με ψυγεία πάγκους ενεργειακής κλάσης Α. Inox Dobros. Η ποιότητα που αντέχει. Η ενέργεια που εξοικονομεί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2394 020 566.
8: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
0: Στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
9: Τι έχω να πω για αυτούς? Καταρχήν τους λυπάμαι. Τους λυπάμαι που ξεχνάνε ότι είμαστε περαστικοί από αυτόν τον κόσμο. Τα πολλά λεφτά κάνουν κακό. Σε προβληματίζουν, δεν ξέρεις να τα κάνεις. Φοβάσαι τις τράπεζες, τους κλέφτες, την υποτίμηση της δραχμής και ένα σωρό άλλα. Εγώ είμαι της φιλοσοφίας του τα πολλά και τα καθόλου βλάπτουν. Όταν κανείς έχει βρει κάποια ποσά έτσι για να περνάει τη ζωή
10: του. Τη μέση οδό.
9: Ακριβώς.
10: Ούτε πολλά ούτε καθόλου.
9: Τα πολλά είναι περιτά και για να τα βγάλεις χρειάζεται κόπος και αν έχεις μεγαλώσει και λίγο και αν έχει περάσει και λίγο η μπογιά σου είναι πάρα πολύ δύσκολο να μαζεύεις λεφτά. Δυστυχώς είναι άρρωστοι αυτοί οι άνθρωποι που έτσι σε περασμένη ηλικία, ας πούμε, αυτά κάθονται και ασχολούνται ακόμα με το κέρδος.
11: Ακόμα και ο Χριστός άλλα επί στους ανθρώπους και άλλα κάνουν αυτοί. Άμα σου έχει διορίσει το παιδί σου, την ύφη σου, τον γαμπρό σου, τον πεθερό σου, την πεθερά σου, την κουνιάδα σου σε κάποια θέση, ούτε λέγεται, δεν λέγεται, αυτές τις κρατικές υπηρεσίες που ξέρουμε, δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Θα ψηφίσεις είτε Νέα Δημοκρατία είναι είτε Πασόκ είναι. Εγώ δεν είμαι τίποτα. Δεν είμαι τίποτα. Ντρέπομαι. Γιατί η πολιτική μας μόνο πολιτική δεν είναι. Οι κυροσκόποι την έχουν στημένη πώς θα βγάλουν στο μάτι του αλλού να πάρει 5 ψήφους παραπάνω για να βγει. Μην χάσουμε τις καρέκλες μας και τα αυτά μας.
12: Τότε η δημοκρατία στην Ελλάδα δηλαδή.
11: Ποια δημοκρατία?
12: Υπάρχει.
11: Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Από πού και σου δημοκρατία? Είναι ντροπή. Η λέξη δημοκρατία δεν ταιριάζει σε αυτόν τον τόπο. Μας έχουν φάμιλους με τους τσιγκάνους, τους Έλληνες. Έτσι μας βλέπουν οι πολιτικοί μας. Πότε θα σκύψουν οι κυβερνήσεις να δουν τα προβλήματα των πολιτών? Πότε?
12: Δεν έχει ο λαός ευθύνες του. Να μην τα ρίχνουμε όλα.
11: Όχι.
12: Στους πολιτικούς.
11: Εγώ δεν ρίχνω καμία ευθύνη. Ο λαός είναι το κοπάδι με τα πρόβατα. Οι τσοπάνιδες θένε. Το πρόβατο έχει τάση να πάει στο ξένο χωράφι να φάει από το σιτάρι του διπλανού. Εάν ο τσοπάνος δεν το διώξει, το πρόβατο τι καταλαβαίνει? Έτσι είναι οι λαοί, δυστυχώς. Αν όχι όλοι οι λαοί, τουλάχιστον ο ελληνικός λαός τον άφησαν έτσι να μην μάθει τίποτα, να μην ξέρει τίποτα, να μην ξέρει να ξεχωρίσει το καλό από το κακό.
12: Θα ψηφίσετε, κύριε Κατζατζίδη? Δεν ρωτάω τι θα ψηφίσετε, ρωτάω αν θα ψηφίσετε.
11: Θα ψηφίσω αυτή τη φορά, θα ψηφίσω. Θα ψηφίσω άνθρωπο, όχι κόμμα.
12: Πολύ φοβάμαι ότι με αυτά που είπατε δυσαρεστήσατε πολλούς.
11: Δεν πειράζει.
12: Και σίγουρα δεν κάνετε για πολιτικός.
11: Δεν πειράζει, μα αυτός είναι και ο λόγος που δεν με πάει κανένας. Δεν είμαι ούτε Πασόκας, ούτε Νεοδημοκράτης, ούτε Κουκουές, ούτε Δίκης, ούτε Μίκης, τίποτα. Είμαι άνθρωπος του δικαίου και της αλήθειας. Αυτός είμαι. Αυτός είναι στέλνος. Γι' αυτό και με αγαπάει το Πανελλήνιο, ανεξαρτήτου πολιτικής τοποθετήσεως.
13: Λοιπόν, κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης, καθημερινά 1 με 4.
10: Θα σας έλεγα τώρα σε πόσα ραδιόφωνα ακουγόμαστε, αλλά είναι πολλά. Ακουγόμαστε σε όλη την Ελλάδα, ακουγόμαστε σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά. Έχουμε μέσα στο στούντιο εδώ πέρα και το Φάνη τον Παπαχάρη του. Καλησπέρα, ρε Φάνη.
13: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές.
10: Λοιπόν, ο Φάνης εδώ πέρα συχνά πυκνά όποτε μας θυμάται, περνάει μια βόλτα να πούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Όποτε θυμηθεί, δηλαδή. Δεν ξέρω και πώς το θυμάται και στέλνει μήνυμα και λέει τι λέει, έχω και ένα φίλο τον Γρηγόρη. Τώρα σε κράξω εδώ δημοσίως, σε βρήκα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω. Θέλω να συζητήσουμε για τον ελεύθερο επαγγελματία. Μιας και είσαι ελεύθερος επαγγελματίας και αντιμετωπίζεις καθημερινά όλες αυτές τις ρυθμίσεις, τις τροπολογίες, τα νομοσχέδια, τους φόρους, τις υπηρεσίες, τις υποχρεώσεις.
13: Για αρχή, Γρηγόρη, να πω ότι είμαι ελεύθερος επαγγελματίας 21 χρόνια. Δεν είμαι δηλαδή τώρα φρέσκος. Έχω περάσει από όλα τώρα αυτά τα καλούδια, τα μνημόνια, τους εγκλεισμούς του COVID, capital control, όλα τα καλούδια τα πέρασα εγώ και γενικότερα η γενιά μου. Μεγάλα συγχαρητήρια σε όσοι είναι 80-90 γεννημένοι και έχουν κυνηγήσει το επιχειρήν σε αυτή την περίοδο που πραγματικά 15 χρόνια δεν ξέρω και εγώ τι κάνουμε. Βασικά ξέρω, από ρύθμιση σε ρύθμιση είμαστε όλοι. Όλοι χρωστάνε, όλοι πληρώνουν από λεφτά που δεν έχουν, μια που ό,τι και να πρέπει να κάνεις στην Ελλάδα πρέπει να πληρώσεις έναν δικηγόρο. Πρέπει να πληρώσεις έναν λογιστή. Δεν υπάρχει καμία υπηρεσία που να μπορέσεις να κάνεις κάτι δωρεάν. Δηλαδή, θες εξοδικαστικό, δικηγόρο, πληρώνεις. Θες να κάνεις μια ρύθμιση, απλή με τις 24 δόσεις που κανείς δεν μπορεί να τις εξυπηρετήσει έτσι κι αλλιώς γιατί είναι πάρα πολύ λίγες, θα πληρώσεις τον λογιστή σου. Τόσο ένα πρόστιμο παρουσιάζει στοιχεία ότι η παιδιά κακώς το έφαγε κτλ. Πρέπει να τρέξει με δικηγόρο, μίνιμουμ ένα χιλιάρικο, σου μιλάω εκ πείρας τώρα. Με την κάρτα εργασίας σε συγκεκριμένη περίπτωση δική μου, που ενώ η γυναίκα χτύπησε κανονικά και στην προσέλευση και στην αποχώρηση, επειδή δεν συγχρόνησε η εφαρμογή του κράτους, έτσι.
10: Ναι.
13: Δεν συγχρόνησε. Και επειδή εγώ ήμουν διακοπές και δεν ήμουν εκεί για να το συγχρονίσω, ενώ στείλαμε ξεκάθαρα ανδιαφυσβήτητα στοιχεία μέσα από το εργάνι που φαινόταν τα χτυπήματα, κανονικά μου ήρθε το πρόστιμο και τώρα μου ήρθε πρόστιμο 3.000 ευρώ. Και έχω δώσει ήδη 1.000 ευρώ στο δικηγόρο για να κάνουμε έσταση, στην οποία δεν ξέρω καν αν θα δικαιωθώ με ανδιαφυσβήτητα στοιχεία. Και ρωτάω, γιατί πρέπει εγώ, δηλαδή μας κόβεται το πρόστιμο και μετά τρέχουμε εμείς για να το γλιτώσουμε. Αλλά για να το γλιτώσουμε, πάλι θα πληρώσουμε. Οπότε εγώ, ακόμα και να δικαιωθώ, έχω φάει ένα πρόστιμο 1.000 ευρώ που τα έχω δώσει στο δικηγόρο μου. Γιατί να γίνεται αυτό εδώ?
10: Γιατί το σύστημα θέλει καταναλωτές. Θέλει ανθρώπους που θα πληρώνουν όλα τα σπασμένα, ενώ την ίδια ώρα υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι ζουν παρόμοιες καταστάσεις με εσένα και με κάθε ελεύθερο επαγγελματία και σε αυτούς θα διαγράφουν τα χρέη, έχουν το κονέ, δεν πληρώνουν το πρόστιμο και εκεί πέρα ξεκινάει αυτή η αδικία που πνίγει κυριολεκτικά τον Έλληνα φορολογούμενο και τον Έλληνα πολίτη.
13: Πραγματικά, είμαστε 2026 και ακόμα είμαστε στο έχεις γνωστό ή δεν έχεις γνωστό. Πραγματικά αυτό που γίνεται με την ακρίβεια, ο κόσμος έχει ένα δίκιο, δηλαδή παρακολουθώ και κυρίως τα social, δεν μ' αρέσει βέβαια, για ακόμη μια φορά έχουν καταφέρει να μας διχάσουν. Βλέπω δηλαδή σε αγγελίες που πολλούνται επιχειρήσεις από κάτω να γίνεται όργιο σχόλιων που να λένε καλά να πάθετε, κοιτάξτε όλα πανάκριβα και κονομάτε και τα λοιπά και τα λοιπά. Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει πραγματικά και το καταλαβαίνει μόνο αν μπει στο επιχειρήν. Δηλαδή έχω ανθρώπους που απ' έξω μου λέγανε φάνη αυτό, φάνη εκείνο, φάνη και τα λοιπά και μπήκανε σε μια προσπάθεια στο επιχειρήν και μου λέγανε φάνη Παναγία μου που πήγα και έμπλεξα. Δεν το καταλαβαίνει αυτό ο κόσμος. Ναι, έχει δίκιο, είναι όλα πανάκριβα, αλλά πραγματικά δεν ξεκινά το πρόβλημα από τον ελεύθερο επαγγελματία. Ίσα ίσα ο ελεύθερος επαγγελματίας είναι ο τελευταίος που ό,τι ανατίμηση και να γίνει θα την περάσει μέσα στην τιμή του, γιατί ξέρει πολύ καλά ότι όσο και να το πάει κάποια στιγμή ο κόσμος απλά θα σταματήσει να αγοράζει. Δηλαδή και το καλύτερο προϊόν εγώ να έχω, αν αγοράζω πολύ ακριβά θα πρέπει να πουλάω πολύ ακριβά. Δεν θα έρθει να αγοράσει ο κόσμος, θα κλείσει το μαγαζί, είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Ενώ οι προμηθευτές, οι χονδρέμπορες, τα σούπερ μάρκετ, δεν ξέρω εγώ τι, τώρα η βενζίνη, τα πετρέλαια έχουν πάει 2,20, γίνεται ο χαμός. Οι ανατιμήσεις δεν τις προλαβαίνουμε κάθε εβδομάδα σε κάθε νέο τιμολόγιο. είμαστε συν, είμαστε συν. Εμείς δεν μπορούμε αυτά να τα περάσουμε στην τιμή. Ενώ οι προμηθευτές μας τα περνάνε. Από πού θα πάρουμε από αλλού, δεν μπορούμε να πάρουμε από αλλού. Αυτή είναι η κατάσταση. Και δεν το καταλαβαίνει αυτό ο κόσμος. Και νομίζουν ότι εμείς ανεβάζουμε τις τιμές για να είμαστε εκατομμυριούχοι. Παιδιά, ακούστε με πραγματικά. Στο 2026 ο ελεύθερος επαγγελματίας δεν είναι πλούσιος, είναι αυτοαπασχολούμενος, δουλεύει πραγματικά 14 με 16 ώρες την ημέρα και πραγματικά σταματήστε να κράζετε τον ελεύθερο επαγγελματία. Το πρόβλημα ξεκινάει από αλλού και μην τα αφήνετε να σας διχάζουν και να νομίζετε δεν είμαστε εμείς αντίπαλοι. Εμείς πρέπει να είμαστε μαζί.
10: Άκου, Βάνη, έχουν αυτή τη συνήθεια. Τώρα παρατηρώ, γιατί είχα μια συζήτηση πριν με έναν καλεσμένο, τον κύριο Πετράκη, για το ότι ο άνθρωπος εκεί πέρα έξω που μας ακούει αυτή τη στιγμή και γενικά η κοινωνία που βράζει, δεν ξέρει ποιος φταίει για αυτά που ζει. Και έρχεται σε σένα, σου λέει: άντε ρε, είσαι ακριβώς. Άντε ρε, εσύ φταίς. Έχεις πει ποτέ στη θέση μου? Υπάρχει ενσυναίσθηση? Έχεις καταλάβει το πώς λειτουργούν τα πράγματα? Όχι. Γιατί δεν έχεις ζήσει σε προσωπικό επίπεδο. Σε πρώτο πρόσωπο το πώς είναι να είσαι εργοδότης. Το πώς είναι να είσαι ελεύθερος επαγγελματίας. Δεν το καταλαβαίνουν αυτό που περιγράφεις, γιατί δεν το έχουν ζήσει.
13: Δεν το γνωρίζουν, η αλήθεια αυτή είναι. Νομίζουν ότι ό,τι μπαίνει στο ταμείο, ότι είναι στην τσέπη μας. Παιδιά, πραγματικά δεν έχετε ιδέα. Δηλαδή τα έξοδα είναι απλά φρικτά και συνεχίζουν να γίνονται ακόμα χειρότερα. Δεν προλαβαίνουμε αυτή τη στιγμή άνθρωποι που, καλά εννοείται, υπάρχουν και οι άνθρωποι που έχουν και ακόμα 30 χρόνια μαγαζί, προλάβαν και τις καλές ημέρες του Πασόκ, έχουν και το λίπος τους, έχουν και πλατολόγιο 30-40 χρόνια. Αυτούς η αλήθεια είναι ότι αυτό το πράγμα δεν τους ακούμπησε. Αλλά μιλάμε για ανθρώπους που έχουν μπει στο επιχειρήν στα 10 τελευταία χρόνια, άντε θα πω και 15, που πάλι παιδιά είναι πολλά κανονικά. Δηλαδή, όντως όταν βλέπεις κάποιον με 15 χρόνια μαγαζί, θα πεις ότι εσύ αυτός είναι καλά. Δεν είναι, παιδιά. Δεν είναι. Έχουμε περάσει πραγματικά από το 2010, είναι 2026. Άντε θα πω 2011, γιατί η αλήθεια είναι ότι στο μαγαζί μου το πραγματικό, το μπαμ, έγινε το 2011 και όχι το 2010, που έπεσα ενώ δεν άλλαξε απολύτως τίποτα. Από τη μία μέρα στην άλλη έπεσα 70% κάτω στους τζίρους μου. Χωρίς να γίνει τίποτα, χωρίς να ανοίξει κάποιος ανταγωνιστής, χωρίς να γίνει απλά τίποτα. Απλά ο κόσμος δεν είχε λεφτά. Και αυτή είναι η κατάσταση, Γρηγόρη. Ναι. Ο κόσμος δεν έχει λεφτά. Παιδιά, αυτό που γίνεται στην αγορά 18 με 20, 21 του μήνα, δεν το είδα ούτε στα Capital Control που είχε 50 άτομα ουρά στο ATM. Έχω περάσει από όλες τις περιόδους. Πέρασα, ξαναλέω. Έχω άποψη, δεν μπορεί να πει κανένας τίποτα για αυτό το πράγμα, γιατί τα πέρασα όλα. Έχω περάσει 4 μνημόνια, μεσοπρόθεσμα, χαζομάρες, COVID κτλ. Capital Control, τα έχω περάσει όλα. Εμένα δεν μπορεί να πει κανένας τίποτα.
10: Ναι, άκουσε με. Να σου πω εγώ κάτι. Αντικειμενικά τώρα.
13: Ναι.
10: Άκουσε με. Ζεις μια περίοδο που έρχεται ένα κράτος, καταστρέφει ό,τι υπάρχει με ένα σχέδιο φτωχοποίησης. Γιατί αυτό το σχέδιο είναι σχέδιο φτωχοποίησης. Το να μην μπορώ εγώ να επιβιώσω. Το να υπάρχει ένα καρτέλ ενέργειας, το να υπάρχουν κάποιοι φίλοι της κυβέρνησης οι οποίοι διαχειρίζονται πράγματα, το να πληρώνω διόδια, το να πληρώνω τέλη κυκλοφορία, τα ξέρεις, Φάνη, δεν χρειάζεται να τα λέω και εγώ 10 φορές, ναι, έτσι. Ναι. Υπάρχει λοιπόν ένα σύστημα στημένο το οποίο σε φτωχοποιεί. Όπως και να έχει. Έχει συνέτερο το κράτος, έτσι κι αλλιώς το 55% με εισφορές με το ένα με το άλλο.
13: Όχι συνέτερο, έχει και το μεγαλύτερο ποσοστό, έτσι.
10: Ναι, το μεγαλύτερο ποσοστό, ναι.
13: Στα κέρδη.
10: Στα κέρδη.
13: Στις ζημίες δεν υπάρχει πουθενά. Στις ζημίες τα πληρώνεις μόνος σου.
10: Και σε ρωτάω εγώ. Εθέως, δεν είναι, ρε φίλε, τυχαίο που φεύγουν στο εξωτερικό οι άνθρωποι. Δεν είναι τυχαίο έτσι πως τα έχουν στήσει με τις τροπολογίες, με τους νόμους και τις ρυθμίσεις, να λέει ο άλλος, ρε, θα φύγω, θα πάω στο εξωτερικό. Τι θέλουνε να φύγουμε?
13: Φύγαμε, Γρηγόρη, φύγαμε.
10: Και εμείς που μείναμε πίσω, μάλλον θέλουν να φύγουμε.
13: Τώρα και με αυτά τα που λένε ότι γυρνάνε οι νέοι κτλ. Εγώ δεν έχω δει κανένα. Δηλαδή, όποιος γνωστός μου έφυγε εξωτερικό, είναι ακόμα στο εξωτερικό και είναι και μια χαρά, να σου πω την αλήθεια. Και γυρνάνε, έρχονται για 10 μέρες στην Ελλάδα και λένε, παιδιά, τι κάνετε εδώ πέρα. Αυτή είναι η κατάσταση, Γρηγόρη, όπως τα είπες. Το περιβάλλον, το επαγγελματικό και για τους υπαλλήλους, έτσι. Να μην λέω μόνο για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Και οι υπάλληλοι, τώρα κακά τα ψέματα. Κοίταξε τώρα, Γρηγόρη, τι απίστευτο έχει γίνει. Με αυτές τις αυξήσεις στο μισθό, αυξήσεις στους μισθούς κτλ. Που πρέπει να γίνουν και πρέπει να γίνουν και πολύ περισσότερο. Αλλά δες το τι έχει γίνει. αυξάνουν μισθούς, ενώ η αγορά και γενικότερα η αγοραστική αξία είναι στα τάρταρα, αυξάνουν μισθούς, που σημαίνει ότι εμένα, σαν ελευθεροπαγγελματία μου, αυξάνουν τα λειτουργικά μου κόστη. Ωραία. Έχουν βρει, δεν ξέρω πώς το κατάφεραν, μπορεί να το κάνουν και κατά τύχη, έχουν βρει τη χρυσή τομή να πληρώνεται ο υπάλληλος τόσο ώστε να μην βγαίνει και τόσο ώστε να ζορίζει περισσότερο τους ελεύθερους επαγγελματίες. Δηλαδή δεν έχει κερδίσει από τις αυξήσεις των μισθών απολύτως τίποτα. Δηλαδή από τη μία δίνει λεφτά στο μισθωτό που δεν έχουν καμία αξία γιατί ο πληθωρισμός έχει ξεφύγει και είναι όλα πανάκριβα, οπότε στην ουσία πάλι λιγότερα λεφτά έχει. Δεν με ενδιαφέρει.
10: Απ' την άλλη, ανεβαίνει η κλίμακα.
13: Ναι, ναι.
10: Ανεβαίνει και κλίμακα.
13: Εννοείται, φορολογείται κιόλα. Και αυτό εδώ το πράγμα.
10: Αυτό είναι το μεγάλο
13: κόλπο. Που δεν το πήρε χαμπάρι κανένα.
10: Αυτό είναι το μεγάλο κόλπο.
13: Ναι, ναι, ναι. Γιατί όταν ήταν στα 600 ευρώ μισθό και λέγανε α, 600 ή 9 των 600, 700 κτλ. Τουλάχιστον πια.
10: Έτσι.
13: Δεν περνούσαν το φορολόγητο. Τώρα περνάνε και το φορολόγητο.
10: Και περίμενε, κάνουν αυξήσει τι οποίε θα τι πληρώσει εσύ. Ο ελεύθερος επαγγελματίας, ο εργοδότης.
13: Εννοείται αυτό.
10: Δεν θα σου πληρώσει το κράτος. Δηλαδή παίζουν πάλι με εμάς.
13: Εννοείται αυτό εδώ. Και ξαναλέω, Γρηγόρη, άμα είχε νόημα αυτό το πράγμα, δηλαδή άμα αυτά τα λεφτά βγαίναν στην αγορά, θα σου έλεγα ναι, είμαι μαζί σου. Αυτά τα λεφτά δεν βγαίνουν στην αγορά. Πάνε ξανά στους φρικτούς λογαριασμούς ρέματος, σε ό,τι έχει σχέση με ΔΕΚΟ. Δεν τους προλαβαίνουμε. Δηλαδή αυτό που κάνει τώρα με τα καύσιμα, να μην σου πω. Και δεν πρόλαβα να τελειώσω αυτό που πήγα να πω πριν, Γρηγόρη. Επειδή πέρασα από 4 μνημόνια, από capital control, από COVID κτλ., αυτό όσο και να βγουν στα κανάλια και να μας πούν ότι πηγαίνουμε καλά, ο ελεύθερος επαγγελματίας και αυτός που έχει κατάστημα θα σου πει τι γίνεται στην αγορά. Εμείς θα σας το πούμε, όχι εσείς, εμείς θα σας το πούμε. Και το πόσο παγώνει η αγορά, παιδιά, από τις 18 με 20 και μετά, είναι σοκαριστικό. Και το ότι. Και το γνωρίζουμε, δηλαδή ξεκινάμε πάρα πολύ καλά αρχές του μήνα και 18 του μήνα, παιδιά, σβήνουν όλα. Απλά σβήνουν όλα. Γιατί ο κόσμος δεν έχει λεφτά. Και είναι αδιανόητο γιατί αυτό το πράγμα δεν το είδα ούτε στα 4 μνημόνια, ούτε στα capital control, ούτε στο COVID. Είναι απίστευτο αυτό που γίνεται. Τέτοιο πάγωμα της αγοράς για τις τελευταίες 10 μέρες του μήνα δεν το έχω ξαναδεί στη ζωή μου.
10: Και πού είσαι ακόμα?
13: Δεν βελτιώνεται κάτι, και, Γρηγόρη.
10: Ναι, θα γίνει χειρότερο.
13: Εδώ τώρα στα κανάλια μαλώνουν κάθε μέρα.
10: Θα γίνει χειρότερο.
13: Ναι, ναι, μαλώνουν κάθε μέρα και προσπαθούν να μας πείσουν ότι δεν μπορούμε να ρίξουμε, λέει, τον ειδικό φόρο καυσίμων που έχουμε, τον πιο ακριβό σε όλη την Ευρώπη. Ενώ όλοι έχουν μειώσει ΦΠΑ σε είδη πρώτης ανάγκης, έχουν μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα για να μπορέσουν λίγο να το κρατήσουν. Και εδώ οι δικοί μας προσπαθούν να μας πείσουν ότι α, παιδιά, δεν γίνεται χωρίς την άλλη της Ευρώπης.
10: Εδώ δεν μηδενίζουν. Δεν μηδενίζουν το φόρο στα τρόφιμα.
13: Ναι,
10: άκου τώρα εδώ, η Ισπανία το έκανε. Γιατί να μην το κάνει και η Ελλάδα, γιατί, θα σου πω εγώ.
13: Εννοείται ότι το έκανε.
10: Γιατί τα παίρνουν από παντού.
13: Σήμερα διάβαζα κιόλας, νομίζω ότι στα 1000 λίτρα έχουμε 700 ευρώ ειδικό φόρο κατανάλωσης και ενώ το κατώτερο της Ευρώπης είναι 390 κάτι. Δηλαδή μιλάμε ότι μπορούμε να πέσουμε σχεδόν στα μισά. Αλλά όχι. Βέβαια, Γρηγόρη, από πού θα έρθουμε τα λεφτά?
10: Ωραία, τώρα θες να βάλω το μαχαίρι μέχρι το κόκαλο. Για πες μου για την αντίληψη των ανθρώπων εκεί πέρα έξω, οι οποίοι ενώ ζουν αυτά τα πράγματα, ενώ φτωχοποιούνται, ενώ χρεώνονται, ενώ δεν μπορούν να επιβιώσουν, ενώ ανεβαίνουν το Γολγοθά, έτσι απλά και λαϊκά να στο αποφάνει, δεν είσαι και ξένος. Δεν αντιδράνε. Δεν τους ενδιαφέρει και κάποιοι ξέρεις τι λένε. Αυτοί που μας καταστρέφουν θα μας σώσουν.
13: Γρηγόρη, εγώ αυτό που λέω και ξαναλέω είναι δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά. Για αρχή ας ξεκινήσουμε με κάτι που θα το πω, μπορεί να μην αρέσει, αλλά θα το πω, θα με βάλω και
10: μόνο
13: εμένα μέσα.
10: Βρίσεις,
13: όχι. Είμαστε μια πολύ κακή ράτσα. Είμαστε μια ράτσα που ξεχνάει πάρα πολύ εύκολα. Και στο προσωρινό κέρδος πραγματικά μπορούμε να αποθηκεύσουμε δηλαδή τα παιδιά μας για 30 χρόνια. Δηλαδή, αλλά εκείνη τη στιγμή, αν είμαστε καλά, δεν θα σκεφτούμε σε 30 χρόνια άμα τα παιδιά μας ή τα εγγόνια μας θα τα ξεζουμίσουν. Όχι. Θα κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν για να κερδίσουν εκείνη τη στιγμή. Και αυτό το κάνει όλος ο Έλληνας, γιατί έτσι μας μάθανε από μικρούς. Είναι πολύ βαθιά ριζωμένο αυτό το πράγμα με το ρουσφέτι και με το βόλεμα κτλ. Το ξέρεις, δεν χρειάζεται να.
10: Είναι συμφεροντολόγοι.
13: Δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Είμαστε μια πολύ κακή ράτσα. Και πραγματικά αυτό που είπες.
10: Βασικά
13: δηλαδή,
10: να το διορθώσω αυτό. Έχουμε μια κακή νοοτροπία.
13: Ναι, ωραία. Έχουμε μια κακή νοοτροπία. Ας το πούμε έτσι. Εγώ είμαι λίγο πιο.
10: Ναι. Ωραία. Το είπες λίγο διαφορετικά. Έχουμε μια κακή νοοτροπία.
13: Είμαι λίγο πιο αυστηρός γιατί έχω αγανακτήσει για αυτά ακριβώς που μου λες. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται ένας μισθωτός, ο οποίος δεν βγάζει το μήνα, να ψηφίσει εκατομμυριούχους από κούνια που δεν έχουν βγει από τη Γλυφάδα για να τους κυβερνήσουν. Έχουμε υπουργό εργασίας χωρίς ένσημο. Σε παρακαλώ, ρε εσύ.
10: Έχουμε υπουργό ψυχικής υγείας στον Άδωνη.
13: Ναι, ναι. Τώρα ανέβασα πίεση. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτοί δεν φταίνε, φίλε. Αυτοί θα κάνουν αυτό που κάνουν. Αυτό είναι. Εμείς θέμε. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Πώς πιστεύει ο κόσμος ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι δεν έχουν δουλέψει στη ζωή τους, δεν βρέθηκαν ποτέ στο ελεύθερο επάγγελμα, δεν ξέρουν πραγματικά τι γίνεται στην αγορά. Πραγματικά οι άνθρωποι. Το πιστεύω ακράδαντα αυτό εδώ, ότι είναι εκτός πραγματικότητας. Είναι δηλαδή σε μια γυάλα η οποία δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. Το πιστεύω αυτό εδώ.
10: Επηρεάζονται πολύ από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, να το ξέρεις. Επηρεάζονται. Είναι κατευθυνόμενα μυαλά, είναι παπαγαλάκια.
13: Δεν πιστεύω ότι υπάρχει άνθρωπος τώρα που ακούει τον Άδωνη Γεωργιάδη να λέει ότι είμαστε ζάχαροι και να λέει εντάξει, είμαστε
10: ζάχαροι. Υπάρχει.
13: Τι να πω.
10: Εσύ δεν το πιστεύεις, υπάρχει.
13: Ωραία. Άμα θα υπάρχει.
10: Και δεν είναι λίγοι.
13: Ναι. Άμα θα υπάρχει, θα είναι ή βολεμένοι Γρηγόροι ή θα είναι ορκισμένοι νεοδημοκράτες. Τώρα τι να σου πω.
10: Δεν έχουν σωστή αντίληψη. Άκουσε με ένα λεπτό να σου εξηγήσω λίγο κάτι, γιατί το βλέπω με ένα συγκεκριμένο τρόπο και θέλω να το κοιτάξεις από τη δική μου οπτική γωνία. Όταν ένας άνθρωπος έχει τη δουλειά του, έχει τις υποχρεώσεις του, έχει την καθημερινότητά του και ανοίγει κάποιες ώρες το κινητό του, βλέπει στην οθόνη του συγκεκριμένα πράγματα που προωθεί αυτό το σύστημα, ανοίγει την τηλεόραση, βλέπει συγκεκριμένα πράγματα, αυτά θα συζητήσει, Φανή. Αυτά θα συζητήσει. Όταν όλη μέρα του δείχνουν ότι πέφτει μετεωρίτης, θα πάει στο καφενείο στους φίλους τους γνωστούς του και θα πει: είδατε, πέφτει μετεωρίτης. Μπορεί να μην πέφτει μετεωρίτης.
13: Σίγουρα.
10: Αυτά θα πούνε όμως.
13: Ναι, σίγουρα στο σημείο που έχουμε φτάσει, που πλέον δηλαδή επίσημα μας ανακοινώνουν ότι πληρώνουν κανάλια. Επίσημα, έτσι. Δηλαδή ούτε καν ντρέπονται. Δηλαδή, δεν,
10: αλλά τι, μπαίνουν σε ένα τρυπάκι να συζητάνε για πράγματα τα οποία δεν έχουν αποτέλεσμα, αυτό σου εξηγώ.
13: Ναι,
10: δηλαδή
13: ναι.
10: Να συζητάμε το ότι πέφτει μετεωρίτης γιατί μας το είπε η τηλεόραση και το TikTok, παράδειγμα, ωραία. Και εδώ πέρα ρε φίλε μας κλέβουνε και δεν ασχολείστε με αυτά και ασχολείστε τώρα με τους μετεωρίτες.
13: Πραγματικά.
10: Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι η ατζέντα θεμάτων είναι συγκεκριμένη, τα κατευθυνόμενα μυαλά ασχολούνται με αυτή την, άντε να μην βρίσω, ατζέντα θεμάτων και... Δεν υπάρχει αντίσταση, δεν υπάρχει ανατροπή, δεν υπάρχει ούτε καν αδιαφορία, μόνο αδιαφορία υπάρχει.
13: Ναι, είναι αυτό ακριβώς όπως το είπες, είναι πλήρης απογοήτευση όταν βλέπεις τον κόσμο που πραγματικά δεν νομίζω ότι έχει ξαναυπάρξει τέτοια περίοδος στη ζωή του Έλληνα, να τον βλέπεις αυτό που είπες, να μην κάνει απολύτως τίποτα και απλά... Όπως λέει και ο Άδωνης Γεωργιάδης, να μιζεριάζει.
10: Και αυτή η συσσωρευμένη αγανάκτησή του δεν τη βγάζει εκεί που πρέπει. Θα τη βγάλει στο Φάνη, θα τη βγάλει στο Γρηγόρη, θα τη βγάλει εκεί που μπορεί να τη βγάλει.
13: Άντε, είναι μια κουβέντα που έχω κάνει πολλές φορές και να τους πω, παιδιά, λέω, πήγα στο σούπερ μάρκετ εγώ τώρα με Γρηγόρης προάλλες και είδα τώρα κοτόπουλο φιλέτο. 10, 11, 12. Καλά, άμα πάρεις και μάρκα, να μην πω τώρα τις μάρκες στον αέρα. Είδα και 16 ευρώ. Και μάλιστα το ανέβασα και είδα στο Facebook μου. Το ανέβασα τη φωτογραφία. 16 ευρώ φιλέτο στήθος, παιδιά. Επώνυμο. Το κιλό. 16 ευρώ, 15,77 αν θυμάμαι καλά. Μιλάμε για αδιανόητα νούμερα. Μιλάμε ότι πριν από 4 χρόνια το κοτόπουλο είχε 3 ευρώ, παιδιά. 4. Μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Και δεν γκρινιάζει κανένα, ζίγκα. Όλα τα σούπερ μάρκετ γίνεται ο χαμός, τσίρκο, ο χαμός. Και άμα ανεβάσει ο ελεύθερος επαγγελματίας 20 λεπτά το σάντουιτς του, που όλοι κράζουν τώρα τα γυράδικα που έχουν πάει το σάντουιτς 5,5 ευρώ.
10: Τέξας.
13: Ναι, γίνεται ο χαμός. Αλλά στα σούπερ μάρκετ που γίνεται όργιο, σου λέω, οι τιμές είναι αδιανόητες, παιδιά. Δεν ξέρω, δηλαδή. Στην Ιταλία βλέπεις τι γίνεται.
10: Εσχροκέρδια, καθαρή.
13: Στην Ιταλία είδε κανείς τι έγινε. Γιατί εννοείται ότι δεν το είπε κανένας. Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα κάνε
10: ανατιμήσεις.
13: Όχι, σταμάτησε ο κόσμος να αγοράζει.
10: Εμπάργκο.
13: Εμπάργκο, πάγω σε όλη την αγορά. Γιατί λέει δεν βγαίνουμε, φίλε, δεν βγαίνει. Και η αλήθεια ότι.
10: Μπράβο τους.
13: Ναι, και η αλήθεια
10: ότι. Μπράβο τους Ιταλούς.
13: Ναι, η αλήθεια ότι δεν ξέρω και τι έγινε. Γιατί δεν μιλάει κανείς για αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω τι έγινε, πώς συνεχίστηκε αυτό το πράγμα, αλλά έγινε.
10: Ναι, έγινε. Άκουσε με λίγο να σου πω κάτι. Βλέπεις ότι αυτοί οι επιχειρηματίες οι οποίοι δεν έχουν πλαφόν στα σούπερ μάρκετ είναι συνεργάτες της κυβέρνησης, βγαίνουν μαζί φωτογραφίες. Τους έχουν επιτρέψει να εσχροκερδούν. Βλέπεις τους άλλους με τα καύσιμα το ίδιο. Βλέπεις αυτούς με την ενέργεια το ίδιο. Άρα υπάρχει ένα παρεάκι από ιδιώτες οι οποίοι εκμεταλλεύονται και τα κοινωνικά αγαθά. Γιατί τα τρόφιμα, το ρεύμα, το νερό, όλα αυτά είναι κοινωνικά αγαθά. Έχω δικαίωμα εγώ σε αυτά, καταλαβες. Και πρέπει κανονικά να με βοηθάς να μπορώ να έχω φαγητό, ρεύμα και νερό, αν είναι δυνατόν εν έτη 2026. Βλέπουμε λοιπόν αυτούς τους συνεργάτες της κυβέρνησης, οι οποίοι γράφουν στα κοντέρ τους δισεκατομμύρια. Δισεκατομμύρια την ώρα που ο λαός πεινάει. Μιλάμε ξεκάθαρα για μια καπιταλιστική ολιγαρχία, όπου αυτοί οι λίγοι που έπεσε στα χέρια τους η εξουσία. Έχουν εκμεταλλευτεί την εξουσία τους, έχουν τοποθετήσει πρόσωπα σε ανεξάρτητες αρχές, σε δικαστικές εξουσίες, σε νομοθετικές και εκτελεστικές εξουσίες, σε σώματα ασφαλείας, σώματα καταστολής. Και μου μιλάνε για δημοκρατία, ρε Φάνη. Μου μιλάνε για δημοκρατία. Ποια δημοκρατία, δηλαδή, να φύγω από τον έξω, από τον έκτο έξω.
13: Όποιος πιστεύει ότι αυτή τη στιγμή έχουμε δημοκρατία στην Ελλάδα, είναι το λιγότερο. Αδάης. Δεν έχει μυρωδιά.
10: Δηλαδή τρέλα με πιάνει.
13: Γενικότερα στην Ελλάδα έχουμε, όχι στην Ελλάδα, βασικά παγκόσμιο το όλο θέμα, δημοκρατία έχουμε όσο πηγαίνουμε με τα νερά τους. Αν βλέπεις τώρα στη Γερμανία, βγήκε άλλο κόμμα, ακροδεξιό εννοείται το ονομάζουν όλοι, εγώ θα πω πατριωτικό, εθνικό, ένα κόμμα τέλος πάντων που κοιτάει τους πολίτες της.
10: Κάτσε, θα το δούμε αυτό.
13: Και βγήκαν όλοι στους δρόμους για να το ρίξουν ενώ ψηφίστηκε δημοκρατικά.
10: Περίμενε, μην βιάζεσαι. Το AfD εκλέχθηκε με 23% από επιστολική ψήφο.
13: Ναι.
10: Θα δούμε κατά πόσο θα είναι υπέρ του λαού, γιατί έχουν σχέσεις και με το Ισραήλ και με άλλες χώρες και ίσως όλο αυτό να είναι ένα παιχνιδάκι για να καθησυχάσουν λίγο τους Ευρωπαίους, οι οποίοι οι Ευρωπαίοι έχουν αγανακτήσει με τους παράνομους μετανάστες. Εγώ δεν πιστεύω ούτε σε αυτούς. Στο λέω ευθέως τώρα γιατί μιλάμε σαν φίλοι. Δεν πιστεύω ούτε σε αυτούς.
13: Ούτε εγώ πιστεύω.
10: Το σύστημα πρώτα παίζει παιχνίδια.
13: Ναι. Πρώτα απ' όλα δεν ξέρω καν το κόμμα. Δεν ξέρω καν τι.
10: Ούτε
13: το πρόγραμμά του ξέρω τίποτα. Απλά εστιάζω.
10: Το παρουσιάζουν έτσι.
13: Ναι. Απλά εστιάζω στο ότι βγήκε ένα άλλο κόμμα. Ένα άλλο κόμμα, δηλαδή που δεν έχει κυβερνήσει. Και πέσαν να το φάνε.
10: Όχι. Και αυτό παιχνίδι είναι. Άκουμε. Ξέρεις γιατί. Θα στο φέρω σαν παράδειγμα εδώ στην Ελλάδα. Πιστεύεις ότι το ελληνικό κοινοβούλιο μπορεί να σώσει την Ελλάδα? Οποιοδήποτε κι αν βγει. Κατεβαίνω εγώ και εσύ για να μην μιλήσουμε για συγκεκριμένους και μας πούνε προκατηλημένους ή ότι στηρίζουμε. Ωραία, κατεβαίνω εγώ και εσύ. Και πάμε στο ελληνικό κοινοβούλιο. Γίνεσαι εσύ πρωθυπουργός. Πιστεύεις μπορείς να αλλάξεις την κατάσταση αυτή? Πιστεύεις ότι δεν κάνει κουμάντο η πρεσβεία? Ότι δεν θα έρθει ο Αμερικανός να σου χτυπήσει την πόρτα με τη CIA ή με τη Mossad ή με τους Ισραηλινούς ή με τους επιχειρηματίες και όλους αυτούς? Τα καρτέλ ή τα λόμπι να σου πούνε Ελλάδα ρε Φάνη. Εντάξει είναι μεγάλες. Ή λες ό,τι λες, αλλά άκου να σου πω, εμάς θα πέσουν οι τζίροι μας. Κατάλαβες τι εννοώ? Όλα αυτά είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν το καταλαβαίνει ο λαός. Είμαστε όμοιροι μιας κατάστασης και πάνε να χτιστούν ιδιωτικά κράτη στην Ευρώπη, ιδιωτικά κράτη, τα οποία θα εκμεταλλεύονται εμάς. Ξεκάθαρα πράγματα.
13: Γιατί έχει μείνει τίποτα δημόσιο στην Ελλάδα? Εδώ πουλήσανε και την Ακρόπολη, δώσανε για εκμετάλλευση.
10: Όλα. Και να σου πω και κάτι ακόμα, επειδή είσαι και τη πληροφορική. Έρχεται η ψηφιακή διακυβέρνηση. Εγώ, για μένα το πρώτο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι η ψηφιακή διακυβέρνηση.
13: Να.
10: Κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη. Ψηφιακοί νόμοι με βάση το ψηφιακό πορτοφόλι σου, ναι, την ψηφιακή σου ταυτότητα
13: point
10: και το ψηφιακό νόμισμα.
13: Point system.
10: Αξιολόγηση. Άμα είσαι κακοπληρωτής, έχεις δικαιώματα. Αν είσαι καλοπληρωτής, δεν έχεις άλλα δικαιώματα. Άρα διάκριση.
13: Απλά ο κόσμος να ακούσει ότι και στην Κίνα το 2002 που ξεκίνησε το point system το δικό τους, ξεκίνησε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, μόνο για οικονομικά θέματα. Και τώρα αυτή τη στιγμή στην Κίνα, με βαρύ κομμουνισμό, υπάρχει κοινωνικό point system, όπου άμα είσαι καλό παιδί, έχεις πόντους και κάνεις τη ζωή σου. Άμα δεν είσαι καλό παιδί, υπάρχει πρόβλημα.
10: Υπάρχει και face control, ξέρουν ότι εσύ έχεις τον βαθμό 5, άρα είσαι τέτοιος πολίτης. Εγώ έχω το 6, είμαι καλύτερος, εγώ μπορώ να μπω, εσύ δεν μπορείς να... Και πάει λέγοντας. Παρανοϊκό, αλλά άκουσέ με.
13: Έτσι ακριβώς.
10: Αύριο μεθαύριο. Γιατί μιλήσαμε για την κακή νοοτροπία του Έλληνα. Αύριο μεθαύριο, Φάνη, όταν όλα θα λειτουργούν με αυτοματισμούς, ηλεκτρονικά, δεν θα υπάρχει το ρουσφέτη. Εκεί ο Έλληνας θα φάει μια μπάτσα σε λίγα χρόνια, που θα σηκώνει το τηλέφωνό του, θα παίρνει τον χύψη βουλευτή του, τον χύψη υπουργό του, τον χύψη δήμαρχο του και θα του λέει: σε παρακαλώ, βοήθαμε. Ξέρεις, θα του λέει ο δήμαρχος και ο υπουργός και ο βουλευτής. Αδερφέ, δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Γιατί υπάρχει ψηφιακή διακυβέρνηση σε όλη την Ευρώπη. Και δεν κάνει κουμάντο χύψη πολιτικός, κάνει κουμάντο ένας υπολογιστής. ο οποίος αυτόματα σου παίρνει το σπίτι. Έτσι. Γιατί χρωστάς.
13: Έτσι.
10: Δεν
13: έτσι.
10: Μπορώ να σε σώσω. Δεν μπορώ να σου διαγράψω τα χρέη. Τελειώνουν αυτά, μάγκες. Εγώ τα λέω έξω από τα δόντια, Φανή. Το βασικό πρόβλημα είναι αυτό. Έρχεται η ψηφιακή διακυβέρνηση. Τεχνητή νοημοσύνη και πάει λέγοντας. Εκεί τι θα κάνεις. Πώς θα αντιδράσεις.
13: Εγώ γενικά το λέω αυτό εδώ, ότι αυτή τη στιγμή έτσι όπως είναι η κατάσταση με το σύστημα που λες εσύ, το τόσο ριζωμένο, ότι δεν έχει μείνει κάτι άλλο Γρηγόρη. Δηλαδή εδώ έχουν γίνει τώρα, μιλάμε για όργια σκανδάλων για δισεκατομμύρια και δεν έχει ανοίξει ρουθούνη. Δηλαδή κάπου πρέπει να νιώσω κι εγώ ότι έχω έναν θεσμό, τη δικαιοσύνη δηλαδή, που με προστατεύει, και εγώ αυτή τη στιγμή με αυτά που βλέπω δεν έχω κανέναν να με προστατεύει. Δηλαδή με συγχωρείς πολύ, εγώ από τα λίγα που ξέρω, έτσι, τα πολύ λίγα, αυτά που ξέρει δηλαδή όλος ο κόσμος, ο μέσος όρος, γνωρίζω ότι η βουλευτική ασυλία δεν σε καλύπτει, φίλε, για κακουργήματα. Δηλαδή με συγχωρείς πολύ.
10: Ούτε για ξέπλυμα μαύρο.
13: Ναι, δηλαδή έχουμε πιάσει υπουργούς, βουλευτές, πολιτικούς γενικότερα.
10: Έτσι.
13: Να κλέβουν λεφτά και δεν γίνεται τίποτα.
10: Ναι.
13: Δηλαδή με συγχωρείς πολύ. Δηλαδή ποιος θα με προστατεύσει εμένα.
10: Υποτίθεται αυτή είναι η δουλειά της δικαιοσύνης, αλλά δικαιοσύνη
13: βέβαια είναι.
10: Δεν υπάρχει δικαιοσύνη.
13: Ναι.
10: Είναι και αυτή στον κόλπο.
13: Μα αυτό λέω, αυτό λέω. Εγώ θέλω. Υπάρχει κάποιος να με προστατεύσει εμένα.
10: Όχι.
13: Ωραία, άμα δεν υπάρχει κάποιος να με προστατεύσει, μετά τι μένει.
10: Τι μένει! Να σου πω εγώ τι μένει. Ότι η ανθρωπότητα έχει μια τελευταία ευκαιρία για εμένα. Σε όλη την Ευρώπη τώρα μιλάω. Στους Άραβες. Αυτοί τρώνε 5 μπαλίτσες ρύζι τη μέρα και είναι εντάξει. Εδώ στην Ευρώπη έχει μάθει αλλιώς, είσαι κακομαθημένος. Μια τελευταία ευκαιρία έχει η Ευρώπη αυτή τη στιγμή να αντιδράσει. Έτσι, άμα κάτσουμε στους καναπέδες με το πιτόγυρο στο χέρι και τελειώσει η φάση εκεί και δεν κάνουμε τίποτα, είμαστε καταδικασμένοι. Εγώ δεν το λέω για να τρομοκρατήσω. Έρχονται δύσκολα χρόνια που θα είμαστε όμοιροι σε ένα καθεστώς ψηφιακό.
13: Γρηγόρη, ας πω λέω κάτι. Από τη μία, με ενοχλεί πολύ αυτή η κατηγορία ανθρώπων, για τους αγρότες μιλάω, και όχι με ενοχλεί προσωπικά. Οι αγρότες, καλός ή κακός, δώσαν ένα φρικτό ποσοστό στις προηγούμενες εκλογές σε ανθρώπους που δεν μπορούσαν να τους καταλάβουν. Τώρα, με όλα αυτά που γίνονται, που τους κλέψαν τα λεφτά, που τους σκοτώνουν τα ζώα, που δεν κάνουν τίποτα απολύτως για τις ασθένειες τώρα των ζώων τους, και ξέρουμε πολύ καλά όλοι για ποιο λόγο γίνεται, να μην το συζητήσουμε περαιτέρω, θα χάσουμε πολύ χρόνο. Οι αγρότες όμως τους δίνουν κάτι. Πάντα όταν λέγανε ότι θα κάνουν κάτι, το κάνανε. Και βλέπω και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες που επίσης και εκεί επιχειρούν να τους σκοτώσουν τα ζώα, γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει τι γίνεται. Σκοτώνουν τα ζώα για να υπάρξουν μονοπόλια. Από Μερκοσούρ όλα καλά. Τα δικά σου τα ζώα είναι άρρωστα όμως, Έλληνα και Γάλε και Σουηδέ και Νορβηγέ. Στην Αργεντινή και στη Βραζιλία είναι όλα καλά εκεί πέρα, Μερκοσούρ. Όλα καλά, παιδιά εκεί. Εγώ έχω μία ελπίδα, όχι για να τα κάνουν όλα αυτοί εδώ, για να ξεκινήσει από εκεί, από τους αγρότες.
10: Ποιους, από τους αγρότες.
13: Αλλά και με αυτούς φοβάμαι πάρα πολύ.
10: Ποιους αγρότες.
13: Μπράβο, γιατί έχουν αποδείξει ότι αν τους δώσουν αυτά που ζητήσουν, την επόμενη μέρα έχουν φύγει.
10: Ωραία, σου φέρω.
13: Δεν βλέπουν δηλαδή πιο μακριά.
10: Ωραία, άκου τώρα, δηλαδή το ανέφερες. Θα σου το πω. Άκου. 2 μήνες ήταν στον δρόμο οι αγρότες.
13: Ναι.
10: Με βαρέλια, με φωτιές που εγώ τους παραδεχόμουν.
13: Εννοείται τους παραδεχόμαστε. Εννοείται.
10: Τους είπα, μπράβο, είμαι μαζί σας. Τέτοια πήγα από τα μπλόκα. Πήγαν και άλλοι άνθρωποι από τα μπλόκα. Δεν πήγα μόνο εγώ, πήγε πολλοί κόσμος. Αλλά 2 μήνες ήταν στον δρόμο, τους έγραψαν εκεί που δεν πιάνει το μελάνι.
13: Ναι.
10: Αυτή τη στιγμή φάνηξε τι γίνεται. Ο ένας είναι υποψήφιος με το Σαμαρά, ο αγροτοπατέρας. Ο άλλος είναι υποψήφιος με τον Τσίπρα. Ο άλλος είναι υποψήφιος με άλλα κόμματα τέλος πάντων. Και πάνε για να πάρουν μια καρεκλίτσα. Και να σώσουν τον εαυτό τους. Αυτό κάνουνε. Και να σε πω κάτι, οι συνδικαλιστές στους αγρότες που τους δίνουν οδηγίες στο τι θα κάνουμε, πώς θα κινηθούμε, οι οργανωτές, να σου το πω έτσι απλά, ήταν νεοδημοκράτες. Εγώ πήγα και τους συνάντησα εκεί να βγουν στο ραδιόφωνο.
13: Ισχύει.
10: Και μου λέγανε, ναι, αλλά ο Μητσοτήν, ναι, ρε φίλε, έχει καταστρέψει στον μπλόκο. Και μου μιλάς για τη Νέα Δημοκρατία. Έχω παραδείγματα να σε βάλω να τους ακούσεις που βγαίνουν στον αέρα.
13: Δεν χρειάζεται. Εκτός ότι σε άκουγα.
10: Ό,τι και αν γίνει, λέει, θα είμαι Νέα Δημοκρατία.
13: Ναι, τους είδα και στην τηλεόραση με τις κάρτες Νέας Δημοκρατίας.
10: Φίλε,
13: ναι.
10: Είναι δυνατόν.
13: Ναι. Γι' αυτό σου λέω ότι ενώ από τη μία τους εκτιμάω πάρα πολύ, από την άλλη είναι αυτό εδώ το ριζωμένο, αυτό το πω Παναγία μου, αυτό εδώ από το 70 και 80 εκεί τις καλές ημέρες, δεν αντιλέγω, καλές ημέρες.
10: Γούσταρες εκεί με Πασόκ.
13: Εγώ τι γούσταρα, εγώ δεν, πολύ
10: πώς,
13: λίγο πρόλαβα.
10: Πόσο χρονών ήσουν τότε που μοίραζαν λεφτά, πες. Τώρα εδώ θα γίνει χαμός.
13: Εγώ το μαγαζί μου το άνοιξε 21 χρονών.
10: Πότε έπαιρνε λεφτά από το Πασό και πήγαινε στα μπουζούκια, πες μου.
13: Εγώ.
10: Δεν τα πρόλαβε.
13: Δεν τα πρόλαβε. Είσαι τρελό. Εγώ, παιδιά, πρόλαβα 5 καλά χρόνια, τα οποία ευτυχώς απλά ξεχρέωσα αυτά που είχα δανειστεί για να ανοίξω το μαγαζί μου.
10: Ναι.
13: Και μετά ξεκίνησαν οι σφαλιάρες. Από το 2010 και μετά, μόνο σφαλιάρα για τον ελεύθερο επαγγελματία.
10: Να σου πω κάτι για εκείνα τα χρόνια. Επειδή πολλές φορές κατηγορούμε, ο κόσμος έπεσε σε παγίδα.
13: Εννοείται.
10: Φίλε, ποιος θα σου έδινε λεφτά και δεν θα τα έπαιρνες. Όλοι τα πήραν τα λεφτά, κάναν τα γούστα τους τέτοια. Έτσι. Πού να καταλάβουν τώρα ότι αυτό μελλοντικά θα τους χρεώσει εντελώς και θα καταστραφεί όλο ό,τι.
13: Εδώ υπάρχουν άνθρωποι ακόμα, Γρηγόρη, που πίνουν νερό στην υγειά του,
10: ναι,
13: του Ανδρέα Παπανδρέου και δεν κατάλαβαν ότι αυτός μας χρέωσε.
10: Ναι,
13: ναι, αυτός μας χρέωσε.
10: Και επίσης πρέπει να πούμε, γιατί αναφέραμε και τα μνημόνια, ότι η Ελλάδα έφτασε σε ένα σημείο να χρειαστεί μνημόνιο. Γιατί? Γιατί αυτοί πριν από το μνημόνιο καταχρέωσαν την Ελλάδα.
13: Άντε,
10: και μετά η Ελλάδα χρειαζόταν δανεικά.
13: Άντε,
10: δηλαδή δεν κατηγορούμε αυτούς που φτάσαν την Ελλάδα στο σημείο να χρειάζεται δανεικά λεφτά. Γιατί αυτό έγινε.
13: Έτσι.
10: Χρειαζόμασταν δανεικά λεφτά. Ήτανε μια παγίδα λοιπόν. Ήρθανε Σιμίτης, Παπανδρέου, όλοι αυτοί μοιράσαν το χρήμα στους Έλληνες με κάτι δανειάκια, με τέτοια. Τους βάλανε στο τρυπάκι. Τους καταχρέωσαν και την Ελλάδα.
13: Έτσι.
10: Και μετά η Ελλάδα χρειαζόταν δανεικά. Και πήγαμε και πήραμε δανεικά.
13: Και τώρα έρχονται όλα τα funds, χωρίς ελληνικό αφημί που κανείς δεν ξέρει ποιος είναι από πίσω, και παίρνουν τα σπίτια. Καθόλου παράνομο αυτό εδώ. Άλλο αυτό εδώ. Καθόλου παράνομο. Sorry, τώρα πήγα σε άλλο θέμα, αλλά.
10: Ναι. Όχι, παντού θα πάω.
13: Ναι, αυτό που γίνεται, παιδιά, μπορεί να το εξηγήσει κάποιος. Ποιοι είναι τα funds? Ποιοι είναι?
10: Να σου πω.
13: Ποιοι είναι?
10: Θες να σου πω?
13: Ρε, δεν έχουν ελληνικό αφημί.
10: Θα σου πω εγώ ποιοι είναι.
13: Ρε, παίρνουν τα σπίτια του κόσμου.
10: Θα σου πω εγώ ποιοι είναι. Θέλεις?
13: Ναι, άκουσε ναι, με ναι.
10: Λοιπόν, είμαστε εγώ και εσύ δύο άνθρωποι. Και έχουμε από 100.000 ευρώ. Πάμε στη Σιγκαπούρη και λέμε, θα κάνουμε ένα επενδυτικό ταμείο. Φαντ αυτό είναι. Επενδυτικό ταμείο. Ναι. Βάζουμε και οι δύο 100.000 και λέμε, στη Σιγκαπούρη. Γιατί στη Σιγκαπούρη? Γιατί στη Σιγκαπούρη δεν μας δώσουν τα στοιχεία ποιο είναι σε αυτό το επενδυτικό ταμείο. Έτσι. Και από τη Σιγκαπούρη υπάρχει θηγατρική στο Κουβέιτ και πάει έτσι ένα σύστημα μπαμπούσκα με τις εταιρείες για να μην ανακαλύψουν ποτέ ποιοι είναι πίσω από τα επενδυτικά ταμεία. Και έρχεται αυτό το επενδυτικό ταμείο, σαν ξένο στην Ελλάδα, χωρίς να έχει μπροστινό, δηλαδή χωρίς να έχει έναν άνθρωπο που θα πάει στην εφορία, χωρίς να έχει κανέναν, χωρίς να έχει αφημί όπως λες, και τι κάνει? Αγοράζει σπίτια. Και εγώ σου λέω ότι πίσω από αυτά τα επενδυτικά ταμεία κρύβονται οι ίδιοι πολιτικοί και οι ίδιοι συνεργάτες της κυβέρνησης, οι οποίοι ασκούν συγκεκριμένη πολιτική από τη μία με το ρόλο που έχουν μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, και από την άλλη, σαν επιχειρηματίες, έρχονται και εξαγοράζουν τα ακίνητα του φτωχοποιημένου λαού. Απλό πράγμα.
13: Ωραία. Αυτό εδώ. Μια που μιλάμε για τα σπίτια των πολιτικών που έχουν βγει στο πόθεν έσχες, που και αυτό εδώ πάλι είναι πολύ σχετικό μετά την τροπολογία που κάνανε με χρυσό και έργα τέχνης που μπορούν να αποκρύψουν πάρα πολύ εύκολα τεράστια ποσά. Ό,τι θέλουν δηλώνουν δηλαδή, αλλά τα ακίνητα τουλάχιστον φαίνονται. Γιατί κάποιος μπαίνει με δύο σπίτια και τώρα έχει 30, 40, τα οποία
10: στην Βουλή λες.
13: Ναι, ναι, ναι, τα οποία κιόλας δεν μπορεί να τα δικαιολογήσει με το μισθό του.
10: Και με το ποθεν έσχεις του.
13: Ναι, αυτό εδώ το ελέγχει κανένας, ναι.
10: Εδώ άλλος έχει 133 σπίτια, ρε Φάνη.
13: Καλά, ναι.
10: Εδώ πιάσαν τον Άδωνη, να έχει 300 χιλιάρικα, αν θυμάμαι καλά το ποσό στο λογαριασμό του, και λέει να διευκρίνεις.
13: Αδιευκρίνιστο, και μπήκε στο αρχείο. Ναι.
10: Εσένα σε βρούμε 300 χιλιάρικα στο λογαριασμό σου και πεις ότι, παιδιά, είναι αδιευκρίνιστα. Θα σε πούνε εντάξει, όλα καλά.
13: Ναι, ρε, σίγουρα, ναι.
10: Για να ξέρω δηλαδή, άμα είναι έτσι. Να καταλάβω.
13: Γρηγόρη, δυστυχώς είμαι σε αυτή τη φάση που έχουμε φτάσει. Θεωρώ ότι οι νόμοι είναι μόνο για τους φτωχούς. Μόνο για τους φτωχούς. Δυστυχώς εδώ είμαστε. Είμαστε στο μεσαίωνα, πραγματικά. Είμαστε στο μεσαίωνα. Δηλαδή, η αυλική, ο βασιλιάς και η αυλική του που κάνουν ό,τι γουστάρουν, και όλοι οι υπόλοιποι που για τους υπόλοιπους υπάρχει ο νόμος που έχει, που έχει εκλέξει η αυλή. Δεν βλέπω κάπως σωτηρία σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μετά θα μας πούνε ότι παρακινούμε σε βία. Αλλά όταν φτάνεις σε αυτό το σημείο, δεν απομένει πραγματικά τίποτα άλλο.
10: Για όλα υπάρχει όμως η δικλίδα ασφαλείας, βλέπεις, που θα σας προστατέψει. Γιατί είναι έτσι στημένο αυτό το σύστημα, πρέπει να κινηθείς έξυπνα και να μην μπαίνεις σε αυτές τις παγίδες τις παρορμητικές. Γιατί θα σε βάλουν μέσα, γιατί θα σου πούνε ότι είσαι αυτό, ότι
13: ναι,
10: είσαι,
13: ναι,
10: είσαι,
13: εννοείται, άλλο. Εννοείται.
10: Θέλω να σε κάνω μια ερώτηση τώρα που το ανέφερες αυτό όμως, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Βλέπεις όταν ο κόσμος είναι ενωμένος, γιατί υπάρχουν και παράγοντες που διχάζουν, όταν ο κόσμος είναι ενωμένος και κινητοποιείται με το σωστό τρόπο, τι καλά πιέζονται οι κυβερνήσεις και κάνουν αυτά που πρέπει.
13: Βέβαια.
10: Βλέπεις τι ωραία γίνεται. Στο εξωτερικό πιο συχνά. Στην Ελλάδα σπάνια μαζευόμαστε.
13: Εσύ βλέπεις πόσο εύκολα ακόμα και σε ένα τόσο τρομερό συμβάν, το οποίο κιόλας ήταν μετά από πολύ καιρό, ένιωσα πολύ περήφανος που ήμουν σε αυτή την πορεία για τα παιδιά στα Τέμπη. Πώς κατάφεραν ακόμα και τους γονείς να τους διχάσουνε, φίλε. Το κατάφεραν.
10: Φταίνε και οι γονείς.
13: Φταίνε και οι γονείς, βέβαια.
10: Γιατί εγώ τους υποστήριζα φανατικά. Φανατικά φάνη υποστήριζα, φταίνε και οι ίδιοι.
13: Κατάφεραν και. Δηλαδή, πώς γίνεται αυτό με τον Έλληνα.
10: Όχι,
13: πώς γίνεται αυτό με τον Έλληνα.
10: Να σου πω κάτι. Είναι σωστό αυτό που λες. Το σύστημα έπαιξε το παιχνίδι και προσπάθησε να κάνει πολλά πράγματα. Αλλά όταν μαθαίνω εγώ ότι ο ένας πήρε το μισθό, ο άλλος του διαγράψανε τα χρέη,
13: ναι,
10: ο άλλος βολεύτηκε εκεί,
13: έτσι,
10: ο άλλος πήρε θέση,
13: έτσι,
10: ο άλλος το ένα, ο άλλος το άλλο. Λογικό είναι και ο άλλος ο γονέας που δεν τα θέλει όλα αυτά και τα έχει αρνηθεί να πει, έλα ρε αδερφέ τώρα, τι μιλάς εσύ.
13: Γρηγόρη, δεν θυμάμαι ποιος το έχει πει αυτό εδώ, αλλά το έχει πει κάποιος. Είχε πει ότι δεν θα υπάρξει ποτέ δημοκρατία όσο κάποιος είναι τόσο φτωχός ώστε να εξαγοραστεί και κάποιος άλλος τόσο πλούσιος ώστε να μπορεί να εξαγοραστεί. Και κάποιος άλλος τόσο πλούσιος ώστε να μπορεί να...

0: Ωραία. Κοίτα όμως πώς πάλι ένα πρόσωπο από το πουθενά, εμένα είναι το παράπονο μου αυτό. Από το πουθενά ένα πρόσωπο πάλι βγήκε μπροστά και όλο αυτό το κοινό που ήταν ενωμένο και πήγαινε για να διεκδικήσει δικαιοσύνη,
1: να,
0: πήγε να το εκμεταλλευτεί για τις ψήφους. Πήγε να το εκμεταλλευτεί για τις ψήφους, Φανή. Όπως έγινε και με τους υγειονομικούς, όπως έγινε και σε άλλες περιπτώσεις, όπου άνθρωποι τι κάνουνε, βλέπουν ότι παίρνουν μια δημοσιότητα, βλέπουν ότι αποκτούν ένα κοινό και σου λένε αυτοί θα με βοηθήσουν να μπω στη Βουλή.
1: Να σου πω...
0: Η Βουλή τι ακριβώς θα κάνει σε αυτό το ζήτημα όταν βλέπεις ότι οι δικαστές, όταν βλέπεις ότι οι ανακριτές, όταν βλέπεις ότι αυτοί που είναι αρμόδιοι δεν κάνουν τη δουλειά τους.
1: Να σου πω κάτι, Γρηγόρη.
0: Ναι, αντικειμενικά την άποψή σου.
1: Ναι, αντικειμενικά. Στην φάση που είμαι και με όλα αυτά που έχω δει, χωρίς πλάκα, για εμένα οποιοδήποτε καινούριο κόμμα μπορεί να μπει στη Βουλή είναι ευπρόσδεκτο. Δηλαδή, μακριά από τα συστημικά κόμματα.
0: Συμφωνώ.
1: Οπότε, πραγματικά σου λέω, μια που μιλάμε για την Καριστιανού, δεν, εμένα προσωπικά δεν με ενοχλεί αυτό το πράγμα.
0: Δεν με ενοχλεί. Άκουσε με, δεν μιλάμε για την Καριστιανού σαν Καριστιανού.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και για το κόμμα
1: της.
0: Ναι, ναι. Μπορούσε να κάνει κόμμα και να έκανε ό,τι γούσταρε. Είναι σε μια δημοκρατία υποτιθέμενη. Μπορεί ο καθένας να κάνει κόμμα και να κατέβει στις εκλογές. Το ίδιο σου πω για τον Κασιδιάρη, να κατέβει στις εκλογές.
1: Ναι.
0: Άμα θέλει κάποιος να τον ψηφίσει, να πάει να τον ψηφίσει. Αλλά εδώ μιλάμε για κάτι άλλο. Το ότι υπάρχει μια κινητοποίηση μαζική από Έλληνες που είναι ενωμένοι. Και δες τώρα πώς έχει σπάσει αυτή η κινητοποίηση. Κάνε εσύ κάλεσμα τώρα, ρε Φάνη, να κατεβούμε στους δρόμους, να δούμε πόσοι θα κατεβούνε.
1: Ισχύει.
0: Αυτό είναι το πρόβλημά μου εμένα.
1: Ισχύει.
0: Γιατί αν δεν έκανε αυτό το κόμμα που καπέλωσε όλη την ιστορία, άκουσε το έτσι πώς το λέω.
1: Να.
0: Εγώ πιστεύω ότι ξανά σε ένα αντίστοιχο κάλεσμα, πάλι 2 εκατομμύρια θα ήμασταν. Στη Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα.
1: Ωραία.
0: Κατάλαβες πώς το θέτω.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα. Και εγώ σου πω το άλλο. Οκ, okay, ναι. Αυτό που λες έγινε. Έχεις δίκιο.
0: Πάλι μας διχάσανε.
1: Και η δεύτερη πορεία είχε πολύ λιγότερο κόσμο από την πρώτη. Ισχύει αυτό εδώ. Αλλά και στην πρώτη πορεία που κατέβηκε 2 εκατομμύρια κόσμος, έγινε κάτι.
0: Άμα κατέβεις μία φορά και κάτσεις για 2-3 ώρες, δεν θα γίνει κάτι. Άμα στη Σερβία έγινε. Αντίστοιχο παράδειγμα, όπου οι Σέρβοι δεν κατέβηκαν μία φορά. Κατέβηκαν 10 και παρετήθηκε ο άλλος. Δεν άντεχε. Όταν κατεβαίνει τόσος κόσμος και κλείνουν τα μαγαζιά, κλείνει η κυκλοφορία, όλα αυτά είναι ένα οικονομικό χτύπημα. Είναι σαν το εμπάργκο που ανέφερες πριν. Οι Σέρβοι τα κατάφεραν. Οι Έλληνες δεν τα κατάφεραν.
1: Δεν τα κατάφεραν γιατί.
0: Γιατί κάποιος πήγε να εκμεταλλευτεί, ρε φίλε.
1: Όχι μόνο αυτό εδώ. Έχουμε και την νοοτροπία. Την επόμενη μέρα τα ξεχάσαμε όλα. Αφού ξέρεις πώς δουλεύουμε.
0: Ναι, αλλά άρχισε η μουρμούρα μετά. Γι' αυτό τέλος πάντων δεν θα σταθώ σε αυτό το πράγμα μόνο. Γιατί πριν ανέφερες τους αγρότες και ήθελα να σου πω ότι ένας ενωμένος λαός, ο οποίος έχει στόχο, μπορεί να τον καταφέρει όταν δεν παρουσιάζονται άνθρωποι οι οποίοι τον διχάζουν. Εγώ είμαι κόντρα στη διχόνια.
1: Έτσι.
0: Είμαι υπέρ της ενότητας.
1: Εννοείται.
0: Όποιος και αν είναι απέναντι στη.
1: Όποτε έχω διαφωνήσει, μαλώσει, ας το πω έτσι, σε εισαγωγικά, είναι για αυτό το πράγμα. Λέω, πώς επιτρέπεται, γιατί εσύ το επιτρέπεις αυτό εδώ. Δηλαδή, άμα δεν έχεις κριτική ικανότητα για να δεις τι κάνουνε. Και λέω, πώς επιτρέπεται να σας διχάζουν. Δηλαδή, είναι καθαρά θέμα νοημοσύνης για μένα. Όταν ο άλλος καταφέρνει να σε διχάσει, σημαίνει ότι είναι καλύτερος από σένα ή πιο έξυπνος. Αφού το κατάφερε, αν ήμασταν όλοι και τα βάζαμε κάτω και λέγαμε, όπα ρε φίλε, ένα και ένα κάνουν δύο. Τι γίνεται εδώ πέρα, αυτοί εδώ πάνε να μας κάνουν αυτό εδώ. Γιατί στο COVID τι είχε γίνει, σκοτωνόμασταν μεταξύ μας και καθόμουν εγώ και τους έλεγα, ρε, δεν είμαι εγώ ρε οχθρός σου.
0: Έτσι.
1: Δεν είμαι εγώ οχθρός σου επειδή δεν εμβολιάστηκα.
0: Έτσι.
1: Και εσύ εμβολιάστηκες. Και δεν σου λέω, βλέπεις λέω, τι μας έχουν κάνει. Με βλέπεις εμένα στον δρόμο και με δείχνεις, λέω ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Αυτό λέω, στο κάνανε οι άλλοι, λέω. Δεν το κάνεις μόνος.
0: Προπαγάνδα.
1: Αυτό. Άρα, από εμάς είναι το πρόβλημα. Όσο τους το επιτρέπουμε, αυτό θα γίνεται.
0: Άρα και πώς θα αποκτήσουμε αντίληψη για να μπορούμε να πηγαίνουμε κόντρα στο σύστημα, μόνο ακούγοντας την εκπομπή μου. Δεν γίνεται, αδερφέ.
1: Γρηγόρη, ας πω λέω κάτι. Το λέω τώρα και στους ακροατές. Στους ακροατές σου, πραγματικά, παιδιά. Δεν θα πω είστε η τελευταία ελπίδα, αλλά είστε σίγουρα μία ελπίδα. Για την Ελλάδα που έχετε επιλέξει να ακούτε το Focus γενικότερα και τον Γρηγόρη, τον φίλο μου εννοείται, γιατί αυτά που λέει ο Γρηγόρης θα τα ακούσετε στο 1% των καναλιών.
0: Η αφύπνιση είναι.
1: Ναι, οπότε για να ακούτε Focus σημαίνει ότι κάτι γίνεται δηλαδή στο τρακαλάκι σας και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό εδώ.
0: Ξέρεις τι πιστεύω ακόμα, γιατί έχουμε και λίγο χρόνο. ότι πρέπει να επενδύσουμε, το λέω σε κάθε καλεσμένο αυτό, Φάνη, και επειδή είσαι άνθρωπος έξυπνος, πρέπει να επενδύσουμε, ρε φίλε, στον κλάδο της παιδείας. Να μπορεί ο Έλληνας επιτέλους να μάθει να σκέφτεται, να μάθει την ιστορία του, να μάθει το πώς έχουν τα πράγματα.
1: Επένδυσαν άλλοι και σαν Γρηγόρη, μια χωρίς.

0: Τα ιδιωτικά έρχονται τώρα, μην αγχώρεσαι.
1: Ναι, έρχονται τα ιδιωτικά.
0: Έρχονται. Επένδυσαν άλλοι για σένα.
1: Εγώ όμως δεν μιλάω για αυτό μόνο. Ειλικρινά θεωρώ ότι στη σχολική ύλη θα έπρεπε να μπουν πράγματα και μαθήματα και διάφορα βιβλία και γενικά να εμπλουτίσουμε αυτή την κατάσταση, ώστε τι, οι νέες γενιές, τουλάχιστον οι νέες γενιές, αύριο μεθαύριο, ρε αδερφέ, να αλλάξουν την κατάσταση. Γιατί το λέω αυτό. Βλέπω για παράδειγμα αυτό με τον Τούρκο. Και αυτό το λέω συχνά. Ο Τούρκος τώρα τι κάνει. Περνάει στα σχολικά, στη σχολική ύλη, τη γαλάζια πατρίδα. Να. Γιατί το κάνει αυτό. Επενδύει στο μέλλον. Σου λέει όταν αυτά τα παιδάκια θα γίνουν 30 χρονών, θα λένε ότι τους ανήκει το Μεσό Αιγαίο, τα νησιά όλα, και άντε εσύ να τους πεις μετά που το μαθαίνουν από μωρά ότι δεν είναι έτσι.
0: Ισχύει.
1: Εδώ στην Ελλάδα κάνουμε κάτι αντίστοιχο, όχι.
0: Εδώ μπορεί να διαγράφουμε για την ιστορία μας. Δεν ξέρω. Έχω μείνει και λίγο πίσω. Δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Λοιπόν, επειδή έχουμε 5 λεπτά, ένα τελευταίο σχόλιο για όλους αυτούς τους ξένους επενδυτές που έρχονται εδώ πέρα χωρίς να δικαιολογούν και αυτοί από πού βρίσκουν τα λεφτά. Με μαύρο χρήμα, ένας με μαύρο χρήμα, άλλος. Τούρκοι, Σέρβοι, Ισραηλινοί, όλοι μέσα στην Ελλάδα και Γιούργια, αγοράστε ό,τι βρείτε. Πώς του βλέπεις την κατάσταση αυτή, μέχρι πού θα φτάσει. Τα οποία τα κάνουν και τουριστικά καταλήμματα και τα κέρδη τα πηγαίνουν στις χώρες τους.
0: Καλά, εννοείται αυτό εδώ. Δεν θα σου πω κάτι. Δεν πάω μακριά. Για δες λίγο τους Αλβανούς, τους γειτονές μας. Είναι οι άνθρωποι 2 μήνες έξω και διαδηλώνουν γι' αυτόν ακριβώς το λόγο που είπες.
1: Μπράβο τους.
0: Και μπράβο τους, εννοείται. Μας έχουν βάλει τα γυαλιά. Εμείς για ακόμη μια φορά φρέντο εσπρέσο και όλα καλά.
1: Και άραγμα.
0: Γενικότερα. Στην Ελλάδα δυστυχώς έχουμε φτάσει στη. Βέβαια, μας φτάσανε και στο σημείο έτσι. Είμαστε τόσο εξαθλειωμένοι που είναι όλα προς πώληση. Και αυτό θέλανε να κάνουν, Γρηγόρη. Είναι όλα προς πώληση. Στεναχωριέμαι πάρα πολύ γι' αυτό εδώ. Είναι πολύ λίγοι αυτοί που μπορούν να επιλέξουν πού θα πουλήσουν. Και φυσικά δεν υπάρχει καμιά μέρη από το κράτος για να προστατεύσει.
1: Τουλάχιστον κάτι.
0: Κάτι. Δεν έχει μείνει τίποτα. Όποιος έχει λεφτά. Μπορεί να έρθει και να αγοράσει πραγματικά όλη την Ελλάδα, φίλε.
1: Άρα στην ουσία η Ελλάδα μελλοντικά, έτσι όπως το βλέπω να έρχεται, θα είναι μια περιοχή στην οποία θα υπάρχουν τουριστικά καταλήματα, θα υπάρχουν επιχειρήσεις από ξένους ομίλους οι οποίοι θα εκμεταλλεύονται αυτόν τον ευλογημένο τόπο και οι Έλληνες.
0: Θα είμαστε σερβιτόροι.
1: Θα είναι σερβιτόροι.
0: Ναι, εννοείται, τι νόμιζες.
1: Θα είναι αυτοί που δουλεύουν σκληρά καθημερινά για να έχουν οι άλλοι κέρδη.
0: Και όταν έρθουν όλοι αυτοί που λες, θα κόψουν και τα δώρα στο ιδιωτικό τομέα.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν του ενοχλούν τότε.
1: Ναι.
0: Τώρα που τα πληρώνει ο μικρομεσαίος, δεν του ενοχλούν. Όχι, όλα καλά είναι.
1: Έτσι και να σου πει κάτι. Ο μόνος που φορολογείται, αυτό να το ακούσει και ο κόσμος, ο μόνος που φορολογείται τόσο σκληρά είναι ο Έλληνας πολίτης.
0: Έτσι.
1: Εφοπλιστές, μεγαλοεπιχειρηματίες, ξένοι όμιλοι, τέτοια βρεσβείες. Η φορολογία είναι διαφορετική.
0: Ωραία. Εδώ ακούσαμε και τον αναβαλλόμενο φόρο στις τράπεζες τώρα. που τους δώσαμε 56 δισεκατομμύρια και τώρα από τα κέρδη τους παίρνουν τα σπίτια του κόσμου.
1: Και έρχεται και ανακεφαλαιοποίηση. Γράψτε το αυτό. Πάλι θα τις κάνουμε την ανακεφαλαιοποίηση. Το ίδιο πράγμα. Γράψτε το.
0: Αφού έχουμε λεφτά, Γρηγόρη, έχουμε κι άλλα.
1: Στοχεύουν τις τράπεζές τους για να πάρουν τα λεφτά μας.
0: Ποιος είπε ότι όσοι έχουν 1000 ευρώ από τα μείωση στο λογαριασμό τους έχουν και 50.000 κάτω από το μαξιλάρι τους? Ποιος το είπε?
1: Δεν θυμάμαι. Λένε τόσες αρλούμπες καθημερινά.
0: Ναι. Εκτός πραγματικότητας. Εκτός πραγματικότητας.
1: Και να σε πω και κάτι τελευταίο τώρα, επειδή είναι σημαντικό γι' αυτό. Δες λίγο κάτι πρόσωπα τα οποία κυβερνούν την Ελλάδα. Ποιο να πάρεις, τη Βούλτευση, να πάρεις τον Άδωνη, να πάρεις τον Χατζηδάκη, το Μητσοτάκη, ποιον θες να πάρουμε? Είναι αυτοί οι άνθρωποι που πρέπει να κυβερνούν μια χώρα? Δηλαδή είναι να τρελαίνες.
0: Είμαι εξοργισμένος από το ύφος τους, φίλε. Και πρέπει να είναι όλοι οι Έλληνες εξοργισμένοι από το ύφος τους.
1: Πραγματικά. Θράσος.
0: Είναι θράσος, είναι αλαζονία. Δηλαδή πλέον έχει ξεφύγει. Δηλαδή το έχουν πάει, βλέπουν ότι το έχουν χάσει και το που το έχουν πάει τώρα φουλ επίθεση. Δηλαδή πλέον προσπαθούν να μας επιβάλλουν να είμαστε χαρούμενοι. Όχι, θα είστε χαρούμενοι. Είναι όλα τέλεια και δεν θα μιλήσεις. Είναι τέλεια.
1: Kim Jong-un. Εκεί θα καταλήξουμε.
0: Έχει ξεφύγει η κατάσταση, παιδιά, έχει ξεφύγει.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Φανή.
0: Και εγώ ευχαριστώ, Γρηγόρη, τους ακροατές που με ανέχτηκαν.
1: Που σε ανέχτηκαν. Όποτε μας θυμάσαι, θα σε ανέχονται. Τι να κάνουμε τώρα, δεν γίνεται κι αλλιώς. Λοιπόν, Θεοφάνης Παπαχαρίτου, live από το στούντιο του Focus FM 103,6. Για όλους εσάς εκεί πέρα έξω, θεωρώ ότι μάθαμε πραγματάκια, συζητήσαμε πραγματάκια. Τον ευχαριστούμε πολύ. Είναι πάντα ευπρόσδεκτος να έρθει εδώ πέρα και να πει όσα σκέφτεται, γιατί τουλάχιστον ο Φάνης σκέφτεται σε αντίθεση με άλλους. Κόντρα στο σύστημα καθημερινά, 1 με 4, Γρηγόρης Σερέτης. Τα λέμε αύριο, ραντεβού στη 1. Pix Lux, πούλαμε. Αφού μας πουλήσαν, τι να κάνουμε.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας του Τσίδης. Στις 30 Σεπτεμβρίου αναμένονται οι ανακοινώσεις για τα καύσιμα κίνησης. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, στις 14 Οκτωβρίου θα γίνουν νέες ανακοινώσεις που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς μία ημέρα μετά ξεκινάει η διάθεσή του. Η κυβέρνηση προς το παρόν δεν εξετάζει το ενδεχόμενο επιδότηση της κιλοβατόρας παρά την ανωδική πορεία των τιμών στη χόνδρα εμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Νέο κύμα ανατιμήσεων στα τρόφιμα πρώτων πυλών, με τη φέτα να αναμένεται να καταγράψει σημαντική αύξηση στη λιανική τιμή της. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας, η τιμή της μπορεί να αυξηθεί ως και κατά 2 ευρώ το κιλό μέσα στους επόμενους 2 μήνες. Μέσα σε αυτό το κλίμα ακρίβειας, βολές κατά της κυβέρνησης εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πόσες δικαιολογίες θα βρει η κυβέρνηση για να μην πάρει μέτρα για την ακρίβεια που σαρώνει, σημειώνει το Πασόκ. Από τον ψευτοκαυγά κυβέρνησης Πασόκ και κόμματος Τσίπρα για την ενεργειακή ακρίβεια, χαμένος βγαίνει μόνο ο λαός, αναφέρει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Σε υψηλούς τόνους στην Ολομέλεια της Βουλής, συζήτηση για το νέο αλλιευτικό κώδικα και το άρθρο 74 που προβλέπει εκαθάριση παλαιών αγροτικών επιδοτήσεων. Μπαζώνεται τις παράνομες επιδοτήσεις. Το άρθρο 74 νομιμοποιεί τις αιτήσεις για επιδοτήσεις στην περίοδο 2018-2022, έστω και αν οι εκτάσεις ήταν δασικές, είπε νωρίτερα, μιλώντας από το Βήμα της Βουλής, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Ρωτώ, εσείς που σφάξατε εκατομμύρια εγωπρόβατα για να καλύψετε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που εξαφανίσατε ντόπιες ράτσες εγωπροβάτων, θα τιμωρηθείτε? Θα τιμωρηθεί κανένας από εσάς, έστω για τα λάθη σας, τόνισε επίσης ο Κυριάκος Βελόπουλος. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας για πράξεις και παραλήψεις που προσβάλλουν βάναυσα την ιατρική κοινότητα σε βάρος των δύο γιατρών στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, δήλωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Προφυλακιστέος ο 27χρονος για τη δολοφονία της 25χρονης πρώην συντρόφου του Πινελόπης στην Οικουμενίτσα. Θα μεταφερθεί στις φυλακές Δομοκού. Να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι δεν έχει ληφθεί ακόμα απόφαση για μια ενδεχόμενη σύνοδο κορυφής το Δεκέμβριο ανάμεσα στους προέδρους της Ρωσίας και των ΗΠΑ, Βλάντιμιρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ, και ότι είναι πολύ νωρίς για να μιλήσει κανείς για την ατζέντα μιας τέτοιας συνάντησης. Ερωτηθείς τι μπορεί να συζητήσουν οι δύο πρόεδροι, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι είναι πρόωρο αυτή τη στιγμή να μιλήσουμε γι' αυτό, δεν έχει ληφθεί απόφαση. Βεβαίως εκτιμάμε ότι αυτού του είδους την πρόσκληση αναγνωρίζουμε την αξία της και θα εξεταστεί και θα υπάρξει συντονισμός, μετά τα οποία θα ληφθεί και η αρμόζουσα απόφαση, είπε ο Πεσκόφ.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Παρασκευή προβλέπεται νέο τριήμερο κύμα κακοκαιρίας να επηρεάσει τη χώρα, αρχής γενομένης από αύριο. Μετά από μια σύντομη ανάπαυλα, νέο σύστημα από τα βόρειο-δυτικά φέρνει βροχές, τοπικές καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά της χώρας. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι κυρίως νεφελώδης, με την πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές να αυξάνεται προς το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά ασθενείς, αλλά σταδιακά θα στραφούν σε νότιο-ανατολικούς με ένταση έως και 3 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως και 24 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103,6 και στον Focus FM ακολουθεί εκπομπή Σφήνα στα Σπόρ.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
0: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
6: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη, 16 με 18 Οκτωβρίου, μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
10: Το ορεινό, λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή, ελαιόλαδο παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ, γκούντα 48% το κιλό 4,99.
9: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
10: Συν, στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν, χαρτί υγείας, τρίφυλλο, αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
9: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ξεκινάει τώρα η αθλητική ζώνη του Focus FM 103,6 με την εκπομπή Σφήνα στα Σπορ. Σήμερα μαζί μας στο στούντιο του Focus FM ο συνάδελφος Μάκης Ιωαννίδης από το συνεργάτης του Μάχη FM. Μάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Κώστα, και σήμερα έχουμε πολλά να πούμε. Μια μέρα ιδιαίτερη με την εθνική μας ομάδα να έχει μπροστά της την πρεμιέρα σε αυτό το Nations League. Μια διοργάνωση στην οποία η εθνική μας παίζει πλέον με την ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, αλλά παράλληλα έχει και στόχους τους οποίους θα πρέπει να πετύχει και μπορεί να την εξασφαλίσουν και κάποια μπόνους στο εγγύς μέλλον, όπως τη διεκδίκηση ενός ακόμα εξτρά εισιτηρίου για το επόμενο Euro. Ένα μεγάλο κομμάτι της εκπομπής λοιπόν αναμένεται να είναι γύρω από την εθνική μας ομάδα, το πώς αυτή θα παραταχθεί σήμερα στο Βελιγράδι απέναντι στη Σερβία. Είναι μια ομάδα η οποία λέμε η πιο προσιτή. Ναι, η πιο προσιτή όταν έχεις απέναντί σου μετά να αγωνιστείς με Ολλανδία και Γερμανία, σαφώς η Σερβία είναι η πιο προσιτή ομάδα. Μην ξεχνάτε ότι δύο σημαντικές αναμετρήσεις θα γίνουν στην Θεσσαλονίκη, στο γήπεδο της Τούμπας, με την Ελλάδα να υποδέχεται Ολλανδία και Γερμανία, και θα είναι νομίζω και τα πλέον καθοριστικά παιχνίδια που θα κρίνουν πού μπορεί να φτάσει αυτή η εθνική ομάδα. Και μια διοργάνωση την οποία μόνο ο τέταρτος είναι χαμένος, οι υπόλοιποι τρεις έχουν να διεκδικήσουν πολλά και κυρίως κάποια εισιτήρια για το επόμενο Euro. Ένα κομμάτι λοιπόν θα είναι εκεί. Φυσικά θα πάμε σε ρεπορτάζ στο τι γίνεται σε ΠΑΟΚ, Άρη, Ηρακλή και όλη την επικαιρότητα που υπάρχει και από Αθήνα και με αυτά τα οποία συμβαίνουν τελευταία με τα τηλεοπτικά δικαιώματα, όπου αρχίζουν πλέον να μπαίνουν εκατομμύρια μέσα στο χορό, και όχι μόνο στο ποδόσφαιρο αλλά και στο μπάσκετ, με τον Γιάννη Αλαφούζο σήμερα να καταθέτει, όπως τουλάχιστον έχει διαρρεύσει, μια μυθική πρόταση για επέκταση της συμφωνίας που έχει για την Basket Link για τα επόμενα χρόνια. Θέλει από τώρα να κλειδώσει για τα επόμενα χρόνια. Φυσικά θα πάμε να δούμε και το μπάσκετ, το οποίο ασφαλώς είναι ένα κομμάτι το οποίο ανεβαίνει συνέχεια στη Θεσσαλονίκη, που αναμένεται να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο. Κυρίως ο ΠΑΟΚ και ο Άρης με τα μπάτζετ τα οποία έχουν διατεθεί, με τα ρόστερ τα οποία έχουν δημιουργήσει, είναι δύο ομάδες που φέτος έχουν τεράστιες προοπτικές. Ο Μερ ΠΑΟΚ εχθές έκανε την ανοιχτή του προπόνηση, παρουσία και του κυρίου Αριστοτέλη Μιστακίδη, με πολύ κόσμο να είναι στις κερκίδες. Μεγάλο ενδιαφέρον το οποίο υπήρχε, μεγάλη δίψα, μεγάλες προσδοκίες, και αυτά όλα θα τα δούμε πολύ σύντομα. Αρχής γενομένης από το παιχνίδι με την Μανρέσα. Στο Δε Άρη, σήμερα έγινε η Media Day, όπου παρουσιάστηκε ουσιαστικά και η νέα κερκίδα. Αυξήθηκε η χωρητικότητα στο Nick Gallis Hall, πλέον γύρω στις 6.200 θέσεις θα υπάρχουν διαθέσιμες για τους φιλάθλους του Άρη, που έχουν κατασπαράξει κυριολεκτικά τα εισιτήρια για τα επόμενα παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη. Εμείς θα πάμε στο ξεκίνημα της εκπομπής, να ξεκινήσουμε με το τι θα κάνει η εθνική μας ομάδα εκεί. Πριν πάμε να δούμε το πώς θα παραταχθεί και όλο το σενάριο το οποίο υπάρχει για την σημερινή αναμέτρηση, θα πάμε να ακούσουμε τον προπονητή μας, τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, στη συνέντευξη τύπου την οποία παραχώρησε στους εκπροσώπους που βρέθηκαν μαζί με την εθνική ομάδα.
2: Καλή ερώτηση είναι. Καλή ερώτηση είναι πάντα. Υπάρχουν διαφορετικές σκέψεις. Όχι κάτι το ιδιαίτερα διαφορετικό, γιατί η φιλοσοφία δεν αλλάζει τόσο εύκολο όσον αφορά το σκεπτικό της ομάδος για το ποδόσφαιρο που θέλει να παίξει. Αυτό που αλλάζει σίγουρα είναι ότι ο χρόνος αυτός που έχουμε μπροστά μας, και με το format που γίνεται φέτος στο National League, 4 παιχνίδια μέσα σε λιγότερα από 2 εβδομάδες, συνεχόμενα παιχνίδια, είναι κάτι καινούριο. Ο χρόνος για να κάνουμε κάποια πράγματα, για να είμαι ειλικρινής, όσον αφορά το τρόπο παιχνιδιού, δεν υφίσταται ουσιαστικά. Υπάρχουν πάρα πολλές σκέψεις που είναι και απόλυτα φυσιολογικό μέσα σε αυτό το μικρό χρόνο, και θα πρέπει να το δούμε από το παιχνίδι στο παιχνίδι, ανάλογα και με την κατάσταση των

0: των ποδοσφαιριστών. Θα είναι πολύ απαιτητικά τα παιχνίδια σίγουρα. Αυτό είναι βασικό. Είναι διαφορετική ρυθμή σίγουρα στα παιχνίδια με αυτές τις ομάδες από ό,τι πιθανόν που είχαμε το προηγούμενο διάστημα, όταν τα παιχνίδια δεν είχαν κάποια ιδιαίτερη σημασία. Και ανάλογα με την κατάσταση της ομάδας, των παικτών, σίγουρα μπορεί να υπάρχουν κάποιες λίγες μικρές διαφοροποίησεις, αλλά όχι σίγουρα ως προς την φιλοσοφία, γιατί θέλαμε να περάσουμε στην πρώτη κατηγορία δυναμικότητας. Το αξίζαμε, το καταφέραμε. Και τώρα ο επόμενος μας στόχος είναι σίγουρα μπορούμε να παρατείνουμε την παρουσία μας σε αυτήν και για την επόμενη διοργάνωση, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά θετικά στοιχεία που μπορούμε να αντλήσουμε από αυτή την προσπάθεια. Πάντα είναι όμορφο όταν έρχομαι, είναι και απόλυτα φυσιολογικό. Στη Σερβία, όταν έρχομαι στο συγκεκριμένο γήπεδο να κάνουμε τα παιχνίδια, είναι η χώρα μου και πάντα αισθάνομαι πολύ όμορφα εδώ, είναι απόλυτα φυσιολογικό. Τώρα, ξέρετε, είναι πρώτη φορά που γίνεται ο τρόπος διεξαγωγής των παιχνιδιών κατά αυτό το τρόπο, αλλά μπορεί ενδεχομένως του χρόνου, όταν θα είναι τα προκριματικά για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, να είναι περίπου στο ίδιο πλαίσιο, με το ίδιο τρόπο, που κρύβει πάρα πολλούς προβληματισμούς, ιδιαίτερα για τους προπονητές και όσον αφορά το βαθμό ετοιμότητας των παικτών, που είναι ένας σημαντικός παράμετρος όσον αφορά τις εθνικές ομάδες και όσον αφορά τους παίκτες που μπορεί να έχουν κάποια μικροπροβλήματα και μέσα σε 2 εβδομάδες μπορεί να χάσουν 4 παιχνίδια για την εθνική ομάδα. Άρα υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που πρέπει να διαχειριστούμε σε ένα τέτοιο τουρνουά και σίγουρα θα είναι πολύ μεγάλες εμπειρίες, αλλά σίγουρα και η βαθμός ετοιμότητας των παικτών σήμερα παίζει σπουδαίο ρόλο σε διαμόρφωση και τη σκέψη μας όσον αφορά τα παιχνίδια που έρχονται. Ξέρω καλά, πολύ καλά, πιστέψτε με, ξέρω πολύ καλά και τους 5. Και είναι πάντα ένα πράγμα, η δουλειά του ενός προπονητή, πώς και ποιους μπορεί να συνδυάζει, αν χρειάζεται και πρέπει να χρησιμοποιήσει περισσότερους από ένα. Είναι λογικό. Εγώ είμαι χαρούμενος, σίγουρα είμαι χαρούμενος, γιατί έχουμε μια πλεάδα φορ που παίζουν σε καλές ομάδες και όχι μόνο ότι παίζουν σε καλές ομάδες, έχουν και μια πολύ καλή απόδοση. Και σαν προπονητής θα προσπαθήσω να το εκμεταλλευτώ όσον αφορά την εθνική ομάδα. Να σας πω κάτι, να σας πω. Η πραγματικότητα είναι αυτή, ότι έχουμε 2 ομάδες που ξεχωρίζουν, θα έλεγα, η Ολλανδία και η Γερμανία όσον αφορά την ποιότητα, την εμπειρία, την παράδοση, ό,τι τίποτα άλλο. Και πάντα η λογική λέει, OK, εμείς και η Σερβία τα παλεύουμε για μία θέση. Σαν προπονητής δεν μπορώ να το αποδεχτώ και να το μεταφέρω κατά αυτό το τρόπο στους παίχτες. Δεν πρόκειται να κάνουμε κανένα βήμα μπροστά αν πρέπει να λειτουργήσουμε με το τρόπο ότι όλα αυτά που πρέπει να γίνουν μόνο με τη Σερβία. Άρα στα παιχνίδια με την Γερμανία, Ολλανδία, είτε στα εκτός έδρας, είτε στην έδρα μας, θα πάμε στα παιχνίδια θεωρώντας ότι κατά κάποιο τρόπο δεν έχουμε να ψάχνουμε πολλά. Νομίζω, εγώ σίγουρος από την πλευρά μου, δεν κάνω τέτοιου είδους λογαριασμούς. Εφόσον είμαστε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, εφόσον καταφέραμε να μπούμε εδώ, πρέπει σε όλα τα παιχνίδια, όσο πολλές φορές μπορεί να είναι και δύσκολο, να ψάχνουμε αποτελέσματα για να μπορέσουμε στο τέλος να έχουμε μια πολύ καλύτερη εικόνα για τον εαυτό μας όσον αφορά τη συμμετοχή μας στην πρώτη κατηγορία. Η Ελλάδα για αρκετά μεγάλο διάστημα ήταν στην τρίτη κατηγορία δυναμικότητας. Μία χρονιά περάσαμε από την δεύτερη κατηγορία. Είμαστε εκεί που είναι. Είμαστε χαρούμενοι σίγουρα που είμαστε εδώ, αλλά οι απαιτήσεις είναι τώρα πλέον και αγωνιστικά σε top επίπεδο και εμείς μέσα από αυτά τα παιχνίδια πρέπει να φτιάχνουμε κάτι καλύτερο για το μέλλον. Πώς να σου αποκαλύψω?
1: Ρωτάω αν μπορείτε να μας
0: πείτε. Δεν μπορώ. Δεν θα μπορέσει να σου το πει κανένας προπονητής. Παραμονή ενός παιχνιδιού να μπορώ να πω στον αντίπαλο αύριο να αγωνιστούμε με αυτό και αυτό το τρόπο. Δεν μπορώ. Όχι, δεν μπορώ. Δεν θέλω. Νομίζω ότι μπορούμε να μάθουμε αρκετά. Το πρόβλημα είναι μόνο ότι όταν είναι περίπτωση εθνικής ομάδος και όταν υπάρχει μεγάλη απογοήτευση, όταν δεν καταφέρεις σε ένα στόχο που έχεις, τα περιτόρια συζήτησης, ανάλυσης ή ό,τι τίποτα άλλο έχεις να κάνεις, έχει να κάνεις περισσότερα με τον εαυτό σου και όχι τόσο πολύ με τους παίκτες. Γιατί βρισκόμαστε κατά διαστήματα. Αλλά το μόνο πράγμα που αισθαντήκαμε όλοι ήταν αυτή η απογοήτευση, γιατί πιστεύω κάναμε πολύ καλύτερα παιχνίδια από ότι είχαμε τα αποτελέσματα. Και υπήρχαν κάποια παιχνίδια που ενδεχομένως κάποια λάθη που κάναμε ήταν απροσδόκητα, ήταν λάθη που δεν ήμασταν συνηθισμένοι να τα κάνουμε. Μέσα στα 2-3 συνεχόμενα παιχνίδια αυτό που πόνεσε πολύ περισσότερα αποκλειστήκαμε. Και σίγουρα μέσα από ένα ενθουσιασμό που είχαμε όταν ξεκίνησε η διαδικασία του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος, όπως είναι στην Ελλάδα φυσιολογικό, υπήρχε και μία απογοήτευση. Πιστεύω, επειδή βρισκόμαστε και στο National League, σε ένα στο top level του National League, στο πρώτο group, η σοβαρότητα αυτών των παιχνιδιών θα μας αναγκάζει και αγωνιστικά να βελτιωνόμαστε σε κάθε παιχνίδι. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για μας, γιατί έχουμε πράγματι πάρα πολλά παιδιά που είναι και νέα σε ηλικία και χωρίς πολλές πολύ μεγάλες εμπειρίες όσον αφορά τα διεθνή παιχνίδια στο επίπεδο των εθνικών ομάδων. Πάντα μιλάω, που ουσιαστικά παίζουν οι καλύτεροι παίκτες. Και τώρα πραγματικά έχουμε να αντιμετωπίζουμε καλύτερους που έχουμε να αντιμετωπίσουμε.
2: Focus 103,6.
3: Ακούσαμε λοιπόν τον ομοσπονδιακό μας προπονητή, τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος, όπως είναι λογικό, ρε παιδιά, δεν μπορεί να σας πει την ενδεκάδα, είναι δυνατόν να αλλάξει. Τα ρωτάμε αυτά, πώς θα παίξετε, τι σκέφτεστε, μήπως θέλετε τον ένα, αλλά να σου πει την ενδεκάδα δεν υπάρχει περίπτωση. Ούτε ο Κλοπ το κάνει αυτό, ούτε κανένας προπονητής να δώσει φόλα παρτίδα το ποιοι θα είναι οι παίκτες που θα αγωνιστούν. Τώρα θα μου πεις, από σένα περιμένουν να το μάθουν οι αντίπαλοι. Εντάξει, οκ, okay, πάνω κάτω γνωρίζουν. Αλλά προφανώς θα υπάρχουν και κάποιες εκπλήξεις που θέλει να τις κρατήσει μυστικές ο Σερβοέλληνας προπονητής. Τώρα, μαζί με την εθνική ομάδα, θα υπάρχει και ελληνικό στοιχείο στην κερκίδα στο Βελιγράδι. Αρκετοί φιλάθλοι ήδη έχουν βρεθεί στο Βελιγράδι και μάλιστα έχουν στήσει έτσι ένα μικρό πανηγύρι σε κεντρική πλατεία του Βελιγραδίου. Και όπως φαίνεται, η εθνική μας ομάδα θα έχει και πάλι τη συμπαράσταση των φιλάθλων της. Θα μείνουμε φυσικά σε εθνικό επίπεδο με τον Παναγιώτη Ρέτσο να καταθέτει και αυτό στην άποψή του για την αναμέτρηση, η οποία θα ξεκινήσει σήμερα το βράδυ και αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
4: Εντάξει, όσον αφορά το τακτικό πλάνο, νομίζω ότι θα το δούμε αύριο, δεν μπορώ να πω κάτι περαιτέρω. Το πιο σημαντικό είναι ότι γνωρίζουμε στο δικό μας το πλάνο, το πώς θα παραταχθούμε, γιατί γνωρίζουμε τον κόσμο, μας γνωρίζει και σίγουρα θέλουμε να δείξουμε ένα πολύ καλό πρόσωπο στον αυριανό αγώνα, γιατί κατ' εμέ το να ξεκινήσει μια διοργάνωση με μια νίκη είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε αναμένουμε για αύριο να είμαστε δυνατοί και έτοιμοι ψυχικά και σωματικά για ένα δύσκολο παιχνίδι, διότι η Σερβία είναι μια αρκετά καλή ομάδα. Και αυτό.
5: Για Γιώβιτς και Αντρίγιο.
4: Εντάξει, τους γνωρίζουμε πάρα πολλά χρόνια, ξέρουμε πως αγωνίζονται, αλλά όταν παίζεις στην εθνική ομάδα είναι κάτι τελείως διαφορετικό, συναισθηματικά τουλάχιστον. Οπότε γνωρίζουμε την ποιότητά τους σαν παίχτες και προφανώς γνωρίζουν και αυτοί εμάς. και θέλω να πιστεύω ότι θα είναι ένα πολύ όμορφο παιχνίδι να το παρακολουθήσει ο κόσμος. Προφανώς είναι κάτι πρωτόγνωρο και για μας, το πώς έχει γίνει η διοργάνωση, αλλά από εκεί και πέρα είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, διότι θα παίξουμε 4 παιχνίδια αντίπαλοι με 3 πολύ καλές ομάδες. Οπότε σίγουρα θέλουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί, πώς θα είναι η επόμενη μέρα, αλλά πρωτίστως κοιτάμε τον πρώτο αγώνα που είναι αυριανός με τη Σερβία, να αγωνιστούμε, να δώσουμε το 100% και από εκεί πέρα να κοιτάξουμε περαιτέρω για τα υπόλοιπα. Γενικά το να παίζεις για την εθνική ομάδα της χώρας σου από μόνο του είναι τεράστιο πράγμα για τον κάθε ποδοσφαιριστή. Οπότε γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε, γνωρίζουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας, διότι είναι, όπως είπα προηγουμένως, 3 πολύ καλές ομάδες, θα είναι πολύ απαιτητικά τα παιχνίδια και σίγουρα θα μας δώσει και μία, ας το πω, ευκόλυνση για την πρόκριση. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα, θα κοιτάξουμε τον πρώτο αγώνα που είναι πολύ σημαντικό για μας και θέλουμε, γιατί και σαν ομάδα ξέρουμε ότι η προηγούμενη τουλάχιστον διοργάνωση που είχαμε που θέλαμε πάρα πολύ να περάσουμε δεν τα καταφέραμε και προφανώς μπορεί να απογοητεύσουμε κάποιο κόσμο, αλλά να ξέρω ότι οι πρώτοι που απογοητευτήκαμε είμαστε εμείς οι ποδοσφαιριστές, γιατί δεν υπάρχει πιο μεγάλο πράγμα το να αγωνίζεσαι σε μια διοργάνωση όπως είναι το Μουντιάλ. Οπότε θέλουμε να κάνουμε ένα restart και θέλουμε να ξεκινήσουμε αύριο.
0: Ευχαριστώ.
4: Εντάξει, τώρα αυτή είναι μια ερώτηση η οποία δεν ξέρω κατά πόσο μπορώ να την απαντήσω, διότι έχει και τα σύν όταν παίζεις στην έδρα σου, έχει και τα πλήν προφανώς. Από εκεί πέρα εμείς κοιτάμε να φτάσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε. Γενικά έχουμε απαιτήσεις από τους εαυτούς μας και σίγουρα έχουμε βλέψεις για το καλύτερο, διότι όπως έχω πει προηγουμένως και σε άλλες δηλώσεις, ότι θεωρώ ότι είναι από τις πιο ποιοτικές ομάδες που είχε η Εθνική και θεωρώ ότι τα λόγια πια είναι τώρα λίγο φτώχεια και πρέπει να όντως το κάνουμε σε πράξεις και θεωρώ θα τα καταφέρουμε.
2: Focus 103,6.
3: Αυτός ήταν λοιπόν ο Παναγιώτης Ρέτσος και πάμε τώρα να δούμε πώς θα παραταχθεί η εθνική ομάδα, κάτι το οποίο δεν μπορούσε να πει, να αποκαλύψει όχι και όπως εμείς ξέρουμε, απλά μιλάμε με ενδείξεις, έτσι όπως τουλάχιστον διαφαίνεται ότι θα παραταχθεί το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Σίγουρα κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Τζολάκης και πλέον στα άκρα της άμυνας οι επικρατέστερες επιλογές είναι αυτές του Βαγιανίδη από τη Sporting και του Τσιμίκα στα αριστερά. Τώρα, στο κέντρο της άμυνας, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, θα παίξει ο Μαυροπάνος μαζί με τον Ρέτσο. Άλλωστε, ο Μαυροπάνος έρχεται από μια εξαιρετική αγωνιστική παρουσία, την οποία έχει μέχρι στιγμής στην Premier League και δείχνει να είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Στην μεσαία γραμμή τώρα, φαίνεται ότι ο Ζαφίρης είναι ακλόνητος για να ξεκινήσει στα χαφ και δίπλα του, όπως όλα δείχνουν, θα είναι ο Τριάντης. Μπροστά τους τώρα αναμένεται να παίξει ο Μπάμπης Κοστούλας πίσω από τον Παυλίδη, ο οποίος αναμένεται να ξεκινήσει στην κορφή της επίθεσης. Και τώρα στην αριστερή πλευρά αναμένεται να έχουμε τον Τζόλι και το ερωτηματικό είναι στα δεξιά. Η λογική λέει Καρέτσας, αλλά μην ξεχνάμε ότι ο Καρέτσας είχε αυτό το πρόβλημα το οποίο τον ταλαιπώρησε, οπότε η εναλλακτική είναι να ξεκινήσει ο Ντετέι. Άρα λοιπόν τώρα θα πάμε βασικός ο Καρέτσας και αλλαγή ο Ντετέι ή βασικός ο Ντετέι και αλλαγή ο Καρέτσας. Για να συνοψίσουμε λοιπόν, η πιθανή εντεκάδα της εθνικής μας ομάδας αναμένεται να είναι με Τζολάκη, Βαγιανίδη, Ρέτσο, Μαυροπάνο, Τσιμίκα, Ζαφίρη, Τριάντη, Καρέτσα ή Ντετέι, Κοστούλα, Τζόλι και Παυλίδη. Αυτά είναι τα παιδιά τα οποία σήμερα θα κληθούν να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά και να διεκδικήσουν ένα θετικό αποτέλεσμα μέσα στο Βελιγράδι.

0: Η ώρα είναι 4:30. Απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε με εθνική ομάδα, με ρεπορτάζ για ΠΑΟΚ Ηρακλή και φυσικά και αρκετό μπάσκετ το οποίο έχει μπει στη ζωή μας και αναμένεται, όπως σας είπαμε, φέτος να ζήσουμε μεγάλες στιγμές εδώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Πίλς Ελλάς κουτί 4x500ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Μένουμε πάντα σε ρυθμούς εθνικής ομάδας και θα πάμε να ακούσουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που έδωσε σε κανάλι ίντερνετικό ο Καρέτσας και μίλησε και για αυτή την εθνική ομάδα, τη σχέση του με τον Κωνσταντέλια, με τον Τζόλι, αλλά και γενικά την παρουσία του πλέον στην ομάδα της Ντόρτμουντ.
1: Πάντα, μόνο που είμαι εδώ στην Ελλάδα και όλας για μένα είναι μεγάλη χαρά να βρισκόμαστε μαζί με τους παίχτες μου και να παίζω για την εθνική ομάδα είναι αλλιώς.
2: Πώς ήρθε αυτή η απόφαση να είσαι με αυτή την εθνική, αφιταλαντεύτηκες?
1: Το ήξερα κιόλας από όταν ήμουν μικρός ότι ήθελα να παίξω για την εθνική ομάδα. Όταν έπρεπε να κάνω την επιλογή ήταν πολύ εύκολα.
2: Το σπίτι μιλούσατε ελληνικά ή ολλανδικά?
1: Πιο πολύ ολλανδικά, αλλά με τις γιαγιάδες ελληνικά.
2: Ποια ήταν η αγαπημένη συμβουλή που σου έδινε η γιαγιά σου?
1: Να μην βγω έξω χωρίς.
2: Η Εθνική ξεκινά ένα νέο ταξίδι στο Nations League. Στην πρώτη κατηγορία, αυτό δεν έχει ξαναγίνει, και έχετε μπροστά σας τον αγώνα με την Σερβία. Εκτός. Τι πιστεύεις ότι θα γίνει?
1: Πάμε να κερδίσουμε, γι' αυτό πάμε.
2: Δεν πρόλαβα να τελειώσω την ερώτησή μου.
1: Αλλιώς να μην πάμε, να μείνουμε εδώ.
2: Μάζε τη στιγμή που είπες θέλω να παίξω για την Ελλάδα. Πόσο χρονών ήσουν?
1: 6-7.
2: Όταν πρωτομπήκες στα αποδυτήρια της Εθνικής, ποιος από τους συμπαίκτες σου σε έκανε να αισθανθείς ότι είσαι πραγματικά στο σπίτι σου?
1: Ο Χρήστος ο Τζόλης, γιατί παίζαμε και μαζί στο Βέλγιο. Όχι μαζί, αλλά αντίπαλοι.
2: Πώς νιώθεις για την πορεία του Τζόλη αυτή τη στιγμή?
1: Θα πάει πολύ καλά, είμαι πολύ χαρούμενος για αυτόν, γιατί τώρα παίζει σε top 3 ομάδα στον κόσμο και τα πάει πολύ καλά.
2: Αν μπορούσες να περιγράψεις με μία λέξη το μέλλον αυτής της εθνικής, ποιο θα ήταν αυτό?
1: Θα τα δώσουμε όλα και θα δούμε.
2: Νιώθεις πίεση?
1: Όχι, εγώ ποτέ, αλλά καταλαβαίνω ότι τώρα έχει λίγο πίεση στη γενιά μας, γιατί έχουμε καλή γενιά με μεγάλο ταλέντο. Στην μπάλα πίεση είναι, να έχεις πίεση, να νιώσεις, είναι καλό.
2: Τι είναι αυτό το συστατικό που έχει αυτή η ομάδα θα σας κάνει να πετύχετε τους στόχους σας?
1: Έχουμε μεγάλο ταλέντο, σκληρή δουλειά και είμαστε όλοι συγκεντρωμένοι.
2: Θέλω να διαλέξεις 3 από τους συμπαίκτες σου στην Εθνική, ναι, για έναν στόχο που σίγουρα θα πετύχει.
1: Θα έλεγα Τζιμίκας, Κοστούλας, Ρότα. Για comedy show.
2: Όταν ακούς τον εθνικό ύμνο, τι νιώθεις?
1: Περήφανος.
2: Στα 18 σου είσαι σε ένα τεράστιο σύλλογο πια. Πώς ήταν αυτό το feeling?
1: Μ' αρέσει πολύ ότι τώρα είμαι εκεί, στα επίπεδα που είμαι. Και είναι μεγάλη χαρά. Ναι.
2: Πώς είναι το feeling να είσαι στο γήπεδο της Ντόρτμουντ?
1: Δεν υπάρχει. 80.000 είναι πολύ τεράστιο, ναι. Μ' αρέσει πολύ.
2: Γιατί επέλεξες να εκπροσωπήσεις την Εθνική Ελλάδος αντί για την Εθνική Βελγίου?
1: Έτσι ένιωσα. Νιώθω Έλληνας. Μόνο γι' αυτό.
2: Γιατί επέλεξες το νούμερο 19 στη φανέλα σου?
1: Δεν ξέρω. Έτσι το επέλεξα. Δεν έχει λόγο.
2: Ποιον θεωρείς τον καλύτερο Έλληνα ποδοσφαιριστή όλων των εποχών?
1: Θα έλεγα Καραγούνης.
2: Πώς φαντάζεσαι την καριέρα σου σε 5 χρόνια?
1: Ότι θα πάμε Euro και Μούντια.
2: Και με την
1: ομάδα. Να πάρουμε πρωτάθλημα και να πάρουμε Champions League.
2: Ένα εναντίον ενός. Ποιος κερδίζει, εσύ ή ο Ντέλιας?
1: Δύσκολο, ε. δεν ξέρω. Και ίδιο.
2: Στην εθνική ποιος κερδίζει στο FIFA? Παίζεις?
1: Σίγουρα εγώ.
2: Τι έχεις να πεις σε αυτούς που σε αγαπάνε τόσο?
1: Είναι πολύ ωραία να το δεις αυτό και να το νιώθεις ότι σε αγαπάνε τόσο πολύ, γιατί στο γήπεδο παίζεις καλύτερα.
2: Σε ποια χώρα πιστεύεις ότι σε αγαπάνε περισσότερο?
1: Ελλάδα. Αυτό είναι εύκολα.
3: Focus 103,6.
0: Ακούγοντας αυτή τη συνέντευξη, καταλαβαίνει κανείς το πόσο πολύ ήθελε και θέλει ο Καρέτσας να είναι στην εθνική ομάδα, και αυτό το συνέστημα το βγάζουν όλα τα παιδιά τα οποία υπάρχουν σε αυτό το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί είχαμε φτάσει σε μια περίοδο όπου οι παίχτες απαξίωναν την εθνική ομάδα. Κάποιοι έλεγαν τώρα τι να πάω, να βάλω τα πόδια μου στη φωτιά. Δεν υπάρχει λόγος, κάτσε να κάτσω εδώ να ξεκουραστώ με την ομάδα μου, με την οικογένειά μου κτλ. Τώρα όλοι θέλουν να παίξουν. Όλοι θέλουν να φέρουν την εθνική ένα βήμα πιο μπροστά, σε ένα Euro, σε ένα Μουντιάλ και όχι μόνο. Και πολύ περισσότερο ο Καρέτσας, το παιδί το οποίο ανδρώθηκε, και είναι πάρα πολλά παιδιά, θα σας πω σε λίγο γι' αυτό, τα οποία έχουν γαλουγηθεί ποδοσφαιρικά στο εξωτερικό από μικρή ηλικία, παίζουν σε μεγάλες ομάδες στο εξωτερικό, που για αυτούς είναι μεγαλύτερη δίψα και πάθος για να παίξουμε την εθνική ομάδα. Και μια που το είπαμε αυτό, σκεφτείτε, μάλλον δείτε το εξής. Στην εντεκάδα η οποία αναμένεται να ξεκινήσει, οι Έλληνες παίχτες που αγωνίζονται εντός των τυχών, εντός Ελλάδος, στο καλύτερο σενάριο αναμένεται να είναι ο Ζαφίρης, ο Ρέτσος και ο Ντετέι. Αυτοί. Όλοι οι υπόλοιποι αγωνίζονται σε ομάδες του εξωτερικού και μάλιστα σε top club. Δηλαδή, Βαγιανίδης, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, στη Ρώμα, Τσιμίκας, Τριάντης, Μουζακίτης, Καρέτσας, Τζόλης, Κοστούλας, Μασούρας, Παυλίδης. Όλοι αυτοί είναι σε top ομάδες του εξωτερικού και νομίζω ότι είναι η καλύτερη φρουνιά την οποία έχουμε. Και όπως είπε και ο Καρέτσας, αυτό λίγο πιέζει αυτή την εθνική ομάδα. Είναι ίσως το μόνο θέμα που την πιέζει, γιατί ξέρουν πολύ καλά ότι έχουν ένα πολύ καλό σύνολο, πολύ καλές μονάδες και είναι μεγάλη ευκαιρία η εθνική μας ομάδα να μπορέσει να ξαναβρεθεί σε υψηλό επίπεδο, είτε σε ένα Μουντιάλ είτε σε ένα Euro. Εμείς μένουμε πάντα σε ρυθμούς εθνικής ομάδας και θα ολοκληρώσουμε σιγά σιγά για να πάμε και στα ρεπορτάζ των ομάδων και θα πάμε στον Μάνο Σταραμόπουλο, ο οποίος μας μετέφερε την εικόνα που υπάρχει από το Βελιγράδι. Βρίσκεται στο Βελιγράδι κοντά στην εθνική ομάδα. Μας μετέφερε λοιπόν πώς η εθνική μας αντιμετωπίζει την σημερινή αναμέτρηση με τη Σερβία.
4: Μάνο, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Μάκη. Όντως, εδώ από το Βελιγράδι, από το στάδιο Ράικο Μίτης του Ερυθρού Αστέρα, η πρεμιέρα του τέταρτου Nations League. Καθότι η Εθνική Ελλάδος, η οποία πλέον ανήκει στο μεγάλο τραπέζι, στη μεγάλη κατηγορία του Nations League, θα κληθεί να αντιμετωπίσει την αντίστοιχη της Σερβίας εδώ στο θρυλικό Ράικο Μίτιτς, το γήπεδο του Αστέρα, όπου ο Μίτιτς ήταν μια μεγάλη εμβληματική φυσιογνωμία, όχι μόνο του Ερυθρού Αστέρα, αλλά γενικότερα του σερβικού ποδοσφαίρου, ένας εκπληκτικός δεξιός εξτρέμ, ο οποίος όταν έκλεισε την καριέρα του δούλεψε ως αθλητικός δημοσιογράφος και έτσι, θέλοντας να τον τιμήσει, η διοίκηση του Ερυθρού Αστέρα έχει μετονομάσει το γήπεδο που ήταν παλιά Μαρακανά σε Ράικο Μίτιτς. Αυτή τη στιγμή
4: εγώ θυμάμαι πάντως τον Ερυθρό Αστέρα, το Τζάιτς
5: είναι πρόεδρος τώρα της Σερβικής Ομοσπονδίας και αύριο θα είναι εδώ για να παρακολουθήσει το παιχνίδι των δύο εθνικών ομάδων. Και μάλιστα πρέπει να πούμε ότι τις τελευταίες μέρες ο σερβικός τύπος μιλάει με τα καλύτερα λόγια για τα νέα ταλαντούχα παιδιά της Εθνικής Ελλάδος και τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στον προπονητή τους. Ωστόσο επισημαίνει ότι κάτι έχει αυτή η Εθνική Ελλάδος που θα πρέπει να φοβίζει την αντίστοιχη της Σερβίας. Τώρα τι είναι αυτό, το ξέρει ο προπονητής της, ο Βέλκο Παούνοβιτς. Εγώ στην ερώτηση έθεσα το ερώτημα αυτό στον κύριο Γιοβάνοβιτς, αλλά μου λέει εγώ δεν ξέρω τι να πω.
4: Έτσι είναι. Ναι, έχουν προβλήματα πάντως οι Σέρβοι για το αυριανό παιχνίδι.
5: Το πιο βασικό πρόβλημα είναι η απουσία του Βλάχοβιτς, που είναι πιθανότατα και ο καλύτερος ποδοσφαιριστής αυτή την εποχή, που παίζει στην Τουρκία, στη Γαλατασαράι, διαπρέπει στο τουρκικό πρωτάθλημα. Είναι μια μεγάλη απουσία, αλλά νομίζω ότι θα κληθεί να το παίξει στην κορυφή της επίθεσης ο Γιώβης της ΑΕΚ, που και αυτός είναι σε αρίστη αγωνιστική κατάσταση και το δείχνει σκοράροντας αν λοιπόν στο ελληνικό πρωτάθλημα με τη φανέλα της περσινής πρωταλήτρες Ελλάδος.
4: Όλα τα παιδιά είναι αισιόδοξα, συγγνώμη. Εντεκάδα έχουμε στο μυαλό μας.
5: Είναι νωρίς να πούμε οτιδήποτε. Γιατί και ο Γιοβάνοβιτς όταν ρωτήθηκε σχετικά έκρυψε τα χαρτιά του και δικαιολογημένα πάντα την παραμονή ενός σημαντικού αγώνα, ποτέ ένας προπονητής δεν λέει τις σκέψεις του. Γιατί σε κάποια ερώτηση αν θα παίξει με τρία στόπερ, λέει αυτό και να, εγώ μπορεί να το ξέρω, αλλά δεν θα το πω ποτέ πώς θα παίξω στον αγώνα. Μπορεί να παίξει με τρία στόπερ, μπορεί με τετράδα στην άμυνα, θα δούμε. Ναι. Το ίδιο ισχύει και για τον Βέλκο Παούνοβιτς, έτσι. Γιατί εγώ μίλαγα με Σέρβους συναδέλφους που λέει ακόμα δεν μπορεί να πει κανένας τίποτα. Ούτε πιθανή σύνδεση εννοώ, έτσι. Ναι. Καταλαβαίνει κανένας ότι είναι τα πράγματα δύσκολα και οι δύο ομάδες σε αυτή την πρεμιέρα του Nations League θέλουν να ξεκινήσουν με ό,τι καλύτερο. Τι σημαίνει αυτό, η νίκη.
4: Μάλλον βάλουμε λίγο μετά στο κλίμα. Τι μπορεί να κερδίσει η Εθνική από αυτό το Nations League? Έχει την προοπτική να πάρει μια διαδρομή που να την δώσει τη δυνατότητα να διεκδικήσει ένα εξτρά εισιτήριο στο επόμενο γύρο.
5: Και αυτό, χρήματα βεβαίως, έτσι, φήμη, δόξα, όλα παίζουν τον ρόλο τους. Αλλιώς τι κάνει να στο τρίτο γκρουπ που ήταν πριν μερικά χρόνια η Εθνική Ελλάδος, διαφορετικά στο δεύτερο που ανέβηκε και ακόμη πιο διαφορετικά προς το καλύτερο πάντα, η άνοδό της στη μεγάλη κατηγορία του Nations League, εκεί όπου μετέχουν οι κορυφαίες δυνάμεις του ευρωπαϊκού και όχι μόνο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, θα λέγαμε, όπως είναι η Γερμανία, η Ολλανδία και μετά σε δεύτερη φάση και η Σερβία, που και αυτή έτσι δεν πρέπει να ξεχνάμε, δεν ήταν παρούσα στο 23ο παγκόσμιο κύπελο. Οπότε θέλει τώρα ο προπονητής της διοίκησης.
4: Νομίζω, διόρθωσε με αν κάνω λάθος, Μόνο η τελευταία θέση σε αφήνει εκτός διεκδίκησης του εισιτήριου, έτσι δεν είναι.
5: Σωστό,
4: η τρίτη θέση του δίνει τη δυνατότητα να διεκδικήσει εισιτήριο για Euro.
5: Ναι, όπως το είπες. Αλλά σου λέω είναι εντάξει, αλλιώτικα είναι στη μεγάλη κατηγορία, στο μεγάλο τραπέζι με τους κορυφαίους και αλλιώτικα να είναι στο δεύτερο ή στο τρίτο.
4: Ωραία. Κόσμο θα έχουμε στο Βελιγράδι.
5: Ναι, από ό,τι μαθαίνουμε, αν εξαιρέσουμε μία μικρή κερκίδα που είναι τιμωρημένο το Ράικο Μίτιτς για κάποια επεισόδια που είχαν δημιουργήσει οι οπαδοί της Σερβίας, πιστεύω ότι τουλάχιστον 20-25.000 θα έχει το γήπεδο αυτό, που είναι ένα πανέμορφο γήπεδο. Έτσι παίζει ο Ερυθρός Αστέρας εδώ, παίζει η εθνική ομάδα. Εντάξει, θα έρθει και ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, όπως λέγαμε, ο Ντραγκατζάιτς, ο κορυφαίος Σέρβος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών.
4: Ναι.
5: Παλιό εξτρέμ του Ερυθρού Αστέρα. Έτσι. Ήταν και παρόν τότε σε εκείνο το 4-1 που είχε νικήσει ο Ερυθρός Αστέρας τον Παναθηναϊκό τότε στα ημιτελικά
4: του Βελιγραδίου.
5: Ναι, ακριβώς.
4: Μάλλον σε ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία στην εθνική μας ομάδα.
3: Focus 103,6.

Λοιπόν, αφήνουμε πλέον την εθνική ομάδα και πάμε σιγά σιγά στα ρεπορτάζ. Αναγκαστικά λόγω επικαιρότητας θα ξεκινήσουμε με το μπάσκετ του Άρη, καθώς σήμερα υπήρχε Media Day και μάλιστα υπήρχε Media Day με λόγο, καθώς έγινε και η παρουσίαση πλέον της νέας κερκίδας στο Nick Gallis Hall. Δεν είναι μόνο η νέα πτυσσόμενη κερκίδα η οποία θα αυξήσει τη χωρητικότητα του γηπέδου κατά 650 θέσεις, αλλά έγιναν μια σειρά από αρκετές τροποποιήσεις. Μπήκανε νέα LED με οθόνες περιμετρικά του θόλου, έγιναν αλλαγές τόσο στα VIP όσο και στα court seats, προκειμένου να υπάρχει έτσι καλύτερη εμπειρία των θεατών. Και παράλληλα η ΚΑΕ Άρης, εκτός από την παρουσίαση πλέον της νέας εικόνας στο Nick Gallis Hall, παρουσίασε και την νέα φανέλα την οποία θα φοράουν οι καλαθοσφαιριστές της ομάδας του Άρη, τόσο στην Basketball Στοίχημα League αλλά και στο Euro Cup. Είναι μια κλασική φανέλα του Άρη με ρίγα και σίγουρα αναμένεται να γίνει ανάρπαστη από τους φιλάθλους των κιτρινόμαυρων. Λοιπόν, εμείς θα μείνουμε σε κιτρινόμαυρο φόντο. Θα πάμε να ακούσουμε τώρα τον προπονητή της ομάδας του Άρη, τον Βασίλη Σπανούλη. Βασίλη Σπανούλης, ο οποίος έχει ένα πολύ δύσκολο ρόλο εφέτος, αλλά του αρέσουν τα δύσκολα. Το έχει πει κατ' επανέλεψη αυτό. Καλείται να μπει στην μεταβατική περίοδο του Άρη από όχι τα πέτρινα χρόνια, αλλά σε μια χρονιά όπου ο Άρης καλείται να κάνει ένα update αγωνιστικό με παίχτες υψηλού επίπεδου, με υψηλό ανταγωνισμό πλέον στην Ελλάδα, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, Άρης και ΑΕΚ συνθέτουν μια πολύ δυνατή πεντάδα. Θα είναι ένα τελείως διαφορετικό πρωτάθλημα. Ένας Άρης ο οποίος καλείται να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο και για το EuroCup. Μην ξεχνάμε, από εκεί μπορεί να ανοίξει μια θέση για την EuroLink. Και υπάρχει φυσικά και ο εντός τυχών ανταγωνισμός με τον ΠΑΟΚ, που και αυτός κάνει τη δική του υπέρβαση. Και μάλλον πάμε σε μια κατάσταση όπως πριν από 2-3 δεκαετίες, όταν ΠΑΟΚ και Άρης μονοπολούσαν το ενδιαφέρον στην Ελλάδα στο μπάσκετ. Ήταν γι' αυτό άλλωστε λεγόμαστε και η μπασκετομάνα της Ελλάδος, η μπασκετομάνα Θεσσαλονίκη. Ίσως να μπούμε σε μια τέτοια διαδικασία και να ξαναδούμε τις ομάδες μας να πρωταγωνιστούν. Πάμε εμείς να ακούσουμε τώρα τον

0: μου ότι είναι τις καλύτερες εντυπώσεις, άμα κρίνουμε τις συνθήκες και το ρελάξι πρώτο προετοιμασίας, με ποιους στόχους θα πλουάρει στη σεζόν. Ξέρουμε ότι είστε προπονητής, ο οποίος θέλετε πάντα να νικάτε.
1: Κοιτάξτε, οι εντυπώσεις και η ομάδα πιστεύω είναι στο δρόμο. Ακόμα και να ήταν μια ομάδα που να ήταν πολλά χρόνια μαζί, πιστεύω πάλι θα λέγαμε το ίδιο, ότι έχει πάρα πολύ καλή εικόνα η ομάδα. Σίγουρα υπάρχουν αρκετά πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε. Η ομάδα ξεκίνησε με τους συνεργάτες μου 17 Αυγούστου, αλλά έλειπαν 6-7 παιδιά και εγώ λόγω εθνικών ομάδων, οπότε όλοι μαζί ήμασταν από 2 Σεπτεμβρίου. Έγινε καλή δουλειά στις 15 μέρες που λείπαμε, αλλά μας έλειπαν πάρα πολλοί παίκτες, οπότε έπρεπε ξανά να ξεκινήσουμε από την αρχή. Πιστεύω ότι δουλεύουμε καλά, έχουμε αρκετά πράγματα να βελτιώσουμε. Αυτή τη στιγμή τελείωσε ο πρώτος κύκλος που ήταν να μοντάρουμε την ομάδα και να περάσουμε τη φιλοσοφία και την ταυτότητα που θέλουμε να έχουμε σαν ομάδα και την κουλτούρα μας. Και ξεκινάνε τα επίσημα παιχνίδια που πολύ σημαντικό είναι το αποτέλεσμα. Πολλές φορές χρειάζεται, ακόμα και αν δεν παίξεις καλά, να έχεις αυτή την οτροπία και την κουλτούρα και την ταυτότητα και τη δυνατότητα, ακόμα και αν δεν παίξεις καλά, να κερδίζεις παιχνίδια.
2: Η αγωνιστική ταυτότητα του Άρη θα λέει
1: φέτος. Μια ομάδα που θα παλεύει για κάθε μπάλα. Κάθε παίκτης να είναι έτοιμος ανά πάσα στιγμή να μπει στο γήπεδο και να προσφέρει στην ομάδα. Μια ομάδα που δεν θα τα παρατάει ποτέ, που θα παίζει και στις δύο άκρες του γηπέδου και άμυνα και επίθεση, με μεγάλη ενέργεια, με μεγάλη ταχύτητα. Και όσο περνάει ο χρόνος, θα παίζουμε και καλύτερα στο 5-5, γιατί αυτό χρειάζεται χρόνο, χρειάζεται ομοιογένεια, χρειάζεται χημεία. Κάτι το οποίο για τόσο και τόσο καινούργια ομάδα είναι κάτι το οποίο είμαι ευχαριστημένος, αλλά σίγουρα χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά.
3: Κόουτς, που πιστεύεις ότι πρέπει να εστιάσει στο διάστημα που μένει για να είναι ομάδα έτοιμη για να κερδίσει Πρεμιέρα, Le Mans και Καρδίτσα?
1: Πιστεύω στην πνευματική συγκέντρωση των παιδιών. Ένας προπονητής που απαιτώ συγκέντρωση. Θέλω όλη η ομάδα να δουλεύει σαν ένα και αυτό απαιτεί συγκέντρωση και απαιτεί να ξέρεις το σύστημα το οποίο δουλεύουμε. Πιστεύω ότι το πιο σημαντικό είναι να συνεχίζουμε να παίζουμε όπως δουλεύουμε. Πιστεύω μια ομάδα που δουλεύει καλά παίζει και καλά. Εμείς πριν το τουρνουά της Κύπρου δουλέψαμε πάρα πολύ καλά. Κάναμε 4-5 προπονήσεις, ήμασταν όλοι μαζί. Ήταν πολύ, πολύ υψηλό επίπεδο προπονήσεις. Μετά αρχίσαμε τα φιλικά και είχαμε 6-7 μέρες να κάνουμε προπόνηση. Οπότε κάποια στιγμή, ξέρεις, παίζοντας φιλικά, χάνεις αρκετά πράγματα που θες να δουλέψεις την προπόνηση, αλλά ήταν μέρος της προετοιμασίας και μέρος της δουλειάς μας. Θέλαμε να δούμε πράγματα. Τώρα έχουμε ξανά τη δυνατότητα να δουλέψουμε άλλες 3-4 προπονήσεις πραγματικά καλές. Οπότε ευελπιστώ να είμαστε έτοιμοι στο παιχνίδι της Τρίτης.
3: Πώς να βάλει την κατάσταση της ομάδας για το Le Mans, δηλαδή κυρίως για το Γιόβιτς, θα είναι έτοιμος, θα είναι τη διάθεσή σου?
1: Θα δούμε. Ο Στέφαν πέρασε κάτι πολύ, πολύ δύσκολο. Ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ, έχει μείνει πάρα πολύ πίσω. Οπότε θα δούμε πώς θα πάνε οι προπονήσεις. Έχουμε και δύο αρρώστους που είναι πλέον μετά το τελευταίο παιχνίδι, ο Νένο και ο Βασίλης Τολιόπουλος. Οπότε ευελπιστώ και αυτοί αύριο, μεθαύριο, να είναι στις προπονήσεις για να ετοιμαστούμε ακόμα καλύτερα.
0: Έχετε ένα ρόστερ 16 παιχτών αυτή τη στιγμή και υπάρχουν δύο πολύ απαιτητικές διοργανώσεις. Το ελληνικό πρωτάθλημα που ήταν πολύ πιο δύσκολο από ό,τι ήταν και το Eurocup. Αυτή είναι η ομάδα, αυτή είναι η παίκτες με αυτούς ξεκινάω Σπανούλης και με αυτούς προχωρά.
1: Ναι.
0: Το λέω γιατί έχουν ακουστεί πάρα πολλά για διάφορες προσπαθειές και λοιπά.
1: Εντάξει. Ναι, ναι. Αυτή είναι η ομάδα. Έτσι θα προχωρήσουμε. Έχουμε ένα ρόστερ το οποίο είμαστε έτοιμοι για κάθε τι που θα συμβεί στην ομάδα. Πιστεύω σε όλους τους παίχτες. Ο καθένας πρέπει να είναι έτοιμος και να δουλεύει ανά πάσα στιγμή, είτε άμα παίζει κάθε παιχνίδι, είτε άμα δεν παίζει ένα-δύο παιχνίδια, να είναι έτοιμος ένας προπονητής που ανά πάσα στιγμή μπορεί να πετάξει κάποιο παίχτη μέσα. Θέλω να δω την ετοιμότητά του. Και όλοι πρέπει να είναι έτοιμοι για να βοηθήσουν την ομάδα όπως μπορεί ο καθένας για να πετύχει τους στόχους.
4: Αναφερθήκατε μετά τον αγώνα το τελευταίο φιλικό, όταν σπαθήσατε κύριε ότι είστε πάρα πολύ ικανοποιημένος διότι είχα στην ομάδα πρώτα σας επιλογές. Ποιο ήταν το κλειδί για να μπορέσετε να το πετύχετε αυτό στη συνεργασία με τον κύριο Ζήση?
1: Πιστεύω προσωπικά με το staff μου, εγώ και το staff μου είχαμε πολύ ξεκάθαρες ιδέες τι θέλουμε, τι μπάσκετ θέλουμε να παίξουμε. Ήδη, όπως ξέρετε από τη συνέντευξη τύπου που δώσαμε με τον Νίκο, ήδη πριν υπήρχε μια προεδεργασία, οπότε ακόμη και αν δεν ήξερα να θα έρθω, είχα αρχίσει να δουλεύω στο μυαλό μου αρκετά πράγματα και είχα στο μυαλό μου τους παίχτες που αν ερχόμουν ποτέ θα ήθελα να πάρω αυτούς. Ή ακόμα και επειδή δεν ήξερα τι θα γίνει, ήταν παίχτες στο μυαλό μου που τους είχα για οτιδήποτε γινόταν στην καριέρα μου. Οπότε με το που ήρθε η συμφωνία, κατευθείαν ήμασταν πολύ έτοιμοι να πάμε στις πρώτες επιλογές. Κινηθήκαμε άμεσα. Υπήρχε άριστη συνεργασία και αυτό είναι ένα προτέρημα για μένα. Συγγνώμη, ένα προτέρημα για μένα ότι υπάρχει άριστη συνεργασία και τεράστια εμπιστοσύνη του Νίκο προς το πρόσωπό μου και από μένα προς τον Νίκο. Οπότε κινηθήκαμε πάρα πολύ γρήγορα.

0: καταφέρουμε να πάρουμε τους παίκτες που θέλουμε.
1: Έχετε αντιληφθεί ότι υπάρχει καθολική αποδοχή και εμπιστοσύνη στο πρόσωπό σας και στους συνεργάτες σας? Είναι αυτό πολύ χρήσιμο για τη δουλειά που κάνετε? Γιατί, αν θυμάμαι καλά, είχατε πει ότι το τελευταίο πράγμα που χρειάζομαι στη δουλειά μου και στην καριέρα μου είναι η μιζέρια.
0: Ναι.
1: Ο κόσμος είναι δίπλα σας και πιστεύει πολύ σε αυτό που κάνετε. Πώς σας κάνει αυτό να νιώθετε και πόσο διευκολύνει το έργο?
0: Προσωπικά, και εμένα και το staff, αλλά καλύτερα ρωτήστε το staff για εκείνους, αλλά είμαι σίγουρος, επειδή είμαι στην ίδια σελίδα, να μιλήσω προσωπικά για μένα, μου δίνει πολύ μεγαλύτερο κίνητρο, ακόμα μεγαλύτερο κίνητρο. Ήδη είμαι ένας άνθρωπος, όλοι ξέρετε ότι έχω τεράστιο κίνητρο σε ό,τι και να κάνω ζωή μου, αλλά σίγουρα όταν βλέπω αυτή τη δίψα και την όρεξη και την ανυπομονησία και την υποστήριξη του κόσμου, αυτό μου δίνει ακόμα μεγαλύτερο κίνητρο να παλέψουμε όλοι μαζί στην ομάδα για να τους κάνουμε χαρούμενους. Ωραία πίεση. Η πίεση είναι ωραία. Η πίεση είναι όμορφη. Όταν υπάρχει πίεση, τότε ο καθένας μας φτάνει και στα όρια του και γίνεται καλύτερος. Εμένα προσωπικά λατρεύω την πίεση. Πιστεύω ότι χωρίς πίεση θα ήμουν άλλος άνθρωπος και στη ζωή μου και στην δουλειά μου. Οπότε είναι κάτι που το διαχειρίζομαι με το δικό μου τρόπο και πάντα μου έκανε καλό.
2: Focus 103,6.
3: Ο οργανισμός του Άρη μεγαλώνει στο μπάσκετ, αυτό είναι κατανοητό και αυταπόδεικτο. Οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά και βλέπετε ότι στον Άρη έχουν αλλάξει πάρα πολλά από την έλευση πλέον του ΣΥΑΟ στην ομάδα των Κιτρινόμαυρων. Δόθηκε βαρύτητα ακόμα και στο γήπεδο, ένα πρόβλημα το οποίο δεν είχε αντιμετωπιστεί εδώ και δεκαετίες. Τουλάχιστον έγινε μια προσπάθεια, προσθέθηκαν άλλες 600-700 θέσεις, βελτιώθηκαν λίγο οι εγκαταστάσεις, οι συνθήκες. Να έρχεται ο φίλαθλος, ο οποίος πληρώνει πλέον ένα υψηλό αντίτιμο, και αυτό σιγά σιγά φαίνεται να καθιερώνεται σε όλα τα αθλήματα έτσι υψηλού ενδιαφέροντος, ποδόσφαιρο, μπάσκετ κατά κύριο λόγο, και κυρίως στις ομάδες που έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Αλλά απ' την άλλη, όταν αυξάνεις το τίμημα, το εισιτήριο, θα πρέπει να αυξήσεις και τις παροχές. Και στον Άρη έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία προκειμένου να βελτιώσουν τις συνθήκες παρουσίας των φιλάθλων στο γήπεδο, να έχουν παράπλευρους χώρους με κάποια έτσι, κάποιες εκδηλώσεις που μπορεί να γίνονται έξω από το γήπεδο ή στα κηλικεία, οπουδήποτε αλλού, να είναι ευχάριστη παραμονή, να ευχαριστιέται ο κόσμος που πηγαίνει και να το βλέπει σαν μια διασκέδαση. Και φυσικά στον Άρη έχουν δημιουργήσει πλέον τις προϋποθέσεις που έπρεπε να υπάρχουν εδώ και αρκετό καιρό, όπως σε όλες τις ομάδες που θέλουν να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Δηλαδή, για παράδειγμα, το γεγονός πλέον ότι οι Κιτρινόμαυροι θα ταξιδεύουν με τσάρτες στα ευρωπαϊκά τους παιχνίδια είναι κάτι πολύ σημαντικό. Μπορεί να είναι κάτι το οποίο να έχει περίεργα σε εμάς τα αυτιά μας. Εντάξει, ρε φίλε, και τι έγινε με ένα τσάρτε? Δεν είναι έτσι. Γιατί η ομάδα πηγαίνει με τους δικούς της χρόνους, λιγότερη ταλαιπωρία για τους παίκτες. Τώρα φανταστείτε να πήγαινανε στο Ροστόκ που θα πάει η ομάδα, να σταματούσαν σε κάποια άλλη πόλη, να μπουν στα λεωφορεία, να κατεβούν από τα αεροπλάνα, να μπουν στα λεωφορεία, να φτάσουν στον προορισμό τους, να ξανακατεβούν από τα λεωφορεία. Εδώ τώρα πας στο αεροδρόμιο, φτάνεις στον προορισμό σου, παίρνεις το λεωφορείο, μπαίνεις στο ξενοδοχείο, ξεκούραστη ομάδα, γιατί εδώ υπάρχουν και τα συνεχόμενα παιχνίδια, έτσι. Ελλάδα, Ευρώπη, και ο Άρης έχει υψηλό στόχο φέτος στην Ευρώπη και υψηλό στόχο εφέτος και στην Ελλάδα. Οπότε κάθε μέρα ξεκούρασης, ώρα που υπάρχει και μπορεί να την κερδίσει, είναι υπέρ των παικτών. Και γι' αυτό επιλέχθηκε αυτή η διαδικασία. Και γενικότερα σας είπα ότι στον Άρη φέτος προσέχουν την κάθε λεπτομέρεια προκειμένου να μπορέσουν να δημιουργήσουν όλες τις προϋποθέσεις αυτές. Άλλωστε, την τεχνογνωσία την έχει πάρα πολύ καλά και ο Ζήσης και ο Βασίλης Πανούλης, έχουν διτεύσει σε κορυφές ελληνικές αλλά και ευρωπαϊκές ομάδες, μεγάλα κλαμπ, ξέρουν πως πρέπει να βοηθηθούν οι παίκτες, ξέρουν πως πρέπει να βοηθηθούν και οι ίδιοι, και γι' αυτό το λόγο, κάνοντας αυτές τις επισημάσεις μικρές κάθε φορά, φτάνουν στο επιθυμητό επίπεδο. Γι' αυτό το λόγο πάμε να ακούσουμε και τον Ζήση, ο οποίος μίλησε και αυτός από την πλευρά του για τον φετινό Άρη και τη φετινή προσπάθεια την οποία γίνεται στο Κιτρινόμαυρο στρατόπεδο.
4: Και θεωρώ ακόμα και αυτή η εμπειρία στο σύντομο χρονικό διάστημα που είμαστε μαζί μας βοηθάει σαν ομάδα. Όπως είπα πριν, μας αρέσει πολύ το γεγονός ότι η ομάδα ήδη αποκτάει συνήθειες. Έχει μια συνοχή σαν ομάδα, παρόλο που είναι μια ολοκένουργια ομάδα. Φυσικά όλα αυτά, με το που ξεκινήσουν τα επίσημα παιχνίδια, πάνε σε άλλο βαθμό. Θα δούμε πράγματα που δεν μας αρέσουν και θα γίνεται μια καθημερινή δουλειά με σκοπό να η ομάδα να βελτιώνεται συνεχώς. Φυσικά αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πλέον η ιδιοκτησία και της Ακαδημίας είναι ίδια με τις πρώτες ομάδες. Έχουν γίνει επιλογές προπονητών, οι οποίες στο αναπτυξιακό πρόγραμμα είναι έμπειροι και πολύ καλοί. Και από ό,τι ο σκοπός της Ακαδημίας είναι ουσιαστικά αυτό που έγινε με τον Χρήστο Χατζηλάμπρου, ένα παιδί το οποίο είναι από 15 χρόνων εδώ, είναι μέλος της πρώτης ομάδας, ήδη βλέπετε ότι έχει συμμετοχή στα φιλικά. Και στόχος του συλλόγου είναι να παράξει όσο δυνατόν περισσότερους Έλληνες παίχτες και για τον Άρη και για τον ελληνικό μπάσκετ.
0: Ευχαριστούμε.
4: Καλά.
2: Focus 103,6.
3: Ακούτε πάντα Focus 103,6 και εμείς κάπου εδώ έχουμε ολοκληρώσει την πρώτη ώρα της εκπομπής μας. Θα πάμε σε ένα απαραίτητο δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Τουτσίδη και θα επιστρέψουμε. Έχουμε πολλά ακόμα να σας πούμε. Δεν μπήκαμε ακόμα στο ρεπορτάζ ΠΑΟΚ ΑΡΗ Ηρακλή για το ποδόσφαιρο. Δεν μπήκαμε στο ρεπορτάζ μπάσκετ του ΠΑΟΚ και εκεί έχουμε πολλά να αναφέρουμε και μια ακόμα ενδιαφέρουσα συνέντευξη από το χώρο του μπάσκετ.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Συνάντησή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η συνάντηση πραγματοποιείται έπειτα από αίτημα της Ισραηλινής πλευράς και θα γίνει στις 18:30 το απόγευμα ώρα Ελλάδας. Στις 30 Σεπτεμβρίου αναμένονται οι ανακοινώσεις για τα καύσιμα κίνησης. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, στις 14 Οκτωβρίου θα γίνουν νέες ανακοινώσεις που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς και μία ημέρα μετά ξεκινάει η διάθεσή του. Η κυβέρνηση προς το παρόν δεν εξετάζει το ενδεχόμενο επιδότησης της κιλοβατόρας παρά την ανωδική πορεία των τιμών στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Νέο κύμα ανατιμήσεων στα τρόφιμα πρώτων πυλών, με τη φέτα να αναμένεται να καταγράψει σημαντική αύξηση στη λιανική τιμή της. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας, η τιμή της μπορεί να αυξηθεί ως και κατά 2 ευρώ το κιλό μέσα στους επόμενους 2 μήνες. Μέσα σε αυτό το κλίμα ακρίβειας, βολές κατά της κυβέρνησης εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πόσες δικαιολογίες θα βρει η κυβέρνηση για να μην πάρει μέτρα για την ακρίβεια που σαρώνει, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Από το ψευτοκαυγά κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ και κόμματος Τσίπρα για την ενεργειακή ακρίβεια, χαμένος βγαίνει μόνο ο λαός, αναφέρει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Σε υψηλούς τόνους στην Ολομέλεια της Βουλής, η συζήτηση για το νέο αλλιευτικό κώδικα και το άρθρο 74 που προβλέπει εκαθάριση παλαιών αγροτικών επιδοτήσεων. Παζώνεται τις παράνομες επιδοτήσεις. Το άρθρο 74 νομιμοποιεί τις αιτήσεις για επιδοτήσεις στην περίοδο 2018 έως 2022, έστω και αν οι εκτάσεις ήταν δασικές, είπε μιλώντας νωρίτερα από το Βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Ρωτώ, εσείς που σφάξατε εκατομμύρια εγωπρόβατα για να καλύψετε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που εξαφανίσατε ντόπιες ράτσες εγωπροβάτων, θα τιμωρηθείτε? Θα τιμωρηθεί κανένας από εσάς, έστω και για τα λάθη σας, τόνισε επίσης ο Κυριάκος Βελόπουλος. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας για πράξεις και παραλήψεις προσβάλλουν βάναυσα την ιατρική κοινότητα σε βάρος των δύο γιατρών στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, δήλωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Προφυλακιστέως ο 27χρονος για τη δολοφονία της 25χρονης πρώην συντρόφου του Πινελόπη στην Οικουμενίτσα θα μεταφερθεί στις φυλάκες Δομοκού. Να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι δεν έχει ληφθεί ακόμα απόφαση για μια ενδεχόμενη σύνοδο κορυφής το Δεκέμβριο ανάμεσα στο Βλάντιμιρ Πούτιν και τον Ντόναλντ Τραμπ και ότι είναι πολύ νωρίς για να μιλήσει κανείς για την ατζέντα μιας τέτοιας συνάντησης. Ερωτηθείς τι μπορεί να συζητήσουν οι δύο πρόεδροι, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Είναι πρόωρο αυτή τη στιγμή να μιλήσουμε γι' αυτό. Δεν έχει ληφθεί ακόμα καμία απόφαση. Βεβαίως, εκτιμάμε αυτού του είδους την πρόσκληση. Αναγνωρίζουμε την αξία της. Θα εξεταστεί και θα υπάρξει συντονισμός μετά από τα οποία θα ληφθεί η αρμόζουσα απόφαση».
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Νέο τριήμερο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα από αύριο Παρασκευή. Μετά από μια σύντομη ανάπαυλα, ένα νέο σύστημα από τα βορειοδυτικά φέρνει βροχές, τοπικές καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά της χώρας. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι κυρίως νεφελώδης, με την πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές να αυξάνεται προς το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά ασθενείς, αλλά σταδιακά θα στραφούν σε νότιο-ανατολικούς με ένταση έως και 3 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως και 24 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103.6. Στον Focus FM ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής Φίνα στα Σπορ.
0: Focus 103,6.
1: Η
3: οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Καμπινοτεχνική. Νούμερο 1 ειδική σε καμπίνες μπάνιου και ανακαινήσεις. Πέτρου Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Καλέστε τους στο 2310 83 18 07.
1: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του Levita σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Yota Bucles ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
2: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310 208 808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310 208 808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
3: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, σταφύλια σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89 και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγια 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες Λάκτα και μπισκότα Ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά Πάικο και Θέρισο 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Λοιπόν, δεύτερη ώρα εδώ, Focus 103,6. Συνεχίζουμε και θα πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται και στην ποδοσφαιρική ομάδα του ΠΑΟΚ, καθότι έχουμε αυτή τη διακοπή του πρωταθλήματος λόγω των αγωνιστικών υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων. Η μεγαλύτερη διακοπή που θα υπάρχει, και νομίζω δεν είχαμε τα τελευταία χρόνια τρεις εβδομάδες τόσο μεγάλη διακοπή. Οι περισσότερες ομάδες έχουν δώσει ρεπό στους ποδοσφαιριστές. Πάρα πολλοί λείπουν με τις εθνικές τους ομάδες. Οπότε και οι προπονήσεις που γίνονται με αυτό το μότο ότι πάμε να κάνουμε μια μίνι προετοιμασία είναι λίγο δύσκολο στις πρωτοκλασσάτες ομάδες. Αντίθετα σε άλλες ομάδες που δεν έχουν διεθνείς ποδοσφαιριστές, η κατάσταση σαφώς και είναι πολύ καλύτερη. Εμάς μας ενδιαφέρει τώρα όμως ο ΠΑΟΚ και θα πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στον συνάδελφο τον Στέλιο Στριγιάδη που επιμελείται το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Στέλιο, καλησπέρα.
1: Γεια σου Μάλη, καλησπέρα σε όλους.
0: Δύσκολες μέρες για ρεπορτάζ ΠΑΟΚ, καθότι έχουν σκορπίσει στα τέσσερα μέρη του πλανήτη ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ. Κάποιοι είναι τραυματίες και μάλιστα η κατάσταση επιδεινώνεται αντί να βελτιώνεται. Δύο στο χειρουργείο.
1: Εντάξει, για τον ΠΑΟΚ είναι μια κατάσταση που τους τελευταίους 4 μήνες και κάτι είναι το έκτο, τα 6 χειρουργεία που 4 νοσοκομείο που εφημερεύει δεν έχει τόσο πολλά. Αλλά είναι μια κατάσταση στην οποία ο ΠΑΟΚ πρέπει να συνηθίσει, πρέπει να προσαρμοστεί, πρέπει να ανταποκριθεί. Μπορεί αυτή την περίοδο να υπάρχει κενό μέχρι τις 12 Οκτωβρίου θα παίξει με την Καλαμάτα στην Τούμπα. Ωστόσο, στο αγωνιστικό επίπεδο είναι μια ευκαιρία να ξεκουραστούν πνευματικά και σωματικά οι ποδοσφαιριστές, όσοι δεν είναι στις εθνικές και όσοι και το προπονητικό team, ούτως ώστε η επόμενη εξάδα των αγώνων που είναι πιο διαχειρίσιμη από την προηγούμενη να βρει τον ΠΑΟΚ ακόμα καλύτερα στη βαθμολογία και στο πρόγραμμα και στο κύπελο.
0: Ναι, σαφώς. Κάνοντας ένα μικρό απολογισμό, κάπου βλέποντας τα στατιστικά του ΠΑΟΚ, διαπίστωσα ότι ο προπονητής της ομάδας του Δικεφάλου, ο κ. Λύση, έχει χρησιμοποιήσει 29 ποδοσφαιριστές. Μεγάλος αριθμός. Τώρα, εντάξει, δεν παίξαν όλοι μεγάλο χρονικό διάστημα, κάποιοι μπορεί να παίξαν κάποια λεπτά, αλλά, εν πάση περιπτώσει, εμπιστεύτηκε 29 διαφορετικούς ποδοσφαιριστές. Κάτι λέει αυτό.
1: Το ρόστερ του ΠΑΟΚ ούτως ή άλλως είναι υπεράριθμο. Μπορεί να υπάρχουν απουσίες, αλλά το ρόστερ του ΠΑΟΚ, ειδικά χωρίς την Ευρώπη, έχει πάρα πολλούς παίκτες, οπότε και ο Λύση, ακόμα και τώρα, ίσως μάλλον τώρα στα κοντά να κατέληξε σε ένα κορμό, ψάχτηκε αρκετά όλο αυτό το διάστημα, οπότε είναι δικαιολογημένος αυτός ο αριθμός παίκτων που έχει χρησιμοποιήσει ο Αλεσολύση, ο οποίος, επαναλαμβάνω, προσπαθεί, ψάχνει να βρει τις ισορροπίες, ψάχνει να βρει τον κορμό, τα κομμάτια που λείπουν από το πάζλ, να συνθέσει μια ενδεκάδα η οποία θα τους δίνει τα χαρακτηριστικά αναπαιχνίδι που χρειάζονται για να ανταποκριθεί ο ΠΑΟΚ, είτε παίζει ντέρμπι είτε παίζει παιχνίδι στο οποίο θεωρητικά είναι φαβορί.
0: Ναι. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο ΠΑΟΚ σαφώς υπάρχει έτσι αρκετός, έγινε πολλή συζήτηση και νομίζω εκ των νου Κάνευ για το ότι δόθηκε νομίζω μια εβδομάδα διακοπές στους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, αλλά νομίζω ότι και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός συμπλήν μια μέρα είναι. Δεν είναι μεγάλες οι διαφορές, μεγάλες οι αποκλήσεις. Το διάστημα είναι πολύ μεγάλο. Οι παίχτες καταπονημένοι, μην ξεχνάμε ότι όλες αυτές οι ομάδες που είχαν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις ξεκίνησαν περίπου στις αρχές Ιουλίου, ίσως και νωρίτερα, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε είναι μια μικρή όαση να ανακτήσουν δυνάμεις και κυρίως να μπορέσουν κάποιοι να αναρρώσουν και από κάποια προβλήματα, μικροπροβλήματα τα οποία υπήρχαν.
1: Κοίτα, δεν υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές. Αλλά κοίτα, από τη στιγμή που ήταν και μια κατάκτηση των παιχτών, γιατί σύμφωνα με το ρεπορτάζ, κανονικά και ο ΠΑΟΚ θα έχει 5 μέρες όπως έχει η ΑΕΚ. Απλά το 3-3 μέσα σε μια εβδομάδα με Άρη, Ατρόμητο και Πανετολικό ήταν ένα κερδισμένο στοίχημα των παιχτών που ήξεραν πολύ καλά και οι ίδιοι έβαλαν το στόχο ότι αν καταφέρουν το 3-3 θα πάρουν 2 μέρες εξτρά, γιατί κανονικά μέχρι την Παρασκευή ήταν κανονικά το ρεπό. Πήραν 2 μέρες ρεπό να ξεκουραστούν παραπάνω. Χρειάζεται, ειδικά σε κάποιους ποδοσφαιριστές. Απλά νομίζω ότι είναι μια κουβέντα τώρα που δεν νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλες διαφορές. Απλά και οι παίκτες Ολυμπιακού 6 μέρες έχουν 2 τριήμερα. Δεν είναι κάτι δηλαδή τόσο μεγάλο. Εντάξει, στον ΠΑΟ πολλές κουβέντες γίνονται για να γίνονται, μια αλήθεια.
0: Αυτό είναι το κακό στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Ναι. Ότι ψάχνουν όλοι να βρουν θέματα αντιπαραθέσεων. Και νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή χρειάζεται την ηρεμία του, προσπαθεί να τη βρίσκει και όσο κερδίζει η ομάδα, νομίζω λίγο εξομαλύνεται και η κατάσταση. Και αυτό είναι απόλυτα κατανοητό. Τώρα, από εκεί και πέρα, κλείνοντας το μεταγραφικό παράθυρο στις 29 του μηνός, αν δεν κάνω λάθος, δηλαδή έχουμε περίπου άλλες 5 μέρες υπάρχει κάτι στον ορίζοντα. Ακούστηκε ότι ο τραυματισμός του Παυλέγκα, ο οποίος θα κάνει περίπου 3-3,5 μήνες να επιστρέψει, ίσως πυροδοτήσει την έναρξη για κάποιον άλλο τερματοφύλακα που θα αναζητούσαν. Μπαίνει ο ΠΑΟΚ σε αυτό το παιχνίδι?
1: Ο ΠΑΟΚ ψάχτηκε, είναι η αλήθεια. Έγινε κουβέντα εσωτερικά, έγιναν τηλέφωνα, έγινε αναζήτηση, αλλά τελικά πάρθηκε η απόφαση να μην κάνει κίνηση, να μην ψαχτεί ο ΠΑΟΚ για να πάρει κάποιο ποδοσφαιριστή.
0: Ναι.
1: Έγιναν κάποιες επαφές, αλλά διαπιστώθηκε από μια γρήγορη έρευνα που έγινε στην αγορά ότι δεν υπάρχει κάτι έτοιμο να μπει να βοηθήσει αυτή τη στιγμή τον ΠΑΟΚ. Όσοι παίκτες αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην αγορά, οι περισσότεροι εξ αυτών είναι σε μια κατάσταση ανενεργία εδώ και πολύ καιρό. Ο ΠΑΟΚ ιδανικά θα ήθελε να βρει κάτι το οποίο είναι έτοιμο αυτή τη στιγμή και όχι να έρθει κάποιος ο οποίος να τον περιμένει μέχρι να ανεβάσει στροφές.
0: Λογικό. Και απ' την άλλη πάλι εμπιστεύεσαι τον Τζιφτσί που είναι ένας πάρα πολύ καλός τερματοφύλακας κατ' εμέ, και αν δεν πάρει τώρα την ευκαιρία, πότε την πάρει? Και με αυτό το λόγο κάνεις και ένα upgrade και στο Μοναστηρλί. Και αυτός με τη σειρά του περιμένει αυτή την ευκαιρία κάποια στιγμή να πάρει και αυτός χρόνο συμμετοχής. Οπότε. Σωστή απόφαση τη βλέπω.
1: Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ πιο πολύ ψάχτηκε για... πιο πολύ για αριστερό εξτρέμ, ψάχτηκε παρά για τραυματοφύλακα.
0: Ναι.
1: Αλλά και εκεί πλέον υπάρχουν επιλογές. Δεν είναι ότι η ομάδα δεν έχει παίκτες. Θα παίξει ο Τάισον, θα παίξει ο Ρετήρε. Μπορεί να παίξει και ο Χατσίδης από εκεί. Μπορεί να παίξει και ο Ζήφκοβιτς από εκεί. Και ο Λουσέ έχει παίξει αρκετές φορές την καριέρα του αριστερό εξτρέμ και τον περιμένουμε κιόλας να επιστρέψει μετά από τη θλάση που έχει υποστεί. Οπότε είναι μια περίοδος που αφού φαίνεται ότι έχει κατασταλάξει κάποιος συγκεκριμένος παίκτης ο Λύση, να βρει τον τρόπο της διαχείρισης των διαθέσιμων παικτών, γιατί επαναλαμβάνω ότι μέχρι τα Χριστούγεννα έχει 12 παιχνίδια όλα κιόλα, δεν είναι περισσότερα, τόσα είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι τόσο δύσκολη η διαχείριση, δεν έχει, αν εξαιρέσω δύο εβδομάδες από εδώ και πέρα, να έχει μάθει μεσοβδόμαδα, τα δύο μάθη του κυβέρνου, δηλαδή με την ΑΕΚ και με την Καλαμάτα, θα έχει ένα μάθημα μία εβδομάδα.
0: Ναι, αυτό...
1: Οπότε είναι εύκολη διαχείριση, κυρίως για το κομμάτι της ενέργειας των ποδοσφαιριστών.
0: Αυτό το μεταμορφώνει τον ΠΑΟΚ στην περσινή ΑΕΚ. Που η ΑΕΚ πέρσι ήταν ξεκούραστη, χωρίς να έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, και φουλάριζε στα παιχνίδια του πρωταθλήματος με αποτέλεσμα να φτάσει και στην κατάκτηση. Δεν ξέρω αν αυτό θεωρείται ότι είναι ένα μπόνους μέσα στα προβλήματα τα οποία υπήρχε στον ΠΑΟΚ, να το εκμεταλλευτεί θετικά αυτό το κομμάτι.
1: Σίγουρα. Αυτό το διάστημα των 20 ημερών της μεγάλης διακοπής επιτρέπει στον ΠΑΟΚ να δει διαφορετικά τη συνέχεια, γιατί δεδομένα θα έχουν επιστρέψει δύο από τους τραυματίες, δηλαδή ο Λουσέ και ο Χατζηδιάκος είναι έτοιμοι, όπως είπε και ο Χατζηδιάκος πρόσφατα στην εκδήλωση της ΕΠΟ με τα 100 χρόνια στη Θεσσαλονίκη, είπε ότι θα είμαι έτοιμος μετά τη διακοπή. Θα κερδίσει χρόνο ο Γιαννούλης για να πιστεύω θα χρειαστεί μία εβδομάδα με 10 μέρες μετά το 20 ημερό. Για να είναι έτοιμος, σε ένα διάστημα το οποίο ακολουθεί με τον ΠΑΟΚ να έχει οι 12 αγώνες μέχρι τα Χριστούγεννα είναι χωρισμένοι σε δύο εξάδες. Mm. Η επόμενη εξάδα βρίσκει τον ΠΑΟΚ να έχει 6 παιχνίδια, εκ των οποίων τα 4 είναι στη Θεσσαλονίκη. Θα βγει μόνο για το μάτς με τον Όφη στην Κρήτη και για το Καραϊσκάκι με τον Ολυμπιακό. Ένα πρόγραμμα το οποίο είναι ασφαλώς πιο διαχειρίσιμο σε σχέση με το προηγούμενο. Αλλά επαναλαμβάνω ότι έχει αποδειχθεί πλέον ξεκάθαρα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Στο κύπελο. Δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια. Αν δεν είσαι σοβαρός, θα την πληρώσεις. Είδαμε ομάδες ήδη που θεωρητικά είναι φαβοροί να χάνουν βαθμούς απροσδόκητα παιχνίδια. Οπότε θα χρειαστεί η μέγιστη δυνατή σοβαρότητα από εδώ και πέρα.
0: Ναι, 100%. Ο ΠΑΟΚ αυτό δεν το βίωσε στο ελληνικό πρωτάθλημα. Φέτος τουλάχιστον δείχνει να το έχει σε αυτό το κομμάτι. Δεν το είχε στην Ευρώπη και το πλήρωσε πάρα πολύ ακριβά. Πάντως, μίλησε για δύο εξάδες αγώνων. Η πρώτη εξάδα ολοκληρώνεται. Συγγνώμη, και βρίσκεται τον ΠΑΟΚ να έχει κλείσει ένα πολύ μεγάλο φιλικό με την Παρτιζάν 14 Νοεμβρίου, όπως ανακοινώθηκε σήμερα στην Τούμπα.
1: Ναι, σήμερα ανακοινώθηκε την ΠΑΟΚ ταυτόχρονα σχεδόν με την Παρτιζάν. Ούτως ή άλλως η ΠΑΟΚ είχε στο μυαλό της να κάνει ένα φιλικό που θα γεμίσει στο γήπεδο, γιατί η αλήθεια είναι ότι η Τούμπα θα γεμίσει στο παιχνίδι με την Παρτιζάν. Αλλά επίσης ας μην ξεχνάμε ότι ήταν ένα φιλικό το οποίο είναι ένα φιλικό μάλλον το οποίο γίνεται και στο πλαίσιο της μεταγραφής του Ουγγρέσιτς.
0: Ναι.
1: Υπήρχε δηλαδή αυτό ως όρος στη συμφωνία για το φιλικό με την Παρτιζάν.
0: Μάλιστα.
1: Για δύο λόγους λοιπόν θα γίνει το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, στην επόμενη διακοπή δηλαδή του πρωταθλήματος, στα μέσα του Νοέμβρη, θα έχει την ευκαιρία ο κόσμος να έρθει στο γήπεδο σε ένα φιλικό το οποίο να έχει την ευκαιρία και ο Λύση να δοκιμάσει διάφορα πρόσωπα στην επόμενη διακοπή. Μέχρι τότε υπάρχει αρκετός καιρός, 1,5 μήνας ακόμα, όπου θα παίξουν πολύ μεγάλο ρόλο τα αποτελέσματα που θα έχει ο ΠΑΟΚ από εδώ και πέρα, κυρίως στο πρωτάθλημα. Να θυμίσω ενδεικτικά, Μάκη, ότι ο ΠΑΟΚ στην επιστροφή του παίζει με την Καλαμάτα και τον Ηρακλή, δύο συνεχόμενα παιχνίδια στην Τούμπα για το πρωτάθλημα. Μετά πάει να παίξει με τον Όφη στο Ηράκλειο στις 25 παραμονή του Αγίου Δημητρίου, θα παίξει στην Κρήτη με τον Όφη. Μετά έχει το μάτς με την ΑΕΚ στο κύπελλο στην Τούμπα ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Μετά υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολη στην Τούμπα στις 30 του Οκτωβρίου και κλείνει το πρόγραμμα με 6 Νοεμβρίου, 7 Νοεμβρίου το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης. Μετά την επόμενη διακοπή που λέγαμε θα βρει μπροστά του ΠΑΟΚ, θα έχει το φιλικό με την Παρτιζάν στην Τούμπα σε μια άκρος ασπρόμαυρη βραδιά. Η επιτομή νομίζω της ασπρόμαυρης βραδιά θα είναι εκείνο το παιχνίδι.
0: Ναι, το έχουμε βιώσει αυτό και με κάποια παιχνίδια ποδοσφαιρικά αλλά και τα παιχνίδια μπάσκετ που γίνανε, όπως και με την περσινή επίσκεψη του ΠΑΟΚ στο Βελιγράδι. Δεν ξέρω, ασχολείσαι αρκετά χρόνια με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πότε ο ΠΑΟΚ ξανά είχε κάποιον υπότη στο ρόστερ του?
1: Εγώ θυμάμαι παλιά για τον Ουντέζε που ήταν πρίγκιπας. Τώρα υπότη δεν θυμάμαι ξανά.
0: Όχι, φύλαρχος. Φύλαρχος ήταν.
1: Φύλαρχος, ναι. Αλλά όχι. Ο Μπάντζα που σήμερα, χθες μάλλον, χρήστηκε υπότης. Δεν νομίζω να είχαμε ξανά υπότη στην ομάδα.
0: Ναι.
1: Αλλά ο Μπάντζα ακόμα δεν τον έχουμε δει. Ο Μπάντζα ο οποίος είναι στο Κονγκό με την εθνική του ομάδα, της πατρίδας του, για τα παιχνίδια με τη Ζιμπάμπουε, για τα προκριματικά του Κοπα Αφρικά. Τον περιμένουμε να επιστρέψει και να αρχίσει να μπει να βοηθήσει και την ομάδα, καθώς γενικά σήμερα παίζει νομίζω αν δεν κάνω λάθος, νομίζω πρέπει να έχει ξεκινήσει και το παιχνίδι.
0: Ναι,
1: αν δεν απατάει μνήμη μου, δεν το βλέπα λίγο πριν, ήταν 5-6 ώρα θα ήταν η σέντρα. Όχι, συγγνώμη, το μάτς θα ξεκινήσει, που είναι. Στις 7 η ώρα θα ξεκινήσει. Παίζει με η σημερινή Γουινέα και την επόμενη αγωνιστική παίζει με τη Ζιμπάμπουε.
0: Ωραία.
1: Μιλάει και δημοκράτη του Κονγκό.
0: Στέλιο, δεν ξέρω, χθες αφήνοντας το ποδόσφαιρο, αν είσαι ενήμερος ή αν ακόμα και αν βρέθηκες. Είχαμε και τη βραδιά του μπάσκετ που έγινε ένας πραγματικός χαμός στο Παλατάκι. Και είναι όλος αυτός έτσι το ενθουσιασμός που υπάρχει για τη φετινή ομάδα του ΠΑΟΚ, του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ.
1: Ναι, μόνο εκεί. Υπάρχει μια πάρα πολύ καλή άβρα. Υπάρχει μια πάρα πολύ καλή άβρα στο γήπεδο. Μια πάρα πολύ καλή άβρα γενικότερα στον κόσμο για τη νέα προσπάθεια που γίνεται. Με την πάρα πολύ καλή ομάδα, με τα πάρα πολλά χρήματα που έχουν δαπανηθεί για να φτιάξει μια ομάδα η οποία αυτή τη στιγμή θεωρείται και από τους bookmakers η ομάδα που είναι φαβορή μαζί με τον Άρη και την Παχθέ Σεχίδη για να κατακτήσουν το EuroCup. Και ουσιαστικά η χθεσινή ανοιχτή προπόνηση της παρουσίας του κυρίου Αριστοτέλη Μητσακίδη ήταν προφανώς για να πάρει ψυχολογία η ομάδα εν ώψη της έναρξης των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων. Μέχρι τώρα φιλικά έχει δώσει η ομάδα. Το Σάββατο 9 η ώρα στο Περιστέρι Super Cup είναι τελικός με τον Παναθηναϊκό. Ναι. Αλλά τα επίσηματικά είναι από εβδομάδα, όταν την Τετάρτη υπάρχει έναρξη στο EuroCup. Ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί το απόγευμα της Τετάρτης 7.30 ώρα τη Μανρέσα, στο ΠΑΟΚ Sports Arena, εκεί όπου πραγματικά ήδη, δεν ξέρω αν θα ανακοινωθεί σήμερα, έχουν μείνει ελάχιστα εισιτήρια για να γίνει το πρώτο sold out της χρονιάς, ένα από τα πολλά που δεδομένα θα γίνουν.
0: Ναι. Πάντως, ο ΠΑΟΚ πέτυχε κάτι πολύ σημαντικό για μένα. Δηλαδή, εμένα που μου αρέσει το μπάσκετ. Δηλαδή, εγώ παρακολουθώ Ευρωλίγκα, έβλεπα τα παιχνίδια του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού. Τώρα μπήκα στο τρυπάκι και, για παράδειγμα, θέλω να δω και ΠΑΟΚ. Και Άρη, έτσι. Τα βλέπω αυτά τα παιχνίδια. Δηλαδή, κάθισα, είδα το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Και μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι δηλαδή, σαν τρίτο, αν το δει. Είναι παιχνίδι που κάθεσαι να το βλέπεις γιατί έχει καλές ομάδες, έχει καλούς παίχτες. Έβλεπες Όσμαν και πόσους άλλους δεν είδες που ήταν και τραυματίες. Έχει και τραυματίες ο ΠΑΟΚ, μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Έχει δύο, τρεις μάλλον, τον οποίο στην χθεσινή προπόνηση ο Ράικο Αντρέι συμμετείχε, οπότε ίσως θα παίξει το Σάββατο. Ο Ταϊρή και ο Μπαρτίνα δεν προπονήθηκαν χθες. Βασικά η αλήθεια είναι ότι το χθεσινό κόνσεπτ ήταν ότι ολοκληρώθηκε η προπόνηση του ΠΑΟΚ. Και όταν ολοκληρώθηκε η προπόνηση του ΠΑΟΚ, συστάθηκαν υπόθεση για τον κόσμο. Και έγινε ένα εσωτερικό, πώς λέμε στον ποδόσφαιρο, εσωτερικό διπλό, οικογενειακό διπλό. Έγινε ένα παιχνίδι με 2-8 λεπτά, όπου παίξαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ μεταξύ τους, χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, υπήρχαν και ανεπρωματικοί, για να χειροκροτήσει ο κόσμος τους παίκτες.
0: Και έχει αλλάξει το ΠΑΟΚ τώρα, έτσι όπως έγινε. Ναι, έχει αλλάξει. Δηλαδή, όταν βλέπεις να μιλάνε μεγάλα site του εξωτερικού για τον ΠΑΟΚ, αν θα μπει η Ευρωλίγκα, δεν θα μπει, μιλάνε για το Μιστακίδη, για μεταγραφές. Εδώ λένε ότι. Λένε τώρα, δηλαδή, όχι πως το δέρουμε σχεδίδι κορδόν, ότι ΠΑΟΚ μπορεί να πάρει και το χεζόνιο. Λέμε τώρα.
1: Χθες του το είπανε του κ. Μουσακίδη.
0: Το ξέρω, γι' αυτό το μετέφερα, ναι.
1: Ναι, εντάξει, και κοίτα, Νομίζω ότι περιμένουμε εξελίξεις άμεσα στην επόμενη Γενική Συνέλευση της EuroLeague 5 Οκτωβρίου. Όπου εντάξει, νομίζω ότι είναι αυτό που λέμε ο κόσμος θα έχει τούμπανο και εμείς κρύβο καμάρι.
0: Καλά, αν δεν γίνει τώρα θα γίνει μετά. Αν δεν γίνει τώρα θα γίνει μετά. Αν δεν γίνει με το Χεζόνα θα γίνει με κάποιον άλλο παίχτη. Ο ΠΑΟΚ πλέον
1: θα είναι.
0: Ναι, είναι μέσα σε πλέον σε αυτό το. Μπορεί να πάει οπουδήποτε πλέον ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή νομίζω ότι όποιο παίχτη θέλει στην Ευρώπη μπορεί να το χτυπήσει. Αυτό έχει δείξει τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Λοιπόν, ωραία, Στέλιο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια, Μάκη.
2: Focus 103,6.
0: Θα πάμε τώρα και στην ομάδα του Άρη. Στον Άρη, ο οποίος και αυτός με τη σειρά του είναι σε μια διαδικασία έτσι μήνυς προετοιμασίας. Σήμερα υπήρχε η προπόνηση με ασκήσεις τακτικής αλλά και αγωνιστικού σχεδιασμού. Η προπόνηση ολοκληρώθηκε με φυσική κατάσταση. Δεν υπάρχουν ουσιαστικά προβλήματα στους κυτρινόμαυρους, οι οποίοι έχουν να διορθώσουν και το βασικότερο απ' όλα, το οποίο πρέπει να διορθώσει και απασχολεί πάρα πολύ τον Μιχάλη Γρηγορίου, είναι το πώς θα αξιοποιήσει τους 5 πολύ καλούς επιθετικούς τους οποίους διαθέτει, οι οποίοι όμως δεν σκοράρουν. Δηλαδή, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, πρώτο σκόρερ της ομάδας μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα είναι ο Φαμπιάνο, με εκείνα τα 2 γκολ τα οποία απέτυχε στον αγώνα με την Καλαμάτα και έκανε την ανατροπή. Δεν μπορεί τώρα από ο Άρης του Μωρόν, του Καντεβέρε και όλων των άλλων, τον Αρφαρέλα, με όλους τους επιθετικούς που έχει μπροστά, να μην μπορεί να σκοράρει και να χάνει παιχνίδια για αυτόν τον λόγο. Δεν γίνεται. Και από την άλλη πλευρά, είναι ξεκάθαρο ότι αυτή η ομάδα δεν είναι κακή ομάδα. Έχει όμως ένα θέμα στο πώς θα μπορεί να τελειώνει τις φάσεις και αυτό τις έχει κοστίσει σημαντικά. Χθες υπήρχε μια εκδήλωση στην Θεσσαλονίκη με εταιρεία την οποία συνεργάζεται με τον Άρη, είναι χορηγός της ομάδας του Άρη και εκεί παραβρέθηκαν μέλη του ποδοσφαιρικού τμήματος, συζήτησα με φιλάβλους, υπέγραψαν αυτόγραφα, φανέλες κτλ. Μια πολύ ωραία όμορφη ατμόσφαιρα που καλό είναι αυτά να γίνονται γιατί η απευθείας επαφή μεταξύ φιλάθλων και αθλητών είναι το καλύτερο δυνατό σενάριο και στο περιθώριο αυτής της εκδήλωσης υπήρχαν κάποιες δηλώσεις από τον Γιαννιώτα ο οποίος μίλησε αναφορικά με την φετινή προσπάθεια του Άρη αλλά και την εκδήλωση στην οποία συμμετείχε.
3: Μια εκδήλωση, πολλά παιδάκια, μίλησε μας λίγο για...
4: Κοιτάξτε, πάντα είναι πολύ όμορφο όταν καλούμαστε να κάνουμε κάτι τέτοιο, ειδικά με νεαρές ηλικίες, που το έχω πει πολλές φορές ότι αυτοί είναι οι νέοι οπαδοί της ομάδας, αυτοί είναι το μέλλον της ομάδας και όταν έχουμε τέτοια χαρά να βρισκόμαστε εδώ πέρα, το κάνουμε και πιστέψτε μας, πραγματικά είναι κάτι πολύ μεγάλο και το κάνουμε μόνοι μας στην καρδιά.
3: Είναι κάτι το οποίο αποδεικνύει πως η ομάδα εξακολουθεί να μεγαλώνει, να φτιάχνει κόσμο, να φτιάχνει οπαδούς, να φτιάχνει φίλους.
4: Και το κυριότερο για μένα, όπως είπες, είναι ότι είναι κοντά μας. Δηλαδή τα παιδιά τα νέα ειδικά είναι κοντά στην ομάδα, το βλέπουμε αυτό παντού. Τώρα εμείς από τη μεριά μας θα κάνουμε τα πάντα μέσα στο κήπεδο για να τους αποδώσουμε αυτήν τη χαρά που βλέπουν στα μάτια τους. Και ελπίζω να τους το αποδώσουμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
3: Υπάρχει μια διακοπή τώρα στο πρωτάθλημα. Φαντάζομαι ότι είναι ευκαιρία για δουλειά.
4: Σίγουρα. Είναι ό,τι καλύτερο τώρα που έχουμε αυτό το χρονικό περιθώριο ώστε να βελτιώσουμε πολλές αδυναμίες. Θεωρώ ότι θα το κάνουμε. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Υπομονή θα δείξουμε όπως κάνουμε πάντα και νομίζω ότι τα αποτελέσματα θα έρθουν και οι καλύτερες μέρες θα είναι μπροστά μας.
3: Ευχαριστούμε.
2: Focus 103,6.

0: Ακούσαμε λοιπόν τον Γιάννη Νιώτα, ο οποίος αναφέρθηκε για την προσπάθεια την οποία θέλει να κάνει ο Άρης στην φετινή σεζόν. Θα περιμένουμε να δούμε και τις εξελίξεις στον Άρη. Ο Άρης, ο οποίος προσπαθεί να κλείσει και ένα ή δύο φιλικά παιχνίδια μέσα στην επόμενη εβδομάδα και την μεθεπόμενη, εν ώψη της επανέναξης του πρωταθλήματος, η οποία θα ξεκινήσει στις 10 Οκτωβρίου. 5.30 ώρα, διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγο με μια ωραία μπασκετική συζήτηση, αλλά και για ρεπορτάζ ποδοσφαιρικού Ηρακλή.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Πίλς Ελλάς κουτί 4x500ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Νικητής.
1: Ξεκάθαρος.
2: Όαση.
3: Παγκόσμιος.
0: Ρεαλιστής.
4: Σεισμός.
5: Τιτάνιος.
6: Υπεύθυνος.
0: Φιλαλήθης.

0: Έχοντας επιστρέψει για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, θα πάμε σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει φορέσει τη φανέλα της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ. Ένας άνθρωπος ο οποίος αγωνίστηκε με την Εθνική Ομάδα, με το Εθνόσημο, υπηρέτησε και σαν προπονητής και μάλιστα έφερε και μεγάλες διακρίσεις. Ο λόγος για τον Λευτέρη Κακιούση, ο οποίος βραβεύτηκε προχθές στο Ιβανόφιο από τον Σύνδεσμο Διαιτητών Θεσσαλονίκης Καλαδοσφαίρης στο περιθώριο των εκδηλώσεων για τα φετινά Μαυροσκούφια. Θα πάμε να ακούσουμε όμως τη συζήτηση την οποία είχαμε με τον Έλληνα πρώην διεθνή καλαθοσφαιριστή, ο οποίος θυμήθηκε και αρκετά και για το πώς έγινε τότε η μεγάλη νίκη με την ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλες στιγμές της καριέρας του.
1: Κύριε Κακιούση, καλησπέρα σας.
2: Να τι κάνετε.
1: Δόξα τω Θεώ. Νομίζω ότι ξεκινάμε μια μπασκετική χρονιά, γιατί όταν ξεκινάει η Ευρωλίγκα είναι μπασκετική χρονιά και βρήκαμε έτσι και την ευκαιρία με τη δική σας βράβευση να συζητήσουμε αρκετά. Θα ήθελα λίγο να σταθούμε σε εσάς το ξεκίνημα και στην βράβευση η οποία έγινε. Πόσο σημαντικό είναι για εσάς, δεν ξέρω τώρα, πόσα χρόνια μετά από τις επιτυχίες οι οποίες είχατε με την Εθνική Ομάδα να σας θυμούνται και να σας θυμούνται.
2: Καταρχήν, άδρο της ευκαιρίας να ευχαριστήσω για την τιμή που μου έκανε ο Σύλλογος Διαιτητών Θεσσαλονίκης, που με βραβεύσανε μέσα στο Ιβανόφιο, που ουσιαστικά είναι το σπίτι μου, δηλαδή ήμουνα μέσα στο Ιβανόφιο κοντά στα 20 χρόνια. Οπότε οι διαιτητές Θεσσαλονίκης μου κάναν την τιμή και με τιμήσανε με την παρουσία τους, αλλά και με ένα πολύ ωραίο παιχνίδι μεταξύ του Ηρακλή και της Μυκόνου. Θέλω να τους ευχαριστήσω μέσα από τα βάρη της καρδιάς μου, και αυτό να σε βραβεύουν οι διαιτητές. Νομίζω ότι δείχνει και κάτι, σημαίνει και κάτι ως προς την πορεία και στην καριέρα ενός αθλητή.
1: Ναι. Τώρα, αν τη στιγμή την οποία σας γινόταν η βράβευση περνάει από μπροστά σας ολόκληρη η καριέρα σας, ποιες δύο στιγμές θα ξεχωρίζατε σαν αθλητής και σαν προπονητής?
2: Κοιτάξτε τώρα, όταν μπαίνω ειδικά μέσα στο Ιβανόφιο, ειδικά μέσα στο Ιβανόφιο, θα τονίζω, εντάξει, αντιλαμβάνεστε ότι ξεδιπλώνεται ένα βιβλίο αναμνήσεων, φωτογραφίες και πολλά σημαντικά πράγματα που πετύχαμε, αλλά και πολλές αποτυχίες που είχαμε, γιατί μέσα σε μια καριέρα δεν είναι μόνο επιτυχίες, είναι και αποτυχίες. Σε γενική εικόνα όμως, σε όλη μου την καριέρα, οι σημαντικές επιτυχίες ήταν με την Εθνική Ομάδα, η οποία κατακτήσαμε το χρυσό, αλλά και τη δεύτερη νίκη και τη δεύτερη θέση και τους Αμερικάνους, που ουσιαστικά κάναμε όλη την Ελλάδα υπερήφανη, και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι χαραγμένο και θα είναι ως ανάμνηση μέσα στο μυαλό μας και στην καρδιά όλων όσων συμμετείχαμε σε αυτό το εγχείρημα.
1: Τώρα μου δίνετε πάσα, playmakers ήταν, την πήρα εγώ την assist, δεν ξέρω αν θα βάλω καλάθι. Παίζουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες, Dream Team. Τώρα παίζανε εκεί, το μισό NBA ήταν απέναντί σας. Πώς μπήκατε να αντιμετωπίσετε αυτό το παιχνίδι? Τώρα μπήκατε και είπατε θα πάμε να το πάρουμε, είπατε θα πάμε να παίξουμε ένα καλό μπάσκετ και όπου μας γίνει, παιδιά ευχαριστηθείτε εδώ. Πώς ξεκίνησε αυτό το παιχνίδι στα αποδυτήρια?
2: Κοιτάξτε, όπως έχει πει και ο Σαββόπουλος, ο τραγουδιστής, οι παρέες γράφουν ιστορία. Αυτή η ομάδα ήταν μια επαγγελματική παρέα με απίστευτες δεξιότητες και απίστευτο ταλέντο, το οποίο συσσωρεύτηκε σε πολλά τουρνά, όχι μόνο σε αυτά τα τουρνά. Οπότε όταν κατεβαίναμε σε ένα παιχνίδι, κατεβαίναμε με πολύ μεγάλο σεβασμό απέναντι στις ομάδες που αντιμετωπίζαμε, αλλά χωρίς φόβο και πάντα με πίστη με την νίκη. Πιστεύω, στα μάτια των παιδιών, είχα δει εκείνο το βράδυ, είχαμε δει μάλλον με τον Παναγιώτη τον Γιαννάκη, ότι η ομάδα κάτι μπορεί να καταφέρει. Αν να κοντράρουμε, να τους πάμε μέχρι το τέλος και στο τέλος αν μπορούμε να κλείσουμε την νίκη. Εδώ λίγο αποτύχαμε, γιατί το παιχνίδι το ελέγξαμε μετά από το 10-11-12 λεπτό, το οποίο ήμασταν συνεχώς επάνω και προσπαθούσαν να μας φτάσουν. Οπότε νομίζω ότι εκείνη η επιτυχία ήταν μια συγκλονιστική βραδιά. Βρεθήκαμε και σε καταπληκτική βραδιά, γιατί αν θυμάστε εκείνη την περίοδο η ομάδα αυτή στα 5 χρόνια που ήμασταν είχε φτιαχτεί για να παίζει μια πάρα πολύ δυνατή άμυνα, να πλήγει τον αντίπαλο και να καταφέρει να κερδίσει πηγαίνοντας σε 50 πόντους. Σε εκείνο το παιχνίδι ξεπεράσαμε τους 100 πόντους, δηλαδή το κερδίσαμε με την επίθεση και με την άμυνα. Οπότε νομίζω ότι ναι, ήταν μια πολύ μεγάλη και τεράστια επιτυχία η οποία έχει καταγραφεί και θα τη θυμούνται όλοι στο μέλλον.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ξεκινάει αύριο η Ευρωλίγκα και έχουμε νομίζω τα δύο φαβορί από την Ελλάδα, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Απίστευτα ρόστερ δημιουργήθηκαν, έχει ανεβεί πάρα πολύ ο πύχης και ειδικά στον Παναθηναϊκό έχουμε έξω τον Ναν, έξω τον Χέις Ντέιβις και λέμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει ακόμα καλό ρόστερ, τόσο πολύ ανέβηκε ο πύχης. Δεν ξέρω τι μπορούμε να περιμένουμε από αυτές τις δύο ομάδες στη φετινή Ευρωλίγκα.
2: Ναι, όντως οι ομάδες Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός είναι δύο πολύ δυνατές ομάδες με τεράστια budget, με πολύ καλούς παίχτες. Ωστόσο, ξέρετε ότι όλα αυτά πρέπει να δείξει στο παρκέ. Σημαίνει ότι είναι ένα πολύ μεγάλο πρωτάθλημα, ένα πρωτάθλημα με πολλά παιχνίδια, με πολλές ιδιαιτερότητες και με πολλά απρόοπτα. Ωστόσο, οι δύο ομάδες αυτές, και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, αλλά και άλλες ομάδες, όπως είναι η Ρεάλ, έχουν δυναμώσει πάρα πολύ και νομίζω ότι θα είναι ένα εξίσου πολύ δυνατό πρωτάθλημα. Βέβαια, ο Παναθηναϊκός είναι πολύ διψασμένος και πεινασμένος, θα έλεγα, και με την έλευση του Μπράντοβιτς ξανά στην τεχνική ηγεσία, δίνει άλλη χρειά στην ομάδα. Μια χρειά την οποία της έλειπε τα προηγούμενα χρόνια, ενώ είχε όλα τα υπόλοιπα. Έδεσε και με αυτό το κομμάτι το παζλ και νομίζω ότι είναι σε μια πολύ καλή κατάσταση, αλλά επαναλαμβάνω ότι όλα αυτά πρέπει να τα δείξεις μέσα στο γήπεδο.
1: 100%. Πάντως, έχω την αίσθηση, συμφωνώ με αυτό που είπατε, ότι η φετινή Ευρωλίγκα θα είναι πολύ υψηλού επίπεδου. Πιστεύω ότι οι έδρες δεν θα παίζουν κανένα ρόλο, γιατί υπάρχουν ομάδες που μπορούν να κερδίζουν παντού. Ρεάλ, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Εφές, δεν ξέρω και ποια άλλη θα μα βρούμε μπροστά μας. Άρα λοιπόν το ενδιαφέρον θα είναι ιδιαίτερα αμφίροπο για την τετράδα που θα δούμε στο Final Four.
2: Ναι, σίγουρα. Σίγουρα. Είναι πολύ δυνατό και μεγάλο πρωτάθλημα. Όλες οι ομάδες, όπως είπατε και εσείς, μπορεί να κερδίσουν οπουδήποτε, γιατί όλες είναι πολύ καλές ομάδες και με αρκετά καλό υλικό. Θα εξαρτηθεί βέβαια και από τα πρόοπτα που θα αντιμετωπίζει κάθε ομάδα, γιατί ξέρετε, σε μια σεζόν παραμονεύει πάντα το απρόοπτο και ο πρωταθλητής συνήθως βγαίνει όταν κερδίσει πρώτα τα απρόβλεπτα, τον εαυτό του δηλαδή, και μετά τους αντιπάλους.
1: Έτσι.
2: Οπότε πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός έχει σε βάθος πάρα πολλούς παίχτες, το ίδιο και ο Ολυμπιακός. Βλέπουμε συνέχεια σε αυτά διάφορα απρόβλεπτα και απρόπτα που υπάρχουν, γίνονται συνέχεια αλλαγές και καλύπτονται με διάφορους νέους παίχτες ό,τι προβληματισμός υπάρχει. Οπότε θα είναι ένα συγκλονιστικό πρωτάθλημα, ένα δυνατό πρωτάθλημα. Τα φαβορί υπάρχουν ως φαβορί, αλλά επί της ουσίας τα φαβορί πρέπει να το δείξουν μέσα στο γήπεδο. Εύχομαι να δούμε τα καλύτερα παιχνίδια. Πιστεύω θα δούμε πάρα πολύ καλά παιχνίδια φέτος.
1: Αυτή η κοντρά Ολυμπιακός Παναθηναϊκός μεταφέρεται και στην Ελλάδα. Αλλά και εδώ μπαίνει νέο πρόσημο πλέον, νέος παράγοντας στην εξίσωση, που λέγεται Άρης και ΠΑΟΚ σε πρώτη φάση. Με τεράστια μπάτζετ που δημιουργήθηκαν, με τεράστιες φιλοδοξίες, επιπλέον οι δύο ομάδες είναι και τα φαβορί για να κατακτήσουν το φετινό EuroCup, άλλη μια μεγάλη ευρωπαϊκή διοργάνωση. Άρα φέτος πάμε να δούμε ένα μπάσκετ τελείως διαφορετικό από αυτά που είδαμε τα προηγούμενα χρόνια. Για Ελλάδα μιλάω.
2: Ναι, είναι συγκλονιστικό. Θα είναι συγκλονιστικό το φετινό πρωτάθλημα. Είναι τέσσερις ομάδες συν την ΑΕΚ, οι οποίοι θα είναι στην πρώτη κατηγορία ουσιαστικά. Η δεύτερη κατηγορία θα είναι μεσαίες ομάδες, οι οποίες θα προσπαθήσουν να μονομαχήσουν μεταξύ τους, και στην τρίτη κατηγορία θα είναι, πιστεύω, οι ομάδες που θα προσπαθήσουν να σωθούν, δηλαδή χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τις ομάδες, φαινομενικά πάντα μιλάμε, η Λευκάδα, τα Γιάννενα, η Καρδίτσα, η Μύκονος από τη Λίδα λίγο χτες, που έχει διαφοροποιήσει λίγο το αγωνιστικό της πλάνο. Οπότε νομίζω ότι στην Ελλάδα θα είναι ένα συγκλονιστικό πρωτάθλημα. Ο Άρης και ο ΠΑΟΚ δίνουν άλλη χρειά πλέον στο πρωτάθλημα. Έτσι, δηλαδή, εκεί που ήταν πρωτάθλημα των δύο, τώρα θα γίνουν ουσιαστικά των τεσσάρων, μπορεί και των πέντε, και των πέντε μαζί με την ΑΕΚ.
1: Βάλε 5,5.
2: Ποτέ μην ξεχνάμε την ΑΕΚ. Ωστόσο, ξέρετε, είναι αυτό που είπα και για την Ευρωλίγκα, ότι όλα αυτά είναι καλά, όλα τα budget, οι παίχτες, τα ονόματα, οι διοικήσεις, τα λεφτά είναι καλά, αλλά μέχρι να το δούμε μέσα στο γήπεδο.
1: Ναι, αλλά εδώ όμως ήδη έχουμε μια σημαντική παράμετρο που είναι η επιστροφή του κόσμου στα γήπεδα. Και αν για τον Άρη ήταν συνηθισμένο να γεμίζει το Αλεξάνδριο, βλέπουμε ότι γίνεται και ένας χαμός στον ΠΑΟ που θα γεμίζει το γήπεδο. Το Ιβανέφο είναι πάντα γεμάτο. Βλέπουμε δηλαδή πλέον γεμάτα γήπεδα και τεράστιο ενδιαφέρον για τον μπάσκετ που μας γυρνάει δεκαετία τέλη 80, αρχές 90.
2: Του αγώνα που δόθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, έτσι ώστε να μπορεί τώρα το μπάσκετ να επανέλθει στα χρόνια που ο κόσμος πήγαινε στο γήπεδο και παρακολουθούσε και αγαπούσε το μπάσκετ και έτρεχε πίσω από το μπάσκετ. Η προσέλευση πλέον των οπαδών γίνεται επί της ουσίας με την έννοια ότι βλέπουν ότι οι ομάδες αυτές ξανααναπτούν τη χαμένη αξιοπρέπεια και την ηθική που είχαν, δηλαδή ο Άρης και ο ΠΑΟΚ ξαναμπαίνουν στο προσκήνιο μετά την έλευση της διοικητικής παράταξης που υπάρχει και στον Άρη και στον ΠΑΟΚ, με τον Παρτογίου Μιστακίδη που έδειξε τις δυνάμεις του από την αρχή και τώρα με την κατασκευή του νέου γηπέδου που ακούω που θα γίνει, οπότε δείχνει το στίγμα για τα επόμενα χρόνια, αλλά φυσικά και στον Άρη που είναι η διοίκηση μια μπασκετική παρέα, μια παρέα που γνωρίζει το άθλημα και που δεν έχει όρια και αυτή πλέον που θα φτάσει. Οπότε ότι αυτό, βλέποντας αυτό οι φίλαθλοι του Άρη και του ΠΑΟΚ, νομίζω ότι είναι ικανοποιημένοι ήδη πριν ξεκινήσουν το πρωτάθλημα, αλλά όπως είπα αυτό θα πρέπει να το εισπράξουν και αγωνιστικά.
1: Ναι.
2: Οπότε είναι πολύ σημαντικό το αγωνιστικό κομμάτι, πώς θα εξελιχθεί, γιατί πάντα κρύβεται, πάντα όπως είπα και πριν, το πρόβλημα το αποφτάσουμε όταν το αντιμετωπίσουμε.
1: Μιλήσαμε για αυτές τις ομάδες, είπατε πλέον ότι θα είναι πρωτάθλημα 5 ομάδων και τα λοιπά, 4 είπα εγώ, 5 είπατε εσείς, έβαλα και το μισό γιατί υπάρχει και ένας Ηρακλής στην εξίσωση που δεν έχει την οικονομική επιφάνεια ούτε καν του ΠΑΟΚ και του Άρη. Φυσικά δεν συγκρίνουμε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και ΑΕΚ, αλλά είναι μια ομάδα η οποία τουλάχιστον δείχνει πολύ καλά δείγματα, ίσως και καλύτερα από την περσινή σεζόν.
2: Ναι, κοιτάξτε, ο Ηρακλής είναι και αυτός ένας μικρός γίγαντας που ξύπνησε. Ουσιαστικά ο Ηρακλής είναι μια ομάδα σε οποιαδήποτε μεγάλη ομάδα και να έρθει, να βρεθεί σε καλή μέρα και με τον παλμό που δίνει και την άβρα που έχει το Ιβανόφιο, νομίζω ότι μπορεί να κάνει ζημιά μεμονωμένα σε κάποιες ομάδες. Ωστόσο, το να κάνει ζημιά μεμονωμένα σε κάποιες ομάδες δεν σου δίνει το περιθώριο να πλαισιωθείς στην πρώτη κατηγορία όπως την ανέφερα προηγουμένως. Θέλει πολύ χρόνο, πολλή δουλειά και σε συνδυασμό το να μπορεί μια διοίκηση να υποστηρίξει το πλάνο του να είσαι σε μια διαφορετική κατεύθυνση από ό,τι είσαι τώρα. Για μένα όμως το σημαντικό στον Ηρακλή, χτες το συζητούσα και τον ευχαριστώ που ήρθε να με χαιρετήσει τον αντιπρόεδρο του Ηρακλή, τον κύριο Τσακίρη. Είπαμε το εξής, είχα ακούσει τον κύριο Τσακίρη να μιλάει για το Ιβανόφιο, ότι είναι σε διάβλο επικοινωνίας με την κυβέρνηση και ότι πλέον πρέπει το Ιβανόφιο να ανακατασκευαστεί ή να γίνει καινούργιο γήπεδο, έτσι ώστε να μπορέσει ο Ηρακλής να έχει ένα πολύ μεγαλύτερο σπίτι, γιατί πλέον οι ανάγκες του είναι μικρές πλέον για το Ιβανόφιο. Αν και το Ιβανόφιο είναι ένα ιστορικό, ένα μνημείο θα έλεγα της Θεσσαλονίκης, θα πρέπει ή να ανακατασκευαστεί, να μεγαλώσει ή να γίνει ένα καινούργιο γήπεδο, όπου τη συμφωνήσαμε με τον κύριο Τσακίρη και με χαροποίησε ιδιαίτερα το γεγονός ότι είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Και αυτό γιατί το λέω, γιατί
1: τα γήπεδα φτιάχνουν τις ομάδες. Είδατε και ο Πάκ, τα πρώτα πράγματα που είπε να κάνουμε γήπεδα. Αυτό είπε.
2: Ναι,
1: ο Παναθηναϊκός λοιπόν, πήρε το ΆΚΑ και το έκανε γήπεδο του Ολυμπιακού στο Βασάδιο Ειρήνης και Φιλίας και το έκανε δικαίωμα του γήπεδο. Δεν γίνεται διαφορετικά.
2: Ναι, πιστεύω λοιπόν ότι για να αλλάξει η κατηγορία επίπεδου ο Ηρακλής, θα πρέπει να μεγαλώσουμε, να βρούμε τρόπο δηλαδή, να μεγαλώσουμε το Ιβανόφιο, το υπάρχον Ιβανόφιο, ή να κάνουμε καινούργιο Ιβανόφιο, γιατί πλέον το Ιβανόφιο, έτσι όπως εξελίσσεται η ομάδα, και η διοικητική ομάδα και η αγωνιστική ομάδα, αλλά και η προσέλευση του κόσμου, το Ιβανόφιο πλέον κρίνεται μικρό και είναι ένα παλιό γήπεδο. Οπότε νομίζω ότι για να μπορεί να γίνει μια πρωταθλήτρια ομάδα πρέπει να έχει ένα πολύ μεγαλύτερο γήπεδο, έτσι ώστε να μπορεί να έχει και προσέλευση ακαδημιών πολύ περισσότερες με τα βοηθητικά γήπεδα, αλλά και την προσέλευση του κόσμου στους αγωνιστικούς χώρους.
1: Έτσι.
2: Είναι πολύ σημαντικό δηλαδή για μένα να κοιτάξουμε να δούμε πώς μπορεί να γίνει αυτό, από το να έχουμε μια καλή χρονιά, γιατί ξέρετε οι χρονιές σε αυτές τις ομάδες είναι μια χρονιά καλή, μια λίγο πιο άσχημη, λίγο καλύτερη, επί της ουσίας δεν κερδίζεις κάτι, επί της ουσίας κερδίζεις μόνο όταν καταφέρεις και έχεις ένα πολύ καλύτερο και μεγαλύτερο γήπεδο από αυτό που έχεις σήμερα.
1: Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Κακιούση, καλή σας συνέχεια.
3: Focus.
1: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Κακιούση, καλή σας συνέχεια.
3: Focus.

Έτσι όπως είναι τα πράγματα, νομίζω από αύριο οι παίχτες θα επιστρέψουν στον κανονικό ρυθμό των προπονήσεων, με τον Ματσάρη και αυτός να έχει μετακομίσει για λίγες μέρες στην Ιταλία από όπου θα επιστρέψει. Και ο Ηρακλής εδώ έχει μια διαφορά σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες. Δηλαδή, πέρα από τον Ρος, ο οποίος ηρίστο την παρόδο θα παίξει σε ένα ιστορικότατο παιχνίδι με την εθνική ομάδα του Μπενίν, είναι το αποχαιρετιστήριο παιχνίδι του Μέση στην Αργεντινή. Η εθνική Αργεντινή θα έχει στη σύνδεσή της τον Μέση και στην εθνική ομάδα του Μπενίν θα είναι ο Ρος. Αν μη τι άλλο, πολύ πιθανό να το μαρκάρει. Για να δούμε λοιπόν αυτές τις μονομαχίες μεταξύ Ρος, του Ηρακλή και του Μέση. Κλείνουμε την παρένθεση και λέγαμε ότι εκτός του Ρος, ο Ηρακλής δεν έχει άλλες υποχρεώσεις με διεθνείς ποδοσφαιριστές. Συνεπώς, ο Ματσάρη θα μπορεί να δώσει βαρύτητα σε κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να βελτιώσει. Τώρα, ποια είναι αυτά? Εντάξει, κάποια πράγματα είναι και λίγο ξεκάθαρα και μιλάνε και οι αριθμοί. Οι αριθμοί κάνουν λόγο ότι η επιθετική δράση της ομάδας είναι πολύ κάτω, πάρα πολύ κάτω, με ελάχιστες τελικές, τις λιγότερες από κάθε άλλη ομάδα στην Super League, με γεμίσματα στην αντίπαλη περιοχή να είναι και εδώ περιορισμένος αριθμός. Γενικά, ο Ηρακλής νομίζω δεν λειτουργεί και λάθος. Ξεκίνησε τη δημιουργία της νέας ομάδας χτίζοντας από την άμυνα στην επίθεση. Η άμυνα φαίνεται να λειτουργεί κάπως καλά. Αν δει κανείς τον Ηρακλή, έχει μια ισορροπημένη παρουσία, με εξαίρεση φυσικά τα γκολ τα οποία δέχτηκε στο οκτέθερο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Εκεί πρεμιέρα, λίγο το επίπεδο του αντιπάλου πολύ μεγαλύτερο. Ο Ηρακλής δεν μπόρεσε να μπει ποτέ στο παιχνίδι, αλλά στα υπόλοιπα παιχνίδια ο Ηρακλής έδειξε σοβαρός, σφιχτός. Κρατάει και το 0 σε κάποιες αναμετρήσεις. Άρα κάτι κάνει σε αυτό το κομμάτι και δείχνει ότι έχει προοπτική να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο. Το θέμα είναι τι γίνεται μέσω επιθετικά. Εκεί που ο Ηρακλής θα πρέπει να περνάει την μπάλα από το transition, είτε ένα γρήγορο transition είτε ένα build-up, που δεν παίζει ο Ηρακλής με build-up, προσπαθεί να βγαίνει σε κόντρα επιθέσεις. Και έχει σημασία αυτό, γιατί παίζοντας σε παιχνίδια τα οποία ο Ηρακλής μέχρι στιγμής έπαιξε ουσιαστικά εκτός έδρας όλα τα μάτσου, έτσι, 5 αγωνιστικές. Τώρα, ερχόμενος στο Καφτατζόγλου στο παιχνίδι με το Λεβαδιακό, θα πρέπει να, η λογική λέει, να είναι αυτός ο οποίος θα δημιουργήσει τις ευκαιρίες για να απειλήσει, να πετύχει κάποιο γκολ. Κάτι το οποίο δεν το είδαμε στα προηγούμενα παιχνίδια. Ο Ηρακλής χτυπούσε στις αντιπιθέσεις και έτσι σκόραρε κυρίως με την Τρίπολη. Δημιούργησε κάποιες ελάχιστες προϋποθέσεις με τις υπόλοιπες ομάδες, αλλά γενικά η εικόνα του παιχνιδιού που είχαμε μέχρι στιγμής από τον Ηρακλή ήταν ότι το βλέπαμε να αμήνεται. Τώρα θα πρέπει να επιτεθεί. Και σε αυτό το διάστημα είναι πολύ καλή ευκαιρία. Γιατί τώρα πλέον ο Ματσάρη θα έχει την ευκαιρία να δουλέψει πολύ περισσότερο, ακόμα και με τους παίχτες που ήρθαν στην τελευταία παρτίδα της μεταγραφικής περίοδου. Θα έχουν πλέον τουλάχιστον ένα μήνα στην πλάτη τους και παραπάνω πλέον. Και η λογική λέει ότι θα είναι περισσότερο διαθέσιμοι για να βοηθήσουν την ομάδα να δείξει ένα τελείως διαφορετικό αγωνιστικό πρόσωπο. Είναι ένα σημείο το οποίο αποτελεί αχίλλειος πτέρνα του Ηρακλή στο φετινό πρωτάθλημα. Θέλει να το διορθώσει, θέλει να το βελτιώσει, γιατί παιδιά, εντάξει, μέχρι στιγμής το πρόσημο για τον Ηρακλή είναι θετικό. Οι 6 βαθμοί, έτσι όπως αγωνίστηκε, εκτός έδρας όλα τα παιχνίδια και με τους αντιπάλους που αγωνίστηκε. Το θέμα είναι να μπορέσει να πάρει τα παιχνίδια τα οποία είναι στο συν στη φετινή σεζόν, δηλαδή με το Λεβαδιακό στην έδρα του, με την Κηφισιά στην έδρα του, με τον Πανετολικό στην έδρα του, να κάνει μια καλή μαγιά και από εκεί και πέρα, ανάλογα με το πώς θα πάνε τα πράγματα, να βολιδοσκοπήσει, να επανεξετάσει αυτή την βαθμολογική του κατάσταση για να δει και πού μπορεί να φτάσει στη φετινή σεζόν. Κατά τα άλλα, δεν υπάρχουν κάποια άλλα θέματα στο Κυανόλευκο στρατόπεδο. Και μέσα σε αυτά τα οποία σας έλεγα, η λογική λέει ότι σε αυτό το διάστημα τώρα που υπάρχει η διακοπή του πρωταθλήματος, σίγουρα θα μπορέσουμε να δούμε επιτέλους και το Χρωμάντα, τον οποίο δεν τον έχουμε δει και τον έχουμε ξεχάσει. Δεν χρησιμοποιείται από τον κύριο Ματσάρη, δεν είναι ακόμα στο επίπεδο που θέλει, δεν είναι μέσα στην αγωνιστική του φιλοσοφία, αλλά όπως και να το κάνουμε, κάποια στιγμή θα πάρει χρόνο και αυτός. Θα δούμε σιγά σιγά να επανέρχεται και ο Μπαρθένας, τον οποίο τον είδαμε μέσα στην Τρίπολη, αλλά μετά τραυματίστηκε, έμεινε εκτός και θα δούμε πότε θα μπορέσει να επιστρέψει και αυτός για να βοηθήσει περισσότερο. Είναι γενικά μια σεζόν, μάλλον ένα χρονικό σημείο, στο οποίο ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή μπορεί να κερδίσει κάποια πράγματα και να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, αυτά με τον Ηρακλή, δεν έχουμε κάτι άλλο, αλλά έχουμε μια είδηση από τη Super League και αφορά την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία παίζοντας το Champions League, έχει τη δυνατότητα να πάρει ένα postpone, δηλαδή να αναβάλει κάποιο παιχνίδι του πρωταθλήματος πριν από κάποια ευρωπαϊκή της αναμέτρηση. Το έκανε αυτό ο Παναθηναϊκός στον αγώνα με την Τζέσκα 1948. Τότε ήταν ένα πολύ κομβικό παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό.
Είχε δει δύο προκρίσεις, ήθελε την τρίτη.

για να μπορέσει να μπει στους ομίλους του Κόφενες, όπως και τα κατάφερε, το χρησιμοποίησε πολύ νωρίς αυτό το δικαίωμα. Δεν το έχει χρησιμοποιήσει μέχρι στιγμής η ΑΕΚ, ο Όφη και μέχρι και ο Ολυμπιακός. Η ΑΕΚ όμως σήμερα ξεκαθάρισε ότι θέλει να χρησιμοποιήσει αυτό το day off το οποίο υπάρχει για τον αγώνα με τον Ατρόμητο. Και αυτό γιατί αγωνίζεται τώρα στις 17 Οκτωβρίου με την ομάδα της Σαχτάρ Ντόνετσκ στο γήπεδο της Τσέλσι στο Λονδίνο. Στο καπάκι υπάρχει ο αγώνας με τη Manchester City. Επομένως η ΑΕΚ θα παραμείνει στην Αγγλία και για το δεύτερο παιχνίδι, και εκεί θα κάνει μια μικρή προετοιμασία. Εν πάση περιπτώσει θα παραμείνει σε επί αγγλικού εδάφους για μια εβδομάδα, για να μην ταλαιπωρείται με τα πήγαινε έλα. Θα χάσει δύο μέρες το πήγαινε και στο έλα. Επότε σου λένε οι άνθρωποι της ΑΕΚ, καθόμαστε εκεί και περιμένουμε να παίξουμε και με τη Manchester City. Δεν υπάρχει λόγος αυτό το πήγαινε έλα που ταλαιπωρεί τους παίχτες, τους χάνει μέρες προπόνηση κτλ. Οπότε επιλέχθηκε αυτή η διαδικασία. Το αίτημα αυτό αναμένεται να γίνει δεκτό, όπως έγινε και στην περίπτωση της ομάδας του Παναθηναϊκού, και έτσι η ΑΕΚ δεν θα παίξει με τον Ατρόμητο. Τώρα το πότε θα παίξουν αυτές οι δύο ομάδες άγνωστο, γιατί οι ημερομηνίες αυτές δεν βολεύουν ιδιαίτερα. Υπάρχουν και τα παιχνίδια του κυπέλου. Προς Δεκέμβριο μεριά βλέπω να μπορεί η ομάδα της ΑΕΚ να αγωνίζεται με τον Ατρόμητο. Σήμερα έχουμε και την πρεμιέρα της Eurolink. Ξεκινάει η Eurolink, ακούσατε που τα συζητήσαμε και με τον Λευτέρη Κακιούση, και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον φέτος, πολύ δυνατός φέτος ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι μόνοι τους όμως, υπάρχουν και άλλες ομάδες δυνατές και θα είναι ανταγωνιστικές. Υπάρχει η Real Madrid που το έδειξε, η Dubai ενισχύθηκε πάρα πολύ στη φετινή σεζόν, η Fener το ίδιο, και τα παιχνίδια νομίζω θα είναι ιδιαίτερα αμφίροπα ακόμα και στην σημερινή μέρα. Στη σημερινή μέρα που οι αναμετρήσεις ξεκινούν σε μία περίπου ώρα, η αρχή θα γίνει στο Ντουμπάι. Η ομώνυμη ομάδα θα αντιμετωπίσει την Real Madrid της, και την ίδια στιγμή η Hapoel Tel Aviv θα αγωνιστεί με την ομάδα της Bayern. Στις 9 η ώρα ο Ερυθρός Αστέρας θα υποδεχτεί την Ζαλγκίρις Κάουνας. Στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός κάνει τη δική του πρεμιέρα απέναντι στην Παρί. Στις 9.30 έχουμε δύο αναμετρήσεις στην Βαρκελόνη. Η Μπαρτσελόνα υποδέχεται την Ανατολού Εφές, και την ίδια στιγμή πάλι στην Ισπανία, στο Σαν Σεμπαστιάν, η Μπασκόνια υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Η βραδιά θα κλείσει στις 10 παρατέταρτο, όταν η Βιλερμπάν θα ξεκινήσει την αναμέτρηση απέναντι στην Μακάμπι Τελ Αβίβ. Η φετινή Ευρωλίγκα πιστεύω ότι θα μας βρει στο τέλος να έχουμε δύο ελληνικές ομάδες στο Final Four, όπως επίσης πιστεύω ότι δεν αποκλείεται, αν βοηθήσουν έτσι και οι διασταυρώσεις, να δούμε έναν τελικό στο Euro Cup μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Άρη. Η άλλη έτσι δυνατή ομάδα η οποία φαίνεται να υπάρχει στο προσκήνιο είναι η Μπασάκ Σεχίρ, την οποία αντιμετώπισε ο Άρης στο Ιβανόφιο. Εντάξει, άσχετα έτσι όπως πήγε το παιχνίδι, ο Άρης έχασε για 2 πόντους, αν δεν κάνω λάθος, 4 πόντους, 84-88. Διαφορετικό Άρη θα δούμε στη συνέχεια, μπορεί και την Μπασάκ Σεχίρ, αλλά είναι ομάδες αυτές οι 3-4 ομάδες του Euro Cup που αναμένεται να κάνουν πολύ καλή πορεία. Λοιπόν, αυτά και με την σημερινή Ευρωλίγκα. Επαναλαμβάνω, σήμερα η εθνική μας ομάδα αγωνίζεται απέναντι στην Σερβία στην έναρξη του Nation League, και να δούμε και τα παιχνίδια που υπάρχουν εκεί. Έχουμε λοιπόν στις 10 παρατέταρτο Νορβηγία, Δανία, Ολλανδία, Γερμανία, Πορτογαλία, Ουαλία, και εμείς αγωνιζόμαστε στην Σερβία εκτός έδρας, Σερβία, Ελλάδα, με την προοπτική Ελλάδα να καταφέρει να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα, να ξεκινήσει θετικά την παρουσία της στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Στη δεύτερη κατηγορία υπάρχουν αναμετρήσεις Αυστρία, Ισραήλ, Κόσοφο, Ιρλανδία. Στην τέταρτη κατηγορία, η οποία πλέον θα καταργηθεί, Ανδόρα, Μάλτα και Λιχνεστάιν, Λιθουανία. Αυτές είναι οι σημερινές αναμετρήσεις, οι οποίες γίνονται στο πλαίσιο του Nations League. Λοιπόν, κάπου εδώ και εμείς ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας παρουσία. Θα τα ξαναπούμε πιθανότατα αύριο. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Τουτσίδη. Καλό σας απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο περιθώριο της Συνόδου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η συνάντηση πραγματοποιείται έπειτα από αίτημα της Ισραηλινής πλευράς και θα γίνει στις 18:30 ώρα Ελλάδας. Σε υψηλούς τόνους στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για το νέο αλλιευτικό κώδικα και το άρθρο 74 που προβλέπει εκαθάριση παλαιών αγροτικών επιδοτήσεων. Το έργο της Νέας Δημοκρατίας στον αγροτικό τομέα είναι χέρσα χωράφια και έρημα χωριά, επισήμανε στην ομιλία το πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Μπαζώνεται τις παράνομες επιδοτήσεις. Το άρθρο 74 νομιμοποιεί τις αιτήσεις για επιδοτήσεις στην περίοδο 2018-2022, έστω και αν οι εκτάσεις ήταν δασικές, είπε νωρίτερα από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Ρωτώ, εσείς που σφάξατε εκατομμύρια αγροπρόβατα για να καλύψετε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που εξαφανίσατε ντόπιες ράτσες αγροπροβάτων, θα τιμωρηθείτε? Θα τιμωρηθεί κανένας από εσάς, έστω και για τα λάθη σας, διερωτήθηκε. Και κάνατε και το χειρότερο για την αλληλεία. Αντί να ψαρεύουν ψάρια, τους αναγκάζεται να περισυλλέξουν και να επιβιβάσουν στα καταστρώματά τους δεκάδες λαθρομετανάστες, μετατρέποντας ουσιαστικά τα αλλιευτικά σκάφη σε επιβατηγά διάσωσης. Τους επιτάσσετε τα σκάφη τους, επισήμανε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Στις 30 Σεπτεμβρίου αναμένονται οι ανακοινώσεις για τα καύσιμα κίνησης. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, στις 14 Οκτωβρίου θα γίνουν νέες ανακοινώσεις που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς και μία ημέρα μετά ξεκινά η διάθεσή του. Η κυβέρνηση προς το παρόν δεν εξετάζει το ενδεχόμενο επιδότηση της κιλοβατόρας παρά την ανωδική πορεία των τιμών στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Νέο κύμα ανατιμήσεων στα τρόφιμα πρώτων πυλών, με τη φέτα να αναμένεται να καταγράψει σημαντική αύξηση στη λιανική τιμή της. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας, η τιμή της μπορεί να αυξηθεί ως και κατά 2 ευρώ το κιλό μέσα στους επόμενους 2 μήνες. Μέσα σε αυτό το κλίμα ακρίβειας, βολές κατά της κυβέρνησης εξαπολύονται από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Από το ψευτοκαυγά κυβέρνησης Πασόκ και κόμματος Τσίπρα για την ενεργειακή ακρίβεια, χαμένος βγαίνει μόνο ο λαός, αναφέρει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας για πράξεις και παραλήψεις προσβάλλουν βάναυσα την ιατρική κοινότητα σε βάρος των δύο γιατρών στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, δήλωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 27χρονος για τη δολοφονία της 25χρονης πρώην συντρόφου του Πινελόπη στην Οικουμενίτσα. Θα μεταφερθεί στις φυλακές του Δομοκού. Εξιχνιάστηκε υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας με χρήση πυροβόλων όπλων που έλαβε χώρα τον Ιανουάριο του 2025 σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Για την υπόθεση συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη συνολικά 3 άτομα. Πρόκειται για υπήκοους Αλβανίας ηλικίας 33, 31 και 26 ετών, σε βάρος των οποίων, καθώς και σε βάρος ενός 32χρονου ομοεθνούς τους, ο οποίος αναζητείται, σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για απόπειρα ανθρωποκτονίας, κατά συρροή, απλή συνέργεια σε απόπειρα ανθρωποκτονίας, επικίνδυνη σωματική βλάβη, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, απίθια πλαστογραφία, καθώς και παραβάσεις των νομοθεσιών για τα όπλα και περί αλλοδαπών. Να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπινγκ, έφτασε στο Λευκό Οίκο, όπου τον υποδέχθηκε ο Αμερικανός ομολογός του Ντόναλντ Τραμπ λίγες ώρες μετά την υποδοχή που το επιφύλαξε στην αεροπορική βάση Άντριους. Ο Σι θα παρακολουθήσει στρατιωτική παρέλαση καθώς και μια επίδειξη μαχητικών αεροσκαφών των ΗΠΑ. Στη συνάντηση των δύο ηγετών, κεντρικά θέματα στην ατζέντα θα είναι η τεχνητή νοημοσύνη και ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ Πεκίνου και Ουάσιγκτον. Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι δεν έχει ληφθεί ακόμα απόφαση για μια ενδεχόμενη σύνοδο κορυφής το Δεκέμβριο ανάμεσα στον Βλάντιμιρ Πούτιν και τον Ντόναλντ Τραμπ και ότι είναι πολύ νωρίς για να μιλήσει κανείς για την ατζέντα μιας τέτοιας συνάντησης. Ερωτηθείς για το τι μπορεί να συζητήσουν οι δύο πρόεδροι, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι είναι πρόωρο αυτή τη στιγμή να μιλήσουμε γι' αυτό. Δεν έχει ληφθεί ακόμη καμία απόφαση. Βεβαίως, εκτιμάμε αυτού του είδους την πρόσκληση, αναγνωρίζουμε την αξία της, θα εξετάσουμε εξεταστεί και θα υπάρξει συντονισμός, μετά από τα οποία θα ληφθεί και η αρμόζουσα απόφαση, είπε ο Πεσκόφ.
0: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Νέο τριήμερο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα από αύριο Παρασκευή, μετά από μια σύντομη ανάπαυλα. Ένα νέο σύστημα από τα βόρειο-δυτικά φέρνει βροχές, τοπικές καταιγίδες, καθώς και πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι κυρίως νεφελώδης, με την πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές να αυξάνεται προς το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά ασθενείς, αλλά σταδιακά θα στραφούν σε νότιο-ανατολικούς, με ένταση που θα φτάσει έως και 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 16 έως και 24 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103 και 6 και στον Focus FM ακολουθεί η εκπομπή Απόγευμα Τινό Μαγκαζίνου.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
0: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
5: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
0: Εδώ
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Πίλσελα σκουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το απογευματινό μαγκαζίνο είναι εδώ και σήμερα μαζί σας. Ξεκινάμε όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, αυτή την ώρα η ενημέρωσή σας από το Focus FM 103,6. Μέχρι και τις 7 θα είμαστε εδώ μαζί και θα τα λέμε. Ο Κώστας Τουτσίδης στο μικρόφωνο, ο Λεωνίδας Καρυπίδης σήμερα μαζί μας πίσω από την κονσόλα του ήχου, στην επιλογή της μουσικής και την παραγωγή. Πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, όπως κάθε μέρα, να σας υπενθυμίσουμε πώς επικοινωνείτε μαζί μας και όλους τους τρόπους που έχει στη διάθεσή σας ο Focus FM για ενημέρωση και επικοινωνία με τον σταθμό και τις εκπομπές. Τα γραπτά σας μηνύματα μπορείτε να μας τα στέλνετε στο Viber, στην ομάδα μας στο Viber, στον αριθμό 6907-483-484, για να τα διαβάζουμε στον αέρα κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Από όπου και αν μας ακούτε, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό, γραπτό μήνυμα δωρεάν στο Viber 6907-483-484. Οι ραδιοφωνικοί σας δέκτες είναι σταθερά συντονισμένοι όλο το 24ωρο στους 103,6 και στον Focus FM για την ενημέρωσή σας από τις εκπομπές αλλά και από τα δελτία ειδήσεων του σταθμού. Αναλυτική ενημέρωση μπορείτε να έχετε όμως και από την ιστοσελίδα μας και η διαδικτυακή διεύθυνση που χρειάζεστε γι' αυτό είναι www.focusfm.gr. Στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε ειδησιογραφία από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, θέματα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πολλά ενδιαφέροντα που ίσως δεν θα διαβάσετε αλλού και βέβαια μέσα από την ιστοσελίδα μας σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου και αν είστε, εκτός Ελλάδας εννοείται, και σε οποιοδήποτε σημείο εκτός Θεσσαλονίκης αλλά εντός Ελλάδας, διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα μας μπορείτε να ακούτε το πρόγραμμα του σταθμού ζωντανά όλο το 24ωρο και όλες τις μέρες του χρόνου. Όσοι χρησιμοποιείτε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και φαντάζομαι είστε αρκετοί γιατί πλέον είναι κομμάτι της καθημερινότητας των περισσότερων από εμάς, το μόνο που χρειάζεται να κάνετε στο κάθε μέσο κοινωνικής δικτύωσης είναι να γράψετε στην αναζήτηση Focus FM 103,6 για να σας εμφανίσει την αντίστοιχη σελίδα του Focus και να την ακολουθήσετε. Έτσι λοιπόν, όποιο μέσο και να χρησιμοποιείτε, το Facebook, το X, το TikTok, το YouTube, το Instagram, βρίσκοντας την αντίστοιχη σελίδα του Focus και ακολουθώντας την, θα έχετε και ενημέρωση και διάδραση με το σταθμό και με τις εκπομπές. Και πάντα υπάρχει και η εφαρμογή μας για τα κινητά τηλέφωνα, το application για να το πούμε και αγγλικά, έτσι, που μπορείτε να την κατεβάσετε αυτή την εφαρμογή εντελώς δωρεάν από την ψηφιακή πλατφόρμα που υπάρχει στα κινητά όλων μας για να κατεβάζουμε από εκεί εφαρμογές. Μπαίνετε λοιπόν σε αυτή την ψηφιακή πλατφόρμα που κατεβάζετε εφαρμογές για το κινητό σας, γράφετε στην αναζήτηση Focus 103,6 FM Radio, όπως ακριβώς το ακούτε. Θα εμφανιστεί η εφαρμογή του Focus, θα την κατεβάσετε στο κινητό σας και θα έχετε τον αγαπημένο σας σταθμό στην τσέπη σας όπου και αν είστε μέσα από αυτή την εφαρμογή όλο το χρόνο, όλες τις μέρες του χρόνου και όλο το 24ωρο, σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου και αν είστε, ακούτε ζωντανά το πρόγραμμα μέσα από την εφαρμογή και επισκέπτεστε και την ιστοσελίδα μας. Πάμε λίγο τώρα να ξεκινήσουμε μετά της επικαιρότητας. Έχουμε έτσι ζουμερή, θα λέγαμε, επικαιρότητα πολιτική και από την άλλη άκρη του Ατλαντικού αλλά και από τις εντός χώρας εξελίξεις. Θα τα δούμε λίγο αναλυτικά. Καταρχήν, στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Συνόδου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, επίκειται σε λίγα λεπτά από τώρα συνάντηση για τις περίπου 6,5 ώρα Ελλάδος έχει προσδιοριστεί, συνάντηση του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, η συγκεκριμένη συνάντηση πραγματοποιείται μετά από αίτημα της Ισραηλινής πλευράς. Βέβαια, δεν γνωρίζουμε ακόμα το περιεχόμενο της συζήτησης των δύο. Φαντάζομαι θα γίνουν ανακοινώσεις αμέσως μετά σχετικά με το τι διεινήθηκε, το τι συζητήθηκε. Δεν είναι λίγα τα θέματα μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ αυτή την περίοδο, από την περιβόητη ασπίδα του Αχιλέα μέχρι και την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ κτλ. Υπάρχουν θέματα, έτσι, και γενικότερα τη διαχείριση όλων αυτών. Φαντάζομαι ότι κάποια από αυτά θα είναι και στην ατζέντα σήμερα. Τι λες, Λεωνίδα, και εσύ, δεν μπορεί. Αλλιώς γιατί να συναντηθούν και τι να πούνε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θα μάθουμε αργότερα όταν θα ολοκληρωθεί αυτή η συνάντηση. Φαντάζομαι θα γίνουν σχετικές ανακοινώσεις και θα έχουμε να πούμε περισσότερα πράγματα. Βέβαια, ο κ. Μητσοτάκης
τα ξημερώματα της Παρασκευής ώρα Ελλάδας, μετά τα μεσάνυχτα δηλαδή σήμερα. Στην Αμερική έχουμε τη διαφορά των 9 ωρών που μας χωρίζει, προς 9 ώρες πίσω πάει η Αμερική. Λοιπόν, θα μιλήσει και στο βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Θα κάνει την καθιερωμένη ομιλία του και αυτός, όπως κάναν και άλλοι ηγέτες άλλων χωρών. Πληροφορίες τώρα που δίνονται προς τα έξω από πηγές και λοιπά που γνωρίζουν τι προτίθεται να πει ο Πρωθυπουργός, λένε ότι θα αναφερθεί στα ελληνοτουρκικά, θα δώσει έμφαση λένε στο κυπριακό, μένει να δούμε τι θα πει, πώς θα το πει, πώς θα το διατυπώσει, έτσι όλα παίζουν τον ρόλο τους και όχι μόνο για το κυπριακό, για τα ελληνοτουρκικά, για όλα. Και από εκεί και πέρα ο κ. Μητσοτάκης θα κάνει και μια μεγάλη αναφορά, λέγεται, στην ομιλία του για την τεχνητή νοημοσύνη. Βέβαια, η τεχνητή νοημοσύνη, όπως και ο ίδιος ο Αντώνιο Γκουτέρες, ο απερχόμενος Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αλλά και άλλοι ηγέτες, όπως και ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε σε αυτό, φέτος σε αυτήν την Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα τεχνητή νοημοσύνη και στο πώς θα διαχειριστεί ο πλανήτης όλη αυτή την ιστορία. Λέγεται λοιπόν ότι και ο κ. Μητσοτάκης σε αυτό το πλαίσιο θα κάνει και αυτός μια μεγάλη αναφορά κατά τη διάρκεια της ομιλίας του. Αυτό κυρίως βέβαια που μας ενδιαφέρει και μένει να δούμε τι ακριβώς θα πει, πώς θα το πει και πώς θα το διατυπώσει, είναι τι θα απαντήσει ενδεχομένως, αν απαντήσει, σε όσα είπε νωρίτερα προχθές ο Ερντογάν. Έτσι. Αναφορικά με το κυπριακό που ο Ερντογάν, να θυμίσουμε ότι ζήτησε de facto αναγνώριση του ψευδοκράτους στα κατεχόμενα της Κύπρου από την παγκόσμια κοινότητα, και ούτε λίγο ούτε πολύ, έτσι με φράσεις ωρεοποιημένες και καλυμμένα κάπως, ζήτησε μοιρασιά ξεκάθαρη στο Αιγαίο.

Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τώρα, θα πάμε σε λίγο, θα πούμε και για την σημερινή συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής που είχε να κάνει με το νέο αλλιευτικό κώδικα και κυρίως με το άρθρο 74, αυτό που προβλέπει την εκαθάριση παλαιών αγροτικών επιδοτήσεων. Τα λέγαμε με τον κύριο Μπούμπα, αν θυμάστε, έτσι, όσοι είστε τακτικοί ακροατές εκπομπής, και μας ανέλησε ακριβώς τα σχετικά με αυτό το νομοσχέδιο και με αυτό το άρθρο. Όμως σε λίγο θα σταθούμε εκτενέστερα σε αυτό. Να σημειώσουμε ότι σε ό,τι αφορά τώρα την ενέργεια, οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης αναφορικά με τα καύσιμα αναμένεται να γίνουν στις 30 Σεπτεμβρίου. 14 Οκτωβρίου θα γίνουν νέες ανακοινώσεις, οι οποίες θα περιλαμβάνουν το πετρέλαιο θέρμανσης. Στις 15 Οκτωβρίου να θυμίσουμε ότι ξεκινάει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Και επίσης να θυμίσουμε ότι ο Πρωθυπουργός είχε πει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ότι θα ξεκινήσει κάτω από το 1,75, και στη συνέντευξή του το είχε πει μάλιστα αργότερα στην ΕΡΤ. Οπότε περιμένουμε να δούμε, να μάθουμε δηλαδή τι ακριβώς θα ανακοινωθεί και για το πετρέλαιο θέρμανσης σε αυτές τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης, και 30 Σεπτεμβρίου οι ανακοινώσεις για τα καύσιμα. Αλλά πρέπει να σημειωθεί ότι η κυβέρνηση προς το παρόν δεν εξετάζει καν το ενδεχόμενο επιδότησης της κιλοβατόρας, παρά το γεγονός ότι η τιμή στη χονδρομπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας έχει πάρει την ανηφόρα, όπως και τόσα άλλα.

Ο ερχόμενος χειμώνας προϊονίζεται αρκετά δύσκολος από όλες τις πλευρές, κυρίως από την ακρίβεια, αλλά και από τις υψηλές τιμές, τις πολύ υψηλές πρωτοφανείς θα λέγαμε τιμές στην ενέργεια. Κάτι που θα φέρει σε εξαιρετικά δύσκολη θέση τους πολίτες και τα νοικοκυριά για να βγάλουν τον χειμώνα αυτό. Αναμπαίνεται και νέο κύμα ανατιμήσεων στα τρόφιμα και μάλιστα λέγεται ότι ανάμεσα στα υπόλοιπα που πρόκειται να ανατιμηθούν, για ευνόητους λόγους μετά από όσα έγιναν με τα αγοπρόβατα έτσι, και την διαχείριση που έγινε αυτής της κατάστασης από την κυβέρνηση, θα είναι πολύ υψηλή η τιμή της φέτας. Η λιανική τιμή της φέτας στους επόμενους δύο μήνες αναμένεται να αυξηθεί έως και κατά 2 ευρώ το κιλό. Χθες προχθές ακούστηκε ότι μπορεί να φτάσει κάποια στιγμή 16 ευρώ το κιλό, μπορεί να πάει ακόμα ψηλότερα. Έτσι, μιλάμε για ένα εθνικό μας προϊόν, το οποίο πλέον λόγω έλλειψης εγωπρόβειου γάλακτος έχει πάρει την ανηφόρα. Όταν υπάρχει τεράστια ζήτηση και ελάχιστη διαθεσιμότητα, αντιλαμβάνεται κανείς ότι με τους νόμους της αγοράς αυτό ανεβάζει την τιμή. Το αντίθετο θα την έριχνε, αν υπήρχε δηλαδή μεγάλη διαθεσιμότητα και μικρή ζήτηση. Λοιπόν, οπότε αντιλαμβάνεται κανείς ότι σε αυτό το πλαίσιο και τόσα άλλα που θα ανατιμηθούν, τα οποία θα τα παρασύρει η ανατίμηση των τιμών στην ενέργεια, γιατί η ενέργεια χρησιμοποιείται παντού, έτσι. Σε αγροτικές καλλιέργειες, στα εργοστάσια, παραγωγής, στα πάντα. Λοιπόν, αυτό θα συμπαρασύρει και τις τιμές των τροφίμων και αντιλαμβάνεται κανείς πόσο δύσκολο, πέρα από το πώς θα ζεσταθούμε τον ερχόμενο χειμώνα, πόσο δύσκολη θα είναι η κατάσταση ακόμη και στα προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης, είτε πρόκειται για τρόφιμα, για οπωροκυπευτικά, για είδη σούπερ μάρκετ κτλ.

Δράσει από την αντιπολίτευση. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας λέει ότι από τον ψευτοκαυγά κυβέρνηση Πασόκ και κόμματος Τσίπρα για την ενεργειακή ακρίβεια χαμένος βγαίνει μόνο ο λαός. Νωρίτερα στη Βουλή, τώρα για να πάμε και λίγο στην Βουλή, έχουμε μάλλον σήμερα την συζήτηση στην Ολομέλεια για το νέο αλλιευτικό κώδικα και το άρθρο 74, το οποίο προβλέπει εκαθάριση παλαιών αγροτικών επιδοτήσεων. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, στην ομιλία του είπε ότι το έργο της Νέας Δημοκρατίας στον αγροτικό τομέα είναι χέρσα χωράφια και έρημα χωριά. Στο θέμα αυτό αναφέρθηκε στην ομιλία του φυσικά και όχι μόνο σε αυτό αλλά και σε άλλα θέματα, αλλά κυρίως σε αυτό το νομοσχέδιο και στις προεκτάσεις του και στο άρθρο 74. Και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Θα ακούσουμε την ομιλία του, ένα απόσπασμα μάλλον από την ομιλία του, μετά τα διαφημιστικά μηνύματα, γιατί σε λίγο πρέπει να πάμε για διαφημίσεις. Οπότε θα, μετά τις διαφημίσεις, θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης στη Βουλή.

Λοιπόν, μέχρι τότε όμως να πάμε και λίγο στη διεθνή επικαιρότητα. Και στη διεθνή επικαιρότητα έχουμε αυτή την ώρα συνάντηση στο Λευκό Οίκο. Συνάντηση κορυφής, θα λέγαμε, δύο υπερδυνάμεων, ηγετών υπερδυνάμεων. Ο πρόεδρος της Κίνας, ο Σι Τζινπινγκ, έφτασε νωρίτερα στην Ουάσιγκτον. Του επιφυλάχθηκε θερμότατη υποδοχή από τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ στο αεροδρόμιο. Σπάλτοντας το πρωτόκολλο Ντόναλντ Τραμπ, κατέβηκε ο ίδιος στο αεροδρόμιο και υποδέχτηκε τον Σι Τζινπινγκ. Και στη συνέχεια τον υποδέχτηκε και στο Λευκό Οίκο. Και από ό,τι λένε οι πληροφορίες, ο Κινέζος πρόεδρος θα παρακολουθήσει μεγάλη στρατιωτική παρέλαση και επίδειξη μαχητικών αεροσκαφών των ΗΠΑ. Ενώ τα θέματα που θα κυριαρχήσουν στην ατζέντα της συζήτησης που θα έχουν οι δύο ηγέτες, ο Σι Τζινπινγκ και ο Ντόναλντ Τραμπ, θα είναι οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ Πεκίνου και Ουάσιγκτον και, αν θέλετε, ο εμπορικός πόλεμος που υπάρχει μεταξύ τους, και ξέρουμε όλοι πόσα έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα. Αλλά βέβαια στο πολύ ψηλά στην ατζέντα και των δύο αυτών ηγετών γιατί το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Είπαμε, η τεχνητή νοημοσύνη απασχολεί πλέον την παγκόσμια κοινότητα σε μεγάλο βαθμό για το πώς θα διαχειριστούν αυτή την κατάσταση πλέον που τίνει να ξεφύγει. Οτιδήποτε νεότερο υπάρχει βέβαια από τη συνάντηση του Κινέζου Προέδρου με τον Ντόναλντ Τραμπ θα το μάθετε είτε από την εκπομπή κατά τη διάρκεια της, αν υπάρχει κάτι νεότερο, ή αλλιώς από τα δελτία ειδήσεων του σταθμού που θα ακολουθήσουν. Παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις και από τα διεθνή δισογραφικά πρακτορία, οπότε θα σας ενημερώνουμε συνεχώς. Τώρα, υπάρχει και ένα άλλο θέμα με μια δήλωση που έγινε από πλευράς του Δημήτρη Πεσκόφ, του εκπροσώπου του Κρεμλίνου στη Ρωσία. Ρωτήθηκε από δημοσιογράφους ο Πεσκόφ αν υπάρχει ενδεχόμενο να συναντηθούν ο Βλάντιμιρ Πούτιν με τον Ντόναλντ Τραμπ τον Δεκέμβριο, αν επίκειται τέτοιου είδους συνάντηση. Αφήντας να εννοηθεί βέβαια ότι υπάρχει πρόταση για συνάντηση, αυτό τουλάχιστον φαίνεται από τις δηλώσεις που έκανε ο Πεσκόφ. Δήλωσε ωστόσο ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη κάποια απόφαση για μια τέτοια συνάντηση και προφανώς είναι πολύ νωρίς να μιλήσει κανείς και για το περιεχόμενο των συζητήσεων μιας ενδεχόμενης συνάντησης Πούτιν-Τραμπ το Δεκέμβριο. Είναι πρόωρο, είπε ο Πεσκόφ, μιλώντας στους δημοσιογράφους, αυτή τη στιγμή να μιλήσουμε για αυτό, δεν έχει ληφθεί απόφαση. Εκτιμάμε αυτού του είδους την πρόσκληση, εδώ φαίνεται ότι έχει γίνει ήδη πρόσκληση και ότι απλά το συζητάνε ακόμα. Αναγνωρίζουμε, λέει, την αξία της, θα εξεταστεί και θα υπάρξει συντονισμός, μετά από τα οποία όλα αυτά θα ληφθεί και η αρμόζουσα απόφαση. Δεν αποκλείει δηλαδή το ενδεχόμενο να υπάρξει αυτή η συνάντηση κορυφής. Μετά τη συνάντηση λοιπόν του Κινέζου Προέδρου με τον Τραμπ, ενδεχομένως το Δεκέμβριο να υπάρξει και συνάντηση του Τραμπ με τον Πούτιν. Βλέπετε λοιπόν ότι οι τρεις μεγάλες δυνάμεις του πλανήτη έχουν αρχίσει να συζητούν εκτενώς, όχι τώρα. Αυτό συμβαίνει εδώ και πολύ καιρό, αλλά εντείνουν τις συζητήσεις μεταξύ τους. Βέβαια, ο Τραμπ με τον Πούτιν τα λένε και τηλεφωνικά πολλές φορές, τα έχουμε πει. Εντάξει, όποιος νομίζει ότι αυτοί οι παγκόσμιοι ηγέτες δεν συνομιλούν μεταξύ τους για διάφορα θέματα, είναι γελασμένος.

0: Εσείς τα μηνύματά σας μπορείτε να τα στέλνετε στο Viber, στην ομάδα μας στο Viber, για να τα διαβάζουμε στον αέρα, στον αριθμό 6907-483-484. Λοιπόν, και ότι μηνύματα έρχονται από μια απλή καλησπέρα μέχρι και τα δικά σας σχόλια που για όσα θέματα αναπτύσσουμε και αναλύουμε στην εκπομπή θα τα μεταδίδουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Λοιπόν, τώρα θα δώσω μια ωραία πάσα στο Λεωνίδα που είναι εδώ απέναντί μου, έτσι ποδοσφαιρική πάσα, για να βάλει τα διαφημιστικά μηνύματα, που πρέπει να πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα των 6.30. Πριν από αυτό όμως, παρέλειψα κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Δώστε προσοχή σας παρακαλώ, δώστε βάση, γιατί είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό και αφορά συνάνθρωπό μας, και όπου μπορούμε να βοηθήσουμε πρέπει να το κάνουμε. Θερμή παράκληση λοιπόν από την οικογένεια της ασθενούς Σουρούλα Ευτυχίας του Δημητρίου. Χρειάζεται επιγόντως φιάλες αίματος ανεξαρτήτου ομάδος για μετάγγιση αιμοπεταλίων. Επαναλαμβάνω, η ασθενής λέγεται Σουρούλα Ευτυχία του Δημητρίου, σημειώστε το όνομα. Νοσηλεύεται στην παθολογική κλινική του νοσοκομείου Άγιος Δημήτριος της Θεσσαλονίκης. Οι ενδιαφερόμενοι για τη Θεσσαλονίκη εδώ μπορούν να απευθυνθούν στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, στο αιματολογικό τμήμα, με ώρες λειτουργίας για αιμοδοσία τις καθημερινές 8.30 με 2 και 5 με 7, εκτός από το απόγευμα της Παρασκευής, Σάββατο, Κυριακή και αργίες από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, στο αιματολογικό. Λοιπόν, επίσης, από την υπόλοιπη Ελλάδα, όσοι μπορείτε και θέλετε να βοηθήσετε, μπορείτε να δώσετε αίμα σε οποιοδήποτε νοσοκομείο υπάρχει τμήμα αιμοδοσίας, με τα στοιχεία της ασθενούς της κυρίας Σουρούλα Ευτυχίας του Δημητρίου, που να επαναλάβω νοσηλεύεται στην παθολογική κλινική του νοσοκομείου Άγιος Δημήτριος της Θεσσαλονίκης. Περισσότερες πληροφορίες, αν θέλετε, μπορείτε να πάρετε και τις πρωινές ώρες, μέχρι και τις 4 το απόγευμα, και στο τηλεφωνικό κέντρο εδώ, στη γραμματεία του Focus FM, στο τηλεφωνικό κέντρο 2310-505-36. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε αμέσως. Δεν φεύγει κανείς, μένετε συντονισμένοι στους 103 και 6 στον Focus FM και στο απογευματινό μαγκαζίνο. Σε λίγο και πάλι μαζί.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Πολιτικών θέατρων. Το βιβλίο του σπουδαίου λόγιου και ηγεμόνα Νικολάου Μαυροκορδάτου. Επίκαιρο όσο ποτέ. Μια διδακτική κριτική της αληθινής ηγεσίας. Το απαραίτητο βιβλίο για την ανάδειξη επιτυχημένων ηγετών, αλλά και χρήσιμο για όλο το λαό μας, ο οποίος έχει έμφυτη τη δύναμη της ψυχής και της ρωμιοσύνης. Πολιτικών θέατρων. Κυκλοφορεί μεταγλωτισμένο από τις εκδόσεις Αυλός σε όλα τα βιβλιοπωλεία σε προσιτή τιμή.
3: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Άμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Focus FM 103,6 από γεματινό μαγκαζίνο. Συνεχίζουμε, έχουμε περάσει το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Εσείς μπορείτε πάντα να στέλνετε γραπτά μηνύματα στην ομάδα μας στο Viber στο 6907-483-484. Λοιπόν, θα πάμε τώρα πάλι στη συζήτηση που γίνεται στην Ολομέλεια της Βουλής για το νέο αλλιευτικό κώδικα και το άρθρο 74, το οποίο προβλέπει εκαθάριση παλαιών αγροτικών επιδοτήσεων. Αναφερθήκαμε νωρίτερα σε κάποια πράγματα που είπαν η πολιτική αρχηγή της αντιπολίτευσης. Πάμε τώρα λίγο να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρόεδρου της Ελληνικής Λύσης, του κ. Βελόπουλου, για το συγκεκριμένο θέμα και όχι μόνο.
1: Εγώ θα ξεκινήσω με μία ερώτηση στον Υπουργό να μου απαντήσει αν ξέρει. Επειδή είναι από τους πλέον τεχνοκράτες του Ελληνικού Κοινοβουλίου, στην πραγματικότητα και επί του πεδίου, εάν η εισαγγελία της Ευρώπης ξεκίνησε πριν λίγη ώρα έρευνα στην ίδια την ΑΔΕ για την νομιμότητα της ενισχύσεων σε βοσκοτόπους για το 25. Αν γνωρίζετε, αν σε ενημέρωσε ο κ. Πιτσιλής, τώρα που μιλάμε, για το 25 σας λέω, ψάχνουν τον πραγματικό αριθμό ζώων, τιμολόγια ζωοτροφών και αφημί δικαιούχων. Και όλα αυτά έγιναν γιατί έκανε αίτημα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών του Δημοσίου προς την ΑΔΕ από τις 9 Φεβρουαρίου του 26. Έπρεπε να σε ενημερώσει ο κ. Πιτσιλής. Έπρεπε να σου το πει αυτό. Γιατί τώρα είστε εκτεθειμένοι εσείς ως κυβέρνηση και εσείς ως υπουργός. Είναι αδιανόητα αυτά που συμβαίνουν, να μπαίνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, της Πανελλήνας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών, να είναι στην ΑΔΕ η εισαγγελία, παρακαλώ. Η Ευρωπαϊκή. Και κανένας δεν το ξέρει εδώ μέσα. Να λοιπόν, ποια είναι η διαφορά, κύριοι συνάδελφοι, από τα πυροτεχνήματα και από την πραγματική πολιτική που ασκεί η Ελληνική Λύση. Ενημερωθείτε, κύριε Υπουργέ, και πέστε μας στη Βουλή αν ισχύει αυτή η καταγγελία, δήλωση του Προέδρου. Γιατί αν ισχύει, αλλάζουν τα δεδομένα πολύ. Και για να πάμε και στην ουσία της κουβέντας. Θέλετε να πω αλήθειες? Δυστυχώς, κύριε Υπουργέ, είστε καινούριος βέβαια. Όλοι οι υπουργοί που πέρασαν από το Υπουργείο σας, όλων των κομμάτων, έκαναν τα δύνατα δυνατά ώστε να καταστραφεί η αλία. Για χιλιάδες χρόνια αυτή η θάλασσα έθρεψε την Ελλάδα. Έθρεψε τους Έλληνες. Τους έκανε ισχυρό κράτος η αλία. Στήριζαν το εμπόριό μας. Τάιζαν ολόκληρα νησιά. Η Ελλάδα, ένα ναυτικό έθνος, ούτε αλίες έχει πλέον, ούτε ναυπηγεία έχει, ούτε τις θάλασσες μπορεί να ελέγχει η ίδια, δυστυχώς, κύριε Υπουργέ. Διότι πόσο σοβαρή είναι μια χώρα που έχει μεγαλύτερη έκταση στη θάλασσα από ό,τι η υπηρετική της χώρα και το Υπουργείο Αλίας ανήκει στο Αγροτικής Ανάπτυξης? Πόσο σοβαρή είναι η χώρα αυτή αν την έχουμε ένα ξεχωριστό Υπουργείο Αλίας? Στο άρθρο, σε 77 ολόκληρα άρθρα, κύριε Υπουργέ, δεν βρήκε η κυβέρνηση ούτε μία ράδα να γράψει για το έγκλημα που γίνεται και την παράνομη αλία των ξένων στο Αιγαίο Πέλαγος και σε ελληνικές θάλασσες. Ούτε μία αναφορά. Ιδίως τουρκικών σκαφών. Και κανείς δεν μιλάει εδώ μέσα. Φοβάστε να πείτε τη λέξη τουρκικά σκάφη παράνομα αλιεύουν στη χώρα. Στο άρθρο 16 τιμωρείται τους Έλληνες που εργάζονται σε ξένα σκάφη. Για τα ξένα σκάφη που σαρεύουν στα δικά μας νερά παράνομα, παρά την ευρωπαϊκή οδηγία, και στο νομοσχέδιο σιωπάτε και οι υπόλοιποι εδώ μέσα σιωπάτε. Να πάω στο άρθρο 60, κύριε Υπουργέ. Εξαιρετικό. Η χνησιμότητα είναι σωστή. Η Ελληνική Λύση ζητά εδώ και χρόνια έλεγχο στον εθευμένο εισαγόμενο μέλι. Τα πρόστιμα όμως των 10.000 ευρώ που επιβαρύνουν συνεχώς τον μελισσοκόμο και ο αποκλεισμός από ενισχύσεις του ΕΛΓΑ δημιουργεί ένα άλλο ερώτημα σε εμάς. Οι έλεγχοι στα σύνορα για τον βουλγαρικό, ρουμάνικο, κινέζικο, τουρκικό, νοθευμένο μέλι θα γίνουν ποτέ? Πραγματική έλεγχη. Και πάμε στο άρθρο 74, κύριε Υπουργέ, είστε τεχνοκράτης. Είμαι βέβαιος ότι θα το αποσύρετε. Θα το αποσύρετε. Τέτοια ευθύνη δεν αναλάβατε εσείς. Δεν μπορείτε να αναλάβετε τέτοια ευθύνη εσείς. Ξεμπαζόματος σκανδάλ το ΠΚΠ. Γιατί αυτό το πράγμα πηγαίνει προς τα εκεί. Και ο Σκηνάς, επειδή είναι βορειοελλαδίτης, ξέρω ότι θα το αποσύρει μόλις μιλήσει. Και θα το αποσύρει ο Σκηνάς. Είμαι βέβαιος γι' αυτό. Γιατί τώρα, αν οι εκτάσεις είναι δασικές, αν είναι βοσκοτόπια, αν πρόβατα δεν υπάρχουν, παίρνουν επιδοτήσεις, πραγματικά, κύριε Σκηνά, θα σε εκθέσει αυτό. Θα σε εκθέσει άσχημα. Κάνουμε λοιπόν και άλλα πράγματα που αποδεικνύει ότι η αλληλεία για την Ελλάδα δεν είναι αυτή που πρέπει να είναι. Αντί να ψαρεύουν ψάρια, κύριε Υπουργέ μου, οι ψαράδες μας με τα καΐκια τους, τους δίνεται εντολή, ακούστε τώρα, να περισυλλέξουν και να επιβιβάσουν στα καταστρώματά τους δεκάδες λαθρομετανάστες, μετατρέποντας τα λευτικά σκάφη σε επιβατικά διάσωσης. Ορίστε, εδώ είναι, καταγγελία των ψαράδων. Τους επιτάσσουν τα καράβια, με το ζόρι, να τους μεταφέρουν τους λαθρομετανάστες. Αντί να κουβαλάμε ψάρια, θα κουβαλάμε λαθρομετανάστες στην Ελλάδα. Δηλαδή, τι να συζητάω τώρα. Πάμε και στα λάθη τα υπόλοιπα. Το σύστημα μοριοδότησης, το οποίο ισχύει, το επιβάλλατε. Όποιος ψαράς λοιπόν υποπέσει σε παραβάσεις, λέει ο νομοθέτης, και σωστά λέει, μέσω ενός συστήματος ζύγισης, πρέπει να κάτσει 4 μίλια από το λιμάνι, να ζυγίσει το εμπόρευμά του, να το βάλει σε φελιζόλ και να το φέρει στο λιμάνι για να το πουλήσει. Πέρα από το χρονοβόρο, του βάλατε 90 μόρια. Αν ξεπεράσει τα 90 μόρια ποινής, του παίρνετε την άδεια αλίας. Κύριε Υπουργέ, αυτά τα μόρια γιατί δεν ισχύουν για τους τραπεζίτες, τα σούπερ μάρκετ και τους παρόχους ενέργειας? Γιατί η κυβέρνησή σας είναι καρτελίστας. Αυτό αποδεικνύεται από τις επιλογές σας. Το κακομοίρι των ψαράδων τον κλείσουμε, να μην δουλέψει. Το σαρκοβόρο τέρας που εσχροκερδεί όμως, να μην τον ακουμπήσουμε. Γιατί αυτός είναι δικός μας άνθρωπος. Είναι δικός σας άνθρωπος. Δεν είναι δικός μας άνθρωπος. Δεν είναι δικός μας άνθρωπος. Είναι τον καρτέλ άνθρωπος και είναι δικός σας άνθρωπος. Θέλετε προτάσεις? Μία πρόταση θα κάνει η ελληνική λύση, κύριε Υπουργέ. Μία. Υιοθετήστε την. Νομιμότητα στην αλεία. Θα την υιοθετήσει η κυβέρνηση. Σύλληψη όσων ψαρεύουν στο Αιγαίο παράνομα σε μία αλλιευτικές ζώνες και το κυριότερο σε μη ζώνη που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μαροκινοί, Αλγερινοί, Αιγύπτιοι, Τούρκοι, Ιταλοί ψαρεύουν στην Ελλάδα σε περιοχές που απαγορεύεται το ψάρεμα για τον Έλληνα, αλλά επιτρέπεται για αυτούς. Πάμε και στα υπόλοιπα. Κάνετε λάθη επί λαθών. Θανατώσατε τους κτηνοτρόφους. Αυτό είναι μια αλήθεια. Σύμφωνα με την απάντηση του Επιτρόπου Χάνσον, η Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει αποζημιώσεις για τα θανατωμένα ζώα. Αλλά η Ελλάδα δεν είχε υποβάλει σχετικό αίτημα. Το λέει ο Επίτροπος. Και τι αποζημιώσεις δίνουν? 160 ευρώ και 118 ευρώ για ζώα άνω των 5 ετών. Η αντικατάσταση κοστίζει 300. Δηλαδή εγώ δίνω ως κράτος 118 ευρώ σε αυτόν που τον υποχρεώνω να θανατώσει το ζώο του, αλλά θα αγοράσει άλλο ζώο αυτός με 300 ευρώ. Και ξέρετε τι κάνατε? Επί χιλιάδες χρόνια υπάρχουν ράτσες ελληνικές εγωπροβάτων εδώ, ανθεκτικές. 22 αν δεν κάνω λάθος. Τις έχετε εξαφανίσει τις ντόπιες ράτσες των εγωπροβάτων που ήταν και προστατευόμενες. Δεν θα πω για τα εμβόλια. Θα σας πω όμως, κύριε Υπουργέ μου, κάτι που είπε ο Σαράντης. Το ξέρετε τον κύριο Σαράντη, κύριε Σκηνά? Είναι ο Δημοκράτης, είναι τον Όλυμπο. Εταιρεία Όλυμπος, είναι ο Δημοκράτης, φανατικός. Με επιδοτήσεις, ωραία προγράμματα, τα έχει πάρει χαρά, τα χαίρεται ο άνθρωπος. Γνωστή εταιρεία. Είπε το πρωί, οι εξαγωγές που κάνουμε, ακούστε κύριε Υπουργέ, δεν φτάνουν για την εσωτερική κατανάλωση. Παράγουμε λιγότερη φέτα από ό,τι μπορούμε να εξάγουμε. Και τι σημαίνει αυτό? Έχουμε ζήτηση, λέει, αλλά δεν έχουμε προσφορά. Η φέτα, η ελληνική φέτα, θα πουλιέται στην Ευρώπη και ο Έλληνας δεν θα μπορεί να τη γευτεί. Γιατί? Γιατί θα πάει στα 30 ευρώ το κιλό, και όταν τα έλεγα εδώ μέσα ότι θα την πείνα, δεν θα μπορούμε να αγοράζουμε τα προϊόντα. Και δεν τα πάω εγώ αυτά, ο Σαράντης τα πει. Ο δικός σας άνθρωπος της Νέας Δημοκρατίας, της Θεσσαλίας, τον ξέρει και ο Σκαρακόπουλος εκεί. Νεοδημοκράτης με τη σημαία της γαλάζιας παρατάξεως είναι. Μπάς μήντως, άρθρο 49. Για την παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών. Εγώ λέω το εξής, τιμωρείτε τους πάντες. Τους πάντες. Εσείς που είστε υπέτοι, ηθικοί αυτούργοι της φαγής εκατομμυρίων ζώων για να καλύψετε το έγκλημα που κάνατε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα τιμωρηθείτε? Θα τιμωρηθεί κανένας από εσάς? Έστω και για την αποτυχία σας. Ναι, εκατομμυρίων δυστυχώς. Όταν δηλώνει η Κρήτη 14 εκατομμύρια ζωντανά και έχει 3 ή 2, δήλωσαν 12 ή 13 εκατομμύρια. Τα είπε ο πρόεδρος του Γεωτεχνικού, τα λέω εγώ. Αποζημιώθηκε για 12 εκατομμύρια. Για τα κεφάλια. Η Κρήτη. Και μετά μου λένε εμένα πως έγινε γαλάζια η Κρήτη. Έγινε γαλάζια με εντολή του Πρωθυπουργού. Σφάξτε, βγάλτε, κάντε ό,τι θέλετε, πάρτε επιδοτήσεις. Αυτή είναι η αλήθεια. Και θα τη λέμε την αλήθεια. Υπογράψατε τη Μερκοσούρ στην κυβέρνηση. Τη Μερκοσούρ. Ακούστε τι κάνατε. Δολοφονήσατε και την ελληνική ελιά. Το μάθατε το νέο εσείς που είστε από περιοχές που έχει ελιές. Εσείς. Όλοι οι υπόλοιποι εδώ. Ακούστε λοιπόν. Αργεντινή, Βραζιλία, Ουρουγουάη, Παραγουάη δεν θα πληρώνουν ευρωπαϊκούς δασμούς. Για να φέρουν την ελίτσα. Την ελληνική, το λάδι μας αρχαιοτάτων των χρόνων. Οι ελληνικές που είναι εξαγώγημο προϊόν θα πληρώνουν δασμό 12,8. Πού να ανταγωνιστώ εγώ με χαμηλό κόστος παραγωγής Βραζιλία, Αργεντινή και η Ελλάδα με υψηλό κόστος και με δασμό στο κεφάλι. Καταστρέφετε και τους ολοπαραγωγούς. Κύριε Υπουργέ, μου είστε καινούριος εκεί. Βάλτε μια τάξη επιτέλους. Επικρατεί πλήρης αταξία. Πλήρης αταξία. Και ήταν λίγα αυτά που είχα να πω. Αλλά επειδή εμείς ως Ελληνική Λύση έχουμε πραγματικά στηρίξει τον πρωτογενή τομέα με ειδικό πρόγραμμα, με σχέδιο, με προτάσεις, κάνω έκκληση. Έρχονται δύσκολες μέρες από εδώ και στο εξής, θα έρθει πείνα χοντρή. Το λένε πλέον ψιθυριστά, θα είναι ο χειρότερος χειμώνας που περάσαμε ποτέ. Σήμερα η Καθημερινή έγραφε σε ένα μονόστιλο. Κακώς δεν κάνανε εκλογές στη Νέα Δημοκρατία του Σεπτέμβριο με αυτά που έρχονται με το πετρέλαιο, με τα καυσαέρια και με τις αξίες στο τρόφιμα. Εάν με ακούγατε το 19 που έλεγα στον κύριο Τσίπρα εδώ, τον ή, πώς το πει, ή εμείς ή κανείς τεργέ, κάπως έτσι το πει, ή εμείς ή κανείς, ή εμείς ή κανείς τεργέ. Ο κύριος αυτός γελούσε όταν έλεγα εγώ το 19. Ελάτε όλοι μαζί να κάνουμε ένα πρόγραμμα, αφήστε τις κομματικές αγκυλώσεις, για να μπορέσουμε η Ελλάδα να αποκτήσει επάρκεια, εγώ δεν λέω αυτάρκεια, επάρκεια αγαθών. Θα πεινάσουν τα παιδιά μας, θα πεινάσουν τα εγγόνια μας. Από το 19 το λέγαμε. Και το λέω.
2: Focus 103,6.

Focus FM 103,6. Ακούσαμε ένα μικρό απόσπασμα από την ομιλία του Κυριάκου Βελόπουλου στην Βουλή σήμερα, στο νομοσχέδιο που συζητείται στην Βουλή και αφορά τον αλλιευτικό κώδικα, αλλά και το άρθρο 74 που προβλέπει εκαθάριση παλαιών αγροτικών επιδοτήσεων, για το οποίο εκτενώς μιλήσαμε χθες με τον κύριο Μπούμπα και τα είπαμε αναλυτικά στην συζήτηση που είχαμε. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που μας αφορά και έρχεται από την Eurostat και τα επίσημα στοιχεία που δίνει στην δημοσιότητα, που για τη χώρα μας είναι πραγματικός κόλαφος παρά τα περί του.

ΕΣ όπως λέγονται, ανακάτοικο, 13.612, όταν ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 22.630 μονάδες. Δηλαδή είμαστε πολύ πολύ πιο κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά το ετήσιο διαθέσιμο εισόδημα. Κρατήστε το αυτό. Η χώρα μας καταγράφει επίσης το τρίτο χαμηλότερο εισόδημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξεπερνάει οριακά μόνο την Ουγγαρία και τη Ρουμανία. Οριακά. Έτσι. Και βέβαια να πούμε ακόμα ότι ακόμα και μετά την διόρθωση για τις διαφορές των τιμών μεταξύ των χωρών, το πραγματικό εισόδημα του Έλληνα πολίτη αντιστοιχεί μόλις στο 60% του ευρωπαϊκού. Η παρατεταμένη εισοδηματική αυτή καθίζηση αντικατοπτρίζεται και στους δείκτες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, όπως λέει η Eurostat. 27,5% του πληθυσμού, περίπου 2,8 εκατομμύρια άνθρωποι, βρίσκονταν το 2025 σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το αντίστοιχο νούμερο σε εμάς είναι 27,5, στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 20,9. Έτσι, για να καταλάβουμε που βρισκόμαστε. Λοιπόν, 19,6%, δηλαδή 1,991 εκατομμύρια πολίτες, κοντά 2 εκατομμύρια πολίτες, αντιμετώπιζαν άμεσο κίνδυνο εισοδηματικής φτώχειας, για τη χώρα μας είναι αυτό. 14,9%, δηλαδή περίπου 1,5 εκατομμύριο πολίτες, βίωναν σοβαρή υλική και κοινωνική στέρηση, ποσοστό που κατατάσσει την Ελλάδα στην τρίτη χειρότερη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πίσω μόνο από τη Ρουμανία και από τη Βουλγαρία. Έτσι, στοιχεία της Eurostat, το ξαναλέμε. Να μιλήσουμε και για την καθημερινότητα των νοικοκυριών, να δούμε τι λέει η Eurostat. 87,1% των κατοίκων της Ελλάδας δήλωσε ότι αντιμετωπίζει τουλάχιστον κάποια δυσκολία για να τα βγάλει πέρα, που είναι το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 42,5%, ενώ για κάποιες χώρες όπως η Γερμανία και η Ολλανδία δεν ξεπερνάει το 19%. Σε εμάς 42,5, όχι, συγγνώμη, ο ευρωπαϊκός μέσος όρος 42,5, σε εμάς είναι 87,1%. Το 26,4% του πληθυσμού ζει σε νοικοκυριά όπου το συνολικό κόστος στέγασης απορροφάει πάνω από το 40% του διαθέσιμου εισοδήματος. Τι άλλο να πούμε γι' αυτό, έτσι. Τα χρήματα που βγάζει κάποιος, περισσότερο από το 40%, πάει μόνο στη στέγαση. Ενεργειακή φτώχεια. Το 18,1% του πληθυσμού αδυνατούσε να διατηρήσει επαρκώς ζεστή την κατοικία του το 2025. Και εδώ κατέχουμε μια αρνητική πρωτιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ώρα που σε εμάς είναι 18,1%, ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι μόλις 8,8%. Να πάμε και στον τομέα της δημόσιας υγείας, εκεί που πραγματικά η κατάσταση είναι δραματική. Το ποσοστό των πολιτών ηλικίας 16 ετών και άνω που δηλώνουν ανικανοποίητη ανάγκη για ιατρική εξέταση λόγω κόστους μεγάλης απόστασης ή λόγω της λίστας αναμονής που υπάρχει, στην Ελλάδα είναι 11,5%, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μόλις 2,4%. Και βέβαια η Eurostat λέει ότι μια πρωτοφανή ευρωπαϊκή αρνητική ιδιαιτερότητα παρουσιάζουν και οι 13 ελληνικές περιφέρειες και εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά ανικανοποίητων ιατρικών αναγκών από οποιαδήποτε άλλη περιφέρεια ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν τα λέμε εμείς, το ξαναλέω, τα λέει η Eurostat, είναι επίσημα στοιχεία.

Και απορούμε μετά γιατί νέοι άνθρωποι ψάχνουν τρόπο να φύγουν, να πάνε να αναζητήσουν την τύχη τους, είτε επαγγελματικά είτε να ζήσουν στο εξωτερικό. Γιατί νέοι άνθρωποι μόλις τελειώνουν τις σπουδές τους στη χώρα μας και αφού έχει ξοδέψει η οικογένειά τους, το κράτος αν θέλετε, έτσι, να τους σπουδάσει και να τους δώσει όλα εκείνα τα χέγγια που χρειάζονται για να πορευτούν στη ζωή τους, επιλέγουν να κλείσουν την πόρτα πίσω τους και να σηκωθούν να φύγουν στο εξωτερικό. Έτσι. Με όλα αυτά που ακούσατε, που είναι ενδεικτικά αυτά τα πράγματα, έτσι, κάποια μόνο στοιχεία, δεν είναι το σύνολο των προβλημάτων που υπάρχουν. Πείτε μου εσείς πώς μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό. Και αυτό έχει αντίκτυπο, το ξαναλέμε και πάλι, σε πάρα πολλούς τομείς. Έχει αντίκτυπο και στην οικονομία τεράστιο, έχει αντίκτυπο στο δημογραφικό, το οποίο τα παρακλάδια του ήδη αρχίζουμε και τα βλέπουμε και τα επόμενα χρόνια θα δούμε ακόμα χειρότερα, και τις πτυχές του όλες, έτσι, στα ασφαλιστικά ταμεία, στις ένοπλες δυνάμεις, έτσι, το δημογραφικό είναι τεράστιο ζήτημα λόγω της εργασιακής και οικονομικής ανασφάλειας που έχουν οι νέοι άνθρωποι. Και ξέρετε κάτι, το έχω ξαναπεί, η ακρίβεια που καλπάζει, η ενέργεια που έχει πάει στα ύψη και δεν γίνεται τίποτα για να ανακουφιστούν τα νοικοκυριά, και βλέπει κάποιος ότι σε αυτήν εδώ τη χώρα ο κόσμος υποφέρει και δεν γίνεται απολύτως τίποτα προκειμένου να βοηθήσεις τον πολίτη σου. Βλέπουν ότι κάποιοι δεν αγαπούν τη χώρα τους. Τι να πω, λοιπόν, την ίδια τη χώρα τους. Τι να κάνω, να κάτσει μετά, με ποιο κίνητρο να έχει ο νέος άνθρωπος για να μείνει εδώ και να παλέψει και να αγωνιστεί. Δώσ' του ένα κίνητρο, κάτι. Απορούμε μετά βέβαια με όλα αυτά που συμβαίνουν. Να μην απορούμε καθόλου βέβαια.

0: Και σε κάθε περίπτωση, επειδή το ξαναλέμε, το έχουμε πει πολλές φορές, διανύουμε μία μικρή ή μεγαλύτερη, δεν έχει σημασία, προεκλογική περίοδο. Οδεύουμε προς εθνικές εκλογές, όπου εκεί όλοι θα κληθούμε να πάρουμε τις αποφάσεις μας. Ο καθένας αναλόγως με την κρίση του και με το πώς βλέπει τα πράγματα, από ποια οπτική γωνία. Αυτά που είπαμε τώρα, μόλις, είναι τα πραγματικά προβλήματα που απασχολούν την καθημερινότητα του κάθε Έλληνα. Και αυτά είναι τα οποία πρέπει να βάλουμε στη ζυγαριά και να τα ζυγίσουμε, μαζί με κάποια άλλα, όπως τα εθνικά μας θέματα και διάφορα άλλα, έτσι, που πρέπει να τα αξιολογήσουμε και να πάρουμε τις αποφάσεις μας. Όποια απόφαση πάρει ο καθένας ανάλογα με την κρίση του. Αλλά αυτά πρέπει να αξιολογήσουμε. Όχι αν ο Χ, πολιτικός αρχηγός, είπε τον Ψ, δεν λέω ονόματα, τον χαρακτήρισε κάπως ή στήσανε έναν καυγά σε δηλώσεις ή μέσα στη Βουλή. Εντάξει. Αυτά είναι για μια παραπλάνηση, ένα προσανατολισμό κοινής γνώμης από την πραγματική ουσία, από τα πραγματικά προβλήματα, διότι αυτά είναι τα πραγματικά προβλήματα. Νωρίτερα άκουγα και τον Κυριάκο τον Βελόπουλο που έλεγε για τους αλλοίς, για τους αγρότες, πραγματικά έτσι είναι. Οι αλλοίς, για παράδειγμα, έχουν φτάσει να τους απαγορεύεται να ψαρέψουν και να μεταφέρουν παράνομους μετανάστες μόνο. Αυτό. Την ίδια ώρα που έρχονται οι Τούρκοι, έρχονται διάφοροι άλλοι και ψαρεύουν άνετα στα νερά μας. Χάμε, μην τρέχει τίποτα. Τους ελαιοπαραγωγούς, υψηλότατους δασμούς στην δική μας παραγωγή, η οποία είναι και ποιοτική και ακριβό κόστος παραγωγής, έτσι έχει. Καθόλου δασμούς σε αυτά που έρχονται με τη Mercosur από τη Λατινική Αμερική. Πώς θα είναι το προϊόν μας μετά ανταγωνιστικό? Πάνε και αυτοί, τους καταστρέφουμε. Δηλαδή, πράγματα τα οποία είναι αδιανόητο να τα πιστέψει κανείς αυτά που συμβαίνουν. Πραγματικά. Λοιπόν, να συνοψίσουμε. Δεν θέλω να συνεχίσω περισσότερο γιατί θα μπορούσα να μιλάω ώρες. Μέχρι αύριο το πρωί θα μπορούσαμε να μιλάμε για αυτά τα θέματα. Να συνοψίσουμε λοιπόν και να σας θυμίσουμε ότι αυτή την ώρα σε εξέλιξη συνάντηση του Κινέζου Προέδρου με τον Ντόναλντ Τραμπ, οτιδήποτε νεότερο υπάρχει το μεταδίδουμε αργότερα στα δελτία ειδήσεων, τα ξημερώματα επίκειται η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, να ακούσουμε τι θα πει, πώς θα απαντήσει στον Ερντογάν, αν θα απαντήσει, τι θα πει, έτσι, και πώς θα το διατυπώσει, όλα έχουν τη σημασία τους. Και από εκεί και πέρα, οτιδήποτε άλλο νεότερο θα το πληροφορηθείτε και σε εκπομπές που ακολουθούν, αλλά βέβαια και στα δελτία ειδήσεων του σταθμού που θα ακολουθήσουν. Εμείς κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Θα παραδώσω τη σκυτάλη στην Εύη Καγιά, στην εκπομπή Κωδικό Σέβη και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του Focus. Δελτία ειδήσεων θα έχουμε και στις 8 και στις 9. Για την ενημέρωσή σας με ό,τι νεότερο υπάρχει από την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο. Πρώτα Θεός, ανανώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 6 το απόγευμα, εδώ με το απογευματινό μαγκαζίνο, στον Focus FM, από τον Κώστα Τουτσίδη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Λεωνίδα Καρυπίδη που ήταν στον ήχο, τη μουσική και την παραγωγή. Τις ευχές μας για να έχετε ένα πολύ καλό βράδυ. Γεια σας.
1: Η ώρα είναι 7.

Οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Καμπινοτεχνική. Νούμερο 1 ειδική σε καμπίνες μπάνιου και ανακαινήσεις. Πέτρου Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Καλέστε τους στο 2310 83 18 07.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από άκαυστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του Levita σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Yota Bucles ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
3: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Πίσε λάς κουτί 4x500ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
4: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
7: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Από πού να το πιάσεις και πού να τα αφήσεις. Θα ξεκινήσω πολύ γρήγορα με ένα ακόμη παραλήρημα της κυρίας που κατηγορείται για πλαστογραφία και που όσον ούπο θα γίνει το δικαστήριο. Για να δούμε τελικά αν το κόμμα φτιάχτηκε με πλαστές υπογραφές. Ελπίζω να είναι σύντομα το δικαστήριο, γιατί σύμφωνα με τον νόμο Φλωρίδη πρέπει να γίνει σε 45 ημέρες από την άρση ασυλίας της. Εντάξει, για να δούμε πόσο σωστή θα είναι με τις προθεσμίες η δικαιοσύνη. Και όχι μόνο. Άλλο ένα παραλήρημα λοιπόν εναντίον του Βελόπουλου. Γιατί όπως είναι γνωστό, όλα τα κακά στη χώρα μας ξεκινάνε και τελειώνουν στην ελληνική λύση, για τον Κυριάκο Βελόπουλο. Έτσι αφρούλα. Τόλμησε και μίλησε για κομπογιανίτες, συνδέοντας τον κομπογιανιτισμό με τις κυραλιφές. Από πού να το πιάσεις και πού να τα αφήσεις. Ας την ενημερώσει κάποιος ότι αληφές και σκευάσματα από κερί μέλισσας στο μόνο που μπορεί να σε βλάψουν ίσως είναι να σου κάνουν μια τοπική αλλεργική αντίδραση. Ούτε να σε στείλουν αδιάβαστο, ούτε να σου κάνουν βλάβη με την έννοια της ιατρικής βλάβης. Αλλά δεν έχεις τι άλλο να πεις, τον ήπιαμε που λέει και η άλλη, γιατί πλέον πλησιάζει η ώρα της αλήθειας. Η ώρα της αλήθειας μέσα στον Άριο Πάγο. Και να δούμε από εκεί και πέρα αν θα βγαίνεις να χασκογελάς όπως χασκογελούσες στο Χασαπόπουλο. Μετά θέλω να σε δω. Χασκογελούσε, γιατί η ημιμάθεια είναι χειρότερη της αμάθειας. Είναι γνωστό αυτό. Χασκογελούσε και έλεγε φαντάσου να πονάς από ρευματισμούς και να σου δίνουνε αληφές. Αλήθεια τώρα. Ρώτα κανένα γιατρό να σου πει τι ακριβώς δίνουνε στους ρευματισμούς. Και αν δίνουνε τζέλ, και αν δίνουνε κρέμες, και αν δίνουνε και φυτικές κρέμες για εναλλακτική θεραπεία. Με άρνικα, με ευκάλυπτο, που έχουν ανακουφιστικό αποτέλεσμα. Αλλά όταν δεν έχεις ιδέα, χασκογελάς. Και κοροϊδεύεις πράγματα τα οποία, ναι, είναι στην ανακουφιστική θεραπεία των ασθενών. Και προκειμένου κάποιος να πάρει κορτιζονούχα κρέμα, θα προτιμήσει ίσως μία κυραλιφή. Κερά. Γιατί το κερί μέλισσας δεν πρόκειται να σου προκαλέσει τις παρενέργειες που προκαλούν άλλα φάρμακα. Εντάξει, έτσι να συνεννοούμαστε. Πάμε παρακάτω. Δεν θα παραμείνω πολύ σε αυτό. Θέλω όμως έτσι επιγραμματικά, επειδή η κυρία Καριστιανού συνεχίζει με το παραλήρημα. Άλλο παραλήρημα από εκεί. Δεν δηλώνω, λέει, κβαντική ιατρός. Απ' έξω όμως γράφει ότι και στο βιογραφικό της κάνει κβαντική ιατρική και βιοσυντονισμό. Εντάξει, και εγώ δεν δηλώνω αστροναύτης, αλλά μπορώ να ασκώ την αστροναυτική. Έτσι είναι. Και επειδή δεν θα πλατιάσω όπως σας είπα, ας πάμε στη φίλη μας την Google, να μας πει αν υπάρχει ειδικότητα κβαντικός ιατρός. Η λεγόμενη κβαντική ιατρική ανήκει στις εναλλακτικές, παύλα, ψευδοεπιστημονικές πρακτικές που δεν αναγνωρίζονται από κανένα επίσημο ιατρικό σώμα. Αυτοί που την ασκούν δε λέγονται κβαντικοί θεραπευτές. Ξέρετε, αστρολογικοί θεραπευτές, πρακτικοί κβαντικής ιατρικής, κβαντικοί θεραπευτές, ενεργειακοί θεραπευτές με κβαντική βιοανάδραση. Τώρα είναι σειρά μου, γελάσω, δεν μπορώ. Αυτά λέει η Google.
Άρα, κβαντική ιατρική είναι ψευδοεπιστήμη. Εντάξει, και αυτό δεν σε κάνει λιγότερο ένοχο από κάποιον που κάνει υπνοτισμό για να θεραπεύει. Εντάξει. Όταν δεν υπάρχουν μελέτες, όταν δεν υπάρχει επιστημονική απόδειξη ότι αυτό το πράγμα μπορεί να βοηθήσει κάπου, οπουδήποτε, από εκεί και πέρα η επιστήμη αυτή είναι ψεύδο επιστήμη. Τελεία και παύλα. Και σταματάω εδώ. Σήμερα, με βάση μια εκπομπή που άκουσα από τον Κυριάκο το Βελόπουλο στο Μάχη, σε σχέση με μια ομιλία που είχε κάνει ο J.D. Vance, ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, έψαξα και βρήκα λεπτομέρειες για αυτή την ομιλία του. Παιδιά, είναι συγκλονιστική. Ο Vance σε αυτή την ομιλία που έγινε στις 10 Σεπτεμβρίου, πριν από λίγες μέρες, το 26, στο American Airlines Center στο Dallas του Τέξας, χρησιμοποίησε ως κεντρικό θέμα το νεογέννητο γιο του για να μιλήσει για το εθνικό δικαίωμα γέννησης και την οικογένεια. Είπε ότι κάθε Αμερικανό παιδί γεννιέται κληρονόμος με δικαίωμα να κληρονομήσει τις ευλογίες της χώρας, όχι λόγω καταγωγής ή εμφάνισης, αλλά επειδή είναι Αμερικανός. Χαρακτηριστικά είπε: «Πιστεύω ότι οι ιδρυτές έχτισαν αυτό το έθνος πάνω σε μια υπόσχεση που αντιχεί τον δημιουργό μας. Ότι κάθε Αμερικανάκι γεννιέται κληρονόμος, γεννιέται με δικαίωμα γέννησης». Επίσης, αυτή η χώρα μας παραδόθηκε από τους γονείς μας και τους γονείς τους πριν από αυτούς. Λάβαμε αυτό το εθνικό δικαίωμα γέννησης και θα αγωνιστούμε γι' αυτό εκλέγοντας Ρεπουμπλικανούς τον Νοέμβριο. «Ό,τι θέλω για την οικογένειά μου, το θέλω και για τη δική σας», είπε. Ένα άλλο, κάτι άλλο συγκλονιστικό. «Μείνετε μακριά από τα παιδιά μας». Αναφερόμενος σε δηλώσεις δημοκρατικών υποψηφίων, ιδίως ενός στο Μίσιγκαν, που είχαν πει, άκουσον, να πάει στο διάολο η πυρηνική οικογένεια. Και η ακριβής του φράση ήταν η εξής: «Στους ριζοσπάστες που θέλουν να καταργήσουν την οικογένειά μου και τις χιλιάδες και εκατομμύρια άλλες οικογένειες σε όλη τη χώρα, έχουμε ένα απλό μήνυμα για αυτούς. Stay the hell away from our kids». Έτσι, αφήστε το διάβολο μακριά από τα παιδιά μας. Και το κοινό τον αποθέωσε, έτσι. Και λογικό είναι. Και κάτι άλλο ωραίο και τελειώνω με αυτό, για ένα περιστατικό με το διαδηλωτή και τη μεξικάνικη σημαία. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας, ένας διαδηλωτής εμφανίστηκε κυματίζοντας μεξικάνικη σημαία. Και παλαιστινιακή, σύμφωνα με μάρτυρες, και φώναζε. Ο Βαν σταμάτησε και είπε αυθόρμητα: «Λοιπόν, φίλε μου, αν αγαπάς τόσο πολύ το Μεξικό, πήγαινε εκεί. Εγώ θα σου πληρώσω το αεροπορικό εισιτήριο». Και στη συνέχεια το ενσωμάτωσε στην ομιλία του λέγοντας: «Μόλις ανακαλύψαμε το σύμβολο της ακροαριστεράς. Ένας ηλίθιος που κυματίζει μεξικάνικη σημαία

τόντας τις σημαίες ΛΟΑΤΚΙ. Ε, όχι την ελληνική. Και φωνάζουμε το γνωστό σύνθημα. Που στέλνει στο διάολο την οικογένεια και την πατρίδα. Για να ζήσει η στηρότητα. Μια οικογένεια που δεν αφήνει απογόνους. Έτσι, πολύ απλά. Ε, να διαβάσω λιγάκι και ένα-δύο μηνύματα που μου στείλατε στο YouTube. Να ξέρετε, τα διαβάζω όλα. Διαβάζω τα πιο σημαντικά τώρα εδώ στον αέρα. Καλησπέρα μας, καλησπέρα αγαπημένοι μας, γιατρέ της καρδιάς μας. Ευχαριστώ, Φένια. Άλλη μια εκπομπάρα, γράφει ο Γιοντίν 3820, σε ευχαριστώ πολύ. Και γράφει ο αγαπημένος Κώστας, ο οποίος σχολιάζει συχνά. Κώστα μου, σε ευχαριστώ. Καλησπέρα αγαπημένη μου Εύη Γιαγιά. Δυστυχώς αυτή η κυβέρνηση της νέας δικτατορίας έχει εκπαιδευτεί άριστα στην προπαγάνδα και στη συγκάλυψη των σκανδάλων. Όχι στο να βρίσκει λύσεις στα προβλήματα των μισητών υπ' αυτών αυτοχθόνων, υπερφορολογούμενων Ελλήνων. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η παραμονή τους στο θρόνο της εξουσίας και να κερδίζουν χρήματα από τα κορόιδα. Μου θυμίζουν συνέχεια το τραγούδι των ΟΠΑ, του εργάτη το ρολόι, το έχετε κάνει κομπολόι. Αυτό το γεγονός ότι είχε θανάτους από ασθενείς που κόψανε τα αληθινά φάρμακα για να αρχίσουν την ομοιοπαθητική, ναι, το έχω πει σε παλιότερες εκπομπές μου, όταν είχα ασχοληθεί πάλι λίγο με αυτό το θέμα. Λοιπόν, αυτά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα σχόλια. Κώστα μου, έχεις απόλυτο δίκιο. Απόλυτο δίκιο. Αυτό τους νοιάζει. Μη χάσουνε το θρόνο. Δεν τους ενδιαφέρει αν ο λαός πεινάει. Όχι. Και εδώ έρχεται και κολλάει μια φράση του Αριστοτέλη. Επιδίωξη της τυραννίας είναι να πτωχεύσουν οι πολίτες για να μην μπορούν να συντηρούν φρουρά και για να είναι απασχολημένοι με την καθημερινή τους επιβίωση, ώστε να μην έχουν χρόνο να συνωμοτούν. Πόσο σοφό. Στη σύγχρονη κοινωνία, στην καθημερινότητά μας, έχουν βρεθεί πάρα πολλοί τρόποι, έχω να σας πω, να κρατάνε το λαό κοιμισμένο. Για έναν από αυτούς θα σχολιάσω τώρα, αμέσως τώρα. Μιλάμε για τα social media στη ζωή μας. Είναι θέμα που αφορά κάθε οικογένεια, κάθε παιδί, ειδικά. Και όπως ξέρετε, οι επαναστάσεις πλέον γίνονται με το πληκτρολόγιο. Κανείς δεν βγαίνει στους δρόμους. Όλη η Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι στους δρόμους φωνάζοντας για τους λαθρομετανάστες που έχουν επικύσει όχι μόνο την Αγγλία, όχι μόνο τη Γαλλία, που στη Γαλλία δύσκολο να βρεις λευκό πλέον, έτσι, στο κέντρο, στο Παρίσι, όπως και στην Αθήνα, βέβαια, στην Ομόνια, έτσι. Όλη η Ευρώπη έχει ξεσηκωθεί για αυτή την παράλογη, αυτό το παράλογο κύμα μετανάστευσης. Αλλά εδώ εμείς θα κατέβουμε να διαμαρτυρηθούμε για πράγματα τα οποία είναι άνευ ουσίας και που δεν φέρουν και κανένα αποτέλεσμα όταν δεν υπάρχει μαζική συμμετοχή, που δεν υπάρχει τελικά. Τι περιμένουμε δεν ξέρω. Επαναστάτες πληκτρολογίου. Οπότε, να ένας τρόπος για αποχάβνωση, να ένας τρόπος να σε απασχολούν με το scrolling μέρα νύχτα. Γιατί τα social media πλέον έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής μας ζωής. Και δυστυχώς για τους σημερινούς εφήβους, τους αυριανούς ενήλικες, έτσι. Μιλάμε για αυτούς τους ίδιους. Το κινητό πλέον δεν είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας, όπως ξεκίνησε. Πλέον είναι ένας τρόπος να διασκεδάζουν, να επικοινωνούν με φίλους, αντί να βρεθούν τέτα τέτ, έτσι. Επικοινωνούν μέσω διαδικτύου. Συμμετέχουν σε διαδικτυακές κοινότητες. Και αυτό, ξέρετε, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, ειδικά και με τα στοιχεία που παρουσιάζονται καθημερινά. Μια πρόσφατη έκθεση για την ψυχική υγεία των παιδιών, αλλά και των εφήβων, με την καθημερινή χρήση του διαδικτύου,
από μαθητές.

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα αυξήθηκε από το 77% το 19 στο 86% το 25. Αυτό σημαίνει ότι σχεδόν 9 στους 10 μαθητές χρησιμοποιούν καθημερινά το διαδίκτυο. Και αν μπορείς εσύ μάνα, τράβα το κινητό από το παιδί σου την ώρα που παίζει ή που κυνηγάει Pokemon. Άλλο αυτή η τρέλα. Ε? Δεν πάνε έξω για να δούνε, να βγουν σε ένα πάρκο να παίξουν με συνομήλικούς τους. Κάθονται με τα κινητά και κυνηγάνε Pokemon. Εντάξει. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτό είναι πλέον αρρωστημένο. 9 στους 10 πλέον χρησιμοποιούν καθημερινά το διαδίκτυο, λέει αυτή η έκθεση. Και ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ένα άλλο στοιχείο. Το ποσοστό των εφήβων 15 και 16 ετών που εμφανίζουν ενδείξεις προβληματικής χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αυξήθηκε από το 36,1 που ήταν το 2015 στο 48% το 2024. Με απλά λόγια, σχεδόν ένα στους δύο εφήβους αυτής της ηλικίας εμφανίζει χαρακτηριστικά προβληματικής χρήσης. Και εδώ χρειάζεται μια διευκρίνηση. Το να χρησιμοποιεί ένας έφηβος συχνά τα social media δεν σημαίνει ότι απαραίτητος αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Η έρευνα δείχνει ότι η σχέση είναι πολύ πιο σύνθετη. Σήμερα δεν έχει σημασία, λένε, μόνο πόσες ώρες βρίσκεται κάποιος μπροστά στην οθόνη. Έχει σημασία και το τι κάνει εκεί, τι περιεχόμενο βλέπει, πώς αισθάνεται κατά τη διάρκεια της χρήσης, αλλά και τι υποκαθιστά αυτή τη δραστηριότητα. Για παράδειγμα, διαφορετικό είναι να χρησιμοποιεί ένας έφηβος το κινητό για να επικοινωνήσει με ένα φίλο του και διαφορετικό είναι να περνάει ώρες στα social media χάνοντας τον ύπνο του, αποφεύγοντας τη σωματική δραστηριότητα ή περιορίζοντας την πραγματική κοινωνική του ζωή. Και αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό σημείο. Η ψηφιακή ζωή δεν είναι απαραίτητα καλή ή κακή. Μπορεί να προσφέρει και ωφέλη. Τίποτα δεν είναι μόνο κακό ή μόνο καλό. Συνήθως αυτά τα πράγματα είναι σύνθετα. Ένας έφηβος μπορεί μέσω διαδικτύου να διατηρεί επαφή με φίλους και συγγενείς, να βρίσκει πληροφορίες, να μαθαίνει κάτι παραπάνω, να συμμετάσχει σε κοινότητες με ανθρώπους που έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα και να αισθάνεται ότι ανήκει κάπου, σε ένα σύνολο, σε μια ομάδα. Αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντικό για νέους που αισθάνονται κοινωνικά απομονωμένοι, που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές ή ανήκουν σε ομάδες που δυσκολεύονται να βρουν υποστήριξη στην καθημερινή του ζωή. Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά. Η υπερβολική, η προβληματική χρήση που μπορεί να συνδέεται με μια σειρά από δυσκολίες. Μεταξύ των βασικών ανησυχιών που καταγράφονται είναι ο διαδικτυακός εκφοβισμός, η παρενόχληση, που σίγουρα δεν θα λυθεί με την ταυτοποίησή μας, έχω να σας πω, το έχω ξαναπεί, το έχω ξανααναλύσει στην εκπομπή μου. Όχι, δεν είναι η ταυτοποίηση. Η ταυτοποίηση ήταν ένας τρόπος μόνο για να μπορέσουν να μας πάρουν δεδομένα και να βρουν ποιος ακριβώς κρύβεται πίσω όλα τα στοιχεία αυτού νου, ποιος ακριβώς κρύβεται πίσω από τα συγκεκριμένα βιομετρικά δεδομένα που δίνει. Σε καμία περίπτωση δεν σταματάει ούτε ο εκφοβισμός, ούτε η παρενόχληση και όλα αυτά, ούτε η έκθεση σε ακατάλληλο περιεχόμενο. Αυτά μπορούν να αποφευχθούν μόνο με συνεχή παρακολούθηση. Συνεχή παρακολούθηση και συνεχή συζήτηση με το παιδί. Δεν θα τον σώσει η Φόντερ Λάιεν με τους νόμους της. Και το ξέρει ότι δεν θα το σώσει. Σας είπα ποιος ήταν ο σκοπός, έτσι. Ένα άλλο πολύ έτσι σημαντικό πρόβλημα είναι ότι βλέπουμε στα social media συνήθως βλέπουμε ένα επιλεγμένο κομμάτι της ζωής κάποιου ανθρώπου. Αυτό το οποίο αυτός ο άνθρωπος επιλέγει να μας δείξει.

0: Η πραγματικότητα δεν είναι όμως αυτή. Δεν βλέπουμε ούτε τις αποτυχίες του, ούτε τις ανασφαλίες του, ούτε τις δυσκολίες που μπορεί να έχει στη ζωή του, ούτε τις άσχημες στιγμές του. Επιλέγει να μας δείξει συνήθως μια καλή πλευρά του εαυτού του. Βάζει και 30-40 φίλτρα, τον βλέπεις από κοντά και είναι αγνώριστος. Δεν είναι η πραγματικότητα. Άρα αυτό είτε το θέλει είτε όχι, αυτός που παρακολουθεί ένα τέτοιο βιντεάκι, αναπόφευκτα κάνει μια σύγκριση, το οποίο φυσικά μπορεί να επηρεάσει την αυτοεκτίμησή του, την ψυχολογία του. Αλλά και ένα δεύτερο πολύ σημαντικό ζήτημα είναι ο ύπνος. Πολλοί έφηβοι χρησιμοποιούν το κινητό μέχρι αργά το βράδυ. Ένα μήνυμα μπορεί να οδηγήσει σε ένα ακόμη βίντεο. Ένα βίντεο σε ένα ακόμη scroll. Και ξαφνικά η ώρα έχει περάσει. Άκουγα σήμερα στο σχόλασμα παιδιά γυμνασίου. Έλεγε το ένα, εχθές κοιμήθηκα στις μία. Και περιέγραφε. Δεν έκατσα να ακούσω όλη τη συζήτηση, αλλά περνώντας από δίπλα μου τους άκουγα. Ομάδα 5 παιδιών, μόνο τα 2 είχαν κοιμηθεί κατά τις 11:30. Τα άλλα κοιμήθηκαν 1, 1:30, 2. Είναι δυνατόν ένα 12χρονο, ένα 13χρονο να κοιμάται 1:30 τη νύχτα και να ξυπνάει το πρωί να πηγαίνει σχολείο? Δηλαδή είναι τραγικό. Και φυσικά υπάρχει λύση. Αν ο γονιός είναι από δίπλα και του πάρει το κινητό πριν το βάλει για ύπνο, του κλείσει τις οθόνες πριν του πει καληνύχτα. Γιατί δεν το κάνουν οι γονείς, δεν το καταλαβαίνω. Δεν το καταλαβαίνω. Καυγάς, ναι καυγάς, όχι, πρέπει να γίνει συμφωνία. Μέχρι τις 10 η ώρα και μετά κλείνουν τα πάντα. Πώς θα γίνει, δεν γίνεται αλλιώς. Είμαστε κι εμείς συνένοχοι σε αυτό που έχει γίνει, που γίνεται σήμερα στην κοινωνία μας. Είμαστε κι εμείς. Γιατί δεν κάνουμε τίποτα για να το σταματήσουμε. Πάρ' του το, θα θυμώσει, ας θυμώσει. Την επόμενη μέρα θα ξέρει ότι αν το κάνει είναι κακό και θα έχει τιμωρία. Αλλά πάμε λίγο στην έρευνα που σας έλεγα. Στο πλαίσιο της έρευνας αυτής συζητήθηκαν εμπειρίες 85 εφήβων ηλικίας 13 έως 17 ετών από 5 ελληνικές πόλεις. Τα παιδιά μίλησαν τόσο για τα ωφέλη όσο και για τις δυσκολίες που έχει η ψηφιακή ζωή και παράλληλα εξέφρασαν την ανάγκη για προστασία και καθοδήγηση, ιδιαίτερα στις μικρότερες ηλικίες. Όμως διατύπωσαν και επιφυλάξεις απέναντι σε οριζόντιους περιορισμούς, οι οποίοι, όπως υποστηρίζουν, μπορούν εύκολα να παρακαμφθούν χωρίς να αντιμετωπίζουν τις βαθύτερες αιτίες του προβλήματος. Αντί γι' αυτό έδωσαν έμφαση σε κάτι πιο ουσιαστικό, στην ψηφιακή παιδεία. Δηλαδή, όχι μόνο να λέμε στους νέους «μη χρησιμοποιείς το κινητό», αλλά να τους μαθαίνουμε πώς να το χρησιμοποιούν σωστά. Να αναγνωρίζουν ένα επικίνδυνο περιεχόμενο. Να καταλαβαίνουν πότε κάποιος προσπαθεί να τους χειραγωγήσει. Να γνωρίζουν τι σημαίνει προσωπικό δεδομένο. Να μπορούν να αντιμετωπίσουν το διαδικτυακό εκφοβισμό. Για αυτά, αν δεν τους μιλήσουν οι γονείς, δεν γίνεται τίποτα. Τα παιδιά δεν γεννήθηκαν σοφά. Αλλά σίγουρα δεν γεννήθηκαν και με μία οθόνη στο χέρι. Άρα ο ρόλος της οικογένειας είναι πάρα πολύ σημαντικός. Και η λύση δεν είναι απαραίτητα η διαρκής απαγόρευση ή ο συνεχής έλεγχος. Θέλει διάλογο. Θέλει ένας έφηβος να μπορεί να αισθάνεται ότι έχει μαζί του τους γονείς του και μπορεί να τους μιλήσει για αυτό που τον ενοχλεί στο διαδίκτυο, στο σχολείο, παντού. Και αυτό απαιτεί σχέση εμπιστοσύνης, η οποία χτίζεται σιγά σιγά και δεν αποκτιέται από τη μία μέρα στην άλλη. Και θέλει σίγουρα, αυτά είναι δικά μου τώρα, θέλει σίγουρα συνέπεια. Όταν λες κάτι, να είσαι συνεπής. Γιατί ο έφηβος, και το παιδί, και το μικρό παιδί, αντιλαμβάνεται την ασυνέπεια, την εκλαμβάνει ως αδυναμία και έρχεται και σου κάθεται στο σβέρκο και κάνει τα δικά του. Άρα θέλει συνέπεια, υπομονή και επιμονή. Και στο τέλος, πες, κάτι θα μείνει. Έτσι, κάτι θα μείνει. Ούτε οι γονείς, ούτε τα παιδιά γεννηθήκανε σοφοί. Έτσι. Όλοι όμως, ανεξαιρέτως, πρέπει να κινούνται μέσα σε συγκεκριμένα πλαίσια. Πάντα πρέπει να βάζουμε όρια. Και ας ξεκινήσουμε από τους εαυτούς μας. Να βάλουμε όριο στον εαυτό μας και μετά να διδάσκουμε και να βάζουμε όρια σε άλλους. Γιατί ένα παιδί που βλέπει τους γονείς του μέρα νύχτα στο διαδίκτυο, λογικό και επόμενο είναι όταν του πεις τέρμα κλείστο, θα σου πει εσύ γιατί. Αρχίσεις μετά την μπουρδολογία, κατά τη γνώμη μου, να το εξηγείς ότι εγώ είμαι μεγάλος, ότι... Αυτά είναι μπουρδες. Δώσε το καλό παράδειγμα και μετά να απαιτείς από τον άλλο περιορισμούς, όρια και εμπιστοσύνη και συνέπεια. Εντάξει. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ο σταθμός της αλήθειας.
6: Παρηγοριά στον άρρωστο.
7: Φως στο τούνελ.
8: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
9: Λιοντάρι, λιοντάρι.
10: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
11: Γροθιά στο κατεστημένο.
12: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
13: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
14: Η αντικειμενική ενημέρωση.
15: Το α και το ω.
16: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
17: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
18: Μαχητές από τους ολίγους.
19: Αξιόπιστη ενημέρωση.
20: Φάρος της αλήθειας.
21: Παρηγοριά, ελπίδα.
22: Ευτυχώς που υπάρχει.
1: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
23: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
23: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
23: Πίσε λάς κουτί 4x500 ml 3,99. Excel χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Καλησπέρα και πάλι. Ακούτε Focus FM από τις 103,6. Διαδικτυακά από το www.focusfm.gr. Ή θα ακούσετε την εκπομπή από το κανάλι μου στο YouTube, το Εύη και Αγιά με λατινικά. Σε σχέση με το πρώτο μέρος της εκπομπής, όπου σας έλεγα για την τεχνολογία και πώς ακριβώς επιδρά στα παιδιά τα social media και όλα αυτά, βρήκα ένα σχετικό άρθρο και σε ένα site που ασχολείται αποκλειστικά με την υγεία των παιδιών, την υγεία και την προστασία των παιδιών. Είναι ενδιαφέρον. Γιατί από εκεί που λέμε στα παιδιά άσε το κινητό, κλείσε τον υπολογιστή, βγες έξω, διάβασε, κοιμήσου, τώρα η επιστήμη δοκιμάζει μια διαφορετική προσέγγιση. Ποια είναι αυτή? Παίξε λίγο ακόμη. Είναι θεραπευτικό. Κοίτα να δεις που το video game έγινε ιατρική παρέμβαση. Γιατί μερικά παιχνίδια, λέει, δεν είναι απλώς παιχνίδια. Είναι ψηφιακές εφαρμογές που σχεδιάζονται ώστε να χρησιμοποιούν τα ίδια στοιχεία που κάνουν ένα video game, εθιστικά ελκυστικό, πόντους, ανταμοιβές, επίπεδα, περνάς επίπεδα, προκλήσεις. Και η ιδέα είναι η εξής. Αφού τα παιδιά θέλουν να παίζουν, ας κάνουμε το παιχνίδι θεραπεία. Έξυπνο ακούγεται. Το πρόβλημα είναι ότι η επιστήμη δεν έχει αποφασίσει ακόμα αν είναι πραγματικά τόσο έξυπνο και αν το παιχνίδι μπορεί να θεραπεύσει. Μία πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε μέσα στο μήνα Σεπτέμβρη εξέτασε ένα ψηφιακό παιχνίδι σχεδιασμένο για παιδιά ηλικίας 6 έως 11 ετών με ήπια έως μέτρια συμπτώματα άγχους. Το παιχνίδι λέγεται Anchors Away και χρησιμοποίησε τεχνικές γνωσιακής συμπεριφορικής θεραπείας. Τα παιδιά κάνουν δραστηριότητες, εξασκούν θεραπευτικές δεξιότητες, κερδίζουν πόντους και παίρνουν ανταμοιβές. Μετά από 6 εβδομάδες, οι ερευνητές κατέγραψαν σημαντική μείωση στα αναφερόμενα συμπτώματα άγχους σε σχέση με ομάδα αναμονής. Ωραία. Εδώ πρέπει όμως να κάνουμε μία μικρή στάση, γιατί το ερώτημα δεν είναι μόνο αν έδειξε αποτέλεσμα το παιχνίδι. Το πραγματικό ερώτημα είναι τι ακριβώς βελτιώθηκε και πόσο κράτησε. Και κυρίως, βελτιώθηκε η ζωή του παιδιού ή απλώς η επίδοσή του μέσα στο ψηφιακό περιβάλλον. Και αυτή είναι η μεγάλη παγίδα της νέας ψηφιακής θεραπείας. Κέρδισε το παιχνίδι. Έχασε η πραγματικότητα. Μια άλλη πρόσφατη τυχεοποιημένη μελέτη εξέτασε 158 παιδιά ηλικίας 8 και 9 ετών. Τα παιδιά έκαναν 30 συνεδρίες ψηφιακής εκπαίδευσης μέσα σε διάστημα 10 εβδομάδων. Το αποτέλεσμα? Βελτιώθηκαν σε αντικειμενικές δοκιμασίες προσοχής. Υπήρχαν μάλιστα ενδείξεις βελτίωσης και σε μετρήσεις με eye tracking. Αλλά όταν οι ερευνητές κοίταξαν κάτι πολύ πιο απλό και πιο σημαντικό, την ανάγνωση και τα μαθηματικά, δεν βρήκαν αντίστοιχη βελτίωση. Και εδώ ακριβώς βρίσκεται όλο το ζήτημα σε μία πρόταση. Μπορείς να γίνεις καλύτερος στο τεστ που σου δίνει ο υπολογιστής, χωρίς να γίνεις καλύτερος στο πραγματικό πρόβλημα που υποτίθεται ότι αντιμετωπίζεις. Είναι σαν να εκπαιδεύεις ένα παιδί να κερδίζεις ένα προσομοιωτή οδήγησης και μετά να πανηγυρίζεις επειδή υποτίθεται ότι έγινε καλύτερος οδηγός. Αλλά πρέπει να το δούμε στο δρόμο, αν έγινε καλύτερος οδηγός. Γι' αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα που οι επιστήμονες αποκαλούν ουσιαστικά μεταφορά της βελτίωσης από το εργαστηριακό περιβάλλον στην πραγματική ζωή. Η μεγάλη ειρωνία. Και πάμε στην πιο παράξενη αντίφαση. Από τη μία πλευρά προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε τα video games για να βελτιώσουμε την προσοχή των παιδιών, για κάποια παιδιά, για παράδειγμα, που έχουν τη λεγόμενη διάσπαση ελλειμματικής προσοχής, που είναι πάρα πολύ συχνή. Και ήταν, έχω να σας πω, από τον καιρό του Νόε, όταν γεννήθηκα εγώ.
αλλά τώρα έχει μελετηθεί εκτενέστερα. Σας το έλεγα και στη χθεσινή εκπομπή. Από τη μία πλευρά λοιπόν προσπαθούμε να βάλουμε τα video games για να βελτιώσουμε αυτή την προσοχή των παιδιών που έχουν ένα τέτοιο σύνδρομο. Από την άλλη η ίδια επιστημονική βιβλιογραφία εξετάζει την προβληματική χρήση των video games και την gaming disorder, τις διαταραχές του παιχνιδιού, κάπως έτσι. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναγνωρίζει ότι το gaming disorder στην 11η έκδοση της Διεθνούς Ταξινόμησης Νοσημάτων μάλιστα. Και εδώ βρισκόμαστε μπροστά σε ένα σχεδόν σουρεαλιστικό παράδοξο, έτσι. Προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε το παιχνίδι ως θεραπεία την ώρα που προσπαθούμε να προστατεύσουμε ορισμένα παιδιά από την προβληματική χρήση του παιχνιδιού. Φυσικά αυτά τα δύο πράγματα δεν είναι το ίδιο. Ένα θεραπευτικό ψηφιακό εργαλείο μπορεί να έχει περιορισμένο χρόνο, έχω να σας πω, χρήσης διαφορετικούς μηχανισμούς από ένα εμπορικό video game και να χρησιμοποιείται μέσα σε ένα οργανωμένο θεραπευτικό πλαίσιο. Αλλά η αντίφαση παραμένει. Έχω να σας πω ότι πετυχαίνω αρκετές φορές κάτι βιντεάκια που διαφημίζουν κάποιο συγκεκριμένο παιχνίδι, κάτι τέτοιο σαν αυτό που σας περιέγραψα, που μπορεί και καλά να είναι θεραπευτικό. Μπούρδες. Έχω ανοίξει να δω τι ακριβώς είναι αυτό. Μπούρδες. Επαναλαμβάνω. Έτσι. Αλλά το βλέπω πολύ συχνά τελευταία. Για να ξεκολλήσουν, λέει, τα παιδιά από την άχρηστη χρήση του υπολογιστή, να μπουν σε ένα συγκεκριμένο, να κάνουν ένα συγκεκριμένο πράγμα, να εγκαταστήσουν μια εφαρμογή. Είναι κάτι τέτοιο σαν αυτό που σας περιγράφω. Τώρα, υπάρχει ακόμη το πιο ενδιαφέρον είναι ότι μία μεταανάλυση του 2026 εξέτασε 10 τυχεοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες με συνολικά 820 παιδιά με διάσπαση προσοχής. Το αποτέλεσμα ήταν στατιστικά σημαντικό, αλλά οι ίδιοι συγγραφείς χαρακτηρίζουν το όφελος όχι κλινικά σημαντικό. Με άλλα λόγια, ναι, κάτι κινείται, αλλά όχι απαραίτητα αρκετά, ώστε να μπορούμε να πανηγυρίζουμε ότι ανακαλύψαμε μία νέα θεραπεία. Φυσικά η στατιστική σημαντικότητα δεν σημαίνει ότι αυτόματα ότι ένας γονιός θα δει μία θεαματική αλλαγή στο παιδί του, έτσι. Ένα αποτέλεσμα μπορεί να είναι μετρήσιμο σε ένα πίνακα δεδομένων και ταυτόχρονα να είναι ελάχιστα αντιληπτό στην καθημερινότητα. Και σίγουρα ένα video game δεν είναι μαγικό χάπι. Και για να μην σας κουράζω, ακόμη μια ανασκόπηση συστηματική που δημοσιεύτηκε το 25 με λίγα λόγια. Το αποτέλεσμα ήταν και πάλι, εξέτασαν παιδιά με διαφορετικά παιχνίδια που είχαν σχεδιαστεί ειδικά για εφήβους και παιδιά και δεν βρήκαν πιστικές ενδείξεις ότι τα αποτελέσματα μεταφέρονται αξιόπιστα από τις ψηφιακές δοκιμασίες στην πραγματική συμπεριφορά του παιδιού. Άρα, δεν έχουμε δικαίωμα να τα παρουσιάζουμε σαν θαυματουργές θεραπείες. Εμένα να σας πω την αλήθεια ότι κάθε φορά που βλέπω αυτή τη διαφήμιση μου θυμίζει όλο και περισσότερο κομπογιανιτισμό και θα έπρεπε μάλλον να κοπεί. Αλλά υπάρχει έλεγχο σε αυτό το κράτος? Όχι. Μπάχαλο ήμασταν, μπάχαλο είμαστε, μπάχαλο παραμένουμε. Τώρα, έχω να σας πω ότι έχουν αρχίσει πάλι, είναι σε ίστρο τώρα πάλι, να διαφημίζουν τα εμβόλια κατά της γρήπης και τα εμβόλια κατά του κορονοϊού. Ναι. Και τα εμβόλια κατά του κορονοϊού. Δηλαδή, αν δεν έπαθες για να μάθεις, μπορεί να την πατήσεις τώρα, έτσι. Αντί όλοι αυτοί να είναι φυλακοί, έχουν το θράσος, ακόμη και σήμερα που μιλάμε, σήμερα 2-3 φορές έτυχα την ίδια διαφήμιση, ότι είναι ώρα για να κάνουμε, ειδικά οι ηλικιωμένοι, οι ενήλικες, τα εμβόλια κατά του κορονοϊού και κατά της γρήπης. Γιατί βρε απατεώνες, ε? Δεν έφτασαν τόσες χιλιάδες ευρώ που εκδίκασαν τα ελληνικά δικαστήρια για τις παρενέργειες και τους θανάτους από κοροναεμβόλια? Δεν έφτασαν, θέλετε να δώσετε κι άλλα? Δεν έφτασαν, ε?
Προφανώς. Και προφανώς δεν πήρε τίποτα χαμπάρι εσείς όλοι, που διαφημίζετε αυτά τα σκευάσματα για αυτά που διαδραματίζονται εδώ και καιρό στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με τον αντίστοιχο τσιόδρα της Αμερικής, τον Φάουτσι, τον Άντονι Φάουτσι. Γιατί όλοι βγήκανε τώρα να ρίχνουν τα πυρά τους και να μιλάνε εναντίον των κομπογιανητών, ναι, γιατρών του Κολονακίου, που σχετίζονται με το θάνατο του Μαζονάκη. Αλλά όσο για τα υπόλοιπα μούγκα, τα δικά σας τα εγκλήματα μούγκα, για εκείνα τα εγκλήματα δεν θα λογοδοτήσετε εσείς ποτέ? Βρήκατε τώρα και κοπανάτε αυτούς τους δύο? Εντάξει, αυτοί οι δύο εγκληματίες, εντάξει, πήγανε φυλακή. Συνεχίζετε και μιλάτε επ' αυτού και ανακαλύπτετε τώρα όλη την... Εσείς οι υποκριτές, όλη την παραεπιστήμη, και τη βγάζετε προς τα έξω, κάθε μέρα, κάθε τρεις και λίγο, πόσο καιρό τώρα? Επιλεκτική ευαισθησία λέγεται, Και να υπενθυμίσουμε ποιος ήταν ο Άντονι Φάουτσι την περίοδο της πανδημίας. Ήταν ο διευθυντής του Εθνικού Ινστιτούτου Αλλεργιών και Λοιμωδών Νοσημάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κεντρικό πρόσωπο της ομάδας κρούσης του Λευκού Οίκου για τον κορονοϊό. Αρχίατρος. Σύμβουλος του Αμερικανού Προέδρου. Ο άνθρωπος που εμφανιζόταν σαν το δικό μας εδώ, καθημερινά σχεδόν, στις ενημερώσεις και ουσιαστικά καθόριζε σε μεγάλο βαθμό την παγκόσμια πολιτική απέναντι στην ψευτοπανδημία. Αυτός ο άνθρωπος, ο απάνθρωπος, όταν κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις στην Επιτροπή της Γερουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών, επικαλέστηκε επανειλημμένα πάνω από 100 φορές το δικαίωμα της σιωπής. Αρνήθηκε να απαντήσει σε κρίσιμα ερωτήματα για να μην αυτό ενοχοποιηθεί. Ακριβώς όπως έκανε και ο γνωστός Φραπές στην κατάθεσή του στη Βουλή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κι όμως, πού είναι οι φωνές των Ελλήνων γιατρών για αυτή την υπόθεση? Ποιος τόλμησε να καταγγείλει δημόσια τον άνθρωπο που συνέβαλε αποφασιστικά στο να επιβληθούν παγκοσμίως πρωτοφανή περιοριστικά μέτρα και να προωθηθούν μαζικοί εμβολιασμοί με πειραματικά mRNA σκευάσματα που αυτή τη στιγμή λένε ότι ήταν βιολογικά όπλα? Όλοι θυμόμαστε τη φράση του τον Ιούνιο του 21. Όταν επιτίθονται σε μένα, είχε πει, στην πραγματικότητα επιτίθεται στην επιστήμη, είπε ο πανεπιστήμονας, ο Φάουτσι. Και τώρα, κάποιοι γιατροί θυμήθηκαν ξαφνικά την υποχρέωσή τους να υπερασπιστούν την επιστήμη απέναντι στην παραεπιστήμη του Κολονακίου. Άντε βρε υποκριτές! Άντε βρε υποκριτές! Το πιο ενδιαφέρον όμως αυτή τη στιγμή είναι ότι έχουν ανοίξει πύλες της κόλασης για το Φάουτσι. Γιατί το Κογκρέσο, από ό,τι λένε, πρόκειται να χορηγήσει ασυλία στη Μάργαρετ, στη Μάρτζι, στη Μάργαρετ Μουρ, τη συνεργάτηδα και επί χρόνια βοηθό του Φάουτσι, με αντάλλαγμα την πλήρη

όπως ο Φάουτσι για να το αποφύγει. Αν το Κογκρέσο χορηγήσει νομική ασυλία στη Μάργαρετ Μουρ για τα εγκλήματα που ενδέχεται να έχει διαπράξει σε συνενοχή με τον Φάουτσι, ως πληροφοριοδότης θα αναγκαστεί να αποκαλύψει ολόκληρη την αλήθεια, χωρίς ωστόσο να διακινδυνεύσει ποινικές συνέπειες για τα εγκλήματα που διέπραξε. Σωτηράκι, έρχεται και εδώ νομίζω, έτσι. Κάποια στιγμή δεν μπορεί, θα έρθει και εδώ το κύμα. Αυτό είναι ντόμινο, θα φτάσει και εδώ. Ας ελπίσουμε να το ζήσουμε. Το πιο τρομακτικό σας το έχω αφήσει τώρα για το τέλος. Γιατί μπορεί περισσότεροι από εμάς να χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη για κάποιες πληροφορίες, για να γράψουμε ένα κείμενο, να δημιουργήσουμε μια εικόνα. Αλλά μια πρόσφατη εξέλιξη από την εταιρεία Anthropic δείχνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη αρχίζει πλέον να κάνει κάτι πολύ πιο βαθύ. Να ψάχνει μόνη της τα σχέδια κατασκευής της ζωής. Η Anthropic έβαλε περίπου 950 διαφορετικούς πράκτορες της τεχνητής νοημοσύνης Claude να εξετάσουν ταυτόχρονα τεράστιες ποσότητες γενετικών δεδομένων. Μέσα σε μόλις 21 ώρες ανέλυσαν πάνω από 200.000 ένζυμα αναζητώντας ασυνήθιστα μοτίβα και συσχετήσεις που ο άνθρωπος δεν είχε εντοπίσει. Και βρήκαν κάτι. Ένα ήδη γνωστό ένζυμο εμφανιζόταν επανειλημμένα μαζί με συγκεκριμένες δομές DNA και ένα άλλο γονίδιο. Η συγκεκριμένη αυτή συνύπαρξη δεν είχε περιγραφεί μέχρι σήμερα ως ενιαίο βιολογικό σύστημα. Η Anthropic το ονόμασε ART. Το σημαντικότερο σημείο, κανείς δεν είπε στην τεχνητή νοημοσύνη να ψάξει συγκεκριμένα αυτό το σύστημα. Η ίδια εντόπισε την ανομαλία, την αξιολόγησε ως ενδιαφέρουσα και την πρότεινε στους επιστήμονες για περαιτέρω εργαστηριακή μελέτη. Με απλά λόγια, η τεχνητή νοημοσύνη αρχίζει να ψάχνει μόνη της άγνωστα εργαλεία της φύσης. Μέχρι τώρα οι ερευνητές έπρεπε να διαβάζουν χειρονακτικά τεράστιες βιολογικές βιβλιοθήκες και να αποφασίζουν μόνοι τους ποιες περιοχές άξιζε να εξετάσουν. Τώρα η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να συγκρίνει εκατομμύρια δεδομένα ταυτόχρονα. Αυτό που σας είχα πει και σε μια άλλη εκπομπή, ότι το θέμα είναι ότι το κάνει πιο γρήγορα. Μπορεί να μην είναι πιο έξυπνη από τον άνθρωπο, που δεν είναι, αλλά μπορεί να ελέγχει εκατομμύρια δεδομένα ταυτόχρονα και να εντοπίζει μοτίβα που ο ανθρώπινος νους εύκολα παραβλέπει. Αυτό βέβαια που βρήκε το σύστημα ART δεν σημαίνει ότι βρήκαμε ήδη ένα νέο φάρμακο ή ένα νέο CRISPR. Κανείς δεν ξέρει ακόμα τι ακριβώς κάνει αυτό το σύστημα. Αλλά η μέθοδος είναι αυτή που έχει σημασία. Αν η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται όλο και καλύτερη στο να εντοπίζει άγνωστες βιολογικές σχέσεις, τότε μπορεί να επιταχύνει την έρευνα σε τομείς όπως η ιατρική, η ανάπτυξη φαρμάκων, η έρευνα για τον καρκίνο, οι γενετικές ασθένειες και η βιοτεχνολογία. Όταν παλιά ο επιστήμονας είχε μια ιδέα και χρησιμοποιούσε τον υπολογιστή για να την ελέγξει, τώρα απλά μπορεί να πει στην τεχνητή νοημοσύνη: ψάξε σε αυτά τα εκατομμύρια γενετικά δεδομένα κάτι ασυνήθιστο. Τόσο απλά. Και να αποφασίσει τελικά αυτός ποια από αυτά τα δεδομένα που ανακάλυψε η τεχνητή νοημοσύνη αξίζει να ελεγχθούν στο εργαστήριο. Και εδώ ακριβώς κρύβεται και ο κίνδυνος. Η βιολογία δεν μένει μόνο στον ψηφιακό κόσμο. Μια ιδέα που γεννά ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να μεταφερθεί στο εργαστήριο και να γίνει πραγματικότητα. Σήμερα μιλάμε για ένα άγνωστο σύστημα ενζύμων. Αύριο μπορεί να μιλάμε για συστήματα ικανά να σχεδιάζουν ή να τροποποιούν οργανισμούς με τρόπους που σήμερα αδυνατούμε να φανταστούμε.

ήδη έχουν βγάλει διάφορους θανατηφόρους ιούς και πώς μπορούν αυτοί οι ιοί να κατασκευαστούν. Αυτό είναι το επικίνδυνο. Και όσο και αν λέει η ανθρώπικο ότι λαμβάνει μέτρα βιοασφάλειας, το ερώτημα του ποιος θα ελέγχει αυτή τη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης παραμένει το πιο κέριο. Και αυτή η ανακάλυψη, αυτό το ART, το σύστημα ενζήμων που ανακάλυψε, μπορεί να μην αλλάξει τον κόσμο, αλλά δείχνει σίγουρα προς τα που οδεύουμε. Και τελικά δεν ξέρω αν θα είναι για το καλό μας ή για το κακό μας. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτά και για σήμερα. Να είστε όλοι καλά. Παραμένετε συντονισμένοι. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Τουτσίδη και εκπομπή του Αλέξανδρου Τσίγκου πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο. Εμείς θα τα πούμε αύριο. Να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου πραγματοποιήθηκε απόψε στο περιθώριο της Συνόδου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών έπειτα από αίτημα της Ισραηλινής πλευράς. Οι δύο πλευρές συζήτησαν τις περιφερειακές εξελίξεις, τη συνεργασία στον ενεργειακό τομέα και την προώθηση μιας ακόμα τριμερούς συνόδου κορυφής με την Κύπρο. Τα ξημερώματα της Παρασκευής, ώρα Ελλάδας, αναμένεται η ομιλία Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Σε υψηλούς τόνους στην Ολομέλεια της Βουλής, η συζήτηση για το νέο αλλιευτικό κώδικα και το άρθρο 74 που προβλέπει εκαθάριση παλαιών αγροτικών επιδοτήσεων. Το έργο της Νέας Δημοκρατίας στον αγροτικό τομέα είναι χέρσα χωράφια και έρημα χωριά, επισήμανε ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Βαζώνεται τις παράνομες επιδοτήσεις. Το άρθρο 74 νομιμοποιεί τις αιτήσεις για επιδοτήσεις στην περίοδο 2018-2022, έστω και αν οι εκτάσεις ήταν δασικές, είπε νωρίτερα σήμερα από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Ρωτώ εσείς που σφάξατε εκατομμύρια εγωπρόβατα για να καλύψετε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που εξαφανίσατε ντόπιες ράτσες εγωπροβάτων, θα τιμωρηθείτε? Θα τιμωρηθεί κανένας από εσάς, έστω και τα λάθη σας, διερωτήθηκε. Και κάνατε και το χειρότερο για την αλληλεία. Αντί να ψαρεύουν ψάρια, τους αναγκάζετε να περισυλλέξουν και να επιβιβάσουν στα καταστρώματά τους δεκάδες λαθρομετανάστες, μετατρέποντας ουσιαστικά τα αλλιευτικά σκάφη σε επιβατηγά διάσωσης. Τους επιτάσσετε τα σκάφη τους, επισήμανε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Στις 30 Σεπτεμβρίου αναμένονται οι ανακοινώσεις για τα καύσιμα κίνησης από την κυβέρνηση. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, στις 14 Οκτωβρίου θα γίνουν νέες ανακοινώσεις που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς μία ημέρα μετά ξεκινάει η διάθεσή του. Η κυβέρνηση προς το παρόν δεν εξετάζει το ενδεχόμενο επιδότησης της κιλοβατόρας παρά την ανωδική πορεία των τιμών στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Νέο κύμα ανατιμήσεων στα τρόφιμα πρώτων πυλών, με τη φέτα να αναμένεται να καταγράψει σημαντική αύξηση στη ελληνική τιμή της. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας, η τιμή μπορεί να αυξηθεί έως και κατά 2 ευρώ το κιλό μέσα στους επόμενους 2 μήνες. Μέσα σε αυτό το κλίμα ακρίβειας, βολές κατά της κυβέρνησης εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Από τον ψευτοκαυγά κυβέρνηση Πασόκ και κόμματος Τσίπρα για την ενεργειακή ακρίβεια, χαμένος βγαίνει μόνο ο λαός, αναφέρει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας για πράξεις και παραλήψεις που προσβάλλουν βάναυσα την ιατρική κοινότητα σε βάρος των δύο γιατρών στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, δήλωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Εξιχνιάστηκε η υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας με χρήση πυροβόλων όπλων που έλαβε χώρα τον Ιανουάριο του 2025 σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Για την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά 3 άτομα υπήκοοι Αλβανίας ηλικίας 33, 31 και 26 ετών. Σε βάρος τους, καθώς και σε βάρος 32χρονου ομοεθνούς τους, ο οποίος αναζητείται, σχηματίστηκε δικογραφία. Να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Στην Ουάσιγκτον βρίσκεται ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπινγκ, για επίσημη επίσκεψη. Στον Λευκό Οίκο τον υποδέχτηκε ο Αμερικανός ομολογός του Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ώρες μετά τη θερμή υποδοχή που του επιφύλαξε στην αεροπορική βάση Άντριους. Στη συνάντηση των δύο ηγετών, κεντρικά θέματα στην ατζέντα είναι η τεχνητή νοημοσύνη και ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ Πεκίνου και Ουάσιγκτον. Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μοιράζονται την ευθύνη να προωθήσουν την πρόοδο της ανθρωπότητας. Οι δύο χώρες πρέπει να ενισχύσουν την επικοινωνία τους. Ο ειλικρινής διαρκής διάλογος μπορεί να προωθήσει την κατανόηση και την αμοιβαία εμπιστοσύνη, τόνισε ο Σι Τζινπινγκ στην επίσημη ομιλία του. Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι δεν έχει ληφθεί ακόμα απόφαση για μια ενδεχόμενη σύνοδο κορυφής το Δεκέμβριο ανάμεσα στον Βλάντιμιρ Πούτιν και τον Ντόναλντ Τραμπ. Ερωτηθείς τι μπορεί να συζητήσουν οι δύο πρόεδροι, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Δημήτρη Πεσκόφ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι είναι πρόωρο αυτή τη στιγμή να μιλήσουμε γι' αυτό. Δεν έχει ληφθεί ακόμα καμία απόφαση. Βεβαίως, εκτιμάμε αυτού του είδους την πρόσκληση, αναγνωρίζουμε την αξία της, θα εξεταστεί και θα υπάρξει συντονισμός μετά τα οποία θα ληφθεί και η αρμόζουσα απόφαση, τόνισε ο Πεσκόφ.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Νέο τριήμερο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα από αύριο Παρασκευή. Μετά από μια σύντομη ανάπαυλα, ένα νέο σύστημα από τα βορειοδυτικά φέρνει βροχές, τοπικές καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά της χώρας. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι κυρίως νεφελώδης, με την πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές να αυξάνεται προς το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά ασθενείς, σταδιακά θα στραφούν σε νότιο-ανατολικούς με ένταση έως και 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως και 24 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί εκπομπή Πριν Λαλή στο Μαύρο Πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκου.

0: Focus 103,6.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Πίλσελα σκουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 231-0-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Πολιτικών θέατρων. Το βιβλίο του σπουδαίου λόγιου και ηγεμόνα Νικολάου Μαυροκορδάτου. Επίκαιρο όσο ποτέ. Μια διδακτική κριτική της αληθινής ηγεσίας. Το απαραίτητο βιβλίο για την ανάδειξη επιτυχημένων ηγετών, αλλά και χρήσιμο για όλο το λαό μας, ο οποίος έχει έμφυτη τη δύναμη της ψυχής και της ρωμιοσύνης. Πολιτικών θέατρων. Κυκλοφορεί μεταγλωτισμένο από τις εκδόσεις Αυλός σε όλα τα βιβλιοπωλεία σε προσιτή τιμή. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: Εγώ και πολλοί κόσμος θεωρούμε ότι υπάρχει συνταγματική εκτροπή αυτή τη στιγμή. Για να το δέχεστε και ως ακαδημαϊκός, είτε δεν συμφωνείτε με την επιστήμη σας, είτε θεωρείτε ότι δεν υπάρχει συνταγματική εκτροπή. Και θα ήθελα να ακούσω γιατί το θεωρείτε.
1: Μα έχω γράψει και έχω πει μέσα στη Βουλή.
0: Θέλω να πω, αφού υπερασπίζεστε τη δημοκρατία, γιατί δέχεστε να παραβιάζετε το Σύνταγμα.
1: Γιατί πρέπει να υπερασπίζομαι το Σύνταγμα.
0: Το παραβιάζετε.
1: Βεβαίως.
0: Συμφωνείτε ότι η απάντησή σας είναι ναι, παραβιάζετε το Σύνταγμα αυτή τη στιγμή.
1: Κύριε Λαβίτη, χθες στην εκπομπή σας είπα κάτι. Ότι αν δεν γίνουν εκλογές, σας είπα χθες ότι αυτή η Βουλή.
0: Αποσύρετε την ψήφο εμπιστοσύνη στο Πασόκ, κύριε Παυλόπουλο, και πάμε σε εκλογές στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα.
1: Αυτό.
0: Έχει χάσει την ιδιολογία του
1: Πασόκ. Σαφώς.
0: Και
1: αν δεν γίνει αυτό μέσα στους επόμενους δύο μήνες, θυμηθείτε με τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία. Αλλά σας λέω ένα πράγμα. Αν η κυβέρνηση Παπαδήμου συναισθήθη, και αυτό το είπα την ημέρα, σαν έτυχε να μιλάω σαν πρώτος βουλευτής, επειδή έτυχε πραγματικά, είπα στον κύριο Παπαδήμου μέσα στη Βουλή ότι η κυβέρνησή του είναι προϊόν επιβολής και πρέπει να έχει ένα συγκεκριμένο σκοπό και ένα χρόνο τον οποίο δεν μπορεί να υπερβεί. Διότι μας επευλήθη η κυβέρνηση αυτή. Αυτή η Βουλή έχει πλήρη αναντιστοιχία με το λαϊκό αίσθημα.
0: Με το Σύνταγμα.
1: Και όταν μιλάμε με το λαϊκό αίσθημα, η έκφραση λαϊκής κυριαρχίας.
0: Σαφώς. Όταν σας ρωτάω αν υπάρχει συνταγματική εκτροπή και εσείς ο ίδιος μου λέτε ναι υπάρχει, τι να πει ο κόσμος μετά.
1: Να σας πω κάτι.
0: Τι κάνετε γι' αυτό.
1: Τι κάνω.
0: Επειδή με σας μιλάω τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, τι κάνετε. Εσείς, κάποιος άλλος συναδελφός σας μιλάτε. Τι κάνετε γι' αυτό.
1: Κάνω το εξής. Αν δεν είχαμε αποδεχθεί αυτό και η Ελλάδα είχε πτωχεύσει.
0: Αυτό που μου είπατε χθες.
1: Βεβαίως.
0: Κοινωνική έκρηξη.
1: Κοινωνική έκρηξη και σας θυμίζω.
0: Μπροστά στο φόβο της κοινωνικής έκρηξης μπορεί να παραβιάζεται το Σύνταγμα.
1: Δεν είναι μα με συγχωρείτε. Δεν είναι ο φόβος της κοινωνικής έκρηξης που μας κάνει να παραβιάζουμε το Σύνταγμα. Είναι το γεγονός ότι πρέπει να υπερασπιστούμε το Σύνταγμα ώστε να μπορέσει το Σύνταγμα να έρθει στον κανονικό του δρόμο στον ελάχιστο δυνατό χρόνο. Αλλιώς, αν κανείς δεν τεινάξει τον αέρα, κύριε Λαβίτη, τότε από εκεί και πέρα το Σύνταγμα θα πάψει να υπάρχει. Η θέση μου είναι ότι το Σύνταγμα το υπερασπίζεσαι μέσα από τις ίδιες τους διατάξεις. Λέει το άρθρο 120 ότι ο σεβασμός του είναι χρέος όλων των Ελλήνων. Ο σεβασμός αυτό σημαίνει ότι πρέπει να το προστατέψεις για να μπορέσει να υπάρξει. Δεν είναι η δημοκρατία θέμα μηδενισμού. Αυτή είναι η προσωπική μου πεποίθηση. Και σας λέω και πάλι, εάν τους επόμενους δύο μήνες δεν έχει υπάρξει η ετοιμιγωρία του ελληνικού λαού, εδώ είμαι να τα ξαπούμε στην εκπομπή σας. Μέχρι τότε όμως έπρεπε να κάνουμε μια ιεράρχηση μεταξύ στόχων. Και η πρώτη ιεράρχηση ήταν η σωτηρία της ελληνικής κοινωνίας και στην τελική ανάλυση του ίδιου του Συντάγματος. Δεν διεκδικώ το αλάτιτο. Αυτή η προσωπική μου πεποίθηση και κρίνεται και θα κρυφτεί.
0: Ακριβώς. Να είστε καλά, κύριε Παπαδόπουλο.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σας.
2: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, ακριβώς με την καταστρατήγηση του Συντάγματος και ακριβώς για αυτόν τον λόγο και δεν έχουμε δημοκρατία. Δηλαδή η δημοκρατία στην Ελλάδα είναι το ζητούμενο. Παιδιά, σας το λέω, έχω καταλήξει ότι αυτό που ονομάζουμε δημοκρατία, το διαβάζω, το έχω γράψει πολλές φορές, δημοκρατία δεν είναι. Είναι μια φαντασίωση. Κυριολεκτικά μια φαντασίωση που έχει κάποιος στο μυαλό του, ο καθένας από εμάς, και νομίζουμε ότι αυτό είναι η δημοκρατία. Το αποτέλεσμα λοιπόν αυτών των παρανομιών που γίνονται στην Ελλάδα απανωτά για να διασώζεται αυτή η άρχουσα πολιτική τάξη είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Πάμε.
3: Σε όλους ευχαριστώ για την υπομονή σας τόσες ώρες έξω από το δικαστήριο. 3,5 χρόνια περίμενα τη σημερινή μέρα. Μίλησα μαζί με την κόρη μου γιατί ήμουν η φωνή της σήμερα στα δικαστήρια. Είπα όσα κράτησα 3,5 χρόνια στην ψυχή μου, όσα έμαθα από την αγάπη και τη βοήθεια των άλλων γονιών, όσα με στήριξαν οι δικηγόροι που είχα πριν και ο κύριος Λαχανάς που είμαι τώρα και με στηρίζει και ψυχολογικά και σήμερα μου έδωσε τρομερή δύναμη για να μιλήσω. Δεν ήταν καθόλου εύκολο για μένα. Δεν ήξερα ότι έβαλα το παιδί μου μέσα σε ένα σάπιο τρένο. Την έστειλα να σπουδάσει, όπως όλες οι μανάδες. Που ήξερα ότι τόση μεγάλη διαφθορά θα σκότωνε το κοριτσάκι μου, 18 χρονών η Αναστασία, 6 μήνες φοιτήτρια στο γεωπονικό. Κοίταγα πώς να διασφαλίζω τα παιδιά μου, ακόμα και όταν ήμουν βάρδια. Ήξερα πώς να έχω προστατεύσει τα παιδιά μου πίσω και προσπαθούσα να μην τα εκθέτω σε κίνδυνο. πού να φανταστώ ότι η ίδια η χώρα μου ήθελε να μου δολοφονήσει το παιδί. Και ήξεραν όλοι. Και η Χελένιν, που είναι για πλημέλημα, γιατί κατάλαβα ότι οι νόμοι είναι για τους θύτες και όχι για τα θύματα, έλειπαν όλοι οι κατηγορούμενοι. Α, δεν ήταν μόνο οι 35 που έλειπαν μέσα. Είναι και άλλοι που λείπουν και οι καρέκλες τους είναι άδειες. Ο κυριότερος, θα το φωνάζω μέχρι να πεθάνω, ο Καραμαλής. Πόσα έφαγες, Καραμαλή, και η Αναστασία λείπει από το σπίτι. Πες πόσα έφαγες. Πες. Αν δεν σε δικάσουν στο ειδικό δικαστήριο, αν δεν σε δικάσει η δικαιοσύνη, να σε δικάσουν οι τύψεις, να σε βρω ρακένδυτο στους δρόμους. Που εγώ έχασα τον ήλιο του σπιτιού μου. Ρακένδυτος να γυρίζεις. Και όσοι ακόμη δεν ήταν εδώ, γιατί δεν έρχεστε, σας έχω ξαναρωτήσει. Αν δεν είστε ένοχοι, γιατί δεν έρχεστε. Εδώ είναι μάνες και θέλουν απαντήσεις. Και θα δικαστείτε. Θα δικαστείτε, θα έρθει η ώρα που θα δικαστείτε. Εγώ πιστεύω στη δικαιοσύνη. Που η δικαιοσύνη, ναι μεν δεν πρέπει να έχει συναισθήματα, ψυχρή, λογική και γνώσεις, αλλά εγώ πιστεύω σε εκείνο το μικρό κομμάτι που έμεινε από την Ελλάδα, γιατί όλο το άλλο είναι μέσα στη διαφθορά και όλο το άλλο πουλήθηκε. Τα σάβανα, έλεγε η μανούλα μου, δεν είχαν τσέπες ποτέ. Αυτονών έχουν, είμαι σίγουρη. Αν δεν σας δικάσουν τα δικαστήρια, όσοι αθωωθείτε, που σας λέω ακόμα ευελπιστώ, τα βράδια να μην κοιμάστε που δεν κοιμάμαι εγώ και ψάχνω την Αναστασία. Ένα λουλούδι, 6 μήνες φοιτήτρια και μου την κατέσφαξαν τα σίδερα. Ήρθαν τα ψαλίδια της πυροσβεστικής. Γιατί, να απεγκλωβίσουν ένα παιδί. Έφταιγαν όλοι, όλοι. Και αυτοί που ήξεραν, και αυτοί που δεν τολμούσαν να τραβήξουν χειρόφρενο, και αυτοί που εκείνο το βράδυ ζήτησαν βοήθεια από την αστυνομία, και όσοι έσβησαν την προσπάθεια ενός ανθρώπου, και μιλάω για το μηχανοδηγό, να σώσει τα παιδιά, όπως είπε η κόρη του η Αθανασία, όλοι έφταιγαν και όλοι κουκούλωσαν. Και ο ανακριτής τα ήξερε όλα. Και όταν τον ρώτησα γιατί μπάζωσαν το πεδίο και χάθηκαν τα στοιχεία, να μην κάνω εικασίες και να έχω ακράδαντα στοιχεία έτοιμα, μου είπε γιατί είχαν εκλογές. Αυτό μου απάντησε. Και έχει καταγραφεί. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ τον κόσμο που μας στηρίζει. Ευελπιστώ στη δικαιοσύνη της, στη δικαιοσύνη όλων των ανθρώπων που χάθηκαν στο τρένο και 3,5 χρόνια πιστεύω ότι η υπομονή μας είναι τεράστια. Όλα τα στοιχεία βρέθηκαν από τους γονείς. Όλοι οι γονείς που έφεραν στοιχεία τους θέρμο ευχαριστώ. Εγώ έβαλα ένα μικρό λιθαράκι ψάχνοντας το παιδί μου σύμφωνα με τις γνώσεις μου από την νοσηλευτική. Πήγαινα με το ένστικτο της μάνας και με την ψυχή μιας μάνας να βρει πώς δολοφονήθηκε η Αναστασία μου. Και η Αναστασία μου είχε ασφυκτικό θάνατο και χαροπάλευε για 4 λεπτά. Και ότι τοξικολογικές στην Αναστασία μου δεν υπάρχουν, προφανώς το ξέχασαν οι ιατροδικαστές εκείνη τη μέρα. Γιατί εγώ πήρα την ιατροδικαστική της, το DNA, αλλά έψαξα στο φάκελο και δεν έχει τοξικολογικές και η Αναστασία είναι ακέραιη. Είχανε και πνεύμονες και βλενογόνο της μύτης να πάρουν και ύπαρ. Και ξέρω πολύ καλά τι λέω. Άνοιξαν την Αναστασία μου στο θώρακα, στο κεφάλι και στην κοιλιά να βρούνε τα αίτια του θανάτου. Τα βρήκανε. Πού είναι οι τοξικολογικές? Δεν ήταν γιατροί αυτοί? Δεν έδωσαν όρκο? Θα λογοδοτήσετε όλοι σας. Και ο ανακριτής ακόμα πρέπει να έρθει να λογοδοτήσει. Και ο Τριαντόπουλος που έλεγε εκείνο το βράδυ, μαζέψτε τα κρέατα. Ποια κρέατα? Ήταν τα παιδιά μου, το παιδί μου κρέας. Ειδικό δικαστήριο, ο Τριαντόπουλος και ο Καραμαλής. Δεν είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στον νόμο? Είμαστε ή δεν είμαστε? Εγώ έτσι διδάχτηκα στο σχολείο. Αυτοί γιατί πάνε στο ειδικό δικαστήριο? Όταν το ρώτησε τον ανακριτή, μου είπε ότι ο κύριος Καραμαλής, ο κύριος Πύρτζης και όλα τα πολιτικά πρόσωπα, όταν σκοντάφτω, οφείλω να τα στείλω στη Βουλή. Και η Βουλή τους αθώωσε? Να ντρέπονται κι αυτοί εκεί μέσα όλοι τους. Τι αθώωσατε, μωρέ, τον εγκληματία? Περίμενα 3,5 χρόνια για να τα πω έτσι. Να τον βρω ακένβητο, τίποτα άλλο. Αυτό εύχομαι σαν μάνα. Εκεί θα ησυχάσει η ψυχή μου και θα πω στην κόρη μου, πλήρωσε αυτός που δεν τον ενδιέφεραν όλες οι προειδοποιήσεις που είχε πάρει. Γιατί το βράδυ όταν κοιμάται ένας άνθρωπος κάνει τον απολογισμό της μέρας και είπε, εγώ σήμερα τι έκανα, στη δουλειά μου τα έκανα σωστά. Εγώ αυτό έλεγα το βράδυ όταν ξάπλωνα. Δόξος ο Θεός, τέλειωσα τη βάρδια μου και δεν μου έφυγε άνθρωπος. Αυτό σακάτεψε οικογένειες και δεν άνοιγε 600 εκατομμύρια. Πόσα έφαγες, πόσα πήρε η Χελένη, πόσα πήρε ο Καποτόρτο, πόσα. Και εγώ δεν έχω την Αναστασία. Δεν μπορείς να φανταστείς, Καραμαλή, τι είναι να χάνεις το παιδί σου. Δεν περιγράφεται με λόγια. Δεν υπάρχουν λέξεις για τη μάνα που χάνει το παιδί της. Βάλ το καλά στο μυαλό σου. Αυτή είναι η ευχή μου. Να σε δω να σέρνεσαι. Και δεν φοβάμαι που το λέω. Να σε δω να σέρνεσαι. Αν δεν σε δικάσουν, δεν φοβάμαι που το λέω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

Συγγνώμη, παιδιά, αλλά... Αυτή η μάνα είπε... σε 7 λεπτά... ότι λέμε σε αυτή την εκπομπή εδώ και 5 χρόνια.

0: με έναν μοναδικό τρόπο. Συγγνώμη κιόλας για τη συγκίνηση. Αλλά είναι τρίτη φορά που ακούω σήμερα λοιπόν αυτά που είπε κυρία Τόλκα. Και παραμένει να με επηρεάζει. Λοιπόν, όταν ο κύριος Παυλόπουλος και οι 300 της Βουλής βιάζουν αυτό που ονομάζουν δημοκρατία, στην πραγματικότητα βιάζουν αυτό που ονομάζεται ελληνικός λαός. Και όταν ο βιαστής βιάσει μία φορά και μένει ατιμόρυτος, θα βιάσει και δεύτερη, θα βιάσει και τρίτη, και μετά θα γίνουν οι βιασμοί ομαδικοί, γιατί συνεχίζει ο βιαστής ή οι βιαστές, αν θέλετε, της κοινωνίας μας να μένουν ατιμόρυτοι. Είναι τόσο απλό. Είναι τόσο μα τόσο μα τόσο απλό. Και δεν καταλαβαίνω τι χρειάζεται για τον κάθε ένα, πέρα από τον να ακούσει αυτόν τον σπαραγμό μαζί με την οργή. Αυτό δεν είναι κομμάτι ταινίας, ούτε κάποιας αρχαίας τραγωδίας. Είναι η σύγχρονη ελληνική τραγωδία. Δεν είναι απλώς κάποιοι άνθρωποι που παραβιάζουν τους νόμους. Δεν είναι απλώς κάποιοι άνθρωποι που βιάζουν τους νόμους ή που βιάζουν το ήθος ή την ηθική, την κοινή λογική. Όχι. Οι άνθρωποι που κυβερνούν την Ελλάδα, τουλάχιστον στα χρόνια τα οποία έχω ζήσει και άλλα όπως βλέπω και τα χρόνια που προηγήθηκαν, είναι πραγματικά βιαστές. Και αυτό που ονομάζουμε κοινοβούλιο, και φυσικά πάντα υπάρχουν οι εξαιρέσεις, είναι η συγκρότηση σε σώμα ανθρώπων που είναι βιαστές ακόμα και αυτού που ονομάζουν δημοκρατία και στην πραγματικότητα είναι ολιγαρχία. Και βεβαίως να μην είναι παρόντες στη δίκη. Αυτό είναι ένα γέννημα των μνημονίων. Όπως και να έχει. Ας πάμε στο μικρό διαφημιστικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε πάλι πίσω.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: Χειραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
3: Παρέα ΝΑΣΑ. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
4: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Άμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Λοιπόν, καταρχάς μια θερμή παράκληση από την οικογένεια της ασθενούς κυρίας Σουρουλάς, ευτυχίας του Δημητρίου. Χρειάζεται επειγόντως φιάλες αίματος ανεξαρτήτου ομάδος για μετάγηση αιμοπεταλίων. Νοσηλεύεται στην παθολογική κλινική του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης στο αιματολογικό τμήμα με ώρες λειτουργίας για την αιμοδοσία καθημερινές 8.30 με 2 και 7 με, και 5 με 7 το απόγευμα, εκτός από το απόγευμα της Παρασκευής, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες 9 με 12 το πρωί. Από όλη την Ελλάδα μπορούν να δώσουν σε οποιοδήποτε νοσοκομείο. Υπάρχει τμήμα αιμοδοσίας, οπότε παράκληση λοιπόν για την κυρία Σουρουλά Ευτυχία. Σημειώστε το όποιος θα έχει την διάθεση ή την επιθυμία. Σουρουλά Ευτυχία του Δημητρίου, που χρειάζεται επειγόντως φιάλες αίματος ανεξαρτήτου ομάδας για μετάγγιση αιμοπεταλίων. Καταλάβετε, κάποιοι άνθρωποι έχουν την ανάγκη για αίμα και κάποιοι άλλοι πάνε και κάνουν αναγεννητική για να γίνουν ό,τι γίνονται νέοι στη φάτσα, αλλά όσο νέος και να γίνει στη φάτσα, το μέσα παραμένει γερασμένο. Α, βεβαίως ναι. Λοιπόν, όποιος θα πάει στην Αύπακτο, αυτό δεν διαφήμισε. Όποιος θα πάει στην Αύπακτο εκεί στο λιμάνι, υπάρχει εκεί ένα ωραίο καφέ, το οποίο λέγεται Άρωμα Καφέ, του κυρίου Ευσταθίου, του γιού του, του κυρθανάση ή του Αθανάσιου, Οπότε, αν περάσετε εκεί από την Άφακτο, πείτε ένα καφέ στο Άρωμα Καφέ. Λοιπόν, είναι και ωραίο το λιμάνι. Μ' αρέσει αυτή που έχει εκεί τα δύο φρούρια στις άκρες. Λοιπόν, χθες με αφορμή αυτό το ιατρείο της Εισόδου Καρμιάδου, περπατήσαμε έναν δρόμο του Κολονακίου και βρήκαμε ότι δεν είναι απλώς ένας δρόμος. Είναι ένα τετράγωνο εξουσίας. Στο 24 κοιμόταν ο Καραμαλής, ο Εθνάρχης, με διαμέρισμα της Ιωνικής Τράπεζας, φιλοξενούμενος του Ανδρεάδη, με τους Βρετανούς να τον μαγνητοφωνούν από την Πλουτάρχου, που είναι η Βρετανική Πρεσβεία, το 1957. Τον Αβέροφ να του στείνει παγίδα με συμβολιογράφο στη Βέρνη. Στη γωνία Πλουτάρχου 9 βρήκαμε, απέναντι δηλαδή από τη Βρετανική Πρεσβεία, ένα οικόπεδο που πέρασε από τη Μονή Πετράκη στους Αμερικανούς αρχαιολόγους της OSS, κοινώς της οργάνωσης που έστελνε κομάντος και τα λοιπά κατά την περίοδο του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Από τους αρχαιολόγους, στους πράκτορες, στους γουλανδρίδες, στους λεμούς, στην Αλφα Μπανκ. Δύο τετράγωνα πιο κάτω, τη Βρετανική Πρεσβεία, το σπίτι που πλήρωσε η χιώτισσα του Λονδίνου, η κυρία Σχιλίτση, σύζυγος δεύτερη του Ελευθέριου Βενιζέλου και που το δόθηκε δωρεά, εγώ γνωρίζω, στο Βρετανικό κράτος. Και πίσω από όλα αυτά, η Εθνική Τράπεζα του 1914, με το Μάξιμο που έχει φτιάξει αυτό το ωραίο κτίριο του Μαξίμου, που παρέδωσε την χώρα στους Αμερικανούς το 1947, τον Εφταξία που ο γιος του χρηματοδοτούσε την ΕΡΕ και ανέβασε στην εξουσία τον Κοριζή, άνθρωπος και αυτός Εθνικής Τράπεζας, τον Κοριζή που ο γαμπρός του έγινε ο τραπεζίτης του Καραμαλή και τους Κανελοπουλαίους του Τιτάνα, που η ανιψιά τους έμενε στο Καρνέαδο 24. Είδαμε ότι ο πλούτος αυτών των ανθρώπων δεν βρίσκεται από την αγορά. Βγήκε από επιλογή. Από επιλογή των ξένων, των Βρετανών, των Αμερικανών, των Γερμανών. Τα Liberty του 46, τα οποία τα πήρανε τα 100 πρώτα Liberty οι εφοπλιστές με εγγύηση του ελληνικού δημασίου και επιλέγοντας ποιος θα πάρει αυτά τα Liberty. Ναι, όπως ακριβώς με τα φαντς εδώ που παίρνουν τα σπίτια των ανθρώπων. Από τη Χάμπρο, την τράπεζα του 1952, από την Νομισματική Επιτροπή, και ότι όποιος επιλέγεται μπορεί και να εξεπιλεγεί, όπως έγινε με τον Ανδρεάδη μέσα μια νύχτα το 1975. Και είδαμε ότι όλοι αυτοί παντρεύονται μεταξύ τους με πρικοσύμφωνα το Σλίμαν του 1869, τον Λεμό του 2017. Και απόψε είναι το επόμενο, το ερώτημα. Πώς φτιάχνονται αυτοί οι άνθρωποι? Όχι πώς πλωτίζουν, γιατί αυτό το βλέπουμε, το βλέπουμε. Πώς μαθαίνουν να σκέφτονται έτσι ώστε να τους διαλέξουν, γιατί όταν τους διαλέξουν το λένε ευγνωμοσύνη. Η απάντηση είναι το σχολείο, η γλώσσα και ένα επώνυμα του 1835 που δεν κρύφτηκε ποτέ. Ο δρόμος λοιπόν που περπατήσαμε χθες έχει διεύθυνση. Οι άνθρωποι που τον κατοικούν έχουν και σχολείο.

αυτή. Και θα πρέπει να είναι και το πρώτο που θα υποθεί. Και θέλω να σας είναι κατανοητό ότι αυτά που θα διηγηθούμε και αφορούν άλλες χώρες σε κάποια σημεία αφορούν την Ελλάδα μας. Γιατί υπάρχει το ίδιο αποτύπωμα ακριβώς. Απλώς θα σκεφτόμαστε εμείς το Σουδάν. Λίγο πιο κάτω αυτό. Λίγο. Λοιπόν, ή την Ταϊλάνδη. Νομίζουμε ότι δεν έγινε τίποτα. Δεν είναι. Πώς το πούμε. Δεν είναι σαν την Ελλάδα. Δεν είναι σαν την Ελλάδα. Έτσι. Δεν είναι έτσι. Και θα δούμε κιόλας γιατί δεν είναι έτσι. Στις 2 Φεβρουαρίου του 1835, φιλαράκια μου, ο Θωμάς Μπάμπικτον Μακάουλι, μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου των Ινδιών, υπέγραψε ένα υπόμνημα για την εκπαίδευση που η Βρετανία θα χρηματοδοτούσε στην αποικία. Θέλω να φέρετε και στο μυαλό σας τα σχολεία στην Ελλάδα. Αυτά τα ξένα σχολεία. Ένα από αυτό τελείωσα κι εγώ. Δεν είναι μυστικό το έγγραφο. Ήτανε η διοικητική λόγο το γράφεις έτσι ρε φιλαράκι. Ζητούσε με απλά λόγια, και θέλω να φέρετε στο μυαλό σας την ελληνική ελίτ, να φτιαχτεί μια τάξη ανθρώπων Ινδών στο αίμα και στο χρώμα, αλλά με αγγλικό το γούστο τους, τις γνώμες τους, την ηθική τους και την διάνοιά τους. Μια τάξη διερμηνέων γράφει ανάμεσα στους κυβερνώντες τους Βρετανούς και στα εκατομμύρια που κυβερνούνται από αυτούς τους Ινδούς. Δεν τους ήθελε. Το ίδιο έκανε και ο Κίτσενερ στο Χαρτούμ το 1902. 4 χρόνια μετά τη σφαγή του Ντουρμάν, ίδρυσε το Gordon Memorial College στο όνομα του στρατηγού που είχαν σκοτώσει οι μαχδιστές του Μαχντού, γιατί είχε εμφανιστεί μια τέτοια κίνηση ότι ο Μαχντού ήταν προφήτης και πέρασε μαχαίρι τον Gordon. Είναι ωραία ιστορία κιόλας. Την έχουν κάψει και σε ταινία, εξαιρετική οι Άγγλοι. Από εκεί λοιπόν βγήκανε Σουδανοί εγγραφείς, οι δικαστικοί, οι ελεγκτές, οι δάσκαλοι, όλη η μεσαία στρώση που έκανε την Ανούς. Και μια γενιά αργότερα, από τα ίδια θρανία, βγήκανε οι Σουδανοί εθνικιστές. Ένας Έλληνας που διαβάζει αυτή την ιστορία την καταλαβαίνει αμέσως. Βλέπει το κόλπο, βλέπει την κοινικότητα και βλέπει τα παιδιά που πήγαν στο Λονδίνο, σπουδάσαν, μορφωθήκανε και γύρισαν με αλλαγμένο μυαλό. Και δεν του περνάει ούτε δευτερόλεπτο από το μυαλό ότι διαβάζει π.χ. για το Κολωνάκι ή το Ψυχικό ή την Εκάλη ή την Κηφισιά. Γιατί? Γιατί το Σουδάν λέει θαυμάζαμε τους Άγγλους. Oh yes, my lord. Ναι, δεν είχαμε λόρδους εδώ, είχαμε πόρδους. Μας άρεσαν οι Αμερικανοί. Wow, καουμπόιδες, John Wayne. Πατάω γκάζι, φάτε τη σκόνη μου. Γιατί τέλος πάντων, εμείς τους δώσαμε τα φώτα. Γιατί δεν μας τα δώσαν αυτοί πίσω. Μας έδωσαν το σκοτάδι. Και αυτή η τελευταία πεποίθηση είναι το κλειδί που θα τη ξανασυναντήσουμε στο τέλος της εκπομπής μας. Προς το παρόν αρκεί να σημειωθεί ότι το 1925 ήταν και οι τρεις από το ίδιο σχολείο. Τη Ροβέρτιο Σχολή της Κωνσταντινούπολης. Το Αμερικάνικο Κολέγιο του 1863 που έπλασε τι? Τους Τούρκους Πρωθυπουργούς. Το Golden Colors της Ελλάδος δεν το ίδρυσε βέβαια ένας στρατηγός. Το ίδρυσε ένας βαμβακέμπορας από την Αλεξάνδρεια, ο τραπεζίτης γαμπρός του και τους δυο τους χειροκρότησε ο Βενιζέλος, γιατί επιτέλους η Ελλάδα θα έφτιαχνε αυτό που προσπαθούσαν από την εποχή του Όθωνα. Και υπάρχει μια καταπληκτική εργασία του Μιχαλόπουλου, του Δημήτρη, που τον είχα φιλοξενήσει σε αυτήν την εκπομπή. Τάξη των αστών στην Αθήνα και των πλούσιων. Υπάρχει μια καταπληκτική, ένα καταπληκτικό βιβλίο της Ελένη Σκοπετέα. Το βιβλίο της είναι για το πρότυπο βασίλειο και τη μεγάλη ιδέα και βρήκε το πρόγραμμα γραμμένο στα ίδια τα κείμενα της Επανάστασης. Ανάμεσα στους στόχους του 1821 γράφει, περιβαλλόταν και περιλαμβανόταν η σύσταση κράτους

ευρωπαϊκού. Και αυτό στην πράξη σήμαινε πριν απ' όλα ένα κράτος συγκεντρωτικό, ένα νέο κέντρο γύρω από το οποίο θα συσπήρονταν οι απελευθερωμένες περιοχές και μόνον αυτές. Η αλήθεια είναι ότι... Και εδώ γράφει η κυρία Σκοπετέα μια φράση που αξίζει να διαβαστεί τουλάχιστον δύο φορές. Η ευρύτερη αποτελεσματικότητα των Βαβαρών, λέει, απέρεε ακριβώς από την ευρωπαϊκή τους προέλευση, γιατί φορούσαν ωραία, καθαρά κουστούμάκια που τα είχαμε πληρώσει εμείς. Φορούσαν ωραία φράκα. Τι να το κάνουν οι Έλληνες με τις λερές και τις ματωμένες και τις βρώμικες τις φουστανέλες? Ήταν για την περίπτωση, λέει λοιπόν η κυρία Σκοπετέα, ο ιδεώδης συνδυασμός άγνοιας των τοπικών συνθήκων και αυξημένης λόγω καταγωγής αρμοδιότητας στην ανταγραφή, στην αντιγραφή των επιλεγμένων προτύπων. Δηλαδή το ελληνικό κράτος χρήστηκε από ανθρώπους που ήταν όμως ελληνικών. Μαζί με τους Βαβαρούς ήρθανε και ετερόχθονες, Έλληνες από τη Διασπορά και από τις αλύτρωτες πατρίδες, σπουδαγμένοι.

από μεγάλο βαθμό εναντίον τους, όχι πια ως διανοούμενους, αλλά ως δημόσιους υπάλληλους, ταυτισμένους με ένα κατά κοινή ομολογία ξένο κράτος. Και όταν το 44 στην Εθνοσυνέλευση πέρασαν μήνες συζητώντας ποιος είναι ο Έλληνας και ποιος είναι ο ετερόχθον, ποιος δικαιούται δημόσια θέση, στην Αθήνα επικρατούσε, γράφει, ένα οχλαγωγικό κλίμα με απόϊχους μέσα στη Βουλή. Και ήταν η πρώτη φορά που ο τόπος ρώτησε ποιοι είναι αυτοί που το κυβερνούνε, με τις ξένες λέξεις που τις ελληνοποίησανε και με το δικό μας χρήμα που δανειζόμαστε. Αυτή δεν ήταν και η τελευταία φορά. Πάντως, μέσα σε αυτή τη συζήτηση, το 1844, ο Γεώργιος Τερτσέτης, ο ζακυνθινός λόγιος λάτης Ευρώπης, έδωσε τη φόρμουλα, αυτός που αρνήθηκε να καταδικάσει τον Κολοκοτρώνη, αλλά σε όλο το χρονικό διάστημα του μεγάλου εθνικού διχασμού, αν διαβάζει τα γραπτά του, ήτανε λαύρος ενάντια σε αυτούς τους αυθεντικούς Έλληνες, όπως και ενάντια στον Καποδίστρια. Συμμετείχε γράφοντας σε εκείνη την φυλάδα της Σίδρας λαύρους για τον Καποδίστρια. Έδωσε λοιπόν τη φόρμουλα που κράτησε δύο αιώνες. Όχι βέβαια να σκλαβωθούμε από τα έθνη της Ευρώπης, αλλά με έναν άλλο τρόπο να σκλαβωθούμε, να τα μοιάσουμε. Και η Σκοπετέα υπονοεί τη φράση την εξής: ότι ο ευρωπαϊκός πολιτισμός, που δηλήθεν κατά βάθος είναι ελληνικός, και άρα το να μοιάσουμε τους Ευρωπαίους δεν είναι υποταγή, αλλά είναι μια επιστροφή. Επιστροφή πού? Στην Ευρώπη. Αυτή η κίνηση την ονομάζεις αντιγραφή ή ανάστροφο επιστροφή, και είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίστηκε αυτό το βασίλειο και αυτή η δημοκρατία, και είναι ο λόγος που ο Έλληνας δεν σκέφτεται το Σουδάν. Η γλώσσα του βασιλείου ήταν η καθαρεύουσα, ομολογούσε η ίδια την κατάστασή της. Η Σκοπετέα γράφει στα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της «εν το γένεστε». Γλώσσα ομολογούνταν ακριβώς η ανεπάρκεια και η προσωρινότητα. Ανεπάρκεια ως προς την έκφραση του πολιτισμού του ευρωπαϊκού και προσωρινότητα λόγω της υποτιθέμενης συνεχούς εξέλιξης προς τα αρχαία πρότυπα. Μια γλώσσα που δήλωνε πως δεν φτάνει για την Ευρώπη και πως δεν είναι ακόμα αρχαία. Μια γλώσσα που ζητούσε συγγνώμη και από τις δυο Μητροπόλεις ταυτόχρονα, από τη ζωντανή του Παρίσιου και από την νεκρή της Αθήνας. Και οι ιδιώτες λόγοι που την διέπλασαν, προσθέτει, δεν το έκαναν ανιδιωτελώς, όπως το ίδιο δεν το έκαναν ανιδιωτελώς στη διαμόρφωση αυτού περιλαμβάνει η λέξη παιδεία. Το περιεχόμενο ήταν προβληματικό λόγω ακριβώς της ταυτόχρονης αναγωγής και στην αρχαιότητα και στη σύγχρονη Ευρώπη. Και οι Έλληνες με την παιδεία έπρεπε να καλύψουν μόνιμες ανάγκες ενός λαού που δεν είχε ακόμα αποδείξει

παρούσα απουσία και λέει πώς ονομάζει την Ελλάδα. Κρυπτοαποικιοκρατία, και την ορίζει με ακρίβεια που πονάει. Γράφει, είναι η περίεργη αλχημία με την οποία ορισμένες χώρες, ζώνες ανάσχεσης ανάμεσα στα επικισμένα εδάφη και σε αυτά που δεν είχαν ακόμα δαμαστεί, αναγκάστηκαν να αποκτήσουν την πολιτική τους ανεξαρτησία με τίμημα τη μαζική τους οικονομική και πολιτισμική και πολιτική εξάρτηση. Μια σχέση που αρθρώθηκε με τη μορφή μιας επιθετικά εθνικής κουλτούρας, αλλά φτιαγμένης όχι μέσα από τα σωθικά αυτών των λαών, από τα ξένα πρότυπα. Ζωντανά παράδοξα, λέει, στις χώρες αυτές. Τυπικά ανεξάρτητες, αλλά η ανεξαρτησία τους πληρώνεται με μια ενίοτε ταπεινωτική μορφή πραγματικής εξάρτησης. Και τα δυο του παραδείγματα είναι η Ελλάδα και η Ταϊλάνδη. Δύο χώρες που δεν κατακτήθηκαν, εννοείται ότι δεν ήμασταν οι Αφρικάνοι που ήρθαν τα κόκκινα, πώς το λένε, οι ερυθρόχρωμες φανέλες των Άγγλων, ήρθαν με διαφορετικούς τρόπους, που δεν κατακτήθηκαν λοιπόν, επειδή ήταν πιο χρήσιμες έτσι. Αυτό που κάνει και αυτό που τον κάνει επικίνδυνο τον Χέρσφελντ για την επίσημη αφήγηση. Το ενδιαφέρον του γράφει είναι πως οι εσωτερικές ελίτ χρησιμοποίησαν το λόγο περιπολιτισμού για να μεγαλώσουν τη δική τους δύναμη με τίμημα την αποδοχή της συλλογικής υποταγής της χώρας σε μια παγκόσμια πολιτισμική ιεραρχία. Και θέλω να σας θυμίσω ότι η λέξη πολιτισμός, όπως είπαμε σε αυτή την εκπομπή, δεν είναι δημιούργημα των αρχαίων χρόνων. Είναι δημιούργημα της νεωτερικής δυτικής σκέψης. Σιβίλ. Ναι. Ήταν δηλαδή αυτός ο τρόπος που έπρεπε να διεκπεραιωθεί ένα δικαστήριο στην αυλή του βασιλιά, για τα δικαστήρια εκεί στο Μεσαίωνα και μετά. Γινόταν στην αυλή του βασιλιά μέχρι την Γαλλική Επανάσταση. Σιβίλ. Πολιτισμένος. Εμείς οι Έλληνες δεν έχουμε ούτε τον πληθυντικό, ούτε το έτσι, ούτε τα αλλιώς. Εμείς οι Έλληνες μιλάμε ή θα πρέπει να μιλούσαμε αυθεντικά. Ο πληθυντικός είναι η γαλλική επιρροή με αυτό το πολιτισμικό στοιχείο. Και ποιος όρισε τη λέξη πολιτισμός? Ορίσαν το περιεχόμενο του πολιτισμού οι Ευρωπαίοι. Άρα με το δικό τους το χάραγα μετρούσαν αν ήμασταν πολιτισμένοι ή όχι. Το έχετε σκεφτεί αυτό ποτέ? Ότι στην πραγματικότητα ο πολιτισμένος τρόπος συμπεριφοράς σας και ζωής σας είναι ένας χάρακας που έχει ένας Βρετανός ή ένας Αμερικανός ή ένας Γερμανός για να σας ορίσει ως πολιτισμένος ή όχι? Δεν είναι καταπληκτικό? Πόσο άνεση νιώθετε? Οι ελίτ αυτές λοιπόν φαίνεται να αντιστέκονται στην κυριαρχία, αλλά το κάνουν με κόστος την πραγματική κοινωνική συνοχή. Το σχήμα λέει, και είναι πιο κοντά σε αυτό που θα λέγαμε στην γραμμσιανή ηγεμονία παρά σε οποιαδήποτε αντίσταση, και δίνει ένα παράδειγμα που θα έπρεπε να διδάσκεται στα ελληνικά σχολεία. Οι Έλληνες διανοούμενοι γράφει πριν από την ανεξαρτησία προσπαθούσαν να παρουσιάσουν τον ελληνικό κοινωνικό ατομισμό ως παραλλαγή του ευρωπαϊκού ατομικισμού με τρόπο που τους επέτρεπε να υποστηρίζουν ταυτόχρονα δύο πράγματα. Ότι οι Σλάβοι γείτονες είναι απολύτιστοι κολεκτιβιστές και οι δικοί τους χωρικοί και εργάτες είναι πνευματικά διεφθαρμένοι από την τουρκική επιρροή και άρα ανίκανοι οι Έλληνες να δουλέψουν συλλογικά χωρίς μια ισχυρή ηγεσία που η ελίτ θα είναι έτοιμη να την παράσχει. Η ελληνική λοιπόν ελίτ χρειαζόταν τον βάρβαρο Σλάβο απ' έξω και τον τουρκόγευτο χωρικό από μέσα για να είναι ο ίδιος ο Ευρωπαίος στο ενδιάμεσο. Να είναι η ίδια ευρωπαϊκή. Και ο αντικομμουνισμός του ψυχρού πολέμου, προσθέτει ο Χέρσελ, κάθισε πάνω σε αυτό το σχήμα το παλιό χωρίς γραφή. Η Ελλάδα και η Ταϊλάνδη υπηρέτησαν τα αμερικάνικα συμφέροντα ως στρατηγικές θέσεις και απορρόφησαν πάνω κάτω την αμερικανική άποψη ότι ο κομμουνισμός είναι ασύμβατος με τον πολιτισμό. Βέβαια, κρατήσανε τη λέξη κομμουνισμός. Αλλά η λέξη κομμουνισμός τι ακριβώς σημαίνει? Και δεν αναφέρομαι στο κουκουέ.

0: στον κοινοτισμό. Ποιος θα έλεγε ότι ο κοινοτισμός, η κοινότητα, είναι κάτι ασύμβατο με τον πολιτισμό, γιατί οι πόλεις μας φτιάχνονται από τις κοινότητες μας. Πριν συνεχίσουμε, θα πρέπει να διακόψουμε για το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Τουτσίδη και επιστρέφουμε πάλι πίσω σε λίγη ώρα.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
2: Focus στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου πραγματοποιήθηκε απόψε στο περιθώριο της Συνόδου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών επί τα αποέτοιμα της Ισραηλινής πλευράς. Οι δύο πλευρές συζήτησαν τις περιφερειακές εξελίξεις, τη συνεργασία στον ενεργειακό τομέα και την προώθηση μιας ακόμα τριμερού συνόδου κορυφής με την Κύπρο. Τα ξημερώματα της Παρασκευής, ώρα Ελλάδας, αναμένεται η ομιλία Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Σε υψηλούς τόνους στην Ολομέλεια της Βουλής, η συζήτηση για το νέο αλλιευτικό κώδικα και το άρθρο 74 που προβλέπει καθάριση παλαιών αγροτικών επιδοτήσεων. Το έργο της Νέας Δημοκρατίας στον αγροτικό τομέα είναι χέρσα χωράφια και έρημα χωριά, επισήμανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Μπαζώνεται τις παράνομες επιδοτήσεις. Το άρθρο 74 νομιμοποιεί τις αιτήσεις για επιδοτήσεις στην περίοδο 2018-2022, έστω και αν οι εκτάσεις ήταν δασικές, είπε νωρίτερα σήμερα από το Βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Ρωτώ εσείς που σφάξατε εκατομμύρια εγωπρόβατα για να καλύψετε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που εξαφανίσατε ντόπιες ράτσες εγωπροβάτων, θα τιμωρηθείτε? Θα τιμωρηθεί κανένας από εσάς έστω και για τα λάθη σας? Διερωτήθηκε. Και κάνατε και το χειρότερο για την αλληλεία. Αντί να ψαρεύουν ψάρια, τους αναγκάζεται να περισυλλέξουν και να επιβιβάσουν στα καταστρώματά τους δεκάδες λαθρομετανάστες, μετατρέποντας ουσιαστικά τα αλλιευτικά σκάφη σε επιβατηγά διάσωσης. Τους επιτάσσετε τα σκάφη τους, επισήμανε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Στις 30 Σεπτεμβρίου αναμένονται οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τα καύσιμα κίνησης. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, στις 14 Οκτωβρίου θα γίνουν νέες ανακοινώσεις που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς μία ημέρα μετά ξεκινάει η διάθεσή του. Η κυβέρνηση προς το παρόν δεν εξετάζει το ενδεχόμενο επιδότησης της κιλοβατόρας παρά την ανωδική πορεία των τιμών στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Νέο κύμα ανατιμήσεων στα τρόφιμα πρώτων πυλών, με τη φέτα να αναμένεται να καταγράψει σημαντική αύξηση στη λιανική τιμή της. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Εθνικής Διαπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας, η τιμή της μπορεί να αυξηθεί ως και κατά 2 ευρώ το κιλό μέσα στους επόμενους 2 μήνες. Μέσα σε αυτό το κλίμα ακρίβειας, βολές κατά της κυβέρνησης εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Από το ψευτοκαυγά κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ και κόμματος Τσίπρα για την ενεργειακή ακρίβεια, χαμένος βγαίνει μόνο ο λαός, αναφέρει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Εξιχνιάστηκε η υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας με χρήση πυροβόλων όπλων που έλαβε χώρα τον Ιανουάριο του 2025 σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Για την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά 3 άτομα, υπήκοοι Αλβανίας, ηλικίας 33, 31 και 26 ετών, σε βάρος τους καθώς και σε βάρος ενός 32χρονου ομοεθνούς τους, ο οποίος αναζητείται σχηματιστική δικογραφία. Στη διεθνή επικαιρότητα, στην Ουάσιγκτον βρίσκεται ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, για επίσημη επίσκεψη. Στον Λευκό Οίκο τον υποδέχτηκε ο Αμερικανός ομολογός του, Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ώρες μετά τη θερμή υποδοχή που του επιφύλαξε στην αεροπορική βάση Άντριους. Στη συνάντηση των δύο ηγετών, κεντρικά θέματα στην ατζέντα είναι η τεχνητή νοημοσύνη και ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ Πεκίνου και Ουάσιγκτον. Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μοιράζονται την ευθύνη να προωθήσουν την πρόοδο της ανθρωπότητας. Οι δύο χώρες πρέπει να ενισχύσουν την επικοινωνία τους. Ο ειλικρινής διαρκής διάλογος μπορεί να προωθήσει την κατανόηση και την αμοιβαία εμπιστοσύνη, τόνισε ο Σι Τζινπίνγκ στην επίσημη ομιλία του στο Λευκό Οίκο. Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι δεν έχει ληφθεί ακόμα απόφαση για μια ενδεχόμενη σύνοδο κορυφής το Δεκέμβριο ανάμεσα στον Βλάντιμιρ Πούτιν και τον Ντόναλντ Τραμπ. Ερωτηθεί τι μπορεί να συζητήσουν οι δύο πρόεδροι, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, δήλωσε ότι είναι πρόωρο αυτή τη στιγμή να μιλήσουμε γι' αυτό. Δεν έχει ληφθεί ακόμα καμία απόφαση. Βεβαίως, εκτιμούμε αυτού του είδους την πρόσκληση, αναγνωρίζουμε την αξία της, θα εξεταστεί και θα υπάρξει συντονισμός μετά από τα οποία θα ληφθεί και η αρμόζουσα απόφαση, τόνισε ο Πεσκόφ. Στην Ιταλία η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι ενέκρινε το μέτρο για το πλαφόν στον αριθμό ξένων μαθητών και την απαγόρευση της μπούργκας στα σχολεία της χώρας. Οι αλλοδαποί μαθητές δεν θα μπορούν να υπερβαίνουν στο εξής το 30% του συνολικού αριθμού μελών κάθε σχολικής τάξης. Επιβεβαιώθηκε επίσης η απαγόρευση της μπούργκας, όπως και η υποχρέωση για αλλοδαπούς γονείς, τα παιδιά των οποίων έχουν καταγράψει κακές σχολικές επιδόσεις, να παρακολουθούν μαθήματα ιταλικών.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Νέο τρίμερο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα από αύριο Παρασκευή μετά από μια σύντομη ανάπαυλα. Ένα νέο σύστημα από τα βόρειο-δυτικά φέρνει βροχές, τοπικές καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά της χώρας. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι κυρίως νεφελώδης, με την πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές να αυξάνεται προς το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά ασθενείς, αλλά σταδιακά θα στραφούν σε νότιο-ανατολικούς με ένταση έως και 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως και 24 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103 και 6 και στον Focus FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής πριν λαλεί στο μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκου.
1: Focus 103,6. Η ώρα είναι 9.

0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 2255 99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
2: Πολιτικών θέατρων. Το βιβλίο του σπουδαίου λόγιου και ηγεμόνα Νικολάου Μαυροκορδάτου. Επίκαιρο όσο ποτέ. Μια διδακτική κριτική της αληθινής ηγεσίας. Το απαραίτητο βιβλίο για την ανάδειξη επιτυχημένων ηγετών, αλλά και χρήσιμο για όλο το λαό μας, ο οποίος έχει έμφυτη τη δύναμη της ψυχής και της ρωμιοσύνης. Πολιτικών θέατρων. Κυκλοφορεί μεταγλωτισμένο από τις εκδόσεις Αυλός σε όλα τα βιβλιοπωλεία σε προσιτή τιμή.
3: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
4: Καλώς τη!
5: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
4: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
5: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
6: Γεια σας.
5: Ποιος είναι ο κύριος?
4: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
5: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
4: Κυρία Μαρία, μπράβο.
5: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
4: Σοβαρά?
5: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
7: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Καμπινοτεχνική. Νούμερο 1 ειδική σε καμπίνες μπάνιου και ανακαινήσεις. Πέτρου Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Καλέστε τους στο 2310 83 18 07.

0: Όλα είναι στη δυνατή πάνω για να φεύγει η μουσική και ο ήχος και να φτάνει εκεί που πρέπει. Λοιπόν, πίσω στο στούντιο Focus 103,6 πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο. Αυτό που θέλω, κάνοντας ένα, έτσι, μια μικρή περίληψη των όσων υπόθηκαν την πρώτη ώρα, το πρώτο μισάωρο, είναι το εξής. Ότι όταν καταλαμβάνεται μια χώρα, η Ελλάδα κατελήφθη οικονομικώς από την μέρα της γέννησής, η Ελλάδα γεννήθηκε μέσα από τον δανεισμό. Έτσι, την πρώτη μέρα. Είναι γέννημα δανείων. Γι' αυτό και δεν υπήρξε ποτέ ανεξάρτητη. Το πρώτο πράγμα που κάνουν οι καταληψίες είναι να φτιάξουν μια δικιά τους πλουτοκρατία και μια δικιά τους πολιτική έλιτ. Να παντρέψουν τα δύο μέρη και με αυτόν τον τρόπο να έχουν στον έλεγχό τους, πάρα πολύ απλά, όπως είναι η κυβέρνηση και όπως είναι η οικογένεια Μητσοτάκη, το Διοικητικό Συμβούλιο, τον έλεγχο του Διοικητικού Συμβουλίου. Και αν δεν είναι η οικογένεια Μητσοτάκη, θα είναι κάποια άλλη από τους ελεγχόμενους. Το Διοικητικό Συμβούλιο μιας ΑΕ Ελλάδας ορίζεται από αυτούς που χρωστάει από την πρώτη μέρα και διαμορφώνουν τους γόνους όλους αυτούς μαζί και ένα μεγάλο κομμάτι, αυτό που λέμε διανόηση, στο εξωτερικό. Και τους διαμορφώνουν όχι μονάχα στο να μάθουν μία τέχνη, αλλά ταυτόχρονα στο να εξοικειωθούν με τις αξίες, τις λέξεις, το περιεχόμενο των λέξεων, τον συλλογισμό αυτών που είναι η επικυρίαρχη μας. Και να έρθουν εδώ να αφεντέψουν τον τόπο. Σε όλη την δομή αυτή της διοίκησης, είτε αφορά το κράτος είτε αφορά τον ιδιωτικό τομέα, που λένε τα τζάκια, τα οποία δημιουργούνται συνέχεια σε κάθε περίοδο που θα πρέπει να φύγει το παλιό να έρθει το καινούριο. Και επειδή προηγουμένως διάβαζα τι ακριβώς μου έγραψε, για να δω λιγάκι. Ωραία, κάτι είχε γράψει ένας φίλος, αλλά δεν μπορώ να το βρω αυτή τη στιγμή. Ας συνεχίσουμε λιγάκι, έτσι, τη συνέχεια αυτού που ξεκινήσαμε. Είπαμε λοιπόν ότι η Ελλάδα, μέσα από αυτό το καταπληκτικό βιβλίο του Χέρσφελντ που λέγεται «Η απούσα παρουσία», έτσι, και λέγαμε ότι πώς διαμόρφωσαν την ελίτ, πώς τη φτιάχνουν την ελίτ, και υπάρχουν δύο ακόμα σημεία που αφορούν το θέμα μας. Το πρώτο είναι η γλώσσα. Για να κλειδωθεί αυτή η κρυπτοεγεμονία της θέσης μας. Α, μάλιστα, ναι, συγγνώμη, το βρήκα. Μισό λεπτό να σας πω το εξής. Επειδή μιλάμε για το Matrix, θα σας πω ακριβώς πώς το αντιλαμβάνομαι εγώ αυτό το Matrix. Μας στέρισαν τη γλώσσα, μιλήσαμε ότι πρώτα μας έκλεψαν τη γλώσσα και τις λέξεις. Επανήλθαν αυτές οι λέξεις, όπως η λέξη κομμουνισμός αντί για κοινότητα, γιατί με αυτό το εργαλείο έδωσε και τη δυνατότητα στο Κομμουνιστικό Κόμμα να δώσει το περιεχόμενο μιας ωραίας και σπουδαίας λέξης κοινότητα, ένα διαστροφικό τρόπο, διαστροφικής προσέγγιση, και ταυτόχρονα οι Αμερικανοί πήραν τη λέξη κομμουνισμός, την κοινότητα, και την κάνανε φυσικό εχθρό του Έλληνα στην περίοδο, παραδείγματος χάρη, μετά τον εμφύλιο. Το Matrix λοιπόν τι είναι? Όταν σου έχουν στερήσει στην πραγματικότητα τη γλώσσα, με την έννοια ότι λέμε δημοκρατία, αλλά δεν έχουμε δημοκρατία, αλλά το αποκαλούμε δημοκρατία. Υπάρχει μια αναντιστοιχία ανάμεσα σε αυτό που είναι η πραγματικότητα και σε αυτό που την ερμηνεύουμε. ο τρόπος που την ερμηνεύουμε. Καθιστά λοιπόν αδύνατο, δημιουργεί ένα κενό, το οποίο αναπόφευκτα είναι το κενό μέσα από τη, που καταλαβαίνουμε ότι συμβαίνει, ανάμεσα στο πώς μπορεί να κυβερνάει ένας λαός και πώς η πραγματικότητα κυβερνάται. Αυτή η απόσταση ανάμεσα στον λαό και στην εξουσία είναι, έχει ένα κενό. Έχει ένα κενό. Αυτό ακριβώς το κενό είναι η απουσία αυτής της γλώσσας ή του ερμηνευτικού εργαλείου που μας στέρισαν. Για μας, για παράδειγμα, έχουμε μια συνάφεια στις λέξεις. Πόλος, αλληλουχία. Πόλος, πόλης, πολίτης, πολιτισμός, πολιτική. Τι μας λέει λοιπόν? Ότι ένας πόλος γύρω από ένα κέντρο οικοδομείται μια πόλη, όπου οι άνθρωποι της ονομάζονται πολίτες, όπου η συμπεριφορά μεταξύ τους και το πώς διαφεντεύουν τα ζητήματα της διακυβέρνησης είναι ο πολιτισμός. Πολιτισμός δεν είναι το ψυγείο που χάλασε. Πολιτισμός δεν είναι το κινητό που έχεις. Πολιτισμός δεν είναι τηλεόραση. Πολιτισμός για την ελληνική γλώσσα είναι οι σχέσεις που έχουν οι άνθρωποι, ο τρόπος που μεταφέρουν τις μνήμες, το τρόπος που διαπραγματεύεται το ζήτημα του ήθους και της παράδοσης. Όλα αυτά εδώ είναι ο πολιτισμός. Δεν είναι αν έχουμε ασφαλτοστρωμένους δρόμους. Και οι αρχαίοι είχαν τους δρόμους τους έτσι φτιαγμένους. Κροκάλες, κροκάλες, δεν ήταν ασφαλτοστρωμένος, αλλά ήταν φτιαγμένος. Ωραία, μεγάλη, τεράστια. Έφτιαξε ο Αλέξανδρος την Αλεξάνδρεια και έφτιαξε την Κάνοπο εδώ. Δηλαδή έναν δρόμο κεντρικό, φαρδί. Δεν ήταν στο Παρίσι, δεν υπήρχε Παρίσι τότε. Και όπου φυσούσε ο αέρας ευνοϊκά με τη διαδρομή του δρόμου, για να καθαρίζει η πόλη και να μην παθαίνουν χολέρες κτλ. Δεν έφτιαξε τους δρόμους φαρδής για να επελάβνει το υπηκό την ώρα που διαμαρτύρονται οι πολίτες της Αλεξάνδρειας, όπως έγινε το Παρίσι μετά το 1871 και την Παρισινή Κομμούνα. Πήγε ο Ουσμάν, ο δήμαρχος Παρισιών, και είπε: κάτσε, δεν μπορούμε να ζούμε τώρα εμείς οι ωραίοι Γάλλοι έτσι με τον κίνδυνο να ξυπνάνε οι εργάτες και οι διάφοροι και να δημιουργούν αναστατώσεις. Ισοπαίδωσε το κέντρο, έφτιαξε αυτούς τους φαρδείς δρόμους, όχι για να τα μπουλεβάρτα που λένε, όχι για να τα απολαμβάνουμε όπως σήμερα εμείς, όχι, για να μπορεί να κάνει επέλαση το υπηκό απέναντι σε οποιονδήποτε διαμαρτύρετο. Έτσι, για να ξέρουμε για ποιο λόγο έγινε το Παρίσι έτσι που λέμε, το απαγή και τα λοιπά. Γι' αυτό έγινε το Παρίσι έτσι. Λοιπόν, το πρώτο λοιπόν είναι η γλώσσα. Για να κλειδωθεί λοιπόν αυτή η κρυπτοηγεμονία στη θέση της, γράφει ο Χέρσφελντ, οι τοπικές ελίτ διεξήγαγαν επιθετικές συγκεντρωτικές εκστρατείας ομογενοποίησης της εθνικής γλώσσας. Και εδώ πάλι βλέπουμε ότι συνέδεσαν την εθνική υπερηφάνεια και την πολιτισμική ανεξαρτησία ως σημάδι όμως πολιτικής εξάρτησης. Γιατί λέμε, ναι, ο Έλληνας περήφανος, ένα το άλλο, αλλά πού πάει η περηφάνεια αυτού του Έλληνα όταν ερχόμαστε στο διατάφτα? Το πρότυπο δε της καθαρεύουσας επίσημης γλώσσας του κράτους ως το 1976 κατασκευάστηκε κατά μίμηση των δυτικοευρωπαϊκών ιδεών για την κλασική ελληνική, αφήνοντας την τοπική διάλεκτο της Αθήνας να χαθεί από παραμέληση. Η τοπολαλιά. Όλοι θέλουν να μιλάμε σαν τους Αθηναίους. Έτυχε να είμαι Θεσσαλονικιός που είχα Αττική διάλεκτο και μου λέγανε: πού είσαι από Θεσσαλονίκη? Αποκλείεται να είσαι από Θεσσαλονίκη, δεν έχεις το λό, δεν το χαλαρώ. Εντάξει, παιδιά, δεν το έχω, δεν φταίω εγώ. Τα σχολεία. Έχασα την τοπολαλιά μου. Η γλώσσα δηλαδή που η ελίτ επέβαλε ως ελληνικότερη από την ελληνική ήταν αντιγραφή. Τη νόμιζαν αυτό που νόμιζαν οι Γερμανοί φιλόσοφοι, ότι μιλούσε ο Περικλής. Το δεύτερο σημείο είναι η μοναρχία. Η ελληνική μοναρχία, γράφει, θεωρήθηκε πάντα ξένη επειδή ευρύτατα εκλαμβανόταν ως βασικός πράκτορας η φυσική αντίδραση ενός λαού απέναντι σε όλους τους ηλίθιους που φωνάζουν ελιά, ελιά και κότσο βασιλιά, της κρυπτοαπικιακής διαδικασίας. Οι Έλληνες λοιπόν βασιλείς έπρεπε να προβάλλουν συμβολικές αξιώσεις σε ένα βυζαντινό στέμα. που ακούγανταν ιδιαίτερα ακούφιες, αφού η Κωνσταντινούπολη, ο πλέον σημαντικότερη πόλη του εχθρού. Αλλά όπως σας έλεγα και χθες, γιατί ακούω διάφορους, εμείς θα πάμε. Να πάμε, θα σας πω τώρα, να πάμε να καταλάβουμε την Κωνσταντινούπολη. Να καταλάβεις την Κωνσταντινούπολη. Συγγνώμη, Κωνσταντινούπολη, έχει χάσει όλα εκείνα τα στοιχεία που θα σου έδινε μια σχέση πέρα από, από τη σχέση του επισκέπτη. Έχει 17 εκατομμύρια. Α, θα μου πει, ας τους διώξουμε. Τι λέει, για να διώξει 17 εκατομμύρια, θα πρέπει να έχει και ένα στρατό αντίστοιχο. Γιατί αν πάρουν ο καθένας από μια πέτρα, θα στη φέρουν στην κεφάλα. Συζητούσα με ένα φίλο από την από το Καλημέρα στη Νότια Ιταλία, έναν Έλληνα ντόπιο εκεί, και μου λέει, τι να σου πω, Αλέξανδρε, παίρνω, λέει, κάποια μηνύματα από την Ελλάδα που γράφει θα έρθουμε να σας ελευθερώσουμε. Και λέει, συγγνώμη, εγώ άλλου είδους ελευθερία θέλω. Έτσι. Και όλα αυτά τα μπερδεύουμε, τον πατριωτισμό και τον εθνικισμό και τον εθνισμό. Άλλο το περιεχόμενο αυτών των δύο λέξεων έχει επίσης αλωτριωθεί στην ελληνική κοινωνία. Γιατί ο Έλληνας πάνω στην απελπισία του αγκιστρώνεται από περιεχόμενα λέξεων που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Διότι θα κάνω τη βασική ερώτηση για τον κάθε ένα που μιλάει έτσι. Πόσο αγωγή Έλληνα αρχαίου έχει στην κοινωνική του συμπεριφορά, στην ερωτική του συμπεριφορά, στην καθημερινή του συμπεριφορά, συμπεριφορά του σαν αφεντικό, συμπεριφορά του ως υπάλληλος, συμπεριφορά του στην πόλη. Πόσο κοινό είναι το περιεχόμενο. Δεν σου επιτρέπει ο τρόπος ζωής μας, όπως είναι, να συμπεριφερθείς έτσι. Στο απαγορεύει, για την ακρίβεια. Και ο Χέρβελτ κλείνει με μια παρατήρηση για το τι έπαθαν οι κρυπτοαπικίες μετά. Διπλά θύματα, της λέει. Όχι μόνο υπέστησαν πολλές από τις οικονομικές και τις πολιτικές συνέπειες της αποικιοκρατίας, αλλά βρέθηκαν μετά αποκλεισμένες υλικά και επιστημολογικά από τις δυνάμεις που στήριζαν τους διεισμούς, για παράδειγμα, του ψυχρού πολέμου. Στριμωγμένες ανάμεσα στις αυτοκρατορικές δυνάμεις και στα επίσημα αναγνωρισμένα θύματά τους, χωρίς δικαίωμα, ούτε σε αποζημιώσεις, ούτε και σε θεωρία. Και αυτό, γράφει, επέτρεψε τις τοπικές ελίτ να κρατήσουν τη λαβή της εξουσίας με τρόπους που αλλού θα αποδεικνώντουσαν ευάλωτοι. Οι πορείες που οδήγησαν στο Πολυτεχνείο του 73 ή η σφαγή της Θαμασάκ στην Μπαγκόκ του 76 μοιάζουν αρκετά, λέει, ώστε να υποδεικνύουν τις συγκρίσιμες συνέπειες της ίδιας δυναμικής. Κοινώς, ο αγώνας των ανθρώπων των χιλιάδων που κατέβηκαν στο Πολυτεχνείο, και μη σκέφτεστε αν ήταν οργανωμένο από την ΣΥΑ, από τη ΜΙΑ, για να πέσει ο Παπαδόπουλος, να έρθει ο Ιωαννίδης από τη Μοσάκια τους Ισραηλινούς, μπορεί να είναι έτσι. Το ζήτημα όμως, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι κατέβηκαν στο κέντρο της Αθήνας. Δεν πήγε εκεί πέρα κάποιος πράκτορας της Μοσάν να του χτυπήσει την πόρτα και να του πει «κατέβασε διαδήλωση». Κατέβηκε γιατί ήθελε την ελευθερία και ήθελε τη δημοκρατία επιτέλους. Τι εισέπραξε? Το καθεστώς της μεταπολίτευσης. Για να έρθει σήμερα δικαιωμένος ένας άνθρωπος που αγαπά τον Παπαδόπουλο και τη δικτατορία και να πει «είδαμε οι πολιτικοί τι κάνανε». Γιατί η δημοκρατία, φίλοι μου, δεν είναι ευθύνη των κομμάτων, όπως έχει συμβεί και νομίζουμε. Και δεχόμαστε, γιατί σου λέει, καλά είναι να συγκουβερνάτε, έχω άλλο να με πάει βόλτα στο πάρκο. Ναι, αν θα πάει βόλτα στο πάρκο, αυτός θα επιλέξει και τι γάλα θα σου δώσει, μωρό. Εμείς επιλέξαμε από το εντάξει, αραχτός, άσε να κυβερνήσει αυτός. Όσο κυβερνάει αυτός, εσύ να μη σου λέω τι θα πάρεις. Το πώς ακριβώς η γλώσσα κάνει αυτή τη δουλειά, τι έγραψε κάποιος άλλος, ο Φρανς Φάνων, το 1952, στο πρώτο κεφάλαιο από το βιβλίο «Μαύρο δέρμα, λευκές μάσκες», και το έγραψε για τις Αντίλες, όπου γεννήθηκε, και για το Παρίσι, όπου σπούδασε ψυχιατρική. Το να μιλάς, γράφει, σημαίνει να είσαι σε θέση να χρησιμοποιήσεις μια σύνταξη, να κατέχεις τη μορφολογία μιας γλώσσας. Αλλά σημαίνει πάνω απ' όλα μια κουλτούρα, μια καλλιέργεια, να σηκώνεις το βάρος ενός πολιτισμού. Το πρόβλημα λοιπόν που εξετάζει σε αυτό το κεφάλαιο το θέτει σε μια πρόταση. Ο μαύρος από τις Αντίλες θα είναι αναλογικά πιο λευκός, δηλαδή θα παρουσίαζε, θα πλησιάζει περισσότερο ως κάτι σαν πραγματικός άνθρωπος σε ευθεία αναλογία, επειδή θα μιλούσε και θα κατήχε τη γαλλική γλώσσα. Άρα ο μαύρος που μιλάει καλά γαλλικά είναι υποθετικά στο μυαλό του ισότιμος με έναν Γάλλο το Παρίσι. Και προσθέτει το αξίωμα. Ένας άνθρωπος που έχει μια γλώσσα κατέχει κατά συνέπεια τον κόσμο που η γλώσσα αυτή εκφράζει και υπονοεί. Γι' αυτό οι κατοχικές γλώσσες έχουν μια δύναμη που δεν μπορούμε να την ξεπεράσουμε, γιατί η κατοχική είναι η γλώσσα ακόμα που μιλάμε. Κατοχή δεν έχουμε μόνο επειδή καταργήθηκε το Σύνταγμα, το όποιο Σύνταγμα, το 10. Κατοχή έχουμε γιατί δεν μιλάμε τη γλώσσα τη δική μας, γιατί οι λέξεις που χρησιμοποιούμε είναι αλλοιωμένες και φτιαγμένες έτσι ώστε να μας εμποδίζουν να έχουμε μια πλήρη κατανόηση των πραγμάτων, αλλά ταυτόχρονα να μπορούμε να υποδείξουμε στους άλλους τι ακριβώς είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε. Ο Φάνων λοιπόν περιγράφει μετά τον νεοφερμένο, αυτόν που γυρίζει από τη Γαλλία, και αποκαλύπτεται αμέσως. Απαντά μόνο στα γαλλικά και συχνά δεν καταλαβαίνει πια και τα κρεολικά, δηλαδή την τόπια γλώσσα. Σκεφτείτε το. Σήμερα τα παιδιά εδώ, δεν κάναμε την εκπομπή, μιλάνε με συντμήσεις, με abbreviations, ακρονίμια. Beef, myth, green, cool. Δέστε πώς βιάζεται η γλώσσα όταν διοργανώνουν τα υπουργεία συνέδρια. First Health International Conference. Πώς το κάνει η ΔΕΗ μεγάλη και εσύ, Energy out loud, out, yes, what, τι ρε, σε ποια γλώσσα? Στην ελληνική. Όχι. Να ας πούμε πώς βιάζεται η γλώσσα με τον πιο απλό τρόπο. Και λέει, θα φτιάξω σήμερα μαγαζί, λέει, πώς το ονομάσεις? Το Σουβλατζίδικο. Έλα ρε τώρα που θα το ονομάσεις Σουβλατζίδικο. Πώς το ονομάσω? Δεν ξέρω. Food on the road. Food on the road. Ναι, ωραία. Ναι, ρε, γιατί λέει, περνάει ο άλλος από το the road, που είναι το δρόμος δηλαδή, και θα πάει, θα δει, Σουβλατζίδικο, ρε, ξεφτύλε. Θα δει food on the road. Θα πει, α, εδώ κάτι υπάρχει. Όπως το Cell Clinic. Ινοασφαίρισης. Πλασμαθεραπεία, δηλαδή πλασμαφαίρεση. Βάζω μια ξένη λέξη και εσύ λες, αυτός είναι κάτι very, πολύ, πολύ σπουδαίο. Very important. Οπότε, και διηγείται μια ιστορία ο Φάνων σε αυτό το βιβλίο από μια, από τη λαϊκή παράδοση από τις Αντίλες. Ένα, λέει, αγροτόπουλο, μετά από μερικούς μήνες στη Γαλλία, γυρίζει στην οικογένειά του. Βλέπει ένα γεωργικό εργαλείο και ρωτάει τον πατέρα του, ένα γέρο χωρικό, από αυτούς που δεν σηκώνουν τέτοια, πώς λέγεται αυτή η συσκευή. Όχι το εργαλείο, η συσκευή. Ο πατέρας απαντά, ρίχνοντας το εργαλείο πάνω στα πόδια του, και η αιμνησία του γιού του εξαφανίζεται. Η ιστορία είναι αστεία σε Αντίλες και είναι και αστεία και στα Γρεβενά. Και τη λένε με τον ίδιο τρόπο όσοι είδαν τον γιο του γείτονα να γυρίζει από το Λονδίνο με προφορά. Το είδαμε αυτό στις ελληνικές ταινίες εποχής. Τώρα δεν τολμάει κανένα να σατυρίσει όλες αυτές τις ανοησίες που ακούμε. Γιατί είναι η walk, και λέει, μην τον προσβάρεις, λέει. Μην τον μειώσεις. Μάλιστα. Αυτό που δεν είναι αστείο είναι ότι ο γιος του γείτονα, αν έχει τα μέσα, θα ξαναγυρίσει στο χωράφι για να ξαναμάθει τη λέξη. Θα πάει στο Υπουργείο, όπου η αμνησία του είναι προσόν. Ορίστε τα Υπουργεία. 9 χρόνια στους κολλασμένους της γης, ο Φάνων περιέγραψε τι κάνει η τάξη που βγαίνει από αυτή την εκπαίδευση, καταλαμβάνοντας το κράτος για λογαριασμό των απεγειοκρατών. Το κεφάλαιο λέγεται «Οι παγίδες της εθνικής συνείδησης». Αυτό που ονομάζουμε, παιδιά, εθνική συνείδηση, είναι κάτι άλλο από αυτό που νομίζουμε. Βάλτε το καλά στο μυαλό σας. Γιατί η λέξη εθνική συνείδηση, με το που το βάζεις εκεί, αμέσως έχεις εικόνες. Συγκεκριμένες εικόνες που έχει δημιουργήσει η ελληνική ιστοριογραφία. Αλλά είσαι εθνική συνείδηση. Όχι. Είναι ψευδείς εικόνες. και τέχνη έντος φτιαγμένες έτσι, ώστε ούτε να μπορείς να τις αμφισβητήσεις, αλλά ούτε και να μπορείς να τις πραγματοποιήσεις. Αυτό είναι το Matrix. Λοιπόν, και είναι το πικρότερο του βιβλίου του Φανών. Η Εθνική Αστική Τάξη, γράφει, δεν είναι απολύτως ικανοποιημένη με το ρόλο του εμπορικού αντιπροσώπου της Δυτικής Αστικής Τάξης και θα παίξει το ρόλο της χωρίς κανένα σύμπλεγμα και με ακραία αξιοπρέπεια. Αυτός είναι ο επικερδής ρόλος, αυτή η λειτουργία του μικροπολιτή, αυτή η μικρότητα της οπτικής και αυτή η απουσία κάθε φιλοδοξίας συμβολίζουν την ανικανότητα της Εθνικής Μεσαίας Τάξης για να εκπληρώσει τον ιστορικό της ρόλο ως αστική τάξη. Δηλαδή, βγαίνω εγώ που είμαι βουλευτής και λέω περιφερειακή ανάπτυξη. Όλο, μα τι λέρε, είπε για περιφερειακή ανάπτυξη. Και κανένας δεν συζητάει. Τι λέει ρε αυτός, ποια περιφερειακή ανάπτυξη? Έχουν εξαφανιστεί τα χωριά μας. Δεν υπάρχουν άνθρωποι. Ένας νέος στο χωριό. Αυτός ο ξεχασμένος, μπορεί να είναι και λολός. Τι περιφερειακή, πού θα το εξετάζουμε αυτό? Εμείς οι άνθρωποι της πόλης, δε, μπράβο, μπράβο. Ποια περιφερειακή ανάπτυξη ρε φίλε? Αυτό εννοεί. Η γραμμή τα μετάδοσης τη λέει ανάμεσα στο έθνος και σε έναν καπιταλισμό αχαλήνωτο αν και καμουφλαρισμένο που φοράει σήμερα τη μάσκα της νέο απεικιοκρατίας. Ποια είναι η νέα απεικιοκρατία? Η φωτεινή πυραγραφή που γράφει εδώ Focus on Air. Και όχι είμαστε στον αέρα. Γιατί, συγγνώμη, δεν έχει σχέση με τον σταθμό, αλλά αν πω θα πω focus, θα πω flash, θα πω έτσι, θα βάλω. Α, κάτι υψηλή εσάνς υπάρχει εδώ. Υπάρχει υψηλή διανοησή. Αχα, δεν μπορεί. Απλά παραδείγματα. Αυτή είναι η νέα απεικιοκρατία. Ένα είδος παραδείγματος, γιατί υπάρχουν και άλλα. Και θυμίζει τι είχε η Ευρωπαϊκή Αστική Τάξη όταν πήρε την εξουσία. Είχε εμπόρους, είχε τεχνίτες, είχε γραφείς, είχε τραπεζίτες που μονοπολούσαν τη χρηματοδότηση, είχε εμπόριο και επιστήμη μέσα στο εθνικό πλαίσιο που μια τάξη παρήγαγε. Και η Αστική Τάξη της Αποικίας δεν έχει τίποτα από όλα αυτά. Έχει μόνο κομπραδόρους διαμεσολαβητές και ανθρώπους που είναι ικανοί να ρουφήξουν το αίμα του κάθε Έλληνα για να παραμείνουν στη θέση τους και να έχουν τα κεμάρια τους γεμάτα όπως τα έχουν χρόνια τώρα από τις ληστείες, χωρίς να δουλέψουν στη ζωή τους. Απλώς ήταν επιλογή ενός Βρετανού πράκτορα, ενός Αμερικανού πράκτορα, ενός Υπουργείου Εξωτερικών της Βρετανίας. Α, ο Αλέξανδρος είναι ωραίος στα λόγια. Ας δώσουμε τη δυνατότητα να εξελιχθεί. Είναι και δικός μας, σκέφτεται αναλόγως. Σπούδασε σε ένα σχολείο αγγλικό, αμερικανικό. Έκανε σπουδές, ιστορίες. Α, είναι ωραία προσωπικότητα. Βοήθησε το να γίνει πλούσιος. Και δεν μπορεί να γίνει πλούσιος διότι χρειάζεται και ο πλούσιος. Όχι, δεν πειράζει, να του δώσουν μια πλούσια νύφη. Don't worry, τα έχουμε όλα εξασφαλισμένα. Τα πανεπιστήμια μας όμως, τα εργαστήριά μας όμως, η επιστήμη και έρευνα και τεχνολογία όμως, αυτή που θα χρησιμοποιούσαμε για να φτιάξουμε τα drones. Παράγουμε τεχνολογία επίπεδου σφεντόνας. Γιατί οι δάσκαλοι, όπως είναι για παράδειγμα στο Δημόκρητο, είναι αυτοπεριορισμένοι. Και στο τι θα κάνουνε, και στο τι θα πούνε, και στα πόσα χρήματα θα πάρουν για την έρευνα που θα κάνουν. Δεν θα συζητήσω για τα πανεπιστήμια. Η αστική τάξη λοιπόν της Αποικίας δεν έχει τίποτα από αυτά. Έχει ένα πτυχίο που το πήρε στα ξένα πανεπιστήμια και το εργαλείο της διαμεσολάβησης. Το βαμβάκι από την Αλεξάνδρεια για τους βαβακέμπορους δεν κλώθονταν στην Αθήνα, πήγαινε στο Μάντσεστερ. Στην Αθήνα ερχόταν μόνο το κέρδος του μεσάζοντα για να χτίσει ένα ξενόφερτο σχολείο. Ο Πιέρ Μπουρντό έδωσε το μηχάνημα με το οποίο η παρατήρηση του φανών γίνεται κοινωνιολογία. Μέσα από μια ασύνθετη ιστορική διαδικασία γράφει, που συχνά περιλαμβάνει εκτεταμένη σύγκρουση, ιδίως μέσα στα απικιακά πλαίσια, μια συγκεκριμένη γλώσσα ή ένα σύνολο γλωσσικών πρακτικών αναδεικνύεται ως κυρίαρχη και νόμιμη γλώσσα. Και άλλες γλώσσες ή διάλεκτοι εξαλείφονται ή υποτάσσονται σε αυτή. Αυτή η νικήτρια γλώσσα είναι που οι γλωσσολόγοι τη θεωρούν και δεδομένη, και είναι η γλώσσα της εξουσίας. Οι γλωσσικές εκφορές συνεχίζει είναι πρακτικές, προϊόν της σχέσης ανάμεσα στη γλωσσική έλξη δηλαδή, που αποκτάται μαθαίνοντας να μιλάς σε συγκεκριμένα πλαίσια, την οικογένεια, την παρέα, το σχολείο και μια γλωσσική αγορά όπου οι εκφορές έχουν τιμή. Διότι αν σας μιλήσω χωριάτικα, δεν θα με προσλάβετε. Θα πει αυτός τι λέει, αυτός είναι ζούμπρου ντούμπρου, ξέρω εγώ τι, βλάχος. Εγώ θέλω τώρα για έναν υπάλληλο, θέλω να είναι, να μιλάει καλά τα ελληνικά, όχι να μιλάει σαν βλάχος. Όσο περισσότερο γλωσσικό κεφάλαιο κατέχουν οι ομιλητές, τόσο περισσότερο μπορούν να εκμεταλλευτούν το σύστημα των διαφορών, των ταξικών αντιθέσεων. Το ότι εγώ είμαι σε μια ανώτερη θέση γιατί μπορώ και μιλάω καλύτερα ελληνικά από σένα, και σένα σαν πινέζα θα σε πατήσω να σε χώσω μέσα. Γιατί εγώ μιλάω καλά ελληνικά και εσύ όχι. Δεν θα συζητήσουμε βέβαια γιατί δεν μιλάς εσύ καλά ελληνικά. Να ξέρεις πάντως, δεν έφταιγε ότι ήσουν αυλάκας ή ότι δεν τα ήσουν, δεν τα έπαινε στα γράμματα. Φτιάξανε την εκπαίδευση έτσι ώστε να παράγουνε ανθρώπους σαν και σένα. Και επειδή δεν το γνωρίζεις, δεν θα διαμαρτυρηθείς ποτέ σου. Και τι για να διαμαρτυρηθείς για κάτι που δεν γνωρίζεις. Μπορούν λοιπόν να εκμεταλλευτούν το σύστημα αυτό προς όφελός τους και να εξασφαλίσουν το κέρδος της διάκρισης. Γιατί οι μορφές έκφρασης που αποδίδουν τη μεγαλύτερη αξία και το μεγαλύτερο κέρδος είναι αυτές που κατανέμονται πιο άνισα. Τόσο επειδή οι συνθήκες για την απόκτηση αυτής της ικανότητας να τις παράγει κανείς είναι περιορισμένες, όσο και επειδή οι ίδιες οι εκφράσεις είναι σπάνιες στις αγορές που εμφανίζονται. Γι' αυτό θεωρούσα και θεωρώ ότι ο άνθρωπος που διαβάζει και μαθαίνει και ενημερώνεται και ξέρει, την τύφλα του ξέρει, ας τα μεταφέρει σε όλους τους άλλους που δεν έχουν ούτε τον χρόνο, ούτε την ώρα, ούτε τον τρόπο. Ο Μπουρντό λέει αυτό πού συμβαίνει. Στη διαλεκτική σχέση γράφει ανάμεσα στο ένα σχολικό σύστημα και στην αγορά εργασίας. Δέστε πόσο ωραία είναι φτιαγμένα εδώ στην Ελλάδα. Τελειώνουν τα παιδιά πανεπιστήμιο και δεν πρόκειται να βρουν δουλειά. Το πρόβλημα που υπήρχε την εποχή τη δικιά μου και είχε βγάλει το κουκουέ το σύστημα να συνδεθεί η πανεπιστημιακή γνώση με την παραγωγή. Λες και είχαμε παραγωγή. Τα εργοστάσια τα έκλεινε το κουκουέ με τους συνδικαλιστές του. Κυριολεκτικά τα έκλεινε. Και το Πασόκ. Και έλεγε από την άλλη μεριά στο πανεπιστήμιο μέσα να συνδεθεί η γνώση με την παραγωγή. Και βέβαια τα παιδιά πηγαίναν, γινόν σουβλατζίδες, γινόν ταξιτζίδες, ό,τι γίνεται σήμερα δηλαδή. Αυτό νοεί η διαλεκτική σχέση ανάμεσα στο σχολικό σύστημα και στην αγορά εργασίας. Η ανάμεσα, ακριβέστερα λέει, ανάμεσα στην ενοποίηση της εκπαιδευτικής και γλωσσικής αγοράς, στους τίτλους των σπουδών που ισχύουν σε όλη τη χώρα, ανεξάρτητα από τα κοινωνικά ή τα περιφερειακά χαρακτηριστικά των κατόχων τους, και στην ενοποίηση της αγοράς εργασίας, μαζί με την ανάπτυξη της κρατικής διοίκησης και της δημοσιοϋπαλληλίας. Περιγράφει τους Γάλλους γονείς των επαρχιών που έβαζαν τα παιδιά τους να μιλούν γαλλικά στο σπίτι. Γαλλικά μιλούσαν, άντε μιλούσαν προφορά προβισιάν. Καλό, ναι. Έτσι. Με τη λίγο πολύ ρητή πρόθεση να αυξήσουν την αξία τους στην εκπαιδευτική αγορά. Και σημειώνει ότι για να συμβεί αυτό έπρεπε το σχολικό σύστημα να γίνει αντιληπτό ως το κύριο, το κυρίαρχο, στην πραγματικότητα το μόνο μέσο πρόσβασης στις διοικητικές θέσεις, που ήταν τόσο ελκυστικές, γιατί στην περιοχή τους ήταν λιγότερο σε σχέση με την υπόλοιπη, τα κεντρικά σημεία της Γαλλίας, αν τη βιομηχανία. Αυτή η πρόταση είναι γραμμένη στη Γαλλία, περιγράφει τον στην Ελλάδα καλύτερα από οποιοδήποτε Έλληνα. Χώρα χωρίς βιομηχανία, με ένα κράτος που είναι μόνος ο μόνος εργοδότης και ένα σχολείο που είναι ο μόνος δρόμος προς το κράτος, μια τέτοια χώρα, η σπάνια γλώσσα δεν είναι πολυτέλεια, είναι το εισιτήριο, και οι γονείς των παιδιών από το ψυχικό ότι είναι κάτι το πανόραμα, το ωραιόκαστρο, που μιλούν σήμερα αγγλικά στα νήπια τους, κάνουν ακριβώς αυτό που έκαναν οι γονείς της προβυγίας το 1880, με τη μόνη διαφορά ότι η νόμιμη γλώσσα δεν είναι πια της πρωτεύουσας, της πρωτεύουσας νόμι, των Αθηνών κτλ. Είναι της Μητρόπολης, είναι του Λονδίνου, του Βερολίνου, του Παρισιού, της Νέας Υόρκης. Και μένει το ερώτημα που είναι το πιο ύπουλο: πώς γίνεται ο γυρισμένος να λέει τις ίδιες λέξεις με μας και να μην εννοεί το ίδιο, χωρίς να το καταλαβαίνει ούτε αυτός ούτε εμείς? Και η απάντηση έρχεται από έναν γερμανό ιστορικό, τον Ρέιχαρντ Κόσελεκ, που έφτιαξε την ιστορία των ενιών. Στο μέλλον, παρελθόν, τη συλλογή των δοκιμίων του, δείχνει ότι οι πολιτικές έννοιες έχουν ιστορία ανεξάρτητη από τις λέξεις τους. Η λέξη μένει, το περιεχόμενο μετακινείται, και όποιος έζησε σε άλλο χώρο εμπειρίας κουβαλάει και άλλο ορίζοντα προσδοκίας. Γι' αυτό διαλύονται και οι προσδοκίες των παιδιών που έρχονται μετά από ακριβές σπουδές στο εξωτερικό. Παρόλο που μιλάμε μια γλώσσα που το περιεχόμενο των λέξεών της, ενώ είναι ίδια με τη δικιά μας, είναι διαφορετικό. Ο χώρος λοιπόν εμπειρίας και ορίζοντας προσδοκίας είναι δύο έννοιες με τις οποίες κλείνει το βιβλίο του, και είναι ακριβώς αυτό που χωρίζει δύο ανθρώπους που λένε και οι δύο τη λέξη μεταρρύθμιση, και ο ένας έχει ζήσει 3 χρόνια στο κάμπους της Οξφόρδης και ο άλλος έχει ζήσει 30 χρόνια στο Χαριλάου ή στην Τούμπα ή στο Μενίδη ή στο Περιστέρι ή στη Σταυρούπολη ή στο Δενδροπόταμο. Η λέξη είναι κοινή. Ο κόσμος που εκφράζει και υπονοεί, όπως έλεγε ο Φανόν, δεν είναι. Ο Κόλεκ έχει ένα δοκίμιο που είναι γραμμένο για μας χωρίς να το γνωρίζει. Λέγεται «Η ιστορικοπολιτική σημασιολογία των ασύμετρων αντιθέτικων ενιών». Και να το δούμε τι λέει. Και εξετάζει τα ζεύγη με τα οποία ένα εμείς ορίζει ένα εσείς. Μονομερός. Έτσι ώστε οι άλλοι, ενώ νιώθουν ότι τους απευθύνονται, να μην νιώθουν αναγνωρισμένοι. Δεν μας απευθύνονται αυτοί οι απαράδεκτοι πολιτικοί με όμικρον γιώτα. Αλλά δεν μας αναγνωρίζουνε. Ε? Το πρώτο ζεύγος που εξετάζει είναι οι Έλληνες και οι Βάρβαροι. Η λέξη βάρβαρος γράφει περιλάμβανε όλη την ανθρωπότητα με την υπαγωγή της σε μία από δύο χωρικά διαχωρισμένες ομάδες, και το σχήμα είναι ασύμετρο. Η περιφρόνηση για τους ξένους, τους στραβλούς και τους ασυνάτητους εκφραζόταν με μια σειρά αρνητικών επιθέτων που υποβίβαζαν όλη την ανθρωπότητα πέρα από την Ελλάδα. Οι βάρβαροι δεν ήταν απλώς μη Έλληνες. Ήταν ξένοι, ορισμένοι, αρνητικά, δειλοί, ανεπίδευτοι, λεμαργείς, κτηνώδεις. Και για κάθε ορισμό υπήρχε και εμπειρική απόδειξη. Οι έμποροι από τη θάλασσα, η μάζα των ξένων δούλων. Ο βάρβαρος δηλαδή γεννήθηκε ως γλώσσα για αυτόν που δεν μιλά καλά τη γλώσσα. Ο ταυλός, ο ασυνάρτητος, μπαρ-μπαρ. Και η κρυπτοαπικία της Ευρώπης κυβερνήθηκε 2 αιώνες με αυτό ακριβώς το ζεύγος, από ανθρώπους που είχαν μάθει σε ξένο σχολείο ότι βρίσκονται στην καλή πλευρά και που έβλεπαν όλο τον υπόλοιπο τόπο, εμάς δηλαδή, ως χωρικούς που τραβλίζουνε υπό την τουρκική επιρροή, ως τον βάρβαρο που τραβλίζει. Το ζεύγος αυτό δεν ήρθε απ' έξω ακριβώς. Ήταν δικό μας, μας το επέστρεψαν με νέα διεύθυνση από κάτω. Στην Ελλάδα το ασύμετρο ζεύγος πήρε και τη μορφή δύο γλωσσών για ένα λαό, καθαρεύουσα και δημοτική. Το τείχος που πέρασε από τη μέση κάθε ελληνικό σπίτι για 1,5 αιώνα. Το ζήτημα βέβαια έχει ζητηθεί από την εποχή του Κοραή. Αλλά όπως σημειώνει μια πρόσφατη μελέτη για τη γλώσσα και τον ελληνικό εθνικισμό, μόνο με την έκδοση του ταξιδιού μου του Ψυχάρη το 1888 έγινε φυσιολογικό για τους Έλληνες να παίρνουν αντίθετες θέσεις και να βλέπουν τη γλώσσα σαν δύο πολύ ορισμένες εναλλακτικές. Και η βία δεν είναι άγνωστη απάντηση στη διαφωνία εδώ στην Ελλάδα. Τα Ευαγγελικά του 1901, το επεισόδιο στο Βασιλικό Θέατρο το 1903, το κάψιμο των αναγνωστικών του 1920, οι απαγορεύσεις που βγάλε η Χούντα για μια σειρά από βιβλία. Και θα πρέπει να πούμε ότι στα Ευαγγελικά αξίζει να υποθούν, γιατί σε αυτό συναντιούνται όλα τα νήματα. Η Βασίλισσα Γλώσσα, η Βασίλισσα Όλγα, Ρωσίδα, είχε παραγγείλει μετάφραση των Ευαγγελίων στη γλώσσα του λαού. Γιατί οι στρατιώτες που επισκέπτονταν τα νοσοκομεία το 1897, όταν κατέρευσε το μέτωπο και ερχόντουσαν σωριδών, δεν καταλάβαναν το πρότυπο. Από τον Νοέμβρη του 1901, η Ακρόπολης του Γαβριλίδη αρχίζει και δημοσιεύει τη μετάφραση του Αλέξανδρου Πάλι. Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου, τη σχολή δηλαδή που πλήρωσε τη διασπορά, η διασπορά για να παράγει υπαλλήλους του πρότυπου του βασιλείου, βρέθηκαν στους δρόμους. 8 νεκροί. Η κυβέρνηση Θεοτόκη έπεσε, ο Μητροπολίτης παραιτήθηκε. Οι φοιτητές δεν πολεμούσαν για τον Χριστό. Πολέμησαν για να μην καταλαβαίνει ο λαός τον Χριστό, χωρίς τη δική τους διαμεσολάβηση όπως γίνεται σήμερα, για κάθε έναν από αυτούς, είτε τους πολιτικούς, είτε τους διανοούμενους αυτού του τόπου, που μιλά μια γλώσσα καταλαβίστικη. Η καθαρεύουσα ήταν το προνόμιό τους. Το γλωσσικό κεφάλι του Μπουρντα, όπως σήμερα η γλώσσα του Γκόβ είναι η γλώσσα που αποκλείει τους μεγάλους και ηλικιωμένους ανθρώπους, όπως αποκλείει το σύνολο της κοινωνίας από τον φυσικό πάροχο της εξυπηρέτησης, της συζήτησης. Έτσι. Άρα αποκόπτει την κοινωνία από τη λειτουργία και του κράτους. Συγχωρείτε. Και του κράτους. Αυτός είναι το ανάλογο της σημερινής εποχής με την τοτενή. Καθαρεύουσα λοιπόν το προνόμιό τους και το γλωσσικό κεφάλαιο του Μπορντό και η μετάφραση ήταν η υποτίμηση του νομίσματος. Και η μοναρχία, όπως έλεγε ο Χέρσφελντ, ήταν πάλι στο κέντρο, με μια Ρωσίδα να χρηματοδοτεί τη δημοτική και τους Αθηναίους φοιτητές να την αποκαλούν όργανο του πανσλαβισμού. Δύο χρόνια μετά, στο Βασιλικό Θέατρο, μια Ορέστια σε μετάφραση δημοτική οδήγησε πάλι σε νεκρούς. Και το 1920, μετά την ήττα του Βενιζέλου, τα δημοτικιστικά αναγνώσματα της μεταρρύθμισης του 17 καήκανε δημοσίως. Βέβαια, η διγλωσία τελείωσε επίσημα το 1976, όταν η δημοτική αναγνωρίστηκε ως το μοναδικό γλωσσικό μέσο για τη διοίκηση και την εκπαίδευση, σε μια διάταξη, όπως σημειώνει ηρωνικά η ίδια μελέτη, προστέθηκε σε ένα σύνταγμα του 1975 που ήταν γραμμένο σε καθαρεύουσα. Το τείχος όμως δεν γκρεμίστηκε, μετακόμισε, γιατί η γλώσσα της διάκρισης δεν είναι πια η καθαρεύουσα που έμαθαν όλοι στο δημόσιο σχολείο. Είναι η γλώσσα που γράφονται τα μνημόνια, τα due diligence, δηλαδή να κάτσουμε να ερευνήσουμε και τα business plans, the term sheets, the golden visa. Αυτή είναι. Και αυτή δεν τη μαθαίνει κανείς στο δημόσιο σχολείο. Τη μαθαίνει σε ένα από τα σχολεία που θα δούμε την επόμενη φορά της εκπομπής μας. Γιατί έχει και συνέχεια. Δυστυχώς. Ωραία είναι, αλλά για ποιο βιβλίο λες, Φάι, ποιο βιβλίο, ποιο από όλα τα βιβλία από αυτά που ανέφερα δεν κατάλαβε. Μου γράφουνε τώρα εδώ στο, για ποιο βιβλίο μιλάω. Παιδιά, νομίζω ότι πιάσαμε την άκρη που φτιάχνεται μια ελίτ και το διοικητικό της μέρος σε μια χώρα απεικιοκρατούμενη. Νομίζω ότι μας εξουσιάζουν. Όχι νομίζω, είμαι σίγουρος. Το βλέπω και το νιώθω κάθε μέρα. Και αυτή η μάνα που ακούσαμε στην αρχή, που επικαλείται τη δικαιοσύνη, αυτό το φθαρμένο κουστούμι της ελληνικής πλουτοκρατίας, των βιαστών της ελληνικής ανάπηρης δημοκρατίας, γιατί είναι και ανώμαλη δηλαδή. Όχι ότι είμαι υπέρ των βιασμών, αλλά πρόσεξε κάτι, τις ακάτεψαν τη λέξη, το περιεχόμενο και την ίδια μας τη ζωή. Αυτή είναι η μάνα που βάλαμε λοιπόν στην αρχή και θα την ξανακούσουμε τώρα. Είναι ακριβώς αυτός ο πόνος που δεν πρέπει να εκφραστεί μονάχα σαν πόνος σε επίπεδο κοινωνίας. Δεν έχει σημασία τι ψηφίζει ο καθένας σας. Σημασία έχει ότι από αυτά τα κόμματα τα οποία ψηφίζετε πρέπει να ζητήσετε τον λόγο και της ύπαρξής τους και των προβλημάτων της κοινωνίας και της διάθρωσής τους και της γραφειοκρατίας τους που μένουν ανέγγιχτα μακριά και έξω από τα σπίτια μας, μακριά από εκεί που ζούμε, στα κομματικά τους γραφεία, αρχηγεία και οτιδήποτε άλλο. Βάλτο.
1: Την υπομονή σας τόσες ώρες έξω από το δικαστήριο. 3,5 χρόνια περίμενα τη σημερινή μέρα. Μίλησα μαζί με την κόρη μου γιατί ήμουν η φωνή της σήμερα στα δικαστήρια. Είπα όσα κράτησα 3,5 χρόνια στην ψυχή μου, όσα έμαθα από την αγάπη και τη βοήθεια των άλλων γονιών, όσα με στήριξαν οι δικηγόροι που είχα πριν και ο κύριος Λαχανάς που είμαι τώρα και με στηρίζει και ψυχολογικά και σήμερα μου έδωσε τρομερή δύναμη για να μιλήσω. Δεν ήταν καθόλου εύκολο για μένα. Δεν ήξερα ότι έβαλα το παιδί μου μέσα σε ένα σάπιο τρένο. Την έστειλα να σπουδάσει όπως όλες οι μανάδες. Που ήξερα ότι τόση μεγάλη διαφθορά θα σκότωνε το κοριτσάκι μου 18 χρονών η Αναστασία, 6 μήνες φοιτήτρια στο γεωπονικό. Κοίταγα πώς να διασφαλίζω τα παιδιά μου ακόμα και όταν ήμουν βάρδια. Ήξερα πώς να έχω προστατεύσει τα παιδιά μου πίσω και προσπαθούσα να μην τα εκθέτω σε κίνδυνο. Πού να φανταστώ ότι η ίδια η χώρα μου ήθελε να μου δολοφονήσει το παιδί. Και ήξεραν όλοι. Και η Χελένη που είναι για πλημέλημα, γιατί κατάλαβα ότι η νόμη

Με οι τύψεις να σε βρω ρακένδυτο στους δρόμους που εγώ έχασα τον ήλιο του σπιτιού μου. Ρακένδυτος να γυρίζεις. Και όσοι ακόμη δεν ήταν εδώ, γιατί δεν έρχεστε, σας έχω ξαναρωτήσει. Αν δεν είστε ένοχοι, γιατί δεν έρχεστε. Εδώ είναι μάνες και θέλουν απαντήσεις και θα δικαστείτε. Θα δικαστείτε, θα έρθει η ώρα που θα δικαστείτε. Εγώ πιστεύω στη δικαιοσύνη. Που η δικαιοσύνη, ναι, μεν δεν πρέπει να έχει συναισθήματα, ψυχρή, λογική και γνώσεις, αλλά εγώ πιστεύω. Πιστεύω σε εκείνο το μικρό κομμάτι που έμεινε από την Ελλάδα. Γιατί όλο το άλλο είναι μέσα στη διαφθορά. Και όλο το άλλο πουλήθηκε. Τα σάβανα, έλεγε η μανούλα μου, δεν είχαν τσέπες ποτέ. Αυτονών έχουν, είμαι σίγουρη. Αν δεν σας δικάσουν τα δικαστήρια, όσοι αθωωθείτε, που σας λέω ακόμα ευελπιστώ, τα βράδια να μην κοιμάστε που δεν κοιμάμαι εγώ και ψάχνω την Αναστασία. Ένα λουλούδι, 6 μήνες φοιτήτρια και μου την κατέσφαξαν τα σίδερα. Ήρθαν τα ψαλίδια της πυροσβεστικής. Γιατί να απεγκλωβίσουν ένα παιδί? Έφταιγαν όλοι. Όλοι. Και αυτοί που ήξεραν και αυτοί που δεν τολμούσαν να τραβήξουν χειρόφρενο και αυτοί που εκείνο το βράδυ ζήτησαν βοήθεια από την αστυνομία και όσοι έσβησαν την προσπάθεια ενός ανθρώπου και μιλάω για τον μηχανοδηγό να σώσει τα παιδιά όπως είπε η κόρη του η Αθανασία. Όλοι έφταιγαν και όλοι κουκούλωσαν. Και ο ανακριτής τα ήξερε όλα. Και όταν τον ρώτησα γιατί μπάζωσαν το πεδίο και χάθηκαν τα στοιχεία, να μην κάνω εικασίες και να έχω ακράδαντα στοιχεία έτοιμα, μου είπε γιατί είχαν εκλογές. Αυτό μου απάντησε. Και έχει καταγραφεί. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ τον κόσμο που μας στηρίζει. Ευελπιστώ στη δικαιοσύνη της, στη δικαιοσύνη όλων των ανθρώπων που χάθηκαν στο τρένο και 3,5 χρόνια πιστεύω ότι η υπομονή μας είναι τεράστια. Όλα τα στοιχεία βρέθηκαν από τους γονείς. Όλοι οι γονείς που έφεραν στοιχεία τους θέρμο ευχαριστώ. Εγώ έβαλα ένα μικρό λιθαράκι ψάχνοντας το παιδί μου σύμφωνα με τις γνώσεις μου από την νοσηλευτική. Πήγαινα με το ένστικτο της μάνας και με την ψυχή μιας μάνας να βρει πώς δολοφονήθηκε η Αναστασία μου. Και η Αναστασία μου είχε ασφυκτικό θάνατο και χαροπάλευε για 4 λεπτά. Και ότι τοξικολογικές στην Αναστασία μου δεν υπάρχουν, προφανώς το ξέχασαν οι ιατροδικαστές εκείνη τη μέρα. Γιατί εγώ πήρα την ιατροδικαστική της, το DNA, αλλά έψαξα στο φάκελο και δεν έχει τοξικολογικές. Και η Αναστασία είναι ακέραιη. Είχανε και πνεύμονες και βλινογόνο της μύτης να πάρουν και ύπαρ. Και ξέρω πολύ καλά τι λέω. Άνοιξαν την Αναστασία μου στο θώρακα, στο κεφάλι και στην κοιλιά να βρούνε τα αίτια του θανάτου. Τα βρήκανε. Πού είναι οι τοξικολογικές? Δεν ήταν γιατροί αυτοί? Δεν έδωσαν όρκο? Θα λογοδοτήσετε όλοι σας. Και ο ανακριτής ακόμα πρέπει να έρθει να λογοδοτήσει. Και ο Τριαντόπουλος που έλεγε εκείνο το βράδυ, μαζέψτε τα κρέατα. Ποια κρέατα? Ήταν τα παιδιά μου, το παιδί μου κρέας. Ειδικό δικαστήριο, ο Τριαντόπουλος και ο Καραμαλής. Δεν είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στον νόμο? Είμαστε ή δεν είμαστε? Εγώ έτσι διδάχτηκα στο σχολείο. Αυτοί γιατί πάνε στο ειδικό δικαστήριο? Όταν το ρώτησε τον ανακριτή, μου είπε ότι ο κύριος Καραμαλής, ο κύριος Πύρτζης και όλα τα πολιτικά πρόσωπα, όταν σκοντάφτω, οφείλω να τα στείλω στη Βουλή. Και η Βουλή τους αθώωσε? Να ντρέπονται κι αυτοί εκεί μέσα όλοι τους. Τι αθώωσατε, μωρέ? Τον εγκληματία! Περίμενα 3,5 χρόνια για να τα πω έτσι. Να τον βρω ρακένδυτο, τίποτα άλλο. Αυτό εύχομαι σαν μάνα. Εκεί θα ησυχάσει η ψυχή μου. Και θα πω στην κόρη μου, πλήρωσε αυτός που δεν τον ενδιέφεραν όλες οι προειδοποιήσεις που είχε πάρει. Γιατί το βράδυ, όταν κοιμάται ένας άνθρωπος, κάνει τον απολογισμό της μέρας. Και είπε, εγώ σήμερα τι έκανα? Στη δουλειά μου τα έκανα σωστά? Εγώ αυτό έλεγα το βράδυ όταν ξάπλωνα. Δόξος ο Θεός, τέλειωσα τη βάρδια μου και δεν μου έφυγε άνθρωπος. Αυτός ακάτεψε οικογένειες. Και δεν άνοιγε 600 εκατομμύρια. Πόσα έφαγες, πόσα πήρε η Χελένη?
πόσα πει.

0: παπωτόρτο. Πόσα, πόσα, πόσα. Και εγώ δεν έχω την Αναστασία. Δεν μπορείς να φανταστείς, Καραμαλή, τι είναι να χάνεις το παιδί σου. Δεν περιγράφεται με λόγια. Δεν υπάρχουν λέξεις για τη μάνα που χάνει το παιδί της. Βάλ το καλά στο μυαλό σου. Αυτή είναι η ευχή μου. Να σε δω να σέρνεσαι. Και δεν φοβάμαι που το λέω. Να σε δω να σέρνεσαι. Αν δεν σε δικάσουν, δεν φοβάμαι που το λέω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μάλιστα. Α. Καλό βράδυ λοιπόν. Ευχαριστώ όλες και όλους που ήσασταν συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα του Focus 103,6 στο πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Άλεξ Αδροτσίνκο. Ευχαριστώ και εσάς που συντονιστήκατε στο YouTube, στο Άλεξ Τσίγκος. Ευχαριστώ και τον άλλον, γιατί σήμερα έχουμε το άλλο νεαρό πλάσμα που κάνει που έχει την ευθύνη του ήχου, την ηχοληψία, τον Λεωνίδα Καρυπίδη. Ακολουθεί η εκπομπή Μουσικές Ανιχνεύσεις με τον Γιώργο τον Σόιλε Μέζογλου. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα του σταθμού μας. Εμείς θα τα πούμε αύριο πάλι στις 8 η ώρα, μέρα των ακροατών και των ακροατριών. Οπότε, καληνύχτα και καλή τύχη.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Focus FM 103,6, ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Μαχητικός.
1: Νικητής.
2: Ξεκάθαρος.
3: Όαση.
4: Παγκόσμιος.
5: Ρεαλιστής.
6: Σεισμός.
7: Τιτάνιος.
8: Υπεύθυνος.
9: Φιλαλήθης.
10: Κέραιο κέραιο ελευθεριά.
11: Φταγμένος.
12: Ωραία.
13: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
15: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαια από σιμίδα, κισό, πράσινο τσάι και χύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
16: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας, συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
15: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
17: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
15: Focus 103,6.
0: Ο σταθμός της αλήθειας.
1: Παρηγοριά στον άρρωστο.
2: Φως στο τούνελ.
3: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
4: Λιοντάρι, λιοντάρι.
5: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
6: Γροθιά στο κατεστημένο.
7: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
8: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
9: Η αντικειμενική ενημέρωση.
11: Το α και το ω.
12: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
18: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
19: Μαχητές από τους ολίγους.
20: Αξιόπιστη ενημέρωση.
21: Φάρος της αλήθειας.
22: Παρηγοριά, ελπίδα. Ευτυχώς που υπάρχει.
15: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.

Καλησπέρα και καλώς σας βρήκα. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας ανιχνεύσεις εδώ στον Focus FM 103,6. Απόψε η ώρα μας ανήκει σε έναν μόνο άνθρωπο, τον Μίμη Πλέσα, ο οποίος έχει 2 χρόνια που έφυγε από τον μάτιο τούτο κόσμο. Εμείς δεν θα τον θυμηθούμε με θλίψη, θα τον θυμηθούμε όπως θα ήθελε και ο ίδιος, με τραγούδια. Ανάμεσα στα τραγούδια θα ξετυλίξουμε τη ζωή του κομμάτι-κομμάτι. Το αγόρι που άνοιξε κρυφά το πιάνο, το φοιτητή της χημίας που έπαιξε τζαζ στην Αμερική, τον συνθέτη του κινηματογράφου, τον δημιουργό του δρόμου, και θα ακούσουμε φωνές που πίστεψε και ανέδειξε, από την Τζέννη Βάνου ως τη Μαρινέλα, τον Τόλι Βοσκόπουλο και τον Γιάννη Πουλόπουλο. Ο Μίμης Πλέσας γεννήθηκε το 1924 σε μια γειτονιά όπου, όπως έλεγε ο ίδιος, ζούσε με το αίσθημα της παρέας και του παιχνιδιού. Ο πατέρας του Ζακυνθινιός, η μητέρα του Μικρασιάτισσα και η οικογένεια ευπορή και μουσικόφιλη. Στα 6 του χρόνια έχασε τη γιαγιά του και το πένθος του τότε ήταν αληθινό, και ένα πρωί ο μικρός τότε Μίμης άνοιξε κρυφά το πιάνο και άρχισε να παίζει. Άρχισε να παίζει στην ασπρόμαυρη ερωμένη του. Έτσι αποκαλούσε πάντα το πιάνο. Το αφιέρωμά μας λοιπόν ξεκινάει και η αρχή λέγεται «Αστέρι Αστικτεράκι». Ήταν Οκτώβριος του 1959 σε ένα ξενοδοχείο στην Αθήνα, το King George, και εκεί γίνεται το πρώτο φεστιβάλ ελληνικού τραγουδιού. Ανάμεσα στα τραγούδια που βραβεύονται είναι το «Ξέρω κάποιο αστέρι» σε στίχους του Πρετεντέρη με την Ανά Μούσχουρη. Δίπλα του βραβεύεται ένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη. Δηλαδή από την πρώτη κιόλας χρονιά ο Πλέσας βρίσκεται σε πολύ καλή παρέα. Το τραγούδι ηχογραφήθηκε και με τον Δημήτρη Χόρν και εκεί στα φωνητικά ακούστηκε για πρώτη φορά σε δίσκο η φωνή μιας νεαρής τότε φοιτήτριας, της Τζέννης Βάνου, που δούλευε τότε ως βοηθός του Πρετεντέρη στις ραδιοφωνικές του εκπομπές. Έτσι το λέει ο ίδιος ο Πλέσας σε ραδιοφωνική του εκπομπή. Η Βάνου θυμόταν αργότερα πως έπεισε τον μεγάλο συνθέτη να την ακούσει να τραγουδά, και εκείνος της είπε ότι έχει μεγάλο ταλέντο, έχει μεγάλη αξία. Ξεκινάμε με ένα τραγούδι λοιπόν του Μίμη Πλέσα, και στην πορεία είμαι σίγουρος θα ακούσετε και εσείς πολλά αγαπημένα τραγούδια. Στέφανος Εμμανουήλ στον ήχο, Γιώργος Ελευμέζογλου στο μικρόφωνο. Τόνης Μαρούδας, Τζένι Βάνο, Τρίο Μορένο, Ξέρω κάποιο αστέρι.

Ποιος δεν έχει ακούσει, ποιος δεν έχει ταξιδέψει με το τραγούδι που έγινε γνωστό από τον Δημήτρη Χόρν, ποιος το ξέρει. Οι στίχοι ανήκουν στον Κώστα Πρετεντέρη και είναι από την πρώτη περίοδο του συνθέτη, τότε που έγραφε ελαφρά τραγούδια εμπλουτισμένα με ελληνικά στοιχεία και ξένες επιρροές. Ήταν ένα ρεπερτόριο κομψό, με ζεστασιά και με τζάζ αέρα. Εκείνο που αγαπούσαν οι ακροατές της ραδιοφωνίας της εποχής που ξεκίνησε ο Μίμης Πλέσας. Χρόνια αργότερα, το 2002, το Μάιο, ο Πλέσας γιόρτασε τα 50 του χρόνια στο τραγούδι με μια μεγάλη συναυλία στο Ηρώδιο και την ονόμασε Ιωβιλέον. Ιωβιλέον είναι μια βιβλική έννοια που σημαίνει ειδική επέτειος ή χρόνος χαράς και απελευθέρωσης, και συνήθως κάθε 50 χρόνια. Ενώ στη μουσική και τον πολιτισμό έχει συνδεθεί με εμβληματικά έργα και εκδηλώσεις. Στο εισαγωγικό σημείωμα του δίσκου εξηγεί με χιούμορ τον τίτλο. Στη Ρώμη γιόρταζαν την επέτειο των 50 χρόνων ενός θεσμού και για εκείνον ο θεσμός ήταν ο γάμος του με τη μουσική.

Focus FM 103,6, μουσικές ανιχνεύσεις. Ο Μίμης Πλέσας στα 15 του ήταν ήδη ο πρώτος σολίστ πιάνου στο Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας στην Ορχήστρα Ελαφράς Μουσικής. Τα χρόνια της κατοχής για τον Μίμη ήταν δύσκολα. Έπαιζε σε καμπαρέ και έκανε ιδιαίτερα μαθήματα. Και εδώ έρχεται μια ιδιαιτερότητα που τον ξεχώριζε. Σπούδασε χημεία στην Φυσικομαθηματική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και συνέχισε τις σπουδές του στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Εκεί όμως η μουσική τον βρήκε ξανά. Έπαιξε με μεγάλους της jazz, όπως ο Dizzy Gillespie, ο Coleman Hawkins, ο Lester Young και ο Harry James. Και το 1951-52 πήρε το πρώτο βραβείο μουσικής του Πανεπιστημίου της Μινεσότα και ανακηρύχθηκε πέμπτος πιανίστας στις ΗΠΑ. Ας περάσουμε τώρα στο κινηματογράφο, γιατί ο Μίμης Πλέσας τον έντισε με μουσική όσο λίγη. 1962. Το 1962 ακούστηκε στην ταινία «Η νύφη τόσκασε» του Αλέκου Σακελάριου ένα τραγούδι που το τραγούδισε η Τζένι Καρέζη, μια νεαρή τότε ηθοποιός. Τους στίχους τους έγραψε ο ίδιος ο Σακελάριος, ο σκηνοθέτης της ταινίας, και τη μουσική βέβαια ο Πλέσας. Το τραγούδι λέγεται «Μακριά σου ένα χρόνο». Οι ταινίες της εποχής μας έμαθαν ότι ένα τραγούδι μπορεί να κάνει μια κωμωδία, να σε κάνει μια κωμωδία να δακρύσεις και ένα δάκρυ να γελάσεις. Ο ελληνικός κινηματογράφος με τον Πλέσα και την Καρέζη το έκαναν άριστο τεχνικά. Τζένι Καρέζη, «Μακριά σου ένα χρόνο».

Και τώρα μια βόλτα στην Αθήνα τη νύχτα, με μια ξεχωριστή σύνοδο, τη Ρένα Βλαχοπούλου, μια καλλιτέχνηδα που όλοι θυμόμαστε ως τη βασίλισσα της κωμωδίας, αλλά που ήξερε και να τραγουδά, και μάλιστα με ξεχωριστό τρόπο. Το 1962 ο Κλέαρχος Κονιτσιώτης γύρισε την ταινία «Η Αθήνα τη νύχτα» και εκεί ακούστηκαν οι χάντρες που τραγούδησε ο Δημήτρης Χόρν. Εκείνη την εποχή ηθοποιοί και τραγούδι πήγαιναν χέρι-χέρι, κάτι όπου ο Πλέσας ήξερε να αξιοποιεί. Αυτό ακριβώς είχε πει και στην κηδεία του Πλέσα ένας ηθοποιός, ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Ένα μικρό αφιέρωμα σήμερα στον Μίμη Πλέσσα. Από το 1952 άρχισε να ασχολείται με τη σύνθεση και οι διακρίσεις ήρθαν η μία μετά από την άλλη. 6 φορές στην Ελλάδα και 7 διεθνώς, από τη Βαρκελόνη, Βαρσοβία, Παρίσι, Τόκιο. Η πρώτη του σύνθεση, το θέμα Α, γράφτηκε το 1946, και το 1957 ο Μίμης Πλέσσας ίδρυσε την ορχήστρα του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας. Τώρα, ένα τραγούδι που μετρά με πικρό χιούμορ πόσο λίγο μπορεί να αγαπηθεί κανείς, πόσο λίγο μ' αγαπούσες. Η στίχη εδώ και πάλι του Κώστα Πρετεντέρη, και στη βιογραφία του Πλέσσα αναφέρεται ως ένα από τα χαρακτηριστικά τραγούδια της πρώτης ελαφράς περίοδου του. Η ιστορία του ξεκίνησε το 1966, όταν η Κέτρη Χρυσολορά το ηχογραφεί στο δίσκο «Αγάπη μου» με τη μουσική του Πλέσσα στην εταιρεία τότε Philips. Το ξανακούμε εμείς με τη φωνή της Κέτη Μπελίδα.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Υπάρχουν ταξίδια που δεν μας μεταφέρουν απλώς σε έναν τόπο. Μας φέρνουν πιο κοντά στην πίστη, στην ιστορία, στον πολιτισμό και στους ανθρώπους που αγαπάμε. Με το Macris Travel, ο θρησκευτικός τουρισμός συνδυάζεται με την ξεκούραση, την ψυχαγωγία και την χαρά της ανακάλυψης. Ταξιδέψε στην Τίνο, στο νησί της Μεγαλόχαρης, με περιήγηση στις κυκλαδίτικες ομορφιές, στον Πύργο και στον Πάνουρμο. Γνωρίστε την Πάτμο, το ιερό νησί της Αποκάλυψης, με το σπήλαιο της Αποκάλυψης, τα μοναστήρια και μια ξεχωριστή εκδρομή στους Λειψούς. Γιατί ένα όμορφο ταξίδι ξεκινά από την σωστή οργάνωση. Macris Travel. Ταξιδεύουμε με πίστη, φροντίδα και ασφάλεια. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής Μουσικές Ανιχνεύσεις, αφιέρωμα σήμερα στον Μίμη Πλέσσα, Μέρη Χρονοπούλου. Έκλαψα χτες. Ο Πλέσσας έγραψε τη μουσική σε musical του Δαλιανίδη, οι θαλασσιές οι χάντρες, μερικοί το προτιμούν καυτό, γοργόνες και μάγκες, μία κυρία στα μπουζούκια, κορίτσια για φίλημα, τι να πρωταθυμηθεί κανείς. Στο «Μία κυρία στα μπουζούκια» η Χρονοπούλου τραγούδησε και το γνωστό του «Αγοριού απέναντι», ένα από τα πιο γνωστά κομμάτια των ταινιών εκείνης της εποχής. Το έκλαψα χτες, να πούμε ότι οι στίχοι ανήκουν στον Δασκαλόπουλο, στον Άκο Δασκαλόπουλο, και το έχει ερμηνεύσει βέβαια και ο Γιάννης Πουλόπουλος. Θα τον ακούσουμε αργότερα, τον Πουλόπουλο, σε κάποια άλλα τραγούδια. Δάκης, «Τόσα καλοκαίρια». Έχουμε τώρα 2-3 τραγούδια τα οποία είναι καθαρά από την δεκαετία του 60. Και ένα τραγούδι που ταιριάζει στον Σεπτέμβρη, γιατί είναι εκείνος ο μήνας που μας βάζει να μετρήσουμε τα καλοκαίρια. «Τόσα καλοκαίρια». Η στίχη τώρα του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Το 1967 με πρώτο ερμηνευτή το γνωρίσαμε από τον Δάκη. Παπαδόπουλος και Πλέσσας, θα γνωρίζετε πολύ ότι ήταν στενοί φίλοι. Περνούσαν ώρες ο ένας στο σπίτι του άλλου. Και υπάρχει ένα βίντεο που ο Δάκης τραγουδά «Τόσα καλοκαίρια» ζωντανά με τον ίδιο τον Πλέσσα στο πιάνο. Ο συνθέτης δηλαδή συνοδεύει τον πρώτο του ερμηνευτή. Ο Δάκης, ο οποίος έφυγε πριν από 4 χρόνια, αλλά εμείς δεν τον ξεχνάμε. Δάκης, «Τόσα καλοκαίρια».

Άνοιξε Πέτρα, σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου, με την εμβληματική ερμηνεία της Μαρινέλλας. Από τις πρώτες κοινές επιτυχίες των δύο δημιουργών για τον ελληνικό κινηματογράφο, πριν από το δρόμο του 1969, το 2002 στο Ιωβιλέον, στο Ηρώδιο, τραγούδησε η Μαρινέλλα ξανά το «Άνοιξε Πέτρα» μπροστά σε ένα κοινό που το ήξερε απ' έξω. Ένα φεγγάρι, και μάλιστα καινούριο. Στη δισκογραφία του Πλέσα, το φεγγάρι είναι ένας φίλος που γυρίζει συνέχεια. Θα πιω απόψε το φεγγάρι, άμα δείτε το φεγγάρι πάνω Θεέ μου, ακόμα και οι παραλλαγές με θέμα το φεγγάρι ήταν κατά κύριο λόγο έμπνευση για τον... Το φεγγάρι ήταν έμπνευση για τον Μίμη Πλέσα. Εδώ το φεγγάρι ξαναγεννιέται με την φωνή της Ρένας Κουμιώτη. Οι στίχοι στο συγκεκριμένο τραγούδι ανήκουν στον Δασκαλόπουλο, στον Άκο Δασκαλόπουλο.

Η Κουμιώτη είναι από τις ερμηνεύτριες που ο Πλέσας ανέδειξε ή καθιέρωσε, όπως γράφει στο βιογραφικό του, και είναι μία από τις δύο φωνές μαζί με τον Γιάννη Πουλόπουλο που ερμήνευσαν τον Δρόμο του 1969, τον πρώτο δίσκο της χρονιάς που ξεπέρασε τις 50.000 και έγινε χρυσός. Ο δίσκος, όπως λένε οι δημιουργοί του, ηχογραφήθηκε σε 10 ώρες παρά ένα τέταρτο και η μουσική γράφει στη βιογραφία του ο Πλέσας ότι οι μουσικοί ήρθαν στο στούντιο λες και ήξεραν ήδη τα τραγούδια. Και τώρα ένα από τα πιο πολυτραγουδισμένα τραγούδια του Πλέσα, με τον πιο ανθρώπινο τίτλο, «Τι σου κάνα και πίνεις», η στίχη του Λευτέρη Παπαδόπουλου και πρωτοακούστηκε από την Πόλη Πάνου. Μια όμορφη ιστορία. Όταν ο Δημήτρης Μητροπάνος το τραγούδισε στο Ιωβιλέον, στο Ηρώδιο, έκανε μια μικρή αλλαγή. Αντί για «Τι σου κάνα», είπε «Τι σου κάναν» με πληθυντικό. Το τραγούδι δηλαδή από ερωτικό γινόταν κοινωνικό. Όχι πια «Τι σου έκανα εγώ», αλλά «Τι σου έκαναν οι άλλοι». Ένα γράμμα και ένα ολόκληρο τραγούδι αλλάζει νόημα.

Και τώρα μια ιστορία που αξίζει να πούμε, γιατί είναι μια ιστορία επανασύνδεσης. Ο Βοσκόπουλος και ο Πλέσας είχαν χωριστεί για δεκαετίες και μετά από πολλά χρόνια ξαναβρέθηκαν στην ίδια σκηνή. Ο Πλέσας, όπως μεταφέρει η βιογραφία του τραγουδιστή, ανέβηκε στη σκηνή και είπε πως δεν έκανε τίποτε άλλο από το να χειροκροτά έναν συγκλονιστικό καλλιτέχνη. Τον ίδιο χειμώνα ένωσαν τις δυνάμεις τους σε μια μουσική παράσταση με τίτλο «Κενά που ξανασυναντιόμαστε». Ο Τόλης Βοσκόπουλος από την πλευρά του πρωτοεμφανίστηκε στο θέατρο σε μικρή ηλικία, στα 18 του, με σκηνοθεσία Θάνου Τράγκα και μπήκε στη δισκογραφία με το βήμα-βήμα του Λυκούργου Μαρκαία.

Πλησιάζουμε στο τέλος της εκπομπής και για το τέλος έχουμε κρατήσει Γιάννη Πουλόπουλο και ένα τραγούδι που είναι ίσως το πιο αγαπημένο όλων, το «Θα πιω απόψε το φεγγάρι». Στις 4 Οκτωβρίου του 24, μια εβδομάδα πριν από τα 100 του γενέθλια, έφυγε από τη ζωή ο Μίμης Πλέσσας και στην κηδεία του στο πρώτο νεκροταφείο ο κόσμος χειροκρότησε και φώναξε «Αθάνατος». Ο Τάκης Ζαχαράτος θυμήθηκε την πρώτη φράση που άκουσε από αυτόν: «Πώς μπορώ να σε βοηθήσω?» Και ο Ρέμος είπε ότι «Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να συνεχίσω να τραγουδάω τα τραγούδια σου». Αυτό λοιπόν κάναμε και εμείς απόψε. Ακούσαμε τα τραγούδια του, θυμηθήκαμε δημιουργίες, κάποιες ελάχιστες από αυτές που έχει συνθέσει ο Μίμης Πλέσσας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το βράδυ, λίγο μετά τις 10. Ήταν ο Στέφανος Εμμανουήλ στον ήχο και ο Γιώργος Σοϊλεμέζογλου στο μικρόφωνο. Και το μικρόφωνο τώρα στον Τζόρνταν και στην εκπομπή του «Όταν μιλάει ο Τζόρνταν». Να είστε καλά, κρατάτε τη μουσική μέσα στην καρδούλα σας.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το α και το ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους, τυφώνας, αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα. Ευτυχώς που υπάρχει.
19: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.
20: Αρήμα, μουτσάτσος!
21: Ο Focus 103,6 FM κάνει fair play. Καλώς ήρθατε στην αθλητική ζώνη του σταθμού.

Καληνύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω.

0: Με τη φαντασία σου λοιπόν σε καλό να παρακολουθήσεις μια παραγγελία πίτσας στο κοντινό μέλλον. Να μεταφερθούμε στο κοντινό μέλλον. Η φωνή μου είναι πιο... Κοντεύει 12:30, κάτσε να πάρω κανένα delivery να στανιάρω. Για να πάρω στο τηλέφωνο ένα delivery. Ναι.
1: Pizza Hut, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, θα ήθελα να δώσω μια παραγγελία.
1: Θα μπορούσα να έχω τον εθνικό αριθμό ταυτότητας, παρακαλώ.
0: Μάλιστα, τον εθνικό αριθμό ταυτότητός μου μια στιγμή είναι 0610-204-999-8 Παύλα 45 Παύλα 54-610.
1: Ευχαριστώ κύριε Πανούση. Λοιπόν, η διεύθυνσή σας είναι 1742 Λεωφόρος Κηφισίας και ο αριθμός τηλεφώνου σας 494-2366. Το επαγγελματικό τηλέφωνο σας στον CTFM είναι 745-2302 και ο αριθμός του κινητού σας 266-2566. Από ποιον αριθμό καλείτε?
0: Είμαι στο σπίτι. Από πού τις βγάλετε αυτές τις πληροφορίες?
1: Είμαστε συνδεδεμένοι με το σύστημα, κύριε.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα δύο special pizzas με κρέας.
1: Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα, κύριε.
0: Γιατί τι λέτε, για σας παρακαλώ.
1: Σύμφωνα με τον ιατρικό σας φάκελο, υποφέρετε από υπέρταση και το επίπεδο της χοληστερόλης σας είναι υψηλό. Η ασφάλεια περίθαλψης που έχετε σας απαγορεύει μια τόσο επικίνδυνη για την υγεία σας επιλογή.
0: Μας τρελάνε. Εντάξει, τι μου προτείνετε λοιπόν?
1: Μπορείτε να δοκιμάσετε την pizza light με γιαούρτι ή σόγια. Είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πολύ.
0: Γιατί σας κάνω να πιστεύετε ότι θα μου αρέσει αυτή η πίτσα?
1: Συμβουλευτήκατε τις νόστιμες συνταγές με σόγια στη βιβλιοθήκη της περιοχής σας την περασμένη εβδομάδα, κύριε. Έξω και η πρότασή μου.
0: Αλλά εντάξει. Δώστε μου δύο θέλω οικογενειακό μέγεθος. Τι οφείλω?
1: Πραγματική ευκαιρία για εσάς, τη σύζυγό σας και τα δύο παιδιά σας, κύριε. Οφείλετε 49 και 99.
0: Να σας δώσω τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας μου.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά φοβάμαι ότι θα πρέπει να πληρώσετε μετρητή. Το υπόλοιπο της πιστωτικής σας κάρτας έχει υπερβιτόριο.
0: Θα πάω να βγάλω μετρητά από το μηχάνημα προτού έρθει ο υπάλληλός σας.
1: Ούτε αυτό είναι δυνατόν, κύριε. Ο τραπεζικός σας λογαριασμός είναι ακάλυπτος.
0: Να μην σας ενδιαφέρει, κύριε. Εσείς στείλτε μου τις πίτσες. Εγώ θα έχω τα μετρητά. Πόση ώρα θα πάρει?
1: Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, κύριε. Θα είναι στο σπίτι σας σε 45 λεπτά. Εάν βιάζεστε, μπορείτε να έρθετε να τις πάρετε αφού βγάλετε τα μετρητά. Αλλά η μεταφορά πίτσας με μοτοσυκλέτα είναι τουλάχιστον ακροβασία.
0: Καλά, πώς το διάλογο ότι έχω και μηχανή?
1: Βλέπω εδώ ότι επειδή δεν καταβάλλατε εμπρόθεσμα τις δόσεις, το αυτοκίνητό σας έχει κατασχεθεί. Αλλά η Harley έχει εξοφληθεί, οπότε απλώς συμπέρανα ότι θα τη χρησιμοποιούσατε. Συμβουλεύω να παραμείνετε κόσμιος, κύριε. Έχετε ήδη καταδικαστεί τον Ιούλιο του 2006 για προσβολή οργάνου της τάξεως. Κάτι άλλο, κύριε?
0: Όχι, τίποτα. Να μην ξεχάσετε τα 2 λίτρα δωρεάν Coca-Cola μαζί με τις πίτσες, σύμφωνα με τη διαφήμισή σας.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά υπάρχει ρήτρα στη διαφήμισή μας που μας απαγορεύει να προσφέρουμε δωρεάν αναψυκτικά σε διαβητικούς.
0: Αναγία μου. Πού ζούμε?
2: Ξέρεις, φίλε μου, όταν η εκπομπή σου μοιάζει με μυστικό δείπνο, που ο κάθε πιστός μπορεί να εκφέρει και να πει τη γνώμη του χωρίς πάθος, αλλά με δύναμη.
3: Ναι.
2: Χωρίς, αλλά με δύναμη και αλήθεια. Εσύ, σαν καλός οικοδεσπότης και εμείς που είσαι, ξέρεις πως να γίνεσαι και πομπός και δέκτης και να λαμβάνεις κύματα και να στέλνεις κύματα.
3: Ναι,
2: και να ματάρεις πάντα έτσι όμορφα, νόστιμα, αληθινά και στοχευμένα.
3: Τόσο καλά τα λέω, ρε Κώστα.
2: Να συνεχίσεις πάντα έτσι που είσαι αληθινός. Σε ένα σου δώσει χαρητήρια.
3: Ευχαριστώ.
4: Αρήμα μου τσάτσο!
5: Όλοι τους να πάρουν πόδι. Βρεούς!
6: Από σας, από το Focus, βρήκα την αγάπη των ανθρώπων, την καλύτερη παρέα, το πιστεύεις?
3: Μάλιστα, το πιστεύω.
6: Σας ευχαριστώ ως ραδιόφωνο πάρα πολύ.
2: Βρεούς!

0: Τα Pokémon καθαρίσα στην Τούμπα. 9 τα γκολ φάγκαν συνολικά. Και τώρα πρέπει να τους ξεφτιλίζω με στη μικρή τους γειτονιά. Την Κυριακή μέσα στη Καριλάου θα πάω για να πάρω τη διπλό. Πρωτάθλημα εγώ θα το σηκώσω πάνω στην πύργο τη Λευκό. Οι Καρτινοί κερδίζουν τη Λαμία, εμείς μέσα στη σκουλικοφολιά. Την κολταβά ζει ο Άλλη Σαμάτα τη λεπτό το 89. Τα έρχεται και ο Ιβάν Σαββίδης να του τα λέει κι αυτός την Ποντιακά, πως και αβού τη χρονιά θα παίρουν όλοι του παοπτικά καλά. Παγκολέ!
1: Μπράβο παλικάρι μου! Μπράβο παλικάρι μου!
2: Αφιερωμένο για τη ομάδα, για τους προδοτητές μας.
3: Έλα, πες το.
2: Από τη μακρινή Ρωσία σας γλεντάει, από τη Skype σας στέλνει χαιρετίσματα. Πρώτα τμήμα σας πήρε ο Σαββίδης μες στη μικρή σας γειτονιά. Ο διαιτητής μας έσπασε την Εύα, να μας το κλέψουν πήγανε ξανά. Αλλά μπαίνει, κάνε αυτή κομμίνη, ΠΑΟΚ πρωτάθλημα ξανά. Στην γειτονιά τη ΦΑΠ Αναστασίου μας είπε ανέκδοτα ο Τότος ξανά, πως θα μας κόψει τη πρωτάθλημα. Χαχαχαχαχαχαχαχα. Πρωτάθλημα το πιο παλικαρίσιο πήρανε Τζόρνταν του Ράσβαν τα παιδιά και μοίρασαν στη Νέα Φιλαδέλφια καρτίνα εγκεφαλικά. Και τώρα που η χρονιά τελειώνει, μια σκέψη τι μυαλό μου τι τολώνει, πόσο ωραία Τζόρνταν τα τεντώνει με στην τούμπα της εντώνει.
4: Στην πόλη της Αγίας Σοφιάς με τα στενά δρομάκια γεννήθηκαν, μεγάλωσαν τα πρώτα παοκτσάκια. Ήταν θρακιώτες ευγενείς, Έλληνες φαναριώτες, αγάπη είχαν στο Χριστό, ήταν και πατριώτες. Στα χρόνια του 22 που ήλθαν στην Ελλάδα, ήταν αυτοί που ίδρυσαν από το ΠΑΟΚ την ομάδα. Έμειναν στην Καλαμαριά, Επτάλοφο Καμάρα, χτίσανε και το γήπεδο στη Στούμπα στην Αλάνα. Ελλάδα της Ανατολής ποτέ δεν σε ξεχνάμε, Πόντος Κωνσταντινούπολη τον ΠΑΟΚ αγαπάμε. Χρήστος Παππούς ΠΑΟΚ.

Εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103 και 6. Καθυστερήσεις στο παιχνίδι έχουμε Σερβία-Ελλάδα. 5 λεπτά είναι οι καθυστερήσεις. Μπήκαμε μόλις στο δεύτερο. 1-1 με γκολ από τους δύο παοξίδες. Αντρίγια Τζίβκοβιτς για την Σερβία και ο Τσόλης για την Ελλάδα.

Τελευταία έχει κάνει και δύο αλλαγές τώρα, έτσι. Ανδρούτσο βάζει αντί του Ζαφύρη και το Μιχαλίδη αντί του Μαυροπάνου. Συμπληρώθηκαν τα δύο λεπτά. Μπήκαμε στο τρίτο πριν 10 δευτερόλεπτα. Μεγάλη ευκαιρία του Βαξί Σέρβις το τελευταίο πριν από λίγα λεπτά.

Ωραία, το βάλαμε. 1-2 λοιπόν, ανατροπή. Σερβία, Ελλάδα 1-2. Βλέπουμε και τον αγώνευτο στον πάγκο, δεν κουνιέται καθόλου. Σηκώθηκε όρθιος μάλλον, αλλά δεν χαμογελάει, δεν κάνει τίποτα. Αγέλασες ρε φίλε. Στο 93 ρε φίλε. Τι 93, 94. Ο Δουβίκας στον κολ. Ωραία παλιά τον ασίστ. Πω κεφαλιά από ασίστ από αριστερά ο, και κεφαλιά ο Δουβίκας. Ανατροπή λοιπόν από το 1-0 το κάνει 1-2 η Ελλάδα. Ο Τσιμίκας φοβερό τρέξιμο και από αριστερά ασίστ και παλιά ο Δουβίκας 1-2. Και τώρα θα σφίξει και τη λήξη που θα πάει. Ολοκληρώθηκαν τα λεπτά.

Όπου να είναι, περιμένουμε το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή για να δούμε. Όλα τα λεφτά ήταν η τελευταία φάση, ρε φίλε. Χάνει το 90 αυτό, τι είναι το ποδόσφαιρο, έτσι. Χάνει, να πούμε, η Σερβία αυτή τη μεγάλη ευκαιρία να το κάνει 2-1 και το βάζει εσύ, το κάνει 1-2. Είναι που λέμε δοκάρι και μέσα, δοκάρι και έξω. Τέλος, σφύριξε τη λήξη. Ωραίο τρέξιμο, ωραίο σπριντ ο Κώστας ο Τσιμίκας από αριστερά. Γεμίζει και πετάγεται με κεφάλι ο Δουβίκας, να πούμε, και το κάνει 1-2 στο τρίτο λεπτό του καθυστερήσου, τέταρτο κάπου εκεί. Και τρία μπουνταλάκια τώρα, να πούμε, έτσι, στη βαθμολογία, μια χαρά. Βγάζει λοιπόν ένα φοβερό ο Τσολάκης, να γίνει, είναι δηλαδή τώρα, αυτό είναι ένα μάθημα για να καταλάβετε τι είναι το ποδόσφαιρο. Θα γίνει 2-1, δοκάρι, φοβερή αυτή του Τσολάκη, τη βγάζει την μπάλα και μετά από 3-4 λεπτά γίνεται η ανατροπή, έτσι, με φοβερή φάση εν τω μεταξύ, έτσι. Μιλάμε όλοι από πίσω, να πούμε, η παλιά, η μακρινή παλιά, να πούμε, στο Τσιμίκα, το σπριντ το μεγάλο του Τσιμίκα να την προλάβει και το γέμισμα από αριστερά και έρχεται από πίσω, μπροστά τρώει τον στόπερ της Σερβίας ο Δουβίκας, πετάγεται, να πούμε, του παίρνει την μπάλα και με καρφωτή κεφαλιά, να πούμε, κάνει το 1-2 την ανατροπή.

Λοιπόν, Focus FM 103 και 6. Εδώ είμαστε έως και τις 2 μαζί. Για τα μηνύματά σας, με την επικοινωνία δηλαδή, με το γνωστό τρόπο, από το Viber, με μηνύματα 6907-483-484, ο αριθμός του Viber. Να πούμε και τα άλλα τα παιχνίδια, έχουμε και άλλα παιχνίδια. Πολύ πράγμα. Αυστρία-Ισραήλ 3-1, με 10 τελείωσαν οι Εβραίοι το Ισραήλ τον αγώνα. Κόσοβο-Ιρλανδία 1-0. Λίχτενστάιν-Λιθουανία 0-2. Νορβηγία-Δανία 3-2, με 10 τελείωσε το παιχνίδι της η Νορβηγία. Ολλανδία-Γερμανία 1-1, ισοφάρισαν στο τέλος οι Ολλανδοί. Πορτογαλία-Ουαλία 1-0, σκορ πρώτου ημιχρόνου τελικό. Σερβία-Ελλάδα είπαμε ανατροπή, έτσι 1-2, το 1-0 από το ημίχρονο έγινε 1-2 τελικό.

Καλά πράγματα. Να στείλω την καλησπέρα μου σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους φίλους και φίλες ακροατές και ακροάτριες.

Καλησπέρα, Βαλίκαρη. Ιορδάνη λέει ο Δημοσθένης, όταν μιλάει ο Τζόρνταν στην εκπομπή των πρωταλλητών. Καλησπέρα, καπετάνιο, γουλίπτε, εκλεκτό ακροατήριο κλπ. Με άποψη, Δημοσθένης ΠΑΟΚ από το λιμάνι του ΠΑΟΚ. Σήμερα βλέπω έναν Αιγύπτιο, δύο Αιγύπτιους δηλαδή, αλλά μιλάω με τον έναν. Τι γίνεται, μεγάλε, πώς πάει, ξέρω εγώ, πού είσαι Αίγυπτος, πάω λέει στη δουλειά, να πούμε, τέλος πάντων γνωστός. Γνωστός λέγοντας, δεν ήταν. Του λέω, τι γίνεται, πού δουλεύεις, στο λιμάνι μου λέει. Α, στο λιμάνι, πού, του λέω, με είπε ένα όνομα, ξέρω εγώ, στον Κανέλο, ξέρω εγώ, Κανέλος. Λέω, Κανέλος, τι είναι ο Κανέλος, λέει, τι κάνω, λέω, η βήθηση, λέει, του προβλήτα. Στου Σαββίδη, στον Κανέλο, λέει, ποιος Κανέλο, ρε, του λέω, ποιος βιάνει το λιμάνι. Του Κανέλου λέει αυτός πάλι. Ρε, ο Κανέλο, λέω, από πού πληρώνεις εσύ, από τον Κανέλο. Τον Κανέλο ποιος τον πληρώνει, ξέρεις, λέω, ρε. Όχι, λέει. Μην δεις, λοιπόν, το μεγάλο αφεντικό δεν ξέρεις εσύ. Εσύ ξέρεις το μικρό αφεντικό. Τέλος πάντων, και του λέω, τι γίνεται εκεί πέρα, τι βήθηση κάνετε. Μου λέει 29 μέτρα, νομίζω. Αν θυμάμαι καλά, ή 21 ή 29. Ρίχνουμε και μπετά, λέει, και αυτά και ξέρω εγώ. Σκάβεται κάτω τη θάλασσα, ναι, μου λέει. Πόσα μέτρα μάκρος μέσα στη θάλασσα, και μου λέει 300, ρε φίλε, περίπου. Τι λέει, ρε φίλε, ναι. Άρα δουλεύουν κανονικά εκεί πέρα. Από έναν εργάτη μπορεί να μάθει τα πάντα, Βέβαια. Καλησπέρα, Τζόρνταν, και καλή εκπομπή. Χαιρετισμούς σε όλους. Μιχάλης από ΕΛ. Γεια σου, Μιχάλη από ΕΛ. Γεια σου, Λαράκη. Σήμερα ο Νετανιάχου, να πούμε, όρμηξε τον, πώς το λένε, τον Ερντογάν. Βέβαια. Τα ξέρετε. Παράνομα, λέει, είναι η Τουρκία, να πούμε, στην. Καλά, λέει, εννοείται. Στην Βόρεια Κύπρο, να πούμε. Τύρανος είναι ο Ερντογάν, λέει. Κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο. Παραβιάζει το διεθνές δίκαιο εις βάρος της Ελλάδος. Ρε τον Νετανιάχου. Ψάχνει τώρα. Αυτά δεν τα λέγει μέχρι τώρα όμως. Τώρα τι γίνεται, να πει.

Εδώ ο κόσμος έχει βογγίξει, έχει αναστενάξει τόσο πολύ με την ακρίβεια που δεν έχει όρεξη ούτε τα νέα να ακούσει, να πούμε. Πας βάζεις βενζίνη, ρε φίλε, και σε λέει 2,33, 2,28. Δηλαδή κάθε μέρα θέλεις 30 ευρώ. Έβαζες 30 ευρώ για όλη την εβδομάδα, τώρα θες κάθε μέρα 30 ευρώ. 2,33, ξέρετε τι είναι, ρε παιδιά, βενζίνη. Είσαι ρεζέρβα, βάζεις ένα 20 άρικο και πάλι ρεζέρβα είσαι. Δεν κουνιέται, το λαμπάκι δεν σβήνει.

Καλησπέρα Ιορδάνη από την Νάουσα, Βαγγέλης. Νάουσα, Βαγγέλης, Ελβετία. Α, ήρθες στην Ελλάδα. Με μπέρδεψες, Βαγγέλη. Ρε τον παγάσα. Καλώς όρισες λοιπόν. Μήνυμα δεν σε στείλα, θα σε στείλω τώρα όμως. Τώρα, εν ώρα εκπομπή, θα σου στείλω εγώ το μήνυμα. Λοιπόν, καλώς όρισες λοιπόν, καλά να περάσεις. Πόσο καιρό άδεια έχεις τώρα, για πες μας, στείλε ένα μήνυμα και να δούμε τι άδεια έχεις. Χθες το έγραψα, μάλλον δεν το είδες, λέει. Λάθος κατάλαβες. Ξένοι μόνο όσοι παίζουν, λέει, με τους τέσσερις. Α, για τους διαιτές, λες. Πιθανόν δεν το κατάλαβα ή δεν το είδα. Κάτσε να διαβάσω. Αφορμή παίρνω από τη σφαγή του Βόλου, λέει, στο είχα πει και άλλη φορά και απαντούσες αόριστα. Εσάς τους Big Four, λέει, τρομάρα σας, μεταξύ σας θέλετε ξένους διαιτητές και πότε ευνοείται ο ένας, πότε ο άλλος. Με τις υπόλοιπες ομάδες, γιατί εσείς οι τέσσερις δεν θέλετε να σας φυρίζουν οι ξένοι? Ο λόγος είναι απλώς γιατί με Έλληνες διαιτητές και οι τέσσερις παίρνουν το 90%. Δεν είναι αυτό, ρε φίλε. Δεν είναι αυτό. Γιατί κοστίζουν πολύ οι ξένοι. Δεν μπορείς να καταλάβεις τώρα τι γίνεται. Παίζει τώρα, ρε παιδί μου, να σε δώσω να καταλάβεις το εξής. Τα παιχνίδια όλα είναι 36 αγωνιστικές μαζί με τα play-off. 36 αγωνιστικές. Πρόσεξε τώρα. 36 αγωνιστικές. Επί 7, πόσα παιχνίδια είναι? Στέφανε, κάνε ένα με το κομπιούτερ εκεί. 36 επί 7. 3, 7, 21, 6, 7, 42. 2,52 αν δεν κάνω λάθος αγώνες. 2,52. 2,52 αγώνες ξένους διαιτητές, άσε που δεν μπορείς να τους βρεις. Αλλά λέμε, πες ότι τους βρίσκεις. Ξέρετε πόσο είναι? Είναι 5 νοματέοι. Τον παρατήρη βάλει τον Έλληνα. Τον τέταρτο βάλει τον Έλληνα. Είναι 5 νοματέοι. Είναι ο πρώτος, είναι η βοηθή 2 και είναι οι βαρίστες. 5. 252 παιχνίδια επί 5. Ξέρετε πόσα είναι? Πόσα είναι? 1250 κάπου εκεί, έτσι, 1260. Ξέρετε πόσα λεφτά είναι αυτά? Ο πρώτος παίρνει, στην Ελλάδα ο Έλληνας παίρνει 1,5. Οι άλλοι παίρνουν 700. Οι ξένοι ξέρετε πόσο παίρνουν? Δηλαδή οι πέντε, να μπω να καταλάβετε, όταν είναι Έλληνες, οι πέντε, ο πρώτος, οι δύο βοηθοί, ο βαρίστας και ο βοηθός του, οι πέντε δηλαδή, όταν είναι Έλληνες σε παιχνίδια μικρά όπως λες, παίρνουν 1500, παίρνει ο πρώτος, 700 παίρνουν οι βοηθοί, πάμε 2900, και στο βαρ πόσο να πάρουν αυτοί? Να πάρουν και αυτοί κανένα διχίλιαρο, 2,5, πάνε δηλαδή ένα ταλιράκι. 15 είναι οι ξένοι περίπου, από το 10 μέχρι το 15 κάπου εκεί βγαίνουν οι ξένοι, που σημαίνει ότι περίπου 10.000, περίπου, τώρα χοντρικά τα λέω έτσι, είναι οι ξένοι διαιτητές επιπλέον από τους Έλληνες. Τα παιχνίδια όλα άμα τα παίξουν, τα ντέρμπι είναι λίγα.

με τα play-out έχει πολλά παιχνίδια. Και δεν είναι μόνο 36, είναι πολλά έτσι. Έχει play-out, έχει play-off, έχει ξέρω εγώ κάτι ενδιάμεσα, έχει τέσσερις ομάδες play-off, έχει τα play-out την παραπάνω. Είναι κοντά στα 300 παιχνίδια, αν δεν κάνω λάθος. Δεν πληρώνονται, είναι πολλά. Άσε που δεν υπάρχει περίπτωση να βρεις και διαιτητές ξένους. Αυτό είναι το λάθος. Εγώ μακάρι να παίζαν ξένοι σε όλα τα παιχνίδια. Μακάρι ξένοι σε όλα τα παιχνίδια. Δεν είναι ότι παίρνουν σφυρίγματα οι μεγάλοι με τις μικρές. Μπορεί να έχεις δίκιο σε αυτό. Αλλά παίρνουν όλες οι μεγάλες ομάδες. Ναι, αλλά ξεσηγείτε. Μπορεί να σκαλώσουν με τους ξένους όλες οι μεγάλες ομάδες σε μικρές. Δηλαδή αυτό δεν λέει κάτι. Δεν επωφελείται. Με το νου τους επωφελούνται οι μεγάλες ομάδες. Γιατί σου λέει, εγώ έχω επιρροή. Θα επηρεάσω, ας πούμε, τον Μπέο, παράδειγμα. Λέω εγώ τώρα ένα τυχαίο έτσι ένα όνομα. Άμα είμαι ο Μαρινάκης ή άμα είμαι ο Ηλιόπουλος, ξέρω εγώ. Τι θα φωνάξει, φωνάξει και τι έγινε να με φωνάξει. Ενώ στον ξένο δεν μπορεί να τον επηρεάσει. Είναι πολλά. Είναι πολλά. Είναι πολλά τα παιχνίδια, είναι πολλά τα λεφτά και δεν μπορεί να πληρώσουν. Έτσι. Είναι πολλά. Πού θα τα πληρώσει η Τρίπολη τώρα ξένους διαιτητές. 16 παιχνίδια, 14-13 αγώνες κανονικό πρωτάθλημα και τα πλοίο. Δηλαδή να έχει κάνα 20 παιχνίδια. Να δίνει από 15 χιλιάρικα 300 χιλιάρικα, να δίνει 300 χιλιάρικα σε διαιτησία. Είστε τρελή, ρε. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Καλημέρα, Ερδάν. Καλή εκπομπή σε όλους. Γεια σου, Αντωνάκη, την αγάπη μου. Μέχρι 10 Οκτωβρίου. Μέχρι 10 Οκτωβρίου θα μείνεις. Δηλαδή έχουμε τώρα 24, 6 και 10, 10. Δύο εβδομάδες, για δύο εβδομάδες ήρθες. Αλλά μου πεις εσύ εδώ είσαι δίπλα. Ελβετία. Δεν είναι και λίγο δύο εβδομάδες. Μάλιστα. Ωραία. Ο Μπέος κλήθηκε, λέει, από τον αθλητικό εισαγγελέα για όσα είπε. Τώρα θα δεις, λέει, κολοτούμπες που θα κάνει. Χωρίς στοιχεία είπε αρλούμπες, λέει. Και τώρα θα πάει καλά. Α, τίποτα δεν τον κάνουνε. Τίποτα δεν τον κάνουνε. Στο λέω να το ξέρεις.

Όταν ζήτω αυτά τα τέσσερα ιερά γράμματα, ζήτω ο πρόεδρός μου ο Ιβάν Σαββίδης, ζήτω όλο το φόκους. Ελπίζω να κατάλαβες ότι ο Καγκάτης είναι, λέει, καριερίστας. Κώστας Βιλασσόλας Βινάουσε. Καλά, αυτά χαίρομαι πολύ. Τα ξέρουμε. Ο Καγκάτης, θα σας πω τώρα τι έγινε, παιδιά. Τι κολοτούμπα έκανε ξανά ο Καγκάτης. Θα το καταλάβετε σήμερα. Τώρα, σε λίγο θα σας το πω. Βαγγέλα, εκεί φιλαράκι μου καλό από την Ελβετία, νομίζω το πήρε το μήνυμα, έτσι. Στο στείλα μόλις τώρα, ψάξω εκεί, θα το βρεις. Ο Γκαγκάτζης λοιπόν, ακούστε τώρα προσεκτικά τι θα σας πει ο Τζόρνταν. Στέλνει μια επιστολή ο Όφη στην ΕΠΟ για την υπόθεση Μπούρμπου. Και τι γίνεται τώρα, ξέρετε, αυτή είναι μια ιστορία η οποία την κυνηγάει το παιδί χρόνια μέσω του δικηγόρου του, και δεν είναι μόνος, είναι και άλλοι, μέσω του Παναγόπουλου, για να πάρει τα λεφτά του, να πούμε, αυτά τα δεδουλεμένα που έπαιξε τόσα χρόνια μπάλα εκεί πέρα και δεν πήρε λεφτά, έτσι. Και λέει, όταν ο νόμος λέει ότι όταν αλλάζεις αφημί και αλλάζεις αυτά και το ένα και τ' άλλο κλπ, τουλάχιστον το 50% τα πάρεις. Λοιπόν, τόσα χρόνια δίκες ιστορίες, δικαιώθηκε ο Μπούρμπος. Πήγανε από εδώ, πήγανε από εκεί άλλοι, δεν μπόρεσαν να κάνουν τίποτα. Κάναν έσταση, κάναν αυτά, τίποτα. Στο ΚΑΣ πήγαν αυτά, ξέρω εγώ, τέλος πάντων δικαιωμένος ο Μπούρμπος σε όλα. Και λέει λοιπόν η ιστορία ότι όταν δικαιώνεται ένας παίκτης τελεσίδικα, με αποφάσεις στα χέρια του κλπ, πρέπει να πληρωθεί ο παίκτης. Ιδάλλως του παίρνουν από την ομάδα το πιστοποιητικό συμμετοχή στο πρωτάθλημα, αποβολή από το κύπελλο και ούτω καθεξής. Αυτά εδώ και χρόνια γίνονται. Πέρσι λοιπόν ξανακάνει καταγγελία ο Μπούρμπος, και είναι σαφές και του λέει

0: του Γκαγκάτση, αυτά και αυτά. Μαξί είχε πάρει υποσχέσει από τον Γκαγκάτση ότι όταν θα βγει θα τα δει αυτά εδώ πέρα, τα τακτοποιήσει, ας πούμε, τα βάλει σε μια σειρά. Βγαίνει λοιπόν ο Γκαγκάτση που γίνεται πρόεδρο στην ΕΠΟ και φυσικά χαζό είναι να τα βάλει σε σειρά. Πώ θα τα βάλει σειρά, α αναχωρήσει εκεί το φίλο του και τον κουμπάρο του, να πούμε τον Τζορτζογλου, τον πρόεδρο τη Ένωση Ηρακλείου, τον αρχηγό, να πούμε, του νομού εκεί, τον νομάρχη του αθλητισμού. Ο Όφη ανήκει στον νομό Ηρακλείου, στην Ένωση Ηρακλείου. Εδώ πήρε το κύπελο, μάλλον δώσαν το κύπελο στον Όφη και την απονομή την έκανε ο Τζορτζογλου. Και δάκρυσε και συγκινήθηκε και έβγαλε. Και καλά έκανε ο άνθρωπος, γιατί η ομάδα του νομού του, να πούμε έτσι, παίρνει το κύπελο. Λοιπόν, και το Μαξί τώρα είναι δύσκολα. Δύσκολη για την ΕΠΟ. Έτσι, για τον Γκαγκάτση και όλους. Ενώ είχε υποσχεθεί παλιά ότι θα το τακτοποιήσουν το θέμα, θα το δουν κλπ. Έχουμε το εξής τώρα. Απαντάει τώρα, πρώτα απ' όλα να σας διαβάσω την απόφαση, να πούμε έτσι. Να σας διαβάσω τι έχει γίνει πρώτα. Η επιστολή του Όφη στην ΕΠΟ για τον Μπούρμπο. Θα βγάλετε τα συμπεράσματα σας μόνοι. Μετά την απόρριψη των προσφυγών του Όφη από το ΚΑΣ και του Εφετείου Αθηνών, την απόφαση του Διαιτητικού Δικαστήριου που αναγνωρίζει την αθλητική διαδοχή και την οφειλή του Όφη στον Χρήστο Μπούρμπο και την αίτηση του πρώην ποδοσφαιριστή στην ΕΠΟ με την οποία ζητάει την επιβολή κυρώσεων στον Όφη, απαγόρευση μεταγραφών και άλλα, η ΕΠΟ απίφθινε ισχυρή σύσταση στην κριτική ΠΑΕ προκειμένου να έρθει σε συμβιβασμό με τον Μπούρμπο, δηλαδή να συμβιβαστεί και να του τα πληρώσει τα λεφτά που έχει δίκιο ο Μπούρμπος. Προσέξτε τώρα, η ΠΑΕ Όφη απάντησε στην επιστολή της ΕΠΟ αναφέροντας μεταξύ άλλων τα εξής. Δεν υπάρχει εκτελεστή υποχρέωση της ΠΑΕ Όφη 1925 προς καταβολή συγκεκριμένου ποσού στον Μπούρμπο που αρνούμαστε να καταβάλουμε. Η εκτελεστική επιτροπή της ΕΠΟ δεν μπορεί, εφόσον δεν υπάρχει καταψηφιστική απόφαση σε βάρος του Όφη, να καταλήξει στο αντίθετο αποτέλεσμα, υποκαθιστώντας το αρμόδιο δικαστικό όργανο. Δεν συντρέχουν λοιπόν οι προϋποθέσεις για την επιβολή κύρωσης ή άλλου δυσμενούς μέτρου κατά της ΠΑΕ Όφη λόγω μη εκτέλεσης αποφάσεων. Δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής και η ΕΠΟ είναι αναρμόδια επί της δικαστικής απόφασης. Μετά την άρνηση του Όφη να έρθει σε συμβασμό με τον Μπούρμπο, η εκτελεστική επιτροπή της ΕΠΟ συζήτησε το θέμα στην τελευταία συνεδρίαση για να αποφανθεί επί του αιτήματος του πρώην ποδοσφαιριστή για επιβολή κυρώσεων στην ΠΑΕ. Τελικά, μετά την εισήγηση της νομικής υπηρεσίας και από όσα διεμήφθησαν από τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής, κατέληξαν ότι η ΕΠΟ, βάσει της σχετικής διάταξης του καταστατικού της, δύναται αλλά δεν υποχρεούται να επιβάλλει κυρώσεις στην ΠΑΕ Όφη. Συγγνώμη. Και στον ύπνο μας τον πάγκο βλέπουμε, ρε φίλε. Με αυτό το σκεπτικό λοιπόν, και προκειμένου να μην ανοίξει ο ασκός του Αιώλου, αφού υπάρχουν και άλλες παρόμοιες περιπτώσεις που αφορούν άλλες ΠΑΕ της Super League, αποφάσισε η ΕΠΟ να απορρίψει το αίτημα του Μπούρμπου. Κολοτούμπα λοιπόν ο Γκαγκάτσης, σου λέει μην ανοίξουμε, να πούμε, τους ασκούς του Αιώλου, γιατί είναι και άλλες ΠΑΕ που έχουν προβλήματα με πρώην ποδοσφαιριστές, απλήρωτους κλπ. Και μετά θα μας κυνηγάνε τα σωματεία, να πούμε. Έτσι, αυτός είναι ο κύριος Γκαγκάτσης. Το πνίξανε που λέμε, και με αυτό το σκεπτικό, για να μην ανοίξει λοιπόν ο ασκός του Αόλου του Αιώλου, γιατί έχουν και άλλες ομάδες τέτοια θέματα, περιπτώσεις και λοιπά, να πούμε, το πνίξανε, το κάνανε, απορρίψανε το αίτημα του Μπούρμπου. Μάλιστα, να πούμε ότι το αίτημα του Μπούρμπου είχε προσφύγει ο Μπούρμπος στη Γενική Γραμματέα Αθλητισμού, ζητώντας την έκπτωση των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ, και η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού διαβίβασε την καταγγελία στην Επιτροπή Δεοντολογίας ΕΠΟ, η οποία εντός 4 μηνών θα πρέπει να αποφανθεί. Καταλαβαίνετε, έχει σκληρύνει το πράγμα τώρα, και η ΕΠΟ αυτή που τώρα εκεί που διοικεί ο Γκαγκάτσης δεν μοιράζει το δίκαιο που πρέπει να μοιράσει, έτσι. Τον χρωστάνε τον παίκτη, πρέπει να πληρωθεί. Δεν τον πληρώνουν, παίρνει τον πιστοποιητικό συμμετοχή στο πρωτάθλημα και αποβάλλει τον Όφη από το πρωτάθλημα. Είναι απλά τα πράγματα. Και αυτοί όχι μόνο δεν τον αποβάλανε, του δώσαν και κύπελο πέρσι, γιατί αυτό εδώ είναι και κάνα αρκετά χρόνια που τους κυνηγάει ο Μπούρουπος μέσω του Παναγόπουλου, και μάλιστα σχετική ανακοίνωση είχαν κάνει και λίγες μέρες, λίγες ώρες, αν θυμάμαι, πριν τον τελικό κυπέλλου στο Βόλο. Αλλά τι να λέμε τώρα από εκεί, στο εξής μετά τι να λέμε. Καλησπέρα Ιορδάνη, πρέπει να παραιτηθεί λέει ο Γκαγκάτσης και να μπει λέει άλλος. Αν δεν βρίσκουν λέει τους προτείνω εσένα, είμαι σίγουρος ότι θα είσαι δίκαιος. Ειδικά προς την ΑΕΧ 2014, αυτό είναι σίγουρο. Ειδικά σε αυτούς να δεις. Εκεί θα αποδοθεί η δικαιοσύνη κανονικά, βέβαια έτσι πρέπει. Η βενζίνη ανεβαίνει όχι λόγω λέει Ιράν, αλλά γιατί χτυπιούνται λέει τα δηληστήρια από τους Ουκρανούς επίτηδες. Τα δηληστήρια σε όλο τον κόσμο είναι όλο και όλο 812 σε σύνολο λέει. Καταλαβαίνεις τώρα γιατί είναι πιο σημαντικά από το ίδιο το πετρέλαιο. Δεν πια να έχεις δις βαρέλια, αν δεν μπορείς να τα διηλύσεις είναι αχρησιστό. Λοιπόν πάμε ένα διαλυματάκι, Focus FM 103 και 6, οι γραμμές ανοίγουμε και τις γραμμές 2310-506-76, 2310-506-77 οι γραμμές μας, μετά το διάλειμμα για όλο τον κόσμο.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6, Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Arriba, muchachos!

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103 και 6. 2310 506-76 και 506-77. Πάμε στον κόσμο, παρακαλώ.
1: Έλα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Τι είναι?
0: Ό,τι γίνεται, ακούγεται, ρε μεγάλε.
1: Α, ότι πάλι με τους Έλληνες διαιτητές θα βάλες.
0: Με ποιους?
1: Με τους διαιτητές.
0: Δεν τα βάλα, εσύ απάντησες σε ένα μήνυμα.
1: Α, ναι, εντάξει, και σε κατάλαβα. Για το μήνυμα. Που λες.
0: Ναι.
1: Εν τω μεταξύ, πλάκα ποια είναι, τώρα που λες για διαιτητές, έχεις προσέξει κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ με τον αγώνα που έπαιζε, συγγνώμη, που έδειχνε έτσι σαν φάσα για γίνε διαιτητής στο Μουντιάλ, όταν παίζανε οι
0: ναι,
1: χώρες.
0: Ναι, πότε, σε ποιο, πότε να το δω?
1: Τώρα, το καλοκαίρι μας
0: ναι,
1: πέρασε.
0: Ναι, κατάλαβα, τι να δω.
1: Τι?
0: Για συνέχισε το να το καταλάβω τι είπες.
1: Λέω, την ώρα που έπαιζε ο αγώνας, ναι, καμιά φορά πετάγε διαφημιστικό για δευτερόλεπτα.
0: Έλα.
1: Λέει, γίνε διαιτητής. Δεν το πρέπει να πάρει.
0: Δεν τα δίνα σημασία αυτά.
1: Καλά, τι βλέπεις, τι παρατηρείς.
0: Δεν τα δίνα σημασία, την ουσία δίνω σημασία εγώ.
1: Πολύ καλά κάνεις. Τι μου λες. Τελικά κέρδισε η Ελλάδα, δεν τον είδα τον αγώνα.
0: Ναι, κέρδισε ανατροπή.
1: Ανατροπή, 1-2, αυτοί ναι, βάλανε το πρωτοκόλ.
0: Όταν είναι ανατροπή, ποιος θα βάλει το πρωτοκόλ, η γειτόνισσα?
1: Η γειτόνισσα, τέλος πάντων.
0: Η ανατροπή, δύο... αυτή την έννοια, βάζει πρώτα γκολ ένας και το κάνει ο άλλος ανατροπή.
1: Ναι, ρε, κατάλαβα, κατάλαβα. Εντάξει, ότι είμαι μυρωδιάς είμαι.
0: Βέβαια, μην το δείχνεις, ναι.
1: Ας το δείξουμε εσύ. Άλλοι κάνουν τους μυρωδιάδες.
0: Άλλοι κάνουν τους έξυπνους, πες.
1: Όχι.
0: Εγώ τουλάχιστον τον παραδέχομαι. Πες τώρα, βέβαια.
1: Όχι.
0: Σε τιμά αυτό.
1: Εσύ κάνεις το ομυρωδιά, αλλά δεν είσαι.
0: Καμιά φορά είμαι κι εγώ.
1: Όχι, δεν είσαι. Μαϊμού μυρωδιάς είσαι. Mm. Έλα, σε πήρα χαμπάρι.
0: Μάλιστα.
1: Σε πήραμε χαμπάρι. Άντε, άντε. Λες. Λοιπόν, τέλος πάντων να πω την καλημέρα μου στο Αναβολέμονο και να έχει πάντα υγεία. Στον Μπαμπίκο. Στον Κοσμοκαλόγερο. Στον Γιώτη. Το Γιώτη, ξέρεις, τώρα που θα βγει η επόμενη γραμμή είναι ο Γιώτης. Με κράζει. Τώρα θα τον κάξω εγώ.
0: Ναι.
1: Και εκείνος μιλάει πολύ. Λοιπόν, Γιάννη Μπαμπίκο, τα πάμε. Στο ακροατήριο, το μεταξύ εσύ προχθές,
0: ναι,
1: δεν έβαλε το τραγούδι.
0: Ποιο τραγούδι?
1: Του Έρωτας Αρχάγγελος. Πάει αυτό. Και κάτι άλλο, εσύ, εχθές δεν άκουσε κατά 80-90% την εκπομπή. Είχε διακόπες, μεγάλα κενά.
0: Ναι.
1: Μεγάλα κενά. Κάνε κάτι εκεί πέρα να ανεβαίνουν οι εκπομπές σε κάποια πλατφόρμα, δεν ξέρω, σε κάποιο YouTube κάπου. Δεν με ενδιαφέρει να έχει εικόνα, ας έχει μαύρο κάτι. Βάλε μια μπάλα για φόντο.
0: Ναι.
1: Να μην φαίνεσαι άμα δεν θες. Αλλά να ακούμε την εκπομπή. Να ακούμε την εκπομπή, ρε φίλε. Χθες ήθελα να ακούσω τον Γιάννη, δεν τον άκουσα. Τον Αυγολέμωνο έτσι και έτσι τον άκουσα. Το Γιώτη σχεδόν δεν τον άκουσα. Δύο λέξεις άκουσα.
0: Ναι. Έτσι
1: δεν άκουσα εκπομπή, δηλαδή στην ουσία. Κάποια στιγμή δεν έδωσα και σημασία, με πήρε ο ύπνος. Τι να πω, δεν ξέρω. Κάτι, ξέρω, σας βολεμάνε, σας δείχνουν το σήμα. Το ξέρω. Μετά βγαίνει ο Γιώτης, λέει ο άλλος παίζει με τους διακόπτες. Όχι, δεν είναι οι διακόπτες. Κάνουν από μέσα διάφορα. Για παίξου, ξέρεις.
0: Μάλιστα, ναι, ναι, ξέρω.
1: Τέλος αυτά, αρέσει.
0: Έγινε δημοσένη, έγινε, έγινε.
1: Βάλε το τραγούδι αφιερωμένο για πάρτι σου και για τον Ηχολήπτη.
0: Ναι.
1: Ποιο τραγούδι? Χαιρετώ.
0: Ποιο τραγούδι είπες? Το ξέρουμε. Έλα, φίλε.
2: Τότε καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Σε σένα και τον Στέφανο.
0: Ναι, εδώ είναι.
2: Τελικά δεν είναι μυρωδιά στο Δημοσθενήσι. Πού το κατάλαβα ότι θα έβγαινα εγώ? Δεν είναι μυρωδιά. Λοιπόν, Τζόρνταν, καλά έπαιξε η Εθνική. Ο Δουβίκας έβαλε κολάρα. Όχι ότι του Ντόλι ήταν υστέρησε. Εγώ το κατάλαβα ότι άμα το ρίξουν κανένα σιρτό ήταν τερματοφυλακάρα. Αλλά λέω άμα το πάρουν χαμπάρι και το ρίξουν κανένα σιρτό θα το ρίξει τον μπαλάκι.
0: Ναι.
2: Καλά που το ρίξε Άρε Ζόλι, μεγάλος παίχτης είσαι. Φαντάζεσαι να είχαμε αυτούς τους παίχτες που μας φύγανε τον ΠΑΟ. Λοιπόν, Ζόρταν, επιτέλους να μην πω καμιά κουβέντα και ματιαχτεί ο σταθμός. Εχθές ήταν για το ταμτούμ και αρκούδες. Σήμερα, δόξα τω Θεώ, εγώ ακούγομαι καθαρά. Έλα.
0: Ναι ρε, καθαρά, μια χαρά.
2: Μπράβο, εχθές ήταν το κάτι άλλο, δεν, ούτε και το Γιάννη άκουσα. Έλεγε κάτι κουβέντες και διακομπόταν η γραμμή, διακομπόταν.
0: Είχαμε τέτοια θέματα όντως εχθές.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, για να μην λέω πολλά,
0: ναι.
2: Έρχονται χρόνια δύσκολα και χθες το τραγούδι μισοάκουγα. Γιατί σχεδόν κόντεψα να κοιμηθώ. Αμέσως δεν βάζει του Γιώτη. Είμαστε φίλοι ή δεν είμαστε. Είμαι το ίδιο με όλους τους άλλους εγώ.
0: Όχι.
2: Για ένα λόγο, όχι ότι ξέρω πιο πολλά. Μαζί φάγαμε ψωμί και αλάτι. Εσύ έτρωγες το ψωμί και εγώ έτρωγα το αλάτι.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
2: Λοιπόν, έρχονται χρόνια δύσκολα. Στέλιος Καζαντζίδης.
0: Οκ.
2: Άκουσε, όχι. Εγώ πρέπει να πω για κάποιον. Για τον Κώστα από την Άουσα.
0: Άντε, πες.
2: Τον Κώστα από τον Μπίλεβεντ. Και όταν θα αρδικοντεύουν οι μέρες που θα πάρει άδεια. Ένα μπρελόκ ή από τη Σάλκε ή από την Αρμίνια Μπίλεβεντ. Το Δημοσθένη από τον Πειραιά. Τον Κώστα του Καπνιστό από το Ασπρόμαυρο Λιπαρό. Το Γκρέμτη, το ναι. Φιλαράκι. Το Τζέμτη το Γόλι, το πρόεδρο του Κρυσού Πετριά.
0: Έτσι.
2: Το Μπάκι το Ντεμέλο.
0: Ναι.
2: Το Δημητρούση το Γιάννη από το Κουρουσάν. Τον Τζόρταν από τη Βροντού.
0: Ναι.
2: Το μεγάλο Μπουρλοτσέρι. Επιρπόλησες πολλούς στόλους στη Σκίδρα. Τζόρταν, τους στήριζες. Τον ΣΥΡΙΖΕΣ!
0: Βέβαια, είναι Γιούλη.
2: Εγώ ήμουνα μυρωδιά στον πρώτο. Για πες τι ήμουνα. Ήμουνα καλός.
0: Πολύ καλός. Σε έχω μάρτυρα.
2: Μπράβο, το ξέρω. Αφού παίζαμε μαζί τέτοιο. Λοιπόν, καληνυχτό.
0: Ναι.
2: Καληνυχτό. Και περιμένω με το πρώτο διάλειμμα.
0: Ναι.
2: Έρχονται χρόνια δύσκολα.
0: Okay.
2: Και να το σιγοντάρεις.
0: Έγινε.
2: Να το σιγοντάρεις. Καληνύχτα, Ζόρταν. Καληνύχτα.
0: Καληνύχτα, καληνύχτα. Για χαρά. Τα χρόνια δύσκολα ήρθανε. Τα έλεγε ο Κατζαντζίδης τότε, αλλά... Η νίκη της Εθνικής αφιερωμένη στους ανθεληνικές, λέει εδώ μέσα, που ήθελαν να χάσει η Εθνική για να κράξουν, λέει, τον Γιωβάνοβιτς. Λες και η Εθνική είναι, λέει, δεν είναι ο Γιωβάνοβιτς. Είναι όλη η Ελλάδα, αλλά ο Γιωβάνοβιτς την κάνει κουμάντο, ρε μεγάλε. Τι άλλο λέμε. Δεν την κάνει κουμάντο. Δηλαδή η αποτυχία είναι δικιά του, η επιτυχία και αυτή δικιά του, αλλά και η αποτυχία να είναι δικιά του. Έτσι. Έλειπε η Ιορδάνη το κεντρικό εξάρτημα από τα διπλά καρμπυρατέρα από τη μηχανή της Εθνικής μας. Αυτός ο ηλεκτρονικός σένσορας που θα έκανε κάθε Rolls Royce να δουλέψει σαν ελβετικό ρολόι ή να ύπταται στους εθέρες σαν τον Ίκαρο και όχι μόνο. Βασίλης Ροδίνου, ναι. Για τον Κωνσταντέλιαρης, βέβαια. Ωραίος ο Βαγγέλης, ωραίος. Μάχη δώσατε, λέει, για τον Κακάτσι, λέει. Δικό σας είναι, στέλεγος πάει και ήταν. Μην κάνετε τώρα, καλά ρε. Δηλαδή, αντί να λες μπράβο του να πούμε που τον κράζει και τα λέει και αυτά, μας λες στέλεγος ήταν. Ποιος το αρνείται κανένας τώρα. Απίστευτα πράγματα, ρε παιδιά. Η συνονόηση είναι... Πρέπει να υπάρχει, να πούμε, η συνονόηση για να μπορεί να περπατήσει παρακάτω το έργο, ρε παιδιά. Άμα δεν μπορεί να συνοηθούμε, τότε πώς θα περπατήσει. Εμείς δεν αναιρήσαμε ότι ήταν δικός μας. Διευθύνων σύμβουλος ήταν στην ΠΑΕΠΑΟΚ. Βέβαια και εκεί το έργο του ήταν πολύ σοβαρό και το έβγαλε με επιτυχία. Τα λέμε αυτά. Αλλά στην ΕΠΟ τον αλλάξανε. Ρε. Δεν πήρατε χαμπάρι τι γίνεται. Να καλημερίσω τον Κώστα και στο Ασπρόμαυρο Λιπαρό. Ζήτω σε όσους μου λένε σε μένα ζήτω, λέει. Αχα. Ζήτω, ε. Όσοι με χειροκροτά να τους χειροκροτήσω αυτό δηλαδή. Ωραίος.

0: Μάλιστα. Έλα φίλος.
1: Έλα ρε.
0: Έλα ρε.
1: Καλά ρε. Σας πήρε το κύπελο Αυγενάκη με δικιά σας ΕΠΟ και τώρα σας φταίει ο Γκαγκάτσι.
0: Και εμείς σας πήραμε το πρωτάθλημα με δικιά σας ΕΠΟ. Τι να κάνουμε.
1: Να το λέμε αυτό. Τι
0: βέβαια να το λέμε. Γιατί δεν το χαίρεσαι που το λέμε.
1: Εσύ δεν το λες όμως.
0: Το σύνορα τι λέω ρε, αλλά ακούς.
1: Είπες ότι ο Αυγενάκης σας πήρε το κύπελο με δικιά σας ΕΠΟ.
0: Αυγενάκης.
1: Ναι.
0: Εγώ άκουσα για Αυγενάκη, άκουσες για Αυγενάκη.
1: Αυγενάκης ρε, Αυγενάκης.
0: Τι δεν να κάνει
1: Αυγενάκης. Δεν το σήκωσε το κύπελο, δεν τον είδες πρώτη μούρη.
0: Ο Αυγενάκης είναι ο Πεκεπέζερ, δεν μπορεί να σήκωσει κύπελα ρε.
1: Αφού εκεί ήταν πρώτη μούρη.
0: Το σήκωσε, εντάξει, τι να κάνουμε.
1: Αυτό λέμε, με δικιά σας ΕΠΟ ρε, ντουρντούβα, αυτό δεν το δέχεσαι.
0: Ρε, τόσους μήνες τι λέω ρε, πού είσαι εσύ, το πετάς.
1: Αφού λες ότι σας αδίκησαν.
0: Φυσικά, αφού το δώσαν τον κύπελο εκεί, δεν μας αδίκησαν.
1: Τέλος πάντων. Χθες εγώ περίμενα να πεις, δεν είπες για εκείνη τη χοντρή που πέρασε 3-4 παίχτριες του ΠΑΟΚ και έβαλε τον γκολ εκείνη η ομάδα στο 90, την είδες.
0: Όχι, δεν το είδα καθόλου.
1: Α, δεν το είδες.
0: Το 3-2 λες.
1: Όταν τα συμφέρει βλέπεις, όταν νικάτε τα βλέπεις, όταν χάνετε δεν τα βλέπεις.
0: Εσύ άμα το βλέπα, δεν σου έλεγα. Τι ότι με
1: συμφέρει.
0: Και εσύ ότι σε συμφέρει το λες. Όταν κάνατε το φλόκο από τον ΠΑΟΚ δεν βγήκες να μας τα πεις.
1: Εγώ το λέω. Μπράβο στον ΠΑΟΚ. Συγχαρητήρια. Έπαιξε καλύτερα, μας κέρδισε στις λεπτομέρειες.
0: Πότε το είπες, βγήκες εκεί την ημέρα να το πεις.
1: Δεν μπορούσα, είχε δεν έκανε το ίντερνετ, έκανε διακοπές. Αυτό λέμε.
0: Έκανε διακοπές το ίντερνετ. Τώρα δεν κάνει διακοπές.
1: Όταν είπες ότι ο Κωνσταντέλιας μπορεί να παίξει και δεξί μπακ, με έπεσε το τηλέφωνο κάτω. Έχασα το τηλέφωνο.
0: Γι' αυτό το είπα, για να το χάεις. Το βρήκες.
1: Το βρήκα, ναι.
0: Και δεξί μπακ, αριστερό μπακ, όπου θέλεις παίζει ο Κωνσταντέλιας. Ξέρει μπάλα.
1: Κοίταξε, στον μπακ μπορεί και τερματοφύλακα να τον βάζατε. Δεν πειράζει. Δεν μας πειράζει.
0: Για εκεί δεν μπορεί να τον πάρει τον Κωνσταντέλιας τώρα.
1: Τι να τον κάνει ρε εσύ.
0: Δεν μπορεί.
1: Δυνατή ομάδα, θέλει δυνατούς παίκτες.
0: Δεν μπορεί.
1: Δεν θέλει παίκτες που τραυματίζονται με μια κόντρα.
0: Δεν μπορεί. Ούτε το Λουτσέσκου μπορεί να πάρει.
1: Δεν είδες μόλις πήγες στη Γερμανία σε ένα δυνατό πρωτάθλημα με μια κόντρα, με ένα θηρίο, τι έπαθε το παιδάκι. Δεν ήταν έτοιμο. Μυϊκά ο Κωνσταντέλιας δεν είναι για Γερμανία. Για εκείνες
0: έβγαλες, έβγαλες και ιατρικό πόρισμα τώρα δηλαδή, να ξέρουμε.
1: Βέβαια, έχω παίξει μπάλα αγόρεση.
0: Έπαιξε μπάλα. Το γιατρό τον έκανε, σαν την μπάλα τώρα. Το γιατρό τον έκανε.
1: Τι τον γιατρό, εγώ δεν πήγα σε γιατρού μπάλα, δεν έπαιζα, δεν ξέρω. Το παιδάκι αυτό ρε, δεν ήταν έτοιμο για Γερμανία, ρε.
0: Ξέρεις
1: πιάσατε τον ποπό που του πουλήσατε τον Κωνσταντέλια.
0: Εγώ ξέρεις πόσα ψωμιά έχω βάλει.
1: Συγχαρητήρια στον κύριο Σαββίδη.
0: Ακούσεις
1: λόγο. Έπιασε τον ποπό, συγχαρητήρια.
0: Ξέρεις πόσα ψωμιά έχω βάλει στη ζωή μου, αλλά δεν ξέρω να τα ψήνω, δεν ξέρω να τα κάνω.
1: Λοιπόν, σας το ξαναπώ, ναι. Κωνσταντέλιας μυϊκά δεν είναι για τέτοιο επίπεδο. Στο έλεγα και πριν πάει και εσύ έλεγες και έβριζες τον Γιωβάνοβιτς.
0: Αυτά τυχερά είναι φιλαραγιά σου.
1: Κατάλαβες. Ο Κωνσταντέλιας είναι να κάνει πιρουέτες στο παιδί.
0: Ναι.
1: Μόλις κάνει την πρώτη κόντρα θα ξανατραυματιστεί.
0: Ακόμα ζαλισμένοι είστε από τις πιρουέτες που σας έχει κάνει.
1: Ναι. Τις πιρουέτες τον παραδεχόμαστε. Αλλά
0: αφού σας ζάλισε. Τον ένα τον έσπασε τη μέση, τον άλλο τον έκανε να κάνει εμετό. Τι να ακούσετε την αμάδα. Από εσάς τα μάδωρε.
1: Με τον Γιάννη που μιλάς για όρες δεν θα μάθεις μπάλα. Ακούμε λίγο.
0: Από εσάς τα μάδωρε.
1: Μιλικά ο Κωνσταντέλιας είναι αδύναμος για Γερμανία, ρε. Το κατάλαβες.
0: Τι να καταλάβω ρε.
1: Εγώ με τους κατσαπλιάδες μια χαρά τα πήγαινε.
0: Ό,τι να είναι λες.
1: Ναι.
0: Τι σχέση έχουν οι χιαστοί με αυτό το πράγμα ρε φίλε. Τι είναι αυτά που λες.
1: Σας πήρε ο Αυγενάκης εκεί το κύπελο με δικιά σας ΕΠΟ και έχεις χαζέψει.
0: Και εμείς σας πήραμε το πρωτάθλημα με δικιά σας ΕΠΟ ρε φίλε.
1: Α, με δικιά μας ΕΠΟ το πήρατε.
0: Πήγατε να σηκώσετε να πούμε πρωτάθλημα στα 100 σας χρόνια. 90 χρόνια πριν γιορτάσετε τα 100, γίνεται αυτό ρε φίλε.
1: Ναι, αλλά το σηκώσαμε μετά όμως.
0: Όχι, στα 100 όμως δεν το σηκώσατε.
1: Και όχι μόνο το σηκώσαμε μετά, αλλά το σήκωσε και όβη στο 100 σας
0: ναι,
1: χρόνια.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Το σήκωσε. Και εκείνος 100 χρόνια.
1: Βέβαια. Να είσαι ωραίος ρε.
0: Και όβη 100 χρόνια είχε.
1: Τον όβη που τα κατάφερε και μας πήρε το κύπελο.
0: Πώς θα πω μπράβο. Μπράβο, θα πω σε έναν που το αξίζει ρε φίλε.
1: Γιατί τα παιδιά δεν τρέξαν, δεν κουράστηκαν, δεν το άξιζαν.
0: Ναι, αλλά δεν παίχθηκε στα ίσα αυτό. Τα λέμε όλα.
1: Άντε πάλι.
0: Τι άντε πάλι, ρε. Ό,τι θες εσύ θα πούμε. Ό,τι ήταν τα μάτια μας θα πούμε.
1: Ναι,
0: βέβαια. Και τι θα σε έλεγα τώρα, ήθελα να σε πω κάτι, ρε φίλε. Τώρα μου διεφεύγει να πούμε.
1: Αφού σου είπα για τον Αυγενάκη, τώρα θόλωσες. Τι να πεις.
0: Σας έχει κάνει ο Κωνσταντέλιας, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Σας έχει σπάσει μέσα σε αυτά, θεωρίες. Δεν μου λες, το Λουτσέσκου μπορείτε να τον πάρετε προπονητή?
1: Τώρα το πήγες εκεί που δεν σε συμφέρει. Αυτό δεν έπρεπε καν να το πεις.
0: Ρωτάω ρε φίλε, μπορείτε?
1: Το Λουτσέσκου ποιος τον έδιωξε από την Ελλάδα?
0: Μπορείτε να τον πάρετε? Άλλο σε ρωτάω ρε φίλε. Δεν μπορείτε.
1: Τι να τον κάνουμε?
0: Ρε, αφού τον έκανε ο Μελισανίδης πρόταση τότε και δεν σας έγραψε, δεν ήρθε. Τι να του κάνετε?
1: Ω, δεν κατάλαβες, λάθος τα είπανε, στα διαβάσματα.
0: Έμπα μέσα να δεις δηλώσεις του Μελισανίδη.
1: Τι έγινε εκείνο το Σάββατο?
0: Έμπα μέσα.
1: Μαθεύτηκε στα ΜΜΕ, στα ραδιόφωνα, τι έγινε όταν μαθεύτηκε ότι ο Μελισανίδης μιλάει με τον Λουτσέσκου. Ξέρεις τι έγινε?
0: Τον έκανε πρόταση, όχι μιλάει.
1: Ο Μελισανίδης, εμένα δεν με νοιάζει τι θα πει ο κόσμος. Και μόλις το είπε αυτό, ξέρεις τι έγινε?
0: Τι, τον κάνατε ντά?
1: Το γύρισε μετά το παραμύθι.
0: Είπε εμένα δεν με νοιάζει, θα πει ο κόσμος.
1: Άστο. Περίμενε τηλέφωνο του Μελισανίδη ο Λουτσέσκου και δεν το πήρε ποτέ.
0: Δεν έρχομαι, λέει, δεν έρχομαι. Τι να περιμένει?
1: Ναι, ναι, καλά.
0: Τι είναι?
1: Και τύπου Λουτσέσκου, θα τους κάνω εγώ να με ξεχάσουν μέσα σε 6 μήνες, θα τους κάνω να με προσκυνάνε, έτσι είπε του Μελισανίδη.
0: Δεν έρχεται, είπε ρε, σε κλέφτες δεν πάω εγώ, ναι, το είχε πει.
1: Ναι, ναι. Κλέφτες δεν πάω, ναι. Πού πήγε τώρα?
0: Πήγε να πάρει τα λεφτά, ρε, εκεί στα δολάρια κάτω, στα πετροδόλαρα.
1: Πήγε να κάνει δουλειές με πετρελοπηγές εκεί.
0: Κλείσε να πάρουμε τον επόμενο, άντε, τα λέμε.
1: Άντε, πάει, καλό βράδυ.
0: Πάει, γεια, γεια. Έλα, φιλέ.
2: Πού είσαι?
0: Να, από εξής, έξι πάμε.
2: Καλημέρα, δώσω ο Κρατήδος.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Πήγες για τον Λουτσέσκο?
0: Τον κάνατε πρόταση και σας έγραψε, αυτό λέω.
2: Δύο φορές έχει υπογράψει στην ΑΕΚ.
0: Δεν υπογράψε καμία. Τον κάνατε πρόταση
2: και σας... Δύο φορές έχει υπογράψει στην ΑΕΚ.
0: Σας έγραψε, το είπε μόνος του.
2: Μας έγραψε ο Λουτσέσκο, μάλλον. Δύο φορές υπέγραψε στην ΑΕΚ. Αν δεν σε αλήθειες εδώ πέρα.
0: Εγώ να λέω αλήθειες.
2: Ναι.
0: Έμπα, διάβασε.
2: Δεν γουστάραν οι φυλάδε και έφυγε.
0: Τις δηλώσεις του Μελισανίδη, ποια φυλάδε, ποιος σας λογαριάζει, σας.
2: Εμάς πάμε να λογαριάζει.
0: Μόλις είπατε, βγάλατε ανακοίνωση όταν χτιζόταν το γήπεδο κάτι για τον Μελισανίδη, σας έβαλε ένα χέρι. Δημήτρη, δεν το πάμε έτσι, δεν το πάμε.
2: Ποιος είναι ο Λουτσέσκου, ρε φίλε?
0: Ρε, ο Μελισανίδης, όχι, έκανα πρόταση. Τι, ποιος είναι ο Λουτσέσκου?
2: Και ρωτάω, ποιος είναι ο Λουτσέσκου?
0: Αυτός που σας έπαιρνε τα κύπελα και τα πρωταθλήματα, τα ξέχασες?
2: Τι μας έκανε ο Τέλιας?
0: Σας πήρε.
2: Με τους και με πράτες μας έκανε.
0: Καλά, άστο, ακόμα χάπια παίρνετε να στρώσετε.
2: Θυμάσαι στο Βόλο με 10 παίκτες στο Φερνάντες?
0: Ρε, ακούσεις εδώ τώρα, για ρωτά εκεί πίσω.
2: Θυμάσαι αυτό το παίκτη το Φερνάντες?
0: Τα στόπερ σου ρωτά.
2: Θα με απαντήσεις, ναι ή όχι?
0: Τι να σε απαντήσω, ρε. Θα σε φέρω εδώ στην εκπομπή μια μέρα και θα σε
2: βρει. Στον Βόλο!
0: Θα σε δείχνω τα βιντεάκια. Τα βιντεάκια θα σε δείχνω.
2: Να μιλήσω.
0: Τι να πεις τώρα?
2: Αυτό που θα πω τώρα. Με 10 παίκτες, θυμάσαι ο Φερνάντης τι έκανε εκεί πέρα στο center back?
0: Ρε, το θυμάμαι. Εσύ τα άλλα τα τρία στη σειρά που τα κουβαλούσε ο Μάνταλος, να θυμάσαι?
2: Αφού το θυμάσαι, τι τον έκανε, θυμάσαι, για πες μας.
0: Τίποτα, ρε, τι τον κάνει για τον Κωνσταντέλια, μιλάς τώρα?
2: Δεν μιλάω για τον Κωνσταντέλια, για τον Φερνάντες μιλάω, στο Βόλο.
0: Ρε, τι να κάνει ο Κωνσταντέλιας, παίζετε, ρε. Με το κάνατε με τον Κωνσταντέλια.
2: Εγώ μιλάω για τον Φερνάντες. Θυμάσαι τι έκανε σε ένα παίκτη εκεί του ΠΑΟΚ?
0: Δεν θυμάμαι, όχι.
2: Δεν θυμάσαι?
0: Όχι.
2: Μάλιστα. Παθαίνεις αμνησία μερικές.
0: Δεν θυμάμαι, βρε, τι να θυμάμαι. Άμα ήταν κάτι σοβαρό θα το θυμόμουν.
2: Το Φερνάντες, σαν παίκτη την ΑΕΚ, το θυμάσαι?
0: Όχι.
2: Δεν το θυμάσαι τον Φερνάντες?
0: Πέρασε απαρατήρητος.
2: Α, στο τελικό πέρασε απαρατήρητος. 310 παίκτες βάλαμε.
0: Ναι.
2: Και μιλάς κιόλας για το ΠΑΟΚ, ρε.
0: Τρία σερί κύπελα σε πειρά, στη σειρά. Ο Μάνταλος τα κουβάλουσε. Τα ξέχασες?
2: Δεν τα ξέχασα. Αλλά αυτά που σε λέω, τα ξέχασες?
0: Πήρες με 10 παίκτες κύπελο, αλήθεια είναι.
2: Τι σημαίνει αυτό με 10 παίκτες?
0: Τι να σημαίνει?
2: Έχει μια ομάδα σε τελικό κυπέλο που πήρε με 10 παίκτες κύπελο. Σε ρωτάω, απάντησέ μου.
0: Πολλές, Γιάννη.
2: Για πες μου μια ομάδα που πήρε.
0: Θα σε βρω εγώ πολλές, μη συναγωγή. Απ' την άλλη εκπομπή θα σε βρω. Από τη Δευτέρα μα δεν σας θα πω ποιοι είναι.
2: Λοιπόν, πες τι σημαίνει με 10 παίκτες και πάρω κύπελο, ρε.
0: Είσαι εσύ, Σε καταλαβαίνω.
2: Είσαι καταλαβαίνω, βρε.
0: Είσαι εσύ, σε καταλαβαίνω.
2: Ό,τι συμφέρει, λες.
0: Ρώτα τα στόπερ λίγο τα δικά σου τι πάθανε με τον Κωνσταντέλια.
2: Ρώτα... Έκανε μια ιστορία εκεί με Σιτούμπα και τα τσαλίμια εκεί με τα ποδαράκια.
0: Όχι τα τσαλίμια και τα άλλα εκεί πέρα και τα άλλα.
2: Ποια άλλα?
0: Τον έσπασε εκεί την αυθήνα να πούμε τη μέση των άλλων.
2: Α, και πήγε στον Ουρσουλέντζη μετά αυτός.
0: Στον Ουρσουλέντζη, ξέρεις τον Ουρσουλέντζη?
2: Όχι, το ξέρω, πλάκα μην κάνεις.
0: Πήγες?
2: Πώς δεν πήγα, όταν με τον μπάλα πολλές φορές πήγα εκεί.
0: Σε φτιάχνε?
2: Έφτιαχνε, ρε.
0: Ο μπαμπάς, ε.
2: Αυτό τζόνο τώρα που πήγαμε στο θέμα Ουρσουλέντζη.
0: Ναι, Ουρσουλέντζη, ναι.
2: Γιατί δεν είναι. Πώς γίνεται, πώς τα κάνουν αυτά, είναι μυστικά δηλαδή.
0: Πρακτικός είναι, ρε.
2: Τι σημαίνει αυτό, άλλος δεν μπορεί να το μάθει αυτό δηλαδή.
0: Οι άλλοι
2: δεν παίρνουν λεφτά. Καταρχήν το Τραμπ.
0: Δεν παίρνει λεφτά.
2: Αφού είπαμε ο Ρουσουλέντζης τώρα.
0: Ναι.
2: Έχεις πάει καθόλου στο Ρουσουλέντζης.
0: Πήγα, πήγα.
2: Κάτσε λίγο, μισό λεπτό.
0: Πριν 30 χρόνια πήγα. Πριν από 30 χρόνια στη Σκίδρα ήμουνα να πούμε, με είχε πιάσει μέσα και δεν μπορούσα να κουνηθώ.
2: Α, η μέση δεν πήγε την μπάλα που έβριζε την μπάλα.
0: Έκλαιγα από τον πόνο, όχι από τη μέση.
2: Από τη μέση. Δεν μου λες άλλο. Αυτοί παίρνουν λεφτά ή τους δίνουμε έτσι ό,τι να είναι.
0: Άμα θέλουμε τους δίνουμε εμείς.
2: Άμα θέλουμε τους δίνουμε εμείς.
0: Ναι. Εσύ πήγες και...
2: θέλουμε, δηλαδή.
0: Ναι, εσύ πήγες και δεν ξέρεις άμα παίρνει ή δεν παίρνει.
2: Εγώ πήγα πολλές φορές, σε ρωτάω σένα, άλλο σε ρωτάω.
0: Ναι.
2: Τους δίνουμε εμείς ή μας υποχρεώνει να το δίνουμε.
0: Δεν μας υποχρεώνει καθόλου.
2: Άμα το δώσω ένα ευρώ και φύγω, τι θα πει.
0: Να είσαι καλά, αυτό να μην κουράζεσαι και το να κοιτάω.
2: Ναι, κάμε την άλλη φορά, βγες έξω, δεν σε κάνω καλά.
0: Τώρα τι να σε πω, ρε
2: παιδί. Κάτσε, θέλω να σε πω, άμα πεις ένα ευρώ, είναι ντροπής, αυτό θέλω να σε καταλάβω.
0: Στο κατούριμα να πας, ρε Γιάννη, αφήνεις παραπάνω, τι να σε πω τώρα.
2: Ρε, το ένα ευρώ το λέω τώρα για πλάκα, ας το ένα ευρώ.
0: Δεν είπε ποτέ τίποτα ο άνθρωπος, εσύ.
2: Δεν είπα ποτέ.
0: Ναι, δεν σε είπε, είπα.
2: Μάλιστα. Αφήνουμε το Ρουσουλέντζι τότε, αφού το ξέρεις και έχεις πάει στο Ρουσουλέντζι.
0: Το ξέρεις ότι τον πήγαν στα δικαστήρια, παλιά.
2: Μήπως ξέρει ότι. Μήπως ξέρεις άμα έχει κουδούνι σπίτι του.
0: Δεν θυμάμαι τώρα, ρε Γιάννη, πού να θυμάμαι.
2: Δεν ξέρεις άμα έχει κουδούνι, όχι, ρε.
0: Τι κουδούνι.
2: Εγώ πήγα να χτυπούσα το κουδούνι και καταρχήν το γιατί το έκανε κάτω στο υπόγειο.
0: Α, μπράβο, έτσι. Σωστό.
2: Πώς, τι θυμάμαι.
0: Και είμαι υπόγειο.
2: Ρε, τι είμαι υπόγειο, υπόγειο ήταν τότε.
0: Είμαι υπόγειο.
2: Δεν πάω να καθόταν αυτός.
0: Ναι.
2: Τυπώσα το κουδούνι και έβγαινε έξω.
0: Ένα σταθερό κρεβάτι.
2: Ναι.
0: Έτσι είναι.
2: Ναι, τι σταθερό, σταθερό κρεβάτι. Κρεβατάκι, αυτά που τα στα νοσοκομεία.
0: Α, ακριβώς έτσι. Πήγες, σε παραδέχομαι. Άρα πήγες.
2: Δεν πλάκα με κάνει τώρα, Τζόλα.
0: Πήγες. Πολλές φορές λοιπόν. Πήγες.
2: Ναι.
0: Πολλές φορές. Εσύ για ποιο λόγο πήγες τώρα. Σπάσιμο πόδια δεν κάνει αυτό, σπάσιμο.
2: Που λέω, ο λόγος έχω σπάσει τα πόδια
0: μου. Ας τον λόγο.
2: Και κάτι ακόμα να σε ρωτήσω ναι. για αυτούς τους πρακτικούς.
0: Ναι.
2: Αυτό απαγορεύεται ή είναι νόμιμο.
0: Το κυνηγάνε οι γιατροί. Το κυνηγάνε.
2: Σε ρωτάω, απαγορεύεται. Δεν μιλάω μόνο για τον Ρουσουλέντζι, πρόσεχε, γενικά μιλάω.
0: Όχι
2: για τους πρακτικούς.
0: Όχι τον κυνηγάνε.
2: Είναι νόμιμο ή παράνομο.
0: Δεν το συνιστούν οι γιατροί αυτό.
2: Κατάλαβες τι
0: θέλω. Πώς χαζός είμαι, δεν κατάλαβα. Σου λέω, δεν το συνιστούν οι γιατροί. Εσύ πας από εκεί.
2: Μισό λεπτό. Δεν μιλάω, άκουσε με τώρα. Δεν μιλάω γενικά, μόνο για τον Ρουσουλέντζι. Γενικά μιλάω.
0: Δεν κατάλαβα, ρε Γιάννη.
2: Γιατί δεν το κυνηγάνε, γιατί.
0: Γιατί.
2: Δεν το κυνηγάνε, γιατί.
0: Γιατί.
2: Θα κλείσει το πρακτικό αυτό το γιατρί που είναι.
0: Δεν μπορεί, ρε. Για πώς θα το κλείσουν,
2: γιατί. Για ποιο λόγο δεν μπορεί.
0: Γιατί να το.
2: Αφού ο νόμος. Λες ο νόμος απαγορεύεται.
0: Δεν παίρνει λεφτά, ρε φίλε ο άνθρωπος.
2: Τέλος πάντων, δεν μπορώ να προδάκρυψε.
0: Πρακτικός είναι. Αυτά τα.
2: Τι σημαίνει πρακτικός, δε τώρα. Άσο να σου λέει. Πρακτικός για σένα τι σημαίνει. Γενικά μιλάω. Πρακτικός
0: είναι αυτός που κοιτάει με το αυτό του να σου το φτιάξει. Δηλαδή με τα χέρια του να σε βοηθήσει, να πούμε. Ξέρει με την τεχνογνωσία που έχει. Δεν είναι ιατρικό αυτό.
2: Εγώ ξέρω που παραδέχομαι τον Ρουσουλέντζι.
0: Ναι. Άμα δεν μπορείς, σε λέει, φύγε, δεν είσαι για μένα.
2: Άμα δεν μπορείς, πάνε στο νοσοκομείο, είναι σπάσιμο.
0: Άμπρα. Όχι μόνο σπάσιμο, δεν είσαι για μένα, σε λέει.
2: Ακριβώς. Εκεί το παράδειγμα του Ρουσουλέντζι.
0: Ναι. Ότι σε κάνει καλά, δεν τον παραδέχεσαι.
2: Ορίστε, κότο, ναι, με έχει κάνει πολύ καλά. Έχει βγει το πόδι μου, έχει στραμπολίσει το πόδι μου.
0: Ναι, αυτό, δεν είναι αυτό ο λόγο.
2: Παίρνει ένα λεπτό, κρακ, το πιάνει.
0: Κρακ. Και σε λέει από αύριο θα είσαι καλά. Και εκεί την ημέρα που σου τον πόνο. Και τον βρει. Και την άλλη μέρα που είσαι καλά, λε, καλά με είχε πει από αύριο θα είμαι καλά.
2: Να είναι καλά ο άνθρωπος, έλεγε.
0: Βέβαια, έτσι.
2: Λοιπόν, πάμε σε άλλο θέμα τώρα, Ζώνα.
0: Για πάμε, να σε ακούσω.
2: Λοιπόν, τι είπες εδώ για τον Όφη, τι έλεγες για τον Όφη τώρα για τον Μπούρμπο. Καταρχήν, πριν να σε ρωτήσω, ο Μπούρμπος, αν θυμάμαι καλά, έπαιξε στην ΑΕΚ παλιά αυτός ο Μπούρμπος.
0: Δεν θυμάμαι αν έπαιξε στην ΑΕΚ. Πρέπει να είναι κάπου σε μια μεγάλη ομάδα να έπαιξε.
2: Εγώ, αν είναι αυτός ο Μπούρμπος που έχω καταλάβει, πρέπει να έχει παίξει στην ΑΕΚ αυτός. Πακ, Μπούρμπος.
0: Μπούρμπος, ναι.
2: πρέπει να έχει παίξει να εκεί, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, και τι έκανε τώρα αυτός ο δικός σας εκεί ο Παοξής.
0: Παοξής.
2: Τι είπε.
0: Παοξής.
2: Ο Γκαγκάτσου, ο Παοξής, δεν είναι Παοξής.
0: Α, ο Γκαγκάτσης. Τι έκανε αυτός,
2: ναι,
0: ο
2: Μπούρμπος.
0: Αυτός ο Μπούρμπος ο Παοξής, λες, και λέω τι λέει.
2: Όχι, για τον Γκαγκάτσιο τον Παοξής.
0: Ρε φίλε, πριν...
2: Συγγνώμη, ο Γκαγκάτσης δεν είναι Παοξής.
0: Ναι, πριν βγει ο Γκαγκάτσης, είχε τάξει, ναι, να πούμε ότι αυτά τα θέματα θα τα συζητήσει, θα τα δει, θα τα βρουν λύσεις, να πούμε.
2: Βέβαια, ναι. Για συνέχιζε.
0: Γίνονται εκλογές, βγαίνει ο Γκαγκάτσης. Ο Μπούρμπος, να πούμε, κυνηγάει το παιδί να πάρει τα λεφτά του.
2: Αυτά τα ξέρουμε στο διατάφτερα.
0: Ναι. Έχει τις αποφάσεις όλες στο χέρι.
2: Εκτέλεσε.
0: Ναι, ρε, βγήκανε από τα κάσα, από τα αυτά, ναι, εφέσεις τελικά, όλα. Δικαιώθηκε σε όλα, να πούμε, κατάλαβες.
2: Συμφωνώ, για πάμε.
0: Τώρα ο Γκαγκάτσης,
2: ναι,
0: πρέπει να εφαρμόσει τον νόμο, ρε φίλε. Εφόσον δεν πληρωθεί από τον Όφη, πρέπει να πάρει, ναι, το πιστοποιητικό συμμετοχή στο πρωτάθλημα του Όφη. Να πέσει κατηγορία, ρε φίλε. Πώς θα γίνει, δεν πρέπει να πληρώσει, δεν πρέπει να πληρωθεί ο παίκτης.
2: Ρε, άλλα είπε στο πρόλογο σου.
0: Μια χαρά τα είπα, δεν τα κατάλαβες πάλι.
2: Είπες ότι δικαιώθηκε, είπες ο Γκαγκάτσης, ο Μπούρμπος δικαιώθηκε, αλλά πήρε την απόφαση ο Γκαγκάτσης ότι κάπως είναι δικαιωμένος ο Μπούρμπος. Κάτι τέτοια κατάλαβα εγώ.
0: Όχι, ρε εσύ. Ο Γκαγκάτσης λέει τον Όφη.
2: Ναι.
0: Βρείτε τα, λέει τώρα. Ελάτε σε συμβιβασμό. Δηλαδή, σιγά σιγά δώστε τα. Κάπως έτσι. Συμβιβαστείτε με λίγα λόγια.
2: Με τον Όφη.
0: Ναι.
2: Κοίταζε τώρα.
0: Ο Μπούρμπος με τον Όφη.
2: Ο άνθρωπος δούλεψε τη δουλειά του, είναι αυτή, πρέπει να πληρωθεί. Ναι. Συμφωνείς ή όχι.
0: Βέβαια, εννοείται.
2: Τι θα γίνει τώρα με αυτό το θέμα, δε τώρα.
0: Ο Μπούρμπος πρέπει να παίξει και στην ΑΕΚ, αν θυμάμαι καλά.
2: Εσύ λέω, αν θυμάμαι καλά, στην ΑΕΚ έχει παίξει μπακ.
0: Και στον Παναθηναϊκό πρέπει να παίξει στα χρόνια τα.
2: Δεν θυμάμαι Παναθηναϊκό, στην ΑΕΚ το θυμάμαι.
0: Στα χρόνια τα που ήταν τα μνημόνια και τα τέτοια.
2: Δεν θυμάμαι στον Παναθηναϊκό, τον Μπούρμπο το θυμάμαι στην ΑΕΚ.
0: Ναι.
2: Λοιπόν,
0: ο Μπούρμπος και στον Άρη δεν έπαιξε.
2: Δεν θυμάμαι ζωντας τον Άρη.
0: Τι θυμάσαι, ρε Γιάννη?
2: Εγώ θυμάμαι ο Μπούρμπος έπαιξε τη μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδας που είναι η ΑΕΚ ζωντας. Αυτό θυμάμαι. Αν θυμάμαι καλά.
0: Από τις ομάδες που έπαιξε, λες εσύ, ο Μπούρμπος η μεγαλύτερη ήταν η ΑΕΚ?
2: Όχι, λέω, έπαιξε στη μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδας που είναι η ΑΕΚ.
0: Στην πιο μεγάλη αυτό ομάδα θυμάμαι. Δεν έπαιξε ο Μπούρμπος, λέει. Στο μεγάλο ΠΑΟΚ δεν έπαιξε, δεν έπαιξε στον ΠΑΟΚ.
2: Πού να παίξει, με αφού μικρή ομάδα εσύ, τι να παίξει.
0: Στην πιο μεγάλη ομάδα, λέω, δεν έπαιξε, ρε.
2: Εσύ είσαι μεγάλη ομάδα.
0: Ναι, δεν είμαι, τι είμαι.
2: Άκουσα, Τζόρνταν, για Big Four, πάλι είπες.
0: Περίμενε λίγο, περίμενε να τα πω εγώ αυτά πρώτα να τελειώνουμε. Και αφού δικαιώθηκε, θέλει να πληρωθεί.
2: Ναι.
0: Και κάνει, να πούμε, στέλνει τα εξώδικα στην ΕΠΟ, γιατί δεν εφαρμόζει τον νόμο. Και καλά έκανε το παιδί.
2: Καλά έκανε, βέβαια.
0: Ναι. Και πιάνει ο Γκαγκάτσης τώρα εκεί, ΕΠΟ, να πούμε, τον Όφη και λέει: βρείτε τα. Δικαιώθηκε σε όλα ο άλλος. Βρείτε τα, λέει, να πούμε.
2: Βεβαίως, ναι.
0: Και λέει ο Όφη: εμείς, λέει, δεν έχουμε, λέει, να βρούμε τίποτα. Ο Όφη δεν χρωστάει τίποτα. Δεν είναι εκτελεστές ο Όφη 1925, ο καινούριος Όφη δηλαδή. Κατάλαβες. Γιατί και αυτοί πήραν
2: αφημί. Κάνει καινούργια ομάδα.
0: Δεν πήρε αφημί, δεν άλλαξε αφημί. Τα χρέη τα ρίξαν στον πάγο.
2: Και ο Όφη άλλαξε αφημί.
0: Σαν και εσάς. Σαν και εσάς δεν τα κάνει.
2: Δεν το ήξερα αυτό. Και ο Όφη άλλαξε αφημί.
0: Φυσικά, από αλλιώ τα χρέη πώς.
2: Α, μάλιστα. Για συνέχεια.
0: Απαντάει λοιπόν στην επιστολή τη ΕΠΟ και λέει ότι δεν υπάρχει εκτελεστή υποχρέωση του Όφη.
2: Μην μιλάς κοντά στο τηλέφωνο. Τα ακούγεται κουμπιάρες όταν.
0: Εγώ δεν μιλάω με το τηλέφωνο, με το μικρόφωνο μιλάω.
2: Α, συγγνώμη, συνέχατο.
0: Είσαι σε σύγχυση μεγάλη, το ξέρω.
2: Όχι, συγγνώμη, ο Μπούρμπος είπε.
0: Όχι ο Μπούρμπος, ο Όφη λέει, δεν υπάρχει, λέει, εκτελεστή υποχρέωση της ομάδας μας του Όφη, δηλαδή, για καταβολή συγκεκριμένο ποσού στον Μπούρμπο. Δηλαδή δεν μας είπανε τόσα λεφτά το χρωστάτε να τα πληρώσουμε, εκτελεστή απόβαση υποχρέωση.
2: Μήπως γνωρίζεις πόσα λεφτά είναι.
0: Δεν θυμάμαι πόσα είναι τώρα. Δεν θυμάμαι ακριβώς.
2: Είναι πολλά, πόσα είναι. Όσα και αν είναι, Τζόρτα. Όσα και αν είναι.
0: Πρέπει να πληρωθεί το παιδί. Τέλος πάντων.
2: Πρέπει ο άνθρωπος να πάρει το δούλεψη και να πάρει τα δουλεμένα.
0: Αρνούμαστε, λέει, να τα καταβάλουμε.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ δεν μπορεί, λέει, εφόσον δεν υπάρχει καταψηφιστική απόφαση σε βάρος του Όφη. Να μα καταλήξει, δηλαδή, να την κάνει τέτοια εδώ. Και τώρα να πούμε, ναι, Και τώρα σου λέει η ΕΠΟ τώρα, αφού είδε ότι και όφη δεν συμμορφώνεται και λοιπά, να πούμε, δεν συντρέχουν δηλαδή, πώς το λένε, προϋποθέσεις για να έχουμε κυρώσεις στον όφη. Η ΕΠΟ τώρα, μετά την άρνηση του όφη να πληρώσει και να τα κάνει, γυρνάει τον πιφτέκι και λέει, να πούμε τώρα, πώς το λένε, απέρριψε το αίτημα του Μπούρμπου. Κατάλαβες? Απέρριψε το αίτημα του Μπούρμπου, γιατί είναι και άλλες, είναι και άλλες περιπτώσεις σαν τον Μπούρμπου με άλλους ποδοσφαιριστές, με άλλες ομάδες.
2: Όπως είναι η ΑΕΚ, που λες.
0: Όπως είναι η ΑΕΚ. Είναι η ΑΕΚ και άλλοι. Πιθανόν είναι και ο Άρης, δεν ξέρω αν είναι ο Άρης, νομίζω είναι και ο Άρης. Λοιπόν, τέλος πάντων, είναι και άλλες ομάδες. Μην βάζω τώρα συγκεκριμένες ομάδες. Μπορεί να κάνω και λάθος.
2: Ναι, ναι.
0: Τα παίρνω πίσω. Αλλά είναι και άλλες ομάδες με τέτοια, πώς το λένε, με τέτοιες περιπτώσεις. Και σου λέει μετά θα ανοίξει ο ασκός του αιώλου. Κατάλαβες, θα ρωμάνε και οι άλλοι στις ομάδες και λοιπά.
2: Κατάλαβα.
0: Ναι. Και λέω τώρα, δεν γυρνάει λοιπόν το πιφτέκι, δεν το γυρίζει το πιφτέκι τώρα. Γιάννη, κουμπάρος του είναι ο Τζορτζο Ρουάτε, αν μην κρυβόμαστε πίσω από τα δάχτυλα.
2: Του είπες 100 φορές κουμπάρι και κουμπάρι, του είπες.
0: 100.000 φορές θα το λέω. Δώσαν το κύπελο στον Όφη, το πήραν και το δώσανε.
2: Δεν το δάνε, τέλος πάντων. Θέλω, πάμε σε ένα θέμα και κλείνω.
0: Πεντακάθαρα μπήκε, πέρασε ολόκληρη μπάλα μέσα και δεν μέτρησε τον γκολ στον ΠΑΟΚ, φίλε.
2: Αυτό, Τζόρνταν, μισό λεπτό λίγο. Αυτό που λες τώρα, μπορεί να το εκμεταλλευτεί και η ΑΕΚ που μας απέκλεισε από το κύπελο.
0: Τι να εκμεταλλευτεί, για ποιο πράγμα?
2: Δεν μας απέκλεισε όφη από το κύπελο.
0: Ναι.
2: Μπορεί να το εκμεταλλευτεί όπως θες να εκμεταλλευτείς εσύ αυτό το πράγμα που λες εσύ τώρα.
0: Τι να εκμεταλλευτώ, ρε. Τελικό με εγώ και όφη έπαιγα. Εσύ τι να. Ήδη έπρεπε να έχει αποκλειστεί από πολύ πριν. Από τη στιγμή που βγήκαν οι κατάλαβες, από τη στιγμή που βγήκαν οι αποφάσεις όλες αυτές και δικαιώθηκε ο Βικίκη και τα χαρτιά στα χέρια του της δικαίωσης, δικαιώθηκε ο Μπούρμπος, θα έπρεπε να τον πάρουν το πιστοποιητικό, να τον αποβάλουν και από το κύπελλο και από το πρωτάθλημα κλπ. Απλά πράγματα είναι.
2: Τέλος πάντων, αν μην καταπολύθηκαμε, θέλω μια δήλωση να μας κάνει.
0: Τώρα που την κράτησες. Πώς
2: είναι στην Ελληνική Ελλάδος.
0: Χωρίς τα παόκια μέσα δεν υπάρχει Εθνική Ελλάδος, φίλε.
2: Καταρχήν σήμερα είδα λίγο, έπαιξε ο Καρέτας, παίξε να φύγει.
0: Πώς δεν έπαιξε?
2: Μόνο ο Ντέλιας δεν έλειπε από τον ΠΑΟΚ. Αυτό θέλω να πω.
0: Ο Ντέλιας, σε είπα, είναι κομπλεξικός ο προπονητής της Εθνικής.
2: Ρε Τζόρνταν, είναι τερματίας το παιδί τώρα. Έλειπε ο Ντέλιας.
0: Είναι κομπλεξικός. Αν ήταν καλά και δεν είχε δημιουργηθεί αυτή όλη η ιστορία που είπε να σταματάω και λοιπά, πάλι δεν τον έβαζε.
2: Ναι. Σ' άρεσε που νίξει η Εθνική, αυτό θέλω να με πεις.
0: Καλά, δεν μ' αρέσει, στεναχωρηθώ.
2: Εγώ νόμιζα να πεις δεν μ' άρεσε. Γιατί ποιο βλέπει η Εθνική, μωρέ, σιγά την Εθνική.
0: Αν δεν υπήρχαν μέσα
2: γιατί
0: τα
2: παιδιά.
0: Ναι, σιγά την Εθνική, ρε φίλε. Την ποιότητα, την διαφορά την κάνουν 2-3 ποδοσφαιριστές. Στο δεύτερο γκολ όλα τα λεφτά ήταν.
2: Το βρήκα, κάρτε.
0: Βέβαια, γκολάρα ήταν. Και η assist του Κώστα ήταν ωραία, του Τσιμίκα ήταν ωραία. Και η παλιά που βγάζει ο άλλος στον Τσιμίκα ήταν φοβερή. Κατάλαβες, ήταν σε δημιουργία πολύ ωραίο.
2: Αφού τα λες τότε να πάω, μπράβο σου, εγώ πίστευα ότι θα μειώσει σήμερα λίγο την Εθνική. Για τον Γιωβάνοβιτς μιλάω τώρα.
0: Επειδή δεν γουστάρω τον Γιωβάνοβιτς, γιατί έκανε τον Κωνσταντέλια, θα μείνω στην Εθνική. Όχι, ρε φίλε, αλλά λέμε την αλήθεια.
2: Έτσι νόμιζα σήμερα, σοβαρά, έτσι νόμιζα, σοβαρά, σε λέω, έτσι νόμιζα.
0: Να λέμε την αλήθεια.
2: Αλλά μπράβο σου, Τζόρνταν. Και μια ερώτηση. Αυτός ο Δουβίκας παίζει στην Κόμο.
0: Κάπου Ιταλία είναι, ναι.
2: Και κλείνω.
0: Ναι.
2: Άρα θα παίξει Άκ με την Κόμο, το Champions League. Αν θυμάμαι καλά, παίζει Κόμο στη Champions League.
0: Αυτό το Δουβίκα, ξέρεις ποιος τον πήρε από την Τρίπολη και τον πήγε στο Βόλο, ε?
2: Ποιος τον πήρε, ο ΠΑΟΚ σίγουρα.
0: Ποιος ΠΑΟΚ, ρε, κοιμισμένε.
2: Ποιος, δεν ξέρω από αυτά εδώ, τα παρασκήνια εδώ.
0: Κοινός φίλος μας, τέλος πάντων. Κλείσε.
2: Λοιπόν, έγινε, κλείσε, Τζόρνταν, τα ευχαριστώ πολύ.
0: Όχι, εγώ θα είμαι ανοιχτός, εσύ θα κλείσει. Γεια χαρά. Έλα, φιλέ. Πάει και αυτός. Πάμε διάλειμμα. Focus FM 103 και 6. Οι γραμμές ανοιχτές. Σε λίγο πάλι μαζί.
3: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
4: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
5: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
6: Καλημέρα από Σέρες.
7: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
8: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
9: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
3: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
10: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικό, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
3: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
11: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103 και 6. 2310 506 και 506-77 οι γραμμές. Το παιδί κοιμάται με ανοιχτά μάτια, λέει ο φίλος. Ο Κωνσταντέλιας έχει τρελάνει, λέει, όχι μόνο την Ντόρτμουντ αλλά όλη τη Γερμανία, λέει. Παραμιλούσε η Μπάγερ. Τι να τον πω εγώ τώρα. Εδώ τον ψάχνει ο, πώς το λένε, ο Στρακώσια. Τον Στρακώσια τον έκανε 600, να πούμε, και αυτός ακόμα λέει. Λοιπόν, για πάμε στον κόσμο. Έλα, φίλε.
1: Έλα, Τζόρνταν, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, πολύ σωστά τα λες. Συμφωνώ μαζί σου. Ο Όφη κανονικά όχι μόνο θα έπρεπε να είχε αποβληθεί από το πρωτάθλημα, αλλά να είχε αποβληθεί, να είχε υποβιβαστεί και από το πρωτάθλημα για αυτή την ενέργεια. Αλλά ορισμένοι που σε κάνουν το ξύπνιο τώρα, αυτή η Αεξίδης, ο άλλος από την Αλεξανδρούπολη, ο Γκαγκάτσης δικός, ο Γκαγκάτσης δικός. Τι να κάνει ρε ο Γκαγκάτσης ρε, ξέρετε ρε ποιοι είναι, αυτός από την Αλεξανδρούπολη να ακούει αυτά που λέω εγώ. Ξέρεις ρε ποιος είναι ρε ο Όφη, πίσω από τον Όφη είναι οι Κεφαλογιάννηδες, είναι οι Βαρδινογιάννηδες, όλοι κομματικά στελέχη οι Βαρδινογιάννηδες, όλοι κομματικά στελέχη οι

0: τον Όφη. Ο Όφη είναι ομάδα του Κεφαλογιάννη, είναι του Βαρδινογιάννη, είναι του Μητσοτάκη, είναι του Αβγεδάκη. Είναι δυνατό να βάλει χέρι, να βάλουν χέρι και τον Όφη. Κανονικά έπρεπε, όχι μόνο θα έπρεπε να είχε αποβληθεί, αλλά θα έπρεπε να είχε υποβιβαστεί κιόλας για αυτή την ενέργεια. Κατάλαβες, να πάμε στα άλλα τώρα. Ο Ολυμπιακός Τζόρνα δεν βλέπετε, δεν βάζουν μυαλό εκεί κάτω στον Ολυμπιακό. Δεν δουλεύει ο άξονας στον Ολυμπιακό. Εκεί μανία να βάζουν το Τσικίνιο δεκάρι. Βρε, δεν κάνει ο Τσικίνιο για δεκάρι. Δύο κόφτες αυτοί που έχουν πάρει καινούργοι καλοί είναι. Τέλος πάντων, πάρτε ένα δεκάρι να πάρει ευχή να πάρει. Έχει μαλλιάσει γλώσσα μου να το λέω. Ύστερα. Δεν μπορεί να παίξει ο Φορτούνης πλάγιο εξτρέμ, αριστερό εξτρέμ. Τουλάχιστον το Φορτούνη βάλτε τον δεκάρι, βάλτε έναν άλλον έξω αριστερά. Δεν τους κόβει και η γκλάβα. Από τον άξονα ο Ολυμπιακός και πάνω προς την επίδυση.
1: Περίμενε.
0: Δεν βλέπετε. Σε αντίθεση με τον ΠΑΟΚ, που ο ΠΑΟΚ έχει και άξονα καλό, έχει και εξτρέμ καλά και βγάζει και τρία και τέσσερα γκολ σε κάθε παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός είναι δυνατόν τώρα να βγάζει ένα γκολ με τη χειρότερη ομάδα του πρωταθλήματος στο Λεβαδιακό και να βγάζει τον γκολ στο 98. Ντροπή σας, ρε. Πάρτε παίχτες, ρε. Εγώ, κύριε Μαρινάκη, άμα ακούς, πάρε το καμψίκι και βάρα. Αυτοί που φέρουν όλα τα παλτάκια στον Ολυμπιακό, οι σκάουτερ, δώσ' τους δρόμο. Τι παίχτες είναι αυτοί, όλοι παλτάκια στον Ολυμπιακό. Έχει πάρει 50 παίκτες, ένας της προκοπής δεν είναι. Κατάλαβες. Ενώ ο ΠΑΟΚ δουλεύει ρολόι, Τζόρνταρ. Εγώ στο είπα και άλλες φορές. Λίγο να προσέξει και στα στόπερ. Πίσω είναι λίγο το πρόβλημα του ΠΑΟΚ. Αλλά κέντρο και μπροστά φωτιά είναι ο ΠΑΟΚ. Δεν παίζεται. Κατάλαβες. Και καλύτερα, εγώ δεν βλέπω φέτος ο Ολυμπιακός τελείωσε. Καλύτερα να το πάρει ο ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα. Δεν θέλω ούτε η ΑΕΚ ούτε ο Παναθηναϊκός. Για ευνόητους λόγους έχουμε εξηγήσει και άλλη φορά. Αυτές οι δύο ομάδες είναι ομάδες του Μητσοτάκη που όταν τον ακούω στο ραδιόφωνο κλείνω την ένταση του Μητσοτάκη. Δεν μπορώ με πια έναν αγούλα. Να δουλεύει τον ελληνικό λαό, να λέει είναι σε πόλεμο με την ακρίβεια. Ποιο πόλεμο είσαι ρε, με την ακρίβεια, ρε. Είσαι σε πόλεμο με τη φτύνια, ρε. Δεν θέλεις φτύνια να έχει ο ελληνικός λαός, ρε. Θέλεις ακρίβεια για να γεμίζεις τα ταμεία του κράτους. Όσο ακρίβεια υπάρχει, ο Μητσοτάκης χαίρεται γιατί μας παίρνει όλα τα λεφτά από το παντελόνι των Ελλήνων και γεμίζει τα ταμεία του κράτους. Όταν ακούω εγώ η βενζίνη πάει 2,5 ευρώ και ένα 20 είναι ο φόρος, βέβαια, το συμφέρει το Μητσοτάκη, δεν έχει ακρίβεια. Δεν το συμφέρει. Και όχι να πουλάει παραμύθι ότι είσαι πόλεμο με την ακρίβεια. Άντε από εκεί, ρε. Ξυπνήστε ρε, εδώ στην Ελλάδα, ρε. Μας δουλεύει αυτός. Αυτός είναι πανέξυπνος, είναι πονηρόμουτρο. Δουλεύει τον ελληνικό λαό. Τι πράγματα είναι αυτά. Ξυπνήστε. Να ξυπνήσει ο ελληνικός λαός. Να το δώσει δρόμο. Να βάλει μια πατριωτική κυβέρνηση. 700.000 πρόβατα έσφαξε. Μ' ακούς?
1: Ναι.
0: 700.000 πρόβατα έσφαξε και τώρα τον άκουσα κάποτε που έλεγε λέει φέτα είναι ακριβή, λέει έχουμε έλλειψη γάλακτος. Γιατί έχουμε έλλειψη γάλακτος, ρε? Γιατί είσαι εσύ η αιτία που έχουμε έλλειψη γάλακτος? Γιατί έδωσε εντολή να σφαχτούν 700.000 πρόβατα? Δεν μπορούσαν οι ειδικοί επιστήμονες σου λέγανε να βάλουμε εμβόλια να τα σώσουμε τα πρόβατα όπως κάνουν σε όλη την Ευρώπη? Εσύ κύριε Μητσοτάκη, όχι εκεί να σφαχτούν. Άρα είναι το σχέδιό σου να έχουμε έλλειψη γάλακτος, έλλειψη προβάτων, να κάνουμε εισαγωγές για να υπάρξει ακρίβεια στη φέτα και μέσω της ακρίβειας να γεμίζει τα ταμεία του κράτους. Υπονηριά σε όλο το μεγαλείο. Και μην μας λες ότι είσαι σε πόλεμο με την ακρίβεια, κύριε Μητσοτάκη. Λοιπόν, Τζόρνταρ, θέλω να βάλεις ένα τραγούδι, Πάνος Μαρίνος, ο Χάρος στη ταβέρνα. Ναι, αυτό το έχεις βάλει και παλιά, είναι πολύ ωραίο ζεμπέκικο. Και είναι και τραγούδι με ουσία, έτσι. Είναι και λυπητερό, αλλά και είναι και μπουζούκι, ωραίο έτσι.
1: Μάλιστα, καλώς.
0: Έτσι, Τζόρνταρ, άντε, καλό ξημέρωμα.
1: Για χαρά.

0: Καλησπέρα φίλε μου Τζόρνταν, ο Κώστας από τον Μπίλεφελντ είμαι. Γεια σου αγαπητέ μου φίλε, λέει Γιώτη. Θα δεις, λέει, τι θα σε φέρει. Λέει Γιώτη μου την καλησπέρα μου, λέει, στο φίλο μου τον Κώστα από την Άουσα. Ζήτω ο φίλος μου Τζόρνταν, ζήτω η Καστοριά στο φούρνο Ιφαντίδη. Πάμε δυνατά με τον Βελόπουλο, λέει. Να μην ξεχνάμε. Έρχονται εκλογές, ζήτω το Κιούτεσλοχ στο καφενείο Μύθος που σε περιμένουν, Τζόρνταν. Με την πρώτη ευκαιρία θα έρθω αεροπλανάτος. Θα κατέβω εκεί Ντίσσελντορφ και μετά θα έρθω να πούμε με πάρουν από εκεί. Μόλις έφυγε και πήγε, λέει, τι λέει, γεια σου Ιορδάνη, αυτός ο φίλος ο Αεξής είναι, λέει, πιο άσχετος και από τους άσχετους, λέει. Τα χαιρετίσματά μου από την πατρίδα μου, τη Δήμητρα Γρεβενών, Χρήστος. Μάλιστα. Εντάξει, το παιδί, άμα μιλάς για τον Κωνσταντέλια έτσι τώρα, τι να άλλο, τι να πεις τώρα. Εδώ το σηκώθηκε το προποτζίδικο όλο και το χειροκροτούσε, να πούμε τώρα. Καλημέρα Τζόρνταν, καλημέρα μου σε όλη την παρέα και στο φίλο μου το Γιάννη, λέει, να έχει παίξει, λέει. Ναι, έχει παίξει, λέει, ο Μπούρμπος, λέει, στην ΑΕΚ. Τα φιλιά μου, λέει, από το κυτρινό μαύρο Ντάργουιν. Έπαιξε στην ΑΕΚ, καλά θυμάμαι εγώ. Και στην ΑΕΚ και στον Άρη πρέπει να παίξει. Το θυμάμαι να παίξει αυτό και στον Άρη και στον Όφη και τώρα δεν θυμάμαι και κάπου αλλού να παίξει. Πρέπει να παίξει και σε μια-δυο μικρές, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα. Έτσι είναι. Δεν ξέρει και να τον απαντήσει, λέει. Δηλαδή, οι Γερμανοί που τον ξόδεψαν τόσα λεφτά, δεν τον έψηξαν τον τέλειο. Καλά, λέει αυτό, έτσι τρέτει τον πω τώρα, ρε φίλε. Το λέει αυτό τώρα εδώ πέρα να μην, γιατί δεν μπορεί. Τι να. Δηλαδή, τι σχέση έχουν οι χιαστοί με αυτό εδώ πέρα το πράγμα τώρα. Πε μου το όνομα του ενό ποδοσφαιριστή που δικαιώθηκε δικαστικά με δικηγόρο τον Παναγόπουλο. Τι λε, ρε φίλε. Τι λε τώρα. Εδώ μιλάμε τώρα, δικαιώθηκαν σε όλα. Δεν πληρώθηκαν. Δικαιώθηκαν, αλλά δεν πληρώθηκαν. Αυτό είναι το θέμα. Που δικαιώθηκαν, λέει. Μα όλα είναι υπέρ τους με αποφάσεις. Βγήκαν οι αποφάσεις. Τα έχουν στα χέρια της έχουν τις αποφάσεις. Καλημέρα φίλε μου Ιορδάνη, σε εσένα και σε όλο το ακροατήριο του Focus. Καλή εκπομπή από την Ασπρόμαυρη Κηπούπολη Περιστερίου Αττικής. Είμαστε σε ακρόαση κάθε μέρα. Ευχαριστώ. Γεια σου Γιάννα ρε. Τι λέει, ναι, μιλάς, λέει, για τον Χρήστο Μπούρμπο, λέει, τον πρώην αμυντικό του Όφη. Έψαξα το ιστορικό του, λέει. Στη Super League έχει αγωνιστεί με ΑΕΚ 2004 έως το 2008, με Ηρακλή 2008-2009, με Όφη το 10-14, από το 10 μέχρι το 14 τότε δεν πληρώθηκε, και Παναθηναϊκό στο καπάκι 14-16. Στον Παναθηναϊκό τον θυμάμαι εγώ. Στην ΑΕΚ κάτι με λέει, πάνω να δημιουργώ, αλλά στον Άρη επίσης έπαιξε, λέει, σε πας για ένα Κέρκυρα και Άρη, αλλά όχι όλες αυτές οι παρουσίες ήταν στη Super League. Στον Άρη κάτι το θυμάμαι, πας για ένα δεν το θυμάμαι, Κέρκυρα δεν το θυμάμαι, άρα εγώ το θυμάμαι. Στην ΑΕΚ κάτι θυμάμαι, στον Άρη το θυμάμαι και στον Όφη. Τον Παναθηναϊκό κάτι θυμάμαι και εκεί. Μπούρμπος, τότε που ο Παναθηναϊκός είχε τα προβλήματα τα πολλά. Και τις πιο πολλές συμμετοχές είχε στον Όφη, έτσι. Και από εκεί και δεν πληρώθηκε. Διάλειμμα, Focus FM 103 και 6, 2310-506-76 και 506-77 είναι το διάλειμμα των 1 ώρα το βράδυ. Να ακούσουμε και τον Μαρίνο και τον Πάνο Μαρίνο, να δούμε. Το κομμάτι δεν το θυμάμαι τώρα, θα το θυμηθώ βέβαια. Πάμε να τα ακούσουμε.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Focus FM 103 και 6, γραμμές ανοιχτές 23 10 506 76 και 506 77. Από τη ζήλια σου για την γηπεδάρα που είχε ΑΕΚ, ενώ έχεις εσύ λέει ένα χούρι, λέει, το λες προποτζίδικο. Να ήταν η ζήλια μια φορά, να ήταν η ζήλια ψώρα, θα είχε γεμίσει λίγο ώρα. Ωραία, ωραία, πολύ ωραία. Από τη ζήλια μου. Ο Παπαρένα δεν το λέγατε, ρε μεγάλε. Ποια ζήλια, ρε. Προποτζίδικο, τι είναι δηλαδή, για πες. Τώρα του λέτε All Win Arena. Τι είναι αυτό, για πες μας, τι θα πει. Σας πειράζει που το λέμε προποτζίδικο, ε? Εσείς πήγατε να το πείτε Αγιά Σοφιά. Αγιά Σοφιά και ο Παπαρένα γίνεται, να πούμε. Δες Θέα Τζόρνταν, εργασία και χαρά. Πω, πω, τι μαγεία είναι αυτό, ρε φίλε. Πω, πω, μαγεία, μα λέω μαγεία, ε. Αυτό που είναι Αδελαϊδά.

Αυτά με την ΕΠΟ με τον Καγκάτση, έτσι, το γύρισε το αυτό, λέει τώρα, αφού δεν μπορείτε να τα βρείτε εκεί πέρα, ακυρώνουμε τα άδεια, μια χαρά.

Απέρριψε το αίτημα λοιπόν του Μπούρμπου. Πολύ ωραία. Είπε θα τον βοηθήσει να εφαρμόσει τον νόμο και μετά το απέρριψε. Τι να κάνεις τώρα, μετά που κάνουμε και δεν μιλάνε οι άλλες ομάδες. Τι να πούνε οι άλλες ομάδες, γιατί να χαλαστούν οι άλλες ομάδες. Πληρώσε τον παιδί, ρε, δεν πρέπει να πληρωθεί.

Τώρα έχουμε άλλα τρία παιχνίδια για, τώρα στο κενό για την εθνική μας. 27 του μήνα, 10 παρατέταρτο και τα τρία παιχνίδια. 27 του μήνα Γερμανία-Ελλάδα. Στις 1 του μηνός, 1 Οκτωβρίου, 10 παρατέταρτο όπως είπαμε και προηγουμένως, Ελλάδα-Ολλανδία. Και στις 4 Οκτωβρίου, Ελλάδα-Γερμανία. 4 Οκτωβρίου είναι η μέρα σημαδιακή, είναι η μέρα η οποία χάθηκαν τα παιδιά τότε στα Τέμπη, έτσι. Τα παιδιά του που γυρνάγανε του ΠΑΟΚ από την Αθήνα με το παιχνίδι, με το Παναθηναϊκό, επιστροφή, όταν συγκρούστηκε με τοπικά, να πούμε, το λεωφορείο του Σύνδεσμου Κορδελιού με ένα φορτηγάκι εκεί στα Τέμπη και έγινε αυτό το μοιραίο δυστύχημα. Τέσσερις δεκάτου είπαμε είναι το τελευταίο παιχνίδι σε αυτή τη διακοπή, Ελλάδα-Γερμανία, πολύ δύσκολο παιχνίδι, και το μεθαυριανό 27 του μήνα, έτσι, και αυτό είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι, Γερμανία-Ελλάδα. Εντάξει, και μετά πάμε το Νοέμβριο, μετά έχει αγώνες, έχει 13 Νοεμβρίου και 16 Νοεμβρίου δύο παιχνίδια, Ολλανδία-Ελλάδα και Ελλάδα-Σερβία, ο επαναληπτικός δηλαδή, Ελλάδα-Σερβία.

λέτε να δούμε ιστορίες εκεί πάνω στη Βόρεια Κύπρο που λέει ο Νετανιάχου, να πούμε, ποιος το είπε, ένας ακουρατής προάλλης μας είπε εδώ πέρα, θα δεις, ή ο Αυγουλέμωνος το είπε. Ο Αυγουλέμωνος μου το είπε χθες, δεν θυμάμαι κιόλας. Έτοιμοι να πάρουμε, να πούμε, τα κατεχόμενα. Τα κάνουμε ξανά, πώς το λένε, ελληνικά, έτσι. Να γίνει εκεί προσμία, λέει. Ήταν λίγο υπερβολικός, λέτε, ή κάτι μπορεί να υποψιάζεται. Ο Νετανιάχου πάντως την έχει πει, να πούμε έτσι, από το βήμα πάνω της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Τάχωσε κοντά, να πούμε, στον Ερντογάν, τον είπε τύρανο, είναι παράνομος, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, παραβιάζει το διεθνές δίκαιο εις βάρος της Ελλάδος, και τάχωσε και σε άλλους, έτσι. Τάχωσε σε Τουρκία, τάχωσε σε Γαλλία, τάχωσε και σε Βρετανία και σε Κατάρ. Τους, με λίγα λόγια, τους δίνει, ρε παιδί μου, έτσι, ότι αυτοί όλοι είναι μαζί απέναντι. Και φυσικά πολλές αντιπροσωπείες από τα κράτη αποχώρησαν μαζικά από την αίθουσα. Είχαμε μεγάλη ένταση, λοιπόν. Εν τω μεταξύ τάχωσε και στο Ιράν, έτσι. Τον Ερντογάν τον έκραξε χοντρά, τον είπε ότι παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, ο ρόλος του είναι, πώς το λένε, απαράδεκτος εκεί πέρα στην περιοχή, και φυσικά έχει καθεστώς μέσα στην Τουρκία, να πούμε, τύρανο τον είπε και πολλά άλλα. Τον είπε τύρανο, να πούμε, για να δείξει, να τον κάνει έτσι ένα προφίλ, να πούμε, να τον μάθει ο κόσμος όλος, και στο εσωτερικό της Τουρκίας και έξω. Είπε επίσης το εξής: φιλοξενεί τους ηγέτες της τρομοκρατικής Χαμάς, έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους αμάχους, αρνείται την αρμενική γενοκτονία και φυσικά φυλακίζει δημοσιογράφους και ηγέτες της αντιπολίτευσης.

αυγολέμονος το είπε, λέει, αλλά σε 2 μήνες, λέει. Α, σε 2 μήνες θα το πάρουμε δηλαδή. Μόλις τα είπε αυτά ο Ισραηλινός ο Νετανιάχου, άρχισαν να σηκώνονται από μέσα από, από την αίθουσα και να την κάνουμε ελαφριά πηδηματάκια, πολύ πολύ μαζωμένη δηλαδή, έτσι. Εν τω μεταξύ το γιουχάραν κιόλας, κάποιοι γιουχάραν από μέσα. Τον Νετανιάχου, ναι.

Τώρα δεν ξέρουμε πόσοι περνάνε, πόσοι περνάνε στην επόμενη φάση εδώ πέρα, έτσι, τέσσερις, οι όμιλοι από τέσσερις ομάδες. Το αποτέλεσμα καλό του Γερμανία-Ολλανδία και όλα νομίζω θα κριθούν στα παιχνίδια μας, πιστεύω πιο πολύ με τους Ολλανδούς, έτσι. Οι Γερμανοί τη θεωρώ δεδομένη, ή αν δεν χάσουμε από τους Γερμανούς. Αν δεν χάσουμε, δηλαδή τώρα έρθει καμιά ισοπαλία, καλά είναι. Γιατί οι Γερμανοί πιστεύω θα περάσουν τους Ολλανδούς. Και νομίζω ότι όλο το παιχνίδι εκεί είναι. Εάν κάνουμε μια καλή εμφάνιση και τουλάχιστον δεν χάσουμε από τους Γερμανούς, νομίζω καλά είμαστε.

Και φυσικά περιμένουμε και τον Μπέο να πούμε, να δούμε τι θα πει. Του ασκήθηκε πειθαρχική δίωξη, να δούμε τι θα πει να πούμε εκεί στον εισαγγελέα τώρα. Έτσι. Κάτι θα ξέρει αυτός. Δεν είναι, ξέρει και το ότι μπορεί να τον κάνουν να τον ασκήσουν πειθαρχική δίωξη. Μην ξεχνάμε τα καλά με το Μητσοτάκη. Δεν μας αρέσει από αυτά. Έκανε μήνυση, κατέθεσε τη μήνυση και τρώει, να πούμε, την πειθαρχική δίωξη.

Ο εισαγγελέας είναι ο Σπυρόπουλος. Έτσι τα είπαμε και χθες. Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος. Θα τον ακούσει εκεί να δούμε τι θα πει. Παράβαση των άρθρων λέει 1, 2, 3, 4, 14, 20 και 1, 2, α και 26 περί α του πειθαρχικού κώδικα της ΕΠΟ. Μιλάμε για περιπτώσεις πολλές.

0: Τελευταίο διάλειμμα. Πάμε σε ένα διαλυματάκι. 23-10-576-676 γραμμές και ερχόμαστε για το τελευταίο μισάωρο.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
2: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει κατοχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Καθημερινά στις 11, στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103 και 6. Διαβάζω τώρα κάπου και λέει στις 30 Νοεμβρίου το επίδομα του 400 ευρώ στους συνταξιούχους. Γελάνε τον κόσμο όλο να ρε φίλε. Εκείνο το 200 που πήραν πέρσι, δηλαδή το κάνουν 400. Μια φορά είναι και για χαρά. Αντί να στηρίξουν τον κόσμο και τους συνταξιούχους και όχι μόνο, ειδικά για αυτούς, έτσι, με 300, ξέρω εγώ, συνταξιούχο που παίρνει 340 σύνταξη. Πού την κόλλησε, ρε φίλε. Τι να κάνει, ρε φίλε. Τον έχει δώσει ο αδερφός στο σπίτι, ζει εκεί και τον βοηθάνε και 2-3 άνθρωποι. Αλλιώς δεν υπάρχει. Και έπαιρνε 510 πόσο ήταν, πριν από χρόνια του το κόψανε, όπως κόψαν και κάποιες άλλες, του κατεβάσανε στο 340 και έκτοτε είναι 340 και όλα έχουν ανέβει 5 φορές πάνω, άλλα προϊόντα έχουν ανέβει καλά, η ενέργεια πήγε στο Θεό και αυτή εκεί 340, καλά ρε, πώς θα τη βγάλει ο άνθρωπος ρε. Δηλαδή σε κάνα δύο χρονιά με 340 μπορεί να γεμίζουμε ένα ρεζερβουάρ βενζίνη. Και τι κάναμε να πούμε, ο άνθρωπος, ξέρετε, η ακρίβεια είναι αυτή που μειώνει τις συντάξεις και τους μισθούς. Τώρα θα πάρουν 30 Νοεμβρίου το 400, παμ, μια και έξω, και Δευτέρα μέρα πέφτει και εντάξει, θα βγει από την υποχρέωση και ο Κούλης που το τάξε και σου λέει τώρα κάτι κουμανθεί με να κάνουν τώρα με 400 ευρώ ρε φίλε, μια φορά εφάπαξ για όλο τον χρόνο. Όσοι είναι, καταρχήν να πούμε, το δικαιούνται αυτοί που είναι πάνω των 65 ετών, άνω των 65, και επίσης είναι άτομα με αναπηρία, είναι άτομα, τα ανάπηρα είναι ανεξαρτήτως ηλικία, και πολλά, έχει και πολλές καλές απάντες να πούμε, αλλά είναι ρε φίλε μία φορά κάθε χρόνο. Αυτά έπρεπε να είναι σύν το μήνα, 400 το μήνα, για τις ομάδες που έχουν, για τις πώς λένε, για αυτούς που έχουν ανάγκη, συνταξιούχους που έχουν ανάγκη.

0: Γεια σου Γιώργα ρε. Την αγάπη μου και στον Παντελή. Έλα φίλε.
1: Δεν μου λες ζωλό.
0: Όχι.
1: Λοιπόν.
0: Τι είπα.
1: Μια ερώτηση θα σου κάνω. Μπορεί και δύο.
0: Ανάλογα την απάντηση.
1: Ναι. Άμα να δω άμα γνωρίζεις. Εγώ να σε πω δεν γνωρίζω.
0: Ε τότε που ξέρεις εσύ άμα γνωρίζω εγώ ότι θα είναι το σωστό.
1: Δεν θα δω τι απάντησε με δώσεις.
0: Ναι μπορεί να είναι αυτό αφού δεν γνωρίζεις που ξέρεις ότι θα είναι το σωστό.
1: Λοιπόν άκουσα.
0: Κάντε την ερώτηση ναι.
1: Στο L2 Sport
0: ναι.
1: Βλέπω επανάληψη ΑΕΚ ΠΑΟΚ το γυναικείο ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Δεν είναι το θέμα του γυναικείου ποδόσφαιρο. Θα σε πω τώρα κάτι και θα με απαντήσεις αν μπορείς.
0: Για πες.
1: Βλέπω τους πάγκους εκεί στο γήπεδο αυτό ακριβώς πάνω στη γραμμή. Αυτό είναι σωστό ή λάθος?
0: Δεν έχουν νομίζω σχέση στη γραμμή του...
1: Δηλαδή όταν λέω πάνω στη γραμμή
0: το πλάγιο.
1: Μπορεί να είναι ούτε ένα μέτρο πιο πέρα από τη γραμμή.
0: Μικρό,
1: ούτε ένα μέτρο.
0: Μικρό είναι το γήπεδο φαίνεται γι' αυτό.
1: Άλλο σε ρωτάω. Οι πάγκοι πρέπει να, των ομάδων πρέπει να είναι έτσι?
0: Όχι.
1: Τόσο κοντά?
0: Όχι.
1: Και ρωτάω τώρα εγώ. Μήπως γνωρίζεις οι πάγκοι πώς είναι χτισμένοι των ομάδων? Με ξύλα είναι? Με αλεύρι είναι? Ή με τούβλα και με τσιμέντο?
0: Οι πάγκοι. Τι αλεύρι είναι? Τι είναι αυτά που λες?
1: Ρε καταλαβαίνεις πως είναι τώρα το χαλδρομό θα λέω με αλεύρι. Ναι. Πως είναι χτισμένοι οι πάγκοι? Εγώ πιστεύω ότι είναι με τσιμέντο και με τούβλα. Αυτό το κήπεδο που βλέπω εδώ τώρα εδώ στο L2.
0: Πού, σε ποιο κήπεδο παίξατε εσείς? Α, πώς είπαμε?
1: Δεν ξέρω ποιο κήπεδο είναι. Στο L2 το βλέπω τώρα πάει επανάληψη. Οι πάγκοι εκεί πέρα είναι χτισμένοι με τούβλα και τσιμέντο. Από ό,τι βλέπω εγώ. Και ρωτάω εγώ. Εκεί παίζουν και ανδρική ομάδα, παίζει εκεί, δεν είναι άσχετο αυτό και ανδρική και γυναικεία. Κάνει κάποιος ένα τάκτιν ή κάποια του ΠΑΟΚ ή της ΑΕΚ και παίξει με το κεφάλι πάνω στον πάγκο στο τσιμέντο και στο τέτοιο. Διαδραγματιστεί. Δεν ξέρω αν κατάλαβες τι λέω τώρα.
0: Όχι, για ξαναπέσω.
1: Λέω ο πάγκος αυτό το κήπεδο εδώ που παίζουν, δεν ξέρω σε ποιο κήπεδο είναι.
0: Ναι.
1: Στη γυναική ομάδα ΑΕΚ ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Είναι τόσο κοντά, μη σε πω 50 εκατοστά πιο πέρα από τη γραμμή.
0: Ναι.
1: Είναι φυσιολογικό να είναι τόσο πάγκος τόσο κοντά εκεί στη γραμμή?
0: Όχι.
1: Είσαι σίγουρος γι' αυτό?
0: Ναι, τι, δεν ξέρω. Όχι.
1: Άρα, ρωτάω εγώ τώρα. Μπορεί να κάνει μια ομάδα... Πώς το λένε αυτό τώρα, Τζολάν? Έσταση για τους πάγκους. Είναι τόσο κοντά. Οπότε παίζουν μπορεί να χτυπηθώ εκεί πέρα.
0: Τώρα αυτοί οι πάγκοι είναι σαν...
1: Ναι, με καταλαβαίνεις η ερώτηση που κάνω, με καταλάβεις.
0: Ναι.
1: Μπορώ να σκοτωθώ, θα χτυπάσω το κεφάλι μου εγώ κύριε Τζολάν. Με πιάνεις πως μιλάω.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Εξάλλου, άστο αυτό, άμα βάλεις το 60 λεπτό, δεν δίνει ένα απέναντι συνάκο διατητής, αυτή η κυρία εκεί πρέπει η γυναίκα να είναι, ντροπή της.
0: Ναι.
1: Τώρα που του είδα να την τηλεόραση, παίζει 90-10 στο ΠΑΟΚ. Εντάξει.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, και μια ερώτηση ακόμα ρε Ζόλα. Άμα θυμάσαι ένα βιντεάκι, άμα θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Μιλούσε εκεί διάφορα πράγματα και είμαι στο πάνελ εκεί πέρα. Και λες σε μια φάση και η μύγα που πετάει πάνω από το κεφάλι μας παίζει μεγάλη σημασία. Το θυμάσαι αυτό καθόλου?
0: Όχι.
1: Εγώ σε άκουσα να λες αυτή την κουβέντα.
0: Θα υπήρχε λόγος τότε για να το μπορέσει.
1: Και η μύγα που πετάει πάνω από το κεφάλι μας λες παίζει ρόλο και σημασία. Τι ρόλο παίζει η μύγα που πετάει πάνω από το κεφάλι μας? Θα πάρουμε σκοτώστρα?
0: Όχι, δεν θυμάμαι τώρα για ποιο λόγο το είπα. Θα είχε...
1: Όλα, ας πω, ας καταλάβεις τι θέλω να σου πω.
0: Το ΑΕΚ ΠΑΟΚ το είδες πρώτα απ' όλα στο γυναικείο? Το είδες όλο?
1: Αυτό βλέπω τώρα.
0: Α, το βλέπεις.
1: Αυτό βλέπω, να μάθω μπάλα από την ομάδα του ΠΑΟΚ.
0: Βέβαια θα μάθεις μπάλα. Το γκολ που φάγατε το είδες?
1: Το είδα, Τζόταν. Του είδα τώρα, φορούσα ένα φανελάκι και το έβγαλα, είδωσα. Λοιπόν, για το βιντεάκι αυτό να καταλάβεις, Τζόρνταν.
0: Δεν το θυμάμαι, ρε Γιάννη.
1: Μισό να καταλάβω, αλλά θα πω κάτι να καταλάβεις, αν το θυμηθείς. Όλα παίζουν ρόλο στη ζωή. Έτσι ακριβώς είπες, και η μύγα πάνω από το κεφάλι μας που πετάει παίζει ρόλο, έχει σημασία. Το είπες, το έχω δει πολλές φορές. Τι ρόλο παίζει η μύγα πάνω από το κεφάλι μας, τι σημασία έχει αυτό. Ρωτάω εγώ.
0: Δεν ξέρω. Δεν θυμάμαι γιατί το είπα. Ήτανε εκεί τη στιγμή, τώρα για κάποιο λόγο το είπαμε, αλλά δεν μπορούμε.
1: Ναι, λέγατε εκεί στο πάνελ, μιλούσατε και λες εσύ, όλα παίζουν ρόλο στη ζωή.
0: Όλα έχουν το δικό τους ρόλο.
1: Και η μύγα πάνω από το κεφάλι μας που πετάει, έχει σημασία και αυτό. Εγώ απόρρισα, τι σημασία έχει η μύγα που πετάει πάνω από το κεφάλι μας. Το είπες, Τζόρνταν, το είπες, σοβαρά σε λέω.
0: Ναι, για ποιο λόγο όμως, δεν θυμάμαι.
1: Σε λέω, ρε Τζόρνταν, όλα τα παιδιά λένε εκεί πέρα και σου λες, όλα παίζουν ρόλο στη ζωή. Και η μύγα που πετάει πάνω από το κεφάλι μας παίζει κάποιο ρόλο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν το θυμάσαι.
0: Δεν μπορώ, όχι.
1: Δεν μπορώ, το θυμάσαι.
0: Δεν μπορώ να θυμηθώ για ποιο λόγο το είπα, ρε παιδί μου.
1: Μια και δεν έχεις γραμμή, πιστεύω, δεν έχεις γραμμή άλλο.
0: Τον είπα να μην πάρει άλλο τέρμα.
1: Ναι. Μήπως ξέρεις ο Βιέρα αυτός που
0: συγχωρέθηκε. Ναι, στον Ολυμπιακό.
1: Αν έπαιζε και στην ΑΕΚ. Γνωρίζεις.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Εγώ λέω ότι έπαιζε 2 χρόνια.
0: Νομίζω ότι είχε ένα Βιέρα η ΑΕΚ.
1: Αυτός ήταν του Ολυμπιακού.
0: Αυτός ήτανε.
1: Ναι, έπαιξε 2 χρόνια.
0: Μετά πήγε στον Ολυμπιακό.
1: Όχι, μου φαίνεται πρέπει να πήγε τότε στον Ολυμπιακό και μετά πήγε στην ΑΕΚ. Δεν θυμάμαι, δεν είμαι σίγουρος αυτό.
0: Αυτά γίνανε δεκαετία του 70, να πούμε. Πιο μικρό, πιο λίγο.
1: Ναι.
0: Ναι, αυτός ήταν ο Ουρουγουανός, ξέρεις.
1: Ναι, ο Βιέρα, ναι.
0: Ναι.
1: Πεκτήρα μεγάλη του, δεν ξέρω το θυμάσαι. Εγώ λίγο το θυμάμαι λίγο έτσι.
0: Αυτός ήταν ένας δεκάρι, νομίζω ήταν αυτός. Δεκάρι δεν ήτανε.
1: Δεν το θυμάμαι, Τζόρνταν. Τώρα που λέω θυμάμαι, πάλι σε βιντεάκι, Τζόρνταν.
0: Ναι.
1: Λες τον άντεκτο από αυτόν τον Παναθηναϊκάκια.
0: Ναι.
1: Σε περνάω 6 χρόνια. Ξέρεις τι είναι 6 χρόνια που σε περνάω. Το θυμάσαι αυτό το βιντεάκι.
0: Δεν το θυμάμαι, αλλά για πες.
1: Ναι, ναι, ξέρεις τι σημαίνει 6 χρόνια, μπορώ να θυμηθώ τα πάντα. Αντί τώρα τα 6 χρόνια, εσύ τι θυμάσαι. Το άντεκτο σε λέει, θυμάσαι, δηλαδή τις φάσεις και τα γκολ που πέθανε, που νικούσε οι ομάδες και μετά λες εσύ, μηδαμινά. Κατάλαβες τι λέω.
0: 6 χρόνια, Γιάννη.
1: Ναι, αυτό, εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Είναι αρκετά.
1: Για τη ζωή.
0: Και για τη ζωή και για τις γνώσεις πάνω στα... Δηλαδή τώρα πρόσεξε, άλλος να είναι 60...
1: Όχι, να καταλάβεις, 6 χρόνια, ένα μισό λεπτό. Θυμάσαι ότι ο ΠΑΟΚ νίκησε την ΑΕΚ 5-0.
0: 6 χρονών.
1: Ένα παράδειγμα θέλω.
0: 6 χρονών.
1: Ναι, τα θυμάσαι αυτά.
0: 6 χρονών δεν μπορεί να το θυμηθείς.
1: Τότε τι ρόλο παίζει τα 6 χρόνια έτσι.
0: Αυτός ήταν 6, εγώ ήμουν 12. Δεν παίζει ρόλο τα 6 χρόνια.
1: Όχι, όταν ήσουν εσύ 6, αυτός είναι η γίνηση. Έτσι ρωτάω.
0: Α, έτσι, εντάξει, εκεί δεν φαίνεται η διαφορά. Η διαφορά φαίνεται με στο καπάκι μετά.
1: Αυτός όταν ήταν 6 χρόνια, εσύ ήσουν 12.
0: Εγώ τα θυμόμουν καλά εκεί και 3-4 χρόνια.
1: Το καλύτερα τα θυμάσαι εσύ παρά ο άντεκρο.
0: 3-4 χρόνια και ο άλλος δεν θυμόταν τίποτα.
1: Αυτά θέλω να καταλάβω, Ζωζάν.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό το...
0: Από το 13...
1: πάνω από το κεφάλι να σου πετάει. Άκου
0: λίγο. Από το 14 μέχρι το 20 έχει μεγάλη σημασία. Από το 8 μέχρι το 14 έχει μεγάλη σημασία. Από το 6 μέχρι το 12 έχει μεγάλη σημασία. Από το 40 με το 46 δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία, κατάλαβες.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Αλλά από το 59 μέχρι το 65 έχει σημασία πάλι.
1: Τζόρνταν.
0: Έλα.
1: Μπορούμε, γενικά μιλά τώρα, έναν όχλο φιλάθλων, είτε ΠΑΟΚ, είτε ΑΕΚ, είτε Ολυμπιακός, είτε Παναθηναϊκός, είτε ΟΒΗ, που βρίζουνε, να τους κουμαντάρουμε για να τους πούμε μην βρίζετε τις μάνες και τους πατεράδες και τα παιδιά και τέτοια.
0: Εν ώρα αγώνα.
1: Στην ώρα του αγώνα, ναι.
0: Το πιο...
1: Δηλαδή τώρα, συμβαίνω να παράδειγμα,
0: κατάλαβα, ναι.
1: Έβριζαν οι αεξίδες τις μάνες των κοριτσιών. Κακός για μένα. Διαφωνώ. Ένας όχλος που βρίζει, μπορούμε να του κάνουμε κομάντο να μην βρίζουνε.
0: Το πιο πιθανό είναι να σε πλακώσουν και εσένα ή να σε βρίσουνε.
1: Ποιο να βρίσουνε?
0: Τον καθένα που θα τους μιλήσει εκεί, αν είσαι στο γήπεδο.
1: Άμα πάω εγώ τώρα στα 100 άτομα, στα 200 που βρίζουνε και πω, μην βρίζετε τα κορίτσια, παιδιά.
0: Θα βρίζουνε εσένα. Θα βρίζουνε εσένα μετά.
1: Αυτό ρωτά. Τότε πώς μπορούμε να σταματήσουμε τις βρισκές τότε. Που δεν κέρδισαν ένα πράγμα τις γυναίκες, τα κορίτσια της ομάδας του ΠΑΟ.
0: Ναι, με συστάσεις από την ΠΑΕ ή με πρόστιμα από την Ομοσπονδία.
1: Γιατί καταλαβαίνουν τίποτα αυτοί.
0: Τι θα πει καταλάβει.
1: Θα καταλάβουν τίποτα.
0: Θα τιμωρηθεί η ΠΑΕ, ρε, η ομάδα.
1: Χρηματικό ποσό.
0: Μπορεί η έδρα, μπορεί κάτι άλλο. Γιατί.
1: Δεν ξέρω τον.
0: Να πρέπει...
1: Εγώ πιστεύω πολύ δύσκολο να καταφέρεις να σταματήσεις τον όχλο των οπαδών.
0: Μια χαρά το σταματάς.
1: Έτσι λες εσύ.
0: Ναι. Άμα ξέρουν ότι ατιμωρηθούνε.
1: Τέλος πάντων τώρα, επειδή σε...
0: Γυναίκα πράγμα τώρα να κάθεις να βρεις τη μάνα γίνονται.
1: Εγώ τα καταδικάζω έτσι τον αυτά. Αλλά δεν πιστεύω, δεν κατάλαβα τι ρωτάω.
0: Εγώ κατάλαβα, ρε φίλε, αλλά πρέπει να μπει τάξη.
1: Τόσα χρόνια ζωντανά να έχει μπει τάξη το ποδόσφαιρο.
0: Πρέπει να μπει όμως, φίλε. Δεν πρέπει.
1: Εσύ πιστεύεις ζωντανά ότι θα μπει κανένα φορά τάξη στο ποδόσφαιρο.
0: Δεν θέλουν να μπει.
1: Του συμφέρει έτσι δηλαδή.
0: Ναι.
1: Α, έτσι παίρνουν, του συμφέρει. Γι' αυτό δεν θέλουν να πάρουν τάξη.
0: Ναι. Άμα θέλανε, εγώ πιστεύω σε λίγες μέρες μέσα τα τελειώναμε. Ψηφίζανε νόμους, όπως ψηφίζανε αρκετά δηλαδή. Έτσι και τελευταία με αυτό το νόμο το αθλητικό, μπορεί να βρει και κάποια μπελάμα με το παραμικρό.
1: Με επιτρέψεις και μια ερώτηση ακόμα.
0: Κάνε ούτως ή άλλως ελευθερούς, έτσι, για πες.
1: Λοιπόν, μιλάς με τον Μπόμπα σε ένα βιντεάκι.
0: Ναι.
1: Και μιλάτε για τον Μπάκεβιτς. Ο Μπόμπας λέει τον Μπάκεβιτς, πώς τον είπε, ρε, όλοι σας λέω, για την ΑΕΚ είναι προδότης.
0: Ναι, δεν ξέρει ο Μπόμπας.
1: Μισό λεπτό λίγο.
0: Ναι.
1: Όπως λες και εσύ, για τον Φασούλα στο ΠΑΟΚ είναι προδότης.
0: Ναι.
1: Δεν λες, δεν το λες.
0: Βέβαια.
1: Ωραία. Ο Μπάκης γιατί να μην είναι προδότης έτσι τότε.
0: Γιατί να μην είναι.
1: Για την ΑΕΚ με τα λεγόμενα του Μπόμπα είναι προδότης. Έτσι δεν είπε ο Μπόμπας.
0: Ναι, γιατί είναι προδότης, ρωτάω εγώ.
1: Γιατί έβγαινε πίσω στο Ολυμπιακό δεν ζούταν.
0: Δεν φταίει αυτός.
1: Υπέγραψε τον Ολυμπιακό, ποιος φταίει δεν ζούταν. Πλάκα με κάνεις.
0: Τον έστειλαν εκεί πέρα στον Ολυμπιακό, τον είχαν ταγμένο.
1: Με τα λεγόμενα τα δικά σου, από ό,τι κατάλαβα, τον έβγαλε, ο Μπάκης έβγαλε τον Μελισανίδη από τη φυλακή, είπες.
0: Ναι, έδωσε την εγγύηση.
1: Έδωσε τα λεφτά για να βγει από τη φυλακή.
0: Τι είναι εσύ.
1: Έδωσε τα λεφτά για να βγει από τη φυλακή.

0: Ε, πώς είναι, δηλαδή.
1: Το θέμα είναι ότι ο άνθρωπος εκτέλεσε αυτό. Εκτέλεσε, δεν είναι σωστή αυτή. Αυτό που τον είχαν υποσχεθεί, αυτό έκανε. Δηλαδή τον πήρε ο Κόκαλης τότε. Ο Κόκαλης το βοήθησε και τον βγάλανε. Απλώς στην εγγύηση την έβαλε ο Μπάκεβιτς.
0: Ωραία. Άρα για μένα, να Γιάννης, η όλη η αξίδηση, ο Μπάκεβιτς για μένα είναι προδότης τώρα.
1: Πάψε ρε που είναι προδότης.
0: Εμπέλα που πάθαμε.
1: Πάψε, γιατί να είναι προδότης. Ο Κωνσταντέλιας προδότης είναι ο Κωνσταντέλιας. Προδότης.
0: Ο Κωνσταντέλιας είναι προδότης.
1: Ρωτάω, είναι προδότης.
0: Όχι, εσύ ο Κωνσταντέλιας δεν έχει προδότης.
1: Ο Μπάκεβιτς γιατί να έχει δουλειά, γιατί να είναι προδότης.
0: Ο Μπάκεβιτς δείχνει ένα εξής και λέει είμαι ΑΕΚ.
1: Και είναι.
0: Είναι ακόμα, δεν πιστεύω να δείξω αν είναι.
1: Μια χαρά είναι, βέβαια.
0: Επειδή κλείνει την εκπομπή τώρα, σε ευχαριστώ. Να. Θα τα πούμε αύριο.
1: Πάντως, με υγεία. Να ξέρεις πάντως ότι τον έστειλε ο Μελισανίδης στον Ολυμπιακό.
0: Ο Μελισανίδης έστειλε τον Μπάκεβιτς στον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Και μετά, αν θυμάμαι καλά, γύρισε ξανά στην ΑΕΚ.
1: Και τον πετάγατε τα 5.000.
0: Και πετάγαμε 5.000, τι πετούσαν εκεί.
1: Ναι.
0: Και καλά, μετά, το κάνανε.
1: Και μετά τον, μετά τον έφερε πάλι ο Νικολαίδη, ο τέτοιος, ο πόσο λένε, ο...
0: Τα 5.000 που πετούσαν από την Κρεκίδα, καλά, δεν το κάνανε.
1: Όχι.
0: Για ποιο λόγο δεν το κάνανε.
1: Γιατί δεν ξέρουν την αλήθεια, δεν ξέραν την αλήθεια. Τον θεωρούσαν προδότη.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ήταν προδότη. Και μαζί του ήθελε να πάρει κι άλλους, οι οποίοι αρνήθηκαν, να ξέρεις.
0: Στην έχει να πάρει μαζί του.
1: Στον Ολυμπιακό όταν πήγε, πήρε και ακόμα ένα, δεν θυμάμαι ποιον πήρε. Ήθελε να πάρει και το Μανολάκι. Ο Μανολάκι αρνήθηκε να πάει.
0: Πήρε έναν παίκτη από την ΑΕΚ, ο Μπάκεβιτς στο Ολυμπιακό.
1: Ναι, πήρε κι άλλον. Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα.
0: Δεν θυμάσαι ποιος ήταν.
1: Δεν μπορώ να θυμηθώ. Μπορώ να σε απαντήσω αύριο όμως.
0: Κάτσε λίγο. Βασικός τέλεχος της ΑΕΚ ήταν αυτός.
1: Ένα παίκτη της ΑΕΚ, ναι, πήρε μαζί.
0: Σόμπα, αυτό δεν το είχε, δεν το θυμάμαι.
1: Και ήθελε και, και τον. Πώς το λένε, πάμε τον.
0: Ο Μανολάκι καλά έκανε και δεν πήγε.
1: Ναι, δεν πήγε.
0: Έκανε σωστά ή όχι.
1: Τι έκανε.
0: Έκανε σωστά που δεν πήγε ή όχι.
1: Βέβαια έκανε σωστά.
0: Α, μπράβο.
1: Και τον είπε κιόλας, αν δεν κάνω λάθος, ότι του είπε να έρθω εγώ γιατί, για να γίνω ασπίδα δικιά σου που θα σε κράζει.
0: Μήπως ο κόσμος. Μήπως τον Αλεξάνδρη, γιατί τώρα ήταν ή όχι.
1: Δεν θυμάμαι τώρα, σε γελάσω.
0: Ο Αλεξάνδρης έπαιξε πρώτα στην ΑΕΚ ή στο Ολυμπιακό τότε.
1: Νομίζω στην ΑΕΚ πρώτα.
0: Μήπως είναι αυτός ο παίκτης ο Αλεξάνδρης.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Τέλος πάντων τώρα. Έγινε, τα λέμε και την καλημέρα μου τώρα, να σας καλή συνέχεια.
1: Τώρα, καληνύχτα. Προς τιμή του όμως ο Μανουλάς δεν πήγε. Ήτανε εκείνη τα χρόνια το οποίο ήθελε να τον έχει σάκο του μπόξ το Μανουλά. Κατάλαβες, να ορμήξουν και στο Μανουλά και να τον αφήσουν τον Παϊβιστούλη. Του είπε εγώ δεν έρχομαι. Τι, εσείς κάνατε αυτά εδώ και εγώ θα έρθω και τι να κάνω. Να με κράζει ο κόσμος.

Ιορδάνη, καλημέρα. Καλή εκπομπή και απόψε, λέει Δημήτρης Πύρια. Γεια σου, Δημήτρη. Να είσαι καλά, φιλαράκι. Έπαιξε και στην ΑΕΚ, λέει ο άλλος, ναι. Καλημέρα, Ιορδάνη, από Αδελαϊδά, Αυστραλίας. Ρώτα τον Γιάννη, λέει, όταν ήταν, όταν μια μύγα, λέει, πετάει πάνω στο κεφάλι, αυτός τη νιώθει? Αν είναι φαλακρός, πιο πολύ από κάποιον που έχει μαλλιά. Άραγε, τι πίνει, λέει, τέτοια ώρα? Μάλιστα. Ο Αλεξανδρής ήταν, μου λέει. Ο Αλεξανδρής, ναι. Μπορεί. Κάτι θυμάμαι. Ο Αλεξανδρής.

και δεν μπορούσε να τα καταλάβει κανείς και στρέφανε και τον κόσμο απέναντι στον π.χ. τώρα, όπως λέμε καλή ώρα τώρα, στον Μπάγεβιτς ας πούμε. Και ο άνθρωπος την αγαπούσε την ΑΕΚ, δεν πήγε με τη θέλησή του, ήταν η συμφωνία τέτοια.

0: Λοιπόν, αυτά. Με αυτά και με αυτά πάει και το σήμερα. Υγεία να υπάρχει, παιδιά. Σαν την υγεία δεν έχει. Λοιπόν, καλό ξημέρωμα. Αύριο το βράδυ λίγο μετά τις 11 και εδώ εμείς τα ξαναλέμε.
1: Η ώρα είναι 2. Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το

0: Μαχητικός.
1: Νικητής.
2: Ξεκάθαρος.
3: Όαση.
4: Παγκόσμιος.
5: Ρεαλιστής.
6: Σεισμός. Τιτάνιος.
7: Υπεύθυνος.
8: Φιλαλήθης.
9: Και

0: Χειραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.